που εντοπίστηκε χθες το βράδυ θανάσιμα τραυματισμένος μετά από πυροβολισμούς στα Εξάρχεια, στη Συμβολή των Οδών Καλλιδρομίου και Μανουήλ Μπενάκη. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η δολοφονία αναφορά υπόθεση ναρκωτικών. Στη σύλληψη 72χρονου προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν αστυνομικοί στην παραλία Ναβίσου. Ο 72χρονος είχε τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα και ηχητικό εξοπλισμό, ενώ είχε αναπτύξει σε μεγάλη εκτάσταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς είχε σφραγιστεί λίγες ημέρες νωρίτερα από τις αρμόδιες αρχές. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του ιδιοκτήτη του καταστήματος. Στην Αλβανία, η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς ζήτησε τη σύλληψη 20 Αλβανών που κρίνονται ύποπτοι για εμπόριο ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ορισμένοι από τους υπόπτους ενδέχεται να συνδέονται με ένα τουριστικό σχέδιο που σχετίζεται με την οικογένεια Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση και δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης. Από τα 20 άτομα που καταζητούνται, 4 συνελήφθησαν εχθές. Η μία σύλληψη, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές της Νότιας Αφρικής συνέλαβαν 28χρονο άνδρα, ο οποίος επιχείρησε να περάσει λαφρέα 150 δηλητηριώδεις σκορπιούς μέσω του αεροδρομίου του Cape Town. Οι αρχές δεν ανέφεραν τον προορισμό του. Ο 28χρονος είχε κρύψει τους σκορπιούς στις αποσκευές του, ανάμεσα στα ρούχα του. Οι σκορπιοί παραδόθηκαν σε καταφύγιο άγριας ζωής, ενώ οι αρχές αξιολογούν την αξία του στην αγορά. Και στα αθλητικά. Πρωταθλητής. Για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχή σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League στον 5ο και τελευταίο τελικό. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού. Έκαναν το 3-2 στη σειρά και πανηγύρισαν μετά το τρόπαιο της EuroLeague και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τώρα με 4 αναμετρήσεις συνεχίζονται απόψε το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Για τον δεύτερο όμιλο, αγώνες μεταξύ του Κατάρ και της Ελβετίας ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 1-1. Για τον τρίτο όμιλο, σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση της Βραζιλίας με το Μαρόκο, λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού, το σκορ είναι ισόπαλο 1-1. Για τον ίδιο όμιλο, στις 4 το πρωί θα διεξαχθεί ο αγώνας Αιτή-Σκωτία. Για τον τέταρτο όμιλο, στις 7 το πρωί, η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Τουρκία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι από βορείες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Προβλέπεται κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και βόρεια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σύμφωνα με ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του Ορμούς θα ανοίξει για όλους. Στο μεταξύ, συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για σήμερα το βράδυ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν χθες πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε χθες το απόγευμα 19χρονος Αιγύπτιος στην περιοχή των Αχαρνών στο ύψος του Αγίου Νικολάου. Άγνωστοι του επιτέθηκαν με σκοπό να τον ληστέψουν. Όταν αντιστάθηκε, τον τραυμάτισαν στο στήθος. Ο 19χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες. Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από όπλο φέρει ο άνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε χθες το βράδυ θανάσιμα τραυματισμένος μετά από πυροβολισμού στα Εξάρχεια. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η δολοφονία αναφορά υπόθεση ναρκωτικών. Συνελήφθη 72χρονος υπεύθυνος καταστήματος στην παραλία Αναβίσου καθώς είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του ιδιοκτήτη. Στα 710 ανέρχονται πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 139, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Οι υγειονομικές αρχές καταγράφουν νέα έξαρση της επιδημίας, με την επαρχία Ιτούρη να αποτελεί το βασικό επίκεντρο της διασποράς. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League, καθώς επικράτησε με 89-85 επί του Παναθηναϊκού. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους. Ανέφερε επίσης ότι σε κατάλληλη στιγμή, όταν όλα είναι ήρεμα, αμερικανικές δυνάμεις θα πάρουν από το Ιράν την πυρηνική σκόνη και θα την καταστρέψουν είτε στη χώρα είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον ιστότοπο άξιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν μαζί με τους μεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ αναμένεται να πραγματοποιήσουν σήμερα τηλεδιάσκεψη και να υπογράψουν ηλεκτρονικά ένα μνημόνιο κατανόησης που θα παρατείνει την κατάπαυση του πυρός κατά 60 ημέρες. Θα ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ και θα δρομολογήσει διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν την ίδια ώρα. Ο ανταποκριτής του Αλ Τζαζίρα στην Τεχεράνη μετέδωσε ότι οι Ιρανοί δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι θα υπογράψουν σήμερα το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε έχουν επιβεβαιώσει ότι η ηγεσία της χώρας έχει δώσει την έγκρισή της στο τελικό σχέδιο. Τώρα, συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για σήμερα το βράδυ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ και ότι η Ουάσιγκτον αποδέχθηκε βασικούς όρους της Τεχεράνης. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, κατηγορεί τον Νετανιάχου για πλήρη αποτυχία λόγω της πιθανής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβερνητική στρατηγική για το ιρανικό ζήτημα. Επίθεση με μαχαίρι δέχτηκε χθες το απόγευμα 19χρονος Αιγύπτιος στην περιοχή των Αχαρνών στο ύψος του Αγίου Νικολάου. Άγνωστοι του επιτέθηκαν και του απέσπασαν χρηματικό ποσό καθώς και το κινητό του τηλέφωνο. Ο ίδιος αντιστάθηκε με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στο στήθος. Ο 19χρονος μεταφέρθηκε από φίλο του στο νοσοκομείο Πέδων Αγλία Κυριακόπη και νοσηλεύεται. Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες. Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από όπλο φέρει ο άντρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε χθες το βράδυ θανάσιμα τραυματισμένος μετά από πυροβολισμούς στα Εξάρχεια στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μανουήλ Μπενάκη. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η δολοφονία να αφορά υπόθεση ναρκωτικών. Συνελήφθη 72χρονος υπεύθυνος καταστήματος στην παραλία Αναβίσου, καθώς είχε τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα και ηχητικό εξοπλισμό, ενώ είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς είχε σφραγιστεί λίγες ημέρες νωρίτερα από τις αρμόδιες αρχές. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του ιδιοκτήτη του καταστήματος. Στα 710 ανέρχονται πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 139, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Οι υγειονομικές αρχές καταγράφουν νέα έξαρση της επιδημίας, με την επαρχία Ιτούρι να αποτελεί το βασικό επίκεντρο της διασποράς. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν την ανάγκη για ενίσχυση της διασυνοριακής ετοιμότητας προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου σε γειτονικές χώρες. Στα αθλητικά, πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League. Στον 5ο και τελευταίο τελικό, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού, έκαναν το 3-2 στη σειρά και πανηγύρισαν μετά το τρόπαιο της EuroLeague και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μετά το τέλος του αγώνα, υπήρξε ένταση στα αποδυτήρια μεταξύ του παίκτη του Ολυμπιακού Ταϊρίκ Τζόουνς και του παίκτη του Παναθηναϊκού Κέντρικ Νάν. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Για τον δεύτερο όμιλο, αγώνας μεταξύ του Κατάρ και της Ελβετίας ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 1-1. Για τον τρίτο όμιλο, ισοπαλία 1-1, αναδείχθηκαν η Βραζιλία με το Μαρόκο. Για τον ίδιο όμιλο, αυτή την ώρα η Αιτία αντιμετωπίζει τη Σκωτία. Για τον τέταρτο όμιλο, στις 7 το πρωί, η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Τουρκία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Η άνεμη που βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη στο Ιόνιο και τα υπηρετικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του Ορμούς θα ανοίξει για όλους. Στο μεταξύ, συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για σήμερα το βράδυ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Νετανιάχου για πλήρη αποτυχία λόγω της πιθανής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε 22 επιθέσεις με ντρόουνς και ρουκέτες κατά Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε χθες το απόγευμα 19χρονος Αιγύπτιος στην περιοχή των Αχαρνών στο ύψος του Αγίου Νικολάου. Αγνώστοι του επιτέθηκαν με σκοπό να τον ληστέψουν. Όταν αντιστάθηκε, τον τραυμάτισαν στο στήθος. Ο 19χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες. Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από όπλο φέρει ο άνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε χθες το βράδυ θανάσιμα τραυματισμένος μετά από πυροβολισμού στα Εξάρχεια. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η δολοφονία να αφορά υπόθεση ναρκωτικών. Συνελήφθη 72χρονος υπεύθυνος καταστήματος στην παραλία Αναβίσου, καθώς είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Στα 710 ανέρχονται πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 139. Οι υγειονομικές αρχές καταγράφουν νέα έξαρση της επιδημίας, με την επαρχία Ιτούρι να αποτελεί το βασικό επίκεντρο της διασποράς. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League, καθώς επικράτησε με 89-85 επί του Παναθηναϊκού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σύμφωνα με ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους. Ανέφερε επίσης ότι σε κατάλληλη στιγμή, όταν όλα είναι ήρεμα, αμερικανικές δυνάμεις θα πάρουν από το Ιράν την πυρηνική σκόνη και θα την καταστρέψουν είτε στη χώρα είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μαζί με τους μεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ αναμένεται να πραγματοποιήσουν σήμερα τηλεδιάσκεψη και να υπογράψουν ηλεκτρονικά ένα μνημόνιο κατανόησης που θα παρατείνει την κατάπαυση του πυρός κατά 60 ημέρες, θα ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούς και θα δρομολογήσει διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Την ίδια ώρα, ανταποκριτής του Αλ Τζαζίρα στην Τεχεράνη μετέδωσε ότι οι Ιρανοί δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι θα υπογράψουν σήμερα το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε έχουν επιβεβαιώσει ότι η ηγεσία της χώρας έχει δώσει την έγκρισή της στο τελικό σχέδιο. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για σήμερα το βράδυ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν εχθές πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ και ότι ο Ουάσιγκτον αποδέχθηκε βασικούς όρους της Τεχεράνης. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, κατηγορεί τον Νετανιάχου για πλήρη αποτυχία λόγω της πιθανής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβερνητική στρατηγική για το ιρανικό ζήτημα. Τώρα η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε 22 επιθέσεις με ντρόουνς και ρουκέτες κατά Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια των επιθέσεων κατάφερε να αναχαιτήσει Ισραηλινά ντρόουνς. Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε χθες το απόγευμα 19χρονος Αιγύπτιος στην περιοχή των Αχαρνών στο ύψος του Αγίου Νικολάου. Άγνωστοι του επιτέθηκαν και του απέσπασαν χρηματικό ποσό καθώς και το κινητό του τηλέφωνο. Ο ίδιος αντιστάθηκε με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στο στήθος. Ο 19χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού. Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες. Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από όπλο φέρει ο άνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε χθες το βράδυ θανάσιμα τραυματισμένος μετά από πυροβολισμό στα Εξάρχεια στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μανώλη Μπενάκη. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η δολοφονία να αφορά υπόθεση ναρκωτικών. Συνελήφθη 72χρονος υπεύθυνος καταστήματος στην παραλία Ναβίσου, καθώς είχε τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα και ηχητικό εξοπλισμό, ενώ είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς είχε σφραγιστεί λίγες μέρες νωρίτερα από τις αρμόδιες αρχές. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του ιδιοκτήτη του καταστήματος. Στα 710 ανέρχονται πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 139, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Οι υγειονομικές αρχές καταγράφουν νέα έξαρση της επιδημίας, με την επαρχία Ιτούρι να αποτελεί το βασικό επίκεντρο της διασποράς. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν την ανάγκη για ενίσχυση της διασυνοριακής ετοιμότητας, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου σε γειτονικές χώρες. Στα αθλητικά, πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League. Στον πέμπτο και τελευταίο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού, έκαναν το 3-2 στη σειρά και πανηγύρισαν μετά το τρόπαιο της EuroLeague και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μετά το τέλος του αγώνα υπήρξε ένταση στα ποδητήρια μεταξύ του παίκτη του Ολυμπιακού Τέρικ Τζόουνς και του παίκτη του Παναθηναϊκού Kendrick Nunn. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου για τον δεύτερο όμιλο, αγώνες μεταξύ του Κατάρ και της Ελβετίας ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 1-1. Για τον τρίτο όμιλο, ισοπαλία 1-1 αναδείχθηκαν η Βραζιλία με το Μαρόκο. Για τον ίδιο όμιλο, αυτή την ώρα η Αιτή αντιμετωπίζει τη Σκωτία, το σκορ 0-1 υπέρ τη Σκωτία στο ημίχρονο. Για τον τέταρτο όμιλο, στις 7 το πρωί, η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Τουρκία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι υποβορείς διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Προβλέπεται στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Καλημέρα σας και καλή Κυριακή. Λίγο μετά τις 5 το πρωί και σας κρατάμε συντροφιά εδώ στον Sky 100,3 σε ένα ακόμη κυριακάτικο ξεκίνημα. Η Ανατολή βρίσκεται ακόμη μπροστά μας, η πόλη παραμένει ήσυχη και το καλοκαίρι δείχνει πια να έχει εγκατασταθεί για τα καλά στην καθημερινότητά μας. Κι όμως, όσο ήρεμο κι αν μοιάζει το πρωινό, η εβδομάδα που αφήνουμε πίσω μας ήταν γεμάτη γεγονότα, εξελίξεις που επηρεάζουν τις διεθνείς ισορροπίες, αποφάσεις που αγγίζουν την οικονομία, αλλά και ιστορίες ανθρώπων που συχνά παίρνουν κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας και αξίζει να τις προσέξουμε λίγο περισσότερο. Καλημέρα λοιπόν σε όσους βρίσκονται ήδη στο δρόμο για τη δουλειά, σε όσους μόλις τελείωσαν μια νυχτερινή βάρδια, σε εκείνους που ανοίγουν τώρα το παράθυρο και ξεκινούν την ημέρα τους με το ραδιόφωνο για παρέα, αλλά και σε όσους μας ακούν από κάποια άλλη γωνιά της Ελλάδας ή του κόσμου. Μέχρι τις 7 θα ταξιδέψουμε μαζί στην επικαιρότητα της εβδομάδας, θα σταθούμε σε όσα συζητήθηκαν περισσότερο, αλλά και σε όσα αξίζει να θυμόμαστε όταν οι τίτλοι αρχίζουν να ξεθοριάζουν. Καλημέρα λοιπόν στην παρέα του Sky 100,3. Εδώ μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία βρίσκεται η Δήμητρα Σταματίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο σε λίγη ώρα θα είναι εδώ κοντά μας ο Πέτρος Μωραΐτης για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σας». Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το κυριακάτικο πρωινό.

Σήμερα, 14 Ιουνίου, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του προφήτη Ελισαίου. Γιορτάζουν δηλαδή ο Ελισαίος και η Ελισαία, αλλά και όσοι ακούν στα ονόματα Ελισσό και Νύφων, να τους ευχηθούμε εμείς χρόνια πολλά, με υγεία, δύναμη και φως την ημέρα τους.

Ο ήλιος σήμερα στην Αθήνα θα ανατείλει στις 6 και 2 πρώτα λεπτά, θα δύσει περίπου στις 8 και 49 το απόγευμα. Αυτό σημαίνει ότι η σημερινή μέρα θα έχει διάρκεια 14 ώρες και 47 λεπτά, μια από τις μεγάλες, από τις φωτεινές ημέρες του Ιουνίου, λίγο πριν από το θερινό ηλιοστάσιο, με το καλοκαίρι πλέον να έχει πάρει κανονικά τη θέση του στην καθημερινότητά μας.

Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Μια ημέρα αφιερωμένη σε ανθρώπους που οι περισσότεροι δεν θα γνωρίσουμε ποτέ. Ανθρώπους που αφιερώνουν λίγα λεπτά από το χρόνο τους για να προσφέρουν κάτι που δεν μπορεί να παραχθεί σε κανένα εργαστήριο και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα φάρμακο, το αίμα. Η σημερινή ημέρα έχει επιλεγεί προς τιμήν του Αυστριακού γιατρού, του Καρλ Λαντσθάινερ, του ανθρώπου που ανακάλυψε τις ομάδες αίματος και άνοιξε τον δρόμο για τις ασφαλείς μεταγγίσεις, μια ανακάλυψη που άλλαξε για πάντα την ιατρική επιστήμη. Όμως το πραγματικό πρόσωπο της ημέρας δεν είναι ένας επιστήμονας, είναι ο ανώνυμος αιμοδότης, ο άνθρωπος που προσφέρει λίγα μόνο λεπτά από τη ζωή του και μια μικρή ποσότητα αίματος, χωρίς να γνωρίζει ποιος θα τη χρειαστεί και χωρίς να περιμένει κανένα αντάλλαγμα. Κάπου σε ένα νοσοκομείο ένας τραυματίας, ένας ασθενής που υποβάλλεται σε θεραπεία, ένα παιδί ή ένας άνθρωπος που πρόκειται να χειρουργηθεί, μπορεί να εξαρτάται από αυτή την προσφορά. Μια πράξη αλληλεγγύης ανάμεσα σε ανθρώπους που πιθανότητα δεν θα συναντηθούν ποτέ. Η σημερινή μέρα έχει και έναν ακόμη στόχο, να υπενθυμίσει ότι οι ανάγκες για αίμα παραμένουν καθημερινές και διαρκείς και ότι κάθε κοινωνία χρειάζεται νέους εθελοντές αιμοδότες για να μπορεί να καλύπτει με ασφάλεια τις ανάγκες των ασθενών της. Γιατί μερικές φορές οι πιο σημαντικές πράξεις δεν είναι οι πιο θεαματικές, είναι εκείνες που γίνονται αθόρυβα, χωρίς προβολής και χωρίς αναγνώριση, αλλά έχουν τη δύναμη να χαρίσουν σε κάποιον κάτι ανεκτίμητο. Λίγο περισσότερο χρόνο ζωής.

Σαν σήμερα η ιστορία μας ταξιδεύει από τα πρώτα από στα κτίρια του Αμερικανικού Νότου και τα καταστρώματα ενός επαναστατημένου πολεμικού πλοίου μέχρι το κατεχόμενο Παρίσι, τα γήπεδα της Αθήνας, τις πολιτικές ανακατατάξεις της σύγχρονης Ελλάδας και πρόσωπα που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην επιστήμη, την κοινωνία και τη μουσική. My lady Tappanville, you look so cold tonight. Και ξεκινάμε λοιπόν αυτό το ταξίδι μας πίσω στην ιστορία, από το μακρινό 1789, όταν ο πατήρ Ελάιζα Κρέγκ αποστάζει ουίσκι από καλαμπόκι στο Κεντάκι. Το ποτό θα συνδεθεί αργότερα με την Κομιτεία Μπέρμπον, θα γίνει γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο με αυτό το όνομα, ένα τοπικό προϊόν που με τα χρόνια θα εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της αμερικανικής παράδοσης.

Περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, η Ρωσική Αυτοκρατορία βρίσκεται σε αναβρασμό. Το 1905 σημειώνεται η περίφημη ανταρσία στο θωρικτό Ποτέμκιν. Οι ναύτες εξεγείρονται απέναντι στους αξιωματικούς τους σε μια περίοδο έντονων κοινωνικών και πολιτικών αναταραχών. Το γεγονός θα αποκτήσει σχεδόν μυθικές διαστάσεις και θα μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πιο γνωστά σύμβολα αντίστασης των αρχών του 20ου αιώνα. Your heart seems so 35 χρόνια αργότερα η Ευρώπη ζει μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές της. Το 1940 το Παρίσι παραδίδεται στη ναζιστική Γερμανία. Οι γερμανικές δυνάμεις εισέρχονται στη γαλλική πρωτεύουσα και η πόλη περνά σε μια μακρά περίοδο κατοχής. Η εικόνα της γερμανικής σημαίας κοντά στον πύργο του Άιφελ θα γίνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα του Δευτερού Παγκοσμίου Πολέμου.

Η επόμενη στάση μας φέρνει στο Νότιο Ατλαντικό. Το 1982 ολοκληρώνεται ο πόλεμος των Φόκλαντς. Ύστερα από 74 ημέρες συγκρούσεων, οι δυνάμεις της Αργεντινής παραδίδονται στους Βρετανούς. Μια σύντομη μεν, αλλά αιματηρή σύγκρουση που επηρέασε βαθιά την πολιτική ζωή και των δύο χωρών και εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημείο αναφοράς μέχρι σήμερα.

5 χρόνια αργότερα η Ελλάδα ζει μια από τις πιο έντονες αθλητικές στιγμές της νεότερης ιστορίας της. Είναι το 1987, όταν η Εθνική Ελλάδος κατακτά το Ευρωμπάσκετ της Αθήνας, νικώντας τον τελικό τη Σοβιετική Ένωση με 103-101. Οι εικόνες από το κατάμεστο στάδιο ειρήνης και φιλίας και οι αυθόρμητοι πανηγυρισμοί σε ολόκληρη τη χώρα θα σηματοδοτήσουν και αυτή την αρχή μιας νέας λαμπρής εποχής για το ελληνικό μπάσκετ. Περνώντας πλέον στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, φτάνουμε στο 2015. Οι διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τους εκπροσώπους των θεσμών διακόπτονται χωρίς συμφωνία. Το αδιέξοδο εκείνων των ημερών, θυμόμαστε, θα εξελιχθεί σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της οικονομικής κρίσης, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις δραματικές εξελίξεις του καλοκαιριού.

Η ημέρα συνδέεται επίσης με προσωπικότητες που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην επιστήμη και την κοινωνία. Το 1864 γεννιέται ο Αλόις Αλτσχάιμερ, ο γερμανός νευρολόγος που θα δώσει το όνομά του στη νόσο, η οποία επηρεάζει τη μνήμη και τις γνωστικές λειτουργίες εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το 1928, μια μέρα σαν κι αυτή, γεννιέται ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, μια από τις εμβληματικές φυσιογνωμίες της Κουβανικής Επανάστασης, που συνέδεσε το όνομά του με τα επαναστατικά κινήματα της Λατινικής Αμερικής και άφησε έντονο αποτύπωμα στην πολιτική ιστορία του περασμένου αιώνα.

Και το 1995 σιγή για πάντα η κιθάρα του Rory Gallagher. Ο Ιρλανδός μουσικός υπήρξε ένας πραγματικός βιρτουόζος της κιθάρας και μια από τις πιο αγαπημένες μορφές της blues και της rock μουσικής. Παρότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 47 ετών, το όνομα του παραμένει μέχρι σήμερα συνώνυμο της αυθεντικότητας, του πάθους και της μουσικής δεξιοτεχνίας.

Να δούμε και μερικές χρηστικές πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα, αν έχετε οικόπεδο ή ακάλυπτο χώρο που χρειάζεται καθαρισμό, υπάρχει μια μικρή ανάσα χρόνου. Η προθεσμία που έλεγε στις 15 Ιουνίου παρατείνεται κατά μία εβδομάδα. Πλέον οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο έως τις 22 Ιουνίου για να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η απόφαση ελήφθη μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία έλαβε υπόψη τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα. Να θυμίσουμε πως η υποχρέωση αφορά οικόπεδα εντός σχεδίων πόλης ή οικισμών, ακάλυπτους χώρους, αλλά και ορισμένες εκτάσεις εκτός σχεδίου, όπου υπάρχει κτίσμα. Ο καθαρισμός περιλαμβάνει την απομάκρυση ξέρων χόρτων, κλαδιών, έφλεκτων υλικών και απορριμμάτων, ενώ οι ιδιοκτήτες οφείλουν να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή μέχρι το τέλος του Οκτώβρη. Προσοχή όμως, η παράταση δεν αλλάζει τις υποχρεώσεις ούτε τα πρόστιμα. Σε περίπτωση που δεν γίνει ο απαιτούμενος καθαρισμός, προβλέπεται πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστη χρέωση τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000. Παράλληλα, οι Δήμοι μπορούν να προχωρήσουν σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό, καταλογίζοντας το σχετικό κόστος στον ιδιοκτήτη. Αντίστοιχα, η παράληψη της δήλωσης μπορεί να επιφέρει διοικητικές κυρώσεις, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει πρόστιμο 5.000 ευρώ και ενδεχόμενες ποινικές συνέπειες. Με λίγα λόγια, η προθεσμία μεταφέρθηκε για τις 22 Ιουνίου, όχι όμως επαόριστον, και σε μια χώρα που κάθε καλοκαίρι δοκιμάζεται από τις πυρκαγιές, ο καθαρισμός ενός οικοπαίδου δεν προστατεύει μόνο μια περιουσία, προστατεύει και ολόκληρη τη γειτονιά.

Επίσης, μια χρήσιμη πληροφορία για τους συνταξιούχους και όσους θέλουν να προγραμματίσουν έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Έχουν ήδη ανακοινωθεί οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων του Ιουλίου και οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν σε δύο δόσεις, όπως συμβαίνει συνήθως, με βάση τον διαχωρισμό ανάμεσα σε μισθωτούς και μη μισθωτούς. Να το υπενθυμίσουμε κι εμείς από εδώ. Τετάρτη 25 Ιουνίου θα πληρωθούν οι συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολημένων. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι συντάξεις όσων συνταξιοδοτήθηκαν μετά το 2017 μέσω του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Δύο μέρες αργότερα, δηλαδή την Παρασκευή 27 Ιουνίου, θα ακολουθήσουν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, όπως του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και των υπόλοιπων ενταγμένων φορέων. Την ίδια μέρα θα καταβληθούν επίσης οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Όπως συμβαίνει συνήθως, τα ποσά εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, οπότε αρκετοί δικαιούχοι θα τα δουν διαθέσιμα λίγο νωρίτερα.

Και μια τελευταία πληροφορία. Αν η παλιά μπλε ταυτότητά σας βρίσκεται ακόμη στο πορτοφόλι και η έκδοση της νέας παραμένει στη λίστα με όσα θα κάνω κάποια στιγμή, ίσως είναι καλή στιγμή να το ξανασκεφτείτε. Από τις 3 Αυγούστου του 2026 υπενθυμίζουμε πως οι παλαιού τύπου ταυτότητες που δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα. Αυτό σημαίνει ότι μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για ταξίδια στο εξωτερικό. Όσοι δεν έχουν προχωρήσει στην έκδοση της νέας ταυτότητας θα πρέπει να ταξιδεύουν με διαβατήριο. Για τις συναλλαγές τώρα με το δημόσιο μέσα στην Ελλάδα δεν αλλάζει προς το παρόν κάτι. Η αλλαγή αφορά κυρίως τα ταξίδια και την εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Θυμίζουμε πως η διαδικασία έκδοσης γίνεται κατόπιν ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα. Το κόστος ανέρχεται σε 10 ευρώ με μειωμένο παράβολο για τους πολύτεκνους. Γι' αυτό όσοι σχεδιάζουν ταξίδι τους επόμενους μήνες ή απλώς θέλουν να τακτοποιήσουν έγκαιρα την υποχρέωση, καλό είναι να μην το αφήσουν για την τελευταία στιγμή, γιατί συχνά δεν είναι η διαδικασία που καθυστερεί, είναι το ραντεβού που αργεί να βρεθεί.

Με καλημέρες να κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις καλημέρες που μας στέλνετε και από τα μηνύματα και από το τηλεφωνικό μας κέντρο. Να αναφέρουμε δύο από τα μηνύματά σας. Καλημέρα στην φίλη την Κωνσταντίνα που μας στέλνει την καλημέρα της από τη Ραφίνα. Καλημέρα και στον φίλο τον Θανάση Χριστοφίδη. Να έχετε όλοι και να έχουμε όλοι μια πολύ όμορφη Κυριακή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ παρέα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του ορμούς θα ανοίξει για όλους. Την ίδια ώρα πάντως το Ιράν διαψεύδει ότι επίκειται σήμερα υπογραφή συμφωνίας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Τώρα, συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για σήμερα το βράδυ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κορυφαίοι Ισραηλοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν χθες πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Νετανιάχου για πλήρη αποτυχία λόγω της πιθανής συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε χθες το απόγευμα 19χρονος Αιγύπτιος στην περιοχή των Αχανών στο ύψος του Αγίου Νικολάου. Άγνωστοι του επιτέθηκαν με σκοπό να τον ληστέψουν. Όταν αντιστάθηκε, τον τραυμάτισαν στο στήθος. Ο 19χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού. Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες. Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από όπλο φέρει ο άνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε χθες το βράδυ θανάσιμα τραυματισμένος μετά από πυροβολισμού στα Εξάρχεια. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η δολοφονία αναφορά υπόθεση ναρκωτικών. Συνελήφθη 72χρονος υπεύθυνος καταστήματος στην παραλία Αναβίσου, καθώς είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Στα 710 ανέρχονται πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 139. Νέα έξαρση της επιδημίας καταγράφουν οι υγειονομικές αρχές. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League, καθώς επικράτησε με 89-85 επί του Παναθηναϊκού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα. Στην Αττική έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι στον Sky 100,3. Καλημέρα σας. Περνάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και σε μια περίοδο που οι εξελίξεις διαδέχονται η μία την άλλη με ρυθμό που συχνά δεν αφήνει χρόνο για δεύτερη σκέψη. Μέσα στις τελευταίες ημέρες είδαμε γεγονότα που ξεπέρασαν τα εθνικά σύνορα, επηρέασαν αγορές, κυβερνήσεις και κοινωνίες και δημιούργησαν και νέα ερωτήματα για το τι μπορεί να ακολουθήσει. Θα κοιτάξουμε λίγο πιο πίσω από την πρώτη εικόνα, να δούμε όχι μόνο τι συμβαίνει, αλλά και γιατί έχει σημασία, ποιες είναι οι συνέπειες, ποια είναι η μεγαλύτερη εικόνα και πώς όλα αυτά συνδέονται τελικά με τη ζωή των ανθρώπων. Μείνετε μαζί μας.

0: Τις τελευταίες ημέρες ακούμε συνεχώς για μια πιθανή συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Μια συμφωνία που, αν τελικά προχωρήσει, θα μπορούσε να επηρεάσει από τις τιμές της ενέργειας μέχρι την ασφάλεια σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και φυσικά τη λειτουργία των στενών του Ορμούζ, από που περνά καθημερινά ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος, επιμένει ότι η συμφωνία μπορεί να υπογραφεί ακόμη και σήμερα και διαβεβαιώνει ότι αμέσως μετά τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως για την διεθνή ναυσιπλοεία. Και υπάρχει ακόμη μια λεπτομέρεια που δεν περνά παρατήρητη. Η σημερινή ημέρα συμπίπτει με τα 80 γενέθλια του Αμερικανού Προέδρου. Ένα γεγονός που έχει οδηγήσει ορισμένους στην Τεχεράνη να υποστηρίζουν ότι η Ουάσιγκτον θα ήθελε να συνδέσει μια ιστορική συμφωνία με μια συμβολική ημερομηνία. Πίσω όμως από τις δηλώσεις, τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις διπλωματικές επαφές βρίσκεται και ένα πολύ πιο συγκεκριμένο ζήτημα. Ακούει το όνομα 500 κιλά ουρανίου υψηλού εμπλωτισμού. Πρόκειται για το υλικό που οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να απομακρυνθεί ή να καταστραφεί, βρίσκεται στο Ιράν το συγκεκριμένο πυρηνικό υλικό, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης πυρηνικού όπλου. Το πρόβλημα είναι ότι το Ιράν δεν περίμενε τις διαπραγματεύσεις για να προστατεύσει τα αποθέματά του. Σύμφωνα με τις αμερικανικές εκτιμήσεις, τους τελευταίους μήνες η Τεχεράνη έχει σφραγίσει σύραγγες, έχει ενισχύσει υπόγειες εγκαταστάσεις και έχει μετατρέψει ορισμένα σημεία αποθήκευσης σε πραγματικά οχυρά, βαθιά κάτω από βουνά και στρώματα βράχων, υπό τον φόβο ότι σε περίπτωση στρατιωτικής κλιμάκωσης οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιχειρήσουν την κατάληψη του υλικού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι η τύχη αυτού του αποθέματος αποτελεί κεντρικό στοιχείο οποιασδήποτε συμφωνίας, ωστόσο ακόμη και αν υπάρξει πολιτική συμφωνία, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η τεχνική εφαρμογή της θα είναι μια πολύ πολύ σύνθετη υπόθεση. Θα χρειαστούν εξκαφείς, αποναρκοθετήσεις, εξειδικευμένα συνεργεία και πιθανότατα εβδομάδες, αν όχι μηνών εργασιών, για να ανακτηθεί με ασφάλεια το υλικό από τις υπόγειες εγκαταστάσεις. Έτσι, πίσω από τις δημόσιες δηλώσεις και τις διπλωματικές επαφές υπάρχει και ένα πολύ πρακτικό ερώτημα. Ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφωνήσουν τι θα γίνει με το ουράνιο, πόσο εύκολα θα είναι τελικά να φτάσει κανείς μέχρι αυτό. Και αυτό εξηγεί γιατί οι διαπραγματεύσεις δεν αφορούν μόνο υπογραφές και πολιτικές δεσμεύσεις, αφορούν και μια πολύ δύσκολη τεχνική επιχείρηση που θα αρχίσει την επόμενη ημέρα της συμφωνίας. Αν φυσικά η συμφωνία τελικά υπογραφεί. Ο Μιχάλης Ιγνατίου από την Ουάσιγκτον μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Λευκό Οίκο.
1: Πριν από λίγο ο πρόεδρος Τραμπ, θα έλεγα ότι έχουν αλλάξει εντελώς τα πράγματα. Πριν από λίγο ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο. Και αμέσως μετά, όπως λέει, την υπογραφή των στενών του Ορμούζ είναι ανοιχτό σε όλους. Άρα έχουμε ανακοίνωση της συμφωνίας από τον πρόεδρο Τραμπ. Είναι η 38η φορά, Χριστίνα. Και ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά δεν θα διαψευτεί ο πρόεδρος. Έκανε μια αναφορά στην συμφωνία που είχε υπογράψει ο Μπάρακ Ομπάμα, τον οποίο, όπως ξέρεις, πάντα ονομάζει Μπάρακ Χουσέιν Ομπάμα, και είπε ότι αυτή η συμφωνία ήταν ένας εύκολος, όμορφος, ομαλός δρόμος προς ένα πυρηνικό όπλο, εννοεί για το Ιράν, το οποίο το Ιράν θα είχε πριν από 6 χρόνια.

0: και καλύτερη από ό,τι είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Έχουμε τους δύο από τους τρεις παίκτες, έχουμε και το Πακιστάν, που έκανε ακριβώς την ίδια ανακοίνωση. Μάλιστα. Ότι την Κυριακή θα γίνει ηλεκτρονική υπογραφή της συμφωνίας. Ναι. Εξ αποστάσεως, πολύ σωστά. Βεβαίως πριν από μερικές ώρες, οι Ιρανοί είπαν ότι δεν θα γίνει καμία υπογραφή την Κυριακή. Οπότε από τη στιγμή που μιλάω ο πρόεδρος της Αμερικής, μιλάω ο πρόεδρος της Αμερικής. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, ότι τις προηγούμενες 37 φορές διαψεύτηκε η ΙΧΤΡΑ. Αλλά αυτή τη φορά φαίνεται ότι είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
1: Μπορεί οι επόμενες εθνικές εκλογές να τοποθετούνται επισήμως το 2027, όμως το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει σταθερά και το κλίμα θυμίζει όλο και περισσότερο προεκλογική περίοδο. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν πειρά για την οικονομία, για τις παροχές και για τις πολιτικές προτεραιότητες της επόμενης ημέρας, ενώ στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται και η συζήτηση για το ποιος μπορεί να εκφράσει πιστικότερα τον χώρο του κέντρου και της κεντροαριστεράς. Η κυβέρνηση επιμένει ότι στόχος παραμένει η πολιτική σταθερότητα και μια νέα αυτοδύναμη πορεία. Κατηγορεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης για έναν διαγωνισμό υποσχέσεων χωρίς σαφή κοστολόγηση. Από την άλλη πλευρά, το Πασόκ υποστηρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να αναβιώσει το δίπολο με τον Αλέξη Τσίπρα, επενδύοντας σε πολιτικές αντιπαραθέσεις του παρελθόντος αντί να απαντά στα σημερινά προβλήματα. Αφορμή για τη νέα σύγκρουση αποτέλεσαν οι προτέσεις για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αρχικά για τους νέους και στη συνέχεια για το σύνολο των πολιτών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με τα κόμματα να διαφωνούν τόσο για το περιεχόμενο όσο και για το κόστος των μέτρων. Και την ίδια στιγμή οι δημόσιες παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα συνεχίζουν να προκαλούν συζητήσεις και αναταράξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς, ενώ οι αναφορές του για την επόμενη μέρα του προοδευτικού χώρου έχουν ανοίξει ένα νέο κύκλο εσωκομματικών συζητήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο βέβαιο είναι ότι παρά τις διαβεβαιώσεις πως οι κάλπες βρίσκονται ακόμη μακριά, τα κόμματα κινούνται ήδη με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Η συνάδελφος Μαρία Τσιλνίκου έχει το ρεπορτάζ.
2: Σε εκλογικό συναγερμό βρίσκονται τα κόμματα. Η κυβέρνηση θέτει ως στόχο την αυτοδυναμία στις εκλογές, με το Πασόκ να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία πως επενδύει στο δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας.
3: Εμείς αυτό που επιλέγουμε είναι ξεκάθαρα η σταθερότητα, η αξιοπιστία μας και η εμπειρία μας που έχουμε για να οδηγηθούμε χωρίς κανένα περιθώριο χαλαρής ψήφου σε μία κάλπη την Κυριακή για μία αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί από τον ελληνικό λαό. Έχει κριθεί και για τις εφαρμοσμένες πολιτικές του.
4: Βολεύει τη Νέα Δημοκρατία η αναστήλωση του
5: δίπλου
4: του 2019-2023, διότι συσπηρώνει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, το σκιάχτρο και το φόβητρο του 2015. Η Δημοκρατία είναι παιχνίδι ανατροπών, δεν είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος όπως κάποιοι θέλουν να στήσουν με δίπολα του παρελθόντος.
2: Νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης έριξε τόσο η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών, όσο και του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πρότεινε να ενισχύσει το μέτρο για όλους τους πολίτες της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.
6: Εμείς λοιπόν δεν τάζουμε, πράττουμε. Παρακολουθούμε όμως έναν διαγωνισμό ποιος θα δώσει και τα περισσότερα και ποιος θα πει το καλύτερο. Ποιος προτείνει μέτρα θα πρέπει δημοσιονομικά να μας τα αιτιολογήσει. Δεν μπορεί ο καθένας να τάζει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Ανάχωμα στον οικονομικό λαϊκισμό.
7: Δεν πρόκειται για λόγια του αέρα, ούτε θα μπούμε σε έναν διαγωνισμό παροχολογίες όπως κάνουν άλλα κόμματα. Εμείς προχωράμε με αξιοπιστία, σχέδιο και μεθοδικότητα για την Ελλάδα του αύριο.
8: Να ανακαλύπτουμε τον τροχό. Αντιμετωπίζουμε τη μετακίνηση ως κοινωνικό
9: δικαίωμα.
8: Εσείς
9: είπατε δωρεάν.
8: Εμείς δεν μου ακούγεται δίκαιο να ζω σε μια χώρα η οποία ταλανίζεται από βαθιά κρίση και διαφθορά.
10: Όλοι δωρεάν λέει.
11: Εσείς τι λέτε.
10: Αθήνα Θεσσαλονίκη. Εγώ λέω δωρεάν λεωφορεία, ναυτιλία, τρένα, αεροπλάνα, υπερατλαντικά. Μα δεν είναι πολιτική αυτή.
2: Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η δήλωσή του πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο έχει προκαλέσει νέες φουρτούνες στην Κουμουνδούρου, με τον Παύλο Πολάκη να ζητά απαντήσεις από τον Σοκράτη Φάμελο.
12: Από χθες περιμένω την αντίδραση του Προέδρου Φάμελου. Μέχρι στιγμής, άκρα του τάφου σιωπή στην Κουμουνδούρου βασιλεύει.
13: Ο κύριος Τσίπρας νομίζω δεν μπορεί να αφήσει κανένα συγκίνητο η προσπάθεια που καταβάλει στον χώρο τον ευρύτερο τον προοδευτικό. Από εκεί και πέρα όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα έχει πάρει κάποιες αποφάσεις. Μάλιστα την προηγούμενη Σάββατο, πριν από μία εβδομάδα ακριβώς. Ελήφθη μια απόφαση που δεν αφήνει και πολλές παρερμηνίες.
2: Παρότι τα κόμματα ήδη κινούνται προεκλογικά, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος περιοδεύει σήμερα στη Ρόδο, επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

0: Νέες λεπτομέρειες τώρα έρχονται στο φως για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες μέσα από τις συνομιλίες που κατέγραψαν οι κοργοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι διάλογοι αποτυπώνουν ένα εκτεταμένο δίκτυο παρεμβάσεων, μεσολαβήσεων και χρηματισμών που φέρεται να επηρέαζε κρίσιμες αποφάσεις γύρω από οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές εγκρίσεις. Σε μια από τις υποθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, δικηγόρος που εκπροσωπούσε υπόθεση αυθαίρετου κτίσματος στη Μύκονο, φαίνεται να παρέδωσε μεσομεσάζοντα χιλιάδες ευρώ με στόχο τη διευθέτηση της υπόθεσης. Σε άλλη περίπτωση, που αφορά τριώροφο κτίριο στη Νέα Πεντέλη, οι αρχές εξετάζουν καταγγελίες για παρεμβάσεις σε γνωμοδοτικό όργανο μετά από αρχική απορριπτική απόφαση. Οι ερευνητές θεωρούν ότι οι απομαγνητοφωνημένοι διάλογοι αποκαλύπτουν όχι μόνο τη λειτουργία του κυκλώματος, αλλά και το αίσθημα ατιμωρησίας με το οποίο φέρονται να δρούσαν τα μέλη του. Ο Παναγιώτης Πυρόπουλος έχει το ρεπορτάζ.
1: Στην έκθεση ανάλυσης της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, οι φυσικές παρακολουθήσεις και οι κοργοί των συνομιλιών αναδεικνύουν, Χριστίνα, το ευρύ δίκτυο διαφθοράς, χρηματισμών, της προσπάθειας δωροδοκιών και επιρροή σε όλη την αλυσίδα αυτών των αδειοδοτήσεων. Σε έναν από αυτούς αναδεικνύεται η απληστία της φάμπρικας των πολεοδομιών που ήθελε να επεκταθούν και στη Μύκονο. Συγκεκριμένα το Δεκέμβριο του 2025, ένας 51χρονος δικηγόρος και μέτοχος σε αρχιτεκτονική εταιρεία απευθύνεται στην 50χρονη αρχηγό προκειμένου να τον βοηθήσει στην διευθέτηση ενός αυθαίρετου κτίσματος στην Μύκονο. Ο δικηγόρος μάλιστα είχε παραδώσει, Χριστίνα, 15.000 ευρώ σε έναν 63χρονο αρχιτέκτονα, ο οποίος ουσιαστικά έκανε το μεσολαβητή προκειμένου να χρηματίσει, όπως αναφέρεται στην οικογραφία, δύο υπαλλήλους της ειδών Μυκόνου. Και ο προϊστάμενος της πολεοδομίας δεν υπέγραψε τελικά τη διευθέτηση για να ακολουθήσει όμως ένας διάλογος, τον οποίο μπορούμε να ακούσουμε.
2: Αφού νομίζω πως δεν πληρώθηκε κιόλας. Πληρώθηκε.
3: Ρε, πήρε και 15 μαύρα, ακριβώς για αυτό το λόγο.
2: Ω Χριστέ μου, εγώ έχω μείνει ήσυχη ότι έχει γίνει αυτό. Γιατί με είχε πάρει ο αρχιτέκτονας και μου λέει εντάξει, τότε που είχε πάει στη Μύκονο, συνεννοήθηκε και όλα καλά.
3: Να σου πω, μήπως θα του πω να παραιτηθεί να τα αναλάβει κάποιος άλλος και να πάει πολιτικά πλέον από πάνω.
1: Τον Ιανουάριο, επίσης, Χριστίνα, του 2026, ο 59χρονος αρχηγός μέσω του 56χρονου Προέδρου του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Βορείου Τομέα Αττικής και μιας 69χρονης μέλος του ίδιου Συμβουλίου, επιχειρεί την θετική γνωμοδότηση για ένα τριώροφο κτίριο στην Νέα Πεντέλη. Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου είναι απορριπτική μετά από μια καταγγελία γυναίκας. Και εδώ θα σου πω ότι φαίνεται το μέγεθος της έπαρσης, θα σου έλεγα, ισχύως του 59χρονου αρχηγού σε συνομιλία του με έναν 44χρονο αρχιτέκτονα του κτιρίου.
3: Με απορρίψανε.
4: Ρε μα, το πιστεύω. Έχει ξεφύγει τελείως το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Μία χάρη ζήτησα και εγώ, ρε π***σα χρόνια. Έναν άνθρωπο ζήτησα να περάσετε.
3: Και η κάτω έχει τρεις καταγγελίες από το δικό μου.
4: Έχει καταγγελία. Φέρ την άδεια της αυτής. Θα την τυνάξω στον αέρα να της το σπίτι.
3: Όχι μωρέ, εντάξει.
5: Είναι ενδεικτική το πώς λειτουργούσαν και αποκαλυπτική αυτή η διάλογη.
1: Σε συνέχεια αυτού του διαλόγου, Χριστίνα, ο ιδιοκτήτης του κτηρίου, να σου πω ότι αναφέρει για τον 56χρονο πρόεδρο του Συμβουλίου ότι θα ζητήσει πίσω τα 10.000 ευρώ και μάλιστα λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δύο φορές του έχουμε δώσει γλυκό. Εγώ θα κάνω ανώνυμη καταγγελία για χρηματισμό σε βάρος του. Θα του τη φέρω, μην αγχώνεσαι. Ωστόσο, να πούμε ότι δύο μήνες αργότερα, με τη μεσολάβηση της 69χρονης, το ίδιο Συμβούλιο εξέδωσε θετική γνωμοδότηση για το συγκεκριμένο ακίνητο.
0: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και στο θρίλερ της Αιγιαλίας που παραμένει ανοιχτό παρά την προφυλάκηση του βασικού κατηγορουμένου για το διπλό φωνικό που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, ο 65χρονος Ιταλός, σύντροφος της 54χρονης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μαζί με τον 26χρονο γιο της στο Λόγκο Αιγιαλίας, κρίθηκε προφυλακιστέως μετά από πολύ ωραία απολογία, κατά τη διάρκεια της οποίας επέμεινε στην αθωότητά του και αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Την ίδια ώρα οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν τα στοιχεία που θα φωτίσουν με μεγαλύτερη βεβαιότητα τι ακριβώς συνέβη μέσα στο σπίτι το μοιραίο βράδυ. Από την έρευνα μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει η παρουσία τρίτου προσώπου, ενώ τα ιατροδικαστικά ευρήματα φαίνεται να αποκλείουν το ενδεχόμενο οι δύο νεκροί να τραυματίστηκαν μεταξύ τους, όπως είχε υποστηριχθεί από την πλευρά της υπεράσπισης. Ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την μητέρα και το γιο σε κλίμα βαθιάς οδύνης, ζητώντας απαντήσεις για μια υπόθεση που εξακολουθεί να γεννά περισσότερα ερωτήματα από όσα έχει λύσει. Η Κάτια Νιάκαρη μας μεταφέρει το ρεπορτάζ.
2: Το θρίλερ για το αγριοδιπλό φωνικό στον λόγο Αιγιαλίας που συγκλώνησε το Πανελλήνιο με θύματα την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της και βασικό κατηγορούμενο τον 65χρονο Ιταλό σύντροφό της που πήρε το δρόμο για τις φυλακές, συνεχίζεται εν αναμονή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.
6: Με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα και κατόπιν μιας μαραθώνιας απολογίας που διήρκησε πάνω από 4 ώρες, ο 65χρονος κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέως. Απάντησε σε όλα τα ερωτήματα, έμεινε πιστός στους ισχυρισμούς του, ενώ σύμφωνα με τη δικηγόρο του, δεν έλειψαν και οι στιγμές όπου ο ίδιος κατέρευσε.
7: Ήταν ξεκαθαρισμένο στην οικογένεια ότι η γιαγιά ήθελε να δώσει το σπίτι και το οικόπεδο στον εγγονό. Καμία σχέση με δίθεν οικονομικό κίνητρο. Ήμουν ερωτευμένος με τη Μαρία και είμαι ακόμα. Όταν η Μαρία αντιμετώπιζε προβλήματα, την έτρεχα εγώ. Στην Ιταλία κάθισα 4 μήνες μαζί της. Αγαπάω τη γυναίκα μου και το παιδί.
8: Έχουμε την κάτωψη του σπιτιού, από την οποία προκύπτει ότι το δωμάτιο το οποίο έγινε ο φόνος ή η φόνη, δεν συνορεύουν, αλλά απέχουν με 3 πάρα πολύ μεγάλους τείχους σε σχέση με το σημείο το οποίο κοιμόταν ο κατηγορούμενος. Έως τις 7:20 το πρωί.
2: Από την έρευνα των αστυνομικών μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει πάντως η παρουσία άλλου ατόμου, ενώ ιατροδικαστικά καταρρύπτεται ο ισχυρισμός ότι μητέρα και γιος θα μπορούσαν να έχουν αλληλοσκοτωθεί.
9: Κανένας δεν ξέρει τι γίνεται μέσα στο σπίτι. Όταν κλείνει μια πόρτα, δεν μπορεί να ξέρει κανένας τι γίνεται μέσα.
2: Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ο δράστης του διπλού φωνικού είχε πολύ χρόνο στην διάθεσή του για να καλύψει τα ίχνη του. Ίσως αυτό εξηγεί ότι στα χέρια του κατηγορουμένου δεν βρέθηκε πυρίτιδα.
10: Λείπουν σοβαρά στοιχεία τυπικής φύσεως από τη δικογραφία που αφορούν τη σχέση του ζευγαριού, εκκρεμούν οι τοξικολογικές, εκκρεμούν οι εξετάσεις για πυρίτιδα, οι βαλιστικοί, εκκρεμούν τα πάντα.
2: Με ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα για DNA από τα νύχια της 54χρονης, με αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας να θεωρούν ότι δεν θα βρεθεί του κατηγορουμένου, καθώς ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε σημάδια πάλης πάνω του.
11: Ήταν μια γλυκύτατη κοπέλα, μια ψυχούλα. Πώς μπόρεσε και το έκανε.
2: Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα και της γενικότερης εξερεύνησης στον τόπο του εγκλήματος, ο οποίος παρουσιάζει εικόνα αλλίωσης. Με τον κατηγορούμενο να μην δίνει στους αστυνομικούς σαφείς απαντήσεις για την απουσία αντικειμένων, όπως σαφή απάντηση δεν έδωσε και για το κινητό της συντρόφου του, από το οποίο εντοπίστηκε μόνο ένα μέρος του κρυμμένο σε βιβλιοθήκη.
11: Έχουμε όλοι συγκλονιστεί για αυτό το οποίο έγινε.
2: Οι αστυνομικοί στάθηκαν σε μια σημαντική κατάθεση μάρτυρα, ο οποίος ανέφερε ότι 2 μέρες πριν το διπλοφωνικό, 65χρονος του ζήτησε να πάει το όπλο σε οπλουργό στο Αίγιο για να το κάνει λειτουργικό. Πρόκειται για τον πρώτο άνθρωπο στον οποίο τηλεφώνησε ο Ιταλός αντί να καλέσει τις αρχές.
12: Έπεσα από τα σύνορα. Δεν το πίστευα.
2: Οι κηδείες μητέρας και γιού τελέστηκαν σε κλίμα Οδύνη σήμερα, όπου συγγενείς και φίλοι τους είπαν το τελευταίο αντίο.
0: Σχεδόν έναν χρόνο μετά την τραγωδία που είχε συγκλονίσει τη χώρα, η δικαιοσύνη έριξε την αμφλέα σε μια από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις των τελευταίων ετών. Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ενόχους και τους 4 κατηγορούμενους για τον θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Αύγουστο του 2024 σε Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Η βαρύτερη ποινή επιβλήθηκε στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, ποινές επιβλήθηκαν και στους υπόλοιπους κατηγορούμενους, ανάμεσά τους ο χειριστής του παιχνιδιού και ο μηχανισμός που είχε μηχανικό συγγνώμη που είχε εκδώσει τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου. Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ όταν ο 19χρονος εξφεντονίστηκε από το παιχνίδι μπροστά στα μάτια συγγενών και φίλων του, χάνοντας τη ζωή του μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Κατά τη διάρκεια της ακροματικής διαδικασίας παρουσιάστηκαν στοιχεία που σύμφωνα με το δικαστήριο έδειχναν σοβαρές ελλείψεις στη συντήρηση και τη λειτουργία του μηχανήματος, καθώς και ανεπάρκεια των μέτρων ασφαλείας. Για την οικογένεια του άτυχου νεαρού, η απόφαση αποτελεί ένα πρώτο βήμα δικαίωσης, χωρίς ωστόσο να κλείνει το κεφάλαιο της προσωπικής τους απώλειας. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση του δικαστηρίου στέλνει ένα σαφές μήνυμα για την ευθύνη που συνοδεύει τη λειτουργία χώρων ψυχαγωγίας και την υποχρέωση τήρησης των κανόνων ασφαλείας, ιδιαίτερα όταν από αυτούς εξαρτώνται ανθρώπινες ζωές. Η Μέρη Τούμπα επιμελήθηκε το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε.
13: Θεωρώ ότι θα εκτελεστούν όλες οι ποινές, όσο και αν τους έχουν λυπηθεί, γιατί τελικά έχουν λυπηθεί τους κατηγορουμένους και όχι το παιδί το οποίο βρίσκεται στο χώμα.
14: Ο πατέρας του 19χρονου Γιάννη μόλις έχει ακούσει την ετοιμιγορία του δικαστηρίου που κρίνει ένοχους και τους 4 κατηγορούμενους για τον θάνατο του γιού του σε Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική τον Αύγουστο του 2024.
13: Δεν θα σταματήσω τον αγώνα. 2-2,5 χρόνια θα προσθέσουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο ώστε να διατηρηθούν οι ποινές και να εκτελεστούν μάλλον οι ποινές στον επόμενο βαθμό.
15: Μνήμη του Γιάννη που χάθηκε απαιτεί αλήθεια, ευθύνη και δικαιοσύνη. Και σήμερα έγινε ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.
14: Ποινή ισόβιας κάθριξης επιβλήθηκε στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ενώ στη σύζυγό του επιβλήθηκε κάθριξη 9 ετών με ανασταλτικό χαρακτήρα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
16: Αυτό δεν είναι ένα δυστύχημα να θεωρείται φόνος. Ήταν ένα τραγικό δυστύχημα. Και όμως ο άνθρωπος αυτός καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη.
14: Το βράδυ της 19ης Αυγούστου του 2024 στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική σημειώθηκε το δυστύχημα που στήχησε τη ζωή στον 19χρονο Γιάννη Καμπαϊλή. Ο άτυχος νεαρός βρισκόταν μαζί με τον αδερφό του στο παιχνίδι Crazy Dance όταν εξφενδονίστηκε από το μηχάνημα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. Στη δίκη αποκαλύφθηκε ότι το μηχάνημα δεν είχε συντηρηθεί σωστά, δεν ήταν επαρκώς εδρασμένο και λειτουργούσε χωρίς ουσιαστικά μέτρα ασφαλείας.
17: Πέσαμε ένα πολύ δυνατό τόρυβο, να βλέπουμε τα παιδιά να πετάγονται προς τα πίσω και τρέξαμε πάνω στο παιδί απευθείας.
14: Τον χειριστή του παιχνιδιού το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο και το επέβαλε συνολική ποινή κάθριξης 6 ετών καθώς και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ.
18: Το δικαστήριο έκανε δεκτό τον ισχυρισμό της και μετέτρεψε την κατηγορία. Προφανώς δεν υπάρχει πλέον δόλος για εμάς, παρά μόνο η θανατηφόρα έκθεση.
14: Η συνολική ποινή κάθριξης για μηχανολόγο μηχανικό που είχε εκδώσει τα πιστοποιητικά ελέγχου ανέρχεται σε 13 έτη, ενώ επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ.
19: Εμφορούνται οι δικαστικές αποφάσεις και οι δικαστικές κρίσεις από σημεία των καιρών. Και γίνομαι πολύ ξεκάθαρος από το φαινόμενο του ποινικού λαϊκισμού, του ηθικού πανικού.
14: Εκτός από τον ιδιοκτήτη, άλλοι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι το εφετείο.

Το πρώτο φως της ημέρας έχει αρχίσει να μπαίνει και εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky 100,3, όπως και τα μηνύματά σας που έρχονται εδώ στην πλατφόρμα μέσα από το sky.gr και το ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στέλνετε, μπαίνετε σε αυτόν τον κόπο να μας στείλετε τις καλημέρες σας. Καλημέρα λοιπόν, καλή Κυριακή, καλημέρα στον φίλο τον Κώστα Παπαδάκη, καλημέρα στον φίλο τον Δημήτρη από την Καλυθέα. Μεγαλώνει η παρέα μας. Σε λίγο θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων, θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά και θα συνεχίσουμε εδώ παρέα την εκπομπή μας.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως αμέσως μετά την υπογραφή του στενού του ορμού θα ανοίξει για όλους. Ανέφερε επίσης ότι σε κατάλληλη στιγμή, όταν όλα θα είναι ήρεμα, αμερικανικές δυνάμεις θα πάρουν από το Ιράν την πυρηνική σκόνη και θα την καταστρέψουν είτε στη χώρα είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιους, οι δύο πλευρές αναμένεται να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, το οποίο φέρεται να προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, επανέναρξη συνομιλιών για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και ρυθμίσεις για τα στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, το Ιράν διαψεύδει ότι επίκειται σήμερα υπογραφή συμφωνίας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για σήμερα το βράδυ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν χθες πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ και ότι ο Ουάσιγκτον αποδέχθηκε βασικούς όρους της Τεχεράνης. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X κατηγορεί τον Νετανιάχου για πλήρη αποτυχία λόγω της πιθανής συμφωνίας ΗΠΑ, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβερνητική στρατηγική για το ιρανικό ζήτημα. Την ίδια ώρα, διαδηλωτές στην ιρανική πόλη Μασχάντ συγκεντρώθηκαν έξω από κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Αμπάς Αραχσί και ζητώντας την παραίτησή του μετά την ανακοίνωση για μια πιθανή επίτευξη ειρηνευτική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Οι συγκεντρωμένοι τον κατηγόρησαν για προδοσία. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε 22 επιθέσεις με ντρόουνς και ρουκέτες κατά Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο μέσα στο τελευταίο 24ωρο, ενώ υποστήριξε ότι αναχέτησε Ισραηλινά ντρόουνς. Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από όπλο φέρει ο άντρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε χθες το βράδυ θανάσιμα τραυματισμένος μετά από πυροβολισμού στα Εξάρχεια στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μανουήλ Μπενάκη. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η δολοφονία αναφορά υπόθεση ναρκωτικών. Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε χθες το απόγευμα 19χρονος Αιγύπτιος στην περιοχή των Αχαρνών στο ύψος του Αγίου Νικολάου. Άγνωστοι του επιτέθηκαν με σκοπό να τον ληστέψουν. Όταν αντιστάθηκε, τον τραυμάτισαν στο στήθος. Ο 19χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού. Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες. Συνελήφθη 72χρονος υπεύθυνος καταστήματος στην παραλία Ναβίσου καθώς είχε τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα και ηχητικό εξοπλισμό, ενώ είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς είχε σφραγιστεί λίγες ημέρες νωρίτερα από τις αρμόδιες αρχές. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του ιδιοκτήτη του καταστήματος. Στα 710 ανέρχονται πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο, ενώ οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 139. Νέα έξαρση της επιδημίας καταγράφουν οι υγειονομικές αρχές, με την επαρχία Ιτούρι να αποτελεί το βασικό επίκεντρο της διασποράς. Ειδικοί υπογραμμίζουν την ανάγκη για ενίσχυση της διασυνοριακής ετοιμότητας, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου σε γειτονικές χώρες. Στα αθλητικά, ο πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχή σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League. Στον πέμπτο και τελευταίο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού. Έκαναν το 3-2 στη σειρά και πανηγύρισαν μετά το τρόπαιο της EuroLeague και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μετά το τέλος του αγώνα, υπήρξε ένταση στα αποδυτήρια μεταξύ του παίκτη του Ολυμπιακού Ταϊρικ Τζόουνς και του παίκτη του Παναθηναϊκού Κέντρικ Ναν. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, για τον δεύτερο όμιλο, αγώνες μεταξύ του Κατάρ και της Ελβετίας ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 1-1. Για τον τρίτο όμιλο, ισοπαλία 1-1 αναδείχθηκαν η Βραζιλία με το Μαρόκο. Για τον ίδιο όμιλο, η Σκωτία επικράτησε τη Σαϊτή με σκορ 0-1. Για τον τέταρτο όμιλο, στις 7 το πρωί, η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Τουρκία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Γενικά αιθρίος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Προβλέπεται κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και βόρεια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Υπάρχουν τραγούδια που μοιάζουν περισσότερο με ένα ταξίδι παρά με μια ιστορία. Τραγούδια που δεν περιγράφουν ένα συγκεκριμένο γεγονός, αλλά μια ανάγκη. Την ανάγκη να αφήσεις για λίγο πίσω σου την πραγματικότητα και να αναζητήσεις μια διαφορετική διαδρομή. Ένα από αυτά είναι αυτό που ακούμε, το Mr. Tambourine Man του Bob Dylan. Το τραγούδι γράφεται το 1964, κυκλοφορεί τον Μάρτιο του 65, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Dylan μετατρέπεται από έναν πολλά υποσχόμενο τραγουδοποιό σε μια από τις σημαντικότερες φωνές της γενιές του. Οι στίχοι μιλούν για έναν μυστηριώδη μουσικό που καλείται να οδηγήσει τον αφηγητή σε ένα συμβολικό ταξίδι μακριά από την κούραση και τους περιορισμούς της καθημερινότητας. Η άνοιξη του 1965 είναι μια εποχή μεγάλων αλλαγών. Στις 18 Μαρτίου ο σοβιετικός κοσμοναύτης Αλεξέι Λεόνοφ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που περπατά στο διάστημα. Λίγες ημέρες αργότερα ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ηγείται της ιστορικής πορείας από τη Σέλμα στο Μοντγκόμερι σε μια από τις σημαντικότερες στιγμές του αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια εποχή που η ανθρωπότητα κοιτάζει ταυτόχρονα προς τα αστέρια αλλά και προς τον ίδιο της τον εαυτό. Αναζητά τεχνολογική πρόοδο αλλά και περισσότερη ελευθερία, ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Την ίδια περίοδο στην Ελλάδα η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου και τα ανάκτορα βαθαίνει, προμηνύοντας τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν λίγους μήνες αργότερα με τα Ιουλιανά. Μέσα σε αυτό το κλίμα βεβαιότητας αλλά και προσδοκίας, το Mr. Tambourine Man γίνεται κάτι περισσότερο από ένα τραγούδι, γίνεται η έκφραση μιας γενιάς που αναζητά νέους δρόμους και μια διαφορετική ματιά απέναντι στον κόσμο και εξακολουθεί να ακούγεται σύγχρονο. Γιατί πίσω από τη μελωδία του Bob Dylan δεν κρύβεται μόνο ένα τραγούδι, αλλά η διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να συνεχίσει το ταξίδι, ακόμη και όταν δεν γνωρίζει ακριβώς που οδηγεί ο δρόμος μπροστά του.

Καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Sky 100,3. Μόλις μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας συντροφιάς. Αν είστε μαζί μας από νωρίς, συνεχίζουμε μαζί αυτό το ταξίδι και αν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία βρίσκεται η Δήμητρα Σταματίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης. Τη μουσική επιμέλεια έχει φρόνταση Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης είναι εδώ για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως 4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σας». Ας συνεχίσουμε λοιπόν αυτό το κυριακάτικο πρωινό.

Ένα μικρό νησί στην είσοδο της Αδριατικής βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες στο επίκεντρο μιας πολύ έντονης συζήτησης στη γειτονική μας Αλβανία. Η νήσος Σάσον, απέναντι από τις αλβανικές ακτές, προορίζεται να φιλοξενήσει μια μεγάλη τουριστική επένδυση που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Το σχέδιο προβλέπει πολυτελή ξενοδοχεία, κατοικίες, μαρίνα και τουριστικές εγκαταστάσεις, με την αλβανική κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι θα φέρει θέσεις εργασίας, ξένες επενδύσεις και νέα όθηση στην οικονομία της χώρας. Όμως χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν εναντίον του έργου. Κάθε μέρα. Περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν για τις επιπτώσεις στα οικοσυστήματα της περιοχής. Πολλοί ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι ένα κομμάτι της φυσικής και ιστορικής κληρονομιάς της Αλβανίας κινδυνεύει να αλλάξει οριστικά χαρακτήρα. Για να καταλάβει όμως κανείς γιατί ένα τόσο μικρό νησί προκαλεί τόσο μεγάλες αντιδράσεις, πρέπει να γυρίσει αρκετές δεκαετίες πίσω. Η Σάσον δεν ήταν ποτέ ένας συνηθισμένος τόπος. Με έκταση μόλις 5,7 τετραγωνικών χιλιομέτρων, περίπου όσο η αντίπαξη στο Ιόνιο, μοιάζει σχεδόν ασήμαντη πάνω στο χάρτη. Η θέση της όμως, ακριβώς στο σημείο που συναντώνται η Αδριατική και το Ιόνιο, της έδωσε διαχρονικά πολύ μεγαλύτερη σημασία από αυτή που υποδηλώνει το μέγεθός της. Κατά την Οθωμανική περίοδο ήταν ουσιαστικά κατοίκητη, όμως η στρατηγική της θέση την κατέστησε σημαντικό ναυτικό φυλάκιο. Μετά την ανεξαρτησία της Αλβανίας, στις αρχές του 20ου αιώνα, πέρασε στον έλεγχο της Ιταλίας και κατά την εποχή του Μπενίτο Μουσολίνη μετατράπηκε σε μια ισχυρή στρατιωτική βάση. Από εκεί ο Ιταλικός στόλος μπορούσε να παρακολουθεί την κίνηση πλοίων και να ελέγχει ένα από τα σημαντικότερα περάσματα της Αδριατικής, και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το νησί επέστρεψε στην Αλβανία. Όμως η στρατιωτική του σημασία δεν μειώθηκε. Κατά τη διάρκεια του κομμουνιστικού καθεστώτος του Ενβέρ Χότζα μετατράπηκε σε μια από τις πιο κλειστές στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας. Υπόγεια τούνελ, αποθήκες, οχυρώσεις και εκατοντάδες καταφύγια κατασκευάστηκαν σε ολόκληρο το νησί, ενώ η πρόσβαση παρέμενε αυστηρά απαγορευμένη. Σήμερα λοιπόν το άλλοτε στρατιωτικό προπύργιο βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα εντελώς διαφορετικό μέλλον. Η ιστορία της νήσου Σάσον δείχνει και κάτι ακόμη, ότι τα σημεία που κάποτε είχαν αξία για στρατηγικούς λόγους αποκτούν σήμερα σημασία για οικονομικούς. Οι χάρτες παραμένουν ίδιοι, όμως οι προτεραιότητες, οι συμμαχίες και ειδικά τα συμφέροντα που τους καθορίζουν αλλάζουν συνεχώς.

Το ελληνικό καλοκαίρι συνδέεται με εικόνες που όλοι αναγνωρίζουμε. Μια παραλία, λίγη σκιά, μια πετσέτα στην άμμο και η αίσθηση ότι η θάλασσα είναι ένα από τους τελευταίους πραγματικούς δημόσιους χώρους που μοιραζόμαστε όλοι. Τα τελευταία χρόνια όμως αυτή η εικόνα γίνεται όλο και πιο σύνθετη και αναφερόμαστε με αφορμή την είδηση που έρχεται από την Ανάβησο, που οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 72χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ακόμη ότι στο χώρο είχαν τοποθετηθεί τραπεζοκαθίσματα και ηχητικός εξοπλισμός, ενώ οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς είχε σφραγιστεί λίγες ημέρες νωρίτερα από τις αρμόδιες αρχές. Οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία τόσο για την παράνομη κατάληψη της παραλίας, όσο και για την παραβίαση της απόφασης φράγησης της επιχείρησης, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται σε ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο της Αττικής εν ώψη της θερινής περίοδου. Πέρα όμως από τη συγκεκριμένη υπόθεση, αυτό το περιστατικό φέρνει ξανά στην επιφάνεια για μια συζήτηση που επανέρχεται εδώ στην Ελλάδα σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Πού τελειώνει η νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα και πού αρχίζει η κατάληψη του δημόσιου χώρου. Γιατί οι παραλίες μας αποτελούν ταυτόχρονα φυσικό πόρο, τουριστικό προϊόν και δημόσιο αγαθό. Τα τελευταία χρόνια από τη Χαλκιδική μέχρι τις Κυκλάδες και από την Κρήτη μέχρι την Αττική, οι καταγγελίες για αφαίρετη κατάληψη παραλιών έχουν πολλαπλασιαστεί. Δεν είναι τυχαίο ότι εμφανίστηκαν ακόμη και οργανωμένες κινήσεις πολιτών με κεντρικό αίτημα την ελεύθερη πρόσβαση στις ακτές και περισσότερο ελεύθερο χώρο για τους λουόμενους. Απ' τη μια πλευρά βρίσκονται οι επιχειρήσεις που υποστηρίζουν ότι οι οργανωμένες παραλίες προσφέρουν υπηρεσίες, θέσεις εργασίας και έσοδα στις τοπικές κοινωνίες. Από την άλλη, βρίσκονται όσοι επιμένουν ότι η θάλασσα και η εκτή αποτελούν κοινό αγαθό και ότι η εμπορική εκμετάλλευση δεν μπορεί να φτάνει στο σημείο να εξαφανίζει τον ελεύθερο χώρο. Γι' αυτό και τέτοιες ειδήσεις έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και αρκετό προβληματισμό, γιατί πίσω από τις ομπρέλες, τις ξαπλώστρες και τα πρόστιμα βρίσκεται και αυτή η συζήτηση που αφορά κάθε καλοκαίρι όλο και περισσότερους ανθρώπους. Το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στη θάλασσα και η ισορροπία ανάμεσα στην τουριστική ανάπτυξη και στον δημόσιο χώρο.

Αν κάποιος αποφάσιζε να ξοδεύει $1 εκατομμύριο κάθε ώρα, χωρίς διακοπή, ημέρα και νύχτα, θα χρειαζόταν περισσότερο από έναν αιώνα για να εξαντλήσει $1 τρισεκατομμύριο. Κι όμως αυτό είναι περίπου το μέγεθος της περιουσίας που εκτιμούν ορισμένοι αναλυτές ότι μπορεί σύντομα να φτάσει ο Elon Musk, εφόσον οι αποτιμήσεις των εταιριών του κινηθούν όπως αναμένεται. Πρόκειται για ένα ποσό τόσο μεγάλο, ώστε οι συνηθισμένοι αριθμοί πάβουν να βοηθούν. Γι' αυτό και οι οικονομολόγοι καταφεύγουν συχνά στις συγκρίσεις. Μια περιουσία ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων θα ξεπερνούσε την οικονομική παραγωγή των περισσότερων χωρών του πλανήτη. Μόλις λίγες δεκάδες κράτη στον κόσμο διαθέτουν οικονομία μεγαλύτερη από αυτό το ποσό. Ολόκληρες χώρες με εκατομμύρια κατοίκους, επιχειρήσεις, εργοστάσια και υποδομές παράγουν σε έναν χρόνο λιγότερο πλούτο. Οι συγκρίσεις γίνονται ακόμη πιο εντυπωσιακές όταν κατεβαίνουν στην καθημερινότητα. Η αξία όλων των ακινήτων μιας μεγάλης αμερικανικής πόλης, όπως το Χιούστον για παράδειγμα, είναι χαμηλότερη. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα καινούργια αυτοκίνητα που αγοράστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε έναν ολόκληρο χρόνο. Ακόμη και στον κόσμο των δισεκατομμυριούχων, τα μεγέθη είναι δύσκολο να συλληφθούν. Αν αθρηστούν δηλαδή οι περιουσίες του Τζεφ Μπέζος, του Λάρι Έλισον και των δύο συνιδρυτών της Google, του Λάρι Πέιτς και του Σεργέι Μπριν, το συνολικό ποσό παραμένει οριακά μικρότερο από το 1 τρισεκατομμύριο που κοντεύει να φτάσει η περιουσία του Elon Musk. Βέβαια, όλα αυτά δεν είναι χρήματα κατατεθειμένα σε κάποιο θησαυροφυλάκιο. Πρόκειται κυρίως για μετοχές και αποτιμήσεις που μεταβάλλονται καθημερινά ανάλογα με το πώς οι αγορές αξιολογούν το μέλλον των εταιριών. Παρ' όλα αυτά, η συζήτηση αποκαλύπτει κάτι για την εποχή μας, ότι στον κόσμο της τεχνολογίας και των χρηματιστηρίων ο πλούτος έχει φτάσει σε επίπεδα που πριν από λίγες δεκαετίες θα μοιάζαν περισσότερο με σενάριο επιστημονικής φαντασίας παρά με πραγματικότητα.

Όταν ακούμε τη λέξη Ελβετία, οι περισσότεροι σκεφτόμαστε βουνά, λίμνες, σοκολάτα, τρένα που φτάνουν στην ώρα τους και μια χώρα που σπάνια βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικών εντάσεων. Σήμερα όμως οι Ελβετοί ψηφίζουν για ένα θέμα που αγγίζει την καρδιά της σύγχρονης Ευρώπης. Στις κάλπες βρίσκεται μια πρόταση που προβλέπει ότι ο πληθυσμός της χώρας δεν θα πρέπει να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια κατοίκους μέχρι το 2050. Αν το όριο πλησιαστεί, η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να λάβει μέτρα περιορισμού της μετανάστευσης και εφόσον χρειαστεί, να επανεξετάσει ακόμη και συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ελεύθερη μετακίνηση πολιτών. Η συζήτηση δεν είναι τυχαία. Η Ελβετία αριθμούσε περίπου 7,3 εκατομμύρια κατοίκους στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Σήμερα έχει ξεπεράσει τα 9 εκατομμύρια και περισσότεροι από ένα στους 4 κατοίκους της έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο. Οι υποστηρικτές της πρότασης λένε ότι οι πόλεις ασφικτιούν, τα ενίκια αυξάνονται, οι μεταφορές πιέζονται και οι δημόσιες υπηρεσίες δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τον ρυθμό της πληθυσμιακής αύξησης. Οι αντίπαλοι πάλι απαντούν ότι χωρίς τους μετανάστες η ελβετική οικονομία θα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα. Στα νοσοκομεία, στον τουρισμό, στις υπηρεσίες και στη βιομηχανία, ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων προέρχεται από το εξωτερικό. Υπολογίζεται μάλιστα ότι περίπου οι μισοί εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία της χώρας είναι αλλοδαποί, ενώ πολλές μονάδες υγείας στηρίζονται σε προσωπικό που προέρχεται από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και υπάρχει ακόμη μια διάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ελβετίας, γι' αυτό και πολλοί φοβούνται ότι ένας περιορισμός της ελεύθερης μετακίνησης θα μπορούσε να προκαλέσει και τριβές στις σχέσεις Βρυξελών και Βέρνης. Γι' αυτό και το σημερινό αποτέλεσμα παρακολουθείτε με ενδιαφέρον πολύ πέρα από τα ελβετικά σύνορα, γιατί με διαφορετικούς τρόπους το ίδιο ερώτημα απασχολεί σήμερα σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη.

Θερμές καλημέρες λοιπόν εδώ στην παρέα του Sky 100,3 και της εκπομπής μας. Καλημέρα στον φίλο τον Σωτήρη από τα Μελίσια. Καλημέρα στην φίλη την Χριστίνα εδώ από τη γειτονιά μας, στο Νέο Φάληρο. Καλημέρα στον Χαράλαμπο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πάμε παρέα να ακούσουμε και τους τίτλους των ειδήσεων, να ενημερωθούμε για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο ρυθμό της εκπομπής μας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως αμέσως μετά την υπογραφή τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για όλους. Την ίδια ώρα πάντως το Ιράν διαψεύδει ότι επίκειται σήμερα υπογραφή συμφωνίας. Σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε σήμερα το βράδυ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δηλώσαν χθες πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Νετανιάχου για πλήρη αποτυχία λόγω της πιθανής συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν. Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από όπλο φέρει ο άνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε χθες το βράδυ θανάσιμα τραυματισμένος μετά από πυροβολισμού στα Εξάρχεια. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η δολοφονία αναφορά υπόθεση ναρκωτικών. Στο Πέδωνα Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται 19χρονος Αιγύπτιος που χθες το απόγευμα δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στην περιοχή των Αχαρνών. Άγνωστοι του επιτέθηκαν με σκοπό να τον ληστέψουν όταν αντιστάθηκε τον τραυμάτισαν στο στήθος. Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες. Συνελήφθη 72χρονος υπεύθυνος καταστήματος στην παραλία Αναβίσου, καθώς είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Πρωταθλητής 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League, καθώς επικράτησε με 89-85 επί του Παναθηναϊκού. Και ο καιρός, γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

Επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας. Καλημέρα στην φίλη την Χρύσα από την Αγία Παρασκευή, στην φίλη τη Βούλα από το Παγκράτη, στον Σπύρο από το Βοτανικό, στον φίλο τον Στέφανο από το Γέρακα, στη Μαρία από το Χαλάνδρη, στον Νίκο από το Μοσχάτο που μας στέλνουν τις δικές τους καλημέρες. Φτάνουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, την ώρα που οι πρώτες κινήσεις της ημέρας αρχίζουν να γίνονται πιο έντονες. Το πρωινό αποκτά σιγά σιγά τον κανονικό του ρυθμό. Μέχρι τις 7 θα αφιερώσουμε χρόνο σε ιστορίες που ίσως δεν βρέθηκαν στην κορυφή της επικαιρότητας, αλλά έχουν κάτι ουσιαστικό να μας πούν. Ιστορίες που μιλούν για τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει ο κόσμος γύρω μας, για νέες συνήθειες, νέες προκλήσεις και μικρές ανθρώπινες στιγμές που συχνά κρύβουν μεγαλύτερα μηνύματα από όσα φανταζόμαστε. Συνεχίζουμε λοιπόν παρέα.

Αυτές τις ημέρες τα βλέμματα στράφηκαν στη Βαρκελόνη. Ο λόγος ήταν η Σαγράδα Φαμίλια, ο εμβληματικός ναός που εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα δεσπόζει στον ορίζοντα της πόλης και από τις τελευταίες ημέρες βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής με την ολοκλήρωση και τον φωτισμό του πύργου του Ιησού Χριστού. Το γεγονός αποκτά ακόμα μεγαλύτερο συμβολισμό, αν σκεφτεί κανείς ότι συμβαίνει ακριβώς έναν αιώνα μετά τον θάνατο του ανθρώπου που οραματίστηκε το έργο του, Άντωνι Γκαουντί. Η ιστορία της Σαγράδα Φαμίλια ξεκίνησε το 1882, όταν η Ισπανία ήταν ακόμα ένα βασίλειο. Η ηλεκτρική ενέργεια έκανε μόλις τα πρώτα της βήματα στις μεγάλες πόλεις και ο κόσμος βρισκόταν πολύ μακριά από τις τεχνολογίες που θεωρούμε σήμερα αυτονόητες. Ένα χρόνο αργότερα ανέλαβε το έργο ο Γκαουντί και αν κάποιος δεν έχει δει το συγκεκριμένο ναό, δύσκολα μπορεί να φανταστεί τι ακριβώς σχεδίαζε. Η Σαγράδα Φαμίλια δεν μοιάζει με κανέναν ναό που μπορεί να έχουμε δει ποτέ μας. Οι πύργοι της υψώνονται σαν γιγάντιοι πέτρινοι σχηματισμοί προς τον ουρανό. Οι προσώψεις της είναι γεμάτες αγάλματα, βιβλικές σκηνές, φυτά, ζώα και εκατοντάδες γλυπτές λεπτομέρειες. Στο εσωτερικό της οι κολόνες θυμίζουν κορμούς δέντρων που ανοίγουν σε κλαδιά, δημιουργώντας την αίσθηση ότι ο επισκέπτης βρίσκεται μέσα σε ένα πέτρινο δάσος. Αυτό ακριβώς ήθελε ο Γκαουντί, να ενώσει την αρχιτεκτονική με τη φύση και την πίστη σε ένα έργο που δεν θα έμοιαζε με κανένα άλλο στον κόσμο. Ίσως γι' αυτό η ολοκλήρωσή του αποδείχθηκε τόσο πολύ δύσκολη. Κάθε πυργός, κάθε πρόσωψη και κάθε γλυπτή λεπτομέρεια απαιτούσε τεράστιο χρόνο, εξειδικευμένη εργασία και τεχνικές που πολλές φορές ξεπερνούσαν τις δυνατότητες της εποχής. Ο Καταλανός αρχιτέκτονας αφιέρωσε στο έργο σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του. Τα τελευταία χρόνια ζούσε σχεδόν μέσα στο εργοτάξιο, γνωρίζοντας ότι δύσκολα θα προλάβει να δει το δημιουργημά του ολοκληρωμένο και πράγματι δεν το είδε. Όταν πέθανε το 1926, η Σαγράδα Φαμίλια ήταν ολοκληρωμένη μόνο σε μικρό ποσοστό. Ακολούθησαν δεκαετίες πολέμων, πολιτικές αναταράξεις, οικονομικές δυσκολίες. Ο Ισπανικός εμφύλιος προκάλεσε καταστροφές σε σχέδια και μακέτες του Γκαουντί και για χρόνια το έργο προχωρούσε με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Όμως δεν σταμάτησε ποτέ. Κάθε γενιά προσθέτεται κάτι δικό της, άλλοι φέρνουν νέα υλικά, άλλοι νέες τεχνικές και άλλοι την ψηφιακή τεχνολογία που επιτρέπει στους σύγχρονους πλέον αρχιτέκτονες να αποκωδικοποιούν ιδέες που σχεδιάστηκαν περισσότερο από έναν αιώνα πριν. Σήμερα η Σαγράδα Φαμίλια δεν είναι απλώς το σύμβολο της Βαρκελόνης. Είναι ένα κτίριο που ξεκίνησε τον 19ο αιώνα, μεγάλωσε μέσα στον 20ο και συνεχίζει να ολοκληρώνεται στον 21ο. Μια σπάνια υπενθύμηση ότι ορισμένα έργα χρειάζονται περισσότερο χρόνο από μία ανθρώπινη ζωή για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Όταν ακούμε τη λέξη κατασκοπία, συνήθως φανταζόμαστε δορυφόρους, υπολογιστές, μυστικούς πράκτορες ή επιχειρήσεις στο κυβερνοχώρο. Όμως τις τελευταίες ημέρες η Κίνα έφερε στο προσκήνιο έναν πολύ πιο παράξενο λόγο να κουβεντιάσουμε και ένα πολύ παράξενο σενάριο. Το Κινέζικο Υπουργείο Κρατικής Ασφαλείας υποστηρίζει ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών χρησιμοποιούν θαλάσσια ζώα, όπως χελώνες και ψάρια, εξοπλισμένα με αισθητήρες για τη συλλογή δεδομένων σε κινέζικα ύδατα. Σύμφωνα μάλιστα με τους ισχυρισμούς του Πεκίνου, οι συσκευές αυτές καταγράφουν πληροφορίες για τα θαλάσσια ρεύματα, την θερμοκρασία, την αλατότητα του νερού, στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία λεπτομερών υποβρύχιων χαρτών. Ακούγεται σχεδόν σαν σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Κι όμως η ιδέα της αξιοποίησης ζώων για στρατιωτικούς ή κατασκοπευτικούς σκοπούς δεν είναι καινούργια. Να θυμίσουμε πως κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Σοβιετική Ένωση επένδυσαν και μάλιστα

Η πραγματικότητα. Οι θάλασσες έχουν μετατραπεί σε κρίσιμο πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού. Υποβρύχια καλώδια μεταφέρουν το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας διαδικτυακής κίνησης. Στρατιωτικά υποβρύχια κινούνται αθέατα κάτω από την επιφάνεια και η συλλογή ωκεανογραφικών δεδομένων θεωρείται πλέον στρατηγική σημασία για την άμυνα και την ασφάλεια. Η ίδια η Κίνα υποστηρίζει ότι τέτοια δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό αδυναμιών στην παράκτη άμυνα μιας χώρας. Έτσι, είτε οι χελώνες κατάσκοποι υπάρχουν είτε όχι, η είδηση θυμίζει κάτι ευρύτερο, ότι οι ανταγωνισμοί των μεγάλων δυνάμεων δεν διεξάγονται πλέον μόνο στον αέρα, στο διάστημα ή στο διαδίκτυο, διεξάγονται και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, σε έναν κόσμο αόρατο για τους περισσότερους από εμάς, αλλά όλο ένα και πιο σημαντική για την γεωπολιτική του 21ου αιώνα.

Κάποιες φορές η αρχαιολογία δεν ανακαλύπτει μόνο βασιλιάδες, ναούς ή πολύτιμα αντικείμενα, ανακαλύπτει και στιγμές της καθημερινής ζωής. Κάτι τέτοιο συνέβη στην Κίνα, όπου εκεί θα ταξιδέψουμε, όπου αρχαιολόγοι εντόπισαν μέσα σε έναν τάφο ένα σφραγισμένο χάλκινο δοχείο που περιείχε μπύρα ηλικίας περίπου 2.300 ετών. Το εντυπωσιακό δεν είναι μόνο ότι το υγρό διατηρήθηκε για περισσότερους από 23 αιώνες, είναι ότι οι επιστήμονες κατάφεραν να το αναλύσουν και να καταλάβουν πώς παρασκευαζόταν η μπύρα εκείνης της εποχής. Το δοχείο βρέθηκε σε τάφο της περιόδου των Τσιν, της δυναστείας που λίγες δεκαετίες αργότερα θα ενώσει για πρώτη φορά την Κίνα σε ένα ενιαίο κράτος. Μέσα του λοιπόν υπήρχαν περίπου 15 φλιτζάνια αλκοολούχου ποτού, προσεκτικά σφραγισμένα, με μια τεχνική που αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματική απέναντι στον χρόνο. Οι αναλύσεις αποκάλυψαν ίχνη από κεχρί, σιτάρι,

και κριθάρι, αλλά και χιλιάδες κύτταρα ζύμης. Με άλλα λόγια, οι ζυθοποιοί εκείνης της εποχής γνώριζαν πολύ καλά την τέχνη της ζύμωσης και διέθεταν τεχνικές αρκετά πιο σύνθετες από όσο πίστευαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες. Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ιστορίας. Συχνά φανταζόμαστε τους ανθρώπους της αρχαιότητας μέσα από πολέμους, αυτοκράτορες και μεγάλες μάχες, όμως η καθημερινότητά τους περιλάμβανε και πραγματικά πράγματα πολύ πιο γνώριμα. Ένα τραπέζι, μια συνάντηση, μια μπύρα. Κάπου στην Κίνα, πριν από 2.300 χρόνια, κάποιοι άνθρωποι παρασκεύασαν αυτή την μπύρα χωρίς να μπορούν να φανταστούν ότι αιώνες αργότερα θα βοηθούσε τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο τους. Αυτή μοιάζει να είναι και η πραγματική γοητεία της αρχαιολογίας, ότι πίσω από τα μεγάλα γεγονότα μας φέρνει συχνά πιο κοντά στους ίδιους τους ανθρώπους.

Πάμε και στη Βρετανία για μια ιστορία που μας χάρισε μερικά χαμόγελα. Υπάρχουν λοιπόν καθυστερήσεις που εκνευρίζουν και υπάρχουν και καθυστερήσεις που μετά από αρκετά χρόνια μετατρέπονται απλώς σε μια πολύ καλή ιστορία. Κάτι τέτοιο λοιπόν συνέβη στη Βρετανία, όπου ένας άνδρας παρέλαβε πριν από λίγες ημέρες ένα περιοδικό που είχε παραγγείλει το 2007. Ο Πολ Έντουαρτς είχε αγοράσει τότε ένα περιοδικό για νέους γονείς. Η κόρη του ήταν μόλις 1,5 έτους και ο γιος του δεν είχε ακόμη γεννηθεί. Το τεύχος όμως δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του. Ή τουλάχιστον έτσι πίστευε. 19 χρόνια λοιπόν αργότερα, το περιοδικό εμφανίστηκε ξαφνικά στο γραμματοκιβώτιό του, συνοδευόμενο μάλιστα από μια σύντομη συγγνώμη της Βρετανικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας για την καθυστέρηση. Το πρόβλημα είναι ότι στο μεταξύ τα παιδιά μεγάλωσαν, ενηλικιώθηκαν και σήμερα σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο. Ο ίδιος δήλωσε ότι αρχικά δεν μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς είχε παραλάβει. Όταν όμως διαπίστωσε περί τίνος πρόκειται, δεν έκρυψε τη διασκέδασή του. Όπως είπε, αυτή την περίοδο περιμένει καθημερινά νέα από εκδοτικούς οίκους για τα βιβλία επιστημονικής φαντασίας που έχει γράψει. Έτρεξε λοιπόν στην πόρτα, πιστεύοντας ότι ίσως είχε φτάσει κάποια σημαντική απάντηση. Αντί γι' αυτό, βρέθηκε μπροστά σε ένα περιοδικό γονεϊκών συμβουλών από μια άλλη εποχή της ζωής του. Η ιστορία έγινε γρήγορα δημοφιλή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εκατομμύρια προβολές, χιλιάδες σχόλια από ανθρώπους που θυμήθηκαν τις δικές τους περιπέτειες με καθυστερημένες παραδόσεις από το ταχυδρομείο. Όσο για το περιοδικό, ο ιδιοκτήτης του λέει ότι μάλλον θα καταλήξει στον κάδο των απορριμμάτων. Αλλά πριν συμβεί αυτό, κατάφερε να προσφέρει κάτι πολύ πιο χρήσιμο από τις συμβουλές που περιείχε, ένα χαμόγελο, έστω και με καθυστέρηση 19 ετών.

Επιστρέφοντας λίγο εντός συνόρων και σε μια είδηση που πρέπει να την έχουμε κατά νου για να είμαστε και λίγο προσεκτικοί. Ένας απρόσμενος επισκέπτης των ελληνικών θαλασσών προκαλεί όλο και μεγαλύτερη ανησυχία σε λουόμενους και αλείς. Ο λόγος δεν είναι άλλος για τον λαγοκέφαλο, θα έχετε δει και πρόσφατα ρεπορτάζ. Είναι το είδος ψαριού που τα τελευταία χρόνια έχει εξαπλωθεί σε μεγάλο μέρος της Ανατολικής Μεσογείου και πλέον καταγράφεται σε ολοένα περισσότερες περιοχές της χώρας, από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι τον Σαρονικό και τον Εβοϊκό. Οι ειδικοί λοιπόν επισημαίνουν ότι πρόκειται για άγριο ζώο που δεν πρέπει να προσεγγίζεται ή να ταΐζεται. Όπως εξηγούν, τα περισσότερα περιστατικά δαγκωμάτων έχουν συνδεθεί με ανθρώπινη παρέμβαση, όταν λουόμενοι επιχείρησαν να αγγίξουν ή να πλησιάσουν τα ψάρια. Ο λαγοκέφαλος, να θυμίσουμε, διαθέτει ιδιαίτερα ισχυρά δόντια, ικανά να προκαλέσουν τραυματισμούς, ενώ ορισμένα είδη του περιέχουν και τοξικές ουσίες που καθιστούν την κατανάλωσή τους πολύ επικίνδυνη. Πέρα όμως από τους λουόμενους, τα προβλήματα αφορούν και τους επαγγελματίες αλείς. Οι λαγοκέφαλοι καταστρέφουν δίχτυα και παραγάδια, επηρεάζουν και τους πληθυσμούς άλλων ψαριών και δημιουργούν σημαντικές πιέσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Οι επιστήμονες συνδέουν την εξάπλωσή τους με την μεταβολή των θαλάσσιων συνθήκων και την υπερελίευση ορισμένων περιοχών, ενώ αρκετοί επαγγελματίες του κλάδου ζητούν να εξεταστούν μέτρα διαχείρισης του πληθυσμού τους στα πρότυπα προγραμμάτων που ήδη έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια σε χώρες όπως στην Κύπρο. Το μήνυμα των ειδικών είναι πάντως σαφές και να δώσουμε σε αυτό προσοχή. Αν συναντήσουμε λαγοκέφαλο στη θάλασσα, τον παρατηρούμε από απόσταση και δεν επιχειρούμε να τον πλησιάσουμε ή να τον ταΐσουμε.

Να ανταποδώσουμε μερικές ακόμη καλημέρες εδώ στην παρέα του Sky 100,3 και της εκπομπής. Καλημέρα στην φίλη την Μαρία και τον Παύλο που μας ακούν από την Πάτρα. Καλημέρα στην φίλη την Ελένη από τον Μαρούσι. Την ευχαριστούμε θερμά για τα πολύ καλά της λόγια. Να είστε καλά, καλή Κυριακή. Καλημέρα και στον φίλο τον Μιχάλη. Καλή Κυριακή σε όλους μας.

Ας πούμε λίγο και εκτός γης. Για περισσότερα από 25 χρόνια, ένα από τα πιο εντυπωσιακά ανθρώπινα κατασκευάσματα ταξιδεύει ασταμάτητα πάνω από τα κεφάλια μας. Ο λόγος για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, το μεγαλύτερο εργαστήριο που κατασκευάστηκε ποτέ στο διάστημα, έχει φιλοξενήσει εκατοντάδες αστροναύτες, χιλιάδες επιστημονικά πειράματα και αμέτρητες εικόνες της Γης από ύψος περίπου 400 χιλιόμετρων. Όμως ακόμη και τα μεγαλύτερα ταξίδια κάποτε φτάνουν στο τέλος τους. Η NASA αποκάλυψε πλέον τα σχέδια για την αποχώρηση του σταθμού από την τροχιά της Γης σε μια επιχείρηση που αναμένεται να διαρκέσει αρκετά χρόνια και να κοστίσει περίπου $1 δισεκατομμύριο. Ο σταθμός που έχει βάρος περίπου 450 τόνων και κινείται με ταχύτητα σχεδόν 28.000 χιλιόμετρων την ώρα δεν μπορεί απλώς να αφαιθεί να πέσει. Μια ανεξέλεγκτη επιστροφή στην ατμόσφαιρα θα μπορούσε να προκαλέσει την πτώση μεγάλων θρασμάτων σε κατοικημένες περιοχές. Γι' αυτό σχεδιάζεται μια αργή και απόλυτα ελεγχόμενη κάθοδος. Στο τέλος λοιπόν της διαδρομής του, ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός θα οδηγηθεί σε ένα από τα πιο απομονωμένα σημεία του πλανήτη. Πρόκειται για μια περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού, γνωστή ως Point Nemo, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από οποιαδήποτε κατοικημένη στεριά. Οι επιστήμονες μάλιστα την αποκαλούν συχνά διαστημικό νεκροταφείο, καθώς εκεί καταλήγουν παλιοί δορυφόροι, τμήματα πυράβλων και άλλα διαστημικά σκάφη που ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Αν όλα λοιπόν εξελιχθούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ένα ειδικό διαστημικό σκάφος θα αναλάβει να σπρώξει τον σταθμό εκτός τροχιάς, οδηγώντας τον στο τελευταίο του ταξίδι, εκεί γύρω στο 2031. Και κάπως έτσι ένα από τα πιο φιλόδοξα διεθνή εγχειρήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας θα ολοκληρώσει την πορεία του. Όχι με μια έκρηξη ή ένα θεαματικό φινάλε, αλλά μια αργή βουτιά προς το πιο μοναχικό σημείο της Γης.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή μας συνάντηση εδώ στον Sky 100,3. Άλλη μια εβδομάδα πέρασε με γεγονότα που συζητήθηκαν πολύ και άλλα που ίσως χάθηκαν μέσα στον γρήγορο ρυθμό της επικαιρότητας. Ελπίζουμε ότι αυτό το κυριακάτικο πρωινό σας κράτησε συντροφιά, σας ενημέρωσε και σας έδωσε έστω για λίγο την ευκαιρία να δείτε ορισμένες από τις εξελίξεις με μια πιο ήρεμη μάτια. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή με χρόνο για ξεκούραση, για βόλτες, για ανθρώπους που αγαπάτε και για μικρές στιγμές που συχνά αφήνουμε να περνούν βιαστικά μέσα στην εβδομάδα. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο, καλή συνέχεια στο πρόγραμμά σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, λίγο μετά τις 5 το πρωί. Καλή σας ημέρα.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως αμέσως μετά την υπογραφή τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για όλους. Ανέφερε επίσης ότι σε κατάλληλη στιγμή, όταν όλα θα είναι ήρεμα, αμερικανικές δυνάμεις θα πάρουν από το Ιράν την πυρηνική σκόνη και θα την καταστρέψουν είτε στη χώρα είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αμερικανικού Ιστότοπου Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, το οποίο φέρεται να προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 μέρες, επανέναρξη συνομιλιών για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα και ρυθμίσεις για τα στενά του ορμούς. Ωστόσο, το Ιράν διαψεύδει ότι επίκειται σήμερα υπογραφή συμφωνίας. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Στο μεταξύ, η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για σήμερα το βράδυ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρεται να δήλωσαν χθες πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ και ότι η Ουάσιγκτον αποδέχθηκε βασικούς όρους της Τεχεράνης. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης με ανάρτησή του κατηγορεί τον Νετανιάχου για πλήρη αποτυχία λόγω της πιθανής συμφωνίας, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβερνητική στρατηγική για το Ιρανικό ζήτημα. Την ίδια ώρα, διαδηλωτές στην Ιρανική πόλη Μασχάτ συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Αμπάς Αραχτσί και ζητώντας την παραίτησή του μετά την ανακοίνωση για μια πιθανή επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συγκεντρωμένοι τον κατηγόρησαν για προδοσία. Στο μέτωπο του Λιβάνου, η Χεζμπολάχ που πρόσκειται στο Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε 22 επιθέσεις με ντρόνς και ρουκέτες κατά Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στο νότιο τμήμα της χώρας μέσα στο τελευταίο 24ωρο, ενώ υποστήριξε ότι αναχέτησε Ισραηλινά ντρόνς. Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι, αόπλο φέρει ο δάνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε χθες το βράδυ θανάσιμα τραυματισμένος μετά από πυροβολισμούς στα Εξάρχεια στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες, εξετάζεται η δολοφονία να αφορά υπόθεση ναρκωτικών. Στο Πέδωνα Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται 19χρονος Αιγύπτιος που χθες το απόγευμα δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στην περιοχή των Αχαρνών. Άγνωστοι του επιτέθηκαν με σκοπό να τον ληστέψουν όταν αντιστάθηκε, τον τραυμάτισαν στο στήθος. Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες. Συνελήφθη 72χρονος υπεύθυνος καταστήματος στην παραλία Αναβίσου, καθώς είχε τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα και ηχητικό εξοπλισμό, ενώ είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς είχε σφραγιστεί λίγες ημέρες νωρίτερα από τις αρμόδιες αρχές. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του ιδιοκτήτη του καταστήματος.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδύθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League. Στον 5ο και τελευταίο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού, έκαναν το 3-2 στη σειρά και πανηγύρισαν μετά το τρόπαιο της EuroLeague και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μετά το τέλος του αγώνα, υπήρξε ένταση στα αποδυτήρια μεταξύ του παίκτη του Ολυμπιακού Τάιρικ Τζόουνς και του παίκτη του Παναθηναϊκού Κέντρικ Ναν. Βαριά τιμωρία επιβλήθηκε στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε για δυσμιστικές για το άθλημα δηλώσεις στον τέταρτο τελικό και του επιβλήθηκε ποινή απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα γήπεδα για ένα χρόνο. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου για το δεύτερο όμιλο, ο αγώνας μεταξύ του Κατάρ και της Ελβετίας ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 1-1. Για τον τρίτο όμιλο, ισοπαλία 1-1 αναδείχθηκαν η Βραζιλία με το Μαρόκο. Για τον ίδιο όμιλο, η Αϊτή τήθηκε από την Σκωτία με σκορ 0-1. Για τον τέταρτο όμιλο, αυτή την ώρα η Αυστραλία θα αντιμετωπίσει την Τουρκία.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, τα
0: βάλει σποκομάτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Προβλέπεται κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα υπηρετικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα πλέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας, πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή, κύριος Γιώργος Γρηγοριάδης.
1: Κύριος Γιάννης Πιταράς.
0: Παρέιτσα θα είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες. Πολύ ωραία ημέρα σημερινή, εξαιρετική. Μας φτιάχνει και διάθεση.
1: Φανταστική, ναι.
0: Πρέπει να σου πω τώρα που ήρθα, που κατέβαινα τη Συγκρού, είδα πολύ ζωντανή την καντίνα. Και έχουν αλλάξει μάλλον συνήθειες. Μάλλον φεύγουν αργότερα τα μαγαζιά, Γιώργο.
1: Α, γι' αυτό δεν το πετυχαίνουμε.
0: Νομίζαμε ότι δεν βγαίνει κανείς έξω και τελικά όχι απλά βγαίνουν. Το πηγαίνουν και μέχρι τις 8 το πρωί μάλλον. Δεν εξηγείται αλλιώς.
1: Εγώ το μόνο που είδα είναι μια πολύ ωραία κυρία, ντυμένη πολύ σωστά, γιατί ήρθα λίγο νωρίτερα από σένα, οπότε ενδεχομένως και να μην είχαν σχολάσει τα μαγαζιά. Είδα μια πολύ ωραία κυρία, η οποία είχε τελειώσει τη δουλειά, όπως λες και εσύ, και είχε βγει έξω και ξεκουραζόταν.
0: Ναι.
1: Στην κάθοδο του Συγκρού. Επίσης, τύπος, ντούκι, 2 μέτρα και 2 μέτρα πλάς, κάθεται αριστερή λωρίδα στη Συγκρού με ένα κόκκινο αυτοκινητάκι και πάει με 40 χιλιόμετρα την ώρα. Από πίσω έχει
0: σκυπάει.
1: Τέρμα αριστερά, 40 χιλιόμετρα την ώρα. Από πίσω να του κορνάρουν ταξιτζίδες, να του παίζουν φώτα, να χτυπάνε κόρνες, να γίνεται χαμός. Αυτός δεν είχε καταλάβει τίποτα και ξαφνικά κάποια στιγμή το παίρνει χαμπάρι και το κόβει τέρμα δεξιά και πήγε να σκοτώσει όποιον κατέβαινε Συγκρού. Εάν μας ακούει, καλημέρα να έχει, ας πηγαίνει δεξιά, άμα θέλει να πηγαίνει με 40, γιατί ο μόνος δρόμος στην Αθήνα που έχει όριο ταχύτητα στα 90 είναι Συγκρού.
0: Ναι.
1: Και είναι επικίνδυνο να πηγαίνει με 40 αριστερά.
0: Εντάξει, εμένα πάντως σήμερα το πρωί ήταν ένας λίγο πιο βιαστικός από τα 90 που λες εσύ.
1: Α, έπιασε τα 290.
0: Δεν ξέρω πόσα ήταν, εγώ που πήγαινα με 88. στο όριο όμως, κανονικά δηλαδή. Με κλειστά παράθυρα ένιωσα ένα αεράκι να μπαίνει και δεν ήταν από το air condition, να ξέρεις. Πληροφοριακά στο λέω.
1: Λοιπόν, να πούμε συγχαρητήρια βεβαίως στον Παναθηναϊκό.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, παίξαμε σε λιοντάρια. Όπως είπε και ο πρόεδρος, θα πρέπει να είμαστε εμείς οι πρωταθλητές. Απλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μπάσκετ είδες για κάποιο διάστημα, για το υπόλοιπο ήταν κάτς. Πολύ ξύλο.
1: Έπεσε.
0: Το οποίο έπεσε ξύλο συνεχίστηκε και στα αποδυτήρια του μεταξύ.
1: Ναι, τώρα πέρα την πλάκα, αυτό ήταν απαράδεκτο περιστατικό.
0: Αυτοί οι Αμερικάνοι μεταξύ τους κάτι έχουν, δεν εξηγείται. Όταν έρχονται στην Ελλάδα κάτι παλαβώνουν.
1: Αυτοί τσακώθηκαν και μέσα στο γήπεδο, βγήκαν
0: ναι,
1: και δύο έξω.
0: Μου υπήρχε ένταση γενικά μέσα στο παιχνίδι, τους απέβαλαν και τους δύο.
1: Ναι.
0: Μετά συναντηθήκανε και στα αποδυτήρια απ' έξω.
1: Και πέσανε κάτι μπουνιές.
0: Ναι.
1: Ο πρώτος Ολυμπιακός λέει επιτέθηκε στο. Τουλάχιστον υπάρχει ένα βίντεο που διακινείται.
0: Ναι, αυτός ο Τάρικ Τζόνς ήταν μέσα στα νεύρα γενικά.
1: Που φαίνεται ότι ο Τζόνς χτυπάει τον Άννα, αλλά τώρα τι είχε προηγηθεί κτλ. Κανείς δεν ξέρει. Το θέμα είναι ότι μετά πήγανε στη Λιόλιου, πιάσανε και το κύπελο, το πήρε και η Λιόλιου.
0: Και όποιος και να κέρδαγε δεν θα πήγαινε να διασκεδάσει. Αυτοί, άκου να δεις, οι καλλιτέχνες έχουν ρεπερτόριο για όλες τις ομάδες.
1: Ναι.
0: Για όλες. Έχουν τραγούδια τα οποία μπορούν να κολλήσουν σε κάθε ομάδα. Και γι' αυτό είναι και αγαπητοί από όλους.
1: Εντάξει, ναι. Το μόνο που ήταν εντελώς ενοχλητικό ήταν ότι είπε και τον νοικιάστηκε. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Αυτό γιατί σε ενόχλησε, ναι.
1: Γιατί το λέγανε για το Ολυμπιακό στάδιο, δεν το λέγανε.
0: Πώς τα συνδέεις, Γιώργο, έτσι.
1: Αφού το τραγουδούσαν οι...
0: Δηλαδή, άμα έλεγε το λογαριασμό, φέρνουμε το λογαριασμό.
1: Μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό.
0: Τι θα ήταν, δηλαδή, για ποιον θα ήταν.
1: Τι να σου πω κι εγώ.
0: Πού είναι αυτές οι εποχές που είχαμε, που ζούσαμε, που σηκωνόταν η Μαρινέλα και έλεγε με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τα άλλα παιδιά. Ωραία, αγνά τραγούδια. Χωρίς τίποτα άλλο, με τα ονόματα των παιχτών. Που φτάσαμε τώρα να συνδέουμε τραγούδια αυτά που έχουν βγει σε άσχετη εποχή.
1: Αφού
0: με ομάδες. Και... Ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Του χρόνου. Του χρόνου θα είναι η χρονιά μας.
0: Εντάξει, του χρόνου.
1: Κοίτα, ευτυχώς που τελείωσε αυτή η χρονιά, του χρόνου θα είναι η χρονιά μας.
0: Ναι.
1: Εμείς ζούμε για του χρόνου.
0: Μα έτσι κι αλλιώς.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και εμείς σε ατομικό επίπεδο για του χρόνου ζούμε.
1: Εννοείται. Πλάκα.
0: Καλά να είμαστε δηλαδή.
1: Το άλλο που θέλω να σου πω στο Pride. Ψόφια τα πράγματα χθες.
0: Πήγες.
1: Πήγα και από συμμετοχή κόσμου, αλλά και από πολιτικούς. Όχι ότι δεν είχε κόσμο, είχε κόσμο, ναι. Απλά δεν ήταν σαν τις προηγούμενες χρονιές. Σε ό,τι αφορά πολιτικούς, εγώ τον κύριο Δούκα είδα.
0: Ναι. Εντάξει, Αθήνα φιλοξενεί και την εκδήλωση αυτή.
1: Σωστά. Οπότε... Τον κύριο Κασελάκη με το σύζυγό του είδα και ωραία. Την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Και το Πασόκ που είχε και περίπτερο.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Ήταν και ο κύριος Δούκας που το εκπροσωπούσε με κάποιο τρόπο. Δεν είδα κάποιον άλλον.
0: Πού είναι τα περίπτερα που είχαν παλιά όλα τα κόμματα εκεί που πήγαινες, που κονκάρδες, σημαίακια, ιστορίες, φυλάδια, αυτά.
1: Υπουργοί, βουλευτές.
0: Παρέλαση.
1: Γιατί
0: εκεί.
1: Όμως τώρα, γιατί έτσι.
0: Είχε μία παρέλαση στον δρόμο και μία παρέλαση πολιτικών στην πλατεία πάνω. Τώρα αλλάξαν οι εποχές, Γιώργο. Τώρα αρχίζουν και περιχαρακώνονται. Πάνε σε σκληρές γραμμές τα κόμματα.
1: Α, σε σκληρές γραμμές.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Κρατάνε αυτά που θεωρούν ότι τους βολεύουν και απετάνε τα άλλα που τους δημιουργούσαν πρόβλημα. Έτσι
1: μάλιστα.
0: Είναι αυτά. Λοιπόν. Να πούμε και εμείς από τη μεριά μας ένα αντίο στην οικογένεια ενός θρυλικού καπεταναίου.
1: Βέβαια.
0: Του Γιάννη Σκοπελίδη, ο οποίος έφυγε στα 68 του χρόνια. Ο καπετάνιος ο οποίος ένωνε με το σκαρί του τις μικρές Κυκλάδες, Νάξο, Αμοργό, όλα αυτά τα νησιά τα οποία ειδικά το χειμώνα ο άνθρωπος αυτός αψηφούσε τα Μποφόρ και μπροστά στο να έχουν τα νησιά αυτά βασικά αγαθά ήδη πρώτης ανάγκης, να μπορούν οι κάτοικοι να μετακινούνται για όποιο έκτακτο γεγονός υγείας ή οτιδήποτε άλλο. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Με το θρυλικό του Σκοπελίτη, αυτό το σκαρί, αλώνιζε τα νερά των Κυκλάδων και ένωνε ουσιαστικά. Ήτανε η ραχοκογαλιά των μικρών Κυκλάδων.
1: Έτσι. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι το σκάφος αυτό δεν είχε να κάνει μόνο με τη μεταφορά των κατοίκων, όπως είπες και εσύ. Είχε να κάνει και με τα είδη πρώτης ανάγκης, έτσι. Που όταν είχε απαγορευτικά κτλ., ο Σκοπελίτης δήλωνε παρόν. Και μετέφερε αγαθά και πολίτες, Νάξο, Αμοργό και μικρές Κυκλάδες. Έτσι, Ηρακλιά, Σχοινούς, Αδονούς, Ακουφονίσια.
0: Πόσες φορές μέσα στο βάθος χρόνων έχουμε δει και στο διαδίκτυο και στις εκπομπές μας να μεταδίδονται αυτές οι φοβερές εικόνες με τα βίντεο με τις μάχες του Σκοπελίτη με τα Μποφόρ και έκαναν αυτές οι εικόνες στον γύρο του διαδικτύου.
1: Βέβαια, βέβαια. Έχεις ταξιδέψει με το Σκοπελίτη, έτσι.
0: Έχω ταξιδέψει, αψηφούσε τα κύματα, αψηφούσε τα Μποφόρ, τους ανέμους, τις καιρικές συνθήκες. Ένας άνθρωπος πραγματικά συνυφασμένος με την ζωή αυτών των νησιών. Εκεί που οι άλλοι δεν κουνιόταν κανείς, αυτός πήγαινε κόντρα στον άνεμο που λένε.
1: Δύο είναι οι καπετανοί, έτσι, ο Σκοπελίτης και ο Πράσινος.
0: Βέβαια.
1: Και ο Πράσινος. Το σκάφος το πήρε από τον πατέρα του που το έχει από το 50 και τώρα το συνεχίζει το έργο του ο γιος του, έτσι.
0: Ο γιος του, βέβαια. Και βέβαια εννοείται ότι τον τιμούν όλοι οι Κυκλαδίτες από χθες αλλά και στα περασμένα χρόνια γιατί τον έχουν τραγουδήσει κιόλας.
1: Ακούσουμε κάτι, βέβαια. Για τον φίλο μας.

0: Κακό, καλοτάξιδες οι ουράνιες θάλασσες να είναι για τον καπετάνιο Σκοπελίτη. Εντάξει, και να ταξιδεύει εκεί ψηλά, θα συνεχίσει την παράδοση της οικογένειάς του ο γιος του. Ένα σκαρί θρυλικό, ένα σκαρί υπέροχο, που και εμείς έχουμε ταξιδέψει πολλές φορές και έχουμε φτάσει έτσι στα υπέροχα μικρά νησάκια μας, στις μικρές Κυκλάδες, τα οποία βεβαίως πλέον με την τουριστική κίνηση που έχουν, ειδικά τα Κουφονής, έχουν γίνει μεγάλες Κυκλάδες, έτσι, χαμός γίνεται.
1: Βέβαια, βέβαια. Μηνύματα εδώ φίλων για την απώλεια αυτή, μιλάει και ο φίλος μας ο Μιχάλης που έχει στείλει το μήνυμά του. Οι μικρές ανατολικές Κυκλάδες πενθούν για το θάνατο του αγαπημένου του καπετάνιου Γιάννη Σκοπελίτη. Ο Τάκης εδώ, μην αρχίσετε λέει με το πείμα.
0: Ο Τάκης τώρα άρχισε τις ηρωνίες
1: και τα λοιπά.
0: Άρχισε τις εξυπνάδες ο Τάκης πρωί-πρωί.
1: Η μέρα του βέβαια έφτιαξε από νωρίς το πρωί του φίλου μας του Τάκη. Αποβίβασα αεροδρόμιο πριν λίγο, οικογένεια από ριζόρτ στην Ανάβησο. Και τώρα πάω ξενοδοχείο.
0: Μάτι σε καλό ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Να πάρω το πλήρωμα για Lear Jet. Την Αττική γύρω-γύρω σε λίγη ώρα. Ξανά καλημέρα. Εν τω μεταξύ.
1: Καλά, τώρα τυχερός είσαι. Είναι άδειοι οι δρόμοι.
0: Σφραγίσανε κι άλλο μπαρ στην Ανάβησο.
1: Εντάξει, εσύ Γιώργο. Εδώ
0: και
1: είχανε,
0: συνέλαβαν τον 72χρονο
1: γιορτή. Είχαν πάρει τις άδειες από πόσα εκεί στην περιοχή. Δεν είχε μείνει beach bar εκεί γιατί είχαν γίνει όλα lounge εστιατόρια.
0: Κλαμπάρες.
1: Ναι, από καντίνα 3x3 είχαν γίνει lounge. Όλα. Αυτός τώρα βρήκε κενό, χώθηκε.
0: Να λέει δεν είχε άδεια και, του μαζέψαν 400 ομπρέλες και 400, πες το, 400 ξαπλώστερες και 200 ομπρέλες.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, το θέμα είναι να καθαρίζει και κάποιος από εκεί από το Δήμο Σαρονικού και την παραλία, διότι εντάξει, και εγώ δεν τα θέλω τα μπιτσμπάρα, αλλά απ' την άλλη ας μαζεύει και κάποιος τα σκουπίδια τουλάχιστον και τα φύκια, γιατί και η εικόνα εγκατάλειψης δεν είναι ωραία. Πρέπει με κάποιο τρόπο να καθαρίζουν την παραλία από τις δημοτικές αρχές.
1: Χαμός εχθές το βράδυ, αργά μέχρι αργά με Βραζιλιάνες, εδώ δίπλα σε εμάς.
0: Στα Φωτσαλάκια.
1: Χαμός. Έπαιζε η Βραζιλία μία ώρα Δεν έχω δει αγώνα το μεταξύ του Μουντιάλ.
0: Πού να δεις.
1: Θα είναι το πρώτο Μουντιάλ που θα περάσει, δεν θα κουμπίσουμε εμείς. Ούτε που θα δούμε τίποτα.
0: Τι μία ώρα και τρεις ώρα το βράδυ, τι να δεις, Ζασιάννη.
1: Δηλαδή, για ποιους το κάνανε αυτό το Μουντιάλ τώρα.
0: Για τους άλλους.
1: Για τους άλλους.
0: Για τους άλλους, ναι, για τους Αμερικανούς.
1: Δεν τα κατάφερε η Βραζιλία με τους Αιγύπτιους.
0: Όχι, με την Αίγυπτο έπαιζε.
1: Ποιον έπαιζε. Με το Μαρόκο.
0: Με το Μαρόκο.
1: Με το Μαρόκο. Ένα-ένα.
0: Ένα-ένα.
1: Πήγαν όμως οι Βραζιλιάνες εκεί, είχαν φορέσει και τις στολές, ρίξαν και τους χορούς.
0: Ο ιδιοκτήτης που έχει τον μπαρ τα Βοτσαλάκια είναι παντρεμένος με Βραζιλιάνα.
1: Ναι.
0: Και είναι ένα από τα πιο ένθερμα μέλη της βραζιλιανικής κοινότητας της Ελλάδος. Και επειδή κάθε χρόνο όταν παίζει η Βραζιλία στα Μουντιάλ συγκεντρώνονται εκεί οι Βραζιλιάνοι, χθες είχε και βραζιλιάνικο συγκρότημα, είχε και Βραζιλιάνες χορεύτριες, είχε και Βραζιλιάνους χορευτές και τα περάσανε τέλεια. Τέλος πάντων, 1-1 η Βραζιλία και σώθηκε κιόλας από ό,τι διαβάζω, γιατί δεν τον είδα τον αγώνα. Ναι. Αλλιώς δεν θα έρχομουν για δουλειά.
1: Δια τη λυπή.
0: Τι να κάνω τώρα. Αναγκαστικά.
1: Λοιπόν, είχαμε και αυτή την απόφαση χθες για το Λούνα Πάρκ. Θα θυμάστε την υπόθεση με το θάνατο του 19χρονου στη Χαλκιδική, στο Πευχοχώρι, το 2024. Βγήκε η απόφαση από το μεικτό ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών, ισόβια κάθερξη στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ. 13 χρόνια στο μηχανολόγο. Η σύζυγος του ιδιοκτήτη και ο χειριστής του μηχανήματος επίσης ένοχη, με 9 και 6 χρόνια αντίστοιχα. Τους αναγνώρισαν κάποια ελαφρυντικά. Το θέμα είναι ότι από την έγινε πλήρως αποδεκτή εισαγγελική πρόταση. Και όλα αυτά που βλέπαμε και εμείς το προηγούμενο χρονικό διάστημα για όσα συνέβαιναν σε αυτό το Λούνα Πάρκ και σε άλλα πολλά δυστυχώς, για τα οποία μάλλον δεν ξέρω κατά πόσο γίνονται έλεγχοι, σε κατάσταση προχωρημένης και εκτεταμένης διάβρωσης, το συγκεκριμένο Crazy Dance λεγόταν αυτό το παιχνίδι.
0: Εντάξει, αυτό ήταν ένα σκουπίδι από την Ιταλία το οποίο είχαν φέρει κακήν κακό στην Ελλάδα με ελιπέστατες προδιαγραφές ασφαλείας έως ανύπαρκτες. Τέλος πάντων, ναι.
1: Μα λέει εδώ πέρα ότι
0: και λειτουργούσε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Η θράψη ήταν ζήτημα το να σπάσουν κάποια κομμάτια του, ήταν ζήτημα χρόνου λόγω της διάβρωσης. Ανεξαρτήτως του βάρους που μπορεί να κουβαλούσε, των ατόμων που μπορεί να ήταν πάνω, της ταχύτητας που μπορεί να ανέπτυσε, και η μόνη ασφαλής λίστα ήταν η πλήρης αντικατάσταση του εξοπλισμού. Πέραν όλο αυτό, ενώ ο ιδιοκτήτης ήξερε όλα αυτά, δηλαδή ήξερε ότι είχε ένα σαπάκι και βάζει κίνδυνο τις ζωές των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Είχε πάρει και ένα νεαρό χειριστή, ένα παιδί νεαρής ηλικίας, το οποίο δεν είχε εκπαιδεύσει, του είχε αφήσει και εν λευκό να πατάει ένα κουμπί και να πηγαίνει την ταχύτητα του μηχανήματος όσο εκείνος θέλει, χωρίς να υπάρχει κόφτης. Γενικά, ένα παιχνίδι θανάτου, που κάποια στιγμή θα συνέβαινε αυτό. Αλλά πέρα βρέχει, τα λεφτά μας να βγάζουμε και όλα καλά.
0: Ναι. Πολιτικοί, πολιτικάντιδες, δημοτικοί άρχοντες, εμπλεκόμενοι σε υπηρεσίες που δίνουν τέτοιες άδειες. Μηχανικοί που είναι σε εταιρείες πιστοποίησης κτλ. Άμα δεις πίσω από κάθε τέτοια υπόθεση, μπλέκονται τέτοιοι. Ποιοι δίνουν τις άδειες για να λειτουργούν αυτά, ποιοι ελέγχουν τις άδειες, πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Ο πατέρας λέει: θα το φτάσω μέχρι τέλους. Μέχρι να καταδικαστούν και σε δεύτερο βαθμό και να μπουν στη φυλακή όλοι. Ναι. Και αν με ρωτάς, καλά κάνει, γιατί ο καθένας πρέπει να φέρει την ευθύνη όταν βάζει πάνω σε τέτοια μηχανήματα παιδιά και νέους ανθρώπους. Θα πρέπει κάποια στιγμή να συμμορφωθούμε σε αυτά τα πράγματα. Όχι να τα κάνουμε όλα.
1: Στο παιδί του, βέβαια.
0: Ναι, όχι να τα κάνουμε όλα τσάτρα πάτρα για να αρπάξουμε κανένα φράγκο και να εξαφανιστούμε.
1: Δυστυχώς, Γιώργο μου, σε πολλά πράγματα, όπως βλέπεις, ο καθένας βλέπει μέχρι εκεί που πάει η σκιά του.
0: Γιατί σου λέει: είχα δώσει πιστοποίηση, σου λέει ο άλλος. Είχε πάει και το είχε ελέγξει το μηχάνημα και το είχε βρει καλό. Πήγαν από τον Δήμο εκεί πέρα πάνω και του δώσανε άδεια του συγκεκριμένου. Να το λειτουργήσει το Λούνα Πάρκ. Πώς θα κάνεις αυτά? Τέλος πάντων. Η Κική εδώ διαμαρτύρεται. Καλημέρα, λέει. Είπατε συγχαρητήρια στον Ιτημένο και δεν λέτε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
1: Πες ρε Γιώργο.
0: Τι να πω. Συγχαρητήρια στον Ιτημένο να πω.
1: Πες καλέ, μίλα στον Ιτημένο.
0: Αυτό δεν είναι μπλε για μένα, για σένα λέει.
1: Είσαι δημοσιογράφος, πρέπει να πεις την είδηση.
0: Η είδηση είναι ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός και συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό που άξιζε να πάρει το πρωτάθλημα και έπαιξε φανταστικά. Και άντε, και συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό. Μπράβο, γιατί πήρε και το πρωταθλητριόν. Συγχαρητήρια μέσα από καρδιά.
1: Πλάκα το μήνυμα. Το 1986 ρε παλικάρια στο Μουντιάλ του Μεξικού δεν είδαμε παιχνίδια, κοιμόμασταν νωρίς. Γιατί δουλεύαμε. Μάλλον εσείς ήσταν μωρά τότε. Πώς μα ξέρει.
0: Και το 86 βέβαια. Στο
1: τότε
0: Μεξικό.
1: Εμείς τότε το 86 ήμασταν 2 ετών.
0: Σιγά, μην ήμασταν 2 ετών, Γιάννη. Έπεσες 10 χρόνια έξω.
1: Λεπτομέρειες. Έλα, κυρία Δήμητρα, βάλε μας κάτι.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα πλοκάμια του κυκλώματος των πολεοδομιών. Ρευματοκλοπές νέας γενιάς με κλοπή προσωπικών δεδομένων. Πώς έχουν αλλάξει τα βιβλία ιστορίας στα τουρκικά σχολεία. Ποιος πληρώνει τις απάτες με τις τραπεζικές κάρτες. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center. Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως αμέσως μετά την υπογραφή τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για όλους. Την ίδια ώρα πάντως, το Ιράν διαψεύδει ότι επίκειται σήμερα υπογραφή συμφωνίας. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε σήμερα το βράδυ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρεται να δήλωσαν χθες πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Νετανιάχου για πλήρη αποτυχία. Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από όπλο φέρει ο άνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε χθες το βράδυ θανάσιμα τραυματισμένος μετά από πυροβολισμού στα Εξάρχεια. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η δολοφονία αναφορά υπόθεση ναρκωτικών. Στο Πέδωνα Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται 19χρονος Αιγυπτίος που χθες το απόγευμα δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στην περιοχή των Αχαρνών. Άγνωστοι του επιτέθηκαν με σκοπό να τον ληστέψουν όταν αντιστάθηκε τον τραυμάτισαν στο στήθος. Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες. Συνελήφθη 72χρονος υπεύθυνος καταστήματος στην παραλία Αναβίσου, καθώς είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League, καθώς επικράτησε με 89-85 επί του Παναθηναϊκού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Δημήτρα, έχεις και τα μπράβο εδώ πέρα των φίλων. Ο Παναγιώτης. Μπράβο στην κυρία Δήμητρα. Λέει ωραίο τραγούδι. Κυρία Δήμητρα, πρόσεξε. Κυρία Δήμητρα. Ωραίο τραγούδι, λέει καλημέρα. Γενικά σήμερα έχει κέφια η Δήμητρα, οπότε θα μας βάζει ωραία τραγουδάκια να ακούμε.
1: Η Μαρία Αναστασοπούλου τη φωνάζει Τζένιφερ Λόπες, το ξέρεις αυτό.
0: Ναι.
1: Τη λέει Τζέι Λο. Μαζί με τον Κολοκυθά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όχι, ξέρω για ποιο λόγο, αλλά. Δεν ξέρω αν πρέπει και εμείς να γίνουμε τόσο διαχειριτικοί απέναντί της.
0: Όχι, εσύ κράτα χαρακτήρα, εσύ είσαι διαχειριτικός σε άλλες συναδέλφους. Εντάξει, εδώ δεν χρειάζεται να είσαι σε όλες.
1: Σε ποιες, Γιάννη, άστο τώρα με τέσσερα παιδιά, ούτε δυνατότητα
0: αυτό είναι το θέμα. Ούτε να βρει τέσσερα παιδιά και τα κάνεις αυτά.
1: Άστα.
0: Δηλαδή που να μην είχες κιόλας.
1: Λέμε καμιά σε χλαμάρα έτσι για το λίγο-λίγο. Α πούμε τους συντελεστές εδώ δεν τους έχουμε πει καθόλου, δεν θες να τους πεις.
0: Για πες.
1: Να, έλα, εσύ. Αυτή είναι δικιά σου δουλειά.
0: Κάνε τη διαφορά.
1: Θα κάνω τη διαφορά, λοιπόν. Στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μελίνα Σαμαραδέλη, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε όπως πολύ καλά κάνετε μαζί μας στο 210-48-00-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyrate.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε. Σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνεις, να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη πρωινή ραδιοφωνική παρέα. Κάνουμε έναρξη.
0: Ωραία.
1: Τώρα, από τώρα.
0: Λοιπόν, από χθες έχουμε σημαντικές εξελίξεις σε σχέση με τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ μιλάει για συμφωνία η οποία ενδέχεται να υπογραφεί ακόμα και σήμερα. Το Ιράν βέβαια από τη μεριά του δεν συμμερίζεται αυτή την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου. Λέει δεν θα υπογραφεί τίποτα την Κυριακή. Την ίδια στιγμή ο Νετανιάχου συγκαλεί εκτάκτο σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας με πολλούς αξιωματούχους Ισραηλινούς να εκφράζουν έντονη ανησυχία για το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Λένε μάλιστα ότι το περιεχόμενο του θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το γενικό περίγραμμα με βάση όσα έχουν συμβεί από χθες. Mm-hmm. Έχουμε καλέσει στο τηλέφωνο τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, είναι πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος, να μας πει την άποψή του και να σχολιάσουμε και αυτές τις εξελίξεις, αν πρέπει να είμαστε έτσι πολύ αισιόδοξοι.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Τσίκα.
2: Γεια σας και στους δύο.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς με αυτή καθ' αυτή τη συμφωνία. Υπάρχει πιθανότητα να υπογραφεί σήμερα, γιατί διαβάζουμε ότι το Ιράν λέει όχι σήμερα και να το δούμε.
2: Εντάξει, νομίζω όμως ότι η διαφορά, αν υπάρχει, θα είναι χρονική. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να εικάσουμε ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία. Φαίνεται ότι όλα έχουν ετοιμαστεί. Προφανώς κάποια δυσκολία έχουν και οι Ιρανοί στο εσωτερικό τους. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά κέντρα εξουσίας. Αλλά γενικά ο Τραμπ θέλει, επειδή υπενθυμίζω στους ακροατές μας ότι την Τρίτη έχουμε τη σύνοδο των G7, των 7 μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου στη Γαλλία, στο Εβιάν. Ο Τραμπ θα ήθελε να πάει εκεί να συναντήσει τους ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας, έχοντας ήδη κλείσει το θέμα του Ιράν. Τώρα αν θα είναι μέσα στο 24ωρο αυτό, μην ξεχνάτε ότι και το 24ωρο είναι διαφορετικό στην Αμερική και διαφορετικό στο Ιράν, έτσι, διότι έχουμε μεγάλες διαφορές ώρες. Οπότε ο καθένας μπορεί να πει.
0: Κύριε Τσίκα, είναι αυτή η τελευταία φορά που παίζουμε με τις λέξεις, γιατί πραγματικά έχουμε παίξει πολλές φορές με τις
1: 58,
0: λέξεις.
1: 59 φορές με αυτή είναι που ανακοινώνει η λήξη του πολέμου ο Τραμπ, έτσι. 51η φορά είναι αυτή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που μιλάει για συμφωνία.
2: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Απλά
2: αλήθεια,
0: ξέρετε, αλήθεια, κύριε Τσίκα, επειδή εμείς βλέπουμε τώρα αυτή τη μεγάλη εικόνα, έχει προβλήματα και ο Ερντογάν, λέω. Ο Τραμπ στο εσωτερικό του. Έχουν βγει οι Δημοκρατικοί. Και περίπου χαρακτηρίζουν αυτή τη συμφωνία και το περιεχόμενο της ως ένα έγγραφο παράδοσης.
2: Ναι, ναι, το είδα. Κοιτάξτε, οι Δημοκρατικοί θα θέσουν τον πύχη σύγκρισης της συμφωνίας που θα πετύχει ο Τραμπ με τη συμφωνία που είχε πετύχει ο πρόεδρος Ομπάμα το 2015 με το Ιράν. Mm-hmm. Αλλά τότε έγινε μέσω διαπραγματεύσεων, δεν έγινε μέσω πολέμου, στην οποία η συμφωνία...

0: εσύ, αφού έκανε την παγκόσμια οικονομία σαν προσταθεροποίηση, ανέβασε τις τιμές των πετρελοειδών για τον Αμερικανό καταναλωτή, νεκρούς, καταστροφές κλπ. Δεν ξέρουμε αν πέτυχες κάτι καλύτερο. Μα, αυτό θα είναι
1: ξέρετε,
0: η συζήτηση στο εσωτερικό του ΙΠΑ.
1: Διαβάζοντας τι λένε οι δημοκρατικοί, έχουν δίκιο σε αυτά που λένε. Δηλαδή, 100 δις δολάρια από χρήματα των φορολογουμένων έχουν διατεθεί για αυτόν τον πόλεμο. 14 Αμερικανοί νεκροί. Και έχουμε μια συμφωνία, λέει, που απλώς ανοίγει ξανά ένα στενό του Ορμούζ που ήταν ήδη ανοιχτό πριν ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος. Ποια
0: είναι η αλήθεια αυτό. Είναι σωστή. Είναι σωστή η παρατήρηση αυτή. Προσέξτε, καταρχάς, για να διευκρινίσουμε, αυτό για το οποίο συζητάμε τώρα είναι ένα μνημόνιο κατανόησης. Δηλαδή, είναι μια καταρχήν συμφωνία, ένα χαρτί το οποίο περιγράφει τις γενικές αρχές μιας συμφωνίας. Αυτό το χαρτί ναι. θα παραπέμπει σε νέες διαπραγματεύσεις περίπου 2 μηνών, στις οποίες θα συζητηθούν οι πολλές τεχνικές δυσκολίες του πυρηνικού προγράμματος. Έτσι. Άρα μιλάμε ότι διαμορφώνεται ένα κλίμα, ας το πω, μια στοιχειώδη σταθερότητας, διασφαλίζει κατά κάποιο τρόπο το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, περιγράφει τι περίπου θα συζητηθεί στις επόμενες διαπραγματεύσεις και μετά θα περιμένουμε τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Η διαφορά είναι ότι δεν θα είμαστε απέναντι σε έναν άμεσο κίνδυνο ανάφλεξης. Θα επιτρέψει να καθησυχαστούν οι αγορές. Θα επιτρέψει επίσης κάτι πολύ σημαντικό, να απομακρυνθούν, αν όχι όλοι, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, τα αεροπλανοφόρα κλπ. Διότι πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στις 4 Ιουλίου, που είναι η εθνική γιορτή των Ηνωμένων Πολιτειών, θα γιορταστούν τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να το πουλήσει ο Τραμπ στο εσωτερικό. Δεν θα άντυχε να υπάρχει εκκρεμότητα του Ιράν ακόμη όταν γιορταστεί αυτή η περίοδος.
2: Σε ό,τι αφορά τώρα το Ισραήλ και την παράμετρο Νετανιάχου, εκεί τι έχουμε, γιατί το Ισραήλ αποφασίζει να κάνει πολεμικό συμβούλιο αύριο για να δει και αυτό τις εξελίξεις.
0: Το Ισραήλ και κυρίως ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, το τονίζω αυτό, δεν θέλανε να υπάρχει αυτή η συμφωνία. Δεν θέλανε να υπάρχει καν η διαπραγμάτευση. Για το Ισραήλ, το Ιράν είναι η υπαρξιακή απειλή. Θέλανε να πετύχουν είτε ανατροπή του καθεστώτος, είτε πλήρη, αν είναι δυνατόν, εκμηδενισμό των αμυντικών του δυνατοτήτων και των πυρηνικών του εγκαταστάσεων. Λοιπόν, από τη στιγμή που αυτό δεν επιτυγχάνεται, προφανώς δεν είναι ικανοποιημένοι. Απλώς δεν μπορεί να μπλοκάρει ο Νετανιάχου τις πρωτοβουλίες του Τραμπ. Θα ερχόταν σε άμεση σύγκρουση με τον Τραμπ. Αυτό δεν το συμφέρει και πολιτικά. Να σας πω ότι ο Τραμπ είναι πολύ δημοφιλής στο εσωτερικό των ΗΠΑ, στο εσωτερικό του Ισραήλ. Συγγνώμη.
2: Ναι.
0: Το Τραμπ είναι πολύ δημοφιλής. Σε αντίθεση με τον Νετανιάχου, ο οποίος δεν είναι δημοφιλής στο εσωτερικό του Ισραήλ, και ο οποίος ο Νετανιάχου θα πάει σε πρόωρες εκλογές, οι οποίες θα γίνουν από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο. Άρα μια αντιπαράθεση με τον Τραμπ δεν θα τον συνέφερε. Αλλά παρόλα αυτά προφανώς έχουν θέματα ασφαλείας, ειδικά εάν τους δεσμεύσει η συμφωνία αυτή σε σχέση με το Λίβανο. Δηλαδή αν πρέπει όταν χτυπάει το Ισραήλ την οργάνωση των φανατικών Σιητών του Λιβάνου να ζητάει την έγκριση από τη ΣΥΠΑ, να μην μπορεί να το κάνει ελεύθερα. Οπότε αυτά προφανώς θα πρέπει να συζητηθούν στο πλαίσιο του Ισραήλ.
1: Μάλιστα. Ωραία, είναι πολλά που πρέπει να περιμένουμε ακόμα, γιατί η αλήθεια είναι υπάρχει μια σχετική αισιοδοξία, αλλά όπως είπατε και στην αρχή της κουβέντας, με διαφορετικό τρόπο μετράει το χρόνο η Αμερική και το.
2: Καταρχάς, να δούμε αν σήμερα θα υπογραφεί με κάποιο τρόπο ηλεκτρονικά, όπως λέει και το Πακιστάν, η συμφωνία. Οι διαμοσιολογητές του Πακιστάν, αν θα υπογραφεί ή όχι.
0: Λένε ηλεκτρονικά. Ο Τραμπ ήθελε διαζώσεις για να έχει και τις φωτογραφίες, γιατί τον ενδιαφέρον αυτά, χειραψίες κλπ. Το Ιράν δεν θέλει, ίσως για τους ίδιους λόγους δεν θέλει να φανεί ότι δίνει το χέρι στους Αμερικανούς. Οπότε εντάξει.
2: Θα το δούμε.
0: Θα δούμε. Ναι.
2: Λοιπόν, Θεόδωρος Τσίκας, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ενημερώσατε αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Καλή δύναμη.
1: Ωραία.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ας τα βρούνε λοιπόν και να μάθουμε και εμείς.
2: Κάτσε να δούμε. Ακόμα έχει πολλά επεισόδια. Είχε δίκιο ο κύριος Τσίκας. Καταρχάς θέλουν να εξομαλυνθεί η παγκόσμια οικονομία. Αυτό είναι το που επιδιώκουν τώρα οι Αμερικανοί και γι' αυτό πάνε σε αυτή τη συμφωνία και αφήνουν πίσω το πυρηνικό πρόβλημα, το πυρηνικό πρόγραμμα και τον απεμπλουτισμό του ουρανίου. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, κυρία Δήμητρα, να ακούσουμε κάτι για να αλλάξουμε θέμα.

0: τραγούδι αυτό πάει Γάντι με το θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε. Πραγματικά. Υπάρχει ένα εσωτερικό email. Έχει σταλεί 5η 11 Ιουνίου. Τώρα, πρόσφατα. Από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού των ΕΛΤΑ, της διοίκησης των ΕΛΤΑ και διοικητικούς υπαλλήλους, προς στελέχη και διοικητικούς υπαλλήλους, καλώντας τους να βάλουν πλάτη εθελοντικά για μία ημέρα, αναλαμβάνοντας καθήκοντα διανομέων courier.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λέει, παιδιά, βάλτε λίγο πλάτη, κάτι έχει γίνει εδώ και δεν προλαβαίνουμε, μας λείπουν χέρια. Οπότε από το να κάθεστε στα γραφεία, πάρτε ένα μηχανάκι και ένα αυτοκίνητο.
1: Δικό σας.
0: Πάρτε μια κούτα, ένα φάκελο, ένα κάτι και αρχίστε, θα σας δώσουμε εμείς διευθύνσεις και θα μοιράζετε κουτιά. Φακέλους, δέματα, παραγγελίες.
1: Ναι, όχι στο πλαίσιο κάποιας συμβολικής κίνησης. Πραγματικά να δουλέψουν.
0: Τη μέρα της κούτας.
1: Ναι, να δουλέψουν για να προλάβουν να μεταφέρουν τα δέματα που έχουν τεράστιες καθυστερήσεις.
0: Πολύ περίεργη είδηση. Μας έχει κάνει έτσι τρομερή εντύπωση. Αλήθεια, δεν το έχουμε ξανακούσει. Και γενικά για τα ΕΛΤΑ, για τα οποία είχε γίνει και μεγάλη κουβέντα το προηγούμενο διάστημα.
1: Θυμάσαι ότι έκλεισαν πόσα υποκαταστήματα, βέβαια.
0: Ότι πάει να γίνει ένας εξορθολογισμός, να μπει και στη νέα εποχή. Εκεί όπου οι άλλες εταιρείες ιδιωτικές σαρώνουν κατά κυριολεξία.
1: Ναι.
0: Δεν μεταφέρουν γράμματα με γραμματώσιμα πια, μεταφέρουν δέματα.
1: Μόνο δέματα.
0: Αυτές είναι οι υπηρεσίες.
1: Πλέον εκεί πάνε οι ταχυδρομικές υπηρεσίες.
0: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε πώς έχει η ιστορία και γιατί φτάσαμε σε αυτό το εσωτερικό email. Ο κύριος Νίκος Λιέας είναι γραμματέας οργανωτικού της Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών. Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Να μας εξηγήσετε, σας παρακαλώ, λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί, τι είναι αυτό το mail, σε τι αφορά.
2: Δυστυχώς πάλι για λάθος λόγο είμαστε στην επικαιρότητα και στη δημοσιότητα. Σίγουρα η διοίκηση θα ήταν πιο κατάλληλη να απαντήσει σε αυτό, αλλά αυτό που εμείς γνωρίζουμε έχοντας ενημερωθεί από προχθές το βράδυ για αυτό το email είναι στην ουσία όχι ότι πρόκειται για μια αλλαγή της επιχειρησιακής λειτουργίας της εταιρείας, αλλά για μια ενέργεια περισσότερο που αφορά τα ίδια τα στελέχη της διοίκησης, όπως έχουμε ενημερωθεί, όπου ακολουθώντας μια άλλη προσέγγιση στο θέμα της διοίκησης θέλει να βγάλει στο πεδίο κάποια στελέχη και να έρθουν σε άμεση επαφή με το έργο της διανομής, με την υπηρεσία που παρέχουν τα ΕΛΤΑ αυτή τη στιγμή στους πολίτες και με αφορμή κάποια δέματα υπόλοιπα που προέκυψαν σε κάποιες περιοχές της Αθήνας λόγω της διακοπής συνεργασίας με έναν πράκτορα, αποφάσισαν να κινητοποιηθούν.
0: Έχουν συσσωρευτεί οι πακέτα και πρέπει να έχει καθυστερεί η διανομή τους, αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Ναι, με αφορμή αυτό έγινε, όχι ότι η εταιρεία λειτουργεί βγάζοντας ανθρώπους.
1: Άρα θέλει να τους πει βγείτε στον δρόμο να δείτε πώς γίνεται η δουλειά, γιατί κάθεστε στα γραφεία και δεν πάμε καλά και πρέπει να καταλάβετε τι κάνουμε, αυτό λέτε.
2: Έχει έρθει καινούργια διοίκηση στα ΕΛΤΑ, όπως γνωρίζετε. Έχει έρθει νέος διευθύνων σύμβουλος και κάποια ανώτατα στελέχη τους τελευταίους δύο μήνες. Και από ό,τι φαίνεται έχουν, πώς να το πούμε, μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο διοίκησης της εταιρείας.
1: Ναι.
2: Αυτή η ενέργεια είναι μέσα στα πλαίσια αυτά.
0: Εντάξει, αυτό μπορεί να το συζητήσεις με τους εργαζόμενους.
2: Θέλουν να εμπλέξουν κάποιους ανθρώπους στην παραγωγή σε συνεργασία με έμπειρους εργαζομένους που το κάνουν αυτό το έργο χρόνια. Προκειμένου, πώς να το πούμε, να δουν από πρώτο χέρι.
1: Ναι, τώρα γιατί για μία μέρα, για να βάλεις κάποια στελέχη, όπως μας λέει, και κάποιους διοικητικούς υπαλλήλους, όπως μας λέει ο κύριος Λιέας, για μία μέρα δεν θα λύσει το πρόβλημα στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα είναι κάτι που
2: δεν
1: θα το
2: υπάρχει
1: πούμε.
2: Τόσο μεγάλο πρόβλημα.
1: Σαν καμπανάκι, ίσως, δεν ξέρω.
2: Δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα στο συγκεκριμένο σημείο. Γι' αυτό που μιλάμε τώρα, δηλαδή, για την εμπλοκή κάποιων στελεχών στην διανομή. Μιλάμε για κάτι το οποίο θα μπορούσε να ομαλοποιηθεί και μέσα σε λίγες μέρες, ας πούμε, με τους ίδιους τους υπαλλήλους ή ενδεχομένως, ας πούμε, και με κάποιες προσθήκες. Στο κομμάτι τώρα της ποιότητας των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ που υπάρχει στην επικαιρότητα τους τελευταίους μήνες, γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε, ας πούμε, για ποιες είναι οι αιτίες. Το περιστατικό αυτό, κατά τη γνώμη μας, δεν είναι σημαντικό για εμάς και για την εταιρεία. Αφορά καθαρά τη διοίκηση. Και κάποιους τρόπους που προσπαθεί,
0: η διοίκηση ενδεχομένως να ξέρει πολύ καλύτερα πώς μπορεί να λειτουργήσει πιο σωστά αυτή, πώς μπορεί να λειτουργήσουν πιο σωστά τα ΕΛΤΑ. Αλλά εδώ υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, ότι ξαφνικά να λες σε κάποιους εργαζόμενους, πάρε το όχημά σου, αυτοκίνητο, μηχανάκι ή οτιδήποτε έχεις, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, σου αλλάζω θέση, θα κάνεις κάτι διαφορετικό, έστω και για μια μέρα, δεν ξέρω, γιατί μια μέρα θα φέρει και τη δεύτερη και την τρίτη. Και αν δεν έχεις αμάξι, θα μπεις συνοδηγός. Αυτά φαίνονται λίγο και μπακαλίστικα, με αυτή την έννοια το σχολιάζουμε.
2: Ναι, όχι, αδυνατό να μπω στη θέση της διοίκησης και να απαντήσω εκ μέρους της. Ωστόσο, μιλώντας αυτό που το πάμε λίγο και πιο θεωρητικά, αυτή είναι μια πρακτική όχι μόνο του κλάδου, ειδικά του κλάδου των ταχυδρομείων και των ταχυμεταφορών, αλλά και άλλων εταιριών που βγάζει ανώτατα στελέχη και τα βάζει, ας το πούμε, πλειολόγως να σερβίρουν καφέ, που τα βγάζει να οδηγούν τα φορτηγά, που τα βάζει στην αλυσίδα παραγωγής στο εργοστάσιο. Ναι. Όχι για μια μέρα, για μια εβδομάδα και μπορεί και για ένα μήνα και μπορεί, ας το πούμε, να το κάνει αυτό και περιοδικά. Προκειμένου άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν, ας πούμε, και την εμπειρία ενός τελέχου σε ανώτατη θέση, αλλά πιθανότατα, ας πούμε, σε άλλους κλάδους, σε άλλους χώρους, σε άλλες εταιρείες, να πρέπει να δουν αυτό τελικά που καλούνται να διοικήσουν και να αναπτύξουν, θα πρέπει να το δούμε, ναι, πώς δουλεύει από πρώτο χέρι.
1: Να δούμε λίγο και το θέμα που δεν αφορά τώρα τα ΕΛΤΑ, αλλά αφορά όλους εμάς τους πολίτες και τους ανθρώπους οι οποίοι συνεργάζονται με τα ΕΛΤΑ, έτσι. Η μέση διάρκεια, σύμφωνα με το εξαιρετικό ρεπορτάζ της Καθημερινής και της Ματίνας Χαρκοφτάκη, η μέση διάρκεια παράδοσης για το 25 διαμορφώθηκε στις 7,8 εργάσιμες ημέρες έναντι 5,8 ημερών το 2024. Έτσι, και βάσει όπως γράφει το δημοσίευμα των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας, τα ΕΛΤΑ οφείλουν να παραδίδουν το 90% των ταχυδρομικών αντικειμένων εντός 3 ημερών και το 98% εντός 5 ημερών. Εδώ έχουμε φτάσει στις 8 ημέρες. Θέλω να πω ότι με δεδομένο τον ανταγωνισμό που είπε νωρίτερα και ο Γιάννης, δεν υπάρχει ένα ζήτημα για τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα ελληνικά ταχυδρομεία πλέον στις μέρες μας.
2: Τα νούμερα που λέτε είναι η έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων. Είναι τα αποτελέσματα της ετήσιας έκθεσης που μετράει το σύνολο της αγοράς και ξεχωριστά το φορέα της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας που είναι τα ΕΛΤΑ. Η ποιότητα γενικά στον κλάδο έχει πέσει. Είναι ξεχωριστό το κομμάτι που αφορά τις εταιρείες που είναι στον ανταγωνισμό. Είναι κάτι ξεχωριστό αυτό που αφορά το φορέα της καθολικής υπηρεσίας. Μιλώντας για τα ΕΛΤΑ, για τα οποία γνωρίζω να σας πω, τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα εδώ και αρκετά χρόνια. Μπορούμε να πούμε ότι έχει ξεπεράσει τη δεκαετία τώρα τα προβλήματα στην ποιότητα των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ. Γιατί είναι υποχρεωμένα να συντηρούν ένα δίκτυο καταστημάτων και διανομής σε όλη τη χώρα, το οποίο στα 2/3 περίπου είναι ζημιογόνο και απουσιάζει ο ανταγωνισμός από εκεί, διότι δεν συμφέρει να δραστηριοποιείται σε αυτά τα κομμάτια, εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Τα ΕΛΤΑ παρόλα αυτά είναι υποχρεωμένα, έχουν σύμβαση με το κράτος να εξυπηρετούν τους πολίτες. Ναι. Με χαμηλές τιμές, με τιμολόγιο το οποίο και αυτό εγκρίνεται σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό από την ΕΕΤ, και βεβαίως να λειτουργούν με ζημιές. Όταν το κράτος δεν καλύπτει το κόστος αυτό όπως υποχρεούται από τον νόμο, δεν πρόκειται για κάποιο δώρο.
0: Εντάξει, ας τα βρει η διοίκηση όμως, γιατί έχουμε κάνει με πολλή κουβέντα τους τελευταίους μήνες για τα ΕΕΤ.
2: Οι διοικήσεις και εργαζόμενοι, αυτό θέλω μόνο να σας πω, αυτό είναι το σημαντικό.
1: Έλατε και να
2: κλείσουμε. Οι διοικήσεις και εργαζόμενοι, ό,τι και να κάνουν, δεν μπορούν να ανταποκριθούν όταν ο μεγαλύτερος πελάτης, το κράτος, δεν πληρώνει.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να είναι βιώσιμο αυτό το μοντέλο. Εμείς πραγματικά ταλαιπωρούμε στους εργαζόμενοι, πιεζόμαστε, αντιμετωπίζουμε τη δυσαρέσκεια και την οργή πολλές φορές των πολιτών. Η διοίκηση στην ουσία είναι με δεμένα χέρια. Όταν ο βασικός σου μέτοχος και ο βασικός σου πελάτης δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, εσύ τι να κάνεις σαν διοίκηση? Ας έρθει εδώ ο καλύτερος μάνατζερ.
0: Τα ΕΛΤΑ είναι δημόσια τώρα που μιλάμε.
2: Τα ΕΛΤΑ έχουν ως αποκλειστικό μέτοχο το Υπερταμείο, που είναι δημόσια εταιρεία. Είναι υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών, του κράτους, αλλά λειτουργούν με απόλυτα ιδιωτικονομικά κριτήρια.
0: Ναι.
2: Απόλυτα ιδιωτικονομικά κριτήρια.
0: Μάλιστα.
2: Όπως δουλεύει κάθε ιδιωτική εταιρεία.
0: Ναι, πάντως θυμάμαι η τελευταία προσπάθεια εξυγίανσης που ήταν σε μια λογική της νέας εποχής, δεν πήγε και πολύ καλά. Κλείσανε παραρτήματα, τα οποία παραρτήματα, πολλά εξ αυτών ήταν και σε περιοχές όπου υπήρξε ένας ξεσηκωμός και σε κτίρια τα οποία ήταν και ιδιοκτησίας του δημοσίου, για να διατηρηθούν ανοιχτά άλλα παραρτήματα τα οποία τα ΕΛΤΑ τα νίκιαζαν τα κτίρια. Πλήρωναν νίκιο. Άρα υπήρχε μια αντίφαση γενικότερη.
2: Η ιστορία των ΕΛΤΑ, ειδικά μετά την απελευθέρωση της αγοράς του 2013 μέχρι και σήμερα, μπορεί να είναι, ας πούμε, ένα case study στα καλύτερα πανεπιστήμια αποτυχημένη διαχείριση από την πλευρά του κράτους.
0: Εντάξει, ναι. Γενικά έχουμε πολλά τέτοια case study. Ναι. Μην τα πληρώνουμε.
2: Μιλάμε τώρα ότι από το 2017 που τα ΕΛΤΑ εντάχθηκαν στο υπερταμείο, έχουν έρθει, αυτή τη στιγμή ζούμε το πέμπτο επιχειρησιακό σχέδιο με διαφορετικά ονόματα, crash program, action plan, master plan κτλ. Το οποίο είναι το ίδιο πράγμα,
0: ας μείνουμε σε αυτά,
2: αλλά ποτέ δεν εφαρμόζεται.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό υπόλοιπο Κυριακής να έχετε.
2: Η πραγματικότητα βρίσκεται πλήρης αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας για όσους θέλουν να δουν μέσα από δελτία ανακοινώσεις και αναδείξεις.
1: Ήταν ο κύριος Νίκος Λιέας, γραμματέας οργανωτικού Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών. Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Πάμε, κύριε Γιάννη, διαφημίσεις.
0: Καμός βλέπω εδώ εικόνα.
1: Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
0: Από Έλα. Ζωντανή εικόνα από Ακρόπολη, βλέπω εδώ στην ΕΡΤ τώρα. Γίνεται ο κακός χαμός, ουρές, ορδές τουριστών. Γιατί αυτοί τώρα είναι οι πρωινοί. Πάνε από νωρίς για να μην τους πιάσει και ο ήλιος.
1: Τα κουρασγερόμπλε είναι αυτή.
0: Ωραία.
1: Βέβαια. Έλα, πάμε διαφημίσεις.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
14: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως αμέσως μετά την υπογραφή τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν για όλους. Ανέφερε επίσης ότι σε κατάλληλη στιγμή, όταν όλα θα είναι ήρεμα, αμερικανικές δυνάμεις θα πάρουν από το Ιράν την πυρηνική σκόνη και θα την καταστρέψουν είτε στη χώρα είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αμερικανικού Ιστότοπου Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, το οποίο φέρεται να προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, επανέναρξη συνομιλιών για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα και ρυθμίσεις για τα στενά του ορμούς. Ωστόσο, το Ιράν διαψεύδει ότι επίκειται σήμερα υπογραφή συμφωνίας. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Εν τω μεταξύ, η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για σήμερα το βράδυ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά την ανακοίνωση Τραμπ. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν χθες πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ και ότι η Ουάσιγκτον αποδέχτηκε βασικούς όρους της Τεχεράνης. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης με ανάρτησή του κατηγορεί τον Νετανιάχου για πλήρη αποτυχία λόγω της πιθανής συμφωνίας, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβερνητική στρατηγική για το Ιρανικό ζήτημα. Την ίδια ώρα, διαδηλωτές στην Ιρανική πόλη Μασχάτ συγκεντρώθηκαν έξω από κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών, φοράζοντας συνθήματα κατά του Υπουργού Αμπάς Αραχτσί και ζητώντας την παρέτησή του μετά την ανακοίνωση για μια πιθανή επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μέτωπο του Λιβάνου, η Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε 22 επιθέσεις με ντρόνς και ρουκέτες κατά Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στο νότιο τμήμα της χώρας μέσα στο τελευταίο 24ωρο, ενώ υποστήριξε ότι αναχέτησε Ισραηλινά ντρόνς. Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από όπλο φέρει ο άνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε χθες το βράδυ θανάσιμα τραυματισμένος μετά από πυροβολισμού στα Εξάρχεια στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η δολοφονία να αφορά υπόθεση ναρκωτικών. Στο Πέδωνα Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται 19χρονος Αιγύπτιος που χθες το απόγευμα δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στην περιοχή των Αχαρνών. Άγνωστοι του επιτέθηκαν με σκοπό να τον ληστέψουν. Όταν αντιστάθηκε, τον τραυμάτισαν στο στήθος. Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες. Συνελήφθη 72χρονος υπεύθυνος καταστήματος στην παραλία Αναβίσου, καθώς είχε τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα και ηχητικό εξοπλισμό, ενώ είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς είχε σφραγιστεί λίγες μέρες νωρίτερα από τις αρμόδιες αρχές. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του ιδιοκτήτη του καταστήματος. Στην Αλβανία, η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς ζήτησε τη σύλληψη 20 Αλβανών που κρίνονται ύποπτοι για εμπόριο ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ορισμένοι από τους υπόπτους ενδέχεται να συνδέονται με ένα τουριστικό σχέδιο που σχετίζεται με την οικογένεια Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση και δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης. Από τα 20 άτομα που καταζητούνται, 4 συνελήφθησαν χθες, όπως ανακοίνωσε η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς. Η μία σύλληψη έγινε σύμφωνα με πληροφορίες στη Θεσσαλονίκη. Ένα αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας της Ινδίας συνετρίβει χθες τη διάρκεια μιας πτήσης ρουτίνας με συνέπεια το θάνατο των 5 επιβενόντων, όπως ανέφερε η Ινδική πολεμική αεροπορία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League. Στον 5ο και τελευταίο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού, έκαναν το 3-2 στη σειρά και πανηγύρισαν με το τρόπαιο της EuroLeague και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μετά το τέλος του αγώνα υπήρξε ένταση στα αποδυτήρια μεταξύ του παίκτη του Ολυμπιακού Tyreek Jones και του παίκτη του Παναθηναϊκού Kendrick Nunn.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, προβλέπεται κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα Ιππρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα πλέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα Ιππρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Λοιπόν, 8 και 9 πρώτα λεπτά και 42 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πρωινή ραδιοφωνική δεκατιανή Κυριακάτικη καλοκαιρινή με τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Λοιπόν, και κάτι που σας αφορά. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου. Η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ χτυπά στη Σύρο στο Στίχημαν Aegean Ball Festival 2026. Η πλατεία Μιαούλη γεμίζει με αστέρες του αθλήματος από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε ένα από τα σημαντικότερα τουρνουά FIBA 3x3. 3x3 της Ευρώπης. Θεαματικοί αγώνες, μοναδικές μπασκετικές εμπειρίες και κορυφαία ονόματα που θα βρεθούν όλοι μαζί στα ίδια γήπεδα μπροστά στο εμβληματικό δημαρχιακό μέγαρο της Ερμούπολης. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, το Στίχημαν Aegean Ball Festival επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ και τώρα που φτιάχνει ο καιρός, κύριε Πιταρά, και γίνεται φανταστικός, νομίζω ότι τι πιο ωραίο από το να πας στη Σύρο και να δεις και μπασκετάκι και να περάσεις και ωραία στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Έτσι,
1: να περάσεις ωραία έτσι κι αλλιώς. Υπέροχο το νησί και ωραία, πάρα πολύ ωραία εκδήλωση αυτή που γίνεται κάθε χρόνο.
0: Έτσι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος εδώ έχει τη φαϊνή ιδέα να καλέσει τον κύριο Φαραντούρη στο τηλέφωνο.
0: Βέβαια.
1: Ναι, όταν σε ρώτησα όμως τι θέμα θα συζητήσουμε.
0: Τι εννοείς?
1: Μου λες ότι η πρώτη ερώτηση που θα του κάνεις είναι για το Athens Pride.
0: Βεβαίως. Πήγατε, κύριε Φαραντούρη, χθες.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πώς σας βρίσκω? Εμένα με βρίσκεται καθοδόν για την τηλεόραση. Σε λίγο όμως πετάω για Θεσσαλονίκη, για τη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε δράμα.
0: Λοιπόν,
2: ημέρα δίνει καβάλα και δράμα στο πρόγραμμα.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Κοντά στους ψηφοφόρους, έτσι.
2: Έχουμε μια εκδήλωση για τους σιδηροδρόμους στη Βόρεια Ελλάδα. Ένα τεράστιο ζήτημα που μας απασχολεί, διότι δυστυχώς μετά από πολλά εκατομμύρια, για να μην πω δισεκατομμύρια για υποδομές και δίκτυα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τελευταία της έκθεση, την οποία μάλιστα επικαλέστηκε και ο Πρωθυπουργός για να μας πει ότι βγήκαμε για 35η φορά από τα μνημόνια, λέει ότι έχουμε τη λιγότερη κάλυψη σε σιδηροδρόμο και έχουμε αυτό που ονομάζουμε μεταφορική παινία στην Ελλάδα. Δηλαδή ο κόσμος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει καλές μεταφορές και μάλιστα σταθερής τροχιάς. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα της Βορείου Ελλάδος. Εγώ, όπως ξέρετε, κάθε Σαββατοκύριακο βρίσκομαι στην πατρίδα μας και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, πέρα από κόμματα, πέρα από διαδικασίες. Προφανώς στον δρόμο προς την κάλπη τώρα θα είμαι δίπλα σε όλους τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτά είναι θέματα που ξεπερνούν τα στενά.
0: Λοιπόν, για να πάμε λίγο και στην επικαιρότητα τώρα. Είπε ο Γιάννης χαριτολογώντας για το Pride, αλλά θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτό. Τα προηγούμενα χρόνια είδαμε ότι σχεδόν το σύνολο του πολιτικού κόσμου κατέβαινε στην εκδήλωση. Χθες είδαμε ότι ελάχιστοι ήταν αυτοί οι πολιτικοί αρχηγοί αλλά και τα πολιτικά στελέχη που συμμετείχαν. Μεταξύ αυτών ο κύριος Δούκας, το ΠΑΣΟΚ είχε ένα περίπτερο, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Κασελάκης. Έχει αλλάξει κάτι στην αίσθηση των πολιτικών σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα?
2: Δεν το γνωρίζω για άλλους χώρους. Ξέρετε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πάγιες θέσεις σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Την ίδια ώρα εμείς, οι συνάδελφοί μου και εγώ στη Βουλή, είχαμε την πρώτη μας συνάντηση για τον κύκλο δημόσιας πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, παρά το γεγονός ότι ήταν μέρα αργίας χθες και παρά το γεγονός ότι η Αθήνα ήταν ηλιόλουστη. Εμείς συνεδριάζαμε στη Βουλή για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και βεβαίως καλοδεχόμαστε οποιαδήποτε εκδήλωση ισότητας, ισονομίας, αυτοπροσδιορισμού και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στην πόλη μας και σε όλο τον κόσμο. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, για μας χθες ήταν η μέρα δουλειάς. Η μέρα δουλειάς για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, αγαπητοί φίλοι, διότι ανάμεσα στα ψηλά, δυστυχώς καίγονται και τα κοντρά στη χώρα μας. Και αντί να ασχολούμαστε με μείζωνο σημασία θέματα, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι σε μερικές μέρες η Τουρκία έχει αναγγείλει επιτήρηση των αλλιευτικών ζωνών στο Αιγαίο. Δεν θα φάμε γάβρο και σαρδέλα από Έλληνα ψαρά, έτσι το καταλαβαίνετε αυτό. Εάν ισχύσουν αυτά που λέει η Τουρκία στο αφήγημα της Αγίας Πατρίδας, εμείς με αίσθημα ευθύνης την θεωρούμε, το έχουμε κάνει οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, θα συνεχίσουμε σε αυτή την ολομέλεια που έχουμε και την έκθεση για την Τουρκία. Την προηγούμενη εβδομάδα κατέθεσα και κατεπίγουσα ερώτηση για το ζήτημα και προσωπικά στο πλαίσιο τη συμμετοχή μου στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Τέλος πάντων, τα εθνικά θέματα και όλη αυτή η κλιμάκωση στο Αιγαίο που περνάει στα ψηλά στην Αθήνα και στα κλιμάκια τα κυβερνητικά είναι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα και αντανακλούν στην πραγματική δραστηριότητα και οικονομία των νησιών μας, των ψαράδρων μας, του Βορείου Αιγαίου, της χώρας μας. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε τον κύκλο δημόσιας πολιτικής για την εξωτερική πολιτική και άμυνα χθες στη Βουλή.
1: Είδαμε με τις προηγούμενες ώρες να γίνεται ένας διαγωνισμός ανάμεσα στον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα σε σχέση με τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με παρεμφερείς προτάσεις, η μόνη διαφοροποίηση ήταν στο αν θα πρέπει αυτοί που μπαίνουν μέσα δωρεάν να είναι μέχρι 24 ετών, που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ή να αφορά το σύνολο των πολιτών πλην τουριστών, που είπε ο κύριος Τσίπρας. Επειδή βλέπω ότι γενικά στις προτάσεις σας υπάρχει ένας διαγωνισμός. Δηλαδή λέει κάτι ο κύριος Ανδρουλάκης, το πάει ένα βήμα παραπέρα ο κύριος Τσίπρας. Λέει κάτι ο κύριος Τσίπρας, το πάτε ένα βήμα παραπέρα εσείς. Μήπως στην πορεία προς τις εκλογές ή και μετά τις εκλογές ενδεχομένως, επειδή οι προτάσεις που υποβάλλετε είναι παρεμφερείς, μήπως να κάτσετε και σε ένα τραπέζι να τα βρείτε γενικότερα ως κεντροαριστεροί και οι δύο?
2: Αντιπαρέρχομαι το προβοκατόρικο σχόλιο, το καλόπιστα προβοκατόρικο
0: σχόλιο. Καλόπιστα. Είναι προβοκατόρικο, αλλά καλόπιστα. Ναι.
2: Και πάω στην ουσία. Σας άκουγα μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα να σχολιάζετε το γεγονός ότι έπαιζα πιάνο στο μετρό. Και θα σας υπενθυμίζω ότι είμαι ένας από τους πολίτες που χρησιμοποιεί το μετρό, διότι στην Αθήνα.
1: Αν δεν δούμε εισιτήριο, δεν το πιστεύουμε.
2: Μένω στην Παλίνη, χρησιμοποιώ το μετρό στις ώρες αιχμής για να κατέβω Σύνταγμα και από εκεί μέσω Ομόνοιας να πάω ακόμα και στο σταθμό σας στο Φάληρο. Πολλές φορές έρχομαι με το μετρό. Άρα έτσι έχω συνηθίσει τόσα χρόνια στο εξωτερικό. Αυτό κάνω και στο Βέλγιο που είμαι με τις δημόσιες συγκοινωνίες. Αυτό έκανα και στη Βρετανία. Αυτό κάνω και στην Αμερική όταν βρίσκομαι. Πάμε τώρα στην ουσία των προτάσεων. Καταρχάς, χαιρόμαστε εάν οποιοδήποτε.
1: Την πρόταση, Ανδρουλάκη, θα έπρεπε να πληρώσετε εισιτήριο, το ξέρετε.
2: Μισό λεπτάκι. Ακριβώς εκεί θέλω να φτάσω. Και πληρώνω εισιτήριο. Το γεγονός ότι δίνω ένα ευρώ για να μετακινηθώ, για μένα ή και για τη συντριπτική πλειονότητα του κόσμου, είναι ένα κόστος που μπορούμε να το φέρουμε εις πέρας. Για έναν 18χρονο, 9χρονο, 20χρονο, 21χρονο, και σας λέω τώρα επειδή τυχαίνω να έχω παιδιά και μιλάω με αυτές τις ηλικίες και με τα 15 και με τα 16 και με τα 17 και με τα 18. Είναι καλό να μάθουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν τις συγκοινωνίες και να μην πληρώνουν το ένα ή τα δύο ευρώ, ανάλογα με την απόσταση που θέλουν να διανύσουν. Είναι πολύ σημαντικό να λες ότι εγώ θέλω να ενισχύσω στην κουλτούρα από την παιδική ηλικία και να διευκολύνω ένα νέο, ένα μαθητή, ένα φοιτητή. Ξέρετε, πολλά παιδιά κατά καιρούς ορμάνε στα μέσα μαζική της ενημέρωσης και δωρεάν. Έτσι μπαίνουν, βγαίνουν κάποιες φορές και άτσαλα, κινδυνεύουν να σκοτωθούν. Όσοι ασχολούνται με νέους ανθρώπους και με νεολαία ξέρουν τι ακριβώς λέω αυτή τη στιγμή. Γονείς κτλ. Προφανώς μεγαλύτερη.
0: Βέβαια, απ' την άλλη, κύριε Φαραντουρή, εδώ πέρα προσέξτε, υπάρχει ένα ζήτημα σοβαρό. Μισό λεπτό.
2: Αν μου επιτρέπετε. Ναι, το να πεις λοιπόν ως ένα δείγμα διαπαιδαγώγησης αλλά και ελάφρυνσης ενός νέου ανθρώπου φοιτητή ότι θα χρησιμοποιήσει τις αστικές συγκοινωνίες για να πάει στο πανεπιστήμιο του ή για να πάει ακόμα και στο σχολείο του το πρωί, είναι διαφορετικό από το να πεις ότι συλλήβδιν όλοι δωρεάν. Το αντιλαμβάνομαι σαν μέτρο το οποίο όμως μας εκτρέπει από τα βασικά προβλήματα των αστικών συγκοινωνιών και γενικότερα των μετακινήσεων στην Αθήνα, για παράδειγμα, ή στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ξέρετε ποια είναι, αγαπητοί φίλοι, τα ξέρετε, είμαι σίγουρος, τα έχετε αναδείξει στην εκπομπή σας.
0: Σωστά.
2: Είναι το γεγονός ότι φρακάρει το σύστημα και ότι χρειάζεται τουλάχιστον το 1/3 των αυτοκινήτων να φύγει από τα αστικά κέντρα. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις τις ημέρες αιχμής. Όταν κατεβαίνουμε στις δουλειές μας και όσοι από εμάς τελικά επιλέγουμε το αυτοκίνητο, δεν μπορούμε να φτάσουμε.
1: Ερώτηση τώρα εδώ, δεν είναι να έχουμε.
2: Αντί να υπερθεματίζουμε, να έχουμε πολύ περισσότερα,
1: κύριε Φαραντούρη, να τα πάρουμε ιεραρχικά τα πράγματα.
2: Παρακαλώ.
1: Να τα προτεραιοποιήσουμε δηλαδή. Αν είχαμε παραπάνω μεταφορικά, μέσα μαζικής μεταφοράς μάλλον, δίκτυο λεωφορείων, πολύ περισσότερο, το μετρό το έχεις ήδη κτλ. Εννοείται ότι ο κόσμος θα χρησιμοποιήσει τα μέσα.
2: Αυτό λέω.
1: Ξεκινά τα ανάποδα.
2: Ακριβώς, λοιπόν, αυτό λέω.
1: Δεν πληρώνει κανείς.
2: Ακριβώς λοιπόν αυτό λέω. Ακριβώς αυτή είναι η ουσία. Η ουσία της συζήτησης πρέπει να είναι, παιδιά, πόσα μέσα σταθερής τροχιάς έχουμε, πόσα μέσα μαζικής συγκοινωνίας έχουμε, μήπως πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη, πιο συχνή, πιο τακτικά δρομολόγια, μεγαλύτερο στόλο, πιο σύγχρονο, που με αξιοπρεπείς συνθήκες θα μεταφέρει τον κόσμο. Και ταυτόχρονα να διαπαιδαγωγήσουμε το νέο κόσμο να μάθει, όπως όλες τις ευρωπαϊκές χώρες του κόσμου, να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Πάντως, άρα, κύριε Φαραντουρή,
2: δίνεις κίνητρα, ακόμα και αυτά τα ταπεινά κίνητρα, στους νέους ανθρώπους, τους απαλλάσσεις από το. Αυτό λέει το Πασόκ. Το Πασόκ δεν βγάζει πυροτεχνήματα για λαϊκισμό, ούτε παρθεματίζει.
0: Ωραία, μισό λεπτό. Μία ερώτηση τώρα. Έτσι. Κάθε μέτρο δεν πρέπει να είναι κοστολογημένο? Πρώτη ερώτηση. Δεύτερον, δεν θα πρέπει. Γιατί να λέμε μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και αφού αυτά τα μέτρα τα κοστολογημένα θα τα πληρώνουμε πληρώσουν όπως πάντα οι πολίτες. Έτσι, τα έσοδα προκύπτουν από κάποιους φόρους, εν πάση περιπτώσει από όλους τους πολίτες που πληρώνουν. Ο πατρινός, ο άνθρωπος από το Ηράκλειο της Κρήτης, ο άνθρωπος από την Καστοριά, ο άνθρωπος από τον Εύρο. Αυτοί λοιπόν γιατί να μην έχουν τσάμπα μέσα, θα σας ρωτήσει κάποιος. Άρα
2: λοιπόν
0: οι ερωτήσεις είναι δύο. Θα πρέπει να κοστολογούνται τα μέτρα. Και όταν λέμε ένα μέτρο, θα πρέπει να πούμε και από πού θα πάρουμε τα χρήματα για το κάθε μέτρο. Και γιατί δεν αφορά όλη την Ελλάδα.
2: Μισό λεπτάκι. Η ίδια ερώτηση, η ίδια λογική. Πίσω από την ίδια λογική είναι γιατί να επιδοτούμε το εισιτήριο στο Καστελόριζο. Δώσε μου ένα λεπτάκι. Η ερώτηση γιατί το κράτος να επιδοτεί κάποιες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που δεν ωφελούν τελικά μεμονωμένα, εξατομικευμένα τους πάντες, πρέπει να υπάρχουν. Λοιπόν, σε μια κοινωνία και σε μια πολιτεία που σέβεται τον εαυτό της και τέλος πάντων ασχολείται και με το πιο ευάλωτο, με την περιφερειακή και την κοινωνική συνοχή, θα υπάρχουν και κάποιες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, όπως για παράδειγμα να υπάρχει ένα δρομολόγιο για το Καστελόριζο ή για κάποια απομονωμένα νησιά, παρά το γεγονός ότι το σύνολο των Ελλήνων δεν χρησιμοποιεί το δρομολόγιο. Και ξέρετε γιατί πρέπει να υπάρχουν αυτά? Γιατί υπάρχουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, δεν είμαστε όλοι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή τόσο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά επειδή θα πρέπει να πάει ένα δρομολόγιο και στα Πολύσια και στο Καστελόριζο και στις Ινούσες, θα πρέπει να πάει και στην Κάσο. Γι' αυτό λοιπόν ενδεχομένως επιβαρύνεται λίγο παραπάνω το κοινωνικό σύνολο για να μπορέσει μέσα στο καταχύμωνο να πάει ένα καράβι, παρά το γεγονός ότι ένας κάτοικος του Κιλκής μπορεί να μην το χρησιμοποιήσει ποτέ. Με την ίδια λογική μεριμνά η πολιτεία για κάποιους ανθρώπους, νέους, φοιτητές, άνεργους, γέροντες, ηλικιωμένους, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, εργαζόμενες μητέρες, παρά το γεγονός ότι δεν εμπίπτουν όλοι σε αυτή την κατηγορία. Αυτή είναι η διαφορά μιας σοσιαλιστικής κυβέρνησης με δημοκρατικό πρόσημο απέναντι στη ζούγκλα του καπιταλισμού που λέει «Παιδιά, όποιος τα καταφέρει και οι άλλοι πηγαίνετε να πνιγείτε». Κατάλαβατε ποια είναι η διαφορά μιας πολιτικής που μεριμνά ακόμα και για τον πιο ευάλωτο και θέλει να διαπαιδαγωγήσει τη νέα γενιά. Άρα λοιπόν υπάρχουν και μέτρα που προτείνουμε. Και ξέρετε το Πασόκ. Και αν θέλετε, γι' αυτό και εγώ αισθάνομαι ότι έχω ενώσει τη φωνή μου με ένα κόμμα που σέβεται τον εαυτό του με αξιοπιστία, με σοβαρότητα, με σεβασμό, με ευγένεια, αλλά κυρίως με ρεαλισμό και κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν υπερθεματίζει σε λαϊκίστικα μέτρα. Υπερθεματίζει όμως και ζητάει κοινωνική δικαιοσύνη και μείωση των κοινωνικών ισοτήτων. Και αυτά που προτείνει το Πασόκ, όταν έρχεται το Πασόκ και λέει, παιδιά, μηδενικός ΦΠΑ στα βρεφικά είδη, δεν το λέει για πυροτέχνημα. Το λέει επειδή το έχει υπολογίσει. Ξέρει ότι είναι 5,3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και θεωρεί ότι σε μια χώρα που γερνάει και πεθαίνει με δημογραφικό πρόβλημα, με τους νέους τρόπους να μην μπορούν να κάνουν οικογένεια, δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος της πάνας και του βρεφικού γάλακτος κάθε δεύτερη μέρα, έρχεται λοιπόν το Πασόκ και λέει, παιδιά, εμείς προτείνουμε αυτό. Εάν κάποιος διαφωνεί, συμφωνεί να το πει. Και αν κάποιος έχει μια καλύτερη λύση, επίσης να την καταθέσει. Αλλά πάντως όχι πυροτεχνήματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, πώς το είπε χθες, παροχόμετρο, πώς το είπες?
1: Τι παροχόμετρο?
0: Ότι έχουν ξεκινήσει τώρα και θα αρχίσουμε να έχουμε ανταγωνισμό μεταξύ των κομμάτων για το ποιος θα δώσει τα περισσότερα.
1: Σε
2: δημοκρατία. Επαναλαμβάνω όμως, αγαπητοί φίλοι, έχει τεράστια διαφορά να παρουσιάζεις ένα πρόγραμμα με κοινωνική διάσταση. Και έχει τεράστια διαφορά επίσης να βγαίνεις και να λες αλέξοδα ό,τι σου έρχεται.
0: Μάλιστα.
2: Το ένα είναι στοιχειώδη υποχρέωση ενός κόμματος που θέλει την κοινωνική δικαιοσύνη. Το άλλο είναι απλά εξαγγελίες, πολλές φορές ανέξοδες.
0: Ναι. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νικόλαος Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή
2: την καλή σας μέρα, καλή Κυριακή.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε. Με το μετρό γρήγορα στο αεροδρόμιο.
2: Καλή Κυριακή.
1: Ευχαριστούμε.
0: Γεια χαρά.
1: Ωραία. Και ο Κυριανάκης πώς τους απάντησε χθες με το «μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό».
0: Το λογαριασμό, ναι.
1: τη Λιόλιο.
0: Εντάξει, τώρα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο,
1: ναι,
0: 100%.
1: Θα ακούσουμε πολλά και διάφορα, τα ακούσουμε. Ο καθένας θα τα φιλτράρει με βάση τη σκέψη του, τα θέλω του, τα πιστεύω του κτλ. Αλλά δεν πάβει να υπάρχει και ένας μέσος όρος κοινής λογικής. Δηλαδή η λογική δεν είναι να μην πληρώνουμε και να μην έχουμε και μέσα. Το θέμα είναι να έχεις μέσα και να πληρώνεις και να απολαμβάνεις αυτή την υπηρεσία. Παντού,
0: ασφαλώς.
1: Δηλαδή, πες μου τώρα, αν εσύ από το σπίτι σου είχες δυνατότητα να πας οπουδήποτε στην Αθήνα, στην Αττική, θα έπαιρνες τα μάξι? Δηλαδή θα μπαίνει στη διαδικασία.
0: Αν είχε δρομολόγια, εννοεί συνεχή και να μην περιμένει με τι ώρε και να μην στριμώχνει τα σαρδέλα. Φυσικά θα έπαιρνα τα μέσα.
1: Μα βλέπει εδώ πέρα είναι σαν να κάτι στάζει λεωφορείο, είναι λε και είναι μαυσολία. Περιμένει εκεί, περνάει μετά από μισή ώρα, 40 λεπτά.
0: Ναι. Όχι, αυτό όπω το περιέγραψε χθε, είχε πολύ δίκιο. Αν αναβαθμιστούν περαιτέρω οι αστικέ συγκοινωνίε, στην πραγματικότητα ναι.
1: Δεν θα έχει λόγο κανονικά
0: παρκάρεις
1: να
0: παρκάρει το αυτοκίνητο.
1: Για κανένα λόγο. Ποιο θέλει να ταλαιπωριέται. Α, από μένα 20 θα μπορεί μέσα σε μια μισή ώρα να πα οπουδήποτε θε.
0: Ναι, βεβαίω. Συμφωνώ.
1: Σου,
0: συμφωνώ.
1: Κατά βάση, δηλαδή.
0: Εντάξει, αρκεί τι ώρε εκμή να υπάρχουν, λεωφορεία, να υπάρχουν σταθμοί σειρμοί του μετρό κτλ. Να μην πα και να στριμώχνει, να περιμένει να χάνει τον ένα σειρμό, τον άλλο σειρμό. Ναι. Θα μπορούσε να κάνει ένα προγραμματισμό, εν πάση περιπτώσει, να μετακινηθεί.
1: Αν υπήρχαν αυτά τα μίνι βαν στο κέντρο τη Αθήνα, αυτό στο ιστορικό κέντρο τη Αθήνα. Ναι. Παπαζοδήμο, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι θα μπαίνει κανείς με τα μάξι του μέσα?
0: Γιατί να μπεις, δεν υπάρχει λόγος.
1: Απολύτως, κανένα λόγο.
0: Μα πραγματικά όταν δεν έχει, όταν δεν είναι οι ώρες αιχμής. Δηλαδή εγώ που μένω χιλιό για να κατέβω στο Σύνταγμα με το μετρό θέλω 4 λεπτά. Γιατί να πάρω αμάξι, ας πούμε, γιατί να πάρω μηχανάκι, γιατί να... 4 λεπτά θέλω. Αλλά σου λέω και πάλι, το θέμα είναι το πρωί που πάει ο κόσμος στη δουλειά, το μεσημέρι που γυρίζει. Εκεί είναι το ζήτημα. Εκεί είναι που ταλαιπωρείται ο κόσμος. Όσοι χρησιμοποιούν τα μέσα σε καθημερινή βάση.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε κάποια πράγματα έχουμε προοδεύσει. Δηλαδή δεν είμαστε στο ποσοστό που ήμασταν τουλάχιστον όπως παλιά, που θέλαμε να πάμε με τα μάξι μας να παρκάρουμε απ' έξω από το μαγαζί, να κατεβούμε, να ψωνίσουμε και πέρα βρέχει. Αν από πίσω θα δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα ή οτιδήποτε άλλο.
0: Να.
1: Δεν είναι έτσι. Οι νέες γενιές δεν είναι σε αυτή
0: την
1: λογική.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Σε καμία περίπτωση. Αλλά εδώ λέμε να έχεις και τα βασικά τουλάχιστον.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ο φίλος σου, ο κύριος Φαραντούρης, να ξέρεις ότι μάλλον οι ακροατές του Sky αγαπούν να το μισούν. Διότι έχουμε λάβει άπειρα μηνύματα για τον κύριο Φαραντούρη, αλλά γενικώς, πώς να το πούμε τώρα, διαφωνούν με τις απόψεις του οι ακροατές μας. Εν τω μεταξύ, μου αρέσει εδώ πέρα ένας φίλος, πρέπει να έχει ξυπνήσει ο Αλέξανδρος, ο Μάλλας. Έχει ξυπνήσει τόσο στραβά. Αλέξανδρε, εγώ σου προτείνω πιες έναν καφέ. Τα έχει βάλει με εμάς, με τον διευθυντή του ΔΔΕ στις ΣΕΡΕΣ, με ένα σωρό ανθρώπους σε ένα μήνυμα. Λοιπόν, οπότε προτείνω να μην το διαβάσουμε το μήνυμα του, να πάμε
1: διαβάσουμε μετά,
0: σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία.
8: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τα μπλοκάμια του κυκλώματος των πολεοδομιών. Ρευματοκλοπές νέας γενιάς με κλοπή προσωπικών δεδομένων. Πώς έχουν αλλάξει τα βιβλία ιστορίας στα τουρκικά σχολεία. Ποιος πληρώνει τις απάτες με τις τραπεζικές κάρτες. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
11: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
12: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
11: Τρελό σερί.
13: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Ροήλου. Είναι καθηγητής νεοελληνικών σπουδών και συγκριτικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.
15: Πρέπει να καλλιεργούμε την κριτική σκέψη. Πρέπει να καλλιεργούμε την δυνατότητα του ανθρώπου να αποστασιοποιείται και να βλέπει τα πράγματα από μια απόσταση. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο σήμερα.
14: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Στον Sky 100,3.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα επιβληθούν από 16 Ιουνίου μέχρι και 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως αμέσως μετά την υπογραφή τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για όλους. Την ίδια ώρα πάντως το Ιράν διαψεύδει ότι επίκειται σήμερα υπογραφή συμφωνίας. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε σήμερα το βράδυ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Κορυφαίοι Ισραηλοί αξιωματούχοι φέρονται να δηλώσαν χθες πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 51χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρη ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν, αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην μπάσκετ λίγκ, καθώς επικράτησε με 89-85 επί του Παναθηναϊκού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στον Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
18: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Λοιπόν, το μεγαλύτερο μπασκετικό γεγονός FIBA 3x3 της χώρας επιστρέφει. Το στοίχημα Aegean Ball Festival δίνει ξανά ραντεβού στις Σύρο από τις 26 έως 28 Ιουνίου για τρεις ημέρες γεμάτες μπάσκετ, θέαμα και συγκινήσεις. Η ιστορική πλατεία Μιαούλη μεταμορφώνεται σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά υπαίθρια γήπεδα της Ευρώπης και φιλοξενεί σπουδαίους αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επαγγελματίες και θρύλους του αθλήματος. Με οικοδεσπότη τον Γιώργο Πρίντεζη, το στοίχημα Aegean Ball Festival συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σημειώστε τις ημερομηνίες 26, 27 και 28 Ιουνίου. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, εκεί όπου το μπάσκετ συναντά το Αιγαίο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Τοραχοβίτσα. Είναι ο επίτιμος υπαρχηγός της ελληνικής αστυνομίας και πρόεδρος του Ινστιτούτου Πάντα για την αντιναρκωτική δράση. Διότι μέσα στη βδομάδα εξαρθώθηκαν δύο συμμορίες που διακινούσαν ναρκωτικά σε σχολεία. Και το συγκλονιστικό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι και τα μέλη αυτών των συμμοριών ήταν σε μεγάλο ποσοστό, κύριε Πιταρά, ανήλικοι. Mm. Ανήλικοι, οι οποίοι δρούσαν με απόλυτο επαγγελματισμό, με μια δομημένη ιεραρχία σε αυτές τις οργανώσεις, και οι διάλογοι είναι σοκαριστικοί, διότι φαίνεται ότι αυτά τα παιδιά κέρδισαν πάρα πολλά χρήματα από αυτή την ιστορία.
0: Ναι.
1: Ήτανε μέλη προφανώς ενός ευρύτερου κυκλώματος, και θα θέλαμε λίγο να μας βοηθήσει και ο κύριος Ραχοβίτσας να μας εξηγήσει πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα στη χώρα μας και πώς δημιουργούνται αυτές οι συμμορίες ανηλίκων, εν πάση περιπτώσει, που διακινούν ναρκωτικά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Και μιλάμε ταυτόχρονα και για ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα πια, έτσι, από τη στιγμή μιλάμε για μικρά παιδιά.
2: Ναι. Θέλετε να μιλήσω εγώ, ποιος θέλει?
1: Ναι, ναι, να σας ακούσουμε, κύριε Ραχοβίτσα, να σας ακούσουμε.
2: Καλημέρα σας, μας ακούνε. Πράγματι, αυτό θα δει.
1: Μισό λεπτό, κύριε Ραχοβίτσα, επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα με την τηλεφωνική γραμμή, μήπως είστε μέσω Wi-Fi και επικοινωνείτε, να σας...
2: Όχι, καλό καμπέρα.
0: Έχετε κάποιο... Δεν έχετε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο ή κάποιο hands-free, κάτι που να χρησιμοποιείτε τώρα?
2: Έχω ακούσει την αστατία.
0: Ναι, μήπως να τα... αν είναι δυνατόν να τα αφαιρέσετε και να μιλήσουμε απευθείας με τη συσκευή, γιατί
2: ωραία,
0: πρόβλημα δημιουργεί στη σύνδεση. Αν είναι εύκολο, ναι.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Τώρα σας ακούμε τέλεια, ναι, βεβαίως, ελάτε.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτά τα δύο κυκλώματα δουλεύτηκαν άριστα από τη δίωξη ναρκωτικών της ασφάλειας Αττικής. Αφορούν πιτσιρικάδες από 12-13 χρονών και ο αρχηγός τους 21 χρονών. Δεν είναι πρωτόγνωρα, είναι φαινόμενο των τελευταίων καιρών. Είναι παιδιά τα οποία μπαίνουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία, και κυρίως ηλικίες γύρω στα 15, που πραγματικά για μας που ασχολούμαστε με τα ναρκωτικά χρόνια είναι πρωτόγνωρα. Ήταν μια διαδικασία που την ήξερε η ασφάλεια Αττικής, και δεν είναι μόνο, ψάχνονται και αλλού. Πριν από κάτι μήνες έπιασαν πάλι τα ίδια κυκλώματα, έτσι, σε τέτοιες ηλικίες, στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας.
0: Άρα είναι εκτεταμένο το πρόβλημα.
2: Το πρόβλημα είναι εκτεταμένο, και όχι μόνο εδώ. Στην Καρδίτσα, από εκεί που κατάγομαι εγώ πάλι, ένας 16 και ένας 17 χρονών έσπαξαν ένα τραγουδιστή, αν θυμόσαστε, πριν από δύο
1: μήνες, ναι, ναι,
2: για 2 γραμμάρια κοκαίνη, για 200 ευρώ, ας πούμε. Έχει πάρει άλλες διαστάσεις το φαινόμενο αυτό, θέλει προσοχή. Αυτό που παρατηρείτε είναι ότι, όπως είπατε προηγουμένως, είναι δομημένες αυτές οι ομάδες, και μάλιστα θυμάμαι στη Φιλαδέλφεια, εκεί αυτός που το έπαιζε αρχηγός, ο 19χρονος, 20χρονος, σε μία περίπτωση που ένας ανήλικος γύρω στα 14-15 χρονών, ενώ στην αρχή πήγαινε για μπάφο, το οποίο πλέον πάει να γίνει μόδα, σε κάποια στιγμή τον έβαλε στο παιχνίδι για να κάνει ταραβέρι και τραβήχτηκε. Τον πήραν και τον καίγανε με τσιγάρο, για να δείξουν και στους άλλους, ας πούμε, το πώς στην περίπτωση που θα πάει κάποιος να φύγει από το κύκλωμα, τι συνέπειες θα έχει.
0: Απλά, κύριε Ραχοβίτσα, από τις περιγραφές που μας κάνετε, το πλέον ανησυχητικό είναι ότι υπάρχει πελατεία σε πολύ νεαρές ηλικίες.
1: Και μέσα στα σχολεία.
2: Κοιτάξτε, αυτό που έχω καταλάβει εγώ από την ενασχόλησή μου με το Ινστιτούτο τώρα, 4 χρόνια που τραβιόμαστε, πλέον δυστυχώς μπορούμε να λέμε ότι αυτά τα παιδιά που μπαίνουν στον χώρο των ναρκωτικών βρίσκουν ναρκωτικά όταν θέλουν. Όταν θέλουν, μπορούν να τα βρουν στην πλατεία, στους συνομιλίκους τους, διαμέσου του σκοτεινού διαδικτύου κλπ. Αν διαβάσατε τις συνομιλίες που είχαν αυτά τα. Σε αυτή την τελευταία σπήρα, έλεγε ο άλλος. Ενώ ήταν μέσα στην τάξη, κοίταξε ρε φίλε, λέει, θα πρέπει να βγω έξω, λέει, γιατί θα χάσω τους πελάτες μου. Θα έβγαινε από την τάξη έξω. Καταλάβατε. Ή ξέρω εγώ, έπεσε πελατεία τώρα λόγω των Πανελλήνιων. Γιατί τα παιδιά, ας πούμε, μπαίνουν μέσα σε διαδικασίες έντονες, ας πούμε, να ασχολείστε με τα διαβάσματά τους κλπ.
1: Ναι, και λέγανε θέλω να στήσω 10 δουλειές, να βγάζω 10 χιλιάρικα το μήνα. Κυκλοφορούσαν έξω από τα σχολεία με κάτι
2: υπερ-σούπερ-κάρς.
1: Το θέμα είναι το κράτος μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα, η κοινωνία.

0: ασχολείται κανένας. Θυμάμαι πριν από 2 χρόνια που έχει πεθάνει μια μικρή 16 χρονών από σίσα, κάτω στο Βύρονα.
1: Το θυμόμαστε, βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, βγήκαν εκεί με βαρύγδουπες δηλώσεις, θα κάνουμε και εκείνο και τ' άλλο. Από εκεί και πέρα, μόλις πέρασε το θέμα, ξεχάστηκε. Και μετά γίνονται όλα αυτά που λέμε στην πορεία. Προσέγγιζε να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα, θέλει αφενός με να ενεργοποιηθούν οι γονείς και εκπαιδευτικοί, και το βλέπω αυτό, σας είπαμε το πάντα που τρέχουμε από εδώ και από για αύριο θα είμαστε στη Σάμο, έτσι, για όσους μας ακούν. Καλά είναι να έρθουν να μας ακούσουν. Εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι υπάρχουν ναρκωτικά, δεν είναι σαν τα παραδοσιακά, είναι τα καινούργια, η χημεία.
1: Αυτά είναι τα χημεία. Πολύ επικίνδυνα που είναι από υγρά μπαταρίας.
0: Τι μπαταρίες και τέτοια, άμα ακούσατε μία άλλη συνομιλία που βγαίνει, μία μικρή που τη δώσανε, υποτίθεται τη δώσανε κόκα αυτή, και παίρνει τον αρχηγό και του λέει, εσύ λέει, αισθάνομαι αδιαθεσία και ξέρεις, έχω το βάρος του σύντος και αυτά. Μη φοβάσαι, λέει, ξάπλωσε κάτω και βάλε πάνες με υγρά και τέτοια, ας πούμε.
1: Ναι, φάει σοκολάτες.
0: Φάει σοκολάτες και κάτι πράγματα δηλαδή που μπορεί το παιδάκι αυτό να πέθαινε κιόλας. Καταλάβατε, γιατί αυτοί που δίνουν αυτά τα πράγματα αφενός με δεν έχουν γνώση, έπειτα δεν ξέρουμε την προέλευσή τους. Ο κάθε μπαγλαμάς, ας πούμε, πάει, παίρνει μία ποσότητα, βάζει ό,τι θέλει μέσα. Θυμόσαστε με τη ροζ κοκαίνη. Και σίγουρα θα βγει όπου να είναι τώρα στις μέρες.
2: Ναι, κύριε Ραχοβίτσα, αυτά υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Το θέμα είναι τα παιδιά αυτά τώρα που έχουν μπλέξει αυτήν την ιστορία, οι οικογένειες υπάρχουν από πίσω.
1: Ναι, σωστά
0: υπάρχουν, και αυτό σωστά το θέτεται το θέμα, γιατί τι βλέπουμε τώρα, έτσι με την κοινωνική πραγματικότητα, οι οικογένειες. Για να παιχτεί αυτό το πράγμα πρέπει το παιδί πρέπει να είναι σε διαρκή επιτήρηση. Πρέπει να ξέρουν, αλλά προσέξτε όμως, εκεί που δίνουμε εμείς την προσοχή είναι το εξής, ότι όταν λες υπάρχουν οικογένειες, πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί τι έχουν. Δηλαδή μπορεί να το φέρει ο άλλος την καραμέλα μέσα στο σπίτι,
2: ναι,
0: ένα σοκουλάκι με καραμέλες, και οι καραμέλες αυτές να είναι συνδετική κοκαίνη, μπορεί να είναι συνδετική ηρωίνη, μπορεί να είναι συνδετικό χασίς κλπ.
2: Εντάξει, απλά όμως όλα αυτά θέλουν και λεφτά. Τα λεφτά που τα βρίσκουν
0: δεν θέλουν, αυτά. Για να σας πω κάτι, αυτό που λέγατε, που είπαμε για σίσα προηγουμένως, τι λεφτά δίνει? 5 ευρώ πάνε και γίνονται 10-15 παιδιά. Το βάζουν, το καπνίζουν και ρουφάνουν 10 άτομα, ας πούμε. Δεν είναι θέμα λεφτά. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι το θέμα αυτό για να αντιμετωπιστεί πρέπει να φτάσουμε να κάνουμε τα παιδιά σε τέτοιο επίπεδο που να έχουν τα ναρκωτικά δίπλα τους και να τα φτύνουν. Αλλιώς δεν παίζει τέλος,
1: ναι,
0: το παιχνίδι. Γιατί σας λέω τώρα, αν οι γονείς καταλάβουν τη βαρύτητα του προβλήματος, θα ανησυχήσουν, θα ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Θα πρέπει να μάθουν ότι το τηλέφωνο, ας πούμε, το οποίο είναι και αυτό μια μορφή εξάρτησης τεράστια, ότι το τηλέφωνο πρέπει να έχει κάποια συγκεκριμένη χρήση. Μπορεί να το παίρνει ανεξέλεγκτα το παιδί.
1: Άρα πρόληψη λέτε τώρα. Εσείς μιλάτε τώρα για πρόληψη. Να προσέχει η οικογένεια πολύ πριν ξεκινήσει το ζήτημα. Γιατί αν ξεκινήσει το ζήτημα, μετά είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Όταν ξεκινήσει το ζήτημα και το καταλάβουν οι γονείς, αποδεδειγμένα έχουν περάσει 2 χρόνια. 1 με 2 χρόνια. Σε αυτά τα 1-2 χρόνια το παιδί έχει σαπίσει ο εγκέφαλός του. Καταλάβατε. Είναι το πρόβλημα. Είναι τεράστιο. Απλά δεν το αντιμετωπίζει η πολιτεία. Η πολιτεία, προσέξτε να σου πω τώρα. Ένα άλλο πράγμα. Βλέπουμε αυτές οι δύο σπήρες. Αν παρακολουθήσετε εσείς σαν δημοσιογράφοι ή αυτοί που μας ακούν, θα δείτε ότι θα πάνε τα παιδιά αύριο στον εισαγγελέα. Από εκεί και πέρα θα πάνε στον εισαγγελέα και από εκεί και πέρα το χάος, τίποτα παραπέρα. Γιατί και οι εισαγγελείς δεν έχουν καταλάβει ακόμα τη βαρύτητα του το επαγγέλματός τους. Πρέπει να υπάρχουν εξειδικευμένοι άνθρωποι να χειριστούν αυτά τα παιδιά. Αλλιώς δεν αντιμετωπίζετε το θέμα. Πρέπει να υπάρχει εξειδίκευση. Το καλό είναι με την αστυνομία, από εκεί που πονάω εγώ, ας πούμε, είναι πράγματι έχει ανθρώπους εξειδικευμένους. Αυτή τη δουλειά την κάναν άριστα. 2 μήνες παρακολουθούσαν, τους βάλαν τηλέφωνο κλπ. Θα πάμε στον εισαγγελέα. Ξέρει ο εισαγγελέα τι παίζεται τώρα από πίσω. Θα πάνε τα πιτσίρια και αυτά με τους δικηγόρους. Θα παραμυθιάσουν εκεί, θα κλάψουν λίγο κλπ. Δεν αντιμετωπίζεται το θέμα.
2: Mm-hmm.
0: Το θέμα θέλει διάρκεια με συνέπεια πάνω σε αυτό το θέμα.
2: Ναι, και να εμπλακούν πάρα πολύ και οι δάσκαλοι, όπως είπατε, οι γονείς εννοείται, να είναι ψηφιασμένοι.
0: Εδώ φτάσαμε να κάνουμε εκδήλωση στην Κράβα, στα γυμνάσια της Κράβας, που αυτοί που ξέρουν από Αθήνα και η Κράβα, είναι μια βεβαρημένη κατάσταση εκεί πέρα με αυτό το συγκρότημα. Από όταν ήμουν στη ρήξη των ναρκωτικών, όταν θέλαμε να πάρουμε μικροεμπόρους, εκεί πηγαίναμε. Λοιπόν, μας φωνάξανε, πήγαμε εκεί πέρα. Πήγαμε μια-δυο φορές, ας πούμε. Μας το ζήτησαν οι σύλλογοι γονέων και εκεί δεν μόνον.
2: Mm-hmm.
0: Κάναμε τις συγκεντρώσεις.

0: κάναμε τις δηλώσεις. Διαφωτίσαμε αυτούς που διαφωτίσαμε, αλλά δεν ήταν αυτοί που έπρεπε. Παραδείγματος χάρη, οι καθηγητές δεν ήταν. Γιατί δεν κάναμε την εκδήλωση στο ωράριό τους μέσα. Το οποίο είναι 9-5.
1: Λοιπόν, έπρεπε άκρη τώρα.
0: Ναι. Έπρεπε άκρη. Δηλαδή, ειδικά με τους εκπαιδευτικούς, εγώ θέλω να πω ότι πρέπει να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι ότι δεν κάνουν επάγγελμα, κάνουν λειτουργήμα. Παίζουν με αυτές τις παιδικές ψυχές. Πρέπει να ενημερώνονται, πρέπει να μάθουν ποια είναι τα ναρκωτικά. Σας λέω, μπορεί να έχει άλλο τη σοκολάτα στο τραπέζι πάνω στο θρανίο του και ο δάσκαλος ή ο καθηγητής να μην ξέρει τίποτα. Σου λέει σοκολάτα είναι.
2: Μάλιστα.
0: Και αυτό να είναι σοκολάτα που θα την κόβει κομματάκια και θα το μοιράζει στους συμμαθητές. Μπάφο.
2: Κατανοητός. Λοιπόν, τεράστιο το πρόβλημα ήταν ο κύριος Γιάννης Ραχοβίτσας, επίτιμος υπαρχηγός της ελληνικής αστυνομίας και πρόεδρος του Ινστιτούτου Πάντα για την αντιναρκωτική δράση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύτιμα που μας είπατε. Αξίζει να τα ακούσουν όλα αυτά που είπατε οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές. Και να πολιτεία, προσπαθήσουμε και η πολιτεία βεβαίως να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε όσο είναι δυνατόν αυτό το τεράστιο, τεράστιο πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ραχοβίτσα.
0: Καλημέρα σε όλους.
1: Ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, να ακούσουμε κάτι για να πάμε και στο επόμενο θέμα που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί έχει να κάνει με την αντιπυρική περίοδο. Πάμε να ακούσουμε κάτι.

0: Έχει δοθεί και παράταση τώρα για όσους έχετε οικόπεδα που έχετε την υποχρέωση να τα καθαρίσετε. Έχει δοθεί παράταση της προθεσμίας για τα καθάριστα οικόπεδα μέχρι τις 22 Ιουνίου. Και αυτή η απόφαση πάρθηκε προφανώς και λόγω των καιρικών συνθήκων και των βροχοπτώσεων που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το έχουμε ξαναδεί. Δίνεται μια οδηγία, καθαρίστε τώρα τα οικόπεδα, πλακώνουν οι βροχές ξαφνικές, μπουρίνια κτλ. Όταν τα κόψεις τα χόρτα, μετά από ένα μήνα θα ξαναβγούνε. Οπότε φαντάζομαι πάνω σε αυτή τη λογική πάρθηκε για αυτή η απόφαση. Έχει ξεκινήσει και η αντιπυρική περίοδος και πολλοί μιλούν για ένα δύσκολο καλοκαίρι.
1: Μια καλημέρα στον κύριο Κώστα Τσίγκα, είναι αντιπύραρχος και πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσίγκα.
2: Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Όντως η παράταση δόθηκε για αυτούς τους λόγους που προαναφέρατε, αξιολογήθηκε από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και λόγω των τελευταίων βροχοπτώσεων αλλά και της συνέχισης για μια-δυο ακόμη μέρες δόθηκε αυτή η παράταση έτσι ώστε οι συμπολίτες μας να μπορέσουν να μπουν μέχρι τις 22 Ιουνίου να δηλώσουν τον καθαρισμό, αλλά το σημαντικότερο δεν είναι η δήλωση αλλά ο ίδιος ο καθαρισμός. Η απομάκρυνση όλης αυτής της καύσιμης ύλης από την ατμόσφαιρα, από την γη, η οποία δημιουργεί δρόμους όδευσης μιας πυρκαγιάς και βρίσκει πρόσβαση κοντά σε κατοικίες, με αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο περιουσίες, αλλά πάνω απ' όλα τις ίδιες τις ζωές των συνανθρώπων μας.
1: Μόνο χθες είχαμε πέντε πυρκαγιές, έτσι. Συγγνώμη, την Παρασκευή είχαμε πέντε πυρκαγιές. Πόσο δύσκολο αναμένεται να είναι η φετινή περίοδος?
2: Υπάρχουν καθημερινά πολλές πυρκαγιές. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Είδαμε και τις προηγούμενες μέρες, υπήρχαν μέρες που είχαν 37, 32, 19 πυρκαγιές. Υπάρχει ένας αυξημένος αριθμός σε όλη την επικράτεια ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή. Οι περισσότερες από αυτές προήλθαν από εργασίες στην Ήπεθρο, είτε από καλλιεργητές, είτε από μελισσοκόμους, είτε από ανθρώπους οι οποίοι με χρήση φλόγας θέλησαν να προβούν σε αυτή τη διαδικασία. Όμως έχουμε πει ότι πρέπει να λαμβάνονται και τα απαραίτητα μέτρα, ειδικά όταν επιτρέπεται η καύση με δίκτυο 1 επικινδυνότητας και όταν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της περιοριστικής διάταξης 9 που ορίζει το τι απαιτείται και εφόσον έχουν ενημερώσει και τις πυροσβεστικές κατατόπους υπηρεσίες. Έχουμε πει ότι δεν θα σταματήσει η αγροτική παραγωγή, ούτε οι γεωργοί ούτε οι κτηνοτρόφοι θα σταματήσουν να παράγουν από το βιοποριστικό αυτό επάγγελμα, όμως δεν θα πρέπει οι φωτιές που ανάβουν και που άναβαν μέχρι το προηγούμενο διάστημα να ξεφεύγουν εφόσον δεν πληρούν τα μέτρα και να θέτουν σε κίνδυνο γειτονικές καλλιέργειες, ναι, περιουσίες και ένας ολόκληρος μηχανισμός να μπορεί να καταπονείται και να απασχολείται σε κάτι το οποίο οφείλεται στο μεγαλύτερο βαθμό σε αμέλεια.
0: Υπάρχει μια ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν ότι έχουν προβεί στον καθαρισμό τους. Ο αριθμός τώρα με βάση τα στοιχεία που έχετε είναι ικανοποιητικός?
2: Ο αριθμός μέχρι χτες το βράδυ έφτανε τις 440.000. Πέρυσι αντίστοιχη χρονιά είχαμε φτάσει στις, αντίστοιχη μέρα, συγγνώμη, είχαμε φτάσει στις 550.000. Η διαφορά αυτή δικαιολογείται λόγω των τελευταίων των καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν αντίστοιχα πέρυσι και φέτος. Όμως θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια αυτή τη βδομάδα και για την δήλωση αλλά και για τον καθαρισμό, αλλά σημαντικό πολύ είναι και η συντήρησή τους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Επειδή η θερμοκρασία αρχίσει να ανεβαίνει από σήμερα με μια μικρή πτώση για μία-δύο μέρες μέσα στην εβδομάδα, αλλά το καλοκαίρι όλο είναι μπροστά μας και έχουμε δει εικόνες στο παρελθόν ότι όπου η καύσιμη ύλη, τα χόρτα είναι σε υψηλό μήκος, τότε δημιουργούν πολλά προβλήματα και στον μηχανισμό αλλά και στην αντιμετώπιση εν γέννη μιας πυρκαγιάς, είτε είναι σε αστικό ιστό, είτε είναι πλησίων σε μίξη δασικού με αστικού ιστού.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες. Σας φροντίσουμε όλοι να κάνουμε αυτό που πρέπει για να μην έχουμε πολλές και επικίνδυνες και καταστροφικές πυρκαγιές αυτό το καλοκαίρι. Ήταν ο κύριος Κώστας Τσίγκας, αντιπύραρχος. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, επειδή έχει περάσει και η ώρα, δίνουμε ραντεβού 10 παρα 20 τηλεόραση στους Sky με τους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς και καλά να είμαστε. Το επόμενο Σαββατοκύριακο 7 με 9 το πρωί, Sky 100,3, ραδιοφωνική Δεκατιανή.
1: Λοιπόν, να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη της ζωής σας μέχρι την αυριανή. Τα λέμε σε 9:40 στην τηλεόραση του Sky. Γεια σας.

0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
1: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθει από μένα.
1: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
7: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
7: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
9: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
15: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μέχρι αύριο έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου μέχρι και 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως αμέσως μετά την υπογραφή τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για όλους. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αμερικανικού Ιστότοπου Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, το οποίο φέρεται να προβλέπει παράταση της εγκεχηρίας για 60 ημέρες, επανέναρξη συνομιλιών για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα και ρυθμίσεις για τα στενά του ορμού. Ωστόσο, το Ιράν διαψεύδει ότι επίκειται σήμερα υπογραφή συμφωνίας. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Την ίδια ώρα, συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για σήμερα το βράδυ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν χθες πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ και ότι ο Ουάσιγκτον αποδέχτηκε βασικούς όρους της Τεχεράνης. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης με ανάρτησή του κατηγορεί τον Νετανιάχου για πλήρη αποτυχία λόγω της πιθανής συμφωνίας, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβερνητική στρατηγική για το ιρωνικό ζήτημα. Την ίδια ώρα, διαδηλωτές στην Ιρανική πόλη Μασχάτ συγκεντρώθηκαν έξω από κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Υπουργού Αμπάσα Ραχτσί και ζητώντας την παρέτησή του μετά την ανακοίνωση για μια πιθανή επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συγκεντρωμένοι τον κατηγόρησαν για προδοσία. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 51χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρη ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να έχει αναπτύξει δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο με περισσότερες από 15.000 παραγγελίες σε περίπου 90 χώρες. Με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες θα συνεχιστούν οι πανελλαδικές εξετάσεις την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ αύριο ολοκληρώνουν τις εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Επιπλέον, αύριο θα ολοκληρωθούν οι εξετάσεις στα γυμνάσια, ενώ θα είναι και η τελευταία ημέρα λειτουργίας των δημοτικών και νηπιαγωγείων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν, αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League. Στον 5ο και τελευταίο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού, έκαναν το 3-2 στη σειρά και επανηγύρισαν μετά το τρόπαιο της EuroLeague και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μετά το τέλος του αγώνα, υπήρξε ένταση στα αποδυτήρια μεταξύ του παίκτη του Ολυμπιακού Τάιρικ Τζόνς και του παίκτη του Παναθηναϊκού Κέντρικ Ναν.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Προβλέπεται κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα Ιππηρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα πρέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο θα πρέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα Ιππηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostik και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
1: Χορηγός ΔΕΗ. Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
7: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Προηγήθηκαν τρεις συναντήσεις, τρεις Κυριακές με τον οικονομολόγο εκπαιδευτικό Ζήνο Ναζαμπακίδη. Πήραμε μια γεύση από την οικονομική ιστορία του Ελλάδος του 19ου αιώνα, βασισμένη κυρίως στα δάνεια και στις χρεοκοπίες. Προφανώς μπορεί να αναλυθεί περαιτέρω αυτή η περίοδος, αλλά το αφήνω το οικονομικό θέμα να το διαχειριστούμε διεξοδικότερα όταν θα πιάσουμε τον 20ο αιώνα. Ως συνέχεια όμως στον κύριο Ζαμπακίδη, προτείνω κυρίες και κύριοι να σας παρουσιάσω έναν άλλον καθηγητή, ο οποίος ασχολήθηκε και ασχολείται διεξοδικός ως καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου με την αγροτική οικονομική ιστορία. Θα μάθουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Θα μπούμε στα τρέχοντα της ζωής των ανθρώπων, των Ελλήνων, κατά τον 19ο αιώνα, από τη στιγμή που οι αγρότες επαναστατούν και είναι ο στρατός στον πόλεμο της ανεξαρτησίας, και στη συνέχεια αυτοί οι ίδιοι αγρότες, κατεστραμμένοι σε ό,τι αφορά στην εργασία τους, μπαίνουν στη φάση της διεκδίκησης γεών, και εδώ αρχίζει μια μεγάλη ιστορία που θα γεννήσουμε όλο τον αιώνα για να καταλήξουμε κάπου, αλλά θα μας τα πει ο συνομιλητής μας. Μέσα από αυτή την ιστορία εμείς θα δούμε πώς διαμορφώνεται η γη, ο εθνικός κλήρος, το ζήτημα των καλλιεργειών, αυτό που ονομάζεται αγροτική οικονομία, σε μια εξόχως αγροτική χώρα όπως είναι τότε τον 19ο αιώνα η Ελλάδα. Μαζί θα προσπαθήσουμε να δούμε και να καταλάβουμε γιατί σήμερα, ας πούμε, έχουμε μια τάση για τις πυρκαγιές στα δάση. Πού ξεκινάει αυτή η ιστορία, γιατί έμπαιναν φωτιές στα δάση. Θα μάθουμε πολλά για τον ρόλο, ας πούμε, των τραπεζών, και κυρίως είναι η Εθνική Τράπεζα τότε, στην παραγωγική διαδικασία. Θα μάθουμε για το καθεστώς της τοκογλυφίας, θα γνωρίσουμε δεδομένα τα οποία θα μας είναι χρήσιμα για να καταλάβουμε την σημερινή μας εικόνα της χώρας, κυρίες και κύριοι, και από πού έρχονται αυτά τα εγγενή ζητήματα κτηματολογίου ή ακόμη μεταρρυθμίσεων. Θα γνωρίσουμε τις αντιλήψεις των πολιτικών της εποχής εκείνης και πολλά ακόμα. Αρχίζω με την παράθεση από τον συγγραφέα. Θα σας πω ποιος είναι, ο συμπολιτής μας. Θα ακούσετε και για το βιβλίο του. Μπορείτε να τρέξετε όπως κάνουμε πάντα στον προφορικό λόγο. Εμείς εδώ συνδυάζουμε τον γραπτό λόγο. Αρχίζω όμως με κάτι το οποίο παραθέτει ο συγγραφέας από το βιβλίο του Edmond Abou. Ποιος είναι αυτός? Είναι ένας Γάλλος περιηγητής, ο οποίος στα μέσα του 19ου αιώνα έρχεται και ζει στην Ελλάδα για ένα χρονικό διάστημα, πηγαίνει παντού και γράφει τις εντυπώσεις του. Όπως σημειώνει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος στον πρόλογο του βιβλίου του Edmond Abou με τον τίτλο «Η Ελλάδα του Όθωνα», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, αν δεν το έχετε διαβάσει είναι στα υποχρεωτικά βιβλία για την αυτογνωσία μας, κυρίες και κύριοι. Ο Τάκης Θεοδωρόπουλος λοιπόν σημειώνει ότι το εμβληματικότερο έργο του Edmond Abou για την Ελλάδα του 19ου αιώνα κυκλοφόρησε το 1855, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Η κοινωνία, η οικονομία, η θρησκεία, η διοίκηση, η πολιτική, τίποτα δεν μένει στο απειρόβλητο από την οξυδερκή ματιά και την καυστική πένα του Γάλλου περιηγητή. Αλλά και ο ίδιος ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, που είναι ο φιλοξενούμενός μας, γράφει για τον Edmond Abou ότι με το γνωστό πνεύμα συμπάθειας και συγκατάβασης που χαρακτήριζε γενικότερα τους ξένους περιηγητές και παρατηρητές που περιέρχονται το νέο βασίλειο, περιγράφεται η κατάσταση που αντίκρισε στο αγροκήπιο της Τήρινθας, το μοναδικό γεωργικό ίδρυμα που λειτουργούσε στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Το κείμενο αποπνέει το πνεύμα της εποχής και περιστρέφεται γύρω από τα ζητήματα που απασχολούν τους ηθήνοντες και αφορούν την ακολουθητέα γεωργική πολιτική του νεοσύστατου κράτους. Από τη μία, η καθυστέρηση που παρουσίαζε η γεωργία της χώρας τις πρώτες δεκαετίες μετά την απελευθέρωση και από την άλλη η αδυναμία διάδοσης και εφαρμογής των νέων τεχνικών δεξιοτήτων στη γεωργία που προσέκρουε στη συγκεκριμένη περίπτωση στην απροθυμία των νέων να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της πρώτης και μοναδικής γεωργικής σχολής από την οποία προσδοκούσαν πολλά για την ανασύνταξη της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Κυρίες και κύριοι, στην παράθεση λοιπόν της αγροτικής οικονομίας, της ιστορίας της αγροτικής οικονομίας, ρόλο θα παίξουν φυσικά οι συνθήκες κατά τις οποίες εργάζονται οι γεωργοί της εποχής. Θα δούμε το πλέγμα της γεωκτημοσύνης, της διανομής εθνικών γεών και της διαχείρισης από την γη την οποία διαχειρίζονταν για 4 αιώνες οι Οθωμανοί και με την αποχώρησή τους από την Ελλάδα. Αυτά περνούν στα χέρια του κράτους και πώς θα γίνει η διαχείριση θα αναλυθεί στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής. Για δύο συνέχειες θα είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ.
7: Το βιβλίο το οποίο μας δίνει την αφορμή να κάνουμε αυτήν τη συζήτηση είναι του κυρίου Παναγιωτόπουλου με τον τίτλο «Οι αγρότες στην ελληνική οικονομία από την επανάσταση στην παγκοσμιοποίηση», εκδόσεις Πατάκη. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος διδάσκει ιστορία του αγροτικού κόσμου και ιστορία της γεωπονικής επιστήμης. Είναι υπεύθυνος του Κέντρου Τεκμηρίωσης της Ιστορίας Ελληνικής Γεωργίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ας αρχίσουμε από τους όρους πρώτα απ' όλα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Γεωργός ή αγρότης? Γεωργική εκμετάλλευση ή αγροτική οικονομία?
8: Πήγατε κατευθείαν στο κέντρο, χτυπήσατε. Εδώ θα μας βοηθούσε ενδεχομένως μία ανάλυση που κάνει ο μεγάλος ο Στάθης Δαμιανάκος στο περίφημο βιβλίο του «Από το χωρικό στον αγρότη». Εκεί λίγο πολύ οι όροι αυτοί ξεκαθαρίζουν, αλλά ας το πάρουμε λίγο να σας πω τι ακριβώς γίνεται και ποια είναι η διαφορά. Υπάρχουν τρεις όροι. Στα ελληνικά, το λέω και στο βιβλίο κάνοντας την παράθεση για το πώς λέγονται στα αγγλικά, στα γαλλικά. Είναι ο χωρικός, ο αγρότης, ο γεωργός. Θα λέγαμε ότι είναι τρεις διαφορετικές βαθμίδες, τρεις διαφορετικά σκαλοπάτια. Ο χωρικός είναι περίπου αυτό που βλέπουμε στους περιηγητές, αυτούς τους πίνακες που αφήσαν όταν κάνουν τις περιηγήσεις, ξέρετε, που ζωγραφίζαν και είχαν έναν χωρικό, ο οποίος με κάτι προβατάκια ή πολλές
7: ή
8: φορές.
7: Βοσκό, ας πούμε, βοσκό, με μια εμένα...
8: ανάμεσα σε κάποιες πέτρες, τα αρχαία κτλ. Αυτό περίπου είναι ο χωρικός, αυτό που ήταν
7: με
8: οι Έλληνες.
7: Μια κάπα και παζένο κάπου, εν πάση περιπτώσει. Και μια φλογέρα είναι το ιδηλιακό.
8: Το πούμε.
7: Η ιδηλιακή εικόνα της Ελλάδος. Ναι. Της γραφικής Ελλάδος.
8: Ακριβώς. Αγρότης είναι ο μετασχηματισμός, ας το πούμε, αυτής της ταυτότητας. Είναι αυτός που λίγο πολύ ξέρουμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυτός ο πολυμήχανος, ο πολυδραστήριος, ο πολυσθενής, όπως θα έλεγε καλλιεργητής που θα έλεγε ο Τσοκαλάς. Τι είναι αυτό? Κάνει ό,τι βρει μπροστά του. Αυτός είναι ο Έλληνας αγρότης από τότε σχεδόν, από την Επανάσταση και μετά, όχι ακριβώς, θα το αναλύσουμε πότε αρχίζει, μέχρι και σήμερα.
7: 200 χρόνια είναι η ίδια ιστορία, δηλαδή.
8: Περίπου η ίδια ιστορία, θα το πούμε πώς γίνεται. Γεωργός τώρα είναι αυτός ο οποίος λίγο πολύ πάλι απλοποιώντας, έτσι, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, γιατί αυτό είναι βασικό κομμάτι για να μπορέσουμε να αναλύσουμε, να πάμε παραπέρα. Γεωργός λοιπόν είναι αυτός ο οποίος είναι αυτό που θα λέγαμε λίγο πολύ κατ' επάγγελμα. Κάποιος που ασχολείται κατ' επάγγελμα με τη γεωργία. Και είναι αυτός ο οποίος είναι συνειδητοποιημένος και ως προς τι καλλιεργεί, πώς το καλλιεργεί περισσότερο από τον χωρικό ή τον αγρότη, και φυσικά έχει μαζί με όλα τα άλλα αποκτήσει λίγο πολύ και μία, θα λέγαμε έτσι, αν όχι ταξική, κοινωνική συνείδηση. Ναι. Και αυτό, αν θέλετε, το βλέπουμε στην πορεία.
7: Και είναι επιχειρηματίας αυτός? Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά ή όχι?
8: Λογικά συν το χρόνο αυτό, ναι, είναι.
7: Γι' αυτό,
8: ενδεχομένως θα έπρεπε να τα έχει περισσότερο. Μάλιστα. Σίγουρα περισσότερο από κάποιον ο οποίος είναι περισσότερο πολυσχεδής, πολυδραστήριος, δηλαδή που κάνει. Αλλά αυτό είναι ένα ζητούμενο στην Ελλάδα από τότε μέχρι σήμερα. Ναι. Πολύ χοντρικά, ναι, αυτό μόνο να συμπληρώσω, ανάμεσα στο agriculture και το rural, που είναι δύο όροι που χρησιμοποιούν. Το rural είναι κάτι πιο γενικό, όταν θέλουμε να πούμε τον αγροτικό χώρο γενικά, που έχει τα μέσα τα πάντα. Το αγκρικάσορ είναι πιο συγκεκριμένο.
7: Λοιπόν, εγώ διαβάζοντας το βιβλίο σας, είμαι στη φάση του 19ου αιώνα. Mm-hmm. Αντιλαμβάνομαι ότι το δεύτερο σημείο πάνω στο οποίο πρέπει να ξετυλίξουμε τον καμβά μας, αλλά είναι κεντρικό, είναι το ότι εμείς στην Ελλάδα σε σχέση με την Δυτική Ευρώπη, Βόρεια και Δυτική για την ακρίβεια, δεν έχουμε αριστοκρατία, υπάρχουν οι προύχοντες, θα ξεκινήσουμε από εκεί έτσι κι αλλιώς, από τα προεπαναστατικά χρόνια, για να καταλάβουμε την εξέλιξή μας, αλλά μετά την Επανάσταση δεν έχουμε αριστοκρατία γεωκτημόνων, άρα και τιτλούχους. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Δεν έχουμε ευγενείς δηλαδή. Mm-hmm. Έχουμε μια ενδιάμεση κατάσταση ή τίποτα από όλα αυτά σε σύγκριση με την Ευρώπη.
8: Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε τα δικά μας. Σίγουρα όμως εδώ αυτό πρέπει να εξ αρχής να πούμε και το λέμε πολλές φορές προσπαθώντας να εξηγήσω και στα παιδιά ποια είναι η διαφορά, γιατί πολλοί κάνουμε μια λάθος χρήση του όρου φεουδάρχης στην Ελλάδα. Λέμε ότι υπάρχει φεουδαρχία και τα λοιπά, και το βρίσκουν και τα παιδιά και το λένε και είναι βασικό πράγμα για να μπορέσουμε να το ξεκαθαρίσουμε. Προφανώς αριστοκρατία της γης σημαίνει αυτό. Ευγενείς, τάξεις και φεουδαρχία, μεγάλη η γη κτλ. Ποια είναι η βασική διαφορά που δεν έχουμε εμείς εδώ? Ότι αυτή η αριστοκρατία της γης πάει πίσω γενναίες δεν ξέρω τι. Και φυσικά έχουν τους αντίστοιχους τίτλους και εν πάση περιπτώσει και το αντίστοιχο κεφάλαιο που θα λέγαμε κοινωνιολογικά μιλώντας. Δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί η αριστοκρατία μαζί με την αριστοκρατία της γης δημιούργησε όλο αυτό το πράγμα που ξέρουμε στη Δύση. Έτσι, είναι εντελώς διακριτό. Εμείς, αν μην πάμε τώρα πίσω πολύ, ας το πάρουμε στα επιτουρκοκρατίας. Επιτουρκοκρατίας, ο Σουλτάνος μάλλον ήταν ο μόνος κάτοχος όλης της περιουσίας. Όλων δηλαδή των κατεκτημένων χωρών και των ανθρώπων. Άρα λοιπόν, αριστοκρατία της γης δεν μπορούσε να υπάρχει. Αυτή που θα μπορούσαμε να πούμε, αριστοκρατία της γης που δημιουργείται σύν το χρόνο, είναι στην ουσία ποιοι. Πάλι λίγο απλοποιώντας για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να μπορέσουμε να το συνδέσουμε τη συνέχεια, γιατί πάει αυτό και στο 19ο αιώνα και στον 20ο. Ο Σουλτάνος παραχωρεί όταν τελειώνουν οι κατακτήσεις. Εκεί το 17ο αιώνα και μετά που τελειώνει πια να επεκτείνεται, αρχίζει και παραχωρεί μεγάλες εκτάσεις στους αξιωματούχους του. Μεγάλες εκτάσεις γης. Οι αξιωματούχοι αυτοί είναι υποχρεωμένοι να επιτηρούν την περιοχή και τους κατοίκους, να εισπράττουν και να αποδίδουν στο Σουλτάνο, ο οποίος ήταν ο τελικός αποδέκτης και ο κύριος όλων αυτών. Όπως ξέρουμε πολύ καλά, για παράδειγμα, το παράδειγμα και του Αλή Πασά, αλλά και του Μεχμέτ Αλή στην Αίγυπτο κτλ., αυτοί σιγά σιγά μαζεύαν πολύ περισσότερο και γη και εξουσία. Και κεφάλαιο, τα λέμε όλα. Και είχαν τάσεις ανεξαρτητοποίησης. Εν πάση περιπτώσει, αυτές τις τάσεις ανεξαρτητοποίησης, αυτό το στοιχείο το οποίο διαμορφώνεται σύν τον χρόνο, είναι αυτό που λέμε τσιφλίκια. Δηλαδή, αυτοί αυτονομούνται σε τέτοιο βαθμό που αποκτούν τσιφλίκια και μετά σιγά σιγά ζητάνε και την, να αποστασιοποιηθούν, ας πούμε, και από την πύλη και την κεντρική διοίκηση. Άρα λοιπόν, το κρίσιμο σε εμάς είναι αυτό. Δημιουργούνται μια ενδιάμεση ιστορία μεταξύ αυτών. Και πριν απελευθερωθεί η Ελλάδα, προφανώς οι τοπικοί προύχοντες που λένε προϊστοί, δημογέροντες κτλ. Συγκεντρώνουν και εξουσία και γη.
7: Αργότερα, παραχωρώντας. Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, λέτε ότι θα μπουν οι πολιτικοί μέσα, ο αγρότης θα είναι και ένα πολιτικό εργαλείο και αυτά τα τσιφλίκια θα βρεθούν σε χέρια πολιτικών παραγόντων, ακόμη και εκτάσεις με 300 χωριά, ας πούμε.
8: Ναι, βέβαια.
7: Όπου εντάξει. Μέσα εκεί, τώρα βάλουμε την άλλη κατηγορία, είναι οι ακτήμονες και οι κολύγοι.
8: Κοιτάξτε,
7: ναι. Γιατί είπαμε τις τρεις κατηγορίες, το χωρικός, αγρότης, γεωργός, αλλά ακριβώς. Πάμε να δούμε λίγο και τους ακτήμονες και τους κολύγους τώρα στον πρόλογο.
8: Ακριβώς. Δεν είναι ανεξάρτητο από αυτό που ήδη έχουμε πει μέχρι τώρα. Αρκεί να κάνουμε ένα διαχωρισμό βασικό, ο οποίος είναι κέριος. Όταν απελευθερώνεται η χώρα, φτάνει η χώρα μέχρι τη γραμμή που λέμε βραχικός παγασιτικός, για να συνεννοούμαστε χοντρικά. Εκεί πέρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι πλούσιοι προϊστοί και τα λοιπά, μαζί με τους νησιώτες, τους πλειοκτήτες και τα λοιπά, και τους οπλαρχηγούς και μια απέραντη θάλασσα ποιών, των χωρικών, οι οποίοι αποτέλεσαν μέσα σε πολλά εισαγωγικά και το στρατό της Επανάστασης. Όλοι μα όλοι αυτοί είναι κατεστραμμένοι. Η εικόνα δηλαδή που αντικρίζει κανένας μετά την Επανάσταση είναι μιας απόλυτης καταστροφής. Το ξέρουμε, προφανώς έχετε κάνει και κουμπές, το ξέρετε και εσείς, το έχετε αναλύσει πολλές φορές. Τι υπάρχει σαν περιουσιακό στοιχείο που έγινε και μεγάλος χαμός και μέσα στην Επανάσταση, τα λέω και στο βιβλίο. Τι υπάρχει, είναι μόνο η γη. Δεν υπάρχει ούτε βιομηχανία, είναι κατεστραμμένοι έμποροι, είναι κατεστραμμένη η ναυτοσύνη, δεν υφίσταται καν, ας πούμε, μετά από τόσο πόλεμο. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί ζητάνε γη. Το μόνο στοιχείο που είναι. Μαζί φυσικά και όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος αποτελεί αυτού που λέμε τους χωρικούς. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι δεν έχουν κανέναν προσανατολισμό, εντάξει, δεν έχουν καμιά συνείδηση, ήταν όμως κάτοικοι αυτής της περιοχής και καλλιεργητές. Γιατί ήταν απλοί καλλιεργητές χωρικοί? Γιατί κανένας και επί Οθωμανών και που δεν τους έδινε το κίνητρο να γίνουν κάτι άλλο. Δεν είχε κανένα νόημα να δουλέψει κάποιος παραπάνω, αφού ήξερε ότι όλος αυτός ο ενδιάμεσος, δυστυχώς ξεκινώντας και ενδεχομένως και από τους δικούς μας, τους τοπικούς προύχοντες κτλ., θα του παίρνουν αυτό το οποίο ήταν το αποτέλεσμα της παραπάνω δουλειάς του.
9: Οπότε, με τα σημερινά δεδομένα ήταν εργάτες γης αυτοί.
8: Ας το πούμε κάπως έτσι. Ήταν ελεύθεροι, γιατί στην ουσία αυτό το καθεστώς επίσης μεταβιβάζεται στο ελληνικό κράτος. Και πρέπει να το πούμε αυτό. Είχαν τη γη. Ο Σουλτάνος ακριβώς για να μπορεί να μακροημερεύει και τα λοιπά.
9: Δεν ήταν ιδιοκτήτης της γης, βέβαια.
8: Ναι, ακριβώς. Δεν έδιωχνε κανέναν από τη γη. Άρα είχαν το κληρονομικό δικαίωμα να καλλιεργούν τη γη αυτή και τα παιδιά τους όσο θέλουν. Στο διενεκές. Προσέξτε, όταν έρχεται η Ελληνική Επανάσταση λοιπόν, όλοι αυτοί ζητάνε γη, όλοι αυτοί αρχίζουν και καλλιεργούν τη γη που σχεδόν καλλιεργούσαν και πριν. Απλά δεν έχουν δικαιώματα επί της γης. Αυτό γίνεται μέχρι αυτή τη γραμμή που λέμε Αβρακικού Παγασιτικού και μέχρι το 1881. Πριν ελαχίστων εξαιρέσεων.
9: Όταν ενσωματώνει τη Θεσσαλία, θα πείτε.
8: Πριν ελαχίστων εξαιρέσεων. Ποιες είναι αυτές οι ελάχιστες εξαιρέσεις? Οι περιοχές αυτές, δηλαδή η Αττική, η Εύβοια, που δεν απελευθερωθήκαν αμέσως, εκεί υπάρχουν τσιφλίκια. Και δυνατά τσιφλίκια. Και στην Αττική, που ξέρουμε, το Χασάνι εδώ παρακάτω.
9: Και η Φθιώτιδα, λέτε.
8: Και η Φθιώτιδα, Αττικοβιωτία που λέγανε, ας πούμε, μετά στις αυτές, και η Εύβοια, βέβαια. Η Εύβοια ήταν απέραντο τσιφλίκι. Γινόταν χαμός. Και η Ελία λίγο υπήρχαν. Αυτό όμως στην ουσία που κάνει το ελληνικό κράτος, ακόμα κι αν δεν τους δίνει τη γη, δεν τους δίνει τα δικαιώματα της γης, και αν θέλετε το αναλύουμε αυτό στη συνέχεια, είναι ένα πράγμα. Δεν φυσικά τους διώχνει από τη γη. Συνεχίζουν και καλλιεργούν κανονικά, γιατί ακριβώς από πού θα είχε να παίρνει. Έπρεπε να αρχίσει να μπαίνει μπροστά η φορολογία κτλ. Αν θέλετε, θα το αναλύσουμε.
9: Φυσικά,
8: αυτό
9: φυσικά,
8: γιατί είναι ένα ολόκληρο ζήτημα
9: μια σχέση
8: των εθνικών γιών. Προσέχτε τώρα να δείτε. Έχουμε τρεις βασικές επεκτάσεις συνόρων. 1864 Επτάνησα, είναι άλλο καθεστώς. Το ξέρουμε, είναι λίγο διαφορετικό το καθεστώς, ημιφεουδαρχικό εκεί. Εντάξει, με μεγάλες εκτάσεις, τίτλους και δεν ξέρω τι. Αυτό όμως που κυρίως μας απασχολεί είναι η δεύτερη επέκταση, το 1881. Εκεί δεν προλαβαίνει το ελληνικό κράτος τι να κάνει, να ασκήσει ας πούμε τα νόμια δικαιώματα. Μπορεί και να μην μπορεί, μπορεί και να μην θέλει. Έρχεται με συνθήκες στο ελληνικό κράτος το 1881, όχι με πόλεμο η Θεσσαλία, οπότε προλαβαίνουν και ντόπιοι και κυρίως ξένοι να προβούν σε εκτεταμένες αγοροπολισίες. Οι Οθωμανοί ξέραν ότι φεύγουν, άρα έχουν τίτλους ιδιοκτησίας. Το ελληνικό κράτος, ήδη από τότε που είναι ελληνικό κράτος και ανήκει σε αυτό που λέμε στη Δύση, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο πλέον, γιατί ακολουθεί αυτό που λέμε το αστικό δίκαιο, το ρωμαϊκό που λέμε, το δίκαιο, εν πάση περιπτώσει, το οποίο έχει ως βάση του την ιδιοκτησία. Ό,τι τίτλους και να φέρουν, από τότε, ξέρετε, μέχρι τα τελευταία που ζήσαμε στο Άγιο Όρος, ό,τι τίτλους και να φέραν, φυρμάνια, αυτά θεωρούνταν ότι ήταν αποδεκτά. Έτσι λοιπόν δημιουργείται εκεί το ζήτημα ποιο, των τσιφλικιών. Εκεί δεν έχουμε ακριβώς ελεύθερους γεωργούς. Οι καλλιεργητές εκεί περνάνε σε εντελώς άλλο καθεστώς.
9: Είναι μέρος της ιδιοκτησίας του γεωκτήμονα.
8: Ακριβώς.
9: Και οι άνθρωποι είναι μέρος της περιουσίας.
8: Εν πάση περιπτώσει, έχει τη δυνατότητα που δεν την είχαν ξαναγνωρίσει ποτέ. Επιδόν να τους διώξει από τη γη. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Δεν είναι ότι δεν κατέχουν μόνο τη γη, δεν έχουν δικαιώματα αφού ανήκουν στον άλλον, αφού η ιδιοκτησία του είναι αυτού που την αγόρασε ή που
9: άρα
8: την κατέχει.
9: Μπορεί να τους καταστρέψει αφήνοντάς τους στον δρόμο.
8: Ανά πάσα στιγμή. Άρα, ναι. Και μπορούσε να το κάνει εκεί. Εκεί υποτίθεται ότι είχε κατά κάποιο τρόπο υπογραφεί ένα συμβόλαιο κοινωνικό μεταξύ του κράτους ή ξέρω εγώ του Τρικούπη που λέμε και αυτόν, γιατί ο Τρικούπης πίστευε ότι θα μπορούσαν, δεν θα φτάναν σε τέτοια σημεία και ότι θα μπορούσαν ενδεχομένως να υπάρξει ένα είδος κοινωνικό. Και ειρήνης προς το κοινό καλό. Ήταν μια από τις αυταπάτες του ενδεχομένως, μια από τις πολλές ίσως αυταπάτες που είχε, ότι θα μπορούσε ενδεχομένως αυτό το κοινό καλό να είναι αυτό που νομίζουμε, που ξέρουμε κι εμείς ότι είναι. Δηλαδή να ανέβει η παραγωγή και κυρίως στο παραγωγή εκεί να λυθεί αυτό το τεράστιο έλλειμμα, το οποίο ήταν το βασικό έλλειμμα το 19ο αιώνα. Η αγορά σιτηρών απ' έξω. Δεν έφτανε τα σιτηρά ούτε για ζήτο. Τα δημητριακά γενικά και κυρίως τα σιτηρά, το ψωμάκι που λέμε. Ο κόσμος δεν το χόρτενε με τίποτα και κράτος, τα λέω μέσα και αναλυτικά, σπαταλούσε απίστευτα ποσά.
9: Και η έλλειψη οδικού δικτύου σημειώνεται, καθιστούσε την ανάγκη να γίνονται εισαγωγές από το να διακινούνται με δυσκολία τα προϊόντα, δηλαδή τα δημητριακά που καλλιεργούνται εντός της χώρας. Όσοι ήταν αυτή η
8: φυσικά,
9: χώρα.
8: Όσοι
9: ήταν αυτός ο τόπος.
8: Προς το τέλος του 19ου αιώνα που μπαίνει μέσα πια η Αμερική, με όλο αυτό, με το, αυτό που λέμε το plantation κόμμα, τις φυτείες στην ουσία, με τους μαύρους που τους φέρουν την Αφρική και κάνουν κτλ. Είναι πιο εύκολο να πάρει και πολύ πιο φτηνό το 1 τρίτο ή το 1 τέταρτο της τιμής να πάρει ένα τσουβάλι αλεύρι από τον Πειραιά που έρχεται απευθείας από την Αμερική. Αυτό να το φέρει από τη Λιβαδιά.
7: Γιατί δεν υπάρχει δρόμος που ενώνει την αντικοβιωτία.
8: Και πολλά άλλα πράγματα. Χωρίς να βάλει κανένα στο κόστος παραγωγής, έτσι. Γιατί εκεί ήταν μηδενικό προφανώς, το ξέρουμε, ενώ εδώ πέρα. Είναι πολλά τα ζητήματα. Ο 19ος αιώνας είναι ένας αιώνας από μόνος του, ο οποίος θα έπρεπε να διδάσκεται πάρα πολύ για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τις απαρχές όλων αυτών που είπατε.
7: Των ζητημάτων που μας απασχολούν σήμερα.
8: Αυτό το κτηματολόγιο που λέμε.
7: Ακριβώς.
8: Να ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι.
7: Λοιπόν, κάνουμε διάλειμμα εδώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, κυρίες και κύριοι. Η αγροτική ιστορία θα εξιστορείται σε αυτές τις συναντήσεις μας με τον κύριο Δημήτρη Παναγιωτόπουλο. Υπενθυμίζω ότι από τις εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορεί το βιβλίο του «Οι αγρότες στην ελληνική ιστορία, από την επανάσταση στην παγκοσμιοποίηση». Ερχόμαστε πολύ σύντομα μετά το διάλειμμα.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα μπλοκάμια του κυκλώματος των πολεοδομιών. Ρευματοκλοπές νέας γενιάς με κλοπή προσωπικών δεδομένων. Πώς έχουν αλλάξει τα βιβλία ιστορίας στα τουρκικά σχολεία. Ποιος πληρώνει τις απάτες με τις τραπεζικές κάρτες. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: Τάκης και Χούπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Χούπης.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Ροήλου. Είναι καθηγητής νεοελληνικών σπουδών και συγκριτικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ. Είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.
10: Πρέπει να καλλιεργούμε την κριτική σκέψη. Πρέπει να καλλιεργούμε την δυνατότητα του ανθρώπου να αποστασιοποιείται και να βλέπει τα πράγματα από μια απόσταση. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο σήμερα.
9: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Μέχρι αύριο έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου μέχρι και 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως αμέσως μετά την υπογραφή τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για άλλους. Την ίδια ώρα πάντως το Ιράν διαψεύδει ότι επίκειται σήμερα υπογραφή συμφωνίας. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για σήμερα το βράδυ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν χθες πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 59χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρι ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Συνελήφθη ο 52χρονος υπεύθυνος καταστήματος στην παραλία Αναβίσου, καθώς είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς είχε σφραγιστεί λίγες ημέρες νωρίτερα από τις αρμόδιες αρχές. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League, καθώς επικράτησε με 89-85 επί του Παναθηναϊκού. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
13: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Χορηγός ΔΕΗ.
7: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εάν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, σας αναγγέλλω λοιπόν ότι στη σημερινή μας συζήτηση εξιστορείται η αγροτική ιστορία του 19ου αιώνα, προσκεκλημένος καθηγητής ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος. Καλημέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλημέρα. Πάμε λοιπόν στην απαρχή των δεδομένων μας, να δούμε στα εισαγωγικά. Είπαμε από τη μια πλευρά έχουμε τους αγρότες, τους γεωργούς, καλλιεργητές αργότερα, αλλά υπάρχει και μια άλλη κατηγορία που είναι οι κτηνοτρόφοι. Και στην Ελλάδα της εποχής αλλά και στην προνεωτερική, εννοώ προ της επαναστάσεως περίοδο, το ζωικό κεφάλαιο είναι σημαντικό. Είναι κάποια εκατομμύρια ζώα, τα οποία τα διαφεντεύουν οι περίφημοι τσελιγκάδες, που μαζί με τους προύχοντες, δηλαδή τους κατόχους της γης, συναποτελούν αυτό που λέμε τους κοτζαμπάσιδες, τους προεστούς.
14: Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε και έτσι. Είναι διακριτό βέβαια, διακριτή η ρόλη και τα λοιπά. Ο κόσμος ούτως ή άλλως αυτός της κτηνοτροφίας είναι ένας πάρα πολύ και μεγάλος και ισχυρός. Τρομερά μεγάλος ο όγκος του ζωικού κεφαλαίου που τους έδινε πολύ μεγάλη δύναμη και φυσικά αυτή η δύναμη και αυτονομία συμπληρώνονταν από τις ίδιες τις συνθήκες. Έτσι, αυτοί ήταν κυρίως ήταν αυτές που λέμε οι ομάδες οι εθνοφυλετικές, οι βλάχοι, οι κουτσόβλαχοι, οι σαρκατσανέοι κτλ. Οι οποίοι ακριβώς είχαν υπό τον έλεγχό τους εκατοντάδες, εκατομμύρια ενδεχομένως ζώα. Και οι οποίοι ακριβώς κινούνταν σε αυτό τον ορεινό όγκο που φτάνε και έμπαινε, δεν γνώριζε σύνορα. Και φυσικά ήταν ένα πάρα πολύ ισχυρό.
7: Το καλοκαίρι στα ορεινά τη Σπίνδου, το χειμώνα στα παιδινά του κάμπου,
14: του κάμπου, τη Θεσσαλία. Εξού και η συμπληρωματικότητα. Τα τσιφλίκια παίζανε ένα τέτοιο ρόλο πάντοτε, το οποίο αν θέλετε το συζητάμε αργότερα και μας απασχολεί και τον 20ο αιώνα βέβαια που λύνεται όλο αυτό. Γιατί ακριβώς λειτουργούσε συμπληρωματικά. Αυτοί ήταν πολύ ισχυροί, διαφεντεύαν όλο αυτό τον ορεινό όγκο κτλ. Αλλά είχαν ανάγκη και να, αυτό που λέμε, να ξεχυμάζουν. Εκεί τα τσιφλίκια τους βοηθούσαν και τους παρήχαν διευκολύνσεις σε δύο βασικά πράγματα. Και να ξεχυμάζουν και τροφές κτλ. Για τα ζώα, αλλά να πουλάνε μεγάλο μέρος επίσης των προϊόντων τους.
7: Ταυτοχρόνως όμως δίπλα σε αυτές τις δύο κατηγορίες επαγγελματιών βλέπουμε ότι αναπτύσσεται και μια κάποια οικοτεχνία της εποχής, τεχνίτες οι οποίοι παράγουν προϊόντα όσο έχοντας πρώτη ύλη είτε το νήμα είτε τα παράγωγα του ζώου και αυτά τα προϊόντα διακινούνται μέσω καραβανιών στην κεντρική Ευρώπη.
14: Υπάρχουν δύο οι δρόμοι. Υπάρχουν και οι ναυτικοί, οι δρόμοι που λέμε οι θαλάσσιοι και τα λοιπά και φυσικά υπάρχουν και οι χερσαίοι δρόμοι. Και οι δύο αυτοί πολλές φορές αντλούν τα προϊόντα ή τον πλούτο τους και από τις δύο, αλλά ενδεχομένως από ξεχωριστές, ας το πούμε έτσι, πηγές, αλλά καμιά φορά συνδέονται και τα δύο. Δηλαδή, μπορεί να πει κανένας ότι οι ναυτικοί δρόμοι είναι περισσότερο πιο κοντά στη γεωργία, ενδεχομένως οι χερσαίοι πιο κοντά στην κτηνοτροφία και όλο αυτό τον κόσμο που λέμε της ορεινής Ελλάδος. Αλλά υπάρχει και αρκετά σημαντική χειροτεχνία. Ναι, βέβαια. Υπάρχει μια βιοτεχνική παραγωγή, η οποία εντάξει, είναι και γεωγραφικά και χωρικά κατανεμημένη και αρκετά εξειδικευμένη. Το ξέρουμε. Πέρα εγώ, οι τεχνίτες, μεταλλοτεχνίτες ενδεχομένως στα Γιάννενα, άλλοι που είναι περισσότερο, ξέρω, στην Παρνασσό, στην αυτοί που βγάζουν τα υφαντά και πάει λέγοντας. Δηλαδή, περίπου αυτά που βλέπουμε και θαυμάζουμε κι εμείς όταν πηγαίνουμε σε αυτές τις περιοχές. Εντάξει, δεν περνάει όμως ποτέ σε ένα άλλο επίπεδο όλη αυτή η χειροτεχνία, ας το πούμε, παρά μόνο μένει σε ένα επίπεδο έτσι θα λέγαμε βιοτεχνικής παραγωγής και κυρίως παραγωγής η οποία είχε περισσότερο ένα προσανατολισμό προς το εσωτερικό, λιγότερο προς το εξωτερικό, δεν ήταν εξωστρεφής δηλαδή.
7: Εδώ παραθέτεται, κύριε Παναγιωτόπουλε, στο βιβλίο σας μια σημείωση, ας πούμε, που λέει: μια δεκαετία πριν από την Επανάσταση, από το 1811, θα αρχίσει η σταδιακή παρακμή του μοναδικού αυτού βιοτεχνικού κέντρου, αναφέρεστε στα μπελάκια. Εν τούτης αψευδής μάρτυρας της επιτυχίας του εγχειρήματος αποτελεί η καταγραφή του Χένρι Χόλαντ, ο οποίος επισκέπτεται τα μπελάκια στις 24 Νοεμβρίου αυτού του έτους. Ένα μεγάλο μέρος της βαμβακοπαραγωγής της Θεσσαλίας, γράφει ο περιήγητης, έρχεται σε αυτή την περιφέρεια για να μεταποιηθεί. Έχει εκτιμηθεί ότι η αμφιλοχία, δηλαδή τα αμπελάκια, παράγει ετησίως περί τις 3.000 μπάλες βαμμένου βαμβακονήματος, όπου κάθε μπάλα υπολογίζεται στις 250 λίβρες, μια λίβρα αντιστοιχεί σε 453 γραμμάρια περίπου. Σχεδόν το σύνολο αυτής της παραγωγής αποστέλλεται διαξηρά στη Γερμανία, διακήρυξη που είναι καλά ρυθμισμένη και γίνεται γρήγορα από τους δραστήριους εμπόρους της αμφιλοχίας. Τα αμπελάκια με την δραστηριότητά τους μοιάζουν μάλλον με κομμόπολη της Ολλανδίας παρά με χωριό της Τουρκίας. Mm-hmm. Γράφει αυτός ο περιηγητής και του κάνει εντύπωση. Λοιπόν,
14: υπήρχαν τέτοιοι θυλάκια, ας πούμε, οι οποίοι προφανώς είχαν αναπτύξει ένα από τα αμπελάκια, είναι ούτως ή άλλως ξεχωριστό παράδειγμα για πάρα πολλά. Μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Για πολλούς είναι και αρχή του συνεταιρίζεται και. Αλλά δεν ήταν πολλοί αυτοί οι τόποι στην Ελλάδα. Ήταν αρκετοί, δεν ήταν όμως τόσοι πολλοί ώστε να στείλουν κάτι, ένα υπόδειγμα το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε να ακολουθηθεί μετά και να βγάλει τη χώρα από αυτό που ήταν στο 19ο αιώνα. Μια φτωχή γεωργική αγροτική χώρα.
7: Ωραία. Έχοντας λοιπόν αυτό ως εικόνα.
14: Σίγουρα όμως συμβάλλει σε αυτό το πλούτο, έτσι. Γιατί προφανώς το έχουν πει και άλλοι και το έχουν αναλύσει και καλύτερα από μένα. Αγράμματοι άνθρωποι, αμόρφωτοι, λαοθάλασσα χωρικών δεν κάνει τέτοια επανάσταση όπως το 21.
7: Α, εκεί θα φτάσουμε έτσι, τώρα. Ένα από τα ενδιαφέροντα προσωπικά, κύριε Πανετόπουλε, κυρίες και κύριοι, για μένα είναι πώς έρχεται η στιγμή της επαναστάσεως. Μ' αρέσει πολύ να το μελετώ αυτό και να το συζητώ. Και εμείς τώρα μαζί θα συζητήσουμε το οικονομικό σκέλος. Είναι προφανές ότι προηγείται ο διαφωτισμός, είναι προφανές ότι προηγείται η Γαλλική Επανάσταση. Τα έχουμε εξηγήσει αυτά με τον μέντορά σας, τον συνονόματος, το επώνυμο Βασίλη Παναγιωτόπουλο, που είναι προεξάρχουσα περίπτωση ιστορικού της νεότερης ελληνικής ιστοριογραφίας. Αλλά έχουν εξηγηθεί λοιπόν πώς διαχέεται η ιδέα του ξεσηκωμού. Όμως μαζί θέλω τώρα να συζητήσουμε, να μας δώσετε τις λεπτομέρειες για την οικονομική κατάσταση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή πώς τελειώνει ο 18ος αιώνας, πώς αρχίζει ο 19ος και τι σημαίνει αυτό για την οικονομία, αυτή την οικονομία όπως την περιγράψαμε, την αγροτοκτηνοτροφική με λίγη πρόσμιξη μιας οικοτεχνίας, ας πούμε, μιας βιοτεχνίας δηλαδή που είναι στο περιβάλλον της κατοικίας, δεδομένου ότι στην Ευρώπη ήδη ξεκινά η βιομηχανική επανάσταση. Εμείς είμαστε μια καθυστέρηση εννοείται, αλλά τι βιώνουν οι άνθρωποι, οι ραγιάδες της εποχής που θα τους οθήσει μαζί με τον διαφωτισμό, τις ιδέες και τη Γαλλική Επανάσταση να ξεσηκωθούν. Κάτι τους πρόχνει.
14: Σίγουρα αυτό που τους πρόχνει είναι ότι όλα αυτά που λέμε τώρα και αναλύουμε δείχνουν ότι μέσα υπήρχε μια αρκετά σημαντική διαφοροποίηση. Δηλαδή δεν ήταν ένα έθνος χωρικών η Ελλάδα. Προφανώς όλες μα όλες αυτές οι κοινωνικές ομάδες παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ακόμα και αυτό που λέμε, που έχουμε συνηθίσει να λέμε οι προύχοντες, οι δημογέροντες κτλ., παίζαν ένα σημαντικό ρόλο και κοινωνικό αλλά και οικονομικό. Πολύ σημαντικό. Το βασικό όμως είναι ότι οι Οθωμανοί, αν δεν γινόταν κάποια επανάσταση, και αυτό είναι πολλές φορές το έχουμε πει και είναι αρκετά παρεξηγημένο, αν δεν γινόταν κάποια τοπική εξέγερση κτλ., δεν επεμβαίναν καθόλου. Δηλαδή σχεδόν σε τίποτα.
7: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν καταπιεσμένοι άνθρωποι.
14: Φυσικά.
7: Αυτό παρερμηνεύεται γιατί τέτοιου τύπου προσεγγίσεις δημιουργούν κατάρρευση σε εκείνους που ζουν σε ένα περιβάλλον με μύθους.
14: Προφανώς.
7: Η καταπίεση είναι καταπίεση, προφανώς είναι καθεστώς ανελευθερίας, προφανώς οι άνθρωποι είναι πολίτες β' κατηγορίας.
14: Μα το είπαμε και πριν, ότι όταν δεν δίνει σε κάποιον κίνητρο, αυτό στην ουσία έδωσε η μεγάλη αλλαγή που λέμε το εθνικό κράτος. Αυτό τους έδωσε κίνητρα. Να κάνουν κάτι άλλο, να παράξουν. Όταν δεν δίνεις κίνητρο, προφανώς κάποιος θα μείνει.
7: Γι' αυτό και το μεγάλο κίνητρο της Επανάστασης, όπως το εξηγεί ο κύριος Παναγιωτόπουλος, συνονόματε Δημήτρη Παναγιωτόπουλε, είναι ότι ο σκοπός τους είναι να συγκροτήσουν κράτος. Δεν γίνεται η Επανάσταση για την Επανάσταση, για να ξεσηκωθούν, είναι για να συγκροτήσουν κράτος και προς την κατεύθυνση.
14: Μα τα λέει και ο Βασίλης και άλλοι πολύ καλύτερα και από μένα. Προσπαθώ και εγώ στο βιβλίο να αναδείξω αυτές τις πτυχές κτλ. Προφανώς γίνονται πάρα πολλές διεργασίες, πάρα πολλές ζυμώσεις μέσα

0: και όλη αυτή τη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Μετά το τέλος, βέβαια, υπάρχει μια κρίση και γι' αυτό πολλοί λένε ότι η Επανάσταση ενδεχομένως ήρθε και ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης, της εμπορικής, της οικονομικής κτλ. Και εκεί τονώθηκε ακόμα περισσότερο από τις οικονομικές συνέπειες, ας πούμε, της παρακμής του εμπορίου κτλ. Τονώθηκε ακόμα περισσότερο το αίσθημα, ας πούμε, ότι πρέπει να αποτινάξουμε το ζυγό, να αποκτήσουμε ένα έθνος κράτος για να μπορέσουμε κι εμείς να κάνουμε αυτά τα οποία λίγο πολύ μέσα στην κυριαρχία είχαμε εξασκηθεί. Εντάξει, και έμποροι υπήρχαν και βιοτέχνες και ναυτοσύνη υπήρχε, ναυτότοποι ήταν πάρα πολύ ισχυροί, αλλά και προφανώς οι γεωργοί, οι καλλιεργητές δεν ήταν αυτό που καμιά φορά θέλουμε να πιστεύουμε, μια άμορφη μάζα η οποία δεν είχε ποτέ ενδεχομένως, πολύ συντηρητική, οπισθοδρομική δεν είχε. Αν τους δινόταν και όταν τους δόθηκε, και θα το πούμε παρακάτω ενδεχομένως, η δυνατότητα πάντοτε μπορούσαν, πηγαίνανε ένα βήμα παραπάνω.
1: Κηρύσσεται η Επανάσταση. Έχουμε τους οπλαρχηγούς, έχουμε περιγράψει τώρα ότι είναι οι προεστοί, είναι οι οπλαρχηγοί, είναι τα τσελιγκάτα, αλλά η κύρια μάζα του στρατού που θα δώσει τους πολέμους και τις μάχες στον πόλεμο της ανεξαρτησίας είναι οι αγρότες. Αυτοί ναι, παρατούν, θα... κατά κύριο λόγο παρατούν το χαράπι.
0: Ναι, στρατός πάνε... μέσα σε πολλά εισαγωγικά, γιατί εντάξει, στρατός είναι προς
1: κατά δεν είναι οργανωμένη κατάσταση. Ναι, δεν οργανωμένη κατάσταση.
0: Συγκροτείται προς ναι, το τέλος το γόνο της Επανάστασης. Ναι.
1: Αλλά αυτοί θα πάνε, αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε. Οι οποίοι και θα καταστραφούν επειδή δεν καλλιεργούν τα χωράφια.
0: Όλοι καταστρέφονται. Από τον πόλεμο
1: το λέω γιατί μετά αύριο θα ζητήσουν να έχουν απαιτήσεις. Ότι θα ζητήσουν αμοιβή. Ας το πούμε ανταμοιβή.
0: Ακριβώς.
1: Ανταμοιβή για τη συμμετοχή τους και είναι πολύ λογικό.
0: Λογικό είναι, ναι, βέβαια. Αυτό που λέει και ο Ken Loach, αυτό γίνεται σε κάθε τέτοια επανάσταση που το λέει γη και ελευθερία. Γι' αυτό παλεύαν. Δηλαδή την ελευθερία που γίνονται κοινωνοί και μεταφορείς, γιατί αυτό είναι το θαύμα, ας πούμε. Πώς όλοι αυτοί οι κατσαπλιάδες, θα τους λέγαμε, πώς αποκτούν αυτή την. Άρα ήταν ένα υποκείμενο αρκετά, ίσως το έχουμε υποεκτιμήσει αυτό το πράγμα. Τι τους μένει, αυτό που ξέραν. Δηλαδή τι, καλλιεργούμε. Έχουμε την ελευθερία, θέλουμε και τη γη.
1: Στα χρόνια της Επαναστάσεως, οι δύο εθνοσυνελεύσεις, οι πρώτες, δίνουν απάντηση στο πώς θα γίνει η διανομή γεών.
0: Γίνεται μέσα σε όλη την Επανάσταση και σε όλες αυτές τις εθνοσυνελεύσεις, γίνεται μια μάχη πραγματικά. Δηλαδή υπάρχουν...
1: Ανάμεσα σε ποιους διεξάγεται η μάχη?
0: Ανάμεσα σε όλες τις ομάδες, με κάποιες ίσως διαφοροποιήσεις. Το επίδικο είναι τι γίνεται με την περιουσία. Τι γίνεται δηλαδή με τη γη και τα οικοδομήματα, τα φθαρτά που λέγαν και την ακίνητη, ποιος θα την έχει κτλ. Εκεί πια, νομίζω, η Τρίτη Εθνοσυνέλευση παίρνει μια βασική απόφαση ότι αυτή η γη ανήκει σε όλο το λαό, δεν τον πειράζει κανένας, έτσι ώστε να μπορέσουν μετά ενδεχομένως να δει τι θα μπορέσει να γίνει. Δηλαδή, απαγορεύει οποιαδήποτε μεταφορά γης σε οποιοδήποτε διεκδικούσε ενδεχομένως προς όφελος.
1: Ενδιαφέρθηκαν οι προύχοντες εποχής να πάρουν θέση και να πάρουν το μεγαλύτερο μέρος αυτής της γης.
0: Πάντοτε
1: και επιχειρήθηκε.
0: Ναι. Αλλά εκεί μπήκε φρένο, εν πάση περιπτώσει, αρκετά νωρίς και λίγο αυτό το ζήτημα αποσοβήθηκε ακριβώς προς όφελος, ας το πούμε, των μελλοντικών μικροκαλλιεργητών. Αυτό που είπατε και πριν, του μεγάλου στρατού της Επανάστασης.
1: Λοιπόν, ο Κολοκοτρώνης γράφεται στο βιβλίο σας, το βιβλίο του κ. Παϊωτόπουλου έχει τον τίτλο «Οι αγρότες», τίτλος «Στην ελληνική οικονομία», υπότιτλος «Από την Επανάσταση στην παγκοσμιοποίηση, κυκλοφορία από τις εκδόσεις Πατάκη». Ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του αναφέρει χαρακτηριστικά, ανοίγουν εισαγωγικά. «Η αρχηγή ενός στρατεύματος ελληνικού ήταν μια τυραννία, διότι έκαμνε και τον αρχηγό και τον κριτή και τον φροντιστή και να του φεύγουν κάθε ημέρα και πάλι να έρχονται», εννοεί τους στρατιώτες. «Να βαστάει ένα στρατόπεδο με ψέματα, με κολακίες, με παραμύθια, να του λείπουν και ζωοτροφίες και πολεμοφόδια και να μην ακούν και να φωνάζει ο αρχηγός. Κάθε Έλληνας είχε τα καπρίτζια του, τον θεό του και έπρεπε να κάνει κανείς δουλειά με αυτούς, άλλον να φοβερίζει, άλλον να κολακεύει κατά τους ανθρώπους». Πολύ ωραία η περιγραφή, έτσι για να ξέρουμε και τι ήταν στην καθημερινότητα αυτό που λέμε ότι έμπαινε στο στρατόπεδο ο Κολοκοτρώνης να τους εμψυχώσει, αλλά μόνο... και να τους κάνει να πειθαρχήσουν κιόλας.
0: Ακριβώς,
1: αυτό
0: όχι μόνο, ναι, εφαρμόζω σε σκληρά μέτρα, έτσι τα ξέρουμε αυτά. Ο Κολοκοτρώνης δεν αστειεύονταν και κατάφερε με πολλά μέσα και με το καλό και με το άγριο να κρατήσει το στρατό και εν πάση περιπτώσει να πετύχει αυτά που πέτυχε.
1: Λοιπόν, σημειώνεται ακόμη ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης κρίθηκε από τους πρώτους μήνες επανάστασης με την περίφημη εγκύκλιο της Στεμνίτσας, η οποία εκδόθηκε από την Πελοποννησιακή Γερουσία. Ρωσία είναι η εγκύκλειος της Τεμνίτζης, που σύμφωνα με τον Δημήτρη Ψυχογιού αποτελεί τη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως των εθνικών γεών. Mm-hmm. Η γερουσία της Πελοποννήσου, που συνήρθε στις 30 Μαΐου 1821 στην Στεμνίτσα της Γορτινίας, έστειλε προς πάντα στους εν

0: προπονήσω επαρχιακούς εφόρους, εγκύκλιο που καθόριζε τον τρόπο διαχείρισης της γης, η οποία μέχρι τότε ανήκε στους Τούρκους. Και να περάσουμε σιγά σιγά και στην δεύτερη εθνοσυνέλευση του Άστρου το 1823. Εκεί επιχειρήθηκε ρύθμιση με την οποία το βουλευτικό μπορούσε να αποφασίσει για την εκποίηση εθνικών γεών ανάλογα με τις ανάγκες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δόθηκε δυνατότητα στους καλλιεργητές να καλλιεργούν.
1: Ακριβώς. Είναι μια συνεχής διαμάχη γύρω από αυτό.
0: Βέβαια,
1: η οποία προφανώς και ευτυχώς δεν δημιούργησε ζητήματα άμα την απελευθερώσει να υπάρχουν γεωκτήμονες μεγάλοι. Αποφεύχθη αυτό που ήταν το κρίσιμο.
0: Μπράβο. Εξηγείται, και εδώ είναι επίσης ένα σημείο που έχει το νόημά του, πώς διαμορφώθηκε ο μικροαστικός χαρακτήρας της κοινωνίας. Δηλαδή, ακριβώς γιατί η προσπάθεια του κράτους ήταν να μοιράσει μικροϊδιοκτησίες από το να κάνει αυτή την υπερσυγκέντρωση. Ήταν μια πολιτική επιλογή και αργότερα αυτή.
1: Η οποία ξεκινάει από την Επανάσταση. Θέλετε να το δούμε λίγο, να το αναλύσουμε.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει από την Επανάσταση και διαμορφώνεται στην ουσία σε όλη την πορεία αυτή που φτάνει σε αυτή που λέμε την μεταρρύθμιση του Κουμουνδούρου, που προσπαθεί να δώσει λύση σε αυτό το ζήτημα. Έτσι, σε αδρές γραμμές για να το δώσουμε το θέμα, είναι αυτό που είπαμε, ότι όλοι θέλαν γη μετά, οι πάντες. Γιατί κανένας δεν είχε, παρά μόνο κάποιοι ενδεχομένως είχαν αποκτήσει ελάχιστα. Αυτό που ζητάνε όμως και είναι γύρω από μια κρίσιμη λέξη, διανομή της γης, αυτή δεν μπορούσε να γίνει για πολλούς και διάφορους λόγους. Το ένα που έχουμε συνηθίσει, υπάρχει βέβαια, υπάρχουν και κάποιες άλλες ιδέες, αλλά ισχύει και αυτό, ότι βάζαν φρένο οι μεγάλες δυνάμεις, κυρίως η Αγγλία. Γιατί η γη υποτίθεται ότι ήταν υποθηκευμένη για τα δάνεια του αγώνα και άρα δεν μπορούσε να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση που θα ήθελε ενδεχομένως στην αρχή ο Καποδίστριας και όλοι, εάν δεν λέγονταν υπόψη και οι πιστωτές. Το βασικότερο όμως για μένα είναι το εξής δίπολο. Σε περίπτωση που το κράτος τι είχε να κάνει. Είχε δύο επιλογές. Ή να τη βγάλει σε πληστηριασμό τη γη. Ή,
0: και να την πάρουν οι ισχυροί που θα είχαν τα ποσά,
1: όμως ήταν
0: τα κεφάλαια.
1: Ποιοι όμως ήταν οι ισχυροί, κύριε Πορτοσάλτη, εκεί πέρα. Ποιοι ήταν οι ισχυροί.
0: Οι οπλαρχηγοί.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ήταν όλοι κατεστραμμένοι. Εκτός Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
1: Πλούσιοι ομογενείς. Δηλαδή θα γινόταν ήδη από το 1828, θα γινόταν κάτι το οποίο έγινε το 1881.
0: Ναι.
1: Και οδήγησε αυτό που οδήγησε στη Θεσσαλία. Το σίγουρο είναι ότι αν έπαιρνε οποιοδήποτε μια τέτοια απόφαση, θα γινόταν εμφύλιος πάλι.
0: Όπως τα είδαμε αυτά αργότερα,
1: ακριβώς.
0: Δεν υπήρχε καν του να δοθεί θέση στη διοίκηση αργότερα, όταν θα συγκροτηθεί το κράτος, σε Έλληνα εκτός Ελλάδος.
1: Ακριβώς.
0: Εκ της όποιας τότε ελλαδικής επικράτειας.
1: Αυτόχθονες
0: και ετερόχθονες.
1: Όλα αυτά δεν είναι καμιά φορά, τα επαναλαμβάνουμε έτσι και στερεοτυπικά, αλλά έχουν μια ολόκληρη ιστορία από πίσω, την οποία αν κάποιος κάτσει και τη δει.
0: Εδράζεται σε ένα πολύ κεντρικό θέμα. Ποιος πολέμησε. Σου λέει, εσύ πολέμησες, εγώ πολέμησα.
1: Και αυτό. Και ποιος θα κάνει κουμάντο επίσης στο κράτος. Είναι πολλά ζητήματα. Ναι. Αλλά για να μην χάσουμε το δεύτερο, να γίνει διανομή, χωρίς όρους. Μα το κράτος πού θα έχει έσοδα. Δεν υπήρχε τίποτα, ήταν κατεστραμμένο. Δεν είχε καν φορό εισπρακτικούς, ας το πούμε, μηχανισμούς.
0: Επί της ουσίας, το περιγράφεται, δεν χρέωσε, όπως λέτε, και τη χρήση γης. Δηλαδή έβαλε ένα αντίτιμο, αλλά επί της ουσίας αυτό το αντίτιμο δεν το εισέπρατε το κράτος.
1: Πολύ πάλι έτσι χοντρικά για τους ακροατές μας να πούμε ότι αυτό που καταργήθηκε, η αλήθεια είναι αυτό που λέμε ο κεφαλικός φόρος. Δύο φόρους είχε το ελληνικό κράτος. Ένα είναι η δεκάτη την κράτησε, περίπου δηλαδή το 10% παραγωγής, και το άλλο ήταν ο φόρος επικαρπίας, που ήταν για τη γη που καλλιεργούσαν, αλλά δεν είχαν
0: την κυριότητα.
1: Ακριβώς. Ναι. Αυτό περίπου είναι το καθεστώς όλο. Όταν έρχεται ο Τρικούπης και καταργεί αργότερα την δεκάτη, την αντικαθιστά με έναν ακόμα πιο έτσι βαρύ, που ήταν των αρωτριώντων ζώων, που έχετε ακούσει. Δηλαδή φορολογούσε τα κτίνη πια, που ήταν ακόμα πιο βαρύς ο φόρος. Αλλά σε όλο, και το περιγράφω και μέσα στο βιβλίο και το ξέρουμε από πηγές κτλ., σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι Έλληνες, όπως και στη γη, που θα βρίσκαν γη, βρίσκουν τον τρόπο και χωρίς να έχουν τίτλους ιδιοκτησίας καταφέρουν και καλλιεργούν και εξοικονομούν, μπορούν και έχουν νέες γιες και φρέσκες γιες με τις φωτιές και άλλες γιες που ξεχερσώνουν.
0: Είπατε το
1: γιατί ακριβώς εκεί, αν θέλετε,
0: ναι.
1: Και αν θέλετε το συζητάμε. Γιατί εκεί, όταν επιχειρείται η πρώτη μεταρρύθμιση στην ουσία σε αυτό το καθεστώς της γης που γίνεται από τους αντιβασιλείς και τον Όθωνα, ένας νόμος που
0: όχι,
1: το λένε.
0: Όχι, το πάτε εκεί ακόμη. Θέλω να το βάλουμε σε μια σειρά αφού κάνουμε τώρα
1: γιατί
0: τώρα βάζουμε τα δεδομένα για να σχηματιστεί μια γενική εντύπωση. Στην επόμενη μας συνάντηση θα το πάμε σταδιακά από τον Καποδίστρια και θα έρθει και η στιγμή. Αλλά είπατε τώρα τη λέξη με την οποία θα κλείσουμε σήμερα. Φωτιές, δασικές φωτιές, από τις οποίες προέκυπτε χερσαγή για να βοσκήσουν τα πρόβατα. Δηλαδή και έκανε τα δάση
1: και να καλλιεργήσουν.
0: Και να καλλιεργήσουν.
1: Ναι, γιατί από τη φωτιά ελείψη άλλων μέσων, δεν υπήρχαν αυτό που λέμε, οι ροές που λέμε σήμερα, πολλές φορές δεν υπήρχε καν νερό. Δεν υπήρχαν αρδευτικά έργα, ήταν κατεστραμμένα κτλ. Πόσο μάλλον οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, λιπάσματα ή δεν ξέρω τι. Οπότε το καινούριο έδαφος που παραδίδονταν μετά τη φωτιά ήταν πιο γόνιμο. Και το ξέραν και πάνω σε αυτό βάζω φωτιά.
0: Δεδομένου ότι ακριβώς γιατί δεν υπήρχαν τότε και τα τεχνικά μέσα, δεν υπήρχαν και τα υποστηρικτικά τα λιπάσματα.
1: Και επιστήμονες, δεν υπήρχε τίποτα.
0: Δεν υπήρχε τεχνογνωσία.
1: Κάνουμε μία.
0: Άρα μετά από μια παραγωγή ερχόταν ένας ετήσιος κύκλος αγράπαυσης. Για να ξεκουραστεί το χώμα και να επανέλθει την μετεπόμενη χρονιά.
1: Αυτό ήταν το σύστημα. Ναι.
0: Λοιπόν, το 1855 λοιπόν ο Edmond Abou, ο οποίος περιδιαβαίνει την Ελλάδα του Όθωνα, γράφει στο βιβλίο αυτό το οποίο σας είπα ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Είναι αξίωμα, γράφει ο Γάλλος, με μεγάλη πέραση στην Ελλάδα, ότι ζημιώνοντας το κράτος δεν ζημιώνεις κανέναν. Οι χωρικοί δεν σέβονται καθόλου την εθνική ιδιοκτησία σαν να ανήκει στους Τούρκους. Δεν νομίζουν ότι κάνουν ούτε μία κακή πράξη ούτε κακό υπολογισμό όταν προξενούν στο κράτος μία ζημιά 1000 δραχμών που τους αποφέρει μία πεντάρα. Σύμφωνα με αυτήν την αρχή, οι βοσκοί καίνε κανονικά τις λόχμες των δασών για να εξασφαλίσουν ότι τα κοπάδια τους θα βρουν την άνοιξη νέα βλαστάρια για να βοσκήσουν. Αυτοί οι αφελείς εμπριστές δεν κρύβονται κάνοντας τέτοια πράγματα. Συναντά συχνά στην ύπαιθρο της Αθήνας μεγάλους μαύρους λεκέδες που καλύπτουν μισή τετραγωνική λεύγα και λες δεν είναι τίποτα, ένας βοσκός έφτιασε χορτάρι για τα αρνιά του. Οι καλλιεργητές διασκεδάζουν από καιρό σε καιρό απαλλάσσοντας το έδαφος από κάθε δέντρο που υπάρχει. Αυτοί δεν καταστρέφουν από συμφέρον αλλά από λόγους υγιεινής. Είναι πεπισμένοι ότι το δέντρο είναι ένα ανθυγινό πλάσμα και ότι κανένας δεν θα είχε πυρετό αν ο τόπος καθαριζόταν από τα δέντρα μια για πάντα. Να γιατί ο αστόχαστος που κάνει φυτίες βρίσκει κάποτε τα φύτρα πατημένα ή ξεφλουτισμένα, γράφει ο Αμπού. Και έτσι αντιλαμβανόμαστε κυρίες και κύριοι πως συνήθειες δεκαετιών ή ολόκληρο αιώνα ή ενάμιση αιώνα πέρασαν στα νεότερα, πολύ νεότερα χρόνια, ας πούμε τα δικά μας. Κύριε Βανετόπουλε, χάρηκα για την συνάντησή μας.
1: Και εγώ πάρα
0: θα
1: πολύ.
0: Συνεχίσουμε την επόμενη Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ο κύριος Παναγιωτόπουλος είναι καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, διδάσκει ιστορία του αγροτικού κόσμου. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας και τη συντροφιά σας. Την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί η συνέχεια του θέματος που αναπτύσσουμε με αφορμή την περιγραφή της ιστορίας του 19ου αιώνα και είναι το αγροτικό θέμα, η αγροτική οικονομία μιας αγροτικής χώρας όπως ήταν το κράτος το φρέσκο που συστάθηκε τότε το 1830, δηλαδή η Ελλάδα. Καλημέρα σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής, Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
8: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
9: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, Companiero, Companiero, Mitch Biller, Nakama,
11: Coquipé,
9: Κομπάνιο!
12: Team colleague!
13: Παντρούσκα! Καβαλής στο κομμάτιο!
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
15: Ο γέρο νεκροτσίμ. Σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
14: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
16: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μέχρι αύριο έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα επιβληθούν από 16 Ιουνίου μέχρι και 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως αμέσως μετά την υπογραφή τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για όλους. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αμερικανικού Ιστότοπου Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, το οποίο φέρεται να προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, επανέναρξη συνομιλιών για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα και ρυθμίσεις για τα στενά του ορμού. Ωστόσο, το Ιράν διαψεύδει ότι επίκειται σήμερα υπογραφή συμφωνίας. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Την ίδια ώρα, συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για σήμερα το βράδυ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονταν να δήλωσαν χθες πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ και ότι η Ουάσιγκτον αποδέχτηκε βασικούς όρους της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, δηλωτές στην Ιρανική πόλη Μασχάτ συγκεντρώθηκαν έξω από κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Υπουργού Αμπάς Αραχτσί και ζητώντας την παραίτησή του μετά την ανακοίνωση για μια πιθανή επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Οι συγκεντρωμένοι τον κατηγόρησαν για προδοσία. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 59χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρι ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο με περισσότερες από 15.000 παραγγελίες σε περίπου 90 χώρες. Συνεχίζονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη στα Εξάρχεια, όπου χθες το βράδυ άγνωστος πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 35χρονο, ο οποίος έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι. Περίπου στις 9 το βράδυ, περίοικοι άκουσαν πυροβολισμούς και ειδοποίησαν τις αρχές. Αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν εντόπισαν στο σημείο έναν άνδρα νεκρό και 5 κάλικες. Εξετάζεται η δολοφονία να αφορά υπόθεση ναρκωτικών. Ο δράστης, σύμφωνα με καταθέσεις που έλαβαν αστυνομικοί, διέφυγε προς το λόφο του στρέφη. Με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες θα συνεχιστούν οι πανελλαδικές εξετάσεις την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ αύριο ολοκληρώνουν τις εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Επιπλέον, αύριο θα ολοκληρωθούν οι εξετάσεις στα γυμνάσια, ενώ θα είναι και η τελευταία ημέρα λειτουργίας των δημοτικών και νηπιαγωγείων.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχή σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League. Στον 5ο και τελευταίο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού, έκαναν το 3-2 στη σειρά και πανηγύρισαν μετά το τρόπαιο της EuroLeague και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μετά το τέλος του αγώνα, υπήρξε ένταση στα αποδυτήρια μεταξύ του παίκτη του Ολυμπιακού Tyreek Jones και του παίκτη του Παναθηναϊκού Kendrick Nunn. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου για το δεύτερο όμιλο, ο αγώνας μεταξύ του Κατάρ και της Ελβετίας ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 1-1. Για τον τρίτο όμιλο, ισοπαλία 1-1 αναδείχθηκαν η Βραζιλία με το Μαρόκο. Για τον ίδιο όμιλο, η Αϊτή ιτήθηκε από τη Σκωτία με σκορ 0-1. Για τον τέταρτο όμιλο, η Αυστραλία κέρδισε με σκορ 2-0 την Τουρκία. Οι New York Knicks επέστρεψαν στην κορυφή του NBA μετά από 53 χρόνια, κατακτώντας το τρίτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους με νίκη 94-90 επί των San Antonio Spurs στην έδρα των Τεξανών στο 5ο παιχνίδι των τελικών και ολοκληρώνοντας τη σειρά με 4-1. Χιλιάδες φίλαθλοι πλημμύρισαν τους δρόμους του Μανχάταν μετά τον ιστορικό τίτλο απέναντι στους Spurs.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ!
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε.
0: Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην ΑΜΕ. Ρική με σούπερ 300 δώρα χωρίς κατάθεση και σούπερ τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσχερα τοπικά 5 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιο με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, προβλέπεται κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα υπηρετικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα πλέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, πρόσχερα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας η Χριστίνα Βίδου.

0: Ακούγοντας τον Michael Jackson, θα καταγγείλω, γιατί είμαστε ένας ενημερωτικός καταγγελτικός σταθμός. Τη μέρα μια Πασχαλίδη, πού πας?
1: Καλημέρα σου, Χριστινάκη μου.
0: Για σαν ένα καλό μεσημέρι, έτσι.
1: Εννοείται. Τις 5 τα χαράματα.
0: Αφού λοιπόν σκεφτείτε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς σας βρήκαμε αυτό το υπέροχο κυριακάτικο πρωινό, ο ήλιος και τα σχετικά, αφού σκέφτηκα το εξής, μεράνια μου, και νομίζω ότι είναι μια τίμια συναλλαγή.
1: Μάλιστα. Τρομάζω έτσι πως κάνεις την εισαγωγή.
0: Ανοίγουν άλλοι ορίζοντες πέρα από την αρχισυνταξία και την παρουσίαση του πρωινού μαγκαζίνου. Το επιτυχημένο 7 η ώρα κάθε πρωί είναι. Προτείνω
1: συμπαραγωγή
0: στην παρουσίαση της σημερινής και να το υιοθετήσουμε τις κυριακάτικες, γιατί άλλο μία φωνή πολύ βαρετή και άλλο δύο φωνές. Και δύο γυναικείες. Πού λείπουν και από τα μικρόφωνα του ραδιοφώνου.
1: Μπορούμε να πάμε έξω, να μιλάμε όσες ώρες θέλεις. Να πάρουμε και τη Δήμητρα, την ηχολήπτριά μας.
0: Γιατί ρε σημερινή, κάνε μου αυτή τη χάρη. Δείξε λίγο στον κόσμο και την άλλη πτυχή της προσωπικότητάς σου.
1: Να ξεδιπλωθούμε.
0: Πώς πάει η επικαιρότητα, Τραμπ, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ λέει,
1: και κάτσε να δούμε, περίμενε, γιατί πόσες ώρες το ακούμε.
0: Χθες μαζί με τον Μιχάλη Γνατίου που κάναμε στο Δελτίο Ειδήσεων, μας έλεγε 38 φορές έως σήμερα ο Τραμπ έχει ανακοινώσει ότι πάμε σε συμφωνία και 38 φορές έχει ακυρωθεί και τον έχουν ακυρώσει οι
1: Ιρανοί. Μα οι Ιρανοί τον διαψεύδουν ακριβώς. Αυτό γίνεται και τώρα, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Ωραία. Τέλεια. Θα κάνεις μπάνιο μετά, θα έχεις μυρίζει αντιλιακό.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου. Σας περιμένουμε σε 20 λεπτά ακριβώς. Τίτλους των ειδήσεων. Καλημέρα και όπως καταλάβατε, ναι, υπάρχει για άλλη μια φορά αυτή η διαλυμένη καλή διάθεση. Δεν ξέρουμε από πού πηγάζει. Περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Είναι η Δήμητρα Σταματή, όπως ακούσατε, στη ρύθμιση του ήχου. Και είναι η Μελίνα. Μελίνα, πάλι θα πω σωστά το όνομά σου. Περίμενε Σαμαραδέλη. Τι να κάνω. Ναι, και μου κάνει ότι το είπα πάρα πολύ σωστά το Μελινάκι. Μας έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι είναι στις μουσικές επιλογές. Ο Πετράνο, ο Πέτρος Μωραίτης, το 210-4800-170-174. Και η μοίρα σας έριξε τις επόμενες δύο ώρες να ακούτε τη Χριστίνα Βίδου.

0: Για να δούμε τώρα που βρισκόμαστε. Καλημέρα σας. Είναι ωραία, είπαμε, Κυριακή αυτή. Έφυγε και η συννεφιά των προηγούμενων ημερών. Είχε μια δροσιά χθες το βράδυ, θα πρέπει να σας πω. Όσοι τουλάχιστον βρεθήκατε εδώ, στην Αττική, δεν ξέρω από πού μας ακούτε. Ούτως ή άλλως είναι περίοδος που σιγά σιγά αρχίζουμε και παίρνουμε τις άδειες και κάνουμε μικρές εξορμήσεις και κάνουμε μικρές εκδρομές. Μεταξύ πολλών άλλων, είναι εννοείται και περίοδος του Μουντιάλ, αυτή η στρογγυλή θεά. Βάλετε όποιο χαρακτηρισμό θέλετε. Διάβαζα λοιπόν ένα εξαιρετικό για άλλη μια φορά άρθρο του Θεοδωρή Γεωργακόπουλου. Δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή πριν από δύο ημέρες, την Παρασκευή πρέπει να ήταν. Λογικά θα με διορθώσει, άμα και δεν έχει σημασία και ημέρα. Τίτλος: Παγκόσμιο κύπελο ρατσισμού. Και για άλλη μια φορά ο Θεοδωρής κάνει το εξής. Θυμάται και καταγράφει τα προηγούμενα Μουντιάλ, από ποιες χώρες διοργανώθηκαν και πώς ή γιατί κατηγορήθηκαν. Πάντως το φετινό έχει πάρα πολλά διαφορετικά στοιχεία που το χαρακτηρίζουν. Γεια σας Θοδωρή, γεια σας κύριε Γεωργακόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μου άρεσε που ξεκινήσαμε από το Κατάρ. Είχα ξεχάσει τι είχε συμβεί στο Κατάρ. Αλλά θα ήθελα πρώτα να ξεκινήσουμε. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να αρθρογραφήσεις πάνω σε αυτό, στο Μουντιάλ και στα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά του?
1: Ήταν κάποια επαναλαμβανόμενα συμβάντα στην ειδησιογραφία, κάποια προβλήματα που είχαν ομάδες, παίκτες, αθλητές, στελέχοι, παράγοντες, διαιτητές και φίλαθλοι να φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως που είναι μια από τις τρεις χώρες που διοργανώνουν το φετινό Μουντιάλ, για να παρακολουθήσουν τους αγώνες ή για να συμμετάσχουν σε αυτούς. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Να υπάρχει μια χώρα η οποία να βάζει πολύ αυστηρούς κανόνες και να αποκλείει συμμετέχοντες στο παγκόσμιο κύπελο από άλλες χώρες και από συγκεκριμένες χώρες που δεν κρίνει αρεστές. Ήταν αρκετά κραυγαλαία κάποια από τα παραδείγματα. Ένας Ιρακινός ποδοσφαιριστής, επιθετικός της ομάδας, αυτός που έβαλε τον γκολ χάρη στο οποίο προκρίθηκε η ομάδα στο Μουντιάλ, τον είχαν 7 ώρες και τον ανέκριναν στο αεροδρόμιο πριν του επιτρέψουν την είσοδο. Ένα από τα στελέχη της ομάδας του Ιράκ, το φωτογράφο, δεν τον άφησαν να μπει στη χώρα, τον έδιωξαν. Ναι. Έναν διαιτητή, έναν από τους 52 διαιτητές που θα διευθύνουν τους αγώνες του Μουντιάλ, που είναι καταγωγή του από τη Σομαλία, δεν τον άφησαν τον άνθρωπο να μπουν, ο καλύτερος διαιτητής της Αφρικής, επειδή δεν πληρεί τα κριτήρια που έχει βάλει, τα πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια για την είσοδο ξένων κάθε είδους στη χώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η σημερινή τρέχουσα κυβέρνηση. Αυτά τα πράγματα είναι κραυγαλαία. Οπότε αυτή ήταν η αφορμή, γιατί αντιδράσεις υπήρχαν και στα προηγούμενα Μουντιάλ. Είναι γενικά προβληματικός ο τρόπος με τον οποίο επιλέγονται οι χώρες που φιλοξενούν αυτή τη διοργάνωση πλέον. Η FIFA είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που ούτως ή άλλως έχει κατηγορηθεί πολύ έντονα για ακραία διαφθορά, ότι τα μέλη της χρηματίζονται ευθέως, παίρνουν λεφτά για να αναθέσουν τη διεξαγωγή του Μουντιάλ στο Κατάρ, στο οποίο ο πρόεδρος της FIFA μετακόμισε μετά την ανάληψη του παγκοσμίου κυπέλλου, και εκεί ζει πια όνομα. Του δώσανε και να χρησιμοποιεί και ένα αεροπλάνο. Όλα αυτά δημιουργούν θέματα.
0: Η FIFA, για παράδειγμα, είναι ένα ζήτημα πόσο πολιτικά ουδέτερη μπορεί να παραμείνει όταν αναθέτει τη διοργάνωση του Μουντιάλ σε χώρες με σοβαρά ζητήματα δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βάσει αυτών που μας αναφέρες.
1: Βέβαια, και θα πει κάποιος ότι είναι ένας οργανισμός ο οποίος δεν είναι πολιτικός, ο οποίος δεν πρέπει να ενδιαφέρεται ακριβώς για το τι κυβέρνηση υπάρχει στην κάθε χώρα, αλλά πρέπει να εξασφαλίζει κάποια προαπαιτούμενα. Όπως για παράδειγμα ότι βάζουν προδιαγραφές για τα στάδια, ίσως πρέπει να εξασφαλίζεται ότι αυτά τα στάδια δεν θα φτιάχνονται από σκλάβους. Υπήρχαν και αντίστοιχες κατηγορίες και στο Κατάρ για τις εργασιακές συνθήκες των ανθρώπων που έφτιαξαν όλα αυτά
0: χάθηκαν
1: τα στάδια.
0: Χάθηκαν ζωές. Και μόνο να το θυμίσουμε αυτό που χάθηκαν ζωές, ακόμα και από τις θερμοκρασίες που έπρεπε και με ταχύτητα, αν θυμάμαι καλά.
1: Και από αυτό βεβαίως, που είναι πολύ σημαντικό οι συνθήκες στις οποίες δουλεύουν οι άνθρωποι, αλλά το καθεστώς, το εργασιακό καθεστώς με το οποίο δούλευαν, το οποίο προσωμίζεται τη δουλεία, δεν είχαν καθόλου δικαιώματα. Αυτά ίσως πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Στο θέμα της Ρωσίας υπήρχαν και άλλα θέματα, πολιτικά, γεωπολιτικά. Της δώσανε το Μουντιάλ λίγο αφότου είχε καταλάβει έδαφος ξένης χώρας, την Κριμαία. Ναι. Υπήρχαν και εκεί πάρα πολλές απορίες και ενστάσεις για τις εργασιακές συνθήκες και το πώς φτιάχτηκαν τα έργα και για την ποιότητα των έργων. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία συνέπεια, ότι υπήρχε τότε, και υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα διαφορά τότε και το Κατάρ και η Ρωσία. Μετά τις αντιδράσεις έκαναν μια υπερπροσπάθεια να τρέξει και να λειτουργήσει και να διαεξαχθεί το Μουντιάλ απρόσκοπτα. Να περάσουν όλοι καλά, να περάσουν οι φίλαθλοι καλά, να είναι ωραίο το θέαμα, να περάσουν οι ομάδες να έχουν ό,τι θέλουν, να τους προσφέρουν όλα τα, όλες τις ανέσεις και όλες τις διευκολύνσεις.
0: Να κρατήσουν τα στόματα κλειστά, να εντυπωσιαστούν από αυτό και να φύγει δηλαδή, να μείνει
1: ακριβώς
0: στην επιφάνεια και στην εικόνα και έχει στην ουσία. Γιατί λοιπόν δεν είναι πάντα σταθερές ισοδύναμες αντιδράσεις όταν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, το Κατάρ ή τη Ρωσία? Υπάρχουν αντιδράσεις, μας τις είπατε.
1: Ναι.
0: Όμως δεν είναι, μετά ξεχνιούνται, δεν είναι σταθερές ή δεν είναι ισοδύναμες. Τι στα κομμάτια συμβαίνει?
1: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει και με την χωρητικότητα, την ακτιβιστική όλων μας. Για πόσο καιρό μπορούμε να είμαστε έξαλλοι με μια δύσκολη κατάσταση, ειδικά όταν είναι πέρα από τον δικό μας έλεγχο. Έρχεται η επόμενη κατάσταση για να είμαστε έξαλλοι με κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο και δεν αλλάζουν βέβαια τα πράγματα με την ενάρετη οργή μας όταν γράφουμε ποστάρες στο Facebook για το τι κακό που είναι το Κατάρ ή τι κακιά που είναι η Ρωσία ή τώρα τι κακές που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά τα πράγματα είναι διαχρονικά, αλλάζουν θεσμικά, αλλάζουν με τον αγώνα και τον λαών των μεμονωμένων που πρέπει να διεκδικήσουν καλύτερη κατάσταση στις δικές τους χώρες, αλλά αλλάζει και με την πίεση από τη διεθνή κοινότητα.
0: Αλλάζει.
1: Η FIFA δεν είναι ένας οργανισμός ο οποίος θα αλλάξει τίποτα προς το καλύτερο, το ξέρουμε πια. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος ουσιαστικά υπάρχει για να βγάζει λεφτά για τους, για όσους συμμετέχουν μέσα του και για πολλούς συμπαραμαρτούντες. Θυμόμαστε ότι η FIFA είναι ο οργανισμός που έδωσε βραβείο ειρήνης στον Τραμπ όταν γκρίνιαζε δημοσίως που δεν του έδωσαν το Νόμπελ ειρήνη.
0: Το θυμόμαστε. Έτσι, να
1: αυτή είναι εξόφθαλμη διαφορά. Γίνεται...
0: Συγγνώμη, σήμερα σας διακόπτω και δεν το θέλω, δεν ξέρω τι με έχει πιάσει.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Συνήθως δεν το κάνω, αλλά έχω στο μυαλό μου αγωνίες οι οποίες θέλω να τις πω. Άρα όμως, βάσει αυτού, έχει γενικά επηρεαστεί η εικόνα ενός παγκόσμιου κυπέλου, σωστά, και από τους περιορισμούς μετακινήσεις και από τις εισόδους και τις απαγορεύσεις και τα σχετικά. Αυτή η εικόνα λοιπόν που έχει πληγεί δεν αφορά κανέναν. Δηλαδή δεν μας αγγίζουν όλα αυτά. Θέλουμε τόσο πολύ να σταθούμε στο θέαμα. Κάνω την ίδια ερώτηση διαφορετικά διατυπωμένη. Αυτό είναι που με επηρεάζει. Γίνεται ό,τι γίνεται, αλλά όλα για το θέαμα μόνο.
1: Είναι και μια αυτοκριτική που πρέπει να κάνουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μια μεγάλη διαφορά είναι ότι μοιάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι μια από τις τρεις χώρες, ξαναλέω, που είναι το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Ο Καναδάς και το Μεξικό δεν προκαλούν κανένα πρόβλημα. Προσπαθούν να φτιάξουν την καλύτερη διοργάνωση που γίνεται για να περνάει ο κόσμος καλά, να είναι κορέοι αγώνες, να μην υπάρχουν επιπλέον εμπόδια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αντίθετα με το Κατάρ, αντίθετα με τη Ρωσία, δεν κάνουν καμία προσπάθεια να κάνουν τους αγώνες καλύτερους ή να βελτιώσουν την εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόσμο. Το αντίθετο, δημιουργούν προβλήματα. Και το κάνουν κυρίως για λόγους εγχώριας κατανάλωσης, γιατί ξέρουμε ότι το τελευταίο 1,5 χρόνο τουλάχιστον, αλλά και πιο πριν, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει πάρα πολύ έντονη η αντιμεταναστευτική ιστερία. Μια ιστερία την οποία τη βλέπουμε και στην Ευρώπη, τη βλέπουμε σε πάρα πολλές χώρες. Μια διόγκωση ενός προβλήματος, το οποίο είναι και δεν είναι πρόβλημα, ειδικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι μεγάλο κομμάτι της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ζωής της χώρας, η μετανάστευση και η παράνομη μετανάστευση που ονομαζόμενη, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση το κάνουν για να παράγουν ουσιαστικά content, για να ενδυναμώσουν, για να κάνουν πιο έντονη αυτή την πολιτική αποκλεισμού μεγάλου μέρους σκουρόχρωμων ξένων. Ανεξαρτήτως του αν είναι νόμιμοι ή παράνομοι. Δηλαδή, εδώ πέρα έχουν βάλει αποκλεισμούς σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν αγοράσει εισιτήρια να πάνε, είχαν δώσει χιλιάδες δολάρια για να πάνε να δουν αγώνες, είχαν κλείσει ξενοδοχεία και τους απαγορεύουν την είσοδο μόνο και μόνο επειδή είναι από χώρες που δεν τους αρέσουν, από την Αφρική, χώρες κυρίως της Αφρικής και της Ασίας. Είναι πάρα πολύ ενδεικτικό για το τι συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την εποχή, το ότι η χώρα αυτή έχει πια παγώσει τελείως, σχεδόν τελείως, τη διαδικασία εισόδου προσφύγων, όλη τη διαδικασία δηλαδή που προβλέπεται και από τη διεθνή νομοθεσία ότι όταν έρχεται κάποιος και κάνει αίτηση για άσυλο πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία να του δοθεί άσυλο αν το αξίζει και να προβλεφθούν κάποιες προστασίες για τους ανθρώπους που δικαιούνται άσυλο. Αυτό στις ΗΠΑ έχει καταργηθεί τελείως, δεν γίνεται τίποτα, δεν γίνεται δεκτή καμία αίτηση εκτός από μία συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. 6.000 αιτήσεις ασύλου έχουν γίνει δεκτές το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο χρόνο στις ΗΠΑ, σχεδόν όλες, το 99% είναι λευκοί νοτιοαφρικανοί. Λευκοί συμπολίτες δηλαδή του Elon Musk και του Peter Thiel, οι οποίοι είναι και άνθρωποι της μεσαίας τάξης, δεν τους κυνηγάει κανένας, δεν έχουν τίποτα, δεν πάνε να γλιτώσουν από πόλεμο, αλλά ισχυρίζονται ότι το καθεστώς στη Νότια Αφρική είναι ρατσιστικό εναντίον των λευκών.
0: Μάλιστα.
1: Και μόνο αυτοί γίνονται δεκτοί οι αιτήσεις ασύλου τους στις ΗΠΑ. Σε μια τέτοια χώρα λοιπόν προφανώς δεν θα αφήσουν να μπει ο διαιτητής από τη Σομαλία, την οποία μάλιστα απεχθάνεται ο Τραμπ ιδιαίτερα. Θυμάστε που λέγανε ότι έλεγε ότι οι Σομαλοί τρώνε σκύλες, σκύλους και γάτες.
0: Πραγματικά
1: αυτά
0: είναι,
1: τα πράγματα.
0: Τρέλο,
1: αλλά δεν είναι αστεία, δεν είναι τρέλες. Είναι πραγματική πολιτική. Επηρεάζει ακόμα και τους αγώνες ποδοσφαίρου που βλέπουμε. Mm-hmm. Δεν τους νοιάζει αντίθετα με τη Ρωσία και το Κατάρ να βελτιώσουν την εικόνα τους και να φτιάξουν καλύτερους αγώνες.
0: Και ελπίζω να μην αναρωτιούνται οι ακροατές γιατί κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Γιατί εδώ μιλάμε για το πώς πλέον η νέα γενιά, τα νέα παιδιά, γίνεται η γαλούχησή τους και τι μπορεί στα αυτιά τους και στα μάτια τους πλέον να είναι και να φαντάζει κανονικό.
1: Κανονικό
0: σε λίγο καιρό, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Σε λίγο καιρό κανονικό θα είναι, όπως είπε ο κ. Γεωργακόπουλος, οι λευκοί νοτιοαφρικανοί. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό πόσο επικίνδυνο είναι.
1: Ελπίζω. Θεωρούνται οι αδικημένοι του κόσμου που αδικαιούνται άσυλο, τους πολεμάνε. Εκεί έχουμε φτάσει. Ναι. Και αυτό να γίνεται αποδεκτό από τη μεγαλύτερη, ποτέ ισχυρότερη δημοκρατία ως τώρα του κόσμου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Θοδωρής Γεωργακόπουλος, δημοσιογράφος, συγγραφέας, συντηρητικό μέλος του ανεξάρτητου μη κερδοσκοπικού οργανισμού Διανέωσης. Πολλές φορές έτσι συζητάμε μαζί. Αρθρογραφή. Ακολουθήστε και παρακολουθήστε την αρθρογραφία του πραγματικά. Και έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο newsletter που σου έρχεται στο mail σου με τρομερές και πολλές ειδήσεις από όλο τον κόσμο και με links για να μπορείς να μπαίνεις μέσα και να διευρύνεις λίγο τόσο τη σκέψη σου. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο Γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
14: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
16: Νιάου.
14: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Οι Βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις αναχέτησαν σήμερα πετρελοφόρο του ρωσικού σκιώδου στόλου που επιχειρούσε να περάσει από τη Μάνχη. Αυτή η επιτυχής επιχείρηση καταφέρει ένα ακόμη πλήγμα στη Ρωσία και υπενθυμίζει σε αυτούς που τροφοδοτούν τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία ότι δεν θα τους αφήσουμε να κρυφτούν, δήλωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σε ανάρτησή του. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως αμέσως μετά την υπογραφή τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για όλους. Την ίδια ώρα πάντως το Ιράν διαψεύδει ότι επίκειται σήμερα υπογραφή συμφωνίας. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ΑΔΕ με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές προλοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, αναφέρει χαρακτηριστικά. Μέχρι αύριο έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 59χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου στο Χαλάνδρη ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League, καθώς επικράτησε με 81-85 επί του Παναθηναϊκού. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
20: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Λοιπόν, να δούμε τώρα τι συμβαίνει. Και πολιτικό κουσκούς θα κάνουμε τώρα. Δηλαδή ένα ωραίο πολιτικό κουτσομπολιό, με την καλή την έννοια. Γιατί είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε είτε όχι, όσες διαβεβαιώσεις και αν έχουμε ακούσει και από την πλευρά του Πρωθυπουργού ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και μπορεί να γίνουν την άνοιξη του 2027, το σίγουρο είναι και τα σημάδια δείχνουν ότι είμαστε καθαρά σε προεκλογική περίοδο. Έχουν ξεκινήσει οι περιοδίες, έχουν ξεκινήσει οι παροχές, έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό οι κόντρες. Το πολιτικό θερμόμετρο, όπως πάρα πολύ ωραία δημοσιογραφικά λέμε, χτυπάει κόκκινο με οποιαδήποτε αφορμή σχεδόν κάθε μέρα. Έχουμε παράλληλα την κεντροαριστερά να δίνει τη δική της τη μάχη με τον τρόπο που ξέρει ή που δεν ξέρει, που έχει ευνηδιαστεί ή δεν έχει ευνηδιαστεί. Και έτσι διαμορφώνεται ένα πολιτικό τοπίο και σκηνικό, το οποίο όμως έχει και ένα αποτέλεσμα. Να μην ή τουλάχιστον να υπάρχει ο φόβος, γιατί σε αυτήν την, μόνο σε αυτό μπορούμε να σταθούμε, στην ενδεχόμενη σκέψη μας τέλος πάντων. Να μην λειτουργεί τίποτα, να έχουν κατεβάσει και οι υπουργοί όλα τα μολύβια κάτω, παιδιά, και να τρέχει ο καθένας για τη δική του την προεκλογική εκστρατεία, για να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών της περιφέρειάς του. Και τώρα το θέμα είναι πώς θα πάμε και πόσο θα πάμε έτσι. Γιάννη Σιδέρης, πολιτικός αναλυτής, αρθρογραφής στο Liberal, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Γιάννη μου.
1: Καλημέρα. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι άσχετα τι λέγατε με τον Γεωργακόπουλο, κάποιοι ξενυχτήσαμε χθες για να δούμε τη Βραζιλία με το Μαρόκο.
0: Το ξέρω και στο σπίτι έγινε κάτι αντίστοιχο. Αλήθεια, πώς πήγε αυτό, ποιος κέρδισε?
1: Ισοπαλία, λίγο απογοητευτικό. Η Βραζιλία είναι πάντα η θεά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Και μόνο μια μικρή υποσημείωση θα κάνω, ότι αν ίσχυαν τα κριτήρια που θέτανε κάποιοι ευγενείς άνθρωποι σαν τον Γεωργακόπουλο, δεν θα γινόταν πουθενά μουντιάλ.
0: Κανένα, γιατί είναι έτσι?
1: Μόνο οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης θα μπορούσαν να το φιλοξενήσουν, γιατί ούτως ή άλλως, με όποια παράπονα και να έχουμε, είναι οι πιο άρτιες δημοκρατίες στον πλανήτη.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ σονσόν κάποιες χώρες για να φιλοξενήσουν, ενώ είναι λίγο πιο άγριο το Μουντιάλ και όλη αυτή η κατάσταση?
1: Όχι, γιατί είναι τεράστιο project, τώρα απλώνεται σε τρεις χώρες, γιατί δεν υπήρχαν στάδια σε μία χώρα να φιλοξενήσουν όλο αυτό το μέγεθος των 48 ομάδων. Γιατί από φέτος είναι 48 οι ομάδες και όχι 32 όσο ήταν ως τώρα.
0: Μάλιστα. Τώρα, μιλώντας για ομάδες, πάμε στις πολιτικές ομάδες. Γιατί αυτή τη στιγμή έχω την εντύπωση, όπως νομίζω και αρκετοί εξημών, ότι έχουμε δύο ομάδες. Και η μία είναι Νέα Δημοκρατία κυβερνών κόμμα. Δεν ξέρω πόσο παλεύει και προς ποια κατεύθυνση και τι φοβάται, θα ήθελα να το ακούσω από σένα. Και μετά η άλλη ομάδα είναι η κεντροαριστερά, που φαίνεται ότι έχει μπροστά έναν Αλέξη Τσίπρα. Και πίσω να προσπαθούν να τον ακολουθήσουν, όχι όλοι εννοείται, τουλάχιστον ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ ο ίδιος αρνείται. Υπάρχει μια παραδοξότητα σε όλο αυτό.
1: Είναι τρεις οι ομάδες. Είναι και οι λεγόμενοι αντισυστημικοί, από την κυρία Καρθιανού, τον κύριο Βελόπουλο, την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό και έχεις δίκιο από τους χαρακτηρίζεις αντισυστημικούς, αλλά πολλοί θεωρούν ότι είναι βαθιά συστημικοί όλοι.
1: Σύμφωνα με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά που δείχνουν τα κόμματά τους, είναι αντισυστημικοί. Δεν θα πάμε στην ουσία της υπόθεσης, γιατί αν πάμε στην ουσία θα μόνο ένα κόμμα αναρχικών θα ήταν βαθιά αντισυστημικό και θα πληρούσε τον όρο. Κατά τα άλλα δεν έχουμε...
0: Να σε διακόψω, Γιάννη. Ωραία, να ορίσουμε όταν λέμε αντισυστημικό τι εννοούμε, για να το καταλάβουμε.

0: δουλέψει να φέρει κάτι άλλο, το οποίο είναι φαντασιακό και ο καθένας έχει διαφορετική άποψη. Αλλά για να συνοούμαστε, απλά κατατάσσονται και αυτοί στους αντισυστημικούς, γιατί δρούν κατά της κυρίαρχης υποτίθεται τάσης των κομμάτων να θέλουν την εξουσία για να την διαχειριστούν μέσα από τους υπάρχοντες θεσμούς και όρους, μάλιστα, όπως του Κοινοβουλίου. Απλά το καθένα συστημικό κόμμα θεωρεί ότι θα τη, και διακηρύσει ότι θα αντιχειριστεί καλύτερα από τους υπάρχοντες
1: πάμε
0: ή από
1: λοιπόν,
0: τους ανταγωνιστές του.
1: Αφού το ορίσαμε αυτό και το ξεκαθαρίσαμε, πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα. Πάμε να δούμε αυτές τις τρεις ομάδες. Αν και νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα παίζουν οι εξής δύο, Νέα Δημοκρατία και Αλέξης Τσίπρας. Και
0: ναι, ναι, και παίζουν αυτοί γιατί η κυρία Κρυσιανού φρόντισε να αυτοχειριαστεί όταν βγήκε, είχε πίσω της όλη την αριστερά, mm-hmm, όταν βγήκε και αυτό για τις αμβλώσεις και έτσι αποκόπηκε ένας ομφάλιος λόρος πάρα πολύ ισχυρός ως τότε, μια και ήταν η αριστερά από αριστερό αλλά και αντιμητσοτακικό μένος που την είχε αναδείξει. Να θυμίσουμε ότι την περιέφεραν στο Ευρωκοινοβούλιο να μιλήσει σε επιτροπές. Είχαν κάνει μέγιστο πολιτικό θέμα το θέμα των τεμπών. Αυτό σύν την μεγάλη συγκινησιακή φόρτιση που είχε το γεγονός, είχε αναδείξει την Μαρία Κρυσιανού ως την πλέον επίφοβη. Αλλά η μεγάλη μάζα αυτών που ήταν πίσω της ως τότε, ήταν πρόθυμοι εθελοντές να την στηρίξουν, ήταν αριστεροί, οι οποίοι έφυγαν. Τώρα έχουμε τον κύριο Τσίπρα και έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει ένα μεγιτέο μέγεθος, αλλά αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ κατά πολλούς και για μένα είναι λίγο ντροπιαστικό. Έρχεται ο Τσίπρας σαν απόλυτος άρχον, αφού έχει παρατήσει το προηγούμενο κόμμα του, και του λέει ως τις θέλει πίσω μου ελθύν, αρκεί να δηλώσετε υποταγή. Γιατί αυτό σημαίνει παρατήστε τις έδρες σας και ελάτε, και αυτοί το αποδέχονται χωρίς καμιά επιφύλαξη. Η μεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των κομματικών στελεχών, θέλει να πάει στον Τσίπρα χωρίς να έχει καμία διαβεβαίωση ότι θα τύχει κάποιες αξιολόγησης. Θα μπορούσε
1: από την άλλη, θα μπορούσε κάποιος να πει πάνω σε αυτό που λες ότι έχει δίκιο ενδεχομένως ο κύριος Τσίπρας. Σου λέει αυτή η ομάδα δεν πέρασε, δεν κέρδισε. Αυτή την ομάδα μέσα από το rebranding, εγώ δεν τη θέλω γιατί έχω κάνει rebranding. Θέλω να δείξω ότι είμαι κάτι άλλο.
0: Είναι
1: το πετυχαίνει ή δεν το πετυχαίνει, δεν έχει σημασία.
0: Δίκιο ακριβώς δεν έχει όταν δηλώνει αριστερός. Γιατί ένα αριστερό κόμμα ξεκινάει από τα κάτω, ξεκινάει με δομές, ξεκινάει με κεντρική επιτροπή, ξεκινάει με οργανώσεις, κάνει συνέδρια και τυπικά αναδεικνύει έτσι τον αρχηγό του. Ένα κόμμα πρόσωπο κεντρικό υγειοταχή που ξεκινάει από τα πάνω, από μια προσωπικότητα που λέει εγώ κάνω κόμμα και όποιος θέλει να σε ακολουθήσει είναι δικαίωμά του, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι αριστερής μορφής κόμμα. Πέρα από αυτό δεν συζητάμε για τον κύριο Τσίπρα, αλλά για την διάθεση των πρώην συντρόφων του να είναι τόσο εθελόδουλοι απέναντί του.
1: Mm-hmm,
0: mm-hmm. Εκεί κρίνεται αυτό που λέγαμε το ηθικό πλεονέκτημα και όλα όσα μας είχε, η αριστερή φιλολογία μας είχε διατυμπανίσει τόσα χρόνια.
1: Mm. Πέτυχε αυτό. Θεωρείς ότι αυτό που επεδίωκε ο κύριος Τσίπρας, αυτή την αναγέννηση, το rebranding, το επιστροφή, βάλε τώρα ό,τι θες εδώ, το έχει καταφέρει σε έναν βαθμό? Γιατί μπορεί να δέχεται κριτική, αλλά τι έχει καταφέρει? Να είναι ο παίκτης και να έχει οριστεί, όπως τουλάχιστον εσείς οι αναλυτές λέτε, ως και αντίπαλος, ο μοναδικός, έτσι όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτόν βλέπω ως αντίπαλό του, πολιτικά πάντα.
0: Ναι, δεν ξέρουμε αν πέτυχε, γιατί η επιτυχία αφορά και τους στόχους. Δεν ξέρουμε με ποιους στόχους επανήλθε. Προσωπικά πιστεύω ότι επανήλθε, γιατί είναι το μόνο που έχει να κάνει, είναι η μόνη δουλειά που έχει να κάνει και δεν μπορεί να πάει στα 50 στο σπίτι του. Τώρα, τον πέτυχε με αντικειμενικά κριτήρια, άσχετα δηλαδή με τους στόχους που είχε θέσει για τον εαυτό του, έχει πετύχει να είναι ένας διακριτός πόλος και να είναι ο κύριος του τη στιγμή αντίπαλος στον Μητσοτάκη. Πράγμα που βέβαια ευνοεί το Μητσοτάκη, γιατί ο κύριος Τσίπρας ως έντονη προσωπικότητα

0: και ως επιθετική προσωπικότητα δημιουργεί αντισυσπυρώσεις. Και είναι πιο εύκολο να συσπυρωθεί ο νεοδημοκράτης ή ο μετριοπαθής κεντρός απέναντι στο Μητσοτάκη όταν βλέπει ότι αντίπαλος είναι ο Τσίπρας, παρά με έναν Ανδρουλάκη, ας πούμε.
1: Προσέξτε τώρα τι κάνουμε και εμείς και τι κάνουν και περισσότεροι που κάνουν τέτοιες πολιτικές συζητήσεις σε δημόσιο χώρο με ένα μικρόφωνο. Έχει καταφέρει ο κύριος Τσίπρας να μονοπολεί το ενδιαφέρον πολιτικά αυτή την περίοδο.
0: Ναι, βεβαίως. Είναι ακόμη άγνωστος παράγοντας. Mm. Ωστόσο, κάποια στιγμή θα απομαγευτεί η υπόθεση αυτή, γιατί θα αρχίσει να εκφράζει το πρόγραμμά του. Και ήδη όταν αρχίσει να θυμίζει λίγο το πρόγραμμα της ΕΔΕΦ του 2014, θα αρχίσει ο κόσμος να δυσπιστεί ή έστω να είναι λίγο επιφυλακτικός. Mm. Χθες, ας πούμε, είπε ότι θα πρέπει στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη θα κυκλοφορούν όλοι στα αστικά λεωφορεία χωρίς εισιτήριο. Ναι. Είναι ένα γεγονός που θα μπορούσε κάλλιστο να βυθίσει τις αστικές συγκοινωνίες. Θα πρέπει να πει ή ο κόσμος θα πρέπει πλέον να απαιτήσει και από τα άλλα κόμματα να πούνε πού θα βρουν τους κατάλληλους πόρους να αναπληρώσουν αυτά που θα χαθούν. Ο Ανδρουλάκης τουλάχιστον πρόλαβε και είπε ότι θα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ναι, θα επιτραπεί η ελεύθερη διακίνηση των νέων ως και 24 χρονών.
1: Αυτό που βλέπω εγώ, Γιάννη, ειδικά για το παράδειγμα στο οποίο ανέφερες στις παροχολογίες και των δύο ή τις, τέλος πάντων, των προτάσεων που καταθέτουν, είναι ότι εδώ βλέπω ότι υπάρχει κάτι κοινό. Αφού υπάρχει κάτι κοινό, μια απλή σκέψη πάνω σε αυτό, γιατί δεν βρίσκεις πιθανό μια συνεργασία?
0: Όχι, θα σου απαντήσω. Πριν όμως να πούμε ότι το κοινό είναι απλά εξ αντιγραφής του σοσιαλιστή δημάρχου της Νέας Υόρκης, του Μαμντάνη, mm-hmm, ο οποίος είχε υποσχεθεί ελεύθερη διακίνηση μέσω των αστικών συγκοινωνιών στη Νέα Υόρκη.
1: Αυτά είναι ολοκοστολογημένα τώρα εδώ.
0: Όχι, γιατί ο Μαμντάνη κορόδεψε τον κόσμο, αντί να καταργήσει τα εισιτήρια, τα αύξησε και κατά 10 λεπτά. Και όταν τον ρώτησαν, μα κορόδεψε στον κόσμο, λέει, μα υπήρχαν συμβόλαια από πριν και δεν μπορούσα να τα ξεπεράσω. Mm. Αφού υπήρχαν συμβόλαια, δεν το ήξερε ο υποψήφιος δήμαρχος. Και έχει αφήσει μόνο μία ή δύο γραμμές ελεύθερες για ξεκάρφωμα, για να κρατήσει τα προσχήματα ότι να, έτσι θα είναι στο μέλλον και οι υπόλοιπες γραμμές. Οι οποίες όμως αυξήθηκε το εισιτήριό τους.
1: Αυτά τώρα που και ο κύριος Ανδρουλάκης ενδεχομένως και ο κύριος
0: Ναι, να απαντήσω και στο ερεμό.
1: Αν είναι κοστολογημένα αυτά που ανακοινώνονται.
0: Όχι,
1: και αν είναι και εφικτά.
0: Κοστολογημένα υποτίθεται ότι είναι, αλλά τι σημαίνει κοστολογημένα? Το να πει ο Ανδρουλάκης είναι 30 με 35 εκατομμύρια θα στοιχίσει για να είναι χωρίς εισιτήριο η νέοι ως και 24 ετών. Μπορεί κάλλιστα να βρει είναι μικρό το ποσό και να το δικαιολογήσει. Ο Τσίπρας είπε ότι θα είναι 200 με 300 εκατομμύρια. Πρέπει να βρει όχι μόνο η κοστολόγηση πόσο θα στοιχίσει, από πού θα κόψει αυτά τα χρήματα, από πού θα κόψει άλλα έργα προκειμένου να τα διοχετεύσει εκεί.
1: Αυτό είναι ένα έργο το οποίο βλέπουμε σε επανάληψη λίγο πριν τις εκλογές πάντα.
0: Επίσης είπε και ένα μικρό κόστος σε μια βάση για όλους, η ΔΕΗ για να είναι φτηνότερο το ρεύμα. Ως ένα σημείο θα είναι πάρα πολύ φτηνό. Βεβαίως και όταν ήταν ο ίδιος στην κυβέρνηση χειροκροτούσε ο κόσμος γιατί η ΔΕΗ δεν έκανε καμία αύξηση. Ναι. Μόνο την παρέδωσε στα πρόσωπα, λίγο πριν
1: ήτανε,
0: τις χρεοκοπίες.
1: Ήταν ένα θυμισμό
0: στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.
1: Α, όχι στα πρόθυρα. Ορισμένοι λένε ότι είχε χρεοκοπήσει.
0: Ναι.
1: Και όταν είχε ερωτηθεί τότε ο Υπουργός Οικονομίας της τότε κυβέρνησης, η απάντησή του πάνω σε αυτό ήταν είναι ζημιογόνος.
0: Θα πάλι θα το πληρώνουμε, απλά θα το πληρώνουμε μέσω των φόρων μας όλοι μαζί.
1: Μάλιστα.
0: Όπως πληρώνουμε τη ΔΕΗ πριν.
1: Ναι.
0: Οπότε θα πρέπει να πούνε ο κόσμος να απαιτήσει πλέον, γιατί έτσι σοφώς που έγινες με τόση γνώσεις που λέει ο ποιητής, πού θα βρεθούν τα λεφτά και από πού θα τα κόψει. Γιατί
1: το θέμα είναι
0: να πεις ότι 200 εκατομμύρια θα στοιχίσει είναι εύκολο.
1: Ειδικά για τον κύριο Τσίπρα αυτό, δεδομένης της μνήμης μας
0: και
1: του πρώτου εξαμήνου, θυμόμαστε, θα πρέπει όλοι να περίμενε, ενδεχομένως να περιμέναμε μια πιο όρημη, αν θέλεις, σκέψη, αλλά Όλοι έτσι δεν κάνουν όμως προεκλογικά.
0: Η οριμότητα οφείλεται στον ψηφοφόρο. Να πετύσει ο ψηφοφόρος και αν δεν πιστεί να είναι πιο αυστηρός στην κριτική του προς όλους. Να πιστεί ότι έχει τις λύσεις και έχει βρει τα υποκατάστατα μέσα των οποίων θα εκπληρώσει μια υπόσχεση.
1: Ποιον φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης στις εκλογές? Περισσότερο τον κύριο Τσίπρα φοβάται, τον κύριο Σαμαρά μα κάνει κόμμα?
0: Σαφώς φοβάται τον κύριο Σαμαρά, μόνο γιατί θα του κόψει κάποιες μονάδες, γιατί δεξιοί θα ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά, κάποιοι εκ των οποίων ψηφίζουν και τη Νέα Δημοκρατία. Άλλοι μπορεί να ψηφίσουν τον Βελόπουλο. Δεν είναι ενιαίο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας που θα το πάρει ο Σαμαράς. Τον εξυπηρετεί πάντως ο Τσίπρας, δεν τον φοβάται, γιατί όπως είπαμε δημιουργεί αντισυσπηρώσεις. Υπάρχει κόσμος που ως έντονη προσωπικότητα ο Τσίπρας δημιουργεί αυτές τις αντισυσπηρώσεις. Υπάρχει κόσμος που δεν τον θέλει και θα ψηφίσει η Μητσοτάκη για να μην έρθει ο Τσίπρας, ο οποίος έχει βέβαια ταβάνι σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Μετά τις εκλογές, είτε γίνουν το φθινόπωρο είτε το 27, θα έχει την πολυτέλεια να είναι αξιωματική αντιπολίτευση και να προβάλλει ένα άλλο πρόσωπο και να είναι διεκδικητής των μεθεπόμενων εκλογών.
1: Πού έχει χάσει ο κύριος Ανδρουλάκης, και έχουμε μόνο ένα λεπτό δυστυχώς, γιατί έχει καταφέρει ή γιατί δεν έχει καταφέρει να συζητείτε το όνομά του για τη δεύτερη θέση?
0: Καταρχάς δεν είναι χαρισματικός, αλλά κυρίως γιατί απασχόλησε το ΠΑΣΟΚ τόσα χρόνια με τις υποκλοπές. Έκανε το προσωπικό το πρόβλημα, πρόβλημα του κόμματος. Είχε συγκριτικά πλεονέκτηματα απέναντι στο Μητσοτάκη στα σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Για παράδειγμα, ένα από τα σοβαρότερα θέματα είναι αυτό της στέγασης. Εξ αντιγραφής από την Πορτογαλία, ο κύριος Ανδρουλάκης είχε μιλήσει για τη δημιουργία 20.000 κοινωνικών κατοικιών προκειμένου να κατοικήσουν νέα ζευγάρια. Αντί να ασχολείται με αυτά, ασχολήθηκε συνέχεια με την, επειδή αυτό τον πείραξε, με την υποκλοπή, την νόμιμη, υπενθυμίζουμε, από την ΕΕΠ υποκλοπή.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου.
0: Με τον Πρέταντορ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση. Σε ευχαριστώ βαθιά. Ο Γιάννης Σιδέρης, ανάλυση μπορείτε να παρακολουθήσετε τα άρθρα του στο liberal.gr. Φτάσαμε εμείς στο τέλος της πρώτης ώρας. Εννοείται ότι σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
13: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
12: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11:59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα μπλοκάμια του κυκλώματος των πολεοδομιών. Ρευματοκλοπές νέας γενιάς με κλοπή προσωπικών δεδομένων. Πώς έχουν αλλάξει τα βιβλία ιστορίας στα τουρκικά σχολεία. Ποιος πληρώνει τις απάτες με τις τραπεζικές κάρτες. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
17: Τι παίζεις εκεί?
18: Δώρο στροφό της Novibet.
17: Δώρο τροχό?
18: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
17: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
19: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Πες μου πώς γίνεται. Αφού
16: έχεις φύγει. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
21: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Στην Τεχεράνη μετέβησαν σήμερα το πρωί διαπραγματευτές από το Κατάρ στο πλαίσιο των προσπαθειών για οριστικοποίηση συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος και το Πακιστάν, Πεχυρολό Μεσολαβητή, ανέφεραν ότι σήμερα αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, η Τεχεράνη έχει διατυπώσει αμφιβολίες για το χρονοδιάγραμμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του, τόνισε πως αμέσως μετά τη σημερινή υπογραφή τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για όλους. Ωστόσο, το Ιράν διαψεύδει ότι επίκειται σήμερα υπογραφή συμφωνίας. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Την ίδια ώρα, συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για σήμερα το βράδυ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν χθες πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ και ότι η Ουάσιγκτον αποδέχτηκε βασικούς όρους της Τεχεράνης. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, με ανάρτησή του, κατηγορεί τον Νετανιάχου για πλήρη αποτυχία. Εν τω μεταξύ, οι Ισραηλινές δυνάμεις προειδοποίησαν σήμερα 29 χωριά και πόλεις στο Νότιο Λίβανο να εκενώσουν πριν από επιθέσεις κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεσμπολάχ. Σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης πλέον ΑΔΕ με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, όσο ισχυρός και αν θεωρεί ότι είναι, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Υπογραμμίζει ότι οι εστίες αδιαφάνειες και οι παλαιατιακές εξαρτήσεις αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα όταν το κράτος αποκτά σύγχρονα εργαλεία ελέγχου, διαφάνειας και λογοδοσίας. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 51χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρι ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φαίνεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο με περισσότερες από 15.000 παραγγελίες σε περίπου 90 χώρες. Με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες θα συνεχιστούν οι πανελλαδικές εξετάσεις την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ αύριο ολοκληρώνουν τις εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Οι Βρετανικές Ενόπλες Δυνάμεις αναχέτησαν σήμερα πετρελοφόρο του ρωσικού σχιώδου στόλου που επιχειρούσε να περάσει από τη Μάνχη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας, το σκάφος θα παραμείνει στα νεκτά των νότιων ακτών. Αυτή η επιτυχής επιχείρηση καταφέρει ένα ακόμη πλήγμα στη Ρωσία και υπενθυμίζει σε αυτούς που τροφοδοτούν τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία ότι δεν θα τους αφήσουμε να κρυφτούν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ σε ανάρτησή του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν, αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League. Στον 5ο και τελευταίο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 81-85 που του Παναθηναϊκού, έκαναν το 3-2 στη σειρά και πανηγύρισαν μετά το τρόπαιο της EuroLeague και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μετά το τέλος του αγώνα υπήρξε ένταξη στα αποδυτήρια μεταξύ του παίκτη του Ολυμπιακού Tyreek Jones και του παίκτη του Παναθηναϊκού Kendrick Nunn. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, για το δεύτερο όμιλο αγώνας μεταξύ του Κατάρ και της Ελβετίας, ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 1-1. Για τον τρίτο όμιλο, ισόπαλη 1-1, δείχθηκαν επίσης η Βραζιλία με το Μαρόκο. Για τον ίδιο όμιλο, η Αϊτή ιτήθηκε από τη Σκωτία με σκορ 0-1. Για τον τέταρτο όμιλο, η Αυστραλία κέρδισε με σκορ 2-0 την Τουρκία. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιο με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, πρόσχερα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας η Χριστίνα Βιδού.

0: είναι ότι πρέπει αυτή η μουσική για το ξεκίνημα της, για το πρωινό της Κυριακής. Δηλαδή σας φαντάζομαι όσοι ακόμα είσαστε στο σπίτι και δεν έχετε επιλέξει το δρόμο προς την παραλία, την πλησιέστερη, μακάρι να το κάνετε, έχει καλό καιρό. Ο Πέτρος Μωραίτης, παιδιά, που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, μου λέει σε λίγο, εγώ εκεί θα είμαι, στο δρόμο προς την παραλία, γιατί ο Πετράν μας έρχεται πάρα πολύ πρωί. Θα τελειώσει το μεσημεράκι, κούτσου κούτσου, θα φύγει. Άσε μας εμάς εδώ, πώς το λέει και ο Κολοκυθάς, με το κουπί, έτσι, και γκαπαγκούπα, γκαπαγκούπα, δεν πειράζει, είμαστε εμείς οι εργάτες της ενημέρωσης, Πέτρο μου. Και γι' αυτό και είμαστε γαλακτομπούρεκα. Μπαίνει Ιούνιος, μπαίνει Ιούλιος, μπαίνει Αύγουστος, ακριβώς. Μας βλέπει λίγο Αύγουστος την τελευταία εβδομάδα, γινόμαστε κατακόκκινοι, παθαίνουμε εγκάφματα. Και μετά νομίζουμε ότι έχουμε κάνει διακοπές. Λοιπόν, ελάτε, καλημέρα σας. Ελπίζω να είσαστε οι μισοί ή κάποιοι να πηγαίνετε στην παραλία. Ξέρω ότι μπορεί να έχει λίγο μποτιλιάρισμα, δεν έχω εικόνα, το μυαλό μου τα βγάζω τώρα αυτά. Άλλοι στο σπίτι λες ένα λεπτό, εγώ δεν θα μπλέξω στο μποτιλιάρισμα που πάνε όλοι. Θα κάτσω στη δροσιά του σπιτιού μου, στο αεράκι το ωραίο που έχει και θα απολαύσω τις ώρες ησυχίας. Και μπορεί και να μαγειρεύετε τώρα το μεσημεριανό φαγητό. Η Κυριακή το καλοκαίρι έχει το ψητό. Έχει αυτό με το οποίο έχουμε μεγαλώσει όλο τον μπάρμπεκιου. Γιατί έχουμε μεγαλώσει με αυτό. Θυμάμαι εγώ τον μπαμπά μου να πετάει τις μπριζόλες. Και το καλύτερο, μια από τις καλές εικόνες που έχω και θυμάμαι, ακόμα και η μυρωδιά μου έρχεται, να πηγαίνουμε καλοκαίρι στην παραλία από το πρωί και να γυρίζουμε πάντα εμείς απόγευμα προς βράδυ και ο μπαμπάς μαζί με τη μαμά, ο μπαμπάς να ψήνει ψάρια, που εμένα δεν μου άρεσαν τα ψάρια, αλλά μόνο ψητά τα έτρωγα, και η μαμά να κάνει, τώρα μα το φάγω το κρεμμύδι πεθαίνω, θα κάνει τρύπα στο στομάχι, να κόβει φέτες κρεμμύδι και μαϊντανό και να ανοίγουμε το ψάρι, λαδάκι, αλάτι, πιπέρι και από πάνω αυτή τη σαν γαρνιτούρα, και φυσικά ψωμί, γεννήθηκα ψωμού, δηλαδή δώσ' μου ψωμί. Και τι στον κόσμο. Μετά έγινε ένα ωραίο ψωμί, εγώ ένα ωραίο φραντζολάκι, και τώρα προσπαθούμε όλο αυτό να το φέρουμε σε μια ισορροπία. Άρα είσαστε κάπου κάποιοι τώρα και είσαστε στο σπίτι και ετοιμάζετε το φαγητό. Κάποιοι άλλοι πηγαίνετε για ένα καφέ, το ωραίο, το ελληνικό, να αράξετε. Και αφήστε μας εδώ, εμάς, το κουπί της ενημέρωσης, να μιλάμε για την Κίνα, να μιλάμε για κατασκοπίες. Ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Το βρήκα πάρα πολύ ελκυστικό και θα το παρουσιάσουμε σε λίγο. Πριν όμως, ποιοι είμαστε. Πάμε ξανά. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι, περίμενε Μελίνα, αυτό θα γίνει μέχρι να γεράσω εγώ. Θα κάνω αυτή πάντα την παύση για το όνομά σου. Σαμαραδέλη. Είναι ο Πέτρος Μωραίτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σε είπα δύο φορές. Άρα θέλω αντιλιακό και από την παραλία κάτω στον πύργο. Προς πύργο πηγαίνει ο Κώστας Κρομίδας, ο εξαιρετικός φίλος συγγραφέας. Μήπως βρεθείτε κάποια στιγμή σε καμιά παραλία. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, δεν ξέρω πού είναι το κοριτσάκι μας, αλλά κάπου και αυτό ελπίζω να ξεκουράζεται. Πάντως μας έχει εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Είμαι η Χριστίνα Δίδου και είναι ο κύριος Καρατράντος μαζί μας, διεθνολόγος, ειδικεύεται σε θέματα πλέον. Και την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε μαζί, γιατί κάτι γίνεται. Αλλάζει η διεθνής ασφάλεια. Αλλάζουν οι απειλές, μάλλον να το πω πιο σωστά, γιατί αυτή είναι η ειδικότητά του στα θέματα ασφάλειας. Τι κάνετε, κύριε Καρατράντο, πώς είσαστε?
1: Καλημέρα, κυρία Δίδου. Καλά.
0: Ο λόγος που είσαστε εδώ, η αφορμή δηλαδή, γιατί μετά μπορούμε να ανοίξουμε τη συζήτησή μας, είναι, συγγνώμη, δεν πιστεύω να πηγαίνετε σε κάποια παραλία και να σας σταμάτησα εγώ, σε κάποιο καφέ και να σας σταμάτησα εγώ, ή σε κάποιες Βρυξέλλες και να σας εντόπισα εκεί.
1: Όχι, όχι, όχι. Σε τίποτα από τα δύο.
0: Α, ούτε στις Βρυξέλλες είσαστε.
1: Δεν ήμουν.
0: Α, εντάξει, τώρα θα το πούμε και αυτό μετά. Ήλπιζα εκεί για να ξεκινήσω και να αρχίζω να κάνω μια χαζομάρα για την αρχή, αλλά δεν μου προέκυψε. Πάμε λοιπόν στα σοβαρά κατευθείαν και με βάλατε στη θέση μου. Η Κίνα καταγγέλει ότι ξένες δυνάμεις, έτσι φωτογραφίζει, δεν τις αναφέρει, χρησιμοποιούν θαλάσσια ζώα για τη συλλογή πληροφοριών. Δηλαδή, όπως τουλάχιστον είδαμε τις προηγούμενες ημέρες, κολυμπούν σε μια συγκεκριμένη περιοχή και σαν να είναι τσιπαρισμένα, δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί το σύστημα, και συλλέγουν ευαίσθητα δεδομένα σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον, την αλατότητα, και τα μεταδίδουν στο εξωτερικό μέσω δορυφόρου. Τι είναι αυτό, κύριε Καρατράντο?
1: Είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας. Ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα αυτό γίνεται πλέον το τελευταίο διάστημα που τρέχει όλο και γρηγορότερα, αυτό το οποίο συνηθίζαμε να λέμε αναδυόμενες τεχνολογίες στον τομέα της ασφάλειας των πληροφοριών, όπου έχουμε μία ομπρέλα από πολύ διαφορετικά μέσα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ας πούμε, υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτά τα οποία λέμε τα drones τόσο μικρού μεγέθους, τα οποία είναι μεγέθους κουνουπιού. Τα λεγόμενα σμήνι, τα οποία μοιάζουν με πολύ μικρά έντομα, ναι, που επί της ουσίας είναι drones, τα οποία έχουν δυνατότητες να πάρουν πάρα πολλές πληροφορίες, καθώς είναι πολύ, πολύ μικρή το μέγεθός τους σε αυτό το κομμάτι. Παράλληλα υπάρχει η διάσταση που λέει ότι προσπαθούν οι χώρες να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτό το οποίο λέμε πολλαπλές συλλογές δεδομένων, για να μπορέσουν να έχουν μια καλύτερη εικόνα σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Αυτό γίνεται ένα περίπλοκο κουβάρι το οποίο έχει μέσα του από την όλο και ραγδαία εξέλιξη τεχνολογίας, άρα κάτι το οποίο δεν συνδέεται απαραίτητα με επιχειρήσεις πληροφοριών, ενώ ότι υπάρχει πλέον δυνατότητα να αναλύσουμε πολύ μεγαλύτερους όγκους δεδομένων. Σοκαριστικά μεγάλους όγκους δεδομένων, γιατί υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες οι οποίες μπορούν σε πάρα πολύ χρονικό διάστημα, χρησιμοποιώντας από τα λεγόμενα ανοιχτά δεδομένα, δηλαδή το ίχνος το οποίο αφήνουμε εμείς, ίχνος, όλο αυτό, την καθημερινότητά μας που την εκθέτουμε στα ανοιχτά media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέχρι εννοείται το να μπορούν να παίρνουν άλλου τύπου δεδομένα, χρησιμοποιώντας κάθε μορφής τεχνολογία η οποία μπορεί να δώσει σε όλο αυτό το κομμάτι. Σε αυτό προσθέστε ότι πλέον ο ανταγωνισμός που υπάρχει, και σε αυτό η Κίνα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, και είναι η επιλογή της δηλαδή να προσπαθεί να ανταγωνιστεί με τις άλλες μεγάλες χώρες, σημαντικές χώρες, όπως για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι το κομμάτι αυτό της πρόσβασης σε δεδομένα, σε τεχνολογίες. Να σας δώσω, ας πούμε, ένα άλλο παράδειγμα. Η Κίνα έχει κατηγορηθεί από πάρα πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ότι χρησιμοποιεί ακριβώς γι' αυτό το TikTok. Δηλαδή ότι μπορεί με εκτεταμένη χρήση αλγορίθμων να μπορέσει να συλλέξει δεδομένα τα οποία μετά πηγαίνει σε μια άλλου τύπου ειδική επεξεργασία, και αυτό μπορεί να βγάλει κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Το λέω αυτό λοιπόν γιατί μπαίνουμε σε τη φάση που λέμε ότι τα δεδομένα συλλέγονται από παντού και συλλέγονται με κάθε τρόπο. Ο θαλάσσιος χώρος και ο υποθαλάσσιος αποτελούν ένα από τα πολύ σημαντικά πεδία ανταγωνισμού μεταξύ της Κίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και άλλων χωρών. Ιδιαίτερα η περιοχή αυτή του Ειρηνικού Ωκεανού αποτελεί ίσως το πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενο γεωπολιτικού ανταγωνισμού πεδίο το οποίο υπάρχει στον κόσμο. Σας θυμίζω, ας πούμε, τη συμφωνία του 2020, τη λεγόμενη AUKUS, η οποία έγινε και με την Αυστραλία και με τις άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής και με την Βρετανία, ουσιαστικά τοποθετώντας ένα νέο πλαίσιο γεωπολιτικού ανταγωνισμού που είναι αυτό το κομμάτι. Άρα ο ανταγωνισμός Κίνας, ΗΠΑ, περιλαμβάνει ακόμη και θέματα τα οποία συνδέονται, για παράδειγμα, με το πόσο ο ιδιωτικός τομέας αναπτύσσει δεδομένα. Και εννοείται όλα αυτά ενώνονται με τη δορυφορική τεχνολογία. Η δορυφορική τεχνολογία είναι αυτή η οποία πάει ένα βήμα ακόμη πιο πέρα και τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση δεδομένων και το να δίνει αυτό το οποίο λέμε την εικόνα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε ένα περιστατικό.
0: Άρα ο έλεγχος των θαλάσσιων ζωνών και των υποθαλάσσιων υποδομών μέσα αυτού του τρόπου που μας περιγράψατε είναι πάρα πολύ σημαντικός, ειδικά στον ανταγωνισμό ΗΠΑ και Κίνας. Ξέρετε, είχα στο μυαλό μου, όταν διάβασα την είδηση, τα μπαλόνια. Θυμάστε, κατασκοπευτικά μπαλόνια.
1: Ναι.
0: Λέω, αυτό από αέρος. Τώρα έχουμε χελώνες, κατασκόπους και διάφορα ψάρια. Μας είπατε για αυτά τα μικρά έντομα. Εντάξει, έχει ξεφύγει το όλο πράγμα. Είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο. Το οποίο σε τρομάζει από τη μία, από την άλλη επίσης εντυπωσιάζει με το πόσο έχει προχωρήσει και αυτός ο τομέας και η επιστήμη, η τεχνολογία.
1: Ναι, σκεφτείτε ότι πόσο θα μετεξελιχθούν και άλλο τα πράγματα με το κομμάτι των robotics. Δηλαδή όσο η ρομποτική τεχνολογία θα ενσωματώνεται και άλλο στο κομμάτι των τεχνολογιών ασφάλειας, τόσο θα βλέπουμε ακόμη πιο, όπως πολύ σωστά λέτε, πράγματα τα οποία θα μας εντυπωσιάζουν, όπως όταν τα βλέπουμε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, και θα είναι και εξαιρετικά αποτελεσματικά για αυτούς που το χρησιμοποιούν. Ενώ, ας πούμε, για το θέμα των drones, για παράδειγμα, είχαμε συνηθίσει να έχουμε στο μυαλό μας τους drones αυτά τα οποία είναι στον αέρα. Πλέον δεν έχουμε περάσει μόνο στο κομμάτι το θαλάσσιο. Το είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας πώς έγινε όλη αυτή η μεγάλη συζήτηση. Αλλά υπάρχουν και μια σειρά από άλλα τα οποία κινούνται στο έδαφος. Μοιάζουν με μικρά ρομπότ, αυτοκινούμενα δηλαδή οχήματα ή άλλου τύπου, τα οποία επίσης παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Άρα η τεχνολογία είναι καταλύτης σε αυτό το κομμάτι και επομένως είναι διπλός ανταγωνισμός. Από τη μία, ανταγωνισμός ποιος θα ελέγξει το νέο κύκλο της τεχνολογίας, και εδώ τα κράτη έρχονται και πότε συνεργάζονται, πότε συγκρούονται με τον ιδιωτικό τομέα, με αυτούς που συνηθίζουμε να λέμε τους pioneers της τεχνολογίας, δηλαδή ανθρώπους όπως είναι ο Elon Musk, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί το μέλλον. ουσιαστικά αυτό φτιάχνει το μέλλον το οποίο εμείς θα ζήσουμε. Mm. Άρα πώς όλο αυτό συνδέεται με τις πρακτικές των κρατών, με το πλαίσιο το οποίο υπάρχει, με τους κανόνες, γιατί πάντα υπάρχει κάτι άλλο, ότι είναι θαυμαστός καινούριος κόσμος η τεχνολογία, χρήσιμος, έχει αλλάξει τα πάντα, αλλά πρέπει να γίνεται σε ένα πλαίσιο κανόνων, γιατί διαφορετικά θα περάσουμε σε ένα σχήμα το οποίο θα είναι το λιγότερο η παραβίαση των προσωπικών δεδομένων.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνατε στις Βρυξέλλες? Μπορούμε να πούμε ότι βγαίνει κάποια είδηση από εκεί? Δεν είναι αδιακρισία και προσωπική ερώτηση, ενώ αν προέκυψε κάτι.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά συνεχώς το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο χρόνο. Το 2026 ήταν ένας πυκνός χρόνος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, για το τομέα του εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικοποίησης, για το ποιες είναι οι νέες τάσεις, οι νέες στρατηγικές κατευθύνσεις, που και εκεί πάλι η τεχνολογία παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο, και σε όλο αυτό το κομμάτι γίνονται διάφορες διοργανώσεις και εκδηλώσεις, προσπαθώντας να βρουν έτσι το στίγμα το οποίο μπορεί να συνδέσει, να εξηγήσει και να σχεδιάσει πολιτική για το επόμενο διάστημα για όλες τις μορφές βίας. Είτε αυτές είναι, όπως έχουμε συνηθίσει, η τρομοκρατία, πολύ επίκαιρη πάλι συζήτηση που έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα στη χώρα μας για το ζήτημα της Χαμάς και αν υπάρχουν πυρήνες της Χαμάς και πώς κινούνται, είτε μπορεί να είναι βία η οποία να εντάσσεται σε ένα πλαίσιο ακροδεξιών εκδηλώσεων, είτε ακόμη και αυτό που λέμε βία των μοναχικών δρόντων. Βλέπετε το τι έγινε, ας πούμε, στο Μπέλφαστ και πώς αυτό μπορεί να συνδεθεί ευρύτερα με την κοινωνική κινητοποίηση και με την πόλωση των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Άρα είναι μια διαρκής προσπάθεια να κατανοήσουμε το τι συμβαίνει, το τι έρχεται και πώς όλο αυτό μπορεί να σχεδιαστεί πολιτική.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πραγματικά. Καλημέρα. Καλημέρα, Τρίτεφλος Καρατράτους. Διεθνολόγος ειδικεύεται σε θέματα διεθνούς ασφάλειας και νέων απειλών, γιατί όλα αυτά είναι μια νέα απειλή, όλα αυτά τα υβριδικά που βλέπουμε και πραγματικά είναι να τρελαίνεσαι. Διαβάζω τα μηνύματα, λυσινών που κομπιάζω, γιατί λέει ο Κωνσταντίνος στις 10:28, μόλις είχαμε κλείσει τη συνομιλία με τον Θοδωρή Γεωργακόπουλο, συνεχίστε να υπερασπίζεστε τα πιο αυταρχικά καθεστώτα του πλανήτη, είστε σε καλό δρόμο. Κωνσταντίνε, προφανώς δεν άκουγες τη συζήτηση. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι από όλο αυτό τη συζήτηση συμπέρανες ότι υπερασπιζόμαστε τα αυταρχικά καθεστώτα του πλανήτη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε.

0: Χαίρομαι όταν έχουμε μηνύματα, όταν έχουμε δηλαδή αυτή την αμφίδρομη επικοινωνία. Χαίρομαι διπλά όταν φίλοι και γνωστοί καλοί έτσι, ακούν Sky 100,3 και επίσης στέλνουν μηνύματα. Σας ευχαριστώ όλους θερμά και είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Μελίνα μου, ο κύριος Πατακός, ο οποίος είναι γνωστός χειρουργός, καρδιοχειρουργός, μου λέει είναι Μυτιλινιά. Λέω ναι, είναι Μυτιλινιά. Σωστά δεν θυμάμαι. Μελίνα. Τώρα, κάνει νόημα. Δεν βλέπω ρε Μελινάκι. Φορά τα γυαλιά της πρεσβειοποίησης για να βλέπω κοντά μακριά. Βλέπω μια σκιά κάτι να κάνει χωρίς να έχει τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στα της κατασκοπίας. Πολύ γοητευτικό, λίγο James Bond, λίγο πραγματικότητα, λίγο ρεαλισμός, λίγο μέλλον, έως πάρα πολύ μέλλον. Λίγο πράγματα και καταστάσεις που ούτε καν μπορούμε να διανοηθούμε ότι συμβαίνουν παράλληλα. Εντυπωσιάζομαι και το ξέρετε πολλές φορές και... Περισσότερο δε απ' όλα, αυτό που θα θέλω να σταθούμε, πάντα επικαλούμε αυτή τη στιγμή ξανά τον Θοδωρή Γεωργακόπουλο, ο οποίος στο newsletter που στέλνει έχει ένα σκασμό πληροφοριών, χρήσιμων πληροφοριών για το τι συμβαίνει παράλληλα σε αυτόν τον κόσμο. Γράφει λοιπόν μεταξύ άλλων ο Θοδωρής στο κείμενο που μας έρχεται και μπορείτε να γραφείτε και εσείς για το ρατσισμό σας είπαμε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες σας είπαμε αφορμή όλη αυτή η συζήτηση για το ποδόσφαιρο. Η NASA αφαίρεσε από το site της κάθε αναφορά στο στόχο προσελήνωσης της πρώτης γυναίκας και του πρώτου έγχρωμου ατόμου από το πρόγραμμα Άρτεμις. Αυτό όπως σημειώνει ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος συνέβη στα Μολοχτά λίγο μετά την ανακοίνωση των ονομάτων των αστροναυτών που θα συμμετάσχουν στο Άρτεμις 3, μια αποστολή προετοιμασίας εν ώψη της μεγάλης Άρτεμις 4 που θα περιλαμβάνει και την προσελήνωση. Στην Άρτεμις 3 θα πετάξουν πάλι 4 άντρες. Στο 2 που έγινε και όλη αυτή η μεγάλη φασαρία και όλη αυτή η συζήτηση το εντυπωσιακό και συμμετείχε και γυναίκα θα πρέπει να σας πω αλλά εδώ τίποτα εξαφανίστηκε σαν να μην έγινε ποτέ. Αυτά είναι τα επικίνδυνα που συμβαίνουν στον κόσμο.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr Υποκράτους 33.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Ροήλου. Είναι καθηγητής νεοελληνικών σπουδών και συγκριτικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.
9: Πρέπει να καλλιεργούμε την κριτική σκέψη. Πρέπει να καλλιεργούμε την δυνατότητα του ανθρώπου να αποστασιοποιείται και να βλέπει τα πράγματα από μια απόσταση. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο σήμερα.
8: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Στον Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα πριν ξεκινήσει το ράλι Δοδόνης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αγωνιστικό αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της ειδικής διαδρομής 2 του αγώνα εξετράπει τις πορείες του υπό συνθήκες που διερευνώνται και κατέληξε σε σημείο που βρίσκονταν θεατές, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένα παιδί 9 ετών. Στο σημείο επενέβησαν άμεσα οι διασώστες του αγώνα και το ΕΚΑΒ, ενώ η διεξαγωγή του αγώνα διακόπηκε προσωρινά. Στην Τεχεράνη μετέβησαν σήμερα το πρωί διαπραγματευτές από το Κατάρ στο πλαίσιο των προσπαθειών για οριστικοποίηση συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε σε ανάρτησή του πως αμέσως μετά τη σημερινή υπογραφή τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν για όλους. Η τελική απόφαση της Τεχεράνης σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης βρίσκεται υπό αξιολόγηση, αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο Fars, επικαλούμενο έγκυρη πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για σήμερα το βράδυ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δηλώσαν χθες πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ΑΔΕ με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολυδομίες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League, καθώς επικράτησε με 89-85 επί του Παναθηναϊκού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
11: Yes. He was the first. I thought I loved him, and then I found I could feel the same way about someone else, someone different.
12: Grace, that isn't love.
11: No. It's being wanted and needed and held close. It's almost love.
12: Almost love. You don't have to settle for that.

0: whipped it. Can't keep our kids locked up for 24 hours a day and we can't be with them every minute of the time.
1: Σήμερα, μάλλον τις Κυριακές, έχετε καταλάβει ότι είμαστε λίγο πιο χαλαροί και θέλω λίγο κάποια πράγματα τουλάχιστον να τα συζητάμε περισσότερο. Δεν είναι η άμεση επικαιρότητα, δεν είναι η πολιτική επικαιρότητα, δεν είναι όλα αυτά. Είναι κάτι άλλο. Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε η πρώτη υπερηχητική πτήση του X-59, ελπίζω να το λέω καλά. Τι είναι αυτό το αεροσκάφος και γιατί είναι τόσο σημαντικό, το διάβαζα πάρα πολύ. Πριν προχωρήσουμε όμως, μου γράφει τώρα η Μελίνα ότι έχουμε τροχαίο στο ύψος της Πέτρου Ράλι. Τρία οχήματα, άρα μιλάμε για καραμπόλα. Θα δούμε αν είναι κάτι σοβαρό. Ελπίζω να μην υπάρχουν τραυματίες ή αν υπάρχουν τραυματίες να είναι ελαφρά. Τα υπόλοιπα παιδιά μου, όσοι μας ακούτε από το δρόμο και από το σημείο, διορθώνονται. Όλα διορθώνονται, οι λαμαρίνες. Υπάρχουν βέβαια έξοδα, ναι, αλλά η ζωή είναι η ζωή. Λοιπόν, άρα αναζήτησα τον άνθρωπο που μπορεί να μου δώσει απάντηση γιατί είναι κάτι τόσο σοβαρό αυτό και βεβαίως για ποιο λόγο, πώς έχει προχωρήσει επίσης η τεχνολογία και για ποιο λόγο δεν έχουμε υπερηχητικά επιβατικά, θυμάστε τα Concorde, η Concorde, σωστά, τώρα το είπα σωστά, τι έχει γίνει με αυτά. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Ο κύριος Καρεσφίδης, Φέδων Καρεσφίδης, αεροναυπηγός, editorial director στην Technical Press SA, τι ωραία που τα λέμε όλα αυτά. Γεια σου Φέδωνα, να σε λέω Φέδωνα νομίζω.
2: Γεια σου.
1: Προτιμώ και το εκδότης πτήση και διάστημα.
2: Ναι, θυμήθηκε στις τεχνικές εκδόσεις, βέβαια, μας εγκατέλειψαν εδώ και 14 χρόνια.
1: Άρα, άκου να δεις τώρα, μου το γράφει με Ελίνα και λέω Παναγία μου, τόσα χρόνια εγώ τον λέω λάθος εκδότης.
2: Όχι, όχι. Εκδότης πτήση, αυτή τη στιγμή πτήση και μάλιστα όχι πτήση διάστημα. Όχι, όχι, εγκαταλείψαμε το διάστημα. Το διάστημα μας κρατάει όλους, συντηρεί το όραμα. Αλλά. Εντάξει, τεχνικές εκδόσεις είχαν τον τίτλο, ναι, εμείς βγάζουμε ένα άλλο περιοδικό, το ίδιο. Λοιπόν,
1: πάμε να δούμε για αυτή την υπερηχητική πτήση. Τι είναι αυτό ακριβώς το αεροσκάφος και γιατί είναι τόσο σημαντικό.
2: Γιατί είναι τόσο σημαντικό, έδωσε την απάντηση νομίζω με την ερώτηση τη δεύτερη. Πού πήγανε τα υπερηχητικά αεροπλάνα επιβατικά εκείνων των εποχών, των χρυσών εποχών. Εγώ είχα την τύχη, την ευκαιρία, με πολύ υψηλό κόστος να πετάξω με το Concorde.
1: Γιατί είναι κόστος Concorde, μιλάμε, επειδή δεν το έχουμε κάνει εμείς.
2: Εκείνη την εποχή, για να σου δώσω να καταλάβεις, είχα ανταλλάξει ένα εισιτήριο πρώτης θέσης και είχα βάλει και επιπλέον λεφτά, αρκετά λεφτά, για να πετάξω με το συγκεκριμένο. Ήταν πολύ ακριβό το εισιτήριο και ήταν πολύ περιορισμένη η υπηρεσία την οποία προσέφερε. Είναι Concorde και όχι Concorde για ένα λόγο. Ήταν γαλλοβρετανικό αεροπλάνο, αλλά οι Γάλλοι που θέλουν να έχουν πάντα το προφέρει, το όνομα προφορά. Υπήρχε και ένα άλλο όμως. Υπήρχε και το Tupolev 144. Το αντίστοιχο, και πολλοί μάλιστα λέγανε ότι ήταν αντίγραφο του Concorde, ένα Tupolev, το οποίο και αυτό σχεδιάστηκε, δοκιμάστηκε, πέταξε και αποσύρθηκε. Μάλιστα, υπάρχει ένα ανέκδοτο το οποίο κυκλοφορεί για το συγκεκριμένο αεροπλάνο. Δρομολογήθηκε μόνο σε μία τακτική διαδρομή ανάμεσα στη Μόσχα και την Αλμάτα. Και έλεγαν ότι το πρωί οι χωρικοί της περιοχής με ένα καλάθι αυγά παίρνανε δωρεάν εισιτήριο για να πετάξουν με το υπερηχητικό αεροπλάνο, πήγαινε στη Μόσχα, πουλούσαν τα αυγά και γύριζαν πίσω. Αυτή ήταν η υπηρεσία ενός πραγματικά εμπνευσμένου σχεδίου που δεν ήταν αντίγραφο του Concorde, του Tupolev, αλλά του Tupolev και Concorde έπεσαν θύματα τόσο εμπορικού ανταγωνισμού όσο και του πολύ υψηλού κόστους ανάπτυξης. Μην ξεχνάμε ότι εδώ πέρα συζητάμε και τεχνολογία της δεκαετίας του 60. Το Concorde ήταν μια γαλλοβρετανική συμφωνία, μια δέσμη συμφωνιών υπήρξε και ένα από αυτά ήταν η ανάπτυξη του Concorde της δεκαετίας του 60.
1: Πάμε τώρα σε αυτό το καινούριο λοιπόν και γιατί είναι τόσο σημαντικό, αν και μια απάντηση την πήραμε τώρα.
2: Είναι τόσο σημαντικό γιατί το πρόβλημα που είχαν όλα τα προηγούμενα μοντέλα, όχι τόσο το Tupolev το 144 που όπως είπα δεν μπήκε σε τακτική εμπορική πτήση, τυπικά δεν πέταξε ποτέ σε διεθνείς γραμμές, αλλά αντίθετα το Concorde επιχείρησε τα 14 αεροπλάνα που κατασκευάστηκαν, γιατί τόσα λίγα κατασκευάστηκαν και μοιράστηκαν ανάμεσα στην Air France και την British Airways, αντιμετώπιζαν το εξής πρόβλημα, ότι δεν μπορούσαν να πετάξουν πάνω από κατοικημένες περιοχές λόγω του πολύ υψηλού θορύβου που δημιουργούσε η πτήση. Βέβαια, στις Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν ο στόχος, γιατί αυτό σχεδιάστηκε κυρίως εκείνη την εποχή για να γίνει χάσμα ανάμεσα στις δύο ακτές του Ατλαντικού. Μιλάμε τώρα για περιόδους με τα πρώτα αεριοφρούντα επιβατικά.
1: Άρα υποθέτω ότι αυτό το νέο σύγχρονο μοντέλο, αυτό τον υπερηχητικό κρότο που κάνει, τον έχει μειώσει.
2: Όταν πετούσαν τα Concorde, οι Αμερικανοί, βέβαια με άκρος συμφεροντολογικό γνώμονα, απαγόρευσαν τις πτήσεις επειδή υπήρχε αυτός ο θόρυβος. Ο θόρυβος είναι πραγματικός. Όσοι, ακόμη και εδώ στην Ελλάδα, ζουν σε περιοχές που κάνουν ασκήσεις η πολεμική αεροπορία,
1: τρομάζει.
2: Συνήθως υπερηχητικά,
1: ναι.
2: Πάνω από κατοικημένες περιοχές, πάνω από την υπηρετική Ελλάδα, συνήθως πάνω από το Αιγαίο γίνονται οι υπερηχητικές πτήσεις. Ζουν αυτό το πράγμα. Είναι ένας πολύ ισχυρός και μάλιστα συνήθως διπλός κρότος, ο οποίος ακούγεται, καθώς το σπάσιμο του φράγματος του ήχου και αυτό το κύμα κρούσης το οποίο δημιουργείται φτάνει στον παρατηρητή. Δεν σταματάει όμως εκεί. Όσο διαρκεί η υπερηχητική πτήση, υπάρχει αυτή η ισχυρή παρουσία του κρουστικού κύματος στο έδαφος.
1: Το οποίο, Φέδωνα, ακούγεται και μέσα στο αεροσκάφος.
2: Όχι. Δεν ακούγεται μέσα στο αεροσκάφος. Το ακούς όμως συνεχώς. Δεν μπορεί να έχει ένα παρατηρητή ο οποίος να κινείται στο

0: διάστηκε σαν πρόγραμμα πριν από 10 χρόνια, αλλά καθυστέρησε για πολλούς λόγους. Κατασκευάστηκε ένα και μοναδικό είναι από την NASA, η οποία πέταξε τον περασμένο Νοέμβριο, να θυμάμαι καλά, και μετά από κάποιες υποηχητικές δοκιμές στις...
1: Σε χάσαμε, Πέδωνα.
0: Ναι.
1: Έλα,
0: ναι,
1: τώρα
0: ναι,
1: σε ακούμε, ναι, βεβαίως.
0: Ναι. Στις 5 Ιουνίου πέταξε υπερηχητικά για πρώτη φορά και έφτασε το 1,4 Μαχ, δηλαδή 1,4 φορές την ταχύτητα του ήχου τοπικά, νομίζω χθες. Πού στοχεύει? Στο να επικυρώσει ορισμένες σχεδιαστικές αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει στην μορφή που θα μπορούσε να έχει ένα μελλοντικό επιπατικό αεροπλάνο, θα μπορούσε να πετάξει με πολλές φορές την ταχύτητα, αλλά σίγουρα υπερηχητικά.
1: Άρα μιλάμε για μια νέα γενιά υπερηχητικών επιβατικών αεροσκαφών, η οποία είναι μακρινή. Δηλαδή τώρα είναι στα σχέδια, αλλά υπάρχουν εταιρείες που σχεδιάζουν αυτή τη στιγμή και θα τα βγάλουν στην αγορά.
0: Το H5 δεν πρόκειται ποτέ να εξελιχθεί σε επιβατικό. Είναι ένα υπτάμινο εργαστήριο. Τα ευρήματα όμως.
1: Βάσει αυτού λέω, των ευρημάτων.
0: Των σχεδιαστικών αλλαγών θα τροφοδοτήσουν την κατασκευή επιβατικών αεροσκαφών.
1: Τα οποία, Φέδωνα, μιλάμε, είμαστε μπροστά και σε μετακινήσεις οι οποίες θα είναι και πολύ πιο γρήγορες, άρα αλλάζουν εντελώς οι αποστάσεις. Και αυτό που...
0: σαφέστατα. Αλλά αυτή τη στιγμή το κύριο ενδιαφέρον βρίσκεται. Δηλαδή από επιχειρηματικά αεροσκάφη υπάρχουν τουλάχιστον 2 εταιρείες οι οποίες επιδιώκουν να βάλουν στο στόλο τους υπερηχητικά αεροσκάφη για λίγους. Επόμενο βήμα θα είναι και ένα μεγαλύτερο αεροπλάνο. Δεν ξέρω πόσο σύντομα, δηλαδή αυτή τη στιγμή οι σχεδιασμοί είναι λίγο θολοί, θα φτάσουμε σε ένα επιβατικό της κατηγορίας του Κονκόρντ που είχε χωρητικότητα 100 άτομα. Δεν ήταν ένα τεράστιο αεροπλάνο σε σύγκριση με... Αν σκεφτούμε σήμερα ένα Airbus A321 θα παίρνει 230 επιβάτες. Το Concorde σε εκείνο το σωλήνα που ήταν η άτρακτός του με 2 θέσεις αριστερά και 2 θέσεις δεξιά και κυριολεκτικά πυκοκλειστοφοβικός, επιχωρούσε 100 άτομα. Δεν είναι εμπορικά βιώσιμο κάτι.
1: Τότε γιατί το κάνουν, αφού δεν είναι εμπορικά βιώσιμο? Και αν κατάλαβα καλά, και δεν θα απευθύνεται, αν και εφόσον ποτέ φτιαχτεί, δεν θα είναι και για όλους, δεν θα είναι τα ταξίδια προσιτά.
0: Σε πρώτη φάση όχι. Αλλά λύνει τα προβλήματα ένα-ένα. Μέχρι τώρα το κύριο πρόβλημα ήταν ο θόρυβος. Δηλαδή δεν μπορούσες να ξανασχεδιάσεις ένα αεροπλάνο και να βάλεις σε υπηρεσία ένα επιβατικό χωρίς να λύσεις το βασικό πρόβλημα που εμπόδισε την προηγούμενη γενιά της δεκαετίας του 60 και 70 να τερματίσουν πολύ άδοξα την καριέρα τους. Άρα λύνεις το πρώτο πρόβλημα και μετά πηγαίνεις σε νέες τεχνολογίες, νέους κινητήρες, νέα υλικά τα οποία θα επιτρέψουν την κατασκευή νέων μοντέλων. Αλλά πρωτίστως αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον είναι για business jet. Δεν αποκλείεται όμως μέχρι τα μέσα της επόμενης δεκαετίας με τον τρόπο που κινούνται τα πράγματα στην εμπορική αεροπορία να υπάρξει ένα τέτοιο επιβατικό ή τουλάχιστον να δούμε μια πιο ξεκάθαρη, ένα πιο ξεκάθαρο δικό χάρτη.
1: Ναι, μάλιστα. Σε αυτό το παιχνίδι παίζει ρόλο η NASA, παίζουν ρόλο και άλλες εταιρείες, παίζει ρόλο πολύ συγκεκριμένος τομέας.
0: Η NASA δεν είναι μόνο συγκεκριμένο, ασχολείται και με την αεροναυτική. Άλλωστε έτσι ξεκίνησε από τον προκάτοχο της μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα ο τομέας της έρευνας, της πρωτογενούς έρευνας, και μάλιστα τώρα με το H59 είναι το τρίτο στάδιο, διότι είχε ξεκινήσει τουλάχιστον 15 χρόνια πίσω με τροποποιημένα μαχητικά τα οποία προσπαθούσαν να κάνουν.
1: Να σου πω, Φέδωνα, πού σε πήραμε? Σε πήραμε στο κινητό?
0: Με πήρατε σε κινητό.
1: Ναι, γιατί είναι πολύ χάλια τα τελευταία λεπτά η σύνδεσή μας, οπότε το αδικό πάρα πολύ. Για να επιχειρήσουμε ξανά λιγάκι. Λοιπόν, βάζουμε διαφημίσεις και να πάμε για φινάλε με το Φέδωνα Καραϊσφίδη. Ελπίζω να μπορέσουμε να το καταφέρουμε στο σταθερό του. Να δω αν έχουμε το σταθερό, Μελίνα μου.
2: Έλα, Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλει.

0: Θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
0: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
0: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Λοιπόν, μαζί με τον Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, αεροναυπηγός είναι και εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, αλλά το διάστημα παραμένει όπως μας είπες. Ήμασταν στη NASA και η συζήτηση ήμασταν για τα υπερηχητικά αεροσκάφη ή το πρώτο εργαστήριο στην ουσία, X-59, που πραγματοποίησε έτσι μια πρώτη πτήση. Και μας έλεγες για τον ρόλο της NASA, η οποία ούτως ή άλλως αυτό ήταν, έτσι ξεκίνησε.
12: Ναι, η NASA ξεκίνησε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σαν NACA εκείνη την εποχή. Ήταν η υπηρεσία η οποία διερευνούσε θέματα αεροναυτικής και μετά προσθέθηκε και το διάστημα. Βέβαια, τα τελευταία αρκετά χρόνια, ιδιαίτερα μετά τις αποστολές Απόλλων, εμείς ξέρουμε την NASA σαν την Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία που στέλνει ανθρώπους στην Σελήνη και ελπίζει να επιστρέψει μάλιστα και τους Αμερικανούς στη Σελήνη μέσα στη δεκαετία. Αλλά ασχολείται πάντα με την αεροναυτική. Με αεροπλάνα, με την πτήση υπτάμενων μηχανών που δεν απαραίτητα να είναι πολύπλοκες εξωτικές, δηλαδή το X-59 είναι πραγματικά μια εξωτική μηχανή, ένα αεροσκάφος, ένα υπτάμενο εργαστήριο όπως είπα, το οποίο έχει βάλει πάνω σε μια πλατφόρμα ορισμένα χαρακτηριστικά που μετά από πολλή έρευνα πιστεύουμε ότι θα μειώσουν σημαντικά το πρόβλημα που υπήρχε στα παλαιότερα υπερηχητικά, δηλαδή αυτό το κύμα κρούσης και τον θόρυβο ο οποίος δημιουργεί. Πιστεύετε ότι θα μπορεί να κατασταλεί κατά περίπου 50% και ίσως και περισσότερο, αλλά κυρίως δεν είναι ότι θα μπορεί να καταστήλεις εντελώς το θόρυβο, είναι να τον διασπείρεις. Το πρόβλημα που υπήρχε με τα παλαιότερα υπερχητικά, με τα Concorde, ήταν ότι στον άξονα των διαδρομών για μια ζώνη η οποία εκτινόταν αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα αριστερά και δεξιά από το ίχνος πτήσης, υπήρχε αυτός ο έντονος θόρυβος, ο οποίος ήταν πραγματικά έντονος. Δηλαδή, αν δεν το ζούσε κανένας στο έδαφος, δεν μπορούσε να καταλάβει πόσο ενοχλητικό ήταν, αλλά δεν σήμαινε ότι δεν μπορούσε το αεροπλάνο να υπηρετήσει στην αεροπορία.
11: Μάλιστα.
12: Τώρα βρισκόμαστε προ λύσεων που θα εφαρμοστούν στις επόμενες γενιές. Αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο θα τροφοδοτήσει, θα τροφοδοτηθεί άμεσα, διότι λύνουμε το ένα πρόβλημα, όπως είπα. Υπάρχει θέμα κινητήρων. Υπάρχει θέμα συμφωνίας διεθνούς μέσω του ΑΙΚΑΟ, του Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Εθνών, διότι, όπως είπα προηγουμένως, το Concorde πραγματικά πέθανε από τους ασφιχτικούς αμερικανικούς περιορισμούς για ένα και μοναδικό λόγο. Ότι οι Αμερικανοί σχεδίαζαν να φτιάξουν κάτι αντίστοιχο, δεν κατόρθωσαν να το κατασκευάσουν ποτέ και ήθελαν να σκοτώσουν τον αντίπαλό του. Μάλιστα. Αυτό ήταν τότε που ίσχυε, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπήρχε το πρόβλημα του κύματος κρούσης και του θορύβου.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Φέδωνα μου. Καλή Κυριακή. Καλό υπόλοιπο Κυριακή. Και το άλλο Σαββατοκύριακο εδώ είμαστε. Ξέρεις, πάντα κάτι θα προκύπτει να τα συζητάμε. Γιατί είναι εντελώς διαφορετικές αυτές οι συζητήσεις και πόσο εγωιτευτικές. Λόγω της θεματολογίας δηλαδή. Σιγά σιγά φεύγουμε. Να είστε καλά. Θα τα πούμε τηλεοπτικώς το βράδυ στις 8 παρατέταρτο. Γεια χαρά σε όλους.

0: με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πες μου πώς γίνεται αφού έχεις φύγει.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
13: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
12: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
13: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
12: Εντάξει. Σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω σύγκρουσης στο ύψος της Πέτρου Ράλι. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα λίγο πριν ξεκινήσει το Ράλι Δοδόνης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι ένα παιδί 9 ετών. Αγωνιστικό αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της ειδικής διαδρομής 2 του αγώνα εξετράπη τις πορείες του υποσυνθήκες που διερευνούνται και κατέληξε σε σημείο όπου βρίσκονταν θεατές με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά το 9χρονο παιδί. Στο σημείο επενέβησαν άμεσα οι διασώστες του αγώνα και του εκάβινου, η διεξαγωγή του αγώνα διακόπηκε προσωρινά. Δεν απαιτήθηκε μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο. Στην Τεχεράνη μετέβησαν σήμερα το πρωί διαπραγματευτές από το Κατάρ στο πλαίσιο των προσπαθειών για οριστικοποίηση συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όπως δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος και το Πακιστάν, που έχει ρόλο μεσολαβητή, ανέφεραν ότι σήμερα αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του, τόνισε πως αμέσως μετά τη σημερινή υπογραφή τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για όλους. Η τελική απόφαση της Τεχεράνης σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης βρίσκεται υπό αξιολόγηση, αναφέρει το Ιρανικό ειδησιογραφικό πρακτορείο Fars, επικαλούμενο έγκυρη πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης. Την ίδια ώρα, συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για σήμερα το βράδυ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δηλώσαν χθες πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ και ότι η Ουάσιγκτον αποδέχτηκε βασικούς όρους της Τεχεράνης. Σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολυοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, όσο ισχυρός και αν θεωρεί ότι είναι, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Υπογραμμίζει ότι οι εστίες αδιαφάνειας και πελατειακές εξαρτήσεις αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα όταν το κράτος αποκτά σύγχρονα εργαλεία ελέγχου, διαφάνειας και λογοδοσίας. Χρυσαφικά και κοσμήματα αξίας μεγαλύτερης των 3.000 ευρώ άρπαξαν δύο γυναίκες από κοσμηματοπωλείο του Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Όπως φαίνεται σε βίντεο από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, οι δύο γυναίκες εκμεταλλεύονται την παρουσία κόσμου στο κατάστημα και προσποιούμενες στις πελάτες αφαιρούν από τις προθήκες τα κοσμήματα χωρίς να γίνουν αντιληπτές από την υπεύθυνη. Στη συνέχεια παραμένουν στο κατάστημα ώστε να μην κινήσουν άμεσα υποψίες, ρωτώντας για διάφορα χρυσαφικά πριν να επιβιβαστούν σε όχημα και φύγουν προς άγνωστη κατεύθυνση. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 59χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου στο Χαλάνδρι ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League. Στον 5ο και τελευταίο τελικό, στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού, έκαναν το 3-2 στη σειρά και πανηγύρισαν μετά το τρόπαιο της EuroLeague και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, για το δεύτερο όμιλο, αγώνας μεταξύ του Κατάρ και της Ελβετίας ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 1-1. Για τον τρίτο όμιλο, ισοπαλία 1-1 δείχτηκαν η Βραζιλία με το Μαρόκο. Για τον ίδιο όμιλο, η Αϊτή ιτήθηκε από τη Σκωτία με σκορ 0-1. Ενώ για τον τέταρτο όμιλο, η Αυστραλία κέρδισε με σκορ 2-0 την Τουρκία. Οι Knicks επέστρεψαν στην κορυφή του NBA έπειτα από 53 χρόνια, κατακτώντας το τρίτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους, με νίκη 94-90 επί των Spurs στο πέμπτο παιχνίδι των τελικών και ολοκληρώνοντας τη σειρά με 4-1. Χιλιάδες φιλάθλοι πλημμύρισαν τους δρόμους του Μανχάταν μετά τον ιστορικό τίτλο απέναντι στους Spurs.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
7: Κόκκιπε,
5: κομπάνιο,
8: Team Colleague,
9: Παντρούσκα, τα
0: βάλεις ποκομάτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πρώνουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρη τοπικά 5 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Προβλέπεται κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα Ιππερωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα πρέπει να από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο θα πρέπει να από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα Ιππερωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Λοιπόν, ξέρω να σου πω γιατί χάρηκαν πολλά στελέχη και βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας τώρα που ο Μητσοτάκης επιμένει για εκλογές του 27. Τι είχαν κανονίσει για τις 27 Σεπτεμβρίου.
1: 27 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Εγώ ξέρω να σου πω πού θα γίνει η μεγάλη μάχη της αριστεράς στις εκλογές. Θα πέσουν κεφάλια.
0: Ξέρω να σου πω γιατί διακόπηκε από τα χειροκροτήματα των νεοδημοκρατών που συμμετείχαν στην Πολιτική Ακαδημία η ομιλία του Άκη Σκέρτσου. Δεν ήταν... το πίστευες άμα θα... το έλεγα άλλη στιγμή.
1: Όχι, θα ήταν πάρα πολύ καλή, εντάξει. Εγώ θα σου πω για τη σκιώδη κυβέρνηση που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Οχ, οχ, οχ. Αυτό που λέει ερχόμαστε.
1: Αυτό που λέει ήρθαμε.
0: Η πρόεδρε έλαμε φορά. Μαζί με τη σκιώδη κυβέρνηση.

0: Είναι η εκπομπή, ξέρω να σου πω, και αυτή την Κυριακή με τον κύριο Γιάννη Καντέλη.
1: Και τον κύριο Αντώνη Ατζολέτο.
0: Στον ήχο είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης. Στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ο Πέτρος Κυρκυλής. Στην επιμέλεια των τραγουδιών η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία το μεσημέρι.

0: και ξεκινάμε μουντιαλικά, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Το καλύτερο καλοκαίρι είναι όταν έχει μουντιάλ. Τελείωσε.
0: Υπάρχει μουντιάλ χωρίς τη Σακύρα στο soundtrack?
1: Όχι, δεν θυμάμαι.
0: Παίξει σε τρία, σε τέσσερα.
1: Πρέπει να είναι μόνιμη, νομίζω. Έχει συμβόλαιο.
0: Ναι, μουντιάλ Σακύρα. Λόγω τη σχέση με τον Πικέ. Χωρίσανε, ρε παιδιά.
1: Χωρίσανε.
0: Αυτό λέω, χωρίσανε. Α, πάει κάποιο άλλο να τραγουδίσει ο μουντιάλ.
1: Όχι, Σακύρα μουντιάλ, τελείωσε. Ποιο είναι το πρώτο μουντιάλ που θυμάσαι?
0: Αμυδρά του 86.
1: Αμυδρά.
0: Αμυδρά, ήμουν πολύ μικρό.
1: Ήσουν πάρα πολύ μικρό.
0: Πάρα πολύ.
1: Εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
0: Γιατί είσαι μεγαλύτερο, τα έχουμε πει
1: αυτό, ναι. Πολύ μεγάλο απέναντι Νίκος Χατζιωαννίδης, σημαίνει και το 82, που εμείς δεν είχαμε γεννηθεί.
0: Ρε Συνίκο. Ρε Συνίκο.
1: Του 94 δεν θέλω να θυμάμαι, γιατί θυμάμαι έδινα πανελλήνιες και δεν μπορούσα να δω.
0: Όχι, εγώ εντάξει. Είχα τελειώσει σχολείο, ξενυχτούσα λίγο, τα βλέπα, αλλά καλύτερα μην τα βλέπες. Τεσσάρες πέφτανε.
1: 4-4-2.
0: 4-4-2. Το είχαμε κάνει αλλά Γκρέκα. Δηλαδή είχαν πάει εκεί πέρα και κάνανε τους ομογενείς.
1: Και έχει, ναι ρε, τι ήταν αυτό? Και έχει ξαναπέζει τώρα το βιντεάκι με τον Μακαρίτη, τον Αρκέτα Παναγούλια, που τους έβαζε γκάδια στα αποδυτήρια, το θυμάσαι?
0: Την γκάζια τους βάλει. Παίζανε πάνω στο Μαραντόνα. Βέβαια ο Μαραντόνα τα πλήρωσε τα κόλπη μας έβαλε. Το πιάσανε μετά το
1: πέρα. Τα πλήρωσε, ρε. Μόνο με εμάς έπαιξε,
0: με την Ελλάδα.
1: Άλλο. Δεν θυμάμαι πρώτα.
0: Ή άλλο ένα. Μάξιμουμ άλλο ένα. Τα βάλαμε την Ελλάδα τώρα. Πήγε τη Βαλεκό.
1: Πήγε μπροστά στην κάμερα. Θυμάσαι.
0: Ορίστε τα αποτελέσματα. Έχει βγάλει τηλεόραση στο μπαλκόνι?
1: Όχι. Αυτά ρε, εσύ τα κάναμε τη δεκαετία του 80. Ποια τηλεόραση στο μπαλκόνι?
0: Γι' αυτό επειδή θυμόσουν το 86 πολύ καλά, σου φέρνω, σου δημιουργώ εικόνες.
1: 86, φίλε, να σου πω κάτι.
0: Ήταν μέσα κερκοντήσεων.
1: Τι πήγαινα Τρίτη, Τετάρτη Δημοτικού, όλη τη μέρα έξω ποδόσφαιρο, μπάλα και το βράδυ σπίτι μουντιάλ. Ήταν ονειρικές στιγμές.
0: Έχεις προλάβει να δεις τώρα κάνα παιχνίδι? Εγώ δεν έχω προλάβει.
1: Είδα την πρεμιέρα της Παρασκευής.
0: Α, είδες και πρεμιέρα.
1: Είδα πρεμιέρα. Ναι, ήταν απογοητευτικό το Μεξικό. Και νομίζω έφταιγε ο προπονητής, γιατί το κρατούσε πολύ πίσω. Δηλαδή η Νότια Αφρική ήταν να φάει πεντάρα, να δούμε γκολ. Αλλά δεν είδαμε.
0: Έχει κάνει κανάλι, ένα είδες, αλλά το έχει σε βάθος.
1: Εντάξει, δεν έχω προλάβει να δω, αλλά από αύριο πρέπει να.
0: Νομίζω θα έχουν πολλή δουλειά, δεν μπορούμε να πούμε.
1: Τι δουλειά θα έχει τα πολιτικά?
0: Εσύ,
1: το αθλητικό θα
0: πρέπει να κοιμόμαστε νωρίς το βράδυ, να ερχόμαστε ξεκούραστοι.
1: Αλλά χαλάρωσε.
0: Αφού είναι ξημερώματα.
1: Χαλάρωσε λίγο. Δεν έχει μόνο ξημερώματα.
0: Και αν στις 10,
1: εντάξει, μια χαρά.
0: Πάντως, εμείς και άλλα 5,8 δισεκατομμύρια θεατές. Εκεί υπολογίζονται αυτοί που θα δουν Μουντιάλ φέτος.
1: Εντάξει, διαφήμιση λέει 1-3. Εντάξει. Εδώ θα έχει.
0: Ινφαντίνο τρίβει τα χεράκια, εκεί μαζί με τον Τραμπ του δίνει βραβεία.
1: Στον τελικό είπαν ότι θα έχει μισή ώρα. Θα είναι το διάλειμμα του τελικού, δεν θα είναι ένα τέταρτο.
0: Αλήθεια, ναι, δεν το ήξερα.
1: Γιατί θα τραγουδήσουν και όλα συνδιάμεσα και θα βλέπεις εσύ διαφημίσεις τα πάντα.
0: American football.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Rugby, show κανονικό.
1: Θέσεις εργασίας 825.000.
0: Σε τρεις χώρες.
1: Ψωμάκι.
0: Ναι, δαπάνη τουρισμού λέει 6,9 δισεκατομμύρια.
1: Και το καλύτερο είναι οι τιμές των ξενοδοχείων. Εντάξει, Βοστόνη είναι 135%. Φυσιολογικό. Φαντάζομαι να γινόταν εδώ.
0: Εδώ θα σπάγαμε ρεκόρ.
1: Δεν θα βρίσκει τίποτα και θα ήταν στο 500, 500%.
0: Για πλάκα. Ναι. Να σου πω κάτι, εγώ θα νίκαζε κανένα δωμάτιο στο σπίτι.
1: Είναι πολύ καλή ιδέα.
0: Είσαι τρελός.
1: Airbnb, όλα τα σπίτια.
0: Ναι,
1: όλοι
0: καλά.
1: Έξω. Όλοι στα χωριά.
0: Σιγά. Ναι, πάμε στο χωριό εμείς. Γιατί. Και εκεί τηλεόραση τα βλέπαμε.
1: Vancouver 300% οι αυξήσεις και Guadalajara γύρω στο 500%.
0: Και η FIFA τι θα βγάλει, μωρέ, εξειδείς.
1: Τίποτα, τίποτα. Και έχουμε και τους star, έτσι. Εντάξει, όλοι περιμένουν να δουν. Μέση Ρονάλντο, υπάρχει περίπτωση να διασταυρωθούν πουθενά, Πορτογαλία, Αργεντινή.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι.
1: Πολλοί λένε την Πορτογαλία για φαβορή, έτσι.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Φαβορή.
1: Φαβορή, γιατί έχει καλά χαφ.
0: Έχει καλά χαφ, αλλά είναι το last dance του Μέση, ρε εσύ.
1: Πρόσεξε, έχει καλά χαφ, του τραβάει πίσω ο Ρονάλντο. Άμα ειδικά απαιτήσει να ξεκινάει κιόλα, θα έχουν πρόβλημα.
0: Τελευταίο και του Ρονάλντο και του Μέση.
1: Ναι,
0: δεν του ξαναδούμε σε Μουντιάλ.
1: Όχι, δεν του ξαναδούμε. Εντάξει, 6 έχουν κάνει. Έλεος.
0: 24 χρόνια.
1: 24 χρόνια. Τους λυπάμαι. Τους λυπάται η καρδιά μου.
0: σύνταξη. Έχουν σημειώσει τα ένσημα, Αντώνη. Ήρθε η ώρα τους.
1: Τι ωραία είναι να κάνεις το χόμπι σου και να βγάζεις δισεκατομμύρια.
0: Ναι, ωραία. Ας πούμε κάτι άλλο, Αντώνη.
1: Ας πούμε κάτι άλλο. Ας πάμε στα δικά μας, γιατί εδώ πέρα θα
0: μελαγχολήσουμε.
1: Στην κατάθλιψη.
0: Ενώ με τα δικά μας θα γελάσουμε.
1: Ναι, πολύ.

εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρα.

Αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κύριος Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνά τα 7 χρόνια. Οι εκλογικές μάχες, όπως και στη ζωή, δεν κερδίζονται όλες. Σημασία έχει να μαθαίνεις από τις ήττες.

0: για ορθοπέδα.
1: Τώρα με το τραγούδι αυτό τέριαζε και ένας Γιώργος Παπανδρέου που είχε προσπαθήσει να αλλάξει εν κινήσει την αλυσίδα.
2: Ναι, αλλά δεν βοηθάει το ραδιόφωνο, ρε γαμώτο.
1: Ίσα-ίσα, έτσι όπως ακούτε, κάντε το εικόνα. Το Γιώργο Παπανδρέου να προσπαθεί εν κινήσει να αλλάξει την αλυσίδα.
2: Καλά, εντάξει.
1: Το κακομοίρη.
2: Με το Μουντιάλ να τρέχει, ταιριάζει και ο Καραμαλής με την κλατσιά που είχε ρίξει.
1: Με την μπάλα χιαστό και πάντα.
2: Ταιριάζουν πάρα πολλά τώρα. Τι να λέμε, κάντε εικόνες. Έπρεπε να το προχωρήσει πιο πολύ ο Μητσοτάκης. Έπρεπε να πει, του αφαιρέσαν το δίπλωμα, του βάλαν και πρόστιμο. Έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ και ήρθε ο Κασελάκης.
1: Του έχουν πάρει και το όχημα του πήρανε.
2: Τις πινακίδες του πήραν, το όχημα του πήραν, όλα τα πήραν.
1: Και πήγε να φτιάξει και ένα, σε εισαγωγικά αγοράσει καινούριο όχημα για να μπορεί να κατέβει σε εκλογές.
2: Αυτές όμως είναι ωραίες ατάκες, ρε παιδί μου. Κάνουν, δημιουργούν στην πολιτική κάτι το.
1: Γίνεται τζόγο, ρε.
2: Ναι, γιατί απαντάει κι ο άλλος με το πατίνι μετά που το έχει κι αυτός αυτό και γίνεται δουλειά.
1: Ωραίος τζόγος.
2: Ναι. Όπως με τον Ελλάς και τον ΕΑΜ και τον Πολάκη. Άφησε τον ΕΑΜ στον Πολάκη. Ήταν και αυτό κορυφαίο.
1: Τώρα να σου πω κάτι. Με τα οχήματα εκεί θα βγάλουν άκρη.
2: Ποιο οχήματα?
1: Το όχημα της Κουμουνδούρου, το όχημα της Αμαλίας. Μην τρακάρουν αυτοί που δεν άρεσε. Άμα κυκλοφορεί και χωρίς δίπλωμα και τρακάρουν, είναι μεγαλύτερο το πρόστιμο.
2: Εν τω μεταξύ, για αυτό που είπες τώρα για τους δύο, λέγαμε τις προάλλες στο Δελτίο Ειδήσεων ότι θα βρεθούν Τσίπρας Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ και θα υπάρχει σύγκρουση. Τσίπρας Φάμελος στη ΔΕΘ, το φαντάζεσαι αυτό? Δεν είναι η πλέον αμήχανη στιγμή.
1: Δεν θα πάει Φάμελος στην Τσίπρα.
2: Αν δεν έχει διαλυθεί ακόμα ΣΥΡΙΖΑ ή αν δεν διαλυθεί. Αν υπάρχει ακόμα ΣΥΡΙΖΑ κάποιο λόγο, να βρεθούν και οι δύο στη ΔΕΘ και την ίδια μέρα, φαντάζομαι ο Τσίπρας λέει θα πάω στη ΔΕΘ. Πότε θα πας στη ΔΕΘ? Το διήμερο της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορείς. Πρέπει να βρεις κάποια φόρμουλα, κάπως να διεισδύσεις.
1: Μήπως ο Φάμελος λέει θα πάω στη ΔΕΘ, αλλά εννοεί θα πάει στο δεσυνομιλία Τσίπρα.
2: Αυτό λες.
1: Θα μπορούσε.
2: Θυμάσαι πέρυσι ο Τσίπρας είχε βρεθεί μέσω του Economist στη ΔΕΘ.
1: Σωστά.
2: Και φέτος πρέπει να βρεθεί.
1: Ήταν μια από τις πρώτες εμφανίσεις του.
2: Ναι,
1: τότε.
2: Ναι, ναι.
1: Η
2: ναι.
1: Πρώτη, νομίζω.
2: Ήταν και πολλά στελέχη από αυτά που είναι τώρα κοντά του. Όσοι ήταν δηλαδή παρατηρητικοί, τα είδανε.
1: Και αυτές οι συγκρούσεις είναι πολύ πιθανό να γίνουν όσο ο Μητσοτάκης πηγαίνει στο να μην κάνει εκλογές το φθινόπωρο και να τις πάει για το χρόνο του την άνοιξη, το 27.
2: Ναι. Αν γίνει
1: γιατί επιμένεις αυτό.
2: Θα έχει πολύ πλάκα αυτό. Γιατί όλοι λίγο πολύ κινούμαστε με ρυθμούς εκλογών, έτσι. Περιμένουμε τέλη Αυγούστου, γυρνάμε από διακοπές και πιο νωρίς ίσως.
1: Ξέρεις τι μας είπε?
2: Το μπουμπούνις.
1: Ξέρεις τι μας είπε μετά την Πολιτική Επιτροπή που του λέω και με το μαραθώνιο, αν το κάνεις μαραθώνιο όλη αυτή τη διαδρομή, τι θα γίνει με το, θα αντέξουν όλοι, δεν θα αντέξουν? Μου λέει, μπορούν να πάρουν ηλεκτρολίτες όσοι δεν αντέχουν στο μαραθώνιο.
2: Εκεί είπε το βουνό και τη θάλασσα επίσης.
1: Όχι, όχι. Πάλι. Το έχει πει στην εκδήλωση του ΑΕΦ Μερίδα.
2: Α, το ΑΕΦ
1: Μερίδα. Ναι.
2: Εν τω μεταξύ είπε ψέματα. Είπε ότι δεν θα πάει στο βουνό. Είπε θα πάει Κρήτη και θα πάει και δύο μέρες στην Τίνο.
1: Ναι, αλλά η Κρήτη έχει και βουνό.
2: Έχει και βουνό.
1: Δηλαδή στο Ψιλόρετη πήγαινε με τον πατέρα του, ξέρει.
2: Σωστά.
1: Μια χαρά ξέρει.
2: Δηλαδή δεν είναι ότι θα πάει στον Όλυμπο, ούτε στο Έβερεστ.
1: Να, το ξέρω.
2: Μια χαρά
1: είναι. Ναι, δεν κατάλαβα. Κρήτη και βουνό και θάλασσα. Θα συνδυάζει και τα δύο, Αντώνη μου.
2: Λοιπόν, έτσι όπως το βλέπω, Απρίλιος. Μας κοροϊδεύει κανονικά.
1: Εγώ σου ξαναπεί, το θέλει πάρα πολύ να φτάσει Απρίλιο. Και να τις κάνει και τις εκλογές.
2: Αυτό
1: είναι βασικό στόχο.
2: Βαρύ οικονομικό χειμώνα.
1: Ναι, πρέπει να γίνει κάτι που να τον λίγο ταράξει τον τέλη Αυγούστου, αρχέ Νευρίου, να πει θα τις κάνω τώρα τις εκλογές. Ή να βλέπει ότι εκτοξεύτηκε η Νέα Δημοκρατία, γύρισαν από τα μπάνια τους οι Έλληνες και είναι φόρτσα.
2: Και θέλω να πάω να ψηφίσω.
1: Εγώ άρα σου λέει εδώ που θα βρούμε αλλού.
2: Δίνονται όλοι στα
1: γαλάζια. Ναι, πάμε παιδιά, τώρα παιδιά προλαβαίνουμε. Αλλιώς. Ναι, γιατί να μην τις κάνει. Έχει να γενιάσει έργα. Έχει να κάνει γεωτρήσεις. Έχει το ένα, έχει το άλλο.
2: Και όχι μόνο αυτό. Αν
1: έχει
2: πιστεύει,
1: να δώσει.
2: Αν πιστεύει και ο Τσίπρας θα ξεφουσκώσει.

0: σηκώσει την πορεία. Δηλαδή μπορεί και με την ΔΕΘΜ το Σεπτέμβριο να πάρει άλλη μια όθηση.
1: Σωστό.
0: Το αφήνεις να πάει Απρίλιο. Για το ΠΑΣΟΚ δεν συζητάμε.
1: Α, που σου λέγα για το γάμο. Άκου το αστείο, 26 Σεπτεμβρίου
0: ναι.
1: Είναι ένας γάμος στην Πάρο.
0: Ναι.
1: Παντρεύεται ένας δικηγόρος, δεν έχει σημασία. Όμως καλεσμένοι είναι διάφοροι και νυν υπουργοί και κάποιοι υποψήφοι βουλευτές και από τη Νέα Δημοκρατία πάρα πολύ.
0: Είναι Σάββατο.
1: Είναι Σάββατο. Και από τη Νέα Δημοκρατία πάρα πολύ και κάποιοι από το ΠΑΣΟΚ. Όταν κυκλοφόρησε πολύ έντονα το σενάριο για 27 Σεπτεμβρίου, όλοι ήταν κάποιοι. Οι μισοί λέγανε, επειδή είναι και από περιφέρειες επαρχίας, δεν μπορέσουμε να έρθουμε. Κάποιοι άλλοι από την Αθήνα ψάχναν να βρουν εισιτήρια να πάνε Παρασκευή, να γυρίσουν Σάββατο βράδυ, Κυριακή πρωί. Τι παίζει με τα εισιτήρια, ήταν όλοι ο γάμος ήταν στον αέρα. Από καλεσμένους δηλαδή, άντε να φτιάξει τραπέζια μετά. Καταλαβαίνεις τις δυσκολίες που έχει ο άνθρωπος.
0: Δεν ήξερε ο Μητσοτάκης να παίρνει έναν τους βουλευτές, να τους ρωτάει πότε σε βολεύει, να έχεις κανένα γάμο.
1: Τώρα
0: να κάνει εκλογές.
1: Μήπως έγινε. Γιατί μήπως τώρα έγινε. Που το γύρισε, ξέρεις τι ανακούφιση έχουν πάρει όλοι αυτοί και το σύνθημα είναι Πάμε Πάρο.
0: Πάμε Πάρο, αλλά παίζει Οκτώβριο μετά από ό,τι κατάλαβα. Κάφκα και το 27 Σεπτεμβρίου.
1: Για ένα γάμο, ένα Σαββατοκύριακο μπορούν να λείψουν.
0: Τον Οκτώβριο δεν παντρεύονται πολύ ο κόσμο.
1: Εντάξει. Αυτό ο γάμο πάντω θα γίνει με καλεσμένου, αν δεν ισχύει το 27 Σεπτεμβρίου. Όταν βγήκε αυτό το πρωτοσέλιδο τότε, ήταν όλοι του.
0: Κηδεία.
1: Ναι, κηδεία.
0: Έχει 4 Κυριακές ο Οκτώβριο πάντω.

0: ψάχνει την ημερομηνία και ο Σαμαράς. Να δει σου λέει πότε θα γίνουν εκλογές, να κάνω εγώ το κόμμα.
1: Λίγο πριν, στο τσακ.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Λογικό να το κάνει στο τσακ.
0: Δεν νομίζω να το αργεί και πάρα πολύ. Αλλά δεν θα είναι πολύ.
1: Τελικά θα το κάνει έτσι.
0: Όλο αυτό δείχνουν. Και οι επαφές που θα τα πούμε αναλυτικά βέβαια και στο επόμενο μισάωρο.
1: Μήπως και αυτός μας κοροϊδεύει όπως μας κοροϊδεύει και ο Μητσοτάκης με τις εκλογές.
0: Και να μην κάνει κόμμα.
1: Ναι. Και απλώς λίγο θέλει να τους ανακατέψει τη Νέα Δημοκρατία, όπως καταλαβαίνεις. Χαίρεται με αυτό όλο που γίνεται.
0: Δεν κοροϊδεύει μόνο εμάς, όμως θα κοροϊδεύει και πολλούς άλλους που έχουν αρχίσει ήδη και τρέχουν.
1: Εντάξει.
0: Για λογαριασμό του.
1: Μπορεί οι πολύ κοντινοί να ξέρουν. Τρέξτε λίγο, δεν παθαίνουμε και τίποτα. Γυμναστική κάνουμε.
0: Σε κρατήσω σε φόρμα.
1: Λοιπόν, θα τα δούμε αναλυτικά το επόμενο μισάωρο.

0: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα μπλοκάμια του κυκλώματος των πολεοδομιών. Ρευματοκλοπές νέας γενιάς με κλοπή προσωπικών δεδομένων. Πώς έχουν αλλάξει τα βιβλία ιστορίας στα τουρκικά σχολεία. Ποιος πληρώνει τις απάτες με τις τραπεζικές κάρτες. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τάκης και Μπούπης.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες βρε Μπούπη, σαν τι να λέω.
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
9: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούπης.
11: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο κοτσόπολος.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Κοτσόπολος. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11:59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα, λίγο πριν ξεκινήσει το ράλι Δοδόνης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι ένα παιδί 9 ετών. Αγωνιστικό αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της ειδικής διαδρομής 2 του αγώνα εξετράπη της πορείας του υπό συνθήκες που διερευνώνται και κατέληξε σε σημείο που βρίσκονταν θέατες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί το παιδί. Δεν απαιτήθηκε μεταφορά του στο νοσοκομείο, ενώ η διεξαγωγή του αγώνα διακόπηκε προσωρινά. Τη ζωή του έχασε τα ξημερώματα ένας άνδρας ηλικίας 71 ετών όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκουσε σε στιθέο ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του δικεκλιστή. Στην Τεχεράνη μετέβησαν σήμερα το πρωί διαπραγματευτές από το Κατάρ στο πλαίσιο των προσπαθειών για οριστικοποίηση συμφωνίας με στόχο του τερματισμού του πολέμου ΗΠΑ Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως αμέσως μετά τη σημερινή υπογραφή τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για όλους. Η τελική απόφαση της Τεχεράνης σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης βρίσκεται υπό αξιολόγηση, αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, επικαλούμενο έγκυρη πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης. Σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ΑΔΕ με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κυκλώμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, αναφέρει χαρακτηριστικά. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League, καθώς επικράτησε με 89-85 επί του Παναθηναϊκού. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλό μεσημέρι Κυριακής. Επανερχόμαστε. Αντώνης Σατζολέτος στα ραδιοφωνά σας. Και Αντώνη, θα σου πω κάτι ωραίο που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, είχε Πολιτική Ακαδημία την Πέμπτη Νέα Δημοκρατία.
1: Τι είναι η Πολιτική Ακαδημία?
0: Μαζεύουν τα στελέχη του κόμματος.
1: Ακούγεται πολύ γκράντε, καταλαβαίνεις.
0: Μαζεύουν τα στελέχη του κόμματος τώρα εν όψει εκλογών σε όλη αυτή τη μακρά προεκλογική περίοδο. Και σε κάθε περιφέρεια μαζεύουν όλα τοπικά στελέχη, βουλευτές κτλ. Και πάνε κάποιοι υπουργοί, αλλά και κάποιοι επαγγελματίες επικοινωνίας κτλ. Και τους υπουργοί μεταφέρουν το έργο της κυβέρνησης, το οποίο πρέπει να επικοινωνηθεί στους πολίτες. Κάποιοι άλλοι πιο ειδικοί τους λένε πώς να μιλάνε δημόσια, πώς να στέκονται κτλ.
1: Αυτό το ονομάζουν ακαδημία.
0: Ναι, στελεχών.
1: Το Fame Story Ακαδημία το λέγανε.
0: Εντάξει. Πώς γίνανε τραγουδιστές από το Fame Story, δεν κατάλαβα. Το ειρωνεύεσαι.
1: Άρα λοιπόν μιλάμε για reality εκεί μέσα, κανονικό. Έχουν και κάμερες παντού.
0: Είναι στο Βήμα ο Άκης Κέρτσος.
1: Αλλά αυτό που έλεγες πριν.
0: Και μιλάει για το τι έχει κάνει η κυβέρνηση. Τέλος πάντων, κάνει μια τοποθέτηση. Η ώρα 5.30 το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Όπως μιλάει ο κύριος Κέρτσος, ο νέος γραμματέας του κόμματος, έχει εκλεγεί την προηγούμενη ημέρα ο κύριος Κυρανάκης, φτάνει λίγο καθυστερημένα στην αίθουσα. Και την ώρα που ανοίγουν η πόρτα και μπαίνει μέσα στην αίθουσα, το αντιλαμβάνονται όλοι και ως νέο γραμματέα αρχίζουν να τον καταχειροκροτούν. Τέτοιο χειροκρότημα σε ομιλία ο κύριος Κέρτσος δεν πρέπει να έχει πάρει ποτέ, ειδικά από νεοδημοκράτες.
1: Και έψαχνε, σου λέει, τι είπα τώρα εγώ.
0: Να το πω και στις επόμενες, γιατί θα είναι σε όλες. Αλλά πήγαινε για τον νέο γραμματέα του κόμματος.
1: Ρε εσύ, είπαμε πριν για το Μουντιάλ και δεν είπαμε τη ματσάρα που έχει το βράδυ.
0: Δεν είπαμε την ομάδα που υποστηρίζουμε, να ξέρεις. Όλη τη βδομάδα.
1: Γιατί σηκώνει τα χέρια ο Νίκος, για τη Γερμανία? Όχι, εμείς δεν είμαστε με τη Γερμανία.
0: Δεν είμαστε με τη Γερμανία, Νίκο, δεν είμαστε με τα φαβορί. Εδώ είμαστε με αυτούς που πρωτοεμφανίζονται στο Μουντιάλ.
1: Και θα κάνουν και την έκπληξη.
0: Και πήγανε με σχολικό. Να ξέρεις. Η εμφάνιση της ομάδας έγινε με σχολικό.
1: Γερμανία, Κουρασάο. Ε?
0: Κουρασάο.
1: Αυτό είναι.
0: Στηρίζουμε Κουρασάο.
1: Θα διάσουν οι δρόμοι το βράδυ.
0: Θυμάσαι όταν είχε πάει η Τζαμάικα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Την Τόρος είχε γίνει.
1: Ναι, ναι, ρε, εσύ.
0: Και ήμασταν όλοι με την Τζαμάικα τότε.
1: Τώρα Κουρασάο το έψαξα, βέβαια, δεν το ήξερα. Με ένα νησάκι στα νότια της Καραϊβικής, 155.000 κατοίκων.
0: Και από αυτούς βρήκε 11, 22 μάλλον, για να πάνε στο Μουντιάλ. Να καταφέρει να περάσει και να πάει στο Μουντιάλ.
1: Ναι, και φαντάζομαι θα είναι και πολλοί επαγγελματίες.
0: Αντώνη.
1: Κάτσε να το δούμε.
0: Αντώνη, σε παρακαλώ.
1: Πρόσεξε να δει. 29 δίνει το στοίχημα. Βάζει ένα 20 αρικάκι, 580. Όχι,
0: εντάξει. Βάλε ένα ευρώ για το καλό. Βάλε κάτι για το
1: στην
0: καλό.
1: Στην ισοπαλία που δίνει 17, ούτε
0: βάλε
1: εκεί.
0: Βάλε ένα ευρουδάκι για το καλό.
1: Καλά, παίξε το 1-0-4, δεν σε βλέπω. Κιμπάρι.
0: Συγγνώμη, θα χαμογελάσει και ο φίλος μας ο Νίκος.
1: Θα νικήσετε, ρε Νίκο, για όνομα του Θεού, εντάξει.

0: Πασόκ.
1: Ωραία χρόνια.
0: Ωραία χρόνια.
1: Δεν το λέω εγώ δηλαδή.
0: Όχι,
1: έχει υποθεί, θα τα ακούσουμε συνέχεια.
0: Το λένε αυτοί που ξέρουν.
1: Κοίτα, δεις, γιατί, συγγνώμη. Εσύ που θυμάσαι το Μουντιάλ του 86, 86. Δεν θυμάσαι το Πασόκ, δηλαδή. Τι θες να μου πεις.
0: Κατσαρχάς τώρα, αν
1: θυμάσαι το χέρι του Θεού του Μαραντόνα και δεν θυμάσαι τον Παπανδρέο στο μπαλκόνι.
0: Θα μου πεις ότι δεν θυμάσαι ούτε το Ευρωμπάσκετ του 87 τώρα και θα τρελαθούμε.
1: Όχι, το θυμάμαι καλύτερα από το Μουντιάλ του 86.
0: Πάει, παρένθεση ήταν αυτό τώρα. Ναι, λοιπόν, το χέρι του Θεού το θυμάμαι. Πώς δεν το θυμάμαι. Το είδα εκεί με μαυρομάτι.
1: Τα χρόνια του Πασόκ δεν τα θυμάσαι.
0: Και βέβαια τα θυμάμαι.
1: Δεν τα έχεις ζήσει.
0: Τα έχω ζήσει και ακούω αυτούς που τα αναπολούν.
1: Θα μπορούσα να τα περιγράψεις καλύτερα.
2: Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσα, παιδιά, παντρέψαν, κορίτσια, τα πάντα λοιπόν. Με το Πασόκ. Τώρα, του κόβω αυτά είναι άλλα. Λοιπόν, ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω πήρε σπίτι μετά το 81.
3: Ναι.
2: Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81.
3: Εδώ...
2: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ.
3: Μάλιστα.
2: Από το 81 μέχρι το 90 αποκτήσαν σπίτια, φτιάχτηκαν τα άλλα και τα άλλα. Λοιπόν,
4: μπουζούκια θα πω εγώ.
2: Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
1: Με νόμο. Με νόμο το Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Με ένα νόμο και ένα άνθρωπο.
1: Δύο γυναίκες καθένα.
0: Θα σου πω. Μόνο, δηλαδή αυτό έπαιξε μόνο 81-89 έτσι. 93-2004 όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Έπαιξε.
0: Είναι μόνο εκείνο το Πασόκ.
1: Έγινε ένα διάλειμμα σου λέει. 90-93. Τότε που έβγαινε ο Σαμαράς και έφτιαξε την πολιτική. Πώς συνδέονται τα θέματα.
0: Έτσι.
1: Μα ασχοληθούμε συνέχεια. Μετά λίγο Παπανδρέου.
0: Ναι. Τρία χρόνια μέχρι το 96.
1: Μετά Σιμίτης. Τώρα...
0: λογιστικά πιο πολύ εκεί πέρα, εντάξει. Είναι...
1: Καλά.
0: Με τους αριθμούς.
1: Και εκεί. Α, εντάξει. Δύο τραετίες έκανε.
0: Δύο τραετίες έκανε. Και μετά ήρθε.
1: Άρα.
0: Η κατηφόρα.
1: Ποιο είναι, Αντώνη, το απόσταγμα όλων αυτών.
5: Πασό Κορέα χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε.
6: Ναι.
5: Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι λόγω για ευημερίες, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
1: Μα αυτά τα ξενέρωτα δεν είναι. Πρέπει Πασόκ ωραία χρόνια και να παίζει ο κύριος που βάλαμε πριν.
0: Βεβαίως, και ας κατηγορηθούμε ότι εμείς τώρα εδώ πέρα κάνουμε προπαγάνδα για να ανεβάσει τα νούμερά του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ας κατηγορηθούμε. Λέμε την αλήθεια.
1: Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Γιατί θα τα ανεβάσει, άμα κατηγορηθούμε.
0: Όχι, ας κατηγορηθούμε, λέω. Αλλά εντάξει. Ό,τι μπορούμε, κάνουμε κι εμείς.
1: Να βοηθήσει και το ίδιο, δηλαδή. Γίνεται αλλιώς.
0: Δεν βοηθάει, δεν βοηθάει.

0: Μα δεν τους αφήνει να γιάσουν, ρε. Πριν από ένα χρόνο συζητούσαμε, είναι τρίτο από την πλεύση. Άντε, κούτσα, κούτσα, κούτσα, κούτσα, την πήρε τη δεύτερη θέση. Και έρχεται τώρα ο Τσίπρας, όλα άνω κάτω τώρα.
1: Ναι, να σου πω όμως κάτι. Και αν την πάθει ο Τσίπρας όπως θα πάθει η ζωή, και πάλι το Πασόκ τσουκ.
0: Επτάψυχο θα λέμε μετά.
1: Άλλο Σεπτέμβριο.
0: Και δεν είναι, δεν το αποκλείω. Ξέρεις, ο ενθουσιασμός καμιά φορά φουντώνει.
1: Και μετά
0: ξεφουσκώνει.
1: Δεν ξέρεις.

0: Κουλά παραπέμπει σε Κουρασάο πάντως, έτσι.
1: Ναι, ρε,
0: δεν το βάλε τυχαία ο Νίκος ο καλλιτέχνης.
1: Του Κουρασάο τώρα, κοκτέιλάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Είσαι καλά.
0: Εντάξει, εύχομαι να
1: ταξιδεύεις
0: είναι...
1: Μουντιάλ και...
0: Έτσι οι ακροατές μας τουλάχιστον.

0: Και με τις ώρες που είναι τα παιχνίδια, προλαβαίνεις. Πηγαίνεις θάλασσα. Εντάξει, Σαββατοκύριακο για όσους δουλεύουν, δεν λέμε καθημερινές. Προλαβαίνεις, πηγαίνεις θάλασσα. Πίνεις τα τσιπουράκια σου, παραλία, τρως το κάτι σου και γυρίζεις.
1: Κύριος.
0: Και βλέπεις και μουντιάλ.
1: Και όποιος θέλει να το πάει και πιο αργά, έχει και Ολλανδία-Ιαπωνία. Πιο ξενέρωτος αγώνας, εντάξει. 11
0: τώρα.
1: Η ώρα. Αλλά όποιος θέλει να κάτσει να δει λίγο μουντιάλ.
0: Άμα δεν θα δεις Κουρασάο.
1: Εν τω μεταξύ, στον όμιλο της Γερμανίας, Κουρασάο, εκεί επιμένουμε εμείς, η Γερμανία έχει να αντιμετωπίσει ακόμα ακτή ελεφαντοστού και η σημερινό.
0: Επίσης εύκολο.
1: Ναι. Ο σημερινός είναι πιο δυνατός, λίγο νομίζω.
0: Ναι.
1: Νομίζω, ναι.
0: Εντάξει, δεν θα δυσκολευτεί, πιστεύω, η Γερμανία.
1: Όχι.
0: Νίκο, περνάτε στην επόμενη φάση. Σας βλέπω.
2: Νομίζω, ναι.
0: Νομίζουμε. Και εμείς νομίζουμε, ναι.
1: Άντε να πάμε πάλι στα βαριά της πολιτικής. Τι θα γίνει, ρε Σιγιάννη, με τον Αντώνη Σαμαρά? Τι θα γίνει?
0: Σας ψήνει το ψάρι στα χείλη.
1: Κανονικά.
0: Παλιά καραβάνα, δεν τα πάμε αυτά. Δεν βιάζεται.
1: Και πότε? Ανακοινώνει ο Μητσοτάκης εκλογές, ανακοινώνει για αυτό σκόμα, στο καπάκι.
0: Κάποια στιγμή θα το ρίξει στη σκάρα το ψάρι, δεν γίνεται.
1: Έχει έτοιμη την ανακοίνωση. Με το που προκυρήσονται εκλογές, πάρε κάρτα, Σαμαρά.
0: Ότι ετοιμάζεται, κάτσε να ακούσουμε πώς το πω ίδιος.
3: Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
0: Άκουσες, όταν και όπως πρέπει.
1: Αυτά ακούνε και στο Μαξίμου. Και σου λέει, αν μας κόψει αυτός 4-5, πάει μετά.
0: Να σου πω κάτι, και ένα δύο να τους κόψει. Δεν χρειάζεται να τους κόψει 4-5.
1: Ναι, γιατί θα τους κόψει τους αποσυσπηρωμένους που δεν θα γυρίσουν ποτέ. Που είναι
0: ακριβώς
1: το πιο δύσκολο.
0: Και όταν κυνηγάς την αυτοδυναμία, αυτό είπε ο Πρωθυπουργός, αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ κυνηγάω την αυτοδυναμία σου.
1: Εντάξει, ναι.
0: Γιατί τίποτα άλλο δεν μπορεί να δώσει κυβέρνηση.
1: Και
0: δεν,
1: το Πασόκ
0: κυνηγάει
1: την νίκη με μία ψήφο.
0: Ναι,
1: έτσι κάπως αρχίζει να ακούγεται και αυτό πλέον.
0: Εντάξει, αλλά έχει μία βάση, σου λέει η ίδια ποσοστά. Είχατε 23, εγώ θα το
1: δεν είχε
0: πιστεύω
1: ότι 23,
0: μπορώ.
1: Ήταν πιο κάτω.
0: Πιστεύω ότι μπορώ. Α, ο Σαμαράς, όταν έχει αυτό το στόχο, αν σου κόψει μία μονάδα, δύο, σου διαλύει όλη την πολιτική σου στρατηγική. Πώς θα κάνεις αυτό το δυναμία μου σκόψει και μία-δύο μονάδες.
1: Μην στην κοινοβουλευτική ομάδα έχει δύναμη. Είναι 5-6 άνθρωποι που μετά τις εκλογές θα πάνε μαζί του.
0: 5-6 δεν ξέρω αν είναι. Μπορεί να είναι κάποιοι που να θεωρούν, και εκεί παίζει ρόλο και στην ψυχολογία τώρα της Νέας Δημοκρατίας αυτό, περί αυτοδυναμίας, ότι μπορούμε κτλ. Γιατί πώς θα μπορούσε να πάρει 4-5 που είναι τώρα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, λέω εγώ, και να τους προσεγγίσει, για να τους πει αφού όταν έρθουν οι εκλογές κατεβείτε μαζί μου. Γιατί μπορούσε να τους πει η Νέα Δημοκρατία πάρει 27-28, 30 από εσάς
1: μαζί μου θα πάρω 5,
0: 30 από εσάς
1: πολύ πιστικό,
0: και όμως 30 από εσάς θα είστε έξω.
1: Ναι.
0: Σε κάποιες περιφέρειες που το γελάς, ειδικά τετραεδρικές, τριεδρικές, εκεί από το πρώτο κόμμα αν χάσει τόσες μονάδες θα μείνουν 2 και 3 βουλευτές εκτός. Πιο εύκολα με ένα κόμμα που σου, από τα μικρά, που θα πάρει 4-5 και είναι πρώτη σε ψήφους στη συγκεκριμένη περιφέρεια, θα είναι στη Βουλή με το άλλο κόμμα.
1: Ναι, θα πάρει 4-5.

0: μια εκλογική αναμέτρηση, για την προοπτική μιλάω. Εντάξει, εγώ
1: τώρα. Ναι, ναι, ναι. Άρα θα μπορούσαν να πούν κάποιοι: δεν βγαίνουμε τίποτα εδώ που είμαι. Είμαι και στην απέξω 7 χρόνια. Με έχουν κάνει υπουργό, δεν έχουν κάνει αυτό. Θα με κάνουν και μετά. Γιατί να μην δοκιμάσω την τύχη μου από το να είμαι εκτός Βουλής και να πάω σπίτι μου. Έτσι θα μπορούσα να τους προσεγγίσει. Όταν όμως καλλιεργείται και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ότι όχι, μπορούμε να εκλεγούμε, να βγάλουμε πάλι τους ίδιους βουλευτές, να έχουμε αυτοδυναμία κτλ. Ο άλλος θα και βλέπει και τις δημοσκοπήσεις. Α δούμε πώς θα εξελιχθούν βέβαια. Είναι υποθετική συζήτηση. Κοντά στις εκλογές, ότι μπορεί να κυνηγήσει η Νέα Δημοκρατία σε μία σε δύο αναμετρήσεις αυτό το ποσοστό. Σου λέει, εντάξει, θα μείνω σαν σίγουρα.
0: Ωραία. Να σου πω κάτι. Κοίτα, ο Μητσοτάκης την Πέμπτη στον Αντένα, τι προσπάθησε να κάνει, να μιλήσει το φιλότιμο του Σαμαρά?
1: Όχι. Του εξήγησε εμέσως πώς θα τον αντιμετωπίσει αν κάνει το κόμμα. Θα του θυμίζει ότι αυτά τα έχει ξανακάνει κατά της παράταξης. Η παράταξη του δώσε δεύτερη ευκαιρία. Το ξαναγκάλιασε, όπως είπε. Σε κάναμε πρόεδρο. Η παράταξη έκανε πρόεδρο, έκανε πρωθυπουργό. Θα κάνει τα ίδια. Τι θα μείνει τελικά από το όνομα, στο όνομά σου στο τέλος, στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, στο όνομα του οποίου λες ότι θα κάνεις αυτή την κίνηση, γιατί πλέον δεν εκφράζουμε εμείς την ψυχή της παράταξης? Αυτό νομίζω είναι το μήνυμα όσον ακούμε τώρα.
2: Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
0: Ναι, εντάξει. Και βέβαια διαχώρησε Καραμαλή, ήταν, είναι άλλο το εντελώς πράγμα.
1: Στην άλλη πολυκατοικία τι γίνεται, Αντώνη μου?
0: Στην άλλη πολυκατοικία πάρα πολύ ευχάριστα τα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,5%, πλησιάζει τη Νέα Αριστερά, δεν την έχει φτάσει ακόμα, αλλά έχει μπει πολύ δυναμικά στο παιχνίδι. Και υπάρχουν κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ που πιστεύουν ότι αυτό το 1,5% πρέπει να διατηρηθεί και ότι το κόμμα δεν έχει κλείσει τον κύκλο του. Συγχαρητήρια.
1: Εντάξει. Κοίτα να σου πω κάτι, όσο έχεις ένα κτίριο 10 ορόφων, που έχεις και την κρατική επιχορήγηση, γιατί δεν το κλείσει το μαγάζι?
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια λογική. Υπάρχει η Αυγή, υπάρχει το Κόκκινο, υπάρχει και το Ινστιτούτο, υπάρχουν πολλά. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα. Θα μου πεις, εδώ δεν βγήκε ξεκάθαρα μια απόφαση από την Κεντρική Επιτροπή. Δεν ξέρει κανείς τι σημαίνει. Άρα λοιπόν, τι απόφαση να βρεθεί?
1: Τι γίνεται με τα κουδούνια και στην Αμαλία?
0: Τα κουδούνια πάνε, τα χτυπάνε
1: ακόμα οι βουλευτές.
0: Τα χτυπάνε, δεν έχει ρεύμα μάλλον. Το θέμα είναι ότι.
1: Δεν σα ανοίγει κανένα.
0: Είναι αλήθεια ότι δεν τους έχουν πάρει τηλέφωνο. Και μιλώντας με μερικούς, ουσιαστικά αυτό που μου έλεγαν είναι ότι τι να κάνουμε. Να περιμένουμε, να ανεξαρτητοποιηθούμε, να παραιτηθούμε. Η Αξιόγλου έδειξε το δρόμο, είναι αλήθεια, τους πίεσε. Αλλά δεν έχουν εικόνα ούτε σε ποια
1: εκλογή. Συγγνώμη, τους μπερδεύει και ο Μητσοτάκης. Άμα ήταν να κάνει εκλογές στο Σεπτέμβριο, σου λέει να παραιτηθούμε. Άλλο 2 μήνες μείνανε. Άμα δεν το πάει ο άλλος μέχρι τον Μάρτιο-Απρίλιο, τι θα κάνουμε 10 μήνες.
0: Αυτό είναι το βασικό που είπες. Αυτό είναι το βασικό. Και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που δεν έχουν εικόνα σε ποια εκλογική περιφέρεια θα πάνε, ποιους θα έχουν αντιπάλους τους, μπορεί να έχουν ένα δυνατό όνομα από την άλλη πλευρά, ή ακόμα και ότι μπορεί να δημιουργηθούν στελέχοι και βουλευτές δύο ταχυτήτων, οι νέοι και οι παλιοί, και οι νέοι να είναι σε καλύτερη θέση, προβληματίζονται. Θέλουν να πάνε όμως. Εντάξει, καταλαβαίνουν οι περισσότεροι ότι μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα πάει και πολύ καλά στις επόμενες εκλογές.
1: Άρα η μόνη επιλογή είναι να πάνε να γραφτούν στην πλατφόρμα. Πώς πάνε τζεκάρβο στην πλατφόρμα κάθε λίγο και λιγάκι, και να δούμε πώς έχει γραφτεί κανένας μέσα?
0: Εντάξει, αυτό τους
1: θα
0: λέει.
1: Μπορούμε να το δούμε εμείς ποιοι έχουμε γραφτεί ή όχι?
0: Όχι, δεν μπορούμε.
1: Α, δεν μπορούμε, κρίμα.
0: Είναι μυστικό.
1: Εσύ, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Πώς έχει γραφτεί και ο Δούκας, το έχω απορία τόσο καιρό. Δύο τρεις εκπομπές τώρα.
0: Όχι ακόμα.
1: Όχι ακόμα, πιστεύεις?
0: Ναι, όχι ακόμα.
1: Εσύ, μήπως έχει γραφτεί και δεν το λέει?
0: Δεν ξέρω. Μακάρι να μπορούσα να το τσεκάρω, αλλά δεν το έχω τσεκάρει. Τέλος πάντων, αυτό που μου λέγανε και λέγαμε στην αρχή είναι ότι θα έχει ενδιαφέρον η μάχη στην αριστερά. Στα Χανιά. Γιατί όπως και να έχει, ο Πολάκης ή θα επιδιώξει να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιοι εκτιμούν ότι θα κάνει νέο κόμμα. Αν κάνει νέο κόμμα.
1: Το ΕΑΜ που λέει ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, εκεί η Ελλάς πρέπει να είναι πιο δυνατή από το ΕΑΜ. Καταλαβαίνεις τώρα η σύγκριση. Η ενδοπαραταξιακή.
1: Η έδρα των Χανίων.
0: Ναι, η έδρα των Χανίων.
1: Είχε βγάλει δύο, δεν είχε βγάλει δύο?
0: Είχε βγάλει τον Μπολάκη, είχε 11.000 σταυρούς και δεύτερο Σταθάκης με 5.000 σταυρούς.
1: Αν δεν είχε βγει ο Σταθάκης.
0: Όχι, δεν είχε βγει. Ένας είχε βγει, ο Μπολάκης. Αυτά παλιά. Το 19, το 15, τότε. Τις παλιές εποχές.
1: Α, οι δύο, ε. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, μπορεί να ξανάρθουν αυτές τις καλές εποχές, Αντώνη, δεν ξέρεις ποτέ.
0: Είπαμε με τη συνένωση, τα σενάρια που έκανε εσύ την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Και αυτή τη εβδομάδα τι έχουμε.
1: Καταρχά έχει συνόδο κορυφή την Πέμπτη.
0: Α, ωραία.
1: Έχει μια περιοδία Μητσοτάκη στην Δυτική Αττική.
0: Έχει Τσίπρα στην Νίκη αύριο.
1: Βγήκαν στο Σεριάνι τα παιδιά.
0: Όχι μόνο αυτό, έχει δει πως το κάνουν πια. Συζητησούλα, γύρω-γύρω κόσμο. Αμερικανιές. Πάνε τα παλιά και να μιλήσουν στον μπαλκόνι και τέτοια.
1: Να δείτε αυτά. Άνοιξε το δρόμο ο Μητσοτάκης με τα άχυρα.
0: Τα άχυρα, πω.
1: Θυμάζεται το Μητσοτάκη αντιπολίτευση.
0: Πώς
1: που πάει να μιλήσει σε αγρότες και είναι σε ένα χωράφι και έχουν βάλει κάτι μπάλες από σανό.
0: Και τους κέρδισε τους αγρότες.
1: Και κάθονται πάνω στις μπάλες από το σανό και συζητάνε για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής. Καλά πήγε αυτό, αλλά τις μάζεψε.
0: Τσίπρας Ανδρουλάκης. Θα βάλουν και τρακτέρ τώρα μέσα, περίμενε.
1: Καλά, ο Τσίπρας πρέπει να μπει με τρακτέρ. Έχει δείξει το δρόμο πώς γίνεται. Συγγνώμη.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, κάποτε να χαιρετήσουμε.
0: Να χαιρετήσουμε.
1: Με την νίκη του Κουρασάο. Το βράδυ όλοι στηρίζουμε. Νίκο, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, την επόμενη Κυριακή θα μιλήσουμε για το αποτέλεσμα. Μην είναι κανένα 10-0, να τους λυπηθούν τους ανθρώπους. Λοιπόν, καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή.

0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
1: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
1: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμη Τραγαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
12: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς.
11: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα λίγο πριν ξεκινήσει το ράλι Δοδόνης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι ένα παιδί 9 ετών. Αγωνιστικό αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια ειδικής διαδρομής εξετράπη της πορείας του υπό συνθήκες που διερευνώνται και κατέληξε σε σημείο που βρίσκονταν θεατές, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά το παιδί. Στο σημείο επενέβησαν άμεσα οι διασώστες και το ΕΚΑΒ, ωστόσο δεν απαιτήθηκε μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο. Τη ζωή του έχασε τα ξημερώματα ένας άνδρας ηλικίας 71 ετών όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε στιθέο ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του δικυκλιστή. Στην Τεχεράνη μετέβησαν σήμερα διαπραγματευτές από το Κατάρ στο πλαίσιο των προσπαθειών για οριστικοποίηση συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ, όπως δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος και το Πακιστάν, που έχει ρόλο μεσολαβητή, ανέφεραν ότι σήμερα αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του τόνισε πως αμέσως μετά τη σημερινή υπογραφή τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν για όλους. Η τελική απόφαση της Τεχεράνης σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης βρίσκεται υπό αξιολόγηση, αναφέρει το Ιρανικό Δισεογραφικό Πρακτορείο Φαρς, επικαλούμενο έγκυρη πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης. Σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, όσο ισχυρός και αν θεωρεί ότι είναι, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. 5 κάλικες εντόπισαν οι αρχές στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια στη διασταύρωση των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη, όπου βρέθηκε νεκρός χθες το βράδυ ένας άνδρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 25χρονο Τούρκο, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα το 2024 και φαίνεται πως δεν είχε απασχολήσει τις αρχές παρά το γεγονός πως είχε προσαχθεί δύο φορές στοιχεία σε Βόλο και Αθήνα. Στο περιστατικό της δολοφονίας δεν φαίνεται εμπλέκεται τρίτο άτομο, καθώς όπως όλα δείχνουν, δράστης και θύμα ήταν οι μόνοι που βρέθηκαν στο σημείο με τον 25χρονο να δέχεται ταπειρά στο πρόσωπο. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι το θύμα να σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και ο θάνατός του να είναι ένα αποτέλεσμα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Απολογούνται σήμερα ο 59χρονος φαρμακοποιός και ακόμη 8 άτομα που κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Η υπόθεση αφορά τη δράση παράνομου εργαστηρίου που σύμφωνα με τις αρχές λειτουργούσε για περίπου 6 μήνες στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League. Στον 5ο και τελευταίο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού, έκαναν το 3-2 στη σειρά και πανηγύρισαν με το τρόπαιο της EuroLeague και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μετά το τέλος του αγώνα υπήρξε ένταση στα αποδυτήρια μεταξύ του παίκτη του Ολυμπιακού, τα Eric Jones, και του παίκτη του Παναθηναϊκού, Kendrick Nunn. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου για το δεύτερο όμιλο, αγώνας μεταξύ του Κατάρ και της Ελβετίας ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 1-1. Για τον τρίτο όμιλο, ισοπαλία 1-1 ανδείχθηκαν η Βραζιλία με το Μαρόκο. Για τον ίδιο όμιλο, η Αϊτίν ιτήθηκε από τη Σκωτία με σκορ 0-1. Για τον τέταρτο όμιλο, η Αυστραλία κέρδισε με σκορ 2-0 την Τουρκία.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, προβλέπεται κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα Ιππρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο θα πρέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Ροήλου. Είναι ακαδημαϊκός, καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας και νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, κάτοχος της έγκριτης έδρας Γιώργος Εφαίρης και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Έχετε πολλούς τίτλους. Αν πρέπει να συστηθείτε και να πείτε αυτή είναι η δουλειά μου, τι θα πείτε?
5: Θα έλεγα ότι είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και ασχολούμαι από συγκριτική και διαχρονική άποψη με την πολιτιστική ιστορία της Ευρώπης με έμφαση στον ελληνισμό, αλλά επίσης και με τις τομές μεταξύ φιλοσοφίας και ιστορίας του πολιτισμού.
3: Χωράνε όλα αυτά στον σύγχρονο κόσμο?
5: Βεβαίως χωρούν, γιατί αυτοί οι χώροι είναι αυτοί που μας επιτρέπουν μια εις βάθος προσέγγιση και οπτική σε όλα αυτά τα φαινόμενα που βιώνουμε σήμερα, τα οποία είναι κοσμογονικά, είναι κοσμοϊστορικά.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στην Αρκαδία, αλλά έζησα ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου εδώ στην Αθήνα και έφυγα για σπουδές, για το διδακτορικό, στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, αφότου τελείωσα τις σπουδές μου εδώ.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που μπορεί με έναν τρόπο να σας ακολουθεί, να είναι ίσως λίγο ποιητική, αφού εμπλέκεστε τόσο πολύ με τη λογοτεχνία?
1: Όχι μια πολύ συγκεκριμένη, αλλά η επαφή με τη φύση. Η επαφή με τη φύση είναι κάτι το οποίο το βιώνω ακόμα και σήμερα παντού και στο αστικό τοπίο. Δηλαδή εδώ στην Αθήνα για παράδειγμα, πάντοτε ερχόμουν εδώ και έβλεπα τις τζακαράντες με αυτά τα πανέμορφα μοβ λουλούδια. Είναι κάτι που με γοητεύει, η επαφή με τη φύση. Έλεγε ο Όσκαρ Ουάιλντ ότι η παιδική ηλικία, ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά βλέπουν τον κόσμο, είναι ο πιο δημιουργικός και ο πιο αυθεντικός. Όσκαρ Ουάιλντ, όπως γνωρίζετε, ήταν φιέστατος και έλεγε ότι δυστυχώς μεγαλώνοντας οι άνθρωποι φορτώνονται με όλες αυτές τις προκαταλήψεις και συμβάσεις, με αποτέλεσμα η οπτική τους να λιώνεται.
0: Ο Όσκαρ Ουάιλντ, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο αγαπημένος του Καβάφη.
1: Ήταν ένας από τους αγαπημένους του Καβάφη.
0: Άρα και δικό σας.
1: Και δικός μου, όχι επειδή ήταν αγαπημένος του Καβάφη, γιατί ήταν ένας ευφιέστατος άνθρωπος, ο οποίος είχε γράψει, πέρα από τα λογοτεχνικά του έργα, έχει γράψει πολύ σημαντικά δοκίμια, θα λέγαμε, στα οποία έχει διαγνώσει, έχει προβλέψει ίσως πολύ σημαντικές πτυχές του κόσμου που αρχίσαμε να βιώνουμε από τα μέσα ίσως του 20ου αιώνα και εφ' εξής.

0: Πώς μπορεί να συμβεί αυτό σε έναν άνθρωπο να προβλέψει με έναν τρόπο το μέλλον? Έχει διέστηση?
1: Διέστηση. Εγώ θα έλεγα, μπορούμε να το πούμε έτσι, έχει αυτό που λέει ένας πολύ σημαντικός Γάλλος φιλόσοφος, ο Ανρί Μπεξόν, έχει ενόραση. Τι σημαίνει ενόραση? Ενόραση έχει να κάνει με την ικανότητα, ίσως με το χάρισμα, με την εμπειρία του να συλλαμβάνει κανείς κάποιες πτυχές της αλήθειας, βαθύτερες, όχι επιφανειακές, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητα ή μόνο αποτέλεσμα μιας ορθολογικής ή λογοκρατικής διαδικασίας.
0: Ο Σέξπιρ λέει ότι είμαστε όλοι φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό ονείρων. Mm-hmm. Διαπιστώσατε ότι εσείς μπορεί να είστε λίγο διαφορετικό σε σχέση με τους άλλους κάποια στιγμή, παιδί, αργότερα?
1: Στο βαθμό που ο καθένας από εμάς στον κόσμο των ονείρων είναι μόνος του και βιώνει μόνος του τα όνειρά του, τον κόσμο των ονείρων, νομίζω ναι, όλοι μας είμαστε διαφορετικοί. Έλεγε ο Ηράκλητος ότι ο καθένας όταν, καθεμία, όταν πηγαίνει για ύπνο και ονειρεύεται, ζει στον δικό του τον μοναδικό κόσμο.
0: Πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας, γιατί αυτές οι σπουδές, γιατί αυτή η διαδρομή?
1: Θα ήθελα να σας ομολογήσω ότι ποτέ δεν αφιταλαντεύτηκα. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, δηλαδή από τότε που άρχισα να διαβάζω, να κατανοώ τον κόσμο, ήταν αυτό που ήθελα πάντα να κάνω. Παρόλο που ήμουν αρκετά καλός μαθητής, κάποιοι με παρότριναν να σπουδάσω, ας πούμε, επαγγέλματα, επιστήμες άλλες, οι οποίες θα ήταν πιο επικερδείς, νομική, ιατρική, άλλα επαγγέλματα. Ποτέ δεν αφιταλαντεύτηκα, όπως σας είπα. Ποτέ δεν είχα κάποιο δίλημα. Δηλαδή, ήδη από το δημοτικό, αυτό που θεωρούσα εγώ τότε, ας πούμε, λογοτεχνία, τέχνη κτλ., ήταν αυτό που με ήλκυε.
0: Και υπάρχει κάποιος που επηρέασε αυτή σας την απόφαση ή κάτι που δημιούργησε μέσα σας αυτή την ίντριγκα με τη λογοτεχνία? Δεν είναι απλό πράγμα να συνομιλεί κανείς με τη λογοτεχνία.
1: Η αλήθεια είναι όχι. Δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Εμένα από μικρό παιδί μου άρεσε να προσπαθώ να βλέπω τον κόσμο από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ίσως αυτό να με οδήγησε σε αυτή την επιλογή, δηλαδή στην μελέτη του πολιτισμού, της πολιτιστικής ιστορίας και της φιλοσοφίας. Γιατί ξέρετε, η μελέτη αυτή, όταν είσαι ανοιχτός, τέλος πάντων, σε οδηγεί στο να προσεγγίζεις τα πράγματα από μία, κατά το δυνατόν τέλος πάντων, σύνθετη οπτική. Γιατί καταλαβαίνεις ότι τα φαινόμενα που μελετάς δεν είναι ένα αποτέλεσμα απόλυτων, τέλος πάντων, αντιθέσεων ή συγκρούσεων ή κατηγοριοποιήσεων, ταξινομήσεων, αλλά πάντα έχεις να κάνεις με γκρίζες ζώνες, και αυτές οι γκρίζες ζώνες πρέπει να τις βλέπεις ή καλείσαι να τις βλέπεις από διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές οπτικές.
0: Βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων η λογοτεχνία?
1: Λέει κάπου ο Σεφέρης, άλλους ευφιέστατους άνθρωπους των γραμμάτων και όχι μόνο, ότι η τέχνη γενικά δεν μπορεί να γίνει η μαμή της κοινωνίας. Το ίδιο και η λογοτεχνία δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε, από μόνη της η μαμή ενός καλού εαυτού. Ωστόσο, συμβάλλει, πιστεύω, στο να καλλιεργήσει την φαντασία. Και τι σημαίνει καλλιέργεια της φαντασίας? Σημαίνει ακριβώς η δυνατότητα να κατανοεί κανείς ότι υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες και διαφορετικοί κόσμοι, διαφορετικές οπτικές, και επομένως αν αυτή η γνώση τέλος πάντων συνοδεύεται από μια αντίστοιχη ηθική καλλιέργεια, οδηγεί, πρέπει να οδηγεί και στο σεβασμό του άλλου, του εταίρου, του διαφορετικού.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Ροήλου. Είναι ακαδημαϊκός, καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας και νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Ένας άνθρωπος που αγαπά τη λογοτεχνία με έναν τρόπο είναι πιο ευγενής, πιο καλοσυνάτος, θα μπορούσε.
1: Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Γιατί κανείς συναντά και τέρατα, θα με επιτρέψετε και σε αυτούς τους χώρους. Όχι, αλλά νομίζω ότι συμβάλλει σε αυτό που σας είπα, στο να καλλιεργείς διαφορετικές οπτικές.
0: Οι Ναζί αγαπούσαν πολύ τον Βάγκνερ και ταυτόχρονα την αρχαία λογοτεχνία μας και αυτό δεν τους εμπόδιζε να είναι φρικτοί. Πώς μπορεί όμως ο άνθρωπος να παρακάμπτει την ευγένεια του αναγνώσματος, ειδικά όταν αυτό είναι τόσο ισχυρό?
1: Παρεπιπτόντως, το επόμενο εξάμεινο θα διδάξω ένα μάθημα στο Χάρβαρντ. Το έχω διδάξει άλλες δύο φορές και ήταν πραγματικά πολύ πετυχημένο. Ο τίτλος είναι The Nazis and the Greeks. Οι Ναζί και οι αρχαίοι Έλληνες. Οι Έλληνες και οι αρχαίοι και οι νεότεροι. Στο πρώτο μισό αυτού του μαθήματος δίδω έμφαση στους τρόπους με τους οποίους ιδεολόγοι και ψευδοεπιστήμονες των Ναζί πήραν στοιχεία και αλλίωσαν στοιχεία της ελληνικής αρχαιότητας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε να κάνει με την προπαγάνδα. Η αρχαία Ελλάδα ήταν πάντοτε ήδη από την εποχή του Βίνκελμαν στα τέλη του 18ου αιώνα και πιο πριν, την περίοδο του ουμανισμού, μετά την αναγέννηση κτλ. Το πιο σημαντικό πολιτιστικό κεφάλαιο της Δυτικής Ευρώπης. Άρα η πολιτική προπαγάνδα και εκμετάλλευση αυτού του πολιτιστικού κεφαλαίου είχε πολύ μεγάλη σημασία και για τους Ναζί. Είχαν διαστρεβλώσει πάρα πολύ την αρχαία Ελλάδα. Και η προσέγγιση τους απέναντι και στον ίδιο, ας πούμε, συγγραφέα ή στοχαστή, κάποιες φορές ήταν εντελώς αντιφατική ή μάλλον αντιθετική και εξαρτώταν από τα συγκεκριμένα στοιχεία της σκέψης που ήθελαν να προβάλλουν ή να υποσκελίσουν. Για παράδειγμα, ο Πλάτων. Στον Πλάτωνα, από τη μία έβλεπαν οι Ναζί ιδεολόγοι το πρότυπο της, θα λέγαμε, αυστηρά ταξινομημένης πολιτείας στην πολιτεία του, από την άλλη όμως ήταν λάδρα ενάντια και αντίθετη στη μεταφυσική του. Αυτό τι σας δείχνει? Σας δείχνει ότι η προσέγγιση τους σε αυτά τα θέματα στην αρχαία Ελλάδα και σε άλλους πολιτισμούς τέλος πάντων δεν ήταν ορμόμενη από μια αντικειμενική, ας πούμε, επιστημονική οπτική, αλλά είχε να κάνει με μια πολιτική προπαγάνδα.

0: Κάπως έτσι στείνονται τα fake news.
1: Ναι, βέβαια. Και σήμερα μάλιστα το πρόβλημα, όπως όλοι μας γνωρίζουμε, είναι πολύ πιο σύνθετο. Είναι πολύ πιο σύνθετο γιατί δεν είναι πάντα εύκολο να γνωρίσει κανείς ποια είναι η πηγή του εκάστοτε fake news. Και επίσης δεν είναι πάντα εύκολο να αναγνωριστεί μία κύβδηλη ψευδής είδηση ως τέτοια. Αυτό έχει να κάνει με ένα άλλο φαινόμενο για το οποίο γράφω και για το οποίο διδάσκω στο Harvard, ένα άλλο σεμινάριο. Έχει να κάνει με την έννοια της hyper-reality, της υπερπραγματικότητας. Τι σημαίνει υπερπραγματικότητα? Έχει να κάνει στη σύγχρονη εποχή εν πολλής με την κατασκευή, την τεχνολογικά κατασκευασμένη εκδοχή μιας πραγματικότητας η οποία ομοιάζει τόσο πολύ προς την αντικειμενική πραγματικότητα σε βαθμό που την υποσκελίζει και την υποκαθιστά.
0: Λίγο πολύπλοκο ως διατύπωση.
1: Να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Τα φρούτα, τα λαχανικά που είναι μεταλλαγμένα συνιστούν μια άλλη εκδοχή, τεχνολογικά επεξεργασμένη, του φυσικού τέλος πάντων φυόμενου και αναπαραγόμενου φρούτου, λαχανικού κτλ. Του αντικειμενικού παπαγματικού. Άρα το πρώτο, δηλαδή το μεταλλαγμένο, ειδικά σε κοινωνίες όπως η Αμερική, πραγματικά έχει σχεδόν υποσκελίσει το όντως παπαγματικό.
0: Και τι κάνει ένας άνθρωπος, πώς μπορεί να διακρίνει το μεταλλαγμένο από το αληθινό? Γιατί τις περισσότερες φορές το μεταλλαγμένο είναι και πιο ωραίο αισθητικά.
1: Ναι, βέβαια. Είναι δηλαδή πιο παραγματικό φαίνεται. Είναι πιο επιπραγματικό από το παραγματικό. Αυτό ήταν μια από τις πρώτες εντυπώσεις που ήταν πολύ έντονες όταν πήγα στην Αμερική για πρώτη φορά να σπουδάσω στις αρχές της δεκαετίας του 90. Είναι πολύ δύσκολο να το διακρίνεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εντάξει, υπάρχουν, ξέρετε, σου λένε μεταλλαγμένα, κάνει και τα λοιπά μπορείς. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις, όπως τα fake news, είναι πολύ δύσκολο. Επομένως, ζούμε σε αυτήν την περίοδο, την περίοδο της ανθρωποπόκαινου εποχής, την οποία εγώ ονομάζω σε ένα άλλο βιβλίο που γράφω και έχω βεβαίως δημοσιεύσει αρκετά και μιλήσει για αυτό το θέμα, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2010. Για την εποχή που βιώνουμε, την οποία έχω ορίσει ως νεομεσαιωνικό μετακαπιταλισμό. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ζούμε σε μια περίοδο όπου δομές σκέψης ή μάλλον θα έλεγα συστήματα σκέψης ή μηχανισμοί πρόσληψης και ερμηνείας της πραγματικότητας που καλώς ή κακώς γενικά τείνουμε να συνδέουμε με την προνεωτερικότητα, προνεωτερικές δομές σκέψης, επιβιώνουν ή αναπαράγονται χωρίς όμως να αναφέρονται σε μία μεταφυσική, θρησκευτική ή άλλη. Τέλος πάντων, αυτό ακούγεται πολύ φιλοσοφικό και αφηρημένο, δεν είναι. Από τη μία υποτίθεται ότι η λογοκρατούμενη, ορθολογιστική, παπακτική, τεχνοκρατική αντιμετώπιση των παπαγμάτων μας έχει πάει πολύ πέρα από την προνεωτερικότητα. Από την άλλη όμως βλέπουμε, για παράδειγμα στην Αμερική, σε άλλες κοινωνίες, μία έξαρση φονταμενταλισμού. Φονταμενταλισμού και πολιτικού, που έχει να κάνει με εντελώς παράλογες καταστάσεις, συνωμοσιολογίες, fake news και επίσης το φαινόμενο του λεγόμενου New Age, που λίγο
0: ένα
1: πολύ όλοι γνωρίζουμε.
0: Ένα τοπίο λίγο αδιεξοδικό όμως.
1: Είναι. Όμως δεν πρέπει να μένουμε εκεί.
0: Αλλά
1: πρέπει κυρίως εμείς που ασχολούμαστε με τις κοινωνικές επιστήμες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, πρέπει να καλλιεργούμε την κριτική σκέψη. Πρέπει να καλλιεργούμε την δυνατότητα του ανθρώπου να αποστασιοποιείται από όλα αυτά και να βλέπει τα πράγματα από μια κριτική απόσταση. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο σήμερα. Γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι μας, εσείς οι ακροατές μας, η εποχή μας υποσκελίζει, μάλλον υπονομεύει την κριτική σκέψη και την αποστασιοποίηση. Δεχόμαστε τόσες πολλές πληροφορίες ανά δευτερόλεπτο. Τα πράγματα αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη και αν δεν έχουμε την ευκαιρία, τη δυνατότητα ή μάλλον την επιθυμία να αποστασιοποιηθούμε από αυτά και να τα δούμε όσο γίνεται από μια απόσταση και από μια κριτική απόσταση, τότε θα είμαστε δέσμοι όλων αυτών των καταστάσεων. Και αυτό είναι που προσπαθώ με τα γραπτά μου, με τις διαλέξεις μου, με αυτά που διοργανώνουμε στους Δελφούς και Δελφική Διάλογη, με τη διδασκαλία μου στο Harvard, αλλά προσπαθώ να προωθήσω τέλος πάντων. Θεωρώ ότι αν πούμε ότι όλα έχουν τελειώσει, τότε οδηγούμαστε σε έναν φαταλισμό, σε μια μυρολατρεία. Και αυτό θα ήταν το τέλος.

0: Μπορούμε να πούμε ότι όλα αρχίζουν κάπου εδώ.
1: Τι εννοείται, όλα αρχίζουν κάπου εδώ.
0: Ότι εδώ είναι το τέλος μιας τεράστιας εποχής και θα ξεκινήσει μια καινούργια που η κριτική σκέψη θα αποκατασταθεί ή θα την εφεύρουμε με ένα καινούργιο τρόπο.
1: Ναι,
0: και
1: πρέπει
0: θα
1: να τη διατηρήσουμε και να την αναπτύξουμε. Δεν πρέπει να απεμπολίσουμε όλες αυτές τις κατακτήσεις του στοχασμού, της κριτικής σκέψης. Να σας πω και κάτι άλλο. Στο Harvard, ένα άλλο σεμινάριο που διδάσκω, στο τμήμα συγκριτικής γραμματολογίας και κριτικής σκέψης, όπου είμαι καθηγητής, έχει να κάνει με την έννοια της φαντασίας. Από την αρχαιότητα, από τον Πλάτωνα μέχρι τον Καστοριάδη. Και ξεκινώ αυτό το σεμινάριο λέγοντας στους φοιτητές, στα παιδιά, προσπαθώντας να τους πω γιατί είναι σημαντικό να το μελετούμε αυτό το φαινόμενο. Γιατί μέχρι σήμερα και στο διαφαινόμενο μέλλον, η λεγόμενη τεχνητή νοημοσύνη, ένας όρος ο οποίος είναι περίεργος, νοημοσύνη τέλος πάντων, δεν μπορεί να υποκαταστήσει, ούτε διαφαίνεται ότι θα αποκαταστήσει σύντομα, τη δυνατότητα του ανθρώπου να φαντάζεται, δηλαδή να επιθυμεί και να δημιουργεί πρότυπα διαφορετικών κόσμων.
0: Μπορεί όμως να στήσει ένα καβαφικό ποίημα.
1: Ως ένα βαθμό, ναι, αν του δώσει συγκεκριμένες εντολές. Αλλά από μόνο του δεν μπορεί να το φανταστεί. Χρειάζεται ο ανθρώπινος παράγοντας. Τι θέλω να πω με αυτό, και μπορεί να ακουστεί και παράδοξο. Δεν είναι όμως. Πρέπει να διασφαλίσουμε και να προάγουμε από τη μια την κριτική σκέψη και από την άλλη τη φαντασία.
0: Αυτό θα το κάνουμε μόνοι, ο καθένας στον κύκλο του, στον περίγυρό του, στην οικογένειά του, θα το κάνει η πολιτεία, είναι υποχρέωση του σχολείου.
1: Ο καθένας πρέπει να το κάνει μόνος του. Γιατί αν αφαιθούμε στην πολιτεία ή αν αφαιθούμε, και η πολιτεία βεβαίως έχει υποχρέωση να τα κάνει όλα αυτά, αλλά βλέπετε ότι πολύ συχνά οι διάφορες πολιτείες ανά τον κόσμο υποτιμούν τις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες, οι οποίες είναι αυτές που κατεξοχήν προάγουν αυτά τα πράγματα.
0: Ένας λόγος που το κάνουν δηλαδή είναι και αυτός.
1: Ξέρετε επίσης τι συμβαίνει, και είναι ένα τεράστιο λάθος. Πολύ συχνά οι ασκούντες την όποια εξουσία, πολιτική, οικονομική, τεχνολογική, τεχνοκρατική, υποτιμούν χώρους γνώσης οι οποίοι κατά τη γνώμη τους δεν μετέχουν άμεσα στην παραγωγική διαδικασία. Δηλαδή ό,τι είναι μη παραγωγικό, με την έννοια που αυτοί έχουν στο μυαλό τους περί παραγωγής, ή δεν είναι ωφέλιμο ή άμεσα ωφελημιστικό, είναι κάτι το οποίο το θεωρούν ότι είναι περιττό, και άρα καλό είναι να μην το χρηματοδοτούμε, να το μειώνουμε επίσης και στο επίπεδο του αξιακού κώδικα κτλ. Είναι ένα τεράστιο λάθος, γιατί οι πολύ μεγάλες κοσμοϊστορικές κοινωνικές αλλαγές μέχρι τώρα έχουν να κάνουν ακριβώς με τη συμβολή των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και του αντίστοιχου στοχασμού πάνω στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος.

0: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
12: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο Γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα λίγο πριν ξεκινήσει το ράλι Δοδόνης με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι ένα παιδί 9 ετών. Αγωνιστικό αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της ειδικής διαδρομής εξετράπη της πορείας του υπό συνθήκες που διερευνούνται και κατέληξε σε σημείο που βρίσκονταν θεατές με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά το παιδί. Τη ζωή του έχασε τα ξημερώματα ένας άνδρας ηλικίας 71 ετών όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε στιθέο ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του δικυκλιστή. Στην Τεχεράνη μετέβησαν σήμερα το πρωί διαπραγματευτές από το Κατάρ στο πλαίσιο των προσπαθειών για οριστικοποίηση συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όπως δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε σήμερα πως αμέσως μετά την υπογραφή τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για όλους. Η τελική απόφαση της Τεχεράνης σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης βρίσκεται υπό αξιολόγηση, αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς, επικαλούμενο έγκυρη πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης. Σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ΑΔΕ με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρούμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολυοδομίες, έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League, καθώς επικράτησε με 89-85 επί του Παναθηναϊκού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
5: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Ροήλου. Είναι ακαδημαϊκός, καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας και νέων ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, κάτοχος της έγκριτης έδρας Γεώργιος Αφέρης και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Οι Δελφοί έχουν, εκτός από αυτή την μυσταγωγική εικόνα για όλους μας, και μία φοβερή ίντριγκα. Αναρωτιέται κανείς αν υπάρχει κάποιος ακόμη εκεί μέσα που μας άφηλε δάφνης και μπορεί να προβλέψει τα επόμενα. Συμβαίνει έτσι?
6: Δεν ξέρω, να σας πω, δεν έχω μασίσει ποτέ φύλλα δάφνης. Ίσως να πρέπει να κάνουμε ένα πείραμα. Λοιπόν, δεν έχω μασίσει δάφνη και δεν ξέρω τι αποτελέσματα έχει. Αν και ένας φίλος μου ψυχίατρος, καθηγητής εδώ ομότιμος στην Ελλάδα, μου έχει πει ότι έχουν γίνει... Βέβαια, πάντοτε γνωρίζαμε ότι η δάφνη έχει αυτό το αποτέλεσμα, το εκστατικό τέλος πάντων, αλλά μου έχει πει ότι έχουν γίνει και πολύ πρόσφατα έρευνες που το στοιχειοθετούν, το αποδεικνύουν αυτό, και έχουν υπάρξει κάποια άλλα ευρήματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, ωστόσο, πολύ πρόσφατα έχω ιδρύσει έναν καινούριο διεθνή θεσμό στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, το οποίο το ονομάζω το σύγχρονο μαντίο των Δελφών, το μέλλον της ανθρωποπότητας. Ή όπως τα ονομάζω σε νέο γιαπικό ελληνικά, The New Delphic Project, The Future of Humanity.
5: Ακούγεται και αυτό εξίσου συναρπαστικό πάντως.
6: Ναι, τι σημαίνει αυτό? Κάθε χρόνο θα συναντώνται στους Δελφούς, στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, εκπρόσωποι όχι μόνο των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών, όπως συμβαίνει κυρίως με τους δελφικούς διαλόγους, αλλά και των θετικών επιστημών. Και θα συζητούν ο καθένας, βασιζόμενος στις εξελίξεις στον ερευνητικό του χώρο, πώς διαφαίνεται ότι διαγράφεται το μέλλον της ανθρωπότητας.
5: Αυτό που ορίζεται μεταανθρώπινο.
6: Και το μεταανθρώπινο. Τα χαίρομαι που αναφέρετε, ναι, ότι έχω μιλήσει και για το μεταανθρώπινο, ναι.
5: Μα ήδη έχετε κάνει συναντήσεις στους διαλόγους με τους πιο επιδραστικούς στοχαστές του πλανήτη.
6: Ναι, και μάλιστα χαίρομαι που μία από τις ομιλήτριες εκεί ήταν η Κάθριν Χέιλς, πριν 2 χρόνια νομίζω, η οποία ήταν αυτή που είχε εισαγάγει την έννοια του post-human. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά που την είχαμε πάνω στους Δελφούς. Μια πολύ πολύ αξιόλογη, επιδραστική συνάδελφος. Ήταν η πρώτη φορά που ερχόταν στην Ελλάδα και στους Δελφούς. Τέλος πάντων, ήταν πολύ αξιόλογη όλη η συζήτηση εκεί. Το προανάκρουσμα αυτού του καινούριου θεσμού θα είναι η φετινή Δελφική Διάλογη, η τέταρτη Δελφική Διάλογη. Πριν το ξεχάσω να σας πω ότι τους 3 πρώτους Δελφικούς Διαλόγους διαδικτυακά τους έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια επιτυχία όχι μόνο σημαντική, μοναδική για την Ελλάδα, αλλά εγώ πιστεύω ίσως για ολόκληρη την Ευρώπη. Τέτοιου πολύ υψηλού επίπεδου, αλλά ταυτόχρονα προσβάσιμου σε όλους, να τους έχουν παρακολουθήσει τόσοι πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

0: Ξέρετε, πριν συναντηθούμε, αναρωτιόμουν ένας άνθρωπος με τη διαδρομή σας, με τις παργαμηνές σας, με ένα συγκεκριμένο όραμα και για τη χώρα, δεν είναι ευρύτατα γνωστός, σε αντίθεση με έναν τηλεοπτικό παρουσιαστή που ενδεχομένως βγαίνει στον δρόμο και τον αναγνωρίζουν κάποιοι και δίνει και ο ίδιος ένα credit στον εαυτό του, πως έχει κατακτήσει κάτι. Είναι κάτι που σας ενοχλεί, σας ματαιώνει ίσως καμιά φορά να ρωτιέστε γιατί να κάνω μια δουλειά η οποία δεν έχει μια ευρύτερη αναγνωρισιμότητα?
1: Καθόλου. Αυτό είναι κάτι που δεν με απασχολεί καθόλου. Εγώ κάνω κάτι το οποίο το αγαπώ, γνωρίζω ότι έχει μεγάλη επιβεβαστικότητα σε αρκετούς ανθρώπους, σε όλους τους φοιτητές μου. Ξέρετε, στο Harvard διδάσκω από το 2000. Έχω βγάλει ένα πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητών, οι οποίοι τώρα είτε είναι συνάδελφοι καθηγητές ή δουλεύουν σε άλλους χώρους, και μάλιστα φοιτητές σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο που μετά και σε άλλους χώρους να μπουν, δηλαδή όταν γίνουν, ας πούμε, στελέχη κάποιας επιχείρησης ή αν γίνουν δικηγόροι ή γιατροί, τους έχει μείνει κάτι από αυτό. Και μάλιστα πολύ συχνά λαμβάνω μηνύματα out of the blue, όπως λέμε πάλι σε νεογιαπικό ελληνικά, εντελώς δηλαδή ξαφνικά, από παιδιά που είχα φοιτητές πριν 10-15 χρόνια και έχουν ακολουθήσει μια εντελώς διαφορετική σταδιοδρομία και μου λένε ότι αυτό θυμάμαι να πριν κάποιες εβδομάδες. Κάποιος μου είχε γράψει, ξαναδιάβαζα για την έννοια της ηρωνίας των Kierkegaard. Αυτός είναι δικηγόρος. Παρ' όλα αυτά όμως κάτι του έχει μείνει. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το είναι αγνωρισιμότητα, δηλαδή το να βγαίνει στον δρόμο και κάποιος να ξέρει ποιος είσαι, αυτό μάλιστα εμένα θα με ενοχλούσε. Δεν είναι κάτι που το επιθυμώ.

0: Κύριε Ροηλέ, υπάρχουν γεγονότα που καθόρισαν τη διαδρομή σας?
1: Όχι ιδιαίτερα, έτσι όπως έχουν σηματοδοτήσει τις ζωές λίγο πολύ όλων μας. Βέβαια, η 11η Σεπτεμβρίου ήταν ένα πολύ τραυματικό γεγονός. Και μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά ήμουν στο λεγόμενο Faculty Club του Harvard, δηλαδή στην λέσχη των καθηγητών, και είχα γεύμα με έναν υποψήφιο διδάκτορα, φοιτητή μου, και βλέπουμε ξαφνικά υπήρχε εκεί η οθόνη, αυτά τα αεροπλάνα, τέλος πάντων, μέχρι να συνειδητοποιήσουμε τι είχε γίνει, υπήρχε όλη αυτή έτσι η ένταση, η ανησυχία. Ήταν ένα πολύ έντονα τραυματικό γεγονός, και βέβαιως ό,τι επακολούθησε σε επίπεδο πολιτικής και παγκόσμιας γεωπολιτικής. Αλλά δεν θα έλεγα ότι εμένα προσωπικά με επηρέασε πολύ περισσότερο.
0: Τη λογοτεχνία την επηρέασε. Από εκεί και ύστερα, τι διαπιστώνετε? Γράφουν οι λογοτέχνες διαφορετικά?
1: Διαφορετικά. Έχει επηρεάσει βεβαίως τη θεματική τους. Όχι απαραίτητα όμως τον τρόπο γραφής. Όπως και η περίοδος της κρίσης. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ τη θεματική. Έχουν βγει πολλά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικονομική και πολιτική κρίση και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Να σας πω, εγώ κάποιες φορές έχω και μια καχυποψία απέναντι σε οποιοδήποτε έργο τέχνης προσπαθεί ή θέλει ή νιώθει την ανάγκη απαραίτητα σαν και καλά να τα αποκρίνεται σε άμεσα γεγονότα.
0: Εννοείται να καταγράψει την εποχή του.
1: Υπάρχει ένας ψυχαναγκασμός κάποιες φορές που νιώθουν κάποιοι καλλιτέχνες ότι πρέπει οπωσδήποτε να σχολιάσουν ένα γεγονός. Είναι σημαντικό αυτό, είναι πολύ σημαντικό, αλλά το θέμα, η θεματική κατά τη γνώμη μου, δεν είναι και το πιο σημαντικό κριτήριο της καλλιτεχνικότητας ενός καλλιτεχνικού έργου.
0: Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα? Δεν πήγατε σε ένα μάθημα μια μέρα? Στήσατε τους φοιτητές σας? Κάνατε μια τρέλα?
1: Μπορεί να έχω στήσει κάποιους συναδέλφους.
0: Α, το κάνατε λοιπόν. Ο έρωτας μπορεί να ακυρώσει τον καπιταλισμό έτσι όπως αντιλαμβάνομαι ότι θα ήθελε ο Καβάφης. Εκτός αν είναι πολύ τραβηγμένο αυτό που σκέφτομαι.
1: Όχι να τον ακυρώσει. Να σταθεί κριτικά απέναντί του. Το να το ακυρώσει.
0: Αδύνατο.
1: Είναι πολύ μεγάλη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και χαίρομαι που αναφέρεστε στον Καβάφη και προφανώς στο βιβλίο μου «Η οικονομία της μετωνυμίας», «Η οικονομία μετώνυμη». Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ο Καβάφης, όπως και άλλοι λεγόμενοι αισθητιστές, ο Όσκαρ Ουάιλντ ήταν ένας από αυτούς, αλλά ο Καβάφης με ένα μοναδικό εκφραστικά και ποιητικό τρόπο προήγαγε την έννοια της τέχνης και ειδικότερα της ποίησης ως ένα είδος, θα λέγαμε, αυτοανάλωσης, σχεδόν αυτοθυσίας. Και επίσης έδινε έμφαση στην σημασία, όχι θα λέγαμε στην επένδυση στο μέλλον, αλλά στην βίωση της στιγμής. Και όσον αφορά την οικονομία, πήγαινε, θα λέγαμε, ενάντια σε βασικές αρχές του καπιταλισμού, όπως το κέρδος, ο τόκος, το όφελος. Προήγαγε δηλαδή την ανάλωση, την κατανάλωση έναντι της παραγωγής και της επένδυσης στο όφελος και στο κέρδος.
0: Τι είναι αυτό που τον καθιστά ακόμη και σήμερα τόσο γοητευτικό, τόσο ελκυστικό, τόσο σημαντικό? Είναι σημείο αναφοράς, ναι, για την παγκόσμια λογοτεχνία.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, και να σας πω κάτι. Το 2013, με αφορμή την επέτειο Καβάφη, τον χρονιά Καβάφη, στο Harvard είχα διοργανώσει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση για τον Καβάφη. Είχα καλέσει 20 καθηγητές, συναδέλφους και 7 φοιτητές να μεταφράσουν την Ιθάκη του Καβάφη σε 27 διαφορετικές γλώσσες. Γλώσσες δηλαδή τις οποίες μελετούσαν. Και έγινε εκεί στο Harvard, σε μια πολύ μεγάλη αίθουσα, τεράστια, μια από τις πιο συγκινητικές εκδηλώσεις. Όλοι αυτοί διάβαζαν την Ιθάκη του Καβάφη σε όλες αυτές τις διαφορετικές γλώσσες, στα φιλανδικά, στα περσικά, στα εβραϊκά, στα αραβικά, στην διάλεκτο επίσης της Σαρδινίας, νορβηγικά. Αυτό γιατί το λέω? Γιατί είναι βεβαίως ενδεικτικό του γεγονότος ότι ο Καβάφης είναι εξαιρετικά δημοφιλής, είναι ο πιο γνωστός Έλληνας λογοτέχνης, και τι τον κάνει μοναδικό. Και έχετε δίκιο ότι είναι μοναδικός. Κανείς δεν μπορεί να μιμηθεί τον Καβάφη. Όπως ο Καβάφης δεν ανήκε σε καμία σχολή. Ήταν μια σχολή από μόνος του. Έχω την αίσθηση ότι ίσως δύο μπορεί να είναι από τα πολλά κριτήρια αυτής της μοναδικότητας.

0: Ο τέχνης θα τον βάζατε δίπλα στον Έλιοτ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ποιος θα κέρδιζε, αν έπρεπε να διαλέξουμε έναν από τους δύο?
1: Τώρα, γιατί με βάζετε σε τέτοιους σε τέτοιες αντιπαραθέσεις? Εγώ αγαπώ πάρα πολύ και τον Έλιοτ, όπως από Έλληνας και τον Σεφέρη και τον Ελίτη και τον Ρίτσο, είναι πολύ σημαντικοί ποιητές.
0: Πιο σημαντικός για την παγκόσμια λογοτεχνία ποιος μπορούμε να πούμε ότι είναι?
1: Εξαρτάται από το τι κριτήρια χρησιμοποιεί κανείς. Πάντοτε στη μελέτη ενός πολιτισμικού φαινομένου, όπως είναι η λογοτεχνία, η μελέτη της λογοτεχνίας δεν είναι μορφοκρατική ή φορμαλιστική, δηλαδή να αναλύουμε ένα ποιηματάκι, στίχους, όπως καταλαβαίνετε. Έχει να κάνει με ολόκληρο το δίκτυο σχέσεων οικονομικών, πολιτικών, ιστορικών που οδήγησαν στην παραγωγή μιας συγκεκριμένης λογοτεχνίας. Και επίσης, όταν μελετούμε αυτό που λέτε, την αξία, τη σημασία, κυρίως θα έλεγα το κριτήριο, το πιο σημαντικό, είναι η επίδραση που είχε. Από αυτή την άποψη και εξαιτίας βεβαίως και της γλώσσας, ο Έλιοτ είχε πολύ μεγάλη επίδραση. Έτσι είναι. Ο Καβάφης είναι πολύ γνωστός, εξαιρετικά γνωστός, αλλά δεν έχει ασκήσει την επίδραση που έχει ασκήσει ο Έλιοτ. Έχει επηρεάσει πολλούς, ακόμα και σήμερα. Έχει επηρεάσει. Αλλά όχι στο εύρος που επηρέασε ο Έλιοτ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Έλιοτ είναι πιο σημαντικός ποιητής από τον Καβάφη.
0: Αν ο Καβάφης έγραφε στα αγγλικά.
1: Θα ήταν βεβαίως, ναι, η επίδρασή του θα ήταν διαφορετική. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Ροήλου. Είναι ακαδημαϊκός, καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας και νέων ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Στη κεντρική επιταγή των Δελφών υπάρχει αυτή η ωραία επιγραφή «Το γνώθεις αυτόν». Και οι Δελφικοί Διάλογοι, αν κατάλαβα σωστά, προσπαθούν να αναβιώσουν αυτή την ιδέα και σήμερα, σε μια εποχή που η κοινωνία, σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν κοιτάξει κανείς, είναι καθαρά τεχνοκρατική, είναι ψυχρά λογική. Πώς θα τα καταφέρετε, πιστεύετε?
1: Να σας πω, το γεγονός ότι τους έχουν παρακολουθήσει 1 εκατομμύριο άνθρωποι μέχρι τώρα σημαίνει ότι κάτι γίνεται. Δεν είναι έτσι? Να σας μιλήσω και εγώ τεχνοκρατικά με αριθμούς. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος σε όλες τις ηλικίες, από παιδιά που μπορούν να αρχίζουν να σκέφτονται τέλος πάντων με έναν κριτικό τρόπο, παιδιά του γυμνασίου ας πούμε, μέχρι ανθρώπους 100 ετών, διψούν για τέτοια πράγματα. Το θέμα είναι ότι δεν τους τα προσφέρουμε. Δεν τους τα προσφέρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγώ έχω καταλάβει και από διαλέξεις που δίνω, όχι μόνο σε πανεπιστήμια, αλλά στον κόσμο γενικά, ότι οι άνθρωποι θέλουν τέτοιου είδους διαλόγους, θέλουν τέτοιου είδους μοίηση, θα λέγαμε, σε έναν κριτικό τρόπο από σκέψεις. Διψούν γι' αυτό. Και αυτός είναι ο στόχος και των Δελφικών Διαλόγων. Και νομίζω ότι έχουμε πάει αρκετά καλά σε αυτό.
0: Η βασιτέρη ανάγκη των ανθρώπων διαχρονικά και μέσα από τη μελέτη σας ποια είναι? Να εξελιχθούμε οι ίδιοι, να κάνουμε κάτι για τον εαυτό μας ή να συνδεθούμε με τους άλλους?
1: Εγώ θα έλεγα ότι η βασική επιθυμία του ανθρώπου είναι να μετρηθεί με τον θάνατο. Αυτό είναι που όλοι οι στοχαστές, όλοι οι καλλιτέχνες, όλοι οι άνθρωποι σε όλους τους πολιτισμούς, ήδη από τους πολύ πολύ παλιούς προϊστορικούς πολιτισμούς μέχρι και σήμερα, σήμερα που τεχνοκράτες, τεχνολόγοι προσπαθούν να βρουν ας πούμε κάποιους τρόπους υπέρβασης του φαινομένου του θανάτου, γιατί ξέρετε γίνονται διάφοροι πειραματισμοί και τα λοιπά. Αυτό νομίζω είναι η βασική επιθυμία του ανθρώπου, η οποία έχει οδηγήσει στη δημιουργία της τέχνης, στη δημιουργία της φιλοσοφίας, στη δημιουργία των θρησκειών. Αυτό είναι το πιο θεμελιώδες, όσο και να ακούγεται αυτό βεβαίως τετριμμένο, το πιο θεμελιώδες ερώτημα και η πιο σημαντική
0: αναζήτηση
1: και

0: Δύναμη που οθεί και προωθεί τον άνθρωπο.
1: Πότε θα λέγατε ότι οι άνθρωποι ανακαλύπτουν κάτι καινούργιο και το προσθέτουν στο βιβλίο της ιστορίας της λογοτεχνίας?
0: Εγώ έχω κάποιες κατηγοριοποιήσεις σε σχέση, ας πούμε, στο μυαλό μου με το τι συνιστά συμβολή στην επιστήμη στο δικό μας χώρο. Έχουμε μελετητές οι οποίοι κάνουν αξιοπρεπή δουλειά, έχουμε μελετητές που κάνουν καλή δουλειά, καλύτερη δουλειά, και μετά μελετητές που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα. Νομίζω οι τελευταίοι είναι αυτοί που συμβάλλουν ουσιαστικά. Δεν είναι μόνο η ανακάλυψη, επειδή με ρωτάτε για τη λογοτεχνία ή για την τέχνη, ενός μόνο κειμένου που δεν ξέραμε πριν. Ή ίσως, ξέρω εγώ, κάποιος στη μουσική μπορεί να ανακαλύψει μια παρτιτούρα του Μπαχ. Είναι πολύ σημαντική ανακάλυψη. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό στη μελέτη φαινομένων που έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες είναι η αλλαγή του τρόπου προσέγγισης, της μεθοδολογίας. Δηλαδή η δημιουργία καινούριων μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Αυτές είναι που πάνε μπροστά την επιστήμη, γιατί θέτουν καινούρια ερωτήματα ή προσεγγίζουν παλαιά ερωτήματα από καινούριες οπτικές. Και στους δικούς μας τους χώρους ίσως είναι πιο σημαντικό το να θέτει κανείς ερωτήματα καινούρια παρά να απαντά ήδη υπάρχοντα ερωτήματα.

0: Τα τελευταία 20 χρόνια νομίζω οι περισσότεροι μιλούν για μια κοσμογονία που έχει συμβεί σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής μας. Αυτά τα τελευταία 20 χρόνια τι ανακαλύπτει ο κλάδος σας, ποια ερωτήματα θέτει?
1: Αυτά που λίγο πολύ διερευνούμε και στο πλαίσιο, εγώ στο πλαίσιο δημοσιευμάτων ας πούμε δικών μου, τα οποία επίσης σχετίζονται και με τους δελφικούς διαλόγους. Δηλαδή AI και δημοκρατία, βιοπολιτική, η εποχή του μεταανθρώπινου. Όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία άπτονται της εποχής που ζούμε, αλλά αντλούν ταυτόχρονα από μια ανθρωπιστική παράδοση, η οποία βεβαίως έχει μεταξελιχθεί.
0: Στο μέλλον μπορούμε να πούμε ότι η αγωνία μας, οι αναζητήσεις μας, οι ερωτήσεις μας θα συνδέονται περισσότερο με την ηθική. Μπορεί να ξεπεράσουμε κάποια στιγμή τον αλγόριθμο, την αγωνία για την τεχνητή νοημοσύνη και επιτέλους να θέσουμε κάποια ηθικά ζητήματα.
1: Αυτά τα ηθικά ζητήματα πρέπει να τα θέσουμε τώρα. Γιατί αν δεν τεθούν τώρα, μετά οι αλγόριθμοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα καθορίζουν το μέλλον μας και τον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε. Και ξέρετε ποιος είναι ο κίνδυνος. Υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι σε σχέση με τεχνητή νοημοσύνη. Βεβαίως εδώ να διευκρινίσω ότι η όποια κριτική έχω δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη κάνει θαύματα σε πολλούς τομείς. Στην ιατρική, στη βιοιατρική, δηλαδή σώζει ζωές. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό, σπουδαίο εργαλείο και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες αυτούς που συμβάλλουν σε αυτό. Εμένα η ένστασή μου και η όποια κριτική μου έχει να κάνει μεταξύ άλλων με το γεγονός ότι η δύναμη αυτή είναι περιορισμένη σε πολύ συγκεκριμένα κέντρα τεχνοκρατικής ή οικονομικής εξουσίας, με το γεγονός επίσης ότι οι ίδιοι οι πολίτες δεν έχουν κανένα λόγο για αυτό που ονομάζω την τελεολογία, δηλαδή τους στόχους, τους απότερους στόχους όλων αυτών των εξελίξεων, των ανακαλύψεων. Ποιος είναι ο απότερος στόχος? Και επίσης με πολλά άλλα θέματα, για παράδειγμα, αν κάνετε συγκεκριμένες ερωτήσεις στο ChatGPT κτλ., θα δείτε ότι οι απαντήσεις που σας δίνει έχει να κάνει με συγκεκριμένους αλγόριθμους, οι οποίοι είναι βασισμένες μόνο σε ένα πολύ συγκεκριμένο, ας πούμε, πολιτισμό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εις βάθος χρόνου αυτό θα οδηγήσει και οδηγεί σε μια περαιτέρω, όπως την ονομάζω, ομογενοποίηση τρόπων σκέψης και συμπεριφοράς. Αυτό είναι εξωφρενικό και είναι και επικίνδυνο. Επομένως, οι αλγόριθμοι, μην νομίζει ο κόσμος ότι έχουν μια αντικειμενικότητα επειδή ονομάζονται αλγόριθμοι και επειδή στηρίζονται εν πολύ σε μαθηματικά μοντέλα. Γιατί σε αυτούς τους αλγόριθμους εισάγονται δεδομένα τα οποία στηρίζονται σε συγκεκριμένες προσεγγίσεις στον κόσμο, στην πραγματικότητα, στην πολιτική, και έχουν και αυτοί τις προκαταλήψεις τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να καταπολεμήσουμε.
0: Και επίσης, αν δεν κάνω λάθος, αντλούν υλικό από τις ήδη υπάρχουσες πληροφορίες. Δεν γκομίζουν κάτι καινούργιο.
1: Πληροφορίες οι οποίες παράγονται λίγο πολύ σε μια συγκεκριμένη χώρα. Επομένως, αυτό είναι εν δυνάμει επικίνδυνο. Για να μην μιλήσουμε για το μεγάλο ποσοστό ενέργειας που καταναλώνουν τα κέντρα δεδομένων της AI. Έχει γίνει μια έρευνα, τη διάβαζα πριν λίγες ημέρες, ότι μέχρι το 2028 τα data centers, τα κέντρα πληροφοριών της AI στην Αμερική, θα καταναλώνουν τόση ενέργεια όσο το 1/5 περίπου της κατανάλωσης γενικά ηλεκτρικής ενέργειας στην Αμερική. Αυτό καταλαβαίνετε τι καταστροφικές συνέπειες έχει για τον πλανήτη, για το περιβάλλον.
0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας? Θέλετε να σώσετε τον κόσμο?
1: Όχι, δεν θέλω να σώσω τον κόσμο. Ξέρετε, εγώ είμαι καχύποπτος απέναντι σε όσους θέλουν να σώσουν τον κόσμο. Και κυρίως σε αυτούς που εξαργυρώνουν την προβολή της θέλησής τους να σώσουν τον κόσμο. Είμαι αρκετά καχύποπτος σε οποιοδήποτε ιεραποστολικό όραμα ή μεσιανικό όραμα. Εδώ δεν μπορούμε να σώσουμε τον εαυτό μας. Αυτό που εμένα με παρακινεί είναι η αγάπη μου για αυτά που κάνω. Και στο βαθμό που μπορεί να επηρεάσω αν αυτά που εγώ εκπροσωπώ έχουν κάποια σημασία ή αξία, αυτό για μένα μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Αλλά μακριά από μένα η επιθυμία να σώσω τον κόσμο, να γίνω καινούριος μεσσίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί μεσσίες οι οποίοι έχουν φέρει τον κόσμο μας σε αυτό το σημείο.
0: Υπάρχει κάποιο επίτευγμα στη ζωή σας για το οποίο νιώθετε περήφανος? Ή τέλος πάντων κοιμάστε ήσυχος τα βράδια?
1: Όσο κοιμάμαι τα βράδια, κοιμάμαι γενικά ήσυχος. Τώρα επίτευγμα.
0: Δεν είναι κάπως μοναδικό αυτό που κάνετε? Το πιστώνετε στον εαυτό σας, δίνετε ένα credit?
1: Ναι, κοιτάξτε, και η τύχη έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Δηλαδή ο παράγοντας τύχη ή της συγχρονικότητας που λέει ο Γιούγκ, το timing, και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή εγώ δεν απεμπολώ την σημασία της τύχης. Θα ήταν πολύ αλαζονικό να πω ότι ό,τι ελάχιστο μπορεί να έχει καταφέρει κανείς ή εγώ συγκεκριμένα είναι μόνο αποτέλεσμα, ας πούμε, δικών μου επιλογών. Η αλήθεια είναι ότι έχω δουλέψει πάρα πολύ και δουλεύω πάρα πολύ. Αλλά έχω υπάρξει, ας πούμε, και τυχερός, γιατί αυτό έχει αναγνωριστεί από αυτούς που έπρεπε να το αναγνωρίσουν τη στιγμή που θα έπρεπε να το αναγνωρίσουν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Ροηλού. Είναι καθηγητής νεοελληνικών σπουδών και συγκριτικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Ηχογράφηση, επεξεργασία, μοντάζ, Νίκος Χατζιωαννίδης. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζέννη Ποπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
4: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
3: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν κόλλη Βραζιλιάνοι.
4: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
3: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
5: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
17: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
16: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
18: Η ώρα είναι 2. Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
19: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
18: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
19: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
18: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Oh.
20: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην αρχισυνταξία η Μελίνα Σαμαραδέλη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο Έργυρο Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα η υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τα όσα έχει δηλώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Για οριστικοποίηση της συμφωνίας εντός των επόμενων ωρών, κάνει λόγο και ο πρόεδρος του Πακιστάν, του οποίου η χώρα έχει ρόλο μεσολαβητή. Επιφυλάξεις από την Τεχεράνη, η οποία δηλώνει πως το μνημόνιο κατανόησης βρίσκεται υπό αξιολόγηση. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει προγραμματίσει για σήμερα το βράδυ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.
1: President Trump and mediator Pakistan both said an initial deal to end the conflict in the Middle East would be signed on Sunday.
2: Επίγεται φαίνεται ο Τραμπ να κλείσει το θέμα για κάποιους λόγους. Δεν είναι ο νικητής.
3: Διαφορά, αν υπάρχει, θα είναι χρονική. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να εικάσουμε ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία. Φαίνεται ότι όλα έχουν ετοιμαστεί.
0: Σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα και ανέγγιχτοι, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενο στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Πυρομαδών από την αντιπολίτευση, όσο και αν προσπαθούν να κρυφτούν, θα αναγκαστούν σύντομα να απολογηθούν για ένα ακόμη σκάνδαλο διαφθοράς, αναφέρει το Πασόκ. Αν υπήρχε πολιτικό βάρο, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε αποβληθεί. Το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ και ενώ η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνηση-αντιπολίτευση εξάγεται σε πολλαπλά μέτωπα, λαμβάνοντας όλο και πιο έντονο προεκλογικό τόνο.
4: Η μόνη πολιτική δύναμη η οποία θα εξακολουθεί να μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας απέναντι στα ψέματα και στις κάλπικες υποσχέσεις.
5: Δεν πρόκειται για πλειοδοσία όταν μιλάμε για δωρεάν μετακίνηση των εργαζομένων, των φοιτητών, των νέων ανθρώπων, των συνταξιούχων. Μιλάμε για μέτρα τα οποία έχουν κοινωνικό αποτύπωμα.
6: Λέμε ότι εμείς θα κάναμε μία διαφορετική στρατηγική όσον αφορά την πολιτική, την δημοσιονομική πολιτική μας.
0: Νεκρός από πυροβολισμούς έπεσε χθες το βράδυ στα Εξάρχεια ένας 25χρονος Τούρκος. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του δράστη, η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο η δολοφονία να σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
7: Τον εκτέλεσε ο άλλος, η αστυνομία ψάχνει να βρει ποιο είναι το κίνητρο, υπήρχαν μάρτυρες, υπήρχαν κάποιοι που είδαν τι έγινε.
0: Τρόχαιο ατύχημα με τραυματία. Ένα παιδί 9 ετών σημειώθηκε στο ράλι Δοδόνης όταν αγωνιστικό αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του αγώνα εξετράπη της πορείας του υπό συνθήκες που διερευνώνται και έπεσε πάνω σε θεατές. Απολογούνται σήμερα ο 51χρονος φαρμακοποιός και ακόμη 8 άτομα τα οποία κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Στη Βρετανία οι ένοπλες δυνάμεις ανέκοψαν σήμερα την πορεία ενός δεξαμενόπλου του ρουσικού σκιώδου στόλου στη μάχη, ηγούμενες για πρώτη φορά μιας επιχείρησης διακοπής των πετρελαϊκών εσόδων που βοηθούν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες με φαντασμαγορικές εκδηλώσεις και ένα υπερθέαμα πολεμικών τεχνών σε οκτάγωνο κλουβί, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να γιορτάσει τα 80 γενεθλία του. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδύθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League. Στον 5ο και τελευταίο τελικό, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού, κάνοντας το 3-2 στη σειρά.
4: Ο Βεζέγκοφ πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Ο Ολυμπιακός έπειτα από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας είναι και πάλι πρωταθλητής Ελλάδας. Ο Κώστας Παπανικολάου παραδίδει τη σκυτάλη και το τρόπαιο. Και ο Ολυμπιακός πανάξια είναι εκτός από πρωταθλητής Ευρώπης και πρωταθλητής Ελλάδας.
8: Νομίζω το αξίζαμε και ευχαριστώ και τους συμπαίκτες μου και όλους.
9: Αυτή ήταν μια χρονιά πολύ σημαντική για την ομάδα μας. Πήραμε 3 από τους 4 τίτλους της χρονιάς.
0: Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινός θα είναι τις επόμενες ημέρες, καθώς μετά τις βροχές και τη συννεφιά έρχονται 35 άρια. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 6 πρώτα λεπτά, ξεκινάμε το δελτίο μας από τη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις τις οποίες αναμένουμε ενδεχομένως και σήμερα με την υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Αυτό τουλάχιστον έχει προαναγγείλει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση που έκανε χθες στην πλατφόρμα του στο Truth Social. Πάμε να συναντήσουμε Και σήμερα, όπως και χθες, τον Γιώργο Φελίδη, να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος τονίζει πως αμέσως μετά την υπογραφή αυτού του μνημονίου συναντήληψης, τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για όλους. Αναφέρει επίσης ότι σε κατάλληλη στιγμή, όταν όλα είναι ήρεμα, οι αμερικανικές δυνάμεις θα πάρουν από το Ιράν την πυρηνική σκόνη και θα την καταστρέψουν είτε στη χώρα, το Ιράν δηλαδή, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική υπογραφή του μνημονίου κατανόησης, το οποίο φέρεται να προβλέπει παράταση της εκκυρίας για 60 ημέρες, επανέναρξη συνομιλιών για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα και ρυθμίσεις για τα στενά του Ορμούς. Τώρα, στην τελευταία εξέλιξη, σήμερα το πρωί έφτασαν αεροπορικό στην Τεχεράνη από την Ντόχα οι διαπραγματευτές από το Κατάρ στο πλαίσιο μιας προσπάθειας οριστικοποίησης της συμφωνίας, όπως δήλωσε στο Reuters μια πηγή με γνώση της κατάστασης.
0: Οπότε, εδώ καταλαβαίνουμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι συζητούνται επί της ουσίας οι τελευταίες λεπτομέρειες. Βέβαια, ο διάβολος πάντα κρύβεται στις λεπτομέρειες.
10: Και
0: εδώ μιλάμε για μια σκληρή διαπραγμάτευση που έχει κρατήσει πάρα πολύ καιρό.
10: Ναι, και το Ιράν διαψεύδει ωστόσο ότι επίκειται σήμερα η υπογραφή συμφωνίας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Φαρς, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Πριν από λίγη ώρα, ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters, είπε ότι σύμφωνα με το σχέδιο μνημονίου που θα υπογραφεί με τις ΗΠΑ, η Τεχεράνη συμφωνεί ότι δεν θα παράγει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Οι ΗΠΑ συμφωνούν να αραιώσει η Τεχεράνη το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου μέσα στο Ιράν, με μηχανισμό που θα συζητηθεί στις επόμενες 60 μέρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις εναντίον του Ιράν για συγκεκριμένη περίοδο, επιτρέποντας στην Τεχεράνη να πουλάει πετρέλαιο και να λαμβάνει έσοδα από αυτό. Το Ιράν θα ανοίξει αμέσως το στενό του Ορμούς σε όλα τα εμπορικά σκάφη, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν να αποδεσμεύσουν 25 δισεκατομμύρια δολάρια από τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν που έχουν παγώσει, και αυτό μπορεί να γίνει με άμεσες μεταφορές μετρητών, συνεργασία μεταξύ χωρών της περιοχής και χρηματοοικονομικών πιστωτικών γραμμών που θα ιδρυθούν.
0: Αυτό θα είναι και μια μεγάλη οικονομική ανάσα για την Τεχεράνη, αναμφίβολα. Μένει να δούμε αν έτσι θα είναι η συμφωνία, αν ακριβώς όπως τα μεταφέρει Ιρανός αξιωματούχος θα προβλέπονται συγκεκριμένοι όροι, διότι εδώ υπάρχει και ένα παιχνίδι από τις δύο πλευρές να ικανοποιήσει
10: το εθνικό η κάθε πλευρά,
0: ακριβώς, το δικό της ακροατήριο. Γι' αυτό άλλωστε βλέπαμε και να υπάρχουν διαδηλώσεις, το κρατάμε και αυτό, κατά του Αμπάς Αραγτσί. Υπάρχουν και πιο σκληροπυρηνικοί στο Ιράν.
10: Είναι στην πόλη Μασχάντ, που είναι η γενέτειρα του Χαμενέη, του δολοφονημένου ανώτατου πνευματικού ηγέτη. Και του νυν ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Μοσταμπά Χαμενέη.
0: Ήδη κάποιοι κατηγορούν τον κύριο Αραγτσί και το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας για προδοσία. Ότι δηλαδή εμείς δεν θέλουμε μια τέτοια συμφωνία.
10: Οι διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν έξω από κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών στην πόλη Μασχάντ φώναζαν συνθήματα κατά του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας τους και ζήτησαν την παραίτησή του.
0: Ναι, φαντάζομαι πως ο πρόεδρος Τραμπ, επειδή είναι και έτσι ένας άνθρωπος της επικοινωνίας, ενδεχομένως και πάνω απ' όλα να είναι άνθρωπος της επικοινωνίας, να θέλει αυτή τη συμφωνία σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων του.
10: Ναι. Ναι,
0: σίγουρα το έχει σκεφτεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα μιλάμε για τον Τραμπ. Ναι.
10: Καλά, έχει κάνει και άλλα πράγματα, θα τα πούμε μετά.
0: Ναι.
10: Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι σήμερα το βράδυ συγκαλείται εκτάκτως το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κορυφαίοι Ισραηλοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν χθες ότι οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ και ότι η Ουάσιγκτον έχει αποδεχθεί βασικούς όρους της Τεχεράνης. Ο ηγέτης της Ισραηλινής αντιπολίτευσης με ανάρτησή του κατηγορεί τον Νετανιάχου για πλήρη αποτυχία, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβερνητική στρατηγική για το Ιρανικό ζήτημα.
0: Και πολλοί προεξοφλούν, Γιώργο, πολλοί διεθνείς αναλυτές, πως αν τελικά υπάρξει αυτή η συμφωνία θα βρεθεί σε δύσκολη πολιτικά θέση ο κύριος Νετανιάχου και στο εσωτερικό της χώρας του και σε σχέση με την κοινή γνώμη, διότι επί της ουσίας, αν πάρει σάρκα και ωστά αυτή η συμφωνία, το Ιράν και οι μουλάδες θα έχουν επιβιώσει.
10: Έχουν επιβιώσει.
0: Οπότε δεν ο κύριος Νετανιάχος προς αυτό τι θα έχει να παρουσιάσει στους πολίτες.
10: Ναι.
0: Θα είναι ένα θέμα αυτό.
10: Θα δούμε τι ακριβώς διευθετήσεις θα γίνουν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αν αρχίσει το Ιράν, όπως σύμφωνα με πληροφορίες προβλέπει η συμφωνία, μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια να αποσυναρμολογεί τις βασικές πυρηνικές του εγκαταστάσεις, εάν κάποια στιγμή, όπως λέει και ο πρόεδρος Τραμπ στο μήνυμά του στο διαδίκτυο, εάν όταν όλα είναι ήρεμα αρχίσει αυτή ο εντοπισμός, η ανέλκυση από τα βάθη των βουνών του Ιράν, του εμπλουτισμένου ουρανίου και η απενεργοποίησή του, τότε θα μπορεί και το Ισραήλ να κοιμάται πιο πολύ ήσυχο, γιατί για το Ισραήλ είναι και θέμα επιβίωσης το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
0: Ναι.
10: Τώρα, σε μια νέα εξέλιξη, η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε στόχο της Χεζμπολάχ, κέντρο διοίκησης όπως λέει, στα νότια προάστια της Βηρητού, στη Συνοικία Ανταχίε, σε απάντηση όπως αναφέρει στην κοινή δήλωση Νετανιάχου Κάτς, του Υπουργού Άμυνας δηλαδή και του Πρωθυπουργού, σε απάντηση στα πυρά της Χεζμπολάχ εναντίον Ισραηλινών εδαφών. Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί πυρά που στρέφονται εναντίον των εδαφών του, προσθέτουν οι δύο Ισραηλινή πολιτική, και οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις σε δική τους ανακοίνωση λένε ότι πραγματοποίησαν ακριβές επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ.
0: Ένα μέτωπο εκεί που παραμένει ανοιχτό και μένει να δούμε αν μετά τη συμφωνία θα μπορέσει να το κλείσει και αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Πάμε να ακούσουμε τι λένε οι διεθνολόγοι για αυτές τις πυκνές εξελίξεις που ενδεχομένως να έχουμε ακόμη και σήμερα με την υπογραφή της συμφωνίας. Ξεκινάμε ακούγοντας τον Θεόδωρο Τσίκα, τον πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο. Ήταν καλεσμένο σήμερα το πρωί εδώ στους Δεκατιανούς, στον Sky 100,3.
3: Διαφορά, αν υπάρχει, θα είναι χρονική. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να εικάσουμε ότι δεν θα υπάρχει συμφωνία. Φαίνεται ότι όλα έχουν ετοιμαστεί. Προφανώς κάποια δυσκολία έχουν και οι Ιρανοί στο εσωτερικό τους. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά κέντρα εξουσίας, αλλά την Τρίτη έχουμε τη σύνοδο των G7, των 7 μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου στη Γαλλία, στο Εβιάν. Ο Τραμπ θα ήθελε να πάει εκεί, έχοντας ήδη κλείσει το θέμα του Ιράν.
0: Ο κύριος Αθανάσιος Παπανικολάου, είναι αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, μίλησε στο Action 24 για τη συμφωνία που φαίνεται πως θα έχουμε τελικά. Θα βγει λευκός καπνός τις επόμενες ώρες. Για να τον ακούσουμε, μίλησε στο Action 24, ξαναλέω, ο κύριος Παπανικολάου.
2: Επίγεται φαίνεται ο Τραμπ να κλείσει το θέμα για κάποιους λόγους. Δεν είναι ο νικητής. Το Ιράν απέδειξε ότι έχει τη δυνατότητα, εκτός όλων των στρατιωτικών μέσων που χρησιμοποίησε και αντέδρασε, αλλά και διπλωματικά αντιμετωπίζει πιο όρημα. Ουσιαστικά δεν είναι συμφωνία όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Θα είναι μια πάυση του πυρός, ένα άνοιγμα στους νότους δορμούς, με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και μετά 60 μέρες που θα συζητάνε όλα τα υπόλοιπα.
0: Και ο Σταύρος Καλυτερίδης, διεθνολόγος, επίσης στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό.
11: Οι Ιρανοί λένε ότι οι υπογραφές μάλλον πιθανότατα θα γίνουν σήμερα. Είναι μια συμφωνία ετεροβαρής. Αυτό το οποίο αναμένεται είναι κάτι το οποίο θα εξυπηρετήσει τα ιρανικά συμφέροντα. Το Ιράν επικράτησε στρατηγικά των αντιπάλων του και αυτό πρέπει να μεταφραστεί με κάποιο τρόπο στο διπλωματικό πεδίο. Δεν μπορείς να καταρρύψεις τις νίκες των Ιρανών με δηλώσεις ή με δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άρα γι' αυτό λοιπόν οι Ισραηλινοί ανησυχούν και εκφράζουν δυσαρέσκεια, και διότι όπως φαίνεται η συμφωνία εδώ είναι εναντίον των Αμερικανών.
0: Να δούμε τώρα την πολιτική επικαιρότητα, αφήνοντας πίσω μας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ξεκινώντας με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού στα social media. Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να εστιάσει στο πρόσφατο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, τονίζοντας μέσα και από αυτή την ανάρτησή του πως δεν υπάρχουν άβατα. Πάμε να μάθουμε περισσότερα από τον Γιάννη Καντέλη. Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Με τον κ. Μητσοτάκη να αναφέρεται στην εξαγγελία που είχε κάνει στην περασμένη ΔΕΘ για την μεταφορά των διάσπαρτων πολεοδομιών από τους Δήμους στο ενιαίο και ψηφιακό κτηματολόγιο, που αυτό προφανώς έχει βοηθήσει, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, στο να αντιμετωπιστούν εστίες διαφθοράς στις πολεοδομίες που υπάρχουν, και με αφορμή την εξάρθρωση του κυκλώματος εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες της Αθήνας από την αστυνομία, σημειώνει πως είναι ένα γεγονός που επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευχολόγια αλλά με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση. Με το μήνυμα, όπως είπες, που θέλει να εκπέμψει ο Πρωθυπουργός, είναι πως δεν υπάρχουν άβατα και δεν υπάρχουν ανέγκυκτοι, ειδικά όταν το κράτος έχει τη βούληση να τα βάλει με οποιονδήποτε για να κερδίσει τη μάχη της διαφθοράς, όπως σημειώνει. Από εκεί πέρα, στην ανάρτησή του κάνει αναφορά σε μία σειρά από θέματα κυβερνητικής δραστηριότητας της περασμένης εβδομάδας, δίνοντας έμφαση και στην υγεία με την αποτελεσματικότητα που δίνουν τα στοιχεία που υπάρχουν από τα νοσοκομεία για την εφαρμογή στο Βραχιολάκι στα τμήματα επιγόντων περιστατικών που έχει κατεβάσει στο μισό το χρόνο αναμονής, με αφορμή τις αδείες των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, ένα σημαντικό νομοσχέδιο, όπως είπε, που ψηφίστηκε, το νομοσχέδιο για την μετανάστευση με τη θέσπιση αναγκαίων εθνικών διατάξεων, όπως είπε, με την χώρα μας να προσαρμόζεται στον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, και το οποίο προβλέπει αυστηρότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων, αλλά και συνταγματική αναθεώρηση εκεί όπου επιφυλάσσει βέλη για το ΠΑΣΟΚ και την στάση του να μην ψηφίσει κανένα άρθρο στην πρώτη από τις δύο βουλές, την παρούσα, προκειμένου να μην μπορεί να αναθεωρηθεί με μια απλή πλειοψηφία των 150 βουλευτών στην επόμενη, δείχνοντας αυτό, λέει ο κ. Μητσοτάκης, πως το ΠΑΣΟΚ, παρότι διακηρύσει ότι έχει σκοπό την νίκη σε εκλογές, προφανώς εκτιμά πως αυτό δεν μπορεί να γίνει, γι' αυτό και δεν θέλει να αναθεωρηθεί εύκολα ένα άρθρο στην επόμενη βουλή.
0: Μάλιστα. Γιάννη Καντρίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια, στην ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης μένεται και διεξάγεται, αν θέλετε, και σε υψηλούς τόνους και με φόντο τις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, για μια πλειάδα θεμάτων. Χθες ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στη Ρόδο και από εκεί θέλησε να βάλει εκ νέου τα διλήμματα των εκλογών. Θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό, με συγχωρείτε, απόσπασμα των όσων είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες, ξαναλέω, χθες στο νησί της Ρόδου.
13: Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, στην ώρα του. Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι βλέπω ήδη να έχουν λαχανιάσει, αλλά αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Εμείς έχουμε ανθεκτικότητα και αντοχές. Η μόνη πολιτική δύναμη η οποία θα εξακολουθεί να μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας απέναντι στα ψέματα και στις κάλπικες υποσχέσεις κάποιων που νομίζουν ότι μπορούν να διαγράψουν το παρελθόν τους και να αναγεννηθούν από την τέφρα τους.
0: Κατά την παρουσία του στη Ρόδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε δομές της υγείας των νησιών μας, εκεί όπου αναμένεται να υπάρξουν επιπρόσθετες δομές τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για να κατασκευαστεί ένα νέο νοσοκομείο στο νησί της ΚΟ. Υπήρξε σήμερα παρέμβαση επί αυτού του θέματος από το ΠΑΣΟΚ και τον εκπρόσωπό του, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για έργα βιτρίνα στη δημοσιογραφία. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το βίντεο το οποίο ανέβασε στα social media ο κύριος Τσουκαλάς.
14: Τα έργα βιτρίνας του κυρίου Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την γύμνια και την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών μιας κυβέρνησης που βλάπτει σοβαρά τη δημόσια υγεία. Το ΠΑΣΟΚ και ξέρει και θέλει και μπορεί να στηρίξει τη δημόσια υγεία.
0: Και ελάτε να πάρουμε μαζί μια γεύση της αντιπαράθεσης που είχαμε σήμερα μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων στην πρωινή εκπομπή του Sky, την εκπομπή «Καλημέρα με τη Φέη Μαυραγάνη». Ήταν καλεσμένη της ΦΕΗ ο Στέλιος Πέτσας από τη Νέα Δημοκρατία, η Νάντια Γιαννακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ και ο Αντώνης Σαουλίδης από το κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
15: Λαχανιασμένοι φαίνονται ότι όλοι αυτοί οι οποίοι προεξοφλούσαν ότι θα γίνουν πιο γρήγορα οι εκλογές και αποκάλυψαν τα σχέδιά τους στα εκλογικά, ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού. Εγώ απεύχομαι να δημιουργηθεί κόμμα από τον Αντώνη του Σαμαρά. Δεν θα το ήθελα να γίνει αυτό στα δεξιά μας ένα νέο κόμμα. Ότι αναγκαστικά σε ένα διαγωνισμό για το αριστερό ακροατήριο το ΠΑΣΟΚ έχει πάει και αυτό πιο αριστερά για να συναντήσει τον κύριο Τσίπρα. Άρα αφήνει όλο το κέντρο, κατά τη γνώμη μου, στον Κυριάκο το Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία και εμείς πρέπει να προσέξουμε στα δεξιά μας για να μην έχουμε διαρροές.
16: Το ΠΑΣΟΚ έχει πει πάρα πολλά πράγματα που δεν είναι πρωτεύοντα. Και το θέμα του κατά πόσο επικοινωνούνται οι θέσεις μας είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε και να το κάνουμε ακόμα καλύτερα. Όμως είναι, νομίζω, άδικο να θέσεις πολύ σημαντικές, τις οποίες έχουμε πει. Το θέμα των δωρεάν μετακινήσεων όλων των νέων μέχρι 24 χρονών είναι κάτι το οποίο το είπαμε και σημειολογικά, κάτι το οποίο έχει μικρή δημοσιονομική επιβάρυνση. Τι λέμε? Λέμε ότι εμείς θα κάναμε μία διαφορετική στρατηγική όσον αφορά την πολιτική, την δημοσιονομική πολιτική μας
5: Δεν πρόκειται για πλειοδοσία όταν μιλάμε για δωρεάν μετακίνηση των εργαζομένων, των φοιτητών, των νέων ανθρώπων, των συνταξιούχων. Μιλάμε για μέτρα τα οποία έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Έχουν ως στόχο την οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών της τάξης των 80 έως και 100 ευρώ. Το μέτρο αυτό κοστολογείται 250 εκατομμύρια. Αυτά τα χρήματα, ένα μέρος έτσι κι αλλιώς, υπάρχει μέσα από τις διάφορες επιδοτήσεις που δίνει ήδη η ελληνική πολιτεία. Το υπόλοιπο θα προκύψει από μια ανακατεύθυνση των υφιστάμενων πόρων.
0: Λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιάννη Καντέλη πως ο Πρωθυπουργός σήμερα επέλεξε να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην εξάρθρωση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες. Βεβαίως, εδώ σε καθημερινή βάση έχουμε αποκαλύψεις για τον τρόπο με τον οποίο δρούσε το συγκεκριμένο κύκλωμα και πως πραγματικά έχει απλώσει τα πλοκάμια του και εκτός της Αττικής, ακόμη και στη Μύκονο. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος παρουσίασε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky διαλόγους που είναι απολύτως ενδεικτικοί του τρόπου με τον οποίο δρούσαν οι συγκεκριμένοι απατεώνες. Πάμε να ακούσουμε μερικούς από αυτούς τους διαλόγους στο ρεπορτάζ της Μέση Σκανδάλη.
17: Στην έκθεση ανάλυσης της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Δίκτυο βρίσκονται οι φυσικές παρακολουθήσεις και οι κοργοί των συνομιλιών που αναδεικνύουν το ευρύ δίκτυο διαφθοράς χρηματισμών, τις προσπάθειες δωροδοκίων και επιρροή σε όλη την αλυσίδα διαδοτήσεων. Τον Δεκέμβριο του 2025, ένας 51χρονος δικηγόρος και μέτοχος αρχιτεκτονική εταιρεία απευθύνεται στην 50χρονη αρχηγό προκειμένου να τον βοηθήσει στη διευθέτηση ενός αυθαίρετου κτίσματος στη Μύκονο. Ο δικηγόρος παρέδωσε 15.000 ευρώ σε 63χρονο αρχιτέκτονα που λειτουργήσε ως μεσολαβητής προκειμένου να χρηματίσει δύο υπαλλήλους της ειδών Μυκόνου. Ο προϊστάμενος της πολεοδομίας δεν υπέγραψε τη διευθέτηση για να ακολουθήσει ο παρακάτω διάλογος.
18: Αφού νομίζω πως δεν πληρώθηκε κιόλας, πληρώθηκε.
19: Ρε, πήρε και 15 μαύρα, ακριβώς για αυτό το λόγο.
18: Ω Χριστέ μου, εγώ έχω μείνει ήσυχη ότι έχει γίνει αυτό. Γιατί με είχε πάρει ο αρχιτέκτονας και μου λέει εντάξει, τότε που είχε πάει στη Μύκονο, συνεννοήθηκε και όλα καλά.
19: Να σου πω, μήπως θα του πω να παραιτηθεί να τα αναλάβει κάποιος άλλος και να πάει πολιτικά πλέον από πάνω.
17: Τον Ιανουάριο του 2026, ο 59χρονος αρχηγός μέσω του 56χρονου Προέδρου του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Βορείου ΤΟΜΕ και 69χρονης μέλος του ίδιου Συμβουλίου επιχειρεί τη θετική γνωμοδότηση για τριώροφο κτίριο στη Νέα Πεντέλη. Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου ήταν απορριπτική μετά από καταγγελία γυναίκας.
19: Με απορρίψανε.
20: Ρε μα, το πιστεύω. Έχει ξεφύγει τελείως το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Μία χάρη ζήτησα και εγώ, ρε π***σα χρόνια. Έναν άνθρωπο ζήτησα να περάσετε.
19: Και η κάτω έχει τρεις καταγγελίες από το δικό μου.
20: Έχει καταγγελία. Φέρ την άδεια της π***σα αυτής. Θα την τεινάξω στον αέρα της. Το σπίτι.
19: Όχι μωρέ, εντάξει.
17: Αυτή τη στιγμή εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις δωροληψίας, κατάχρησης αρμοδιοτήτων και παραβίασης υπηρεσιακών παραγόντων.
0: Και επειδή μιλάμε για αυθαιρεσίες και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η δόμηση στη χώρα εδώ και δεκαετίες που είναι πάρα μα πάρα πολύ στρεβλός, νομίζω αξίζει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα το οποίο ακολουθεί και έχει να κάνει με την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες. Είχαμε μία ακόμη περίπτωση σήμερα κατάληψης παραλίας από έναν 72χρονο, ο οποίος μάλιστα συνελήφθη από τις αρχές. Το ρεπορτάζ έχει Βιβί Γκίκα. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 72χρονου προσωρινά υπεύθυνου Beach Bar στην Ανάβησο για παράνομη κατάληψη παραλίας, ο οποίος είχε προβεί σε τοποθέτηση τραπεζοκατισμάτων και ηχείων και επιπλέον είχε καταστήσει σε μεγάλη έκταση της παραλίας 200 ομπρέλες με 400 εξαπλώστρες. Παράλληλα, όπως διαπιστώθηκε από τις αρχές, το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας, καθώς είχε σφραγιστεί πριν από λίγες ημέρες από τους αρμόδιους φορείς. Τώρα σήμερα να σας πω, σήμερα το πρωί υπήρξε και μία νέα προσαγωγή που αναμένεται να μετατραπεί σε σύλληψη ενός νέου προσωρινά υπεύθυνου του ίδιου Beach Bar από τις αρχές κατόπιν νέας σημερινής καταγγελίας. Αυτό που μας λένε οι λιόμενοι από το πρωί που βρισκόμαστε εδώ είναι ότι χρειάζονται περισσότερο χώρο στις παραλίες ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν τον μπάνιο τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Τώρα κλείνοντας να σας πω ότι το κατάστημα συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Εμείς από το πρωί προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με κάποιον αρμόδιο από το Δήμο αλλά και με τον ίδιο τον Δήμαρχο. Ωστόσο, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε καμία ενημέρωση και καμία απάντηση, Πέτρο.
0: Μάλιστα. Βίβη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Διαφημίσεις στο σημείο αυτό είναι το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα.
22: Να ζήσετε!
23: Άσε μένα πρώτα.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
22: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
24: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
25: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
27: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
28: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιόφωνα. Σας ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Ελάτε να δούμε τι ακριβώς συνέβη τώρα στο ράλι Δοδόνη στην Ήπειρο. Ένα ράλι το οποίο συγκεντρώνει κάθε χρόνο πολύ κόσμο και είχαμε σήμερα ένα τροχαίο ατύχημα με ένα παιδί να τραυματίζεται. Η Βάσια Γκανάρα έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Βάσια, καλό μεσημέρι.
29: Καλό σας μεσημέρι. Το τροχαίο ατύχημα λοιπόν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των αγώνων στο 29ο το τεστ υπηρετικό ράλι. Το παιδί που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο συνοδευόμενο από τον πατέρα του είναι ελαφρά τραυματισμένο στο πόδι, ευτυχώς. Το αγωνιστικό όχημα έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε θεατές στην πρώτη ειδική διαδρομή του ράλι Μανολιάσια συνολικού μήκους 15 χιλιόμετρων, ενώ νωρίτερα είχαμε και άλλο ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο 00, χωρίς ευτυχώς τραυματισμό στη δεύτερη ειδική διαδρομή των Μαρμάρων, παρά μόνο οι υλικές ζημιές. Να πούμε ότι είναι μια αρκετά απαιτητική διαδρομή, οπότε σίγουρα χρειάζεται προσοχή, γιατί θα πρέπει οι διαγωνιζόμενοι να την επαναλάβουν και τρεις φορές.
0: Σίγουρα, ευτυχώς γλιτώσαμε τα χειρότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσια, να είσαι καλά. Και από το ράλι της Δοδόνης στην Κρήτη, όπου είχαμε ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο με νεκρό. Η Κρήτη δυστυχώς είναι συνηθισμένη σε τέτοιες ειδήσεις. Ο Χάρης Λεοντάκης σίγουρα. Γεια σου, Χάρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
30: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Το τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον κάθετο οδικό άξονα που οδηγεί από το Ηράκλειο προς το Αρκαλοχώρι, στο ύψος των Αρχανών. Όταν ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας ηλικιωμένος επιχείρησε αναστροφή και μάλιστα σε ένα σημείο που προηγούνταν μια στροφή. Οπότε μπαίνοντας ένας 50χρονος με την μοτοσυκλέτα του, βγαίνοντας από τη στροφή, έπεσε κυριολεκτικά πάνω στο αυτοκίνητο.
0: Φαντάζομαι δεν είχε καθόλου ορατότητα.
30: Δεν είχε καθόλου ορατότητα ακριβώς. Και δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες που έγιναν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Σε λίγη ώρα θα του πούν συγγενείς, φίλοι, το τελευταίο αντίο. Ενώ είναι χαρακτηριστικά τα στοιχεία που έδωσε πριν από λίγο η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης. Εχθές είχαμε περισσότερες από 500 παραβάσεις σε όλη την Κρήτη, με τις παραβάσεις εκείνες που οδηγούν πολύ συχνά στο τροχαίο δυστύχημα ή ατύχημα, όπως είναι η υπερβολική ταχύτητα, η μη χρήση κράνους, η διπλή διαχωριστική και η μη χρήση ζώνης ασφαλείας, να κυριαρχούν στις παραβάσεις από τους οδηγούς. Τα στοιχεία αυτά είναι μόνο για χθες, περισσότερες από 500 κλήσεις σε όλο το νησί από τα τμήματα τροχέας, είτε των αστυνομικών διευθύνσεων, είτε του βόρειου οδικού άξονα.
0: Μάλιστα. Ενδεικτικό και αυτό της κατάστασης που επικρατεί ακόμη στο νησί της Κρήτης, στους δρόμους. Ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Να είσαι καλά. Στην Κάτια Νιάκαρη για τη συνέχεια θα μας ενημερώσει για αυτό το φωνικό που είχαμε στην περιοχή των Εξαρχείων χθες το βράδυ με έναν 25χρονο άνδρα τουρκικής καταγωγής να εντοπίζεται από τις αρχές θανάσιμα τραυματισμένος από πυροβολισμούς. Υπάρχουν έρευνες των αρχών που είναι σε εξέλιξη για τις οποίες θα μας ενημερώσει η Κάτια. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα σκαλάκια της καλλιδρομίας, γκαρδιά δηλαδή των Εξαρχείων, σήμανε συναγερμό από την αρχή στις αρχές. Τις έρευνες έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τους αξιωματικούς να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο δράστης και θύμα να είχαν κάποιο ραντεβού ή ο δράστης ακόμα να του είχε στήσει και καρτέρι. Μάλιστα, το γεγονός ότι ο 25χρονος ήταν μαζί με το σκυλίτο ενισχύει την εκδοχή ότι ίσως μένει και κάπου κοντά εκεί όπου δολοφονήθηκε, ψάχνουν το σπίτι του οι αστυνομικοί. Το γεγονός επίσης προέκυψε, να σας πω, ότι το θύμα είχε δωρητείο ετούντος ασύλου και είχε περάσει τη χώρα μας τον Νοέμβριο του 2024. Αν και δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, είχε προσαχθεί ωστόσο δύο φορές σε Αθήνα και Βόλου κατά τη διάρκεια τυπικών ελέγχων. Από κάμερα ασφαλείας τώρα οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια του υλικό, στο οποίο έχει καταγραφεί μια φιγούρα πιθανόν ανδρική να απομακρύνεται από το σημείο της δολοφονίας. Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τις αρχές της Τουρκίας, προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες για το προφίλ του θύματος, αν ήταν μέλος κάποιας εγκληματικής οργάνωσης στη γείτονα χώρα, αν είχε απασχολήσει με κάποιον τρόπο τις αρχές και αν είχε ανοιχτούς λογαριασμούς. Από τις πληροφορίες που έχουν μέχρι στιγμή στα χέρια τους οι ελληνικές αρχές από τις τουρκικές, να σας πω ότι το θύμα είχε ελεγχθεί για διάφορα αδικήματα, όπως για όπλα, μαχαίρια, για κούσιο τραυματισμό, είναι τα άρθρα βάσει του τουρκικού συντάγματος, αυτά τα οποία σας αναφέρω, για απάτη και κάποια άλλα παρόμοια τέτοια αδικήματα. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να οδηγηθούν οι αστυνομικοί τα ίχνη του δράστη ή των δραστών ενδεχομένως.
0: Μάλιστα. Για να δούμε που θα καταλήξουν οι έρευνες της αστυνομίας. Σε ευχαριστούμε πολύ Κάτια για το ρεπορτάζ. Ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης, ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, αναφέρθηκε στο θέμα μιλώντας στο Άξιον 24 και στην πορεία των ερευνών της αστυνομίας. Τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο αναζητεί η ελληνική αστυνομία. Για να τον ακούσουμε.
3: Τον εκτέλεσε ο άλλος. Η αστυνομία ψάχνει να βρει ποιο είναι το κίνητρο. Υπήρχαν μάρτυρες, υπήρχαν κάποιοι που είδαν τι έγινε. Ψάχνουν από κάμερες να βρουν στιγμιότυπα πώς πήγε αυτός ο άνθρωπος εκεί, πώς τον ακολούθησε ο άλλος και πώς έφυγε και πώς διέφυγε ο άλλος. Φαίνεται ότι είναι υπόθεση ναρκωτικών, ότι είναι πολύ νωρίς.
0: Και από τα Εξάρχεια στην περιοχή του Λαγκαδά, όπου είχαμε μια ληστεία σε κοσμηματοπολείο για την οποία θα μας ενημερώσει ο Παναγιώτης Αχλατλής. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι από την Αθηνά.
4: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Στη δημοσιότητα έρχεται βίντεο ντοκουμέντο από κάμερες ασφαλείας κοσμηματοπολείου στην περιοχή του Λαγκαδά, το οποίο αποτυπώνει τη δράση δύο αδίστακτων γυναικών που φέρονται να αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας που ξεπερνά τις 3.000 ευρώ με τη μέθοδο της απασχόλησης. Η υπόθεση καταγγέλθηκε χθες στο Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά από την ιδιοκτήτρια του καταστήματος που αντιλήφθηκε ότι έγινε εκ των υστέρων. Όπως αναφέρει, δύο γυναίκες μπήκαν στο κατάστημα προσποιούμενες στις πελάτησες και άρχισαν να κινούνται ανάμεσα στις προθήκες, δείχνοντας ενδιαφέρον για διάφορα κοσμήματα. Από το οπτικό υλικό προκύπτει ότι μέσα σε συνθήκες αυξημένης κίνησης στο κατάστημα, οι δύο αυτές γυναίκες εκμεταλλεύτηκαν τις στιγμές απασχόλησης του προσωπικού και με γρήγορες και μεθοδικές κινήσεις κατάφεραν να αφαιρέσουν κοσμήματα από τις προθήκες χωρίς να γίνουν αντιληπτές την ώρα του περιστατικού. Στη συνέχεια δεν αποχώρησαν άμεσα, αλλά παρέμειναν στο χώρο για να ρίξουν στην ουσία στάχτη στα μάτια. Και είχαμε, φαίνεται ότι στο ίδιο βίντεο ντοκουμέντο αποχωρούν με ψυχραιμία από το κοσματοπολείο, επιβιβάζονται σε όχημα και εξαφανίζονται προς άγνωστη κατεύθυνση. Η αστυνομία φυσικά έχει στη διάθεσή της αυτό το οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο είναι κρίσιμο προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έρευνες, να ταυτοποιηθούν οι δύο αυτές γυναίκες και να συλληφθούν, ούτως ώστε να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται ενώπιον του ανακριτή η απολογία του φαρμακοποιού και ακόμη 8 ατόμων που κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Μιλάμε για την υπόθεση που αφορά τη δράση ενός παράνομου εργαστηρίου, το οποίο σύμφωνα με τις αρχές λειτουργούσε για περίπου 6 μήνες στον υπόγειο χώρο ενός φαρμακείου στο Χαλάνδρη, και εκεί φαίνεται πως παρασκευάζονταν ουσίες ντόπινγκ, χάπια αδυνατίσματος και άλλα επικίνδυνα σκευάσματα, τα οποία το συγκεκριμένο κύκλωμα τα διακινούσε παρανόμως. Η διαδικασία των απολογιών διεξάγεται στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου έχουν οδηγηθεί συνολικά οι εμπλεκόμενοι. Και σύμφωνα με πληροφορίες, πρώτος στον ανακριτή οδηγήθηκε ένας από τους κατηγορούμενους, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένεται να απολογηθούν όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι. Ο 59χρονος φέρεται να είχε οργανώσει πλήρως το παράνομο αυτό εργαστήριο στο υπόγειο του φαρμακείου του, σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου. Βεβαίως ο σκοπός, ξαναλέμε, ήταν να υπάρχει παραγωγή και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, με ένα κύκλωμα το οποίο αποκαλύφθηκε τις τελευταίες ημέρες έπειτα από έφοδο την οποία πραγματοποίησε η Οικονομική Αστυνομία Ελλάδος. Προφανώς είχαν συλλέξει και άλλες πληροφορίες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και θεώρησαν πως ήταν κατάλληλη στιγμή, έχοντας συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία, όλα τα κομμάτια του παζλ, να προχωρήσουν και σε σύλληψεις. Τώρα, χθες έπεσε η αυλαία στην υπόθεση που είχε σοκάρει το Πανελλήνιο το καλοκαίρι του 2024. Αναφερόμαστε στον τραγικό θάνατο, τον οποίο είχε βρει ένας 19χρονος στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου, στην περιοχή της Χαλκιδικής. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι, με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να καταδικάζεται σε ισόβια. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο πατέρας του 19χρονου, ο κύριος Γιώργος Καμπαΐλης. Προφανώς ήταν ικανοποιημένος με την ποινή την οποία επέβαλε η ελληνική δικαιοσύνη. Απλώς αυτό το οποίο ζητά ο άνθρωπος είναι να ισχύσει το ίδιο και στο εφετείο, διότι προφανώς θα ασκηθεί έφεση από τους ανθρώπους οι οποίοι και κατηγορούνται. Ακούμε τον πατέρα του 19χρονου τι είπε στην ΕΡΤ.
6: Πολλά πράγματα συνετέλεσαν ώστε να οδηγηθεί στο θάνατο αυτό το παιδί. Σε αυτή τη φάση εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι πρέπει και για τα επόμενα 2 χρόνια να βάλω τα δυνατά μου ώστε και στο εφετείο οι καθρίξεις οι οποίες έχουν επιβληθεί να τηρηθούν και να οδηγηθούν και οι υπόλοιποι στη φυλακή.
7: Και ξέρετε,
6: γιατί όλοι είχαν πολύ ουσιαστική συμμετοχή. Υπάρχουν νόμοι. Δεν υπήρξε η επιτήρηση και δεν υπήρχαν και σωστοί επαγγελματίες για να τηρήσουν τους νόμους.
0: Ακούμε και τον κύριο Παπαναστασίου, τον δικηγόρο. Μίλησε στην τηλεόραση του Sky σήμερα το πρωί για αυτή την υπόθεση, στην εκπομπή Καλημέρα της Φέης Μαυραγάνη.
8: Το μέγεθος της τραγωδίας που συνέβη είναι ίδιο με τα ισόβια. Και για τον πατέρα, ο οποίος από την πρώτη στιγμή του παιδιού που χάθηκε κυνήγησε τη συγκεκριμένη υπόθεση, υποστήριξε την κατηγορία και ήρθε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Τώρα σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο και είναι ευχάριστη και αφορά τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Γιώργο Μιλωνάκη. Ο κύριος Μιλωνάκης έλαβε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης το οποίο νοσηλευόταν από τα τέλη Μαΐου. Θυμίζω πως ο κύριος Μιλωνάκης είχε υποστεί ρήξη ανευρίσματος στις 15 Απριλίου μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου και από τότε ξεκίνησε για αυτόν μια μακρά διαδικασία νοσηλείας και αποκατάστασης. Αρχικά είχε παραμείνει για αρκετές ημέρες στην εντατική του νοσοκομείου Ευαγγελισμός και όταν διέφυγε τον όποιον κίνδυνο για την υγεία του έλαβε εξιτήριο προκειμένου να συνεχίσει την αποθεραπεία του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στην Γερμανία. Στις 28 Μαΐου επέστρεψε στην Ελλάδα, μεταφέρθηκε σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας όπου παρέμεινε μέχρι και σήμερα. Πλέον μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του, να του ευχηθούμε ταχύ ανάρρωση, να είναι καλά στην υγεία του άνθρωπου.

χρηστικές ειδήσεις τώρα και θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Ακαθάριστα οικόπεδα, μεγάλο θέμα αυτό τώρα για το πώς έχει κυλήσει αυτή η διαδικασία τα τελευταία 2 χρόνια. Μιλάμε για τον υποχρεωτικό καθαρισμό οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων για την αντιπυρική περίοδο, με τις εργασίες καθαρισμού να θυμίζω πως έχουν πάρει παράταση μέχρι και τις 22 Ιουνίου, μία εβδομάδα παράταση την οποία έδωσε ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Τουρνάς. Οι χώροι βεβαίως θα πρέπει να συντηρηθούν καθαροί, σημαντικό και αυτό, μέχρι την 31η του Οκτώβρη, δηλαδή για το σύνολο της αντιπυρικής περίοδου. Ο καθαρισμός προβλέπει πως οι ιδιοκτήτες, οι μισθωτές ή οι επικαρποτές των οικοπαίδων θα πρέπει να απομακρύνουν ξερά δέντρα, κλαδιά, χόρτα, θαμνοδιβλάστηση, ό,τι μπορεί να αποτελέσει εστία κάποιας πυρκαγιάς ή άλλα έφλεκ τελικά που μπορεί να υπάρχουν στο χώρο τους, στο οικοπαίδό τους. Υπάρχει και η ηλεκτρονική διαδικασία μέσα από την οποία δηλώνουμε υποχρεωτικά τις εργασίες καθαρισμού στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Βεβαίως υπάρχουν πολλές περιοχές τις οποίες έχουμε παρουσιάσει και μέσα από το ρεπορτάζ μας εδώ στον Sky, στις οποίες δεν έχει γίνει η δουλειά την οποία θα ανέμενε κανείς, μιας και βρισκόμαστε στην 14η μέρα του Ιουνίου. Ο κύριος Τουρνάς, σε μια προσπάθεια να τρέξει πιο γρήγορα διαδικασία, έχει πραγματοποιήσει και αυτός αρκετές αυτοψίες σε περιοχές όπου υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι χώροι, τέτοιοι οικοπαιδικοί χώροι. Βρέθηκε χθες, αν δεν κάνω λάθος, στην περιοχή του Διονύσου. Ας ελπίσουμε να έχουμε καλύτερα, πιο απτά αποτελέσματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια στον καθαρισμό των οικοπαίδων. Αυτό σίγουρα θα μας βοηθήσει ώστε να έχουμε το φετινό καλοκαίρι λιγότερες πυρκαγιές. Ο Κώστας

0: οποία δημιουργεί δρόμους όδευσης μιας πυρκαγιάς και βρίσκει πρόσβαση κοντά σε κατοικίες, με αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο περιουσίες, αλλά πάνω απ' όλα τις ίδιες τις ζωές των συνανθρώπων μας.
1: Και από τον αντιπύραχο, τον κύριο Τσίγκα, στο Γιάννη Πισημίση, το δήμαρχο Βρυλισσίων, να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί αυτή η ιστορία με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Μίλησε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος.
2: Υπάρχει μια εκκρεμότητα με κάποια ιδιωτικά οικόπεδα. Εμείς βεβαίως σαν Δήμος οφείλουμε μετά το πέρας της προθεσμίας να κάνουμε τις σχετικές αυτοψίες και στην περίπτωση εκείνη που εντοπίσουμε ακαθάριστο οικόπεδο να μπούμε πια ως Δήμος να το καθαρίσουμε και βεβαίως μετά να καταλογίσουμε και την σχετική δαπάνη, η οποία είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό, με μικρότερο ποσό τα 200 ευρώ και μεγαλύτερο τα 2.000 ευρώ.
1: Ο κύριος Γρηγόρης Γουρδομιχάλης μίλησε επίσης στους Δεκατιανούς στην τηλεοπτική βερσιόν των Αγοριών. Ο κύριος Γουρδομιχάλης είναι ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας Πειραιά. Να ακούσουμε τι είπε, έχει ενδιαφέρον σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό της πολιτικής προστασίας, το οποίο στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση δασικών πυρκαγιών. Σημαντικό και αυτό, όσα περισσότερα εργαλεία έχουμε στα χέρια μας, καλό είναι, θα μας βοηθήσουν αυτά τα εργαλεία ώστε να περιορίσουμε τις φωτιές.
3: Είναι το πρόγραμμα πολιτικής προστασίας για το όρος Εγάλεο, δηλαδή ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση δασικής πυρκαγιάς με στόχο την καταστολή της άμεσα πριν επεκταθεί. Ένα σύστημα που καλύπτει μια έκθεση περίπου 80.000 στρεμμάτων. Δεν είναι μόνο να εντοπίσει τη φωτιά, έχουμε αισθητήρες, περιβαλλοντικούς αισθητήρες που δίνουν την κατεύθυνση του αέρα, το ποσοστό υγρασίας ώστε η πυροσβεστική να μπει μπροστά στη φωτιά και να μην τρέχει από πίσω. Ήδη έχουμε ειδοποιήσει για τη φωτιά στον Ασπόπυργο και μια φωτιά κοντά στις δεξαμενές καυσίμων στο πέραμα.
1: Εκτός συνόρων και πάλι, πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Χανιωτάκη. Πάμε στο Λονδίνο. Οι Βρετανικές Ενόπλες Δυνάμεις αναχέτησαν σήμερα ένα πετρελαιοφόρο του ρωσικού σκιώδου στόλου που επιχειρούσε να περάσει από τη μάχη. Είναι η πρώτη φορά που κάνει κάτι τέτοιο η Βρετανία. Γιάννης Χανιωτάκης με το ρεπορτάζ, τον ακούμε. Γεια σου, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Επρόκειτο, Πέτρο, για μια καταδρομική επιχείρηση η οποία διήρκησε 6 ώρες και πραγματικά θύμισε σκηνικό από ταινία δράσης. Κομάντος του Βασιλικού Ναυτικού μαζί με ειδικά εκπαιδευμένους αξιωματικούς της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος πραγματοποίησαν έφοδο σε πλοίο του ρωσικού σκιώδου στόλου που έπλεε στο στενό της μάχης. Υποστηρίχθηκαν από φρεγάτες, ελικόπτερα αλλά και ένα αεροσκάφος της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας και ήταν μια επιχείρηση που έγινε κατόπιν εντολής του ίδιου του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ο οποίος έκανε λόγο για ένα ακόμη πλήγμα εναντίον της Ρωσίας. Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, πλοίασαν και αυτό, μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις και με αυτόν τον τρόπο χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Ρώσου Προέδρου. Από την πλευρά του, να σας πω τέλος ότι το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας τόνισε ότι το δεξαμενόπλιο θα παραμείνει υποκράτηση και στενή παρακολούθηση στα ανοιχτά των νότιων ακτών της Βρετανίας όσο οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ξεκαθάρισε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συμμόρφωση τόσο με την εθνική όσο και με τη διεθνή νομοθεσία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει γενέθλια, κλείνει τα 80 χρόνια ζωής και σκοπεύει να το γιορτάσει με αγώνες UFC, είναι οι αγώνες MMA. Βίαιοι αγώνες, ένα θέαμα όμως το οποίο αρέσει πάρα πολύ στον Αμερικανό πρόεδρο και για το λόγο αυτό έχει προγραμματίσει αυτή την εκδήλωση με την ονομασία UFC Freedom 250. Θα γίνει στους εξωτερικούς χώρους του Λευκού Οίκου, θα περιλαμβάνει αγώνες που θα συμμετέχουν αθλητές πολεμικών τεχνών μέσα σε ένα ειδικό οκτάγωνο κλουβί και οι αθλητές θα αναμετρηθούν μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Το άθλημα αυτό είναι δημοφιλές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, άρεσε πάρα πολύ στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος επέλεξε να το εντάξει στους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, όμως συμπίπτει με τα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που έχει δώσει ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα σε αυτό το event. Το κόστος της διοργάνωσης ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια δολάρια. Γι' αυτό και μόνο το γεγονός έχει ασκηθεί δρυμία κριτική στο Λευκό Οίκο και τον Αμερικανό Πρόεδρο. Με το Λευκό Οίκο βεβαίως να διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι. Και άλλες διεθνείς ειδήσεις θα ακούσετε ευθύς αμέσως από το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας

0: Άργυρος.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Πότε θα υπογραφεί η συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν? Νέες διαρροές για απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη. Ένα νέο ακροδεξιό κόμμα στην Ιταλία απειλεί την Τζόρτζια Μελόνι. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Ο Ντόναλντ Τραμπ κλείνει σήμερα τα 80 και θέλει να το γιορτάσει υπογράφοντας, όπως προαναγγέλει, ένα μνημόνιο συνεννόησης με το Ιράν για την κατάπαυση του πυρός και έναρξη περαιτέρω διαπραγματεύσεων. Από την Τεχεράνη έρχονται όμως αντιφατικές πληροφορίες, με τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί να δείχνει διατεθειμένος να προχωρήσει σε συμφωνία, αλλά τους φρουρούς της Επανάστασης να έχουν αντιρρήσεις. Προσπάθειες διαμεσολάβησης από το Κατάρ. Στάση αναμονής από το Ισραήλ, που παρακολουθεί τις εξελίξεις με καχυποψία και πάντα σε πολεμική ετοιμότητα. Τώρα, στον γερμανικό αλλά και στον αμερικανικό τύπο πληθαίνουν οι διαρροές που μιλούν για μια σημαντική μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να αποσύρουν περίπου το 1/3 των μαχητικών τους αεροσκαφών, 8 αεροσκάφη ανεφοδιασμού, ένα υποβρύχιο και ένα αεροπλανοφόρο. Η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μόνη της την ασφαλειά της. Στην Ιταλία τώρα, όπου ένα νέο ακροδεξιό κόμμα με τίτλο Εθνικό Μέλλον και ηγέτη έναν στρατηγό, ολοκληρώνει σήμερα τη διαδικασία ίδρυσής του και σύμφωνα με τα Γκάλουπ θα μπορούσε να συγκεντρώσει ποσοστό ακόμα και 5% κόβοντας ψήφους από τα υπόλοιπα κόμματα της δεξιάς. Μια ακροδεξιά πρωτοβουλία απασχολεί και την Ελβετία, καθώς σήμερα διεξάγεται το δημοψήφισμα που έχει προκαλέσει το Λαϊκό Κόμμα με αίτημα να καθοριστεί ανώτατο όριο για τον πληθυσμό της χώρας στα 10 εκατομμύρια. Σε περίπτωση που αυτός ο αριθμός ξεπεραστεί, προτείνεται πιο δραστικός περιορισμός της μετανάστευσης και καταγγελία των συνθήκων με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ελεύθερη διακίνηση προσώπων. Τέλος, η Γερμανία ρίχνεται σήμερα το βράδυ στις 8 ώρα Ελλάδας στη μάχη του Μουντιάλ απέναντι στο άπειρο Κουρασάο, το μπλε κύμα, με στόχο να ξυπνήσει με μια νίκη το περιορισμένο ενδιαφέρον των Γερμανών για το Μουντιάλ. Νικητής πάντως μέχρι τώρα στα παιχνίδια είναι η αφόρητη ζέστη που επικρατεί κυρίως το μεσημέρι. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
3: Ευχαριστούμε τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση και τη συνέχεια με τον Βασίλη Χατζηδάκη. Γεια σου, Βασίλη.
4: Πέτρο, να ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 89-85 τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο, έκανε το 3-2 στη σειρά των τελικών και στέφθηκε πρωταθλητής για 16η φορά. MVP των τελικών, ο Εβάν Φουρνιέ.
3: Μάλιστα. Και αν έλειπε και αυτό το τρίτο ημίχρονο που είχαμε εκεί με τον καυγά του Κέντρικ Νάν
4: με τον Τάρικ
3: Τζόνς και την μπουνιά που του έσκασε.
4: Υπήρξε μια ένταση μεταξύ στα αποδυτήρια, θα ήταν πολύ καλύτερα.
3: Ναι, και γενικότερα το κλίμα δεν ήταν το καλύτερο δυνατό σε αυτή τη σειρά των τελικών. Το είπαν και κάποιοι από τους πρωταγωνιστές από ό,τι είδα στις δηλώσεις τους, ότι υπήρχε πολύ τοξικότητα. Ελπίσουμε του χρόνου υπό πιο ομαλές συνθήκες να διεξαχθούν αυτοί οι τελικοί. Θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τη στιγμή που ολοκληρώθηκε ο αγώνας και ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του, τη στιγμή της απονομής, σε περιγραφή Βαγγέλη Ιωάννου από την ΕΡΤ, τον Σάσα Βεζένκοφ, τον κοτς Μπαρτζόκα και τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τους αδερφούς Αγγελόπουλους.
5: Δύο δευτερόλεπτα για το τέλος και ο Βεζένκοφ πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Ο Ολυμπιακός, έπειτα από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, είναι και πάλι πρωταθλητής Ελλάδας. Ο αλτρουιστής, ο μεγάλος αρχηγός, δεν το σηκώνει μόνος του. Το δίνει στους άλλους τέσσερις. Ο Κώστας Παπανικολάου παραδίδει τη σκυτάλη και το τρόπαιο. Και ο Ολυμπιακός, πανάξια, είναι εκτός από πρωταθλητής Ευρώπης και πρωταθλητής Ελλάδας.
6: Νομίζω ότι το αξίζαμε και ευχαριστώ και τους συμπαίκτες μου και όλους. Ήταν μια χρονιά που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό.
7: Αυτή ήταν μια χρονιά πολύ σημαντική για την ομάδα μας. Πήραμε τρεις από τους τέσσερις τίτλους της χρονιάς. Πήραμε την Ευρωλίγκα από τον μεγάλο στόχο μας. Αλλά και απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο στον Παναθηναϊκό, το σημερινό, τον τίτλο σήμερα. Προφυλάξαμε την έδρα μας, η οποία όλη τη χρονιά το καταφέραμε όντας αίτητη.
8: Ενδεχομένως να είμαστε και η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη τα τελευταία 15 χρόνια. Οπότε είμαστε τρομακτικά περήφανοι.
9: Δεν έχουμε χορτάσει τίτλους με τον Γιώργο και θα συνεχίσουμε.
3: Χαρές και πανηγύρια και στη Νέα Υόρκη, Βασίλη, καθώς είχαμε τους New York Knicks να επιστρέφουν στην κορυφή του NBA μετά από 53 ολόκληρα χρόνια. Ζούσαν και ανέπνεαν στη Νέα Υόρκη για αυτή τη στιγμή, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω βέβαια πώς περίμεναν ότι θα έκαναν το break στην έδρα των San Antonio Spurs χθες το βράδυ, τα ξημερώματα.
4: Νομίζω βασικά ξεκίνησαν ως outsider τη σειρά και διέψευσαν όλα τα προγνωστικά. Κανείς δεν περίμενε ότι η παρέα του Μπράνσον θα στεφθεί πρωταθλητρία μετά από 53 χρόνια και με τον Γουεμπανιάμα σε αυτή την τρομερή κατάσταση που ήταν.
3: Ναι, όντως. Είχαμε πανηγυρισμούς, θα τους δείτε το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες, με χιλιάδους φιλάθλους να πλημμυρίζουν τους δρόμους του Μανχάταν, και φαντάζομαι πως θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες οι εορτασμοί για αυτόν τον ιστορικό τίτλο, το New York Knicks. Τώρα στο Μουντιάλ τι έχουμε?
4: Πανηγυρισμούς είχαμε και στο Μουντιάλ. Η Βραζιλία έχει ισοπαλία 1-1 με το Μαρόκο, με το ίδιο σκορ έληξε η αναμέτρηση του Κατάρ με την Ελβετία. Η Σκωτία νίκησε με 1-0 την Αϊτή, ενώ η Αυστραλία έκανε την έκπληξη και επικράτησε με 2-0 της Τουρκίας. Νομίζω δεν το περίμενα πολύ αυτό το αποτέλεσμα.
3: Ναι. Αυτή νομίζω πως είναι η πρώτη μεγάλη έκπληξη στο φετινό Μουντιάλ. Οι Αυστραλοί κέρδισαν τους Τούρκους. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Για το τέλος, η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, πιστός πάντα στο ραντεβού μας. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
12: Μια χαρά, ο καιρός καλοκαιρινός, αύριο έθρεος ο καιρός, τώρα ελάχιστα σύννεφα, κάποιες αραιές νεφώσεις. Θα ανέβει λίγο θερμοκρασία όμως, θα φτάσει 32-34 βαθμούς στα περιοδικά. Στην Αθήνα το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 33 βαθμούς. Οι άνεμοι βοριάδες σε πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου μέχρι 5 βαφόρου, ουσιαστικά δεν θα φυσάει καθόλου στην Αθήνα.
3: Και ακούω και για περαιτέρω ανάδοση θερμοκρασία, για 35
12: την Τρίτη, θα έχουμε και 35 στη χώρα. Οπωσδήποτε σε κάποιες περιοχές της Θεσσαλίας, στη Λαμία, θα έχουμε και 35 βαθμούς. Την Τρίτη σε κάποιες μπόρες στα βόρειο-ορεινά ως εκεί. Την Τετάρτη όμως, την Τετάρτη περιμένουμε αρκετές μπόρες καταιγίδες, κυρίως βέβαια σε ορεινές περιοχές, πιστεύω θα δουν βροχές και κάποιοι άλλοι στα επιρροτικά, όχι μόνο στα ορεινά δηλαδή. Άρα θα είναι μια μέρα που θα έχουμε κάποια φαινόμενα. Θα πέσει έτσι λίγο η θερμοκρασία στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι από Παρασκευή και μετά ξανά βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρο οπωσδήποτε στο Αιγαίο. Καύσωνας για τις επόμενες 15 μέρες δεν προβλέπεται. Άρα καιρικά πάμε πολύ καλά φέτος.
3: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, για την ακρόαση και την εμπιστοσύνη σας. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αναλυτικότατο, το οποίο θα ακούσετε να εκφωνεί εντός λίγων λεπτών η κυρία Άσπα Παναγοπούλου, και στη συνέχεια μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό απόγευμα!
13: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
14: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
16: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
17: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Το Ιράν δεν έχει ακόμα ανακοινώσει την τελική του απόφαση σχετικά με το προτινόμενο μνημόνιο συμφωνίας. Η εξέταση των πολιτικών, νομικών και τεχνικών διαστάσεων των προτάσεων συνεχίζεται, τονίζει το Ιρανικό Δυσιογραφικό Πρακτορείο Φάρς, επικαλούμενο έγκυρη πηγή, κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος και το Πακιστάν, που έχει ρόλο μεσολαβητή, ανέφεραν νωρίτερα ότι σήμερα αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του, τόνισε πως αμέσως μετά τη σημερινή υπογραφή τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για όλους. Εν τω μεταξύ, στην Τεχεράνη μετέβησαν σήμερα διαπραγματευτές από το Κατάρ στο πλαίσιο των προσπαθειών για οριστικοποίηση συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης. Ο στρατός του Ισραήλ επιτέθηκε σήμερα κατά στόχων της Χεσμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, στο προπύργιο της οργάνωσης που είναι γνωστό ως Νταχίγια, σύμφωνα με μια ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και του Υπουργού Άμυνας Κάτς. Από την Ισραηλινή επιδρομή, σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και 4 τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με το Ισραήλ, το χτύπημα αποτελεί αντίπεινα στα πυρά της Χεσμπολάχ κατά Ισραηλινών περιοχών. Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί πυρά που στρέφονται εναντίον των ενταφών του, αναφέρουν Νετανιάχου και Κάτς. Οι IDF σε δική τους ανακοίνωση αναφέρουν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις ακριβίας σε κέντρο διοίκησης της Χεσμπολάχ στη νότια Βηρυτό. Το πρωί, 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη της Χεσμπολάχ εξεράγησαν σε Ισραηλινό έδαφος. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα λίγο πριν ξεκινήσει το ράλι Δοδόνης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι ένα παιδί 9 ετών. Αγωνιστικό αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια ειδικής διαδρομής εξετράπη τις πορείες του υπό συνθήκες που διερευνώνται και κατέληξε σε σημείο που βρίσκονταν θεατές, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά το παιδί. Στο σημείο επενέβησαν άμεσα οι διασώστες και το ΕΚΑΒ, ωστόσο δεν απαιτήθηκε μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο. Σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ΑΔΕ με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, όσο ισχυρός και αν θεωρεί ότι είναι, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός, όσο και αν προσπαθούν να κρυφτούν, θα αναγκαστούν σύντομα να απολογηθούν για ακόμα ένα σκάνδαλο διαφθοράς, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Αν υπήρχε πολιτικό βάρο, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε αποβληθεί εδώ και χρόνια για τις αθέμητες πρακτικές και τις παραβιάσεις σε όλα τα επίπεδα, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. 5 κάλικες εντόπισαν οι αρχές στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια, στη διασταύρωση των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκιο, που βρέθηκε χθες νεκρός το βράδυ ένας άνδρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 25χρονο Τούρκο, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα το 2024 και φαίνεται πως δεν είχε απασχολήσει τις αρχές, παρά το γεγονός πως είχε προσαχθεί 2 φορές τυχαία σε Βόλο και Αθήνα. Στο περιστατικό της δολοφονίας δεν φαίνεται να εμπλέκεται τρίτο άτομο, καθώς όπως όλα δείχνουν, δράστης και θέμα ήταν οι μόνοι που βρέθηκαν στο σημείο, με τον 25χρονο να δέχεται τα πυρά στο πρόσωπο. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι το θύμα να σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και ο θάνατός του να είναι αποτέλεσμα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Απολογούνται σήμερα ο 51 ετών φαρμακοποιός και ακόμα 8 άτομα που κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Η υπόθεση αφορά τη δράση παράνομου εργαστηρίου που, σύμφωνα με τις αρχές, λειτουργούσε για περίπου 6 μήνες στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στις 8 η Γερμανία αντιμετωπίζει το Κουρασάο, στις 11 η Ολλανδία κοντράρεται με την Ιαπωνία, στις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας θα παίξουν ακτή ελεφαντος του Εκουαδόρ και στις 5 το πρωί Σουηδία Τουνησία. Την παραμονή του στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ ζήτησε από τον Ιβάν Σαββίδη ο Ρασβάν Λουτσέσκου, σύμφωνα με τον τύπο της Ρουμανίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Αρέσει νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές αύριο. Στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νότιοι 3 με 4. Μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός με αρέσει νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές στα υπηρωτικά. Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Μαρία Δουρουδή.

0: Πείτε μου, τι να αντέξω, τι υπομονή να έχω που σου είπα, έλα να κάτσουμε λίγο μέσα στην αρχή.
1: Τι.
0: Ναι,
1: μετά νιώσε ήδη. With every wish comes one curse, πλέον.
0: Εγώ σου είπα να έρθεις.
1: Ναι.
0: Ωραία, καλώς σας βρήκα.
1: Είχε άγνοια κινδύνου, κυρίες και κύριοι.
0: Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. Είστε στον Sky 100,3. Είναι 8 λεπτά μετά τις 3.
1: Έτσι.
0: Εγώ ποια είμαι.
1: Έλατε.
0: Αρχίζω.
1: Χτύπησε το κεφάλι στην πόρτα, καλώς έμενες.
0: Είμαι η Μαρία Δουρουδή και μαζί θα είμαστε ως τις 5.
1: Δυστυχώς. Θέλαμε κι άλλο, Αυτό θέλω να πω. Όχι δυστυχώς μέχρι τις 5, να κι άλλο.
0: Δεν ακούστηκε έτσι, είχε ένα ηχόχρωμο μέσα του.
1: Όχι, δυστυχώς. Δεν είπα. Δυστυχώς, λέω τι να κάνουμε. Αλλά
0: τόσο
1: πρέπει να κάνουμε
0: κι άλλο. Μια περνάς,
1: μια χαρά περνάμε. Γι' αυτό σου λέω το πάμε μέχρι τις 6. Θες να δώσω στη διεύθυνση. Αλλά χωρίς αύξηση μισθού, τι λέω, ζητάει τώρα. Θέλω να με σκοτώσει με το κοντέλι, αλλά δεν μπορεί.
0: Εσύ είσαι δηλαδή που.
1: Δύο συμμετοχέ.
0: Που σπίτσες, δεν παίρνουμε αύξηση το μέσα.
1: Ναι, ναι, δεν τα παίρνω όλα εγώ.
0: Ωραία, θες να περάσει το
1: μέσα. Έχω ένα ειδικό λογαριασμό που είναι ο λογαριασμό των αυξήσεων.
0: Ο κύριος Θανάσης Καραγιάννης αύριο Δευτέρα μπορεί να περάσει στον ημιόροφο που είναι το γραφείο προσωπικού.
1: Ναι, ναι, και να πει από εκεί.
0: Να πει από εκεί, να μιλάει, ναι. Και να πει ότι εγώ θέλω να δουλεύω παραπάνω για τον εαυτό σου, θα πει. Χωρίς να πάρω αύξηση μισθού. Ούτε λεπτό, ναι. Και αν θέλετε για να βοηθήσω την επιχείρηση, δίνω και το 10% του μισθού μου.
1: Έχει ανάψει μια φωτεινή επιτροπή πάνω μου, αλλά δεν θέλω να πω τι λέει.
0: Όχι, γιατί είπε, μείνε παραπάνω και. Όχι, όχι. Λοιπόν, σήμερα του προφήτη Ελισαίου. Ο Σίου Νύφωνο και Άθο.
1: Εγώ το κάνω
0: γιορτάζει
1: για,
0: ο Ελισαίο και ο Νύφωνο.
1: Προσφέρεται στο ραδιόφωνο, είναι άλλο πράγμα. Είναι κοινοφελή υπηρεσία.
0: Ενώ εγώ λέω ότι.
1: Εγώ έχω ανάγκη, κατάλαβε.
0: Εγώ είπα. Εγώ είπα. Λοιπόν,
1: έπεσα πολύ.
0: Ο ήλιο ανέτειλε 2 λεπτά μετά τι 6.
1: Ναι, ναι, ήμουν εκεί και τώρα.
0: Θα δεις.
1: Τι με μου το λέει, δεν ξέρει πέντε να μου πεις, πιστεύω. Ναι, και θα λύσει.
0: Εγώ είπα να κάτσει.
1: Ναι, πότε θα δεις.
0: 10 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 9 το βράδυ, δηλαδή είναι οι μέρες που έχουν πολύ φως. Είναι μεγάλη μέρα, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. 14 ώρες και 47 λεπτά, πάνω από 14,5 ώρες.
1: Τέλεια. Δεν σου φαίνεται το καλοκαίρι ότι κάνουμε λάθος ώρα το δελτίο των ειδήσεων? Δηλαδή, ξεκινάει το δελτίο και λες, μα είναι ακόμη μέρα έξω.
0: Το παιδί αλλάζει το πρόγραμμα. Ναι. Πέρα από τους μισθούς, αλλάζει και το πρόγραμμα. Πες μας.
1: Όχι, αυτό θέλω να
0: τι
1: πω.
0: Θέλεις, δηλαδή, τι θα ήθελες, τι ώρα θες να κάνουμε την εκπομπή?
1: Εγώ δεν θέλω την ώρα, τι ώρα να κάνουμε την εκπομπή. Ναι. Εγώ δεν θέλω την εκπομπή. Εγώ θέλω εκείνη 3 με 5 να βάζουμε ηχογραφημένο.
0: Είπε δεν θέλω και την εκπομπή. Ναι, ναι, ναι, δηλαδή, πηγαίνουμε
1: εσύ
0: θέλεις.
1: Και εγώ απέναντι κάπου εδώ σε ένα ωραίο μεζοδοπολείο και να.
0: Ρε, τι τραβάει ο κόσμος σήμερα. Λοιπόν, τράβηξα και το χειροκρότημα. Αυτό θα ανεβάσω τώρα.
1: Το χειροκρότημα.
0: Ναι, το χειροκρότημα.
1: Θα φανεί το χειροκρότημα.
0: Θα φανεί το χειροκρότημα. Λοιπόν, τι νέα σήμερα? Πολύ ζέστη.
1: Ναι, σήμερα πάντως είμαι καλύτερα. Δεν ενδιαφέρει καν αυτό.
0: Όχι, γιατί χθες
1: επειδή χθες είχε μια βαρεμάρα ημέρα, σήμερα είναι καλύτερα.
0: Α,
1: νομίζω
0: μάλιστα.
1: Ότι έχει μια πιο έντονη ενέργεια ημέρα, είναι πιο χαρούμενη και είναι και υποσχόμενη. Νομίζω ότι θα έρθει μια όμορφη εβδομάδα.
0: Τώρα, νικήτης ή νικητής είναι το όνομα από Ερυθρέα. Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε για την παρέα. Μπράβο, Μαρία, δεκτή η αύξησή σου, είσαι η πρώτη. Εγώ θα πάρω την
1: αύξηση. Ορίστε, βοηθάω παντού. Είδες.
0: Εσύ δεν θέλεις.
1: Εγώ τι αύξηση.
0: Ξέρεις τι.
1: Όχι, παιδάκι μου, εγώ το
0: τώρα περί αυξήσεων και όλα αυτά, έτσι. Κάποιοι πρέπει να βάζουν και μπροστά, να μπαίνουν σαν τείχος, δηλαδή για να προχωράει και να έρχεται και ο επόμενος και ο επόμενος.
1: Ο τείχος με τον τουβάρι. Δεν απέχουν και πολύ πάντα, ξέρεις. Είναι βάβρισε τουβάρι αντί για τείχο. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Θες να πεις ότι κάποιοι θέλουν να είμαστε οι μισθολογικές ατμομηχανές, ας πούμε, του καταστήματος, να σου το πω έτσι.
0: Ναι, γιατί και αυτό να υπάρχει, γιατί να μην, είναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και γιατί να μην διεκδικείς και τα δικαιώματά σου. Είναι όχι, κακό το να ζητάς αύξηση.
1: Όχι.
0: Μην φτάνουμε εγώ, και στο άλλο άκρο.
1: Θα σου πω
0: ενώτι μου, εσύ που είσαι τόσα χρόνια εδώ. Έχεις μπει στη διαδικασία νότι να πας σε γραφείο και να πεις θεωρώ ότι μετά από 15-20 χρόνια ή πήγαινες μισθολογικά απλά ανέβαινε ο μισθός χωρίς να ζητήσεις ποτέ?
1: Αυτά τα έκανε το Πασόκ, ρε. Τα ωραία χρόνια το Πασόκ.
0: Είχες πρόβλημα με το Πασόκ, νότι μου?
1: Κανένας δεν είχε πρόβλημα με
0: το Πασόκ.
1: Ούτε το Πασόκ δεν είχε πρόβλημα.
0: Πες το δυνατά να σε ακούσω.
1: Όχι.
0: Μπράβο. Α, μάλιστα.
1: Ναι. Γιατί δεν ήταν ωραία με το Πασόκ?
0: Αυτό λέω.
1: Τι. Ήμασταν παράδεισος, επιλής.
0: Τι λες?
2: Και τώρα τα πλήρωσα.
1: Κάποια στιγμή δεν το λέω.
0: Μπορεί να πάρει μικρόφωνο μπροστά του ηχολήπτης, χάρη στον οποίο ακούγεται.
1: Είναι υποβολές.
0: Η φωνή μας. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα ο Νότης Παπαγιαννάκος.
1: Ο εξαιρετικός Νότης Παπαγιαννάκος.
2: 10 με τον.
0: Ναι, στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι.
1: Σε μωά, Θανάση Καραγιάννη.
0: Εξαιρετικός, γιατί δεν είπες για τον εαυτό σου.
1: Τώρα δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου που λένε.
0: Ναι, τον εαυτό μου. Είσαι
1: τρίτο πρόσωπο.
0: Σε τρίτο πρόσωπο.
1: Είσαι σαν τους Βασιλείς. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθε να μας επισκεφτείτε, που μιλάνε στο πληθυντικό.
0: Ή που ρωτάνε, ρε παιδί μου, και λένε.
1: Τι γνώμη έχει ο Γιώργος Νταλάρας που έλεγε εγώ κάτι μελέτη.
0: Γιατί πες μας λίγα για το χαρακτήρα σου και αρχίζει και λέει η Μαρία είναι. Ποια Μαρία είναι?
1: Ναι, πώς το λένε.
0: Ναι, η Μαρία είναι. Λοιπόν, μουσική επιμέλεια ποιο κάνει?
1: η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Και στο τηλεφωνικό κέντρο ποιος είναι?
1: Η Αργυρό για η Μελιάρη.
0: Ναι, και μας όποιος πάρει τηλέφωνο σηκώνει η Αργυρό. 210-48-00
1: 170 έως και 174. Ή άμα θέλετε να παρακάμψετε την Αργυρό και έχετε νευριζωνικότητα σπίτι σας, μπαίνει στο skyradio.gr.
0: Νευριζωνικότητα.
1: Πώς με βρίσκεις, ε?
0: Αυτή τη λεξούλα είναι καινούργια στο βιβλίο που διαβάζεις, ποιο είναι?
1: Ναι, αυτό.
0: Πρόσεξε τι θα πεις.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Ξέρω,
0: εγώ δεν το έχω διαβάσει. Διαβάζει τη Μυθάκη Τωρίν και πολύ μεγάλο βιβλίο.
1: Ξέρεις, άμα με βλέπεις να διαβάζω, λέω. Λέω, μου αρέσουν τα παραμύθια, τους κάνω πλάκα και βάζουν τα γέλια. Αλλά όχι, διαβάζω τη Μυθάκη του Τσίπρα.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό που είπες τώρα.
1: Ω, δεν, γιατί. Να σου πω, θα κάνουμε πλάκα με όλα, δεν κατάλαβα.
0: Ναι, όχι, να κάνεις πλάκα.
1: Θα είμαστε σοβαροί, αλλά όχι σοβαροφανείς.
0: Την πλευρά του.
1: Εγώ όταν το λέω αυτό, κοιτάω πάντα την αντίδραση του συνομιλητή.
0: Την πλευρά του δεν θα πήγε τόσο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Δικαιούται να την πει.
1: Έχω διαβάσει, έχω φτάσει στη σελίδα. Κάτσα φορέσω τα γυαλιά μου, καλώς ήρθες, πρεσβειοποία. Στην σελίδα 137. Λοιπόν, και είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι όταν το διαβάζεις, ακούς τη φωνή του. Δηλαδή, είναι γραμμένο με τον τρόπο που μιλάει ο Τσίπρας.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Δίνει.
0: Εσύ καταλαβαίνεις ότι είναι. Είναι ο λόγος του, είναι κοινός.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν το έγραψε. Μπορώ να υπο... Δηλαδή, τι θέλω να πω. Μπορεί να το υπαγόρευσε. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι his side of the story. Και είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς.
0: Αν ακούει η μαμά μου τώρα για να καταλάβει τι είπες.
1: Η δικιά του μελιά της ιστορίας.
0: Μπράβο.
1: Και εγώ έχω πάντα αυτή την αρχή ότι πρέπει να ακούς και τις δύο πλευρές.
0: Βέβαια.
1: Άποψη να έχεις.
0: Βέβαια.
1: Αλλά θα τους ακούς όλους.
0: Και εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Ξέρεις, ναι.
1: Είναι πολύ εύκολο να. Να υιοθετήσεις 100% τη μία άποψη ή 100% την άλλη άποψη. Αλλά συνήθως η αλήθεια, επειδή είναι κάπου στη μέση και είναι ένα κράμα και των δύο αντίθετων και αντίρροπων, έτσι, πώς το λένε, απόψεων, νομίζω ότι πάντα η αλήθεια δεν ξέρω να βρίσκεται ακριβώς στη μέση, αλλά σε κάποια γκρίζα περιοχή μεταξύ αυτών των δύο απόψεων υπάρχει. Και είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, μαθαίνεις πράγματα, παίρνεις πληροφορίες. Mm. Δεν έχω προχωρήσει.
0: Να ξέρω, Τσίπρας,
1: σκληρά,
0: το κάνεις και τόσο.
1: Όχι, παιδί μου, εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά πρέπει να. Πιστεύω ότι. Να σου το πω έτσι.
0: Κάθε βιβλίο είναι ωραίο, διαβάσει... πάντα παίρνεις κάτι καλό.
1: Ναι, έχω διαβάσει, ας πούμε, και την. Και το Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς και την Ελένη του Κατσογιάννη. Πώς να σου το πω. Έχω διαβάσει και το Άριστο Αρχηγός των Ατάκτων και έχω, δεν το έχω διαβάσει, αλλά το έχω στη βιβλιοθήκη μου.
0: Την Ελένη ξεκίνησα και... τώρα, το άφησα λίγο στην άκρη γιατί συνεχίζω.
1: Το είχα πάρει όταν είχε βγει τότε την
0: Ελένη. Μου το στείλανε τώρα.
1: Η καινούργια έκδοση που είχε βγει με πρόλογο του. Του Έμιστρου,
0: αυτό εδώ, αυτή έχω.
1: Ναι, εκδόση Κέρκυρα.
0: Αυτή έχω.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον και μάλιστα.
0: Μου το στείλανε από τις εκδόσεις Κέρκυρα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μου λέει ο Λιάς που είναι από εκεί και μου λέει ο Λιάς είναι χωριό που είναι δίπλα σε μένα. Ναι. Μπορώ να σε πάω να σου δείξω τα μέρη που.
0: Εν πάση περιπτώσει, κάθε βιβλίο, ακόμα και κακό να είναι να μην σε ταξιδέψει, πάντα κάτι θα πάρεις.
1: Είναι μια μαρτυρία.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά όλη αυτή, το αλγευρικό άθροισμα αυτών των μαρτυριών, πώς το λένε, σου δίνει μια. Γι' αυτό είναι πολύ ωραία. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα βιβλία που έχουν, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ένας πόλεμος, αλλά μέσα από τη ματιά την καταγραφή ενός στρατιώτη.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές σου λέει πολύ περισσότερα από όσα σου λένε.
0: Το Γιάκ του Παπαμάρκου. Από τα αγαπημένα μου βιβλία.
1: Δεν το θέλω να το διαβάσω
0: κι εγώ. Οπωσδήποτε. Εγώ είναι ένα από τα τρία βιβλία το οποίο, αν καίγεται το σπίτι, αν σου λένε ότι σώσε τρία.
1: Θα πάρεις αυτό, ε.
0: Θα πάρω πρώτο το Γιάκ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεύτερο, θα πάρω Πράγματα που σκέφτεται η Παρθένος Μαρία καπνίζοντας κρυφά στο μπάνιο. Ναι. Αλεξάνδρα Κάπα. Αγαπώ, περιμένω το επόμενο βιβλίο. Και τρίτο, Μαύρο νερό, Μιχάλης Μακρόπουλος. Τα τρία αυτά μικρά τα παίρνω και φεύγω.
1: Έχεις δει την ταινία της Disney που δείχνει, που είναι ουσιαστικά η μεταφορά του Wells, του βιβλίου που δείχνει για το ταξίδι στο χρόνο και τον δείχνει ότι γύρισε αυτός και πήγε στο μέλλον.
0: Όχι, πες,
1: και λέει
0: πες.
1: Λείπουνε τρία βιβλία από τη βιβλιοθήκη. Ότι υπάρχει
0: αυτόν τη
1: και κάνει την ερώτηση και, λέει, και ρωτάει ο ένας τον άλλον και λέει, εσείς αν πηγαίνατε στο μέλλον να ξαναφτιάξετε, ας πούμε, την ανθρωπότητα, ποια τρία βιβλία θα παίρνατε? Και εκεί δεν το απαντάει. Και ξέρεις, όλοι λέμε, ξέρω εγώ, ένα είναι η βίβλος.
0: Καλά, κοίταξε να δεις. Πολλά θα θέλαμε να σώσουμε, αλλά τέλος πάντων τρία αγαπημένα που σκέφτομαι τώρα. Πάμε να κάνουμε την πρώτη μουσική ανάσα και φώναξε τη Χριστίνα να κάτσουμε μέσα.
1: Βεβαίως.
0: Να μας μιλήσει για τον Μιχάλη Ρακετζή.
1: Βεβαίως.
0: Του οποίου τη ζωή ακολουθεί και μου φαίνεται πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εκπομπή, η ζωή σου όλη.

0: Διάβασα κάπου ότι οι χολύπτες έχουν μπροστά είδες πώς το έστειλε. Χιλιάδες κουμπάκια πατάνε ένα και λένε «Α, μάλιστα, τώρα ακούγεται καλύτερα».
1: Γιατί αυτό είναι τέχνη. Καλώς. Γιατί αυτό είναι εκπαίδευση. Γιατί αυτό δεν είναι απλά πατάμε ένα κουμπί, φίλοι μου.
0: Τιμή
1: μου και χαρά μου. Νότι 50 ευρώ.
2: Έτσι. Δεν 50 πατάνε ευρώ, ένα κουμπί.
0: Να το
2: πατάνε το κουμπί.
0: Για να μάθουν
2: ποιο είναι το κουμπί, πάνε σε σχολή.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Τι ωραία που ήρθες επιτέλους μια φορά. Δεν έχουμε βρεθεί εσύ σε μένα.
1: Όχι. Συνήθως εσύ σε μένα.
0: Ναι.
1: Στον παλιό εκείνο καλό, τον καιρό, το καθημερινό.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται.
0: Ναι, ετοιμάζεσαι για το δελτίο.
1: Ναι.
0: Είδα και τσίμπησα πολύ και το ζήλεψα και λίγο, θέλω να σου πω. Η ζωή σου όλη την Τρίτη.
1: Την Τρίτη, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Παίρνω το σοβαρό μου, αλλά δεν χρειάζεται να πάρουμε το σοβαρό μου.
0: Γιατί... Τι ωραία ιδέα, για πες.
1: Με το που συζητήσαμε και έπεσε στο τραπέζι το όνομα Μιχάλης Δρακιτζής,
0: ναι.
1: Επειδή τα μέλη της εκπομπής έχουν διάφορες ηλικίες, διαφόρων ηλικιών, δεν υπήρχε ένας
0: που
1: η μικρότερη δε,
0: ναι.
1: Που δεν έχει μεγαλώσει με Μιχάλη Δρακιτζή, που να μην μπει μέσα πάμε. Και γνωρίσαμε έναν απίστευτο τύπο που τον ξέρουμε ούτως ή άλλως τα τραγούδια του. Αν ακούει ο Μιχάλης, γιατί ο Μιχάλης πρέπει να σου πω, είναι φανατικός Καόβιος.
0: Αν ακούει ο κύριος Δρακιτζής, θα μας πάρει τηλέφωνο. Τον βγάζουμε και στον αέρα τώρα, κάνουμε και πρόμο για
1: τον Καόβιο. Τρομερός τύπος.
0: Ξέρεις, εγώ θυμάμαι και παλιότερα εδώ στο Sky, πριν φύγεις. Λίγο έρθει.
1: Τον είχα, ναι.
0: Ναι, είχε έρθει εδώ ένα απόγευμα και κοιτάζα και λέω:
1: γιατί,
0: έλα, Παναγία μου.
1: Ναι, είχαμε τότε κάνει με η Καθημερινή και Μελωδία. Είχαμε πάει στην. Είχε ένα live στο Σταυρό του Νότου.
0: Ναι.
1: Και πει, έτσι,
0: την
1: έχω πει την ιστορία. Και έτσι λοιπόν πήγαμε και αυτό το βράδυ. Λέω: εντάξει, επειδή ο Μιχάλης Δρακιτζής τώρα στο Σταυρό του Νότου. Είχα ένα ερωτηματικό. Δεν καθίσαμε. Γιατί αυτό που κάνει ο Μιχάλης Δρακιτζής είναι κλαμπάρι. Καταρχήν τα τραγούδια του είναι κάθε φορά. Γιατί έχω πάει και σε άλλα live του. Δεν αφήνει ποτέ ένα τραγούδι ίδιο. Πότε θα κάνει jazz έκδοση, πότε θα κάνει funky έκδοση, πότε θα κάνει τέκνο έκδοση, πότε θα κάνει, ξέρω εγώ, είναι απίστευτος ο τύπος, δεν κάθεται.
0: Πριν 2-3 χρόνια πήγαμε γιορτές με τον Χρυσό Στομοτσούφη στο Γιάλινο.
1: Ναι, και θα είναι και φέτος στο Γιάλινο.
0: Τα είχε πειράξει όλα τα κομμάτια.
1: Πολύ.
0: Λίγο πολύ jazz μέσα και όλα αυτά και τα ακούγες και λες, είναι τελείως φρέσκο, καινούριο κομμάτι.
1: Τώρα παίζει πολύ τέκνο. Θα ακούσουμε πάρα πολύ τέκνο, αλλά
0: τέκνο.
1: Πολύ ωραίο τέκνο. Και δηλαδή να ακούσεις το δικό σου για πάντα, να ακούσεις τον Μπούφο, που είναι ο πρωταγωνιστής του επεισοδίου, θα πρέπει να σου πω.
0: Τι είναι αυτό, πες μου λίγο, πώς το κάνετε αυτό που κάνετε γύρισμα με τον Μπούφ.
1: Ο Μπούφ υπάρχει, είναι ένα υπάρχει το πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Είναι ο ίδιος ο κούκλος, αυτός ο Φλάφι υπέροχος, που είναι στο ντοκιμαντέρ, στο βίντεο κλιπ του,
0: ναι.
1: Τον οποίο τον έχει αγοράσει, είναι δικός του. Είναι ακριβώς αυτό που έχετε στο μυαλό σας και αυτό είναι και ο τίτλος
0: του επεισοδιού.
1: Όχι,
0: του τραγουδιού.
1: Είναι.
2: Εγώ για Πουφ, έτσι λέτε.
1: Ναι, είναι. Θυμάστε εκείνες ωραίες εποχές, εσύ τον καιρό εκείνο,
0: ναι.
1: Το προηγούμενο αιώνα, που ήμασταν οι ερωτευμένοι και ο ένας έκανε τα χνουδωτά, τα κουκλάκια δώρο στον άλλον.
0: Δεν είχα την λοιπόν, Παναγία μου αυτή.
1: Ναι. Όχι, ναι.
0: Ναι.
1: Ο Πουφ, ούτε εγώ.
2: Τα
1: λούτρινα.
0: Α, και ο Ιχολύπτης βλέπω.
3: Ναι.
0: Ποιο σου έκανε τώρα, συγγνώμη που η Ελένη. Έκανες δώρο στην Ελένη Αρκουδάκη. Αχ, για συνέχιση.
1: Ναι. Οπότε ο Πουφ είναι αυτός από τότε. Ήταν ένα τέτοιο δώρο. Έτσι ήρθε και η έμπνευση. Τον οποίο τον έχει τώρα σε βιτρίνα στο σπίτι του. Επίσης αυτό που μας αποκάλυψε στο επεισόδιο είναι ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τον είχε στο κάθισμα του αυτοκίνητου με ζώνη ασφαλείας και πήγαινε κανονικά που θες. Πήγαινε στο αυτοκίνητο μαζί με τον Πουφ.
0: Ρε, τι τύπος είναι αυτός.
1: Είναι υπέροχος. Καταρχήν, όπως λέει και ο ίδιος, είναι φως. Δηλαδή, του αρέσει πολύ το καλοκαίρι, του αρέσει πάρα πολύ η θάλασσα, έχει πολύ ωραίες αναμνήσεις από την Κρήτη. Καταγωγή από την Κρήτη. Τα καλοκαίρια του τα περνάει και στην Κρήτη. Τις εποχές εκείνες που είχε κατέβαινες, λέει, από το καράβι και έρχονταν η μυρωδιά της Κρήτης.
0: Βάλε λίγο Πουφ να ακούμε, ενώ μιλάμε. Γιατί είναι από εκεί.
1: Είναι, ναι, αυτό σου είπα. Είναι
0: Κρήτη.
1: Όχι, παρακαλώ, η ρίζα είναι από την Κρήτη.
0: Η ρίζα.
1: Και εποχές που το νερό δεν υπήρχε, έπαιρνες τους κουβάδες να πας να γεμίσεις με νερό. Αυτά έζησε τα καλοκαίρια του όταν πήγαινε εκεί. Οπότε η Κρήτη είναι βαθιά μέσα του και ο μπαμπάς του, όχι επαγγελματίας, εξαιρετικός λιράρης. Όπως έλεγε, μπαμπάς ναυτικός, όπως έλεγε και μας είπε, δεν έχω ακούσει λέει, καλύτερη λύρα στη ζωή μου.
0: Του πατέρα του,
1: Του πατέρα του. Προσπάθησε ο ίδιος να παίξει να μάθει λύρα, αλλά δεν τα κατάφερε. Και τη μουσική έτσι μπήκε μέσα στη ζωή.
0: Και ξέρεις τι εκτιμώ πολύ σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν τον έχεις ακούσει ποτέ ούτε σε
1: ίντριγκες.
0: Σκάνδαλα, ίντριγκες, ούτε να άλλου συναδέλφου του να κριτικάρει τίποτα. Τη μουσική.
1: Όταν
0: του...
1: έγινε όλη αυτή η ιστορία με την Eurovision.
0: Καταπληκτικό η Eurovision.
1: Εμένα, το έλεγα και από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν.
0: Ναι.
1: Από τα καλύτερα τραγούδια τη Eurovision. Πολύ, πολύ έξυπνο. Μου λέει, είχαν στήσει κάτω στο σπίτι μου και τον περιμένανε. Μου λέει, εγώ δεν μίλησα ποτέ. Το τραγούδι που έδειξε, αν είναι διαχρονικό ή όχι, ακόμα και τώρα ακούγεται. Και μου είπε το εξής. Όλα ξεκίνησαν, μου λέει, εδώ εσωτερικά. Αυτοί λοιπόν οι ίδιοι καλλιτέχνες, οι οποίοι το κατέκριναν τότε, είναι αυτοί που στα δικά τους τα live ή στις δικές τους τις μουσικές εμφανίσεις, παίζουν το συγκεκριμένο τραγούδι και το τραγουδάνε.
0: Έλα, ρε.
1: Μου λέει, για μένα αυτό είναι καλύτερη αξία. Είναι κομπλεξάριστος. Είναι γεμάτος.
0: Mm.
1: Αυτό μου βγάλε εμένα.
0: Σου
1: λίγο.
0: Είπε ότι ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα είναι όλα όσα θα ήθελε να κάνει.
1: Ναι. Και δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του να μην τα κάνει.
0: Να μην τα κάνει,
1: γιατί τώρα, ας πούμε, πειράζει πάρα πολύ, παίζει πάρα πολύ με τεχνητή νοημοσύνη. Και επειδή πολλοί καλλιτέχνες και πολλοί δημιουργοί λένε και την τεχνητή νοημοσύνη θα μας φάνε τη δουλειά και όλα αυτά, άκου τι οπτική έχει. Αν εσύ το κάνεις έτσι, εγώ θα προσπαθήσω να το κάνω καλύτερα. Ανταγωνίζεται την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή,
0: ωραίος,
1: παίρνει τα στοιχεία και προσπαθεί ο ίδιος να γίνει καλύτερος. Δηλαδή, ένας πολύ ωραίος άνθρωπος.
0: Δηλαδή, εσείς κάνατε γυρίσματα για τη ζωή σου όλη την Τρίτη στις.
1: Μετά τα μεσάνυχτα.
0: Μετά τα μεσάνυχτα.
1: Αλλά επειδή είναι ζαριά, θα είναι 12 και 10, θα είναι 12 και 20, θα είναι 12.30.
2: Εδώ θα βάλει το εσύ να παίζει και μόλις ακούσει. Ξενή...
1: Δηλαδή, εδώ θα ξενυχτήσει τα παιδιά για το Μουντιάλ. Έτσι δεν είναι, υπάρχουν αγώνες που θα ξενυχτήσουν.
0: Δεν ξέρω ποιο το κάνει.
1: Παρένθεση. Συγγνώμη. Επειδή χθες είχαμε το μπάσκετ.
0: Mm.
1: Και σήμερα έχουμε τη Γερμανία στο Μοντέρ. Κυρίες και κύριοι, ένα δελτιάκι έχουμε στις 8.
0: Σας παρακαλώ, κυρίες μου.
2: Τι αξία έχει, γυρίστε το.
0: Τα οικονομικά μου έξοδα.
1: Σας
0: ναι.
1: παρακαλώ, μην μας γυρίσετε. Μην γυρίζετε την πλάτη στην ενημέρωση. Την υδρώνουμε και εμείς τη φανέλα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός.
0: Εκείνη την ώρα είναι ο αγώνας.
1: Ναι, μωρέ, 8 αρχίζει. Άρα εγώ είπα, έκανα μια πρόταση. Μπορούμε να ξεκινήσουμε 8 παρατέταρτο, να το λήξουμε το ματσάκι στις 8 εμείς. Γιατί δεν θα μας δει κανείς. Ποιος θα δει τώρα δελτία.
2: Δεν έχει δικαιώματα να τα δείχνεις πίσω στον πάρκο.
1: Κανείς δεν θα δει. Και θα σου πω κάτι για ένα τραγούδι, μόνο αυτό. Το μη μου μιλάς για καλοκαίρια.
2: Ναι.
1: Το έγραψε όταν ήταν 15 ετών.
2: Τι λες τώρα.
0: Πολύ καλά.
1: 15 ετών.
2: Τι λες τώρα.
1: Το δικό σου για πάντα, το οποίο επίσημα να μου αρέσει πάρα πολύ, ήταν στην. Μου λέει, μια φορά άφησα τη δισκογραφική να κάνει επιλογή τη εποχή εκείνη, να κάνει επιλογή πώς θα τα βάλει στο δίσκο. Μου λέει, το βάλε τελευταίο. Είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Τότε καταλαβαίνετε πώς ήταν.
0: Ναι. Ναι. Τώρα, γύρνα λίγο στο δικό σου για πάντα και σιγά σιγά να πει.
2: Μπορώ να πω κάτι για το δικό σου. Γιατί το έχει πει και ο ίδιος. Εγώ δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Είχε έρθει εδώ και μας το έχει πει. Δεν έχει βίντεο κλιπ. Το ξέρετε αυτό?
0: Όχι. Όχι.
2: Δεν έχει βίντεο κλιπ το δικό σου για πάντα.
1: Σοκαρισμένη.
2: Όλα τα τραγούδια. Ναι, μου λέει δεν έχει βίντεο κλιπ. Τι είπες τώρα? Και το συνειδητοποίησε. Ναι, μου λέει, έφτιαξα εγώ κάτι υποτυπώδες μετά από χρόνια τώρα, πρόσφατα κάνα δύο χρόνια, αλλά βίντεο κλιπ δεν έχει. Σκέψου ένα τραγούδι. Εκείνη την εποχή που είναι πανελλήνια επιτυχία, που το χορεύαμε όλοι και δεν είχε βίντεο κλιπ.
0: Ρε παιδί μου, ξέρεις τι, είναι αυτή η γενιά. Δεν ξέρω αν είναι η ίδια γενιά που είναι. Όχι, Πασχάλης είναι μεγαλύτερος και όλα αυτή. Αλλά
1: ναι, είναι πολύ μεγαλύτερος.
0: Πολύ μεγαλύτερη. Αλλά ξέρεις, αυτή η πολύ φαν γενιά που συνεχίζουν ακόμα να είναι πολύ ενεργοί και πολύ. Ποιος δεν πάει στα πάρτι όλων αυτών. Ή στις συναυλίες και δεν γίνεται χαμός.
1: Είχα πάει σε ένα live ενός άλλου συγκροτήματος, ωραία, μιας άλλης μπάντας, και είχε καλεσμένο τον. Ήταν και τραγούδι, έπαιξε 3-4 τραγούδια ο Ρακιτζής. Ναι. Μια χαρά η μπάντα, παιδιά, έπαιξε πολύ ωραία. Και βγαίνει ο Ρακιτζής επάνω.
0: Το
1: αυτό έγινε το χειμώνα. Αυτό έγινε το χειμώνα. Δεν θέλετε να ξέρετε.
0: Ρε, τι ωραία εκπομπή που θα έχει την Τρίτη.
1: Και είναι πολύ ωραία γιατί είναι έξω. Είμαστε στο αυτοκίνητο, το δικό του οδηγούμε στη μέση. Είναι ο Πουφ. Είναι ο Πουφ. Είναι Ρακιτζή.
0: Σταμάτα.
1: Βίδου.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Σουρεάλ.
2: Τι ωραία.
1: Εντελώς. Δηλαδή περπατάμε στη θάλασσα γιατί είναι καλοκαίρι ο τύπος. Πιλωτάρι ελικόπτερο, πιλωτάρι αεροπλάνο μικρό. Δεν κάθεται, παιδί μου.
0: Πες μου, μπήκε.
1: Όχι, εντάξει.
0: Θα τραγουδά την δικό σου για πάντα ψηλά.
2: Κάνει σκι το χειμώνα και μας λέει όταν πηγαίνω για σκι βάζω σκάι και ακούω. Πηγαίνοντας προς Παρνασσό.
1: Φανατικός είναι, φανατικός σκάουδιος. Μας ξέρει όλους.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Αλλά
0: λοιπόν,
2: γι' αυτό κάνουμε την πιο ωραία
0: την Τρίτη.
2: Γιατί πήγες μόνο με το
0: λίγο πριν, λίγο μετά τις 12. Η ζωή σου όλη.
1: Σίγουρα μετά τις 12, Μαρία.
0: Σίγουρα μετά τις 12 ή τη ζωή του Μιχάλη Ρατζή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, Μαρία μου.
0: Και καλό δελτίο απόψε. Καλό δελτίο.
1: Κυρίες μου και κύριοι.
0: Σας παρακαλώ. Σε ευχαριστώ. Ανέβασε λίγο να ακούσουμε, Μιχάλη.

0: εμένα πρώτα.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
2: Πάρτε του το μικρόφωνο.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Στην Τεχεράνη μετέβησαν σήμερα το πρωί διαπραγματευτές από το Κατάρ στο πλαίσιο των προσπαθειών για οριστικοποίηση συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όπως δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης. Η τελική απόφαση της Τεχεράνης σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης βρίσκεται υπό αξιολόγηση, αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Φαρς, επικαλούμενο έγκυρη πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης. Η Ισραηλινή επιδρομή σήμερα κατά στόχων της Χεσμπολάχ στην Τάχεια, στα νότια προάστια της Βηρυτού, πραγματοποιήθηκε όπως ανακοίνωσαν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας. Από την επιδρομή, σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και 4 τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με το Ισραήλ, το χτύπημα αποτελεί αντίπεινα στα πυρά της Χεσμπολάχ κατά Ισραηλινών περιοχών. Ολοκληρώθηκε η απολογία του 51 ετών φαρμακοποιού για το κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ στο Χαλάνδρι. Σήμερα απολογούνται για την υπόθεση άλλα 8 άτομα. 25χρονος Τούρκος, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα το 2024 και φαίνεται πως δεν είχε απασχολήσει στις αρχές, ήταν ο άνδρας που έπεσε χθες νεκρός στα σκαλάκια του Στέρεφη στα Εξάρχεια. Το θύμα δέχθηκε τα πυρά στο πρόσωπο. Στο σημείο οι αρχές εντόπισαν 5 κάλικες. Πυρομαχικό υλικό, πιθανώς νάρκη, εντόπισε λουόμενο στην Πιερία χθες το απόγευμα και ενημέρωσε τη Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης προκειμένου να επιληφθεί. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: και αυτό το χόρευε. Για να βλέπω να κάνει φάνο έτσι το κεφάλι, το καρεκλάτα, ναι. Έτσι, κατάλαβα, κατάλαβα. Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 3.30 Sky 100,3. Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου. 2-10-48-0-0-170-174 ή skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Κατεβάζεις λίγο τη θερμοκρασία, μην πλευρετώσουμε τον καλεσμένο. Άκουσες με το που μπήκε. Καλησπέρα στον κύριο Βιέννη Βασιλικό, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ.
0: Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής και Αργοσαρονικού.
1: Σωστά.
0: Κρύο έχουμε εδώ μέσα,
1: Μια χαρά είστε. Έχει πολύ ζέστη έξω.
0: Έχει πολύ ζέστη έξω και εδώ συνήθως τα μηχανήματα βάζουμε λίγο παραπάνω. Όπως λέω, βγαίνω συνήθως 2-3 χρόνια πιο νέα. Το μόνο καλό. Είμαι λίγο τσιτωμένη, ναι. Ο Αντώνης από τη Βρυξέλλη στέλνει μήνυμα και λέει: δεν ακούει μόνο ο Μιχάλης Ρακιντζής. Αντώνη, το ξέρουμε ότι ακούς και εσύ. Άκουγα και εγώ και είχα στείλει μήνυμα στην κυρία Πίδου φέτος το Φεβρουάριο σε μια παγωμένη λιμνή στη βόρεια φιλανδική Λαπωνία στους μείον 20. Πάρα πολύ ωραία. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο με τη Λευκάδα, στον Τάκη από το Λαγονίσι. Ο Φάνης από τη Γλυφάδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιάννης Ευαγγέλου και σε σένα καλησπέρα και στον κύριο Λάζαρο Γιαννούδη. Λοιπόν, τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Βασιλικέ. Αν και να σας πω, εγώ 27 χρόνια που είμαι στον χώρο, κάθε χρόνο θα κάνω 3, 4, 5, 6 φορές το θέμα του τουρισμού. Εντάξει, είναι κάτι που μας απασχολεί. Ξέρετε όμως τι σκεφτόμουν εγώ. Εσείς είστε πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων. Έχετε κάποια εργαλεία στα χέρια σας, περνάει κάτι από το χέρι ενός προέδρου να βάλει φρένο σε κάτι ή να προχωρήσει κάτι? Πάντα τον αναρωτιόμουν αυτό. Ή απλά, ας πούμε, είναι τα δικαιώματά μας, ξέρουμε μέχρι που φτάνουμε, μέχρι που πάμε. Μπορεί να κάνει κάτι η Ένωση?
1: Πάντα μπορεί, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να βρίσκουμε πρώτον στοιχεία,
0: ναι.
1: Να κάνουμε μελέτες, να προσπαθούμε όσο μπορούμε να ακούμε τα μέλη μας για τα προβλήματά τους.
0: Τα οποία τι μπορεί να είναι, ας πούμε, τα προβλήματα των μελών σας?
1: Τα προβλήματα των μελών μας μπορεί να είναι από το ότι είναι πάρα πολύ υψηλή η φορολογία μας, στο μέχρι το ότι έχουν κάποιο πρόβλημα στο κομμάτι ασφάλειας σε κάποιες περιοχές, το κομμάτι καθαριότητας, το κομμάτι των τελών. Πολλές φορές έχουμε παρέμβει όσον αφορά τα δημοτικά τέλη να προσπαθήσουμε να πείσουμε να μην αυξηθούν, όπως έχει δοθεί η δυνατότητα στους Δήμους το τελευταίο χρόνο. Κάποια τέτοια είναι από τα λίγα πράγματα που κάνουμε. Μετά κάνουμε πολλά πράγματα όσον αφορά την κοινωνία. Προσπαθούμε να έχουμε τώρα να κανονίσουμε μια αιμοδοσία. Βοηθάμε στο κομμάτι του Υπουργείου Οικογένειας στις κακοποιημένες γυναίκες.
0: Δίνοντας, παρέχοντας στέγη σε κάποια ξενοδοχεία?
1: Παρέχοντας έκτακτη στέγη σε γυναίκες που δεν έχουν δυνατότητα να μπουν σε κάποια δομή του κράτους. Βοηθάμε επίσης την υπογενετικότητα. Με
0: τι είναι τρόπο?
1: Φιλοξενούμε ανθρώπους που έρχονται μέσω της ΜΚΟ Hope Genesis. Φιλοξενούμε ανθρώπους που έρχονται ακριβώς από νησιά που είναι σε άγονες γραμμές και δεν έχουν δυνατότητα να έρχονται εύκολα. Φιλοξενούμε.
0: Διαλώ το μυαλό μου όσον αφορά την υπογεννητικότητα σε άλλες ξενοδοχεία και λέω: αποκλείεται να το πείτε αυτό το πράγμα, αλλά όχι.
1: Αυτό είναι η δουλειά μας.
0: Αυτό είναι η δουλειά μας.
1: Και επίσης βοηθάμε και το μπορούμε, με το θέμα του food waste.
0: Ναι, να μην πετάμε το φαγητό.
1: Ακριβώς.
0: Με ποιο τρόπο το μπορούμε?
1: Όταν γίνονται εκδηλώσεις σε ξενοδοχεία και δυστυχώς κάποιες φορές μένει φαγητό ή και από τα πρωινά.
0: Τα παίρνετε και τα δίνετε στην...
1: Τα κρατάμε, ναι, και τα δίνουμε σε κάποιες οργανώσεις που χρειάζονται ανά δήμους, ανά περιοχές.
0: Πολύ ωραία. Αυτά ήταν ειδήσεις που εγώ δεν τα ήξερα και καλά κάνατε και τα είπατε. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται σήμερα η κατάσταση. Θέλω να μου πείτε, στο νομό Αττικής και στον Αργοσαρονικό που ασχολείστε εσείς, έχουμε πολλά ξενοδοχεία ή έχουμε έναν ικανό αριθμό ξενοδοχείων, μας παίρνει κι άλλα?
1: Μας παίρνει κι άλλα, γιατί η δουλειά μας βασίζεται στην προσφορά και τη ζήτηση.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε ότι η ζήτηση είναι αυξημένη, ειδικά τα τελευταία χρόνια, για την Αθήνα. Οπότε έχουμε δυνατότητα. Βέβαια, όλο αυτό γίνεται και με έναν τρόπο που δεν γίνεται μια ανάπτυξη των ξενοδοχείων η οποία είναι άναρχη.
0: Σας το είχα ρωτήσει και για την τηλεόραση που έκανα το βίντεο, το ρεπορτάζ, και μου έκανε εντύπωση όταν σας είπα ότι δεν φτιάχτηκαν πάρα πολλά ξενοδοχεία την τελευταία πενταετία, και μου είπατε όχι. Δηλαδή δεν ισχύει αυτό ότι ό,τι κλείνει, ειδικά στο κέντρο, γίνονται όλα ξενοδοχεία? Όχι.
1: Όχι. Γίνονται όμως καταλήμματα. Όχι ξενοδοχεία.
0: Και ποια είναι η διαφορά?
1: Η διαφορά είναι
0: για την πόλη.
1: Η διαφορά. Αρχικά να εξηγήσω τι εννοώ στο ότι είναι ένα κατάλημα. Ένα κατάλημα, τουριστικό κατάλημα, μπορεί να είναι και ξενοδοχείο, αλλά μπορεί να είναι και μη κύριο τουριστικό κατάλημα, το οποίο είναι αυτά που έχουν τα κλειδιά. Και βέβαια έχουμε και την βραχυχρόνια μίσθωση.
0: Να. Είναι τα ξενοδοχεία, τα Airbnb και τα κλειδιά.
1: Σωστά.
0: Τα κλειδιά δεν τα ήξερα, ναι.
1: Τα οποία και αυτά έχουν αυξηθεί πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε και ακριβή στοιχεία για αυτά, γιατί από το 2019 και μετά δεν δημοσιοποιούνται το πόσα είναι αυτά τελικά τα μη κύρια τουριστικά καταλήμματα.
0: Δηλαδή αυτό που ξέρουμε είναι μόνο πόσα ξενοδοχεία έχουμε τώρα στην Αττική.
1: Σωστά.
0: Πόσα ξενοδοχεία έχουμε στην Αττική?
1: Σε όλη την Αττική μαζί με τον Αργοσαρονικό έχουμε γύρω στα 700 ξενοδοχεία.
0: Μάλιστα.
1: Για να δώσω μια τάξη μεγέθους, η Βαρκελόνη έχει 900. Όλη η αντίστοιχη περιφέρεια της Βαρκελόνης.
0: Ναι, και το λέμε αυτό που επειδή υπάρχει τελευταίο αυτό το παράδειγμα να μην γίνουμε Βαρκελόνη. Βαρκελόνη όμως πόσα Airbnb έχει και πόσα εμείς?
1: Εμείς έχουμε περί τα 18.000 στο κέντρο της πόλης. Η Βαρκελόνη έχει 10.000 στο αντίστοιχο κέντρο της πόλης.
0: Και έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ.
1: Την έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ και η Βαρκελόνη έχει και πλέον όριο, δεν μπορούν να γίνουν παραπάνω. Και από το 2028 θα απαγορευτεί η χρήση διαμερισμάτων για Airbnb στη Βαρκελόνη.
0: Ναι. Τώρα αυτό εσείς πώς το κρίνετε?
1: Κοιτάξτε, είμαστε μακριά από τα νούμερα της Βαρκελόνης όσον αφορά τους επισκέπτες.
0: Ναι.
1: Έχουμε περίπου το 1/3 όλων των επισκεπτών που δέχεται η Βαρκελόνη. Αλλά νομίζω ότι δείχνει
0: τη
1: τάση και το
0: που είναι αυξητική.
1: Και το τι δημιουργεί το πρόβλημα.
0: Τι δημιουργεί το πρόβλημα?
1: Για να απαγορεύεις την βραχυχρόνια μίσθωση, προφανώς είναι κάτι το οποίο έχεις διαπιστώσει ότι σου δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Άρα, να δώσω και ένα άλλο παράδειγμα για την περιοχή της Πλάκας, η οποία ακούγεται πάρα πολύ τελευταία επίσης.
0: Και περνάνε πολύ δύσκολα οι άνθρωποι εκεί.
1: Σωστά.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Από το 1993 απαγορεύεται να φτιάξει ξενοδοχείο στην περιοχή της Πλάκας. Αλλά μόνο ξενοδοχείο. Βραχυχρόνια μίσθωση δεν έχει απαγορευτεί μόλις πριν ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, στο να γίνουν καινούρια. Και τα μη κύρια τουριστικά καταλήμματα εκεί δεν έχει κάποια απαγόρευση επίσης.
0: Εγώ τώρα αυτό που προσπαθώ να καταλάβω είναι αν η Αττική, όχι, αλλά η Αθήνα είναι πια μια πολύ κορεσμένη περιοχή όσον αφορά τον τουρισμό.
1: Θα έλεγα πως όχι. Όχι, γιατί τα νούμερα μας είναι, και θα πω βάσει των διανυκτερεύσεων που έχουμε στα ξενοδοχεία, τα οποία δυστυχώς είναι και από τα λίγα νούμερα στα οποία μπορούμε να βασιστούμε. Έχουμε μέσο όρο 26.000 ανθρώπους την ημέρα που μένουν ανά έτος, σε όλη την περιοχή της Αττικής. Βεβαίως, και το λέω συχνά τελευταία, την Ακρόπολη δεν μπορούμε να τη μετακινήσουμε. Εκεί είναι, εκεί θα είναι, και είναι ένα σημείο το οποίο φέρνει πάρα πολύ κόσμο, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος ταξιδεύει από την άλλη άκρη του κόσμου για να δει την Ακρόπολη θα έρθει και θα πάει να τη δει. Δεν θα πάει σε άλλη περιοχή.
0: Ναι.
1: Άρα,
0: καλά, αν θέλει να μείνει παραπάνω, είπαμε θα πάει και σε άλλες περιοχές λίγο πιο έξω.
1: Σωστά. Αλλά μία μέρα σίγουρα θα την περάσει στο κέντρο της Αθήνας για να πάει να δει την Ακρόπολη.
0: Ναι.
1: Άρα, σαφώς και είναι ένα σημείο το οποίο δεν μπορούμε να αποφύγουμε το να έχουμε κόσμο.
0: Είναι σαν να πάω κι εγώ, ας πούμε, στο Παρίσι, να μην πάω στο πύργο του Άιφελ.
1: Ακριβώς.
0: Κάπου εκεί τριγύρω θα μείνεις.
1: Ακριβώς.
0: Αν θέλω να μείνω παραπάνω, μπορώ να μείνω λίγο πιο έξω και να.
1: Πολύ
0: που
1: σωστά.
0: Έχει αρχίσει αυτό το προφίλ, όπως μου είπατε, να αυξάνεται.
1: Έχει αρχίσει.
0: Του κόσμου που μένει παραπάνω.
1: Έχει αρχίσει να αυξάνεται. Έχουμε αρχίσει και βλέπουμε ότι υπάρχει και ζήτηση για τα νησιά του Αργοσαρονικού, αν και εκεί θα θέλαμε να δούμε περισσότερη κίνηση. Αλλά σαφώς αρχίζουμε και βλέπουμε ότι και η Ριβιέρα αναπτύσσεται.
0: Παρόλο που μου είπατε ότι φέτος έχει πέσει λίγο σε σχέση με τα προηγούμενα
1: φέτος
0: χρόνια.
1: Φέτος έχει πέσει σε σχέση με
0: γιατί
1: τα προηγούμενα
0: άραγε?
1: Το πόσοι την έχουν επιλέξει.
0: Ναι. Μήπως έχουν ανέβει πολύ οι τιμές?
1: Μπορεί να είναι οι τιμές.
0: Ελάτε να πούμε λίγο μπορεί, για τις τιμές.
1: Μπορεί να είναι και το κομμάτι του, των έργων στο ελληνικό που δημιουργεί μια κίνηση και που δεν
0: ναι,
1: θέλει
0: ναι,
1: κάποιος
0: ναι,
1: να τα
0: λιπορηθεί. Ναι, λίγο...
1: Ακριβώς. Αλλά σαφώς έχουμε δει ότι υπάρχει η ζήτηση και για την περιοχή εκείνη.
0: Ελάτε λίγο να πούμε για τιμές.

0: συζήτηση είναι Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης.
1: Όχι Ιούλιο και Αύγουστο. Ε?
0: Όχι Ιούλιο και Αύγουστο, όχι.
1: Και είναι και πιο ωραία εποχή και για εμάς εδώ που μένουμε και δουλεύουμε στην
0: πολύ σωστά.
1: Αθήνα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εύκολο πάλι.
0: Κλείνουν σχολεία, βλέπουμε ότι.
1: Εκδρομές έρχονται χαμός, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Είναι αυτοί οι μήνες, επομένως.
0: Εκεί είναι που, γιατί η Αθήνα βασίζεται πάρα πολύ στην business πελατεία, στα συνέδρια κλπ. Φέτος είδαμε πολύ ωραία πράγματα που συνέβησαν στην πόλη, τα οποία μας βοηθήσανε, ένα Final Four,
1: ναι.
0: Οι συναυλίες που είχαμε τον μήνα Μάιο και αρχές Ιουνίου, τα Παναθήνια, το Φεστιβάλ των Παναθήνιων που γίνανε, είναι πράγματα τα οποία μας βοηθάνε και βοηθάνε στο να μετακινηθεί και η πολύ μεγάλη ζήτηση σε άλλους μήνες.
1: Επειδή μου λέει ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο, πάντως δεν προσπαθώ να βγάλω αυτό το πράγμα, ότι η Αθήνα... ότι προσπαθώ να το εκβιάσω εγώ, ότι έχει υπερβολικό τουρισμό. Όχι, αφού μου λέτε εσείς ότι δεν έχει, παρόλο που κινείται αρκετός κόσμος. Απλά εσείς λέτε ότι δεν έχει υπερβολικό τουρισμό, δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο της Βαρκελόνης.
0: Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε φτάσει σε αυτά τα νούμερα. Να. Όμως δεν έχουμε και τις υποδομές της Βαρκελόνης.
1: Για να φτάσουν εκεί.
0: Άρα μπορεί να φαίνεται... Να υπάρχει αυτή η αίσθηση και πολλές φορές εμείς που είμαστε κάτοικοι έχουμε αυτή την αίσθηση ότι υπάρχει πολύς τουρισμός. Πολλές φορές συνάδελφοί σας μου λένε «Μα πήγα στο κέντρο της Αθήνας και
1: είναι
0: άκουγα
1: αδιάβατο.
0: Μόνο
1: ξένες γλώσσες».
0: Ναι, συμβαίνει. Αλλά δεν είναι ακόμα σε επίπεδα τα οποία δεν μπορούμε να διαχειριστούμε και θα έπρεπε να μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την.
1: Την ίδια ώρα ο Γιάννης Αυπινάφακτο λέει: «Δεν είναι κορεσμένη η Αθήνα? Τι είναι αυτά που λέτε? Έχετε κάνει βόλτα σε γειτονιές του κέντρου που δεν υφίστανται πια? Που παντού κάνουν βόλτες οι τουρίστες?» Ναι, γιατί να μην κάνουν. «Που πληστηριασμοί στο κέντρο από φαντς είναι σε ανωδική τροχιά? Που κόπηκαν τα νέα Airbnb, αλλά ήδη υπάρχουσες εταιρείες συγκεντρώνουν και άλλα κίνητα όπως διάρκεια από πληστηριασμούς?» Λέει αλήθεια.
0: Στο κομμάτι της βραχυχρόνιας μίσθωσης, σας είπα, είναι κάτι το οποίο είναι, για μας θεωρούμε ότι είναι ένα πρόβλημα και είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει την πόλη. Όταν το κουκάκι κλείνουν τάξεις σχολείων επειδή δεν υπάρχουν πια οικογένειες με παιδιά που ζουν στο κουκάκι, σαφώς και είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Αλλά σε αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίει γενικά ο τουρισμός.
1: Ναι, αλλά ο τουρισμός αλλάζει την γεωγραφία μιας πόλης.
0: Σαφέστατα, όταν βλέπουμε ένα κέντρο μιας πόλης το οποίο έχει γίνει πλέον γεμάτο με καταλήματα άναρχης ανάπτυξης, σαφώς ναι. Και δημιουργεί ένα πρόβλημα.
1: Πάντως εγώ αυτό έλεγα και Κωνσταντίνα από το Λονδίνο, έτσι που μου στέλνεις αυτά τα μηνύματα, ότι ωραίο πράγμα είναι ο τουρισμός, γιατί και εμείς είμαστε πολλές φορές τουρίστες σε άλλες πόλεις. Θέλουμε να πηγαίνουμε, να γνωρίζουμε τον κόσμο. Είναι ωραία να τους υποδεχόμαστε, να τους αρέσει το προϊόν που προσφέρουμε. Απλά λίγο μέσα στο μυαλό μου λέω ότι μία πόλη να μην χάνει απολύτως το χαρακτήρα της, ώστε να γίνεται καταλήματα για τον επισκέπτη. Δηλαδή να παραμένει και το σινεμά της, να παραμένει και η ταβέρνα, να μην γίνονται όλα καταλήματα. Δηλαδή αν είμαστε στο κέντρο μιας πόλης και όλοι μένουμε, τι θα βλέπουμε?
0: Μα ο τουρίστας έρχεται για να νιώσει,
1: για να ζήσει, λίγο
0: για να ζήσει ακριβώς αυτό που
1: να
0: ζούμε.
1: Πάει στο ταβερνάκι, να κυκλοφορήσει στα
0: ξέρετε,
1: δρομάκια
0: και
1: τα
0: και
1: ίδια.
0: Το λέμε, το έχουμε πει πολλές φορές στη χώρα μας, έχουμε ένα κακό. Έχουμε λίγο την οικονομία του, όπως παίζαμε μπάλα στο σχολείο παλιά, το μπουλούκι. Πού πάει μπάλα, πάμε όλοι εκεί.
1: Ναι.
0: Και αυτό γίνεται πολλές φορές και το έχουμε δει στο παρελθόν. Μία με τα frozen yogurt, μία με τους φούρνους, μία με τι άλλα παραδείγματα έχουμε. Και τώρα πλέον είναι με το Airbnb.
1: Οι μόδες,
0: με τη βραχυχρόνια μίσθωση. Ακριβώς, είναι μόδα. Λένε όλοι, όσοι έχουν ένα διαμέρισμα, σου λέει, ναι, τι να κάνουμε τώρα, πάμε να κάνουμε μια βραχυχρόνια μίσθωση. Γιατί φέρνει λεφτά. Κάποια στιγμή αυτό όμως, όταν γίνεται μια ανάπτυξη τέτοια που δημιουργεί προβλήματα, δημιουργεί πρόβλημα στο κομμάτι στέγασης, και ξέρω ότι ο αντίλογος είναι ότι το πρόβλημα στη στέγαση φταίνε τα κλειστά διαμερίσματα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν φταίει καθόλου το κομμάτι της ανάπτυξης της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Να θυμίσουμε εδώ ότι το κομμάτι βραχυχρόνιας μίσθωσης και το πώς ξεκίνησε σαν οικονομία διαμοιρασμού. Ότι το σπίτι στο οποίο μένω, όταν λείπω, θα το νοικιάζω. Το οποίο αυτό δεν γίνεται πλέον. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά διαμερίσματα τα οποία είναι καθαρά και μόνο

0: διαμερίσματα βραχυχρονιάς μίσθωσης.
1: Η Μανιάνα λέει: σαν κάτοικος Πλάκας, θα σου πω ότι δεν χωράμε πλέον. Η παλιά γειτονιά δεν έχει πεζοδρόμια, δεν έχει δρόμους. Ό,τι έχει μείνει είναι κατηλημένο από τραπεζοκαθίσματα. Εγώ πάντως δεν χωράω να περπατήσω εδώ, που ζω 60 χρόνια. Και ο Γεράσιμος από τη Μάλτα λέει: πού να δείτε τι γίνεται από τουρισμό στη Μάλτα.
0: Ναι, έχουμε δει τις τελευταίες μέρες εικόνες από τη Μάλτα, που όντως φαίνεται ότι έχουν ένα πολύ έντονο πρόβλημα πίεσης από τον τουρισμό. Ότι πάνε στις παραλίες και δεν έχεις να βάλεις μια πετσέτα.
1: Αν από τη μια υπάρχουν αυτοί οι προορισμοί, οι οποίοι είναι πάρα πολύ ελκυστικοί, δηλαδή η Αθήνα είναι πολύ ελκυστικός προορισμός, η Βενετία που βουλιάζει κάθε φορά είναι πολύ ελκυστικός προορισμός. Δεν είναι ωραίο την ίδια ώρα να βγαίνουν, ξέρετε, και τέτοιες οδηγίες ότι δεν σε θέλουν σε ένα μέρος να πας.
0: Σαφές,
1: δεν είναι καθόλου ωραίο. Πείτε μου στο...
0: Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέξουμε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
1: Γίνεται,
0: και θα συμφωνήσω απόλυτα με την κυρία στην Πλάκα ότι είναι βέβαιο ότι σαφέστατα έχει αλλάξει η περιοχή της Πλάκας και είναι αυτό που σας είπα και πριν. Αλλά πρέπει να δούμε στο τι έχει φταίξει σε αυτό τελικά.
1: Αν και οι ίδιοι κάτοικοι της Πλάκας κάπως εννοείται με την βραχή. Δεν ξέρω.
0: Ναι, και οι ίδιοι κάτοικοι της Πλάκας που έχουν δώσει τα διαμερίσματά τους για να, για να γίνουν βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ναι. Ή άνθρωποι οι οποίοι τους έχουν διώξει από τα σπίτια τους για να γίνει βραχυχρόνια μίσθωση. Γιατί πάρα πολλές φορές το έχουμε δει να συμβαίνει.
1: Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, συνομιλούμε τον κύριο Πιάννη Βασιλικό, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής και Αργός Σαρονικού. Θέλω να μου πείτε λίγο και με βάση την έρευνα που κάνετε και μου στείλατε και έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, να δούμε λίγο το προφίλ των ανθρώπων που έρχονται και πώς μας βλέπουν και εκείνοι. Γιατί εμείς μπορεί να λέμε ότι έχει εξελιχθεί το προϊόν μας, είμαστε καλύτεροι σε αυτά που προσφέρουμε. Όμως σε κάποια μπορεί και να χωλαίνουμε. Σε ποια?
0: Ειδικά,
1: για αυτό που έρχεται.
0: Σε αυτά που προαναφέρθηκα ήδη, στο κομμάτι της καθαριότητας, στο κομμάτι της ασφάλειας.
1: Δηλαδή όταν ρωτάμε ένα τουρίστα λέει ότι η Αθήνα είναι μια βρώμικη πόλη.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει αυτή την αίσθηση.
1: Είναι όντως τόσο, έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα.
0: Κοιτάξτε, θα σας πω βάσει των στοιχείων που είδαμε.
1: Ναι.
0: Και πάλι θα το συγκρίνω με την Βαρκελόνη, ενώ ξαναλέω ότι έχουμε το 1 τρίτο των τουριστών που έχει η Βαρκελόνη. Η Βαρκελόνη έχει, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 8,5 στα 10 για το κομμάτι καθαριότητας, την ώρα που εμείς είμαστε στο 6,5. Είναι ένα θέμα.
1: Ναι,
0: είναι σοβαρό θέμα. Βέβαια θα σας πω, γιατί καταλαβαίνω και από την πλευρά των δημοτικών αρχών ότι είναι ένα κομμάτι δύσκολο να γίνει, αλλά παρόλα αυτά θα είναι κάτι το οποίο πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία, και αυτό δεν έχει να κάνει με τον τουρίστα, έχει να κάνει με το κάτοικο. Για μας το ότι και εμείς αποδεχόμαστε ότι ζούμε σε μια πόλη η οποία δεν είναι καθαρή.
1: Ναι, έχουμε και εμείς τη δική μας ευθύνη. Η Φλόρα από το κέντρο λέει: έχετε βρει τρόπο να μπλοκάρετε όσους θέλουν να ενεργοποιήσουν το Airbnb στην Αττική? Γιατί υπάρχει κάποιος τέτοιος τρόπος? Μπορείτε εσείς να με σταματήσετε από το να κάνω το σπίτι μου εγώ σώ στο κέντρο της Αθήνας? Δεν υπάρχει τρόπος.
0: Το μόνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι σαν νόμος, είναι ότι αν μια πολυκατοικία ολόκληρη λειτουργούν όλα τα διαμερίσματα σαν διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, εκεί είναι αναγκασμένοι οι ιδιοκτήτες να βγάλουν μια άδεια τουριστικού καταλήμματος.
1: Η Φόφη Μαγκούτα μου γράφει: κάποια, δεν θα πω τη λέξη πώς χρησιμοποιεί, κάποια κυρία τέλος πάντων ασχολήθηκε με τη δική μας πολυκατοικία του 1962 στην Ομόνοια για rooms to let. Φταίνε υπομοιδά το Υπουργείο Τουρισμού και όσοι λένε την πρωτεύουσα πόλη. Απλά γινόμαστε αντικοινωνικοί και στραβοκοιτάμε τους τουρίστες και τους μετανάστες. Δηλαδή μια πολυκατοικία, ας πούμε, πολύ παλιά, την οποία μετατράπηκε προφανώς σε Airbnb.
0: Είσαι μη κύριο τουριστικό κατάλημα, όπως είπα πριν, με κλειδιά, αν είναι όλη
1: με κλειδιά,
0: η πολυκατοικία.
1: Ναι. Και ο Πάνος λέει: αυτό δεν είναι τουρισμός αυτό που ζούμε. Άποψή του είναι η κατάληψη της πόλης και η κατάληψη των νησιών. Και ότι θα έπρεπε να ντρέπονται οι ξενοδόχοι στις Κυκλάδες, γιατί σε αυτό όχι.
0: Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Κοιτάξτε, αυτό είναι το κακό, θα έλεγα, ότι οι ξενοδόχοι έχουμε βρεθεί απέναντι στην κοινωνία χωρίς να έχουμε κάνει κάτι τόσο κακό. Οι επενδύσεις που κάνουν τα ξενοδοχεία τα τελευταία χρόνια είναι πολύ μεγάλες. Έχουν βοηθήσει πάρα πολλές πόλεις, πάρα πολλές περιοχές να αναπτυχθούν. Και νομίζω ότι κάποιες φορές μπλέκουμε γενικό όρο το τουρισμό με τον ξενοδόχο.
1: Να. Συνάδελφος μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: έχουν επηρεάσει μεγάλες συναυλίες στον τουρισμό? Παραδείγματος χάρη στο ΆΚΑ τώρα, τελευταία που γίνεται.
0: Ναι, βεβαίως. Είναι θετικά τέτοια events που γίνονται, γιατί φέρνουν κόσμο και εκτός πόλης, δηλαδή από την υπόλοιπη Ελλάδα θα έρθει κάποιος για να δει είτε Metallica, είτε Iron Maiden, είτε όλες τις άλλες συναυλίες που θα δούμε, το Zomitz El Jach που έχουμε σε λίγες μέρες κλπ. Αλλά θα έρθουν και ξένοι από κοντινές χώρες που είναι μια ευκαιρία για να έρθουν να τους δουν.
1: Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε εσείς, αν ερχόσασταν στην Αττική, σε ποιο μέρος θα πηγαίνατε να μείνετε για 5 μέρες?
0: Θα πήγαινα προς τα νότια προάστια της Αττικής, προς Ανάβησο, Φώκαια,
1: έξω.
0: Προς τα εκεί, ναι.
1: Τα ψάχνουν αυτά οι τουρίστες,
0: πηγαίνουν
1: προς τα εκεί?
0: Βέβαια.
1: Και πώς μετακινούνται στο κέντρο της Αθήνας?
0: Με δυσκολία.
1: Αν μένει κάποιος στην Ανάβησο, δηλαδή θα τον πάρει από το αεροδρόμιο, θα πάει εύκολα στην Ανάβησο, εντάξει.
0: Από το αεροδρόμιο είναι εύκολο. Κοιτάξτε, εκεί συνήθως θα δούμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να έρθουν για περισσότερες μέρες και οι οποίοι θα έρθουν για αναψυχή.
1: Ναι.
0: Και συνήθως θα είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξανάρθει, άρα έχουν δει την Ακρόπολη, άρα δεν νιώθουν την ανάγκη να ξαναπάνε στο κέντρο της πόλης. Ακριβώς.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα
0: Εγώ
1: πολύ
0: σας ευχαριστώ
1: που ήσασταν μαζί μου έτσι αυτό το κυριακάτικο μεσημέρι. Να ευχηθούμε να είναι ένα καλό καλοκαίρι και για την Αθήνα και για τον Αργοσαρονικό, την Αττική εν γέννη, και για τα νησιά. Εντάξει. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά.
0: Ας ευχηθούμε και τα γεωπολιτικά να σταθεροποιηθούν, οπότε να είμαστε σε μια πιο καλή γενικότερα εικόνα.
1: Για να μπορεί ο κόσμος να κάνει και διακοπές. Το κυρίαρχο, νομίζω, το ζητούμενο είναι αυτό.
0: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω το δύσκολο θα είναι ο χειμώνας που έρχεται, πιστεύω.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ευγένης Βασιλικός, πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής και Αργοσαρονικού. Πάμε σε διάλειμμα, επιστροφή παρέα.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
4: Ω, κόκκιπε,
2: κομπάνιο,
4: teamcollege,
5: παντρούσκα, ταβαρίσπο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα.
8: Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
7: Θες!
6: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Εσεπιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπο Παναγοπούλου. Το Ιράν δεν έχει ακόμα ανακοινώσει την τελική του απόφαση σχετικά με το προτινόμενο μνημόνιο συμφωνίας. Η εξέταση των πολιτικών, νομικών και τεχνικών διαστάσεων των προτάσεων συνεχίζεται, τονίζει το Ιρανικό ειδησιογραφικό πρακτορείο Fars, επικαλούμενο έγκυρη πηγή, κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος και το Πακιστάν, που έχει ρόλο μεσολαβητή, ανέφεραν νωρίτερα ότι σήμερα αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου. Εν τω μεταξύ, στην Τεχεράνη μετέφυσαν σήμερα διαπραγματευτές από το Κατάρ στο πλαίσιο των προσπαθειών για οριστικοποίηση συμφωνίας, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης. Ο στρατός του Ισραήλ επιτέθηκε σήμερα κατά στόχων της Χεσμπολάχ στην Τάχεια, προπύργιο της οργάνωσης στα νότια προάστια της Βηρυτού, όπως ανακοίνωσαν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας. Από την Ισραηλινή επιδρομή, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και 4 τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Άξιος, λίγο πριν το πλήγμα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ενημέρωσαν σχετικά την κεντρική στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ. Σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ΑΑΔΕ με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, όσο ισχυρός και αν θεωρεί ότι είναι, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός, όσο και αν προσπαθούν να κρυφτούν, θα αναγκαστούν σύντομα να απολογηθούν για ακόμα ένα σκάνδαλο διαφθοράς, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Αν υπήρχε πολιτικό βάρο, ο κύριος Μητσοτάκης θα είχε αποβληθεί εδώ και χρόνια για τις αθέμητες πρακτικές και τις παραβιάσεις σε όλα τα επίπεδα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. 25χρονος Τούρκος, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα το 2024 και φαίνεται πως δεν είχε απασχολήσει στις αρχές, ήταν ο άνδρας που έπεσε νεκρός χθες στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα είχε προσαχθεί 2 φορές τυχαία στο παρελθόν σε Βόλο και Αθήνα. Στο περιστατικό της δολοφονίας δεν φαίνεται να εμπλέκεται τρίτο άτομο. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι το θύμα να σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και ο θάνατός του να αποτελεί ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ολοκληρώθηκε η απολογία του 51 ετών φαρμακοποιού, φερόμενου ως αρχηγικού μέλους του κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ στο Χαλάνδρι. Η διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των άλλων 8 εμπλεκόμενων στην υπόθεση. Το κύκλωμα λειτουργούσε για περίπου 6 μήνες στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Στη ρωσική πόλη Οριόλ, νότια της Μόσχας, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 9 τραυματίστηκαν μετά από μια επίθεση ουκρανικών ντρόουν σε μια πολυκατοικία διαμερισμάτων. Νωρίτερα σήμερα, σε ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε πως η χώρα του έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη διάρκεια της νύχτας στη ρωσική περιφέρεια Γιάροσλαβ και το εργοστάσιο χημικών Αζότ στην περιφέρεια Τούλα. Στην Ελβετία, οι ψηφοφόροι απέρριψαν την πρόταση για την επιβολή ανώτατου ορίου 10 εκατομμυρίων κατοίκων στον πληθυσμό της χώρας, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος που διεξήχθη σήμερα. Αν και η καταμέτρηση των ψήφων δεν έχει ολοκληρωθεί, η τάση δείχνει ότι το όχι συγκεντρώνει το 55% έναντι του 45% που λέει ναι. Η συγκεκριμένη πρόταση δημοψηφίσματος κατατέθηκε από το δεξιό λαϊκιστικό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο εδώ και χρόνια στηρίζει την πολιτική του στην αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεμπέκικου κατέχει πλέον η Θεσσαλονίκη. 830 άνθρωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με συμμετοχή ακόμα και από το μακρινό Πεκίνο, συγκεντρώθηκαν σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους για να χορέψουν στους ήχους του τραγουδιού «Μια Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Αργυρού. Ταυτόχρονα, οι χορευτές έστειλαν και ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλτσχάιμερ, στηρίζοντας το έργο της Αλτσχάιμερ Ελλάς. Το προηγούμενο ρεκόρ κατήχε η Κύπρος με 754 συμμετέχοντες. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στις 8 η Γερμανία αντιμετωπίζει το Κουρασάο, στις 11 η Ολλανδία κοντράρεται με την Ιαπωνία, Στις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας θα παίξουν ακτή ελεφαντος του Εκουαδόρ και στις 5 το πρωί Σουηδία-Τινησία. Την παραμονή του στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ ζήτησε από τον Ιβάν Σαββίδη ο Ρασβάν Λουτσέσκου σύμφωνα με τον τύπο της Ρουμανίας.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές αύριο. Στην Αττική, άνεμοι θα πνούν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα υπηρωτικά. Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Δουρούδη.

0: 10 λεπτά μετά τις 4, Sky 100,3, Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο, παρέα σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου μέχρι και τις 5, 2-10-48-00-170 έως 174. Να πω πριν πάω στην επόμενη καλεσμένη, το μήνυμα που μου στέλνει η Κατερίνα Κούρτη, δεν έχω καταλάβει, μου λέει, γιατί πρέπει να συγκριθώ με τη Βαρκελόνη. Και κανείς δεν ρώτησε γιατί ασχολούμαστε τόσο πολύ με τον τουρισμό και όχι με εμάς που ζούμε εδώ. Μας είναι απαραίτητος, αλλά παραπάει να τα κοιτάμε όλα για τον τουρισμό. Ευχαριστώ από καρδιάς και εγώ για το μήνυμά σας. Λοιπόν, έχω στο τηλέφωνο την Σταυριανή Ζερβακάκου, η οποία είναι μαγείρισα. Καλά τα λέω, ε?
1: Πολύ καλά.
0: Είπα μαγείρισα, δεν είπα σεφ, λέω.
1: Είμαι μαγείρισα.
0: Είσαι μαγείρισα.
1: Είναι η θέση που έχουμε στην κουζίνα.
0: Λοιπόν, Σταυριανή, ξέρεις γιατί στεναχωριέμαι? Πρώτον, γιατί νομίζω έχουμε μιλήσει δύο φορές, αυτή πρέπει να είναι η δεύτερη. Αλλά δεν έχω φάει από τα χέρια σου ποτέ.
1: Αυτό μπορεί να διορθωθεί πάρα πολύ εύκολα.
0: Μπράβο. Όπως και το λέω αυτό, γιατί για να προλάβω τον Βαγγέλη που μου στέλνει ένα μήνυμα περί αυτοαναφορικότητας που κάνω, εγώ την κάνω την εκπομπή, άρα θα μιλήσω και για μένα. Λυπάμαι πολύ, δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις, Σταυριανή, τι λέω.
1: Καταλαβαίνω ότι... πολύ το και να φυσικά να μιλάς για σένα.
0: Ναι,
1: είναι πολύ ωραίο, γιατί μου την σπάσα και εμένα για να ξέρεις, μπορεί να είναι κάτι το οποίο μπορώ να ταυτιστώ και να γίνει πολύ ωραίο διάλογος. Οπότε...
0: Εντάξει, Ευαγγέλη, μπορεί να απάντησα σε σένα και συνεχίζουμε λοιπόν τώρα με την Σταυριανή. Λοιπόν, καιρό τώρα, 2-3 φορές μάλλον, που κάνω συνδέσεις με γυναίκες σαν και εσένα. Και έχω συνειδητοποιήσει, ρε παιδί μου, τι ωραίο είναι που κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα με όλα τα δεινά που φαντάζομαι θα συναντάτε στην πορεία. Μίλησα πρόσφατα με τη Μαρία Καλλιγερή που έχει την Καλουδίτσα, την ταβέρνα Καλουδίτσα στη Λίμνο, όπως και την Μάρμα την Πανάβου που και αυτή είναι εκεί.
1: Υπέροχα κορίτσια.
0: Υπέροχα κορίτσια, ναι.
1: Τη Μάλαμα τη γνωρίζει και προσωπικά, φυσικά. Είναι υπέροχα κορίτσια.
0: Τώρα κόλλησα ποια ήταν την προηγούμενη εβδομάδα που έβγαλα. Θα το θυμηθώ και θα το πω και για εκείνη. Και εσύ λοιπόν τώρα που έχεις κάνει λίγο τη διαδρομή σου εδώ στην Αθήνα και τώρα έχεις καταλήξει στο Σταυρί στη Μάνη. Θες να μας πεις λίγο πώς τα έφερε η μοίρα και ασχολείσαι με το φαγητό?
1: Ναι, θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομη, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω χτίστηκε μέσα στα χρόνια πριν ηλικιωθώ, γιατί μεγάλωσα και πέρασα πάρα πολύ χρόνο. Το πιο ωραίο χρόνο της ζωής μου ως παιδί και ως έφηβη τον πέρασα με τη θεία μου την Ασπασία, που ήταν αδερφή της γιαγιάς μου, και την αδερφή της τη Σταμάτα. Οπότε έκανα πάρα πολύ παρέα με μεγάλες γυναίκες, οι οποίες είχαν το φαγητό στο κέντρο της ζωής τους, μάλλον από εκεί της ύπαρξής τους. Δηλαδή έτσι γεμίζανε το υπαρξιακό τους κενό, νομίζω. Αυτό, το να φροντίζουν, το να ταΐζουν και να είναι αυτός ο λόγος που μαζεύουν κόσμο και μπορούν να κοινωνικοποιούνται με αυτόν τον τρόπο.
0: Η Αργυρό η Κουτσού ήταν, μου το θυμίζει και ο Κωνσταντίνος.
1: Η Αργυρό η
0: Κουτσού που πήγε στην Αντίπαρο.
1: Και φίλοι. ναι.
0: Γι' αυτό λέω τώρα, έτσι ήταν πολλές οι... Μ' αρέσει που ασχολούμαι έτσι με γυναίκες που ανοίγουν μαγαζιά.
1: Είναι και οι δύο φίλες μου.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι οι δύο φίλες μου. Λοιπόν... Οπότε, ενώ από τη μία ένα κομμάτι αυτού μου, καθώς τελείωνε το λύκειο και έπρεπε οπωσδήποτε να σπουδάσω, γιατί αυτό ήταν το... ήταν ένα πολύ μεγάλο άγχος αυτό. Δηλαδή έπρεπε να μπω στο πανεπιστήμιο, έπρεπε να σπουδάσω κάτι και να είναι κάτι πάρα πολύ βαρύθουπο και σοβαρό και τελικά.
0: Ποιος το έλεγε αυτό, η οικογένεια το έλεγε αυτό?
1: Ναι, δεν μου το λέει ακριβώς έτσι, αλλά αυτό ήταν το μήνυμα, αυτό ήταν το μπόλιασμα. Δηλαδή πρέπει να συμβεί αυτό, οπότε επαγγέλματα όπως είναι το να είσαι μάγειρας, μαγείρισα ή να κομωτής, κομωτρία, δεν ήταν
0: στα ζητούμενα μιας οικογένειας.
1: Επαγγελματική επιλογή που θα, ξέρεις, ήταν καλοδεχούμενη. Και μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ άσχημα, αλλά ξέρω ότι οι άνθρωποι της γενιάς μου πέρασαν πάνω κάτω τα ίδια, γιατί όταν συζητάμε, τα λέμε αυτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι... απλώς δεν μπορούσαμε να δούμε τα επαγγέλματα αυτά με τέτοιο μάτι.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ έχοντας περάσει τόσο ωραίο χρόνο με αυτές τις γυναίκες.
0: Εκεί στη Μάνη.
1: Ερχόμασταν πολύ συχνά. Ερχόμασταν Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, τριήμερα. Και ήμουν πάρα πολύ ελεύθερη εγώ εδώ σαν παιδί. Καταρχήν ήμουν όλη μέρα στους δρόμους, έμπαινα στα μονοπάτια, σαλιοπερίβολα. Ανακαλύπτω απίθανα πράγματα. Έτσι, κάτι αρχές μεγάλες έτσι, μπανιέρες, ήταν για μπάτσο με νερό, είχαν κάτι με άνδρους στη μέση, εκεί ποτίζαν τα ζώα παλιά.
0: Τι ωραία.
1: Έγινε να επισκεφτώ τα παλιά για περιβάλλον της προγιαγιάς μου, της Χριστοφίλης.
0: Χριστοφίλη λέγονταν η γιαγιά σου?
1: Η άλλη προγιαγιά, ναι.
0: Και η άλλη η Ασπασία, της οποίας είναι και το όνομα.
1: Η Ασπασία ήταν, δεν ήταν προγιαγιά μου, ήταν αδερφή της γιαγιάς μου. Αλλά ποτέ δεν την αποκάλεσα θεία. Ήθελα να τη φωνάσουμε πάντα Ασπασία. Και τη φιλούσα στα χείλια όταν δίναμε φυλάκια.
0: Τι ωραία.
1: Ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ.
0: Αυτή σε επηρέασε στη μαγειρική, Σταυρενή?
1: Δεν με επηρέασε στη μαγειρική μου. Με επηρέασε στο πώς θα ήθελα να είμαι σαν άνθρωπος. Δεν τη μοιάζω στον κάθε δαχτυλάκι, δηλαδή. Τη κοιτάω, τη σκέφτομαι. Το πόσο σπουδαία υπήρξε σε μία περίοδο που οι γυναίκες δεν είχαν καθόλου χώρο. Όχι πως τώρα έχουν το χώρο που θα έπρεπε να έχουν, αλλά σαν ισότιμα μέλη αυτής της κοινωνίας που ακόμα δεν αντιμετωπίζονται έτσι. Αλλά εκείνη, για εκείνο το καιρό, δηλαδή μια γυναίκα που γεννήθηκε το 1933, το να σπουδάσει, το να χωρίσει, το να ζήσει μια ζωή γεμάτη, το να διεκδικήσει το χώρο της, τις παρέες της, το να έχει ένα κύκλο, το να στηρίζεται αποκλειστικά στον εαυτό της και να είναι ταυτόχρονα και τόσο δοτική και τόσο γεμάτη αγάπη για τους γύρω της, αλλά και για την ίδια τη ζωή. Δεν το συναντά συχνά αυτό. Είχε πάντα κόκκινα νύχια και έγραφε πάντα τα ρούχα της. Ήταν όλα custom made, τα ρούχα της, τα επιπλά της. Και της άρεσε πάρα πολύ να φροντίζει τους ανθρώπους.
0: Τι ωραία τύπισσα πρέπει να ήταν αυτή, ε?
1: Ήταν πάρα πολύ. Είχε έτσι το φυσικό της, έμοιαζε λίγο με τη Σπεράτσα Βρανά, αλλά σε μια πιο ακαδημαϊκή βερσιόν. Γιατί ήταν μια καταπληκτική δασκάλα, η οποία έτσι ήταν λίγο κομιλφό. Ήταν και η μόδα της εποχής. Δηλαδή, εμένα, ας πούμε, όταν άρχισε να ασχολείται πάρα πολύ μαζί μου. Τα Σαββατοκύριακα τα ζούσα μαζί της. Τις διακοπές τις περνούσα μαζί της. Δεν έχω κάνει δηλαδή διακοπές με τον μπαμπά και τη μαμά. Έκανα διακοπές με την Ασπασία, η οποία είχε μια πάρα πολύ ωραία πειθαρχία. Η ρουτίνα που μου επέβαλε ήταν πάρα πολύ ωραία. Μεγαλώνοντας κατάλαβα την αξία του ανθρώπου και όλων όσων ήθελε να με μάθει και να μου δώσει. Και ευτυχώς δηλαδή που υπήρξε στη ζωή μου. Εν τω μεταξύ μεταφέρει, κουβαλάει και τη χάρη του ονόματός της. Δηλαδή δεν είναι απλά Ασπασία,
0: ναι,
1: είναι
0: κατάλαβα.
1: Ασπασία με το όνομα.
0: Η Ασπασία. Ναι, ωραίο είναι όλο αυτό που λες.
1: Ο Αγγελής και θα γελάει.
0: Ποιος τα ακούει?
1: Ο Αγγελής. Ο Αγγελής, αδερφός μου, ο Μιχάλης, μάλλον που είναι και συνεδρός μου. Ο Αγγελής ήταν ένας από τους ανθρώπους ο οποίος μου άναψε το διακόπτη για να ασχοληθώ με τη μαγειρική.
0: Ο αδερφός σου?
1: Όχι, ο αδερφός μου είναι ο συμπαραστάτης μου σε αυτό το ταξίδι της εστίασης. Ο Αγγελής ήταν ο άνθρωπος τον οποίο το γνώρισα στην Κωνσταντινούπολη όταν ζούσα και εγώ εκεί και λίγο πριν τελειώσω το μεταπτυχιακό μου, λίγο πριν το ξεκινήσω βασικά. Γνωριστήκαμε, συναντηθήκαμε, γίναμε πολύ καλοί φίλοι, συγκατοικήσαμε και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με βοήθησε. Βασικά είχε φοβερή συνδρομή στο να καταλάβω εγώ, στο να αποκτήσει ένα νόημα η απόφασή μου να φύγω από το σπίτι και να μην γυρίσω πίσω, για να μπορέσω να συναντήσω κάπου τον εαυτό μου. Και ο Αγγελής ήταν ένας από τους ανθρώπους ο οποίος με βοήθησε να συναντήσω τον εαυτό μου.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι, όσο σε ακούω, νομίζω ότι θα φτάσουμε στο τέλος του ημιώρου και ωραία είναι αυτή η ανάγκη σου να κάνεις έτσι αυτή τη διαδρομή, την οποία βέβαια και εγώ σε ρώτησα πώς σε έφερε έτσι ο δρόμος, αλλά και μου αρέσει πολύ που αυτή η ιστορία της Ασπασίας που είναι και το εστιατόριο. Και τελικά εκεί στο Σταυρί της Μάνης,
1: ναι,
0: στο εστιατόριο Ασπασία, γιατί έχεις κάνει και μια διαδρομή και από αλλού και εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι. Είναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Είναι αυτή που θες να είσαι, αυτή που θες να είσαι εκεί?
1: Καταρχήν νιώθω πάρα πολύ όμορφα, οπότε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είμαι αυτή που θέλω να είμαι και θέλω να ανακαλύψω ακόμα περισσότερο ποια θέλω να είμαι. Δεν το έχω βρει τελείως αυτό. Είναι φοβερό συγκλονιστικό αυτό το... αυτή η κατάδυση.
0: Μαγειρεύεις εκεί με υλικά της περιοχής?
1: Μαγειρεύω εκεί με ό,τι βρω.
0: Δηλαδή,
1: έχουμε δύο-τρεις παραγωγούς, οι οποίοι καταρχήν οι παραγωγές είναι πάρα πολύ μικροί. Είναι ίδιο παραγωγή, πάρα πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Χρησιμοποιούν σπόρους οι οποίοι είναι παραδοσιακές σπορά, δηλαδή είναι αληθινή σπόροι. τις οποίες μπορείς να το κρατήσεις και να φυτέψεις και εσύ και να βγει έτσι.
0: Και να μυρίζει η ντομάτα, όλα αυτά.
1: Ναι. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι που δεν χρησιμοποιούν έτσι, δεν έχουν πάρα πολλά μέσα στα χέρια τους για να φροντίσουν, έχουν πάρα πολλά κιλά από εκείνο ή το άλλο, ή να βγαίνουν είτε βρέξει τη χιονίση. Οπότε καταρχήν ακολουθούμε πάρα πολύ αυστηρά την εποχή.
0: Την εποχικότητα.
1: Ό,τι δίνει η εποχή, αυτό θα χρησιμοποιήσουμε. Ο παραγωγός μας αυτός ο ένας βρίσκεται στις κροκιές, για παράδειγμα, είναι ο μπαϊομαΐστρος. Θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή που υπάρχει ένας άνθρωπος 40 λεπτά από εδώ, ο οποίος μπορεί να μου παίρνει τόσο απίθανες ντομάτες, τόσο συγκλονιστικές μπάμιες, τόσο ωραίες πιπεριές και τόσο θανατηφόρα αρωματικά πεπόνια.
0: Τι δηλαδή, ωραία, τι ωραία.
1: Έχουμε κι αλλού, οπότε μιλάμε κάθε μέρα σχεδόν. Τι έχεις? Δυστυχώς βγάλαμε μόνο 3 κιλά από αυτό, γιατί ξέρω εγώ είχε βρέξει πάρα πολύ και ακόμα δεν. Τέλεια. 3 κιλά. Όσα έχει.
0: Όσα έχει. Ο κόσμος Σταυριανή, όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά μας, τα ραδιόφωνά σας, ενώ μιλούμε με την Σταυριανή Ζερβακάκο, η οποία είναι μαγείρισα στο Σταυρί της Μάνης, έχει το δικό της εστιατόριο και την Ασπασία, τον άνθρωπο που την έχει επηρεάσει τόσο πολύ. Θέλω να μου πεις, ο κόσμος που έρχεται εκεί αντιλαμβάνεται την ποιότητα των προϊόντων? Τα αναζητά πια ο κόσμος αυτά στα Σταυριανή? Το βλέπεις ότι υπάρχει μια στροφή? Δηλαδή λέει κάποιος, θα κάνω τη βόλτα μου, θα πάω προς τη Μάνη, θα πληρώσω και βενζίνη, γιατί ξέρεις, πρέπει να σεβαστείς και τον άλλο που θα μπει στη διαδικασία, θα δώσει τα χρήματά του να ταξιδέψει εκεί, να έρθει, να μείνει και να σε επιλέξει κιόλας. Επιλέγοντάς σε λοιπόν, που ξέρει ότι θα πάρει ένα καλό προϊόν και θα το πληρώσει, το εκτιμά.
1: Η συντριπτική πλειοψηφία, το λέω και συγκινούμε πάρα πολύ και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, το εκτιμά, δεν, όχι απλώς το εκτιμά. Περνάει τόσο καλά, το ευχαριστιέται τόσο πολύ.
0: Σου δίνει πολύ μεγάλη χαρά και εσένα.
1: Με συγκινούμε πάρα πολύ, γιατί και εγώ αυτό ήθελα. Ήθελα να φτάνω στο Σταυρί, σε αυτόν τον οικισμό, που είναι, δεν υπάρχει άλλος λόγος να κάνεις εκεί στάση. Είναι ένας πανέμορφος οικισμός, ένας καλοίσκιωτος, πάρα πολύ σεξι οικισμός.
0: Καλοίσκιωτος σεξι οικισμός, ωραίο.
1: Με πανέμορφα σπίτια, τόσο περιποιημένα, δηλαδή φαίνεται ότι όσοι, παρόλο που έχει ελάχιστους κατοίκους, δηλαδή 4 κατοίκους έχει το χειμώνα, έρχονται όμως οι άνθρωποι που έχουν τα σπίτια τους και τα φροντίζουν, και γι' αυτό η Κύπρος είναι τόσο φουντωτή και πλουμιστή και πολύχρωμη και γεμάτη ζωή. Οπότε αυτή η ενέργεια έχει διασκοπιστεί σε όλο τον οικισμό, αλλά είναι και κοντά και σε 2 πάρα πολύ όμορφα μονοπάτια δικά μου αγαπημένα. Οι άνθρωποι που έρχονται εκεί, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, είναι υπέροχοι και ξέρουν να απολαμβάνουν, να εκτιμάνε και να ξέρουν και να έρχονται και να, δηλαδή μπορούν να μοιράζονται κιόλας μαζί μας το πόσο όμορφα πέρασαν. Όχι μόνο για το φαγητό, για τη μουσική, για την ενέργεια που έχει ο οικισμός, για όλη αυτή την άβρα που είναι αρκετά ανοιχτή για να την λάβουν και να την... Γιατί έρχεται πάνω τους με φόρα, εκείνοι την παίρνουν και με πάρα πολλούς από αυτούς έχουν γίνει φίλοι και υπάρχει μια πολύ σταθερή επαναληψιμότητα. Δηλαδή ξέρουμε ότι τον Ιούλιο θα δούμε το ζευγάρι Σπέντλοβ από τη Βρετανία, θα δούμε τους Βουάτσον από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα δούμε τον κύριο Νίκο με τη σύζυγό του Αγγελική που θα έρθουν 5-6 φορές όλο το χρόνο. Χαιρόμαστε που τους βλέπουμε και λέμε τι καλά, να είμαστε υγιείς για να σας δούμε και του χρόνου και να κάνουμε αυτήν την αγκαλιά.
0: Κριστί, μ' αρέσει πάρα πολύ που σ' ακούω έτσι τόσο συνειδητοποιημένη και πρέπει να είσαι σε μια πάρα πολύ καλή στιγμή της καριέρας σου, γιατί πραγματικά πρέπει να κάνεις αυτό που θέλεις και είναι ωραίο αυτό. Θέλω, έχουμε 2,5 λεπτά, θέλω να το έχεις λίγο στο μυαλό σου. Είναι ένα δύσκολο σπορ το να κάνει μια γυναίκα μια επιχείρηση και μάλιστα σε ένα τέτοιο μέρος, γιατί πήγες εκεί, είναι λίγο μοναχικό το σπορ,
1: Είναι μοναχικό αν λόγω της, ότι είναι απομονωμένο το, ναι, ο οικισμός, ναι, αλλά εμένα αυτό με,
0: για μένα
1: αυτό ήταν κίνητρο. Δηλαδή πολύ οργανικά την πήρα την απόφαση, δεν έκατσα να κάνω κάποιο business plan, είχα πάρα πολύ πίστη μάλλον, γιατί δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς, στον εαυτό μου, στο φαγητό μου και στη Μάνη. Η Μάνη είναι ανταμείβη, τη λατρεύω, είμαι ερωτευμένη με τη Μάνη, αισθάνομαι κομμάτι της Μάνης και θέλω πάρα πολύ να μοιραστώ την αγάπη μου και το πάθος μου αυτό.
0: Τι ωραία.
1: Στους ανθρώπους που θέλουν να το μοιραστούν.
0: Πες
1: γιατί και μοιράζονται τα δικά τους.
0: Βέβαια.
1: Όταν δηλαδή καθόμαστε και μιλάμε, θα πω κάτι, θα πούνε κάτι και ξεκλειδώνεται και ερχόμαστε κοντά. Εγώ θέλω να έρχομαι κοντά με όλους αυτούς που έρχονται εδώ.
0: Πες μου λίγο ένα τραπέζι. Ένα κυριακάτικο τώρα τραπέζι που είναι, καταλαβαίνει κάποιος ότι είναι στη Μάνη.
1: Εγώ δεν κάνω μανιατική κουζίνα, οπότε χρησιμοποιώ, δηλαδή εμπνέομαι από πάρα πολλά πράγματα. Μπορώ να, δηλαδή μπορεί να εμπνευστεί και μια ταινία του, ξέρω εγώ, τη Ρώμα, του Φελίνη, λέω για παράδειγμα.
0: Άρα το τραπέζι σου είναι, καταλαβαίνει κανείς ποια είναι η Σταυριανή, όχι Μάνη.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ωραία, για πες ένα τραπέζι λοιπόν Σταυριανής.
1: Ένα τραπέζι Σταυριανής. Λοιπόν, θα σου πω τώρα πιάτα που κάναμε χθες. Ας πούμε, είχαμε το πάει ο μαέστρο ένα πάρα πολύ ωραίο αγγούρι, παραδοσιακή σπορά, τραγανό, γεμάτο ζωή, vibrant, φανταστικό. Το κόψαμε έτσι σε μακρόστενα, όμορφα sticks. Το μαριναράμε με ένα πάρα πολύ ωραίο παλαιωμένο ξύδι, με ματζουράνα από τον κήπο. Και έχουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο πιχτό ξύδι, επίσης με φράουλα και άγρια γλιστρίδα που μαζέψαμε. Και όλο αυτό έγινε μια πάρα πολύ ωραία δροσιστική, όξινη σαλάτα με έτσι υγιεινές πυρουνίτες, υγιεινές σπίθες όπως κίμινο, σπόρους από κίμινο και ένα φανταστικό ελαιόλαδο από απότιστες κορονέικες, ντόπιο φυσικά και αφρίνα που τη μαζεύουμε με το χέρι από το κάστρο. Είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραχανά, ξινό, από την Τρίπολη, από μια μικρή οικοτεχνία, την οποία την αγαπάμε και τη στηρίζουμε τα τελευταία χρόνια. Είναι η Καστούμιδες, η οικογένεια Καστούμι, την οποία τη μαγειρέψαμε με ένα πάρα πολύ ωραίο ζωμό που κάναμε από πεσκανδρίτσες, βραστόψαρα, ροφούς και κόκκινη γαρίδα. Βάλαμε και σύγκλινο μέσα και διάφορα άλλα έτσι κοντιμέντα όπως παστό περγαμόντο που μας τα έχουν φέρει από τη Σκάλα η φίλη μου η Ελένη Κυριακάκου και το έχουμε παστώσει και δίνει τόσο ωραία γεύση και εκπλήσει τόσο ευχάριστα το δανείσκο την ώρα που έρχεται στο στόμα και από πάνω βάλαμε ένα πολύ ωραίο κομμάτι πεσκανδρίτσα που το μαγείρεψα μέσα σε φρέσκο βούτυρο, σε λευκό κρασί και σε χυμό πορτοκαλιού από τα πορτοκάλια που παίρνουμε από τη Σκάλα.
0: Φτάνει.
1: Ναι.
0: Πίνασα, φτάνει. Με έπεισες. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν αυτό το κυριακάτικο. Έχει ανοίξει τώρα το μαγαζί?
1: Ανοίγουμε στις 6.30.
0: Στις 6.30.
1: Ξεκινάει το δείπνο 6.30.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Θα προσπαθήσω.
1: Θα
0: είναι μια πολύ ωραία βόλτα.
1: Έλα για τη Μάνη βασικά.
0: Για τη Μάνη θέλω, ναι.
1: Κοντά στο Βασιλικό θα ποτιστούμε και εμείς.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Σταυριανή. Να σου ευχηθώ να έχεις μια καλή έτσι, σεζόν αυτή την περίοδο.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μάρια. Να έχουμε όλοι.
0: Να είσαι γερή, δυνατή και πάντα έτσι τόσο γεμάτη μέσα σου από ασπασία.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Σταυριανή Ζερβακάκου, η οποία είναι μαγείρισα στο Σταυρί τη Μάνη. Ακούσατε, ένα άνθρωπο έτσι που τρομερά εμπνευσμένο. Πάμε σε διάλειμμα, επιστροφή παρέα.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Η σημερινή επίθεση του Ισραήλ κατά των νοτιών προαστίων της Βηρητού θέτει σε κίνδυνο την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Σε ανάρτησή του, ο Ιρανός διαπραγματευτής Γκαλιμπάφ επισημαίνει πως η επίθεση έδειξε ότι οι ΗΠΑ είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν. Όπως είχε αναφέρει νωρίτερα, το Ιρανικό Ειδησιογραφικό Πρακτορείο Φάρς, η Τεχεράνη εξετάζει ακόμα τις πολιτικές, νομικές και τεχνικές διαστάσεις των προτάσεων που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο. Την ίδια ώρα, στρατιωτικός αξιωματούχος του Ιράν προειδοποίησε ότι τα εγκλήματα των Ισραηλινών στα νότια προάστια της Βηρητού δεν θα μείνουν αναπάντητα. Σύμφωνα με το Ισραήλ, τα πλήγματα είχαν στόχο τη Χεζμπολάχ και η Αμερικανική διοίκηση είχε ενημερωθεί σχετικά. Ολοκληρώθηκε η απολογία του 51 ετών φαρμακοποιού για το κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ στο Χαλάνδρι. Σήμερα απολογούνται για την υπόθεση άλλα 8 άτομα. 25χρονος Τούρκος, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα το 2024 και φαίνεται πως δεν είχε απασχολήσει στις αρχές, ήταν ο άνδρας που έπεσε χθες νεκρός στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα δέχθηκε ταπειρά στο πρόσωπο. Στο σημείο οι αρχές εντόπισαν 5 κάλικες. Στις Φιλιππίνες, στους 61 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών που έπληξε την περιοχή την περασμένη εβδομάδα. Αγνοείται η τύχη άλλων 40 ανθρώπων, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.400. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
12: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Ο Θανάσης παίζει και την κιθάρα τώρα. Ποιος είπε, στο γράψει ο Χάρισον, έγραψε το τραγούδι αυτό των Beatles. Παρόλο που γράφανε οι άλλοι δύο, Τζον Λένον και ο Πολ Μακάρτνεϊ, ναι. Ωστόσο, αυτό το τραγούδι, ό,τι μαθαίνω από σένα το ChatGPT εδώ το Sky, Παναγία μου, είναι πολύ ψηλά στην ακροματικότητα. Τι λες, πρώτο στο Spotify. Αυτό το τραγούδι, ε. Here comes the sun. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θανάσης Καραγιάννης. Παραμορφωμένος, είπαμε, παραγωγός μου. Αυτός είναι. Κυριακή σήμερα, 14 Ιουνίου. Sky 100,3. Μαρία Δωροδή για το τελευταίο αυτό ημίωρο της Κυριακής. 2-10-48-00-170-174. Τηλεφωνείτε. Σας απαντάει η Αργιερό Γεμελιάρη. Ή στο skyradio.gr εκεί που λέει πες την άποψή σου. Στέλνετε αυτό που θέλετε και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αγαπητέ Νότι.
1: Εμτουρντί
0: όλα είναι, μάλιστα.
1: Εμτουρντί
0: είναι. Είχα καιρό να την ακούσω και χθες το σκέφτηκα, να ξέρετε, και λέω, πριν δεν παίρνω τη Βάσο, τη Σταθοπούλου, τη δασκάλα στα Σφακιά, στην Ανώπολη Σφακίων, να μιλήσουμε που τελείωσε τώρα η σχολική χρονιά και θα φεύγουν σιγά σιγά τα παιδάκια για τις διακοπές τους. Τι σιγά σιγά φύγανε. Και θα φύγουν και τα εκτάκια για να πάνε στο γυμνάσιο και γενικά να μας πει λίγο πώς πήγε η χρονιά σε αυτό το μικρό μεν σχολείο, Βάσο μου, με τα 14 παιδάκια συνολικά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Μαρία μου, καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ και εγώ που σε ακούω. Και έκανες και έναν ωραίο σύνδεσμο θαρό, Μάνη και Σφακιά, Σφακιά και Μάνη. Πήγες στο Άβατο, μπράβο, πολύ ωραία, συγχαρητήρια.
0: Εσύ θύμισε μου, από πού είσαι?
2: Εγώ είμαι από την Νότιο Δυτική Πελοπόννησο, νομός Μεσσηνίας, Πυργάκι το χωριό μου.
0: Από το Πυργάκι πώς βρέθηκες στην Ανώπολη Σφακίων?
2: Με το που τελείωσα λοιπόν ξανά από το δυτικό κομμάτι της Ελλάδας, τα Ιωάννινα, το Πανεπιστήμιο, βρέθηκα εδώ σαν αναπληρώτρια. Αγάπησα το σύζυγό μου εδώ πέρα, παντρεύτηκα, έχω και εγώ τα δικά μου τρία παιδάκια και είμαστε και στο σχολείο, στο Διθέσιο Δημοτικό της Ανώπολης, στα Σφακιά.
0: Και είναι 14 τα παιδιά φέτος?
2: Είμαστε 14 μαθητές. Αποχαιρετάμε τα τρία εκτάκια, όπως πολύ σωστά είπες, πάντα έχοντας και τα ίδια ένα αίσθημα προσμονής για το καινούριο που έρχεται, για τους νέους φίλους που θέλουν να κάνουν και το έλεγαν σχεδόν έτσι από τα μέσα της χρονιάς, να αναπτύξουν τις φιλίες τους, γιατί είναι μόνο τρία αυτά, ένα κοριτσάκι, δύο αγόρια, άρα θέλουν το καινούριο στοιχείο. Και βέβαια υποδεχόμαστε με το καλό άλλα τρία πρωτάκια, άρα ξαναμένουμε 14 στον αριθμό μαθητές.
0: Εσείς λοιπόν σε αυτό το σχολείο, θέλω να μου θυμίσεις αυτά που λέγαμε για την προηγούμενη φορά, γιατί έχετε καταφέρει αρκετά πράγματα και έχεις καταφέρει δηλαδή να στρέψεις την προσοχή πάνω στο σχολείο, ώστε να υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα ενδιαφερθούν, θα δώσουν χρήματα ώστε να γίνουν επισκευές στο σχολείο. Είχες κάνει και με ανταλλαγές, αν θυμάμαι καλά, είχε έρθει σχολείο από πού?
2: Είχαμε φιλοξενήσει πέρσι από το ΚΕΛΚΙΠ, από το Κέντρο Πολιτισμού, Κινέζικου Πολιτισμού με τον Ελλαδικό με τον Ελληνικό Πολιτισμό, με την κυρία Χλόι Μπάλα, καθηγήτρια αρχαίας φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου. Ωστόσο, είχαμε κάνει και από τη Γερμανία, είχαμε φιλοξενήσει παλαιότερα το 20 Μοντεσοριανό σχολείο με τον διευθυντή του, τον Πίτερ Αβε, και την δασκάλα που ήταν αναπληρώτρια σε κοντινό μας σχολείο στη χώρα Σφακίων φέτος, την Ευαγγελία τη Μιλωνάκη, η οποία μας έκανε ξανά την τιμή φέτος, και φιλοξενήσαμε επίσης το ίδιο σχολείο, το Μοντεσοριανό, με άλλους μαθητές με θέμα τον κύκλο του νερού. Και μία μέρα είχαν έρθει και στο δικό μας σχολείο. Τις υπόλοιπες τις πέρασαν στα Σφακιά, στη χώρα Σφακίων.
0: Έτσι
2: υπάρχει αυτή η ανταλλαγή και η συνεργασία, ειδικά με το μονοθέσιο της χώρας Σφακίων, ακριβώς γιατί εκεί είναι λιγότερο, ήταν 6 τα παιδάκια και μία η δασκάλα, με κάποιες ειδικότητες βέβαια εκπαιδευτικών. Επομένως αυτή η συνεργασία έτσι πρόδιδε πάντα χαρά. Όπως επίσης να πούμε ότι αυτή η δασκάλα, η Ευαγγελία Μιλωνάκη, πρόσφερε και δωρεάν μαθήματα μουσικής στους δικούς μας μαθητές, μιας και έχουμε το πιάνο στο σχολείο μας, ενός Βέλγου μουσικού, ο οποίος πέθανε και όντας σε εισαγωγικά μόνιμος κάτοικος της Ανώπολης, θέλησε μέσω της συντρόφου του να μας αφήσει αυτό το δώρο, μήπως και κάποιο παιδάκι αφυπνιστεί, η οποία βέβαια κάθε χρόνο έρχεται 2 με 3 φορές, επισκέπτεται εδώ την Ανώπολη, μένει και έχει ζητήσει έτσι ως φόρο τιμής να παίζει πιάνο στη μνήμη του συντρόφου της, όπου έχει αναλάβει και την κάθε φορά την, πώς να το πούμε, το πιάνο, το χόρδισμα του πιάνου. Έρχεται ένας άνθρωπος από το
0: Ρέθινο.
2: Τη συντήρηση του πιάνου, σωστά, και μας το έχει αναλάβει αυτή με δικά της έξοδα.
0: Πολύ ωραία πράγματα. Τελικά αποδεικνύεται σε αυτή τη ζωή, Βάσο μου, ότι δεν χρειάζεται πολλές φορές να έχεις τα μέσα όλου του κόσμου, γιατί
2: όχι,
0: καμιά φορά ξέρεις τα πλούτη σε ένα μεγάλο
2: σωστά,
0: σχολείο, τα πάντα
2: σωστά.
0: Όλα. Πρέπει να υπάρχει λίγο διάθεση, ένας άνθρωπος που να ενδιαφέρεται, να τώρα εσύ, ας πούμε, πήγες, λίγο ενεργοποίησες πραγματάκια.
2: Mm-hmm.
0: Πριν πάμε να μου πεις για αυτό το Bauhaus, αν το λέω σωστά, να μου
2: σωστά,
0: το εξηγήσεις, θέλω
2: σωστά
0: να μου πεις πριν,
2: mm-hmm,
0: πόσο εύκολη είναι η μετάβαση, γιατί προσπαθώ και εγώ να θυμηθώ, ρε παιδί μου, την αγωνία μου.
2: Ως μαθήτρια
0: της έκτης. Και θα πει πάλι ο Βαγγέλης εδώ που έχει στείλει πριν μήνυμα, γιατί αυτοαναφορικότητα να ξέρεις. Αλλά αν δεν θυμηθούμε λίγο για τα δικά μας, αγαπημένη Βάσο.
2: Έτσι είναι.
0: Πρέπει λίγο, ναι. Είναι, έχεις την προσμονή στην αγωνία του καινούριου, γιατί είναι αλλαγή μεγάλη από το δημοτικό στο γυμνάσιο.
2: Βέβαια, είναι ένα άλλο σκαλί από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έρχεται ο τίτλος σπουδών που λέει το απολυτήριο του δημοτικού και πρέπει τώρα να πας στη δευτεροβάθμια. Το θετικό στη δική μας υπόθεση είναι ότι τα παιδάκια εδώ του Δήμου Σφακίων, με το να βρίσκονται τα απογεύματα στις εξωσχολικές δραστηριότητες, στις πολεμικές τέχνες, στον παραδοσιακό χορό, έχουν έτσι αυτή τη δυνατότητα να γνωρίσουν από μικρότερες ηλικίες, από πολλά χρόνια, το ένα παιδάκι το άλλο ή μια οικογένεια την άλλη. Άρα αυτό τους δημιουργεί ξανά το αίσθημα της οικειότητας, ότι δεν είναι το εντελώς άγνωστο. Ωστόσο, επειδή αλλάζουν το σχολικό κτίριο, αλλάζουν τον τρόπο, θα πρέπει κάθε μέρα να χρησιμοποιούν σχολικό λεωφορείο, ώστε από την Ανώπολη να κατεβαίνουν στη χώρα Σφακίων, στο παραθαλάσσιο χωριό, στο κέντρο του Δήμου. Όλο αυτό είναι καινούριο για αυτά. Επίσης, αισθάνονται, που είναι και η πραγματικότητα, ότι μεγαλώνουν, ότι αναλαμβάνουν ένα άλλο μερίδιο ευθύνης του ίδιου τους, του εαυτού τους, το πώς θα διαχειριστούν νέα παιδιά, πειράγματα πιθανόν, γιατί είναι και αυτά στο παιχνίδι που μαθαίνουμε, που καλούμαστε και από το σχολείο και επίσημα και μέσω των εγκυκλίων να διαχειριστούμε για τα συναισθήματά μας, για τις σωστές, τις ορθές αποδεκτές συμπεριφορές ο ένας με τον άλλον, και όλα αυτά στροβιλίζονται στο μυαλουδάκι τους. Ωστόσο, είναι αυτό το θετικό της υπόθεσης εδώ, ότι η πρώτερη γνωριμία τα βοηθά να μην έχουν έτσι το πιο μεγάλο άγχος του διαφορετικού.
0: Επιστρέφουν καμιά φορά και στο δημοτικό, ρίχνουν κλεφτές ματιές.
2: Αυτό είναι το πολύ ευχάριστο, το πολύ χαρούμενο που συμβαίνει, ειδικά στην αρχή το Σεπτέμβριο, μέχρι να οριστικοποιηθεί το ορολόγιο πρόγραμμα, αλλά και προς το τελείωμα που δίνουν τις εξετάσεις τους και είναι πιο χαλαρά τα ίδια τα παιδάκια, όταν εμείς έχουμε διάλειμμα στο δημοτικό και καταφθάνει το σχολικό, το δικό τους στο λεωφορείο, πάντα έρχονται, θέλουν να μπουν λίγο στη σχολική αυλή, να μας μιλήσουν από τα κάγκια, να τα ρωτήσουμε πώς πήγατε, τι κάνατε, να παρακολουθήσουν ίσως τις πρόβες που κάνουμε για τις τελικές γιορτούλες. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, γιατί λες, να ορίστε, έρχονται οι μαθητές, τα παιδιά σου. Και το άλλο, το επίσης πολύ ευχάριστο, είναι όταν θα τους πούμε ότι ξέρεις κάτι, αποκτήσαμε και αυτό ή πήγαμε εκείνη την εκδρομούλα, θα έρθουν έτσι με ένα γλυκό παράπονο, με ένα γλυκό πείραγμα. Α, εμάς δεν μας τα κάνατε τότε αυτά, θα ήθελα να είμαι τώρα στο δημοτικό. Και αυτό είναι έτσι πολύ χαρούμενο και ευχάριστο. Λες, κοίταξε να δεις. Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Mm-hmm.
0: Είναι, αν μπορούσαμε να το συνειδητοποιήσουμε, ρε Σιβάσο, πόσο ωραία είναι αυτά τα χρόνια, πόσο ανέμελα.
2: Πολύ, Μαρία, πάρα πολύ. Και ο καθένας όταν το σκέφτεται, πραγματικά νομίζω, ειδικά αν υπάρχει μια περίοδος πίεσης ψυχικής για κάποιον άνθρωπο, πάντα αναπολύει τα παιδικά χρόνια και λέει πραγματικά, όσο κι αν είσαι, για κάποιους να ήταν κάπως πιο δύσκολα, πιο απαιτητικά, λες πραγματικά αυτή η προστασία ότι είσαι παιδί και δεν έχεις να αναλάβεις όλα αυτά των μεγαλύτερων, πραγματικά είναι το πιο ασφαλές σημείο, νομίζω.
0: Ναι.

0: να τα καταφέρω τώρα, μακάρι να δώσω το καινούριο, μακάρι οι νέοι μαθητές να με δούνε και με ένα άλλο μάτι, να προσπαθήσω κι εγώ να γίνω καλύτερος για αυτούς, γιατί πρέπει κι εγώ να αλλάξω, να γίνω πιο νέος στα μάτια τους, με νέες μεθόδους, με κάθε τι πιο καινούριο, με νέα σχέδια διδασκαλίας. Επίσης, το θετικό που παρατηρώ στα χρόνια της εκπαίδευσης πλέον είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανοιχτότητα, υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες. Αυτό που είπες τώρα, δηλαδή σίγουρα υπάρχουν μελανά σημεία, δυσκολίες, δεν το συζητάμε και δεν είναι ότι κάποιος τα παραβλέπει. Ίσα-ίσα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε για να δούμε το θετικό της υπόθεσης. Αλλά αν εστιάσουμε ότι πάμε να προσπαθήσουμε, ας υπερκεράσουμε λίγο κάποιες δυσκολίες, αυτό έρχεται και σε συναντά και σου δίνει μια νέα όθηση στο να καταφέρεις πράγματα. Και μετά πάντα, εκτός έτσι από την ικανοποίηση, αλλά και κάποια κίνητρα που πρέπει να βρει και ο εκπαιδευτικός για να κάνει ακόμα καλύτερα και τη δική του επαγγελματική ζωή, αλλά και τη ζωή των μαθητών που έχει κάθε μέρα στην τάξη του, το λαμβάνουν και οι ίδιοι μαθητές. Έχουν να κερδίσουν και μαθησιακά και γνωστικά, αλλά και στην ψυχή τους, στα συναισθήματά τους, στον κόσμο τους.
1: Λοιπόν, στο τελευταίο δεκαλεπτάκι που έχουμε, στο λέω αυτό για να το έχεις και εσύ στα υπόψη και
0: βεβαίως
1: σε διακόψω και με θεωρήσεις
0: αγενή. Καθόλου, Μαρία.
1: Θέλω να πω το εξής, ότι ακούγοντας σε Βάσο Σταθοπούλου, δασκάλα στο σχολείο της Ανώπολης στα Σφακιά, ένα σχολείο με 14 παιδιά, είμαι πολύ αισιόδοξη ότι υπάρχουν, παρά τις δυσκολίες, δάσκαλοι και σε όλα τα επαγγέλματα που αγαπάνε πολύ το επαγγέλμα τους, που το κάνουν. Το καταλαβαίνει κάποιος από τη φωνή σου, Βάσο.
0: Να είστε καλά, Μαρία.
1: Ότι ασχολείσαι, ότι αγαπάς τα παιδιά.
0: Ναι,
1: παρόλο που μιλάμε για μια άλλη εποχή που είναι ψηφιακή, που δύσκολα θα τραβήξεις την προσοχή, φαντάζομαι ακόμα και εκεί. Παντού. Με ένα κινητό στο χέρι, έτσι είναι μια.
0: Υπάρχει αυτή η πραγματικότητα, ναι. Υπάρχει. Απλά όσο μικρότερες είναι ίσως οι κοινότητες και πόσο μάλλον εδώ έτσι σε μια φύση, σε ένα περιβάλλον με πλούσια φύση αλλά και λιγότερους κατοίκους, είναι και πιο εύκολο το να βγουν έξω ή πολλά ασχολούνται με τα επαγγέλματα των γονιών.
1: Βοηθάνε στα αγροτικά. Ναι.
0: Μπράβο, βοηθάνε και στα αγροτικά αλλά και στα θαλάσσια επαγγέλματα. Επομένως αυτά τους μειώνει το χρόνο στις οθόνες και υποφελούν ούτε και τα ίδια με την κοινωνική συναναστροφή τους, την επικοινωνία, τις ξένες γλώσσες που είναι και αυτό κάτι το απαραίτητο σήμερα. Ναι.
1: Παρεμβατικότητα των γονιών υπάρχει εκεί στην περιοχή, γιατί και αυτό υπάρχει, είναι ένα φαινόμενο τελευταία, Βάσο.
0: Ναι,
1: δηλαδή για όλα αυτά ή ο δάσκαλος, για όλα αυτά.
0: Ναι,
1: μην ακουμπήσεις το παιδί, μην κάνεις.
0: Βέβαια, κοίταξε να δεις, Μαρία μου, δόξα τω Θεώ ως την ώρα εδώ στα Σφακιά, όπως ακούω και από άλλους συναδέλφους, από άλλα δημοτικά του Δήμου μας, αλλά και από το γυμνάσιο και το λύκειο της χώρας, οι γονείς, όπως το ομολογούν και άλλοι συνάδελφοι, σέβονται ακόμα τον δάσκαλο. Θα έρθουν να του προσφέρουν κάτι, να τον κεράσουν όταν θα τον δούνε, θα μιλήσουν όμορφα, θα ζητήσουν αυτό που επιθυμούν. Δεν μπορώ να πω, είναι σε πολύ καλό επίπεδο.
1: Δάσκαλος, γιατρός και ιερέας.
0: Δάσκαλος, ναι, σαν τα παλιότερα χρόνια βέβαια. Και αυτό βέβαια βοηθάει να ξέρει ο ένας τα όρια στη δουλειά του άλλου. Βοηθάει πάρα πολύ. Ναι,
1: δεν μιλάμε τώρα για ένα δάσκαλο που ξέρεις μπορεί να ξεπεράσει τα όρια, να σηκώσει χέρι και όλα αυτά.
0: Όχι,
1: αλλά
0: όχι αυτό.
1: Επειδή ξέρω και ακούω και από συναδέλφους, ότι έχουμε φτάσει στο άλλο επίπεδο, ότι μην ξανατολμήσεις να πεις κάτι στο παιδί, αλλά και
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό το ακούμε όλοι. Βέβαια, το ακούμε παντού. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Απλά σε εμάς, να φανταστείς, για παράδειγμα, επειδή και μέσα από το Υπουργείο Παιδείας καλούμαστε να κάνουμε δράσεις για τον ενεργό πολίτη, την ενεργό πολιτιότητα, εργαστήρια δεξιοτήτων. Εμείς, για παράδειγμα, λοιπόν, έχουμε αυτή την ευκαιρία και ανοιγόμαστε εδώ στην τοπική κοινωνία. Θα καθαρίσουμε την γειτονική μας εκκλησία, θα βγούμε έξω στην κοινότητα, θα βάψουμε τα παγκάκια μας, θα καθαρίσουμε το σχολείο μας, τη σχολική μας αυλή, να καταλάβουν οι ίδιοι μαθητές ότι εκεί που ζούμε το φροντίζουμε και δεν έχουμε εκλάβει κάποιο παράπονο γονέων. Ίσα-ίσα επιβραβεύουν αυτή την προσπάθεια και του σχολείου αλλά και για τα παιδιά τους, γιατί αυτό συντελεί στην εργατικότητα των ίδιων των παιδιών.
1: Πάσο,
0: και
1: πες μου λίγο μία φράση μαθητή σου ή μαθήτριά σου που δεν θα την ξεχάσεις ποτέ.
0: Φράση Μαρία μου αγαπημένη, άκου να σου πω, δεν μου έρχεται ακριβώς τώρα, αν και μου αρέσει πολλές φορές που μου θυμίζουν πράγματα που εγώ τα έχω ξεχάσει. Και λέει, κυρία, θυμάσαι που μας το είπες αυτό? Και λέω, ναι, έχουν δίκιο. Είδες τελικά, έτσι εκ παραδρομής και στην καθημερινή ταχύτητα στο να κάνουμε όλες τις πράξεις, μεγάλη ξεχνάμε. Αλλά τα παιδιά έρχονται και σου τα λένε αυτά. Και εκεί

0: ενδιαφέρεσαι ή όταν είναι ειλικρινοί, όταν δεν θα έχουν κάνει κάποια άσκηση και θα έρθουν με το θάρρος της γνώμης τους και θα. Και επειδή τους λέμε να είσαστε ειλικρινοί, να πείτε γιατί δεν προλάβατε κτλ. Και έρχονται και το λένε με ειλικρίνεια. Δεν πρόλαβα αυτό, αλλά θα το φέρω την επόμενη μέρα. Εκεί χαίρεσαι πάρα πολύ. Αλλά κάτι που μου έχει μείνει πάρα πολύ στο μυαλό μου είναι περίπου πριν. 5-6 χρόνια, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα λουλούδια, ήταν έτσι μια ομάδα μαθητών, ξανά η πέμπτη και η έκτη, και σε ένα διάλειμμα είχαν πάρει πάρα πολλά ροδοπέταλα που έχουμε ροζ τριανταφυλιές και είχαν φτιάξει έναν ρόδινο δρόμο μέχρι την έδρα τη δικιά μου. Αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω καθόλου.
1: Για να περάσεις εσύ.
0: Ναι. Ναι, και καλά τώρα, ναι, για να πατήσω εγώ να περάσουμε μαζί. Λοιπόν, αλλά είναι μια έτσι εικόνα πολύ, πολύ δυνατή.
1: Πολύ ευαίσθητο, ρε Σιβάσο, είναι αυτό. Πολύ ωραίο. Μπράβο.
0: Πολύ γλυκό, ναι.
1: Πολύ γλυκό. Mm-hmm. Για πες μου και αυτό το Bauhaus που μου λέγες, τι είναι.
0: Ναι, και τώρα φέτος, επειδή προσπαθούμε, όπως είπες, Μαρία μου, παρά το γεγονός ότι είμαστε δυσπρόσιτο απομακρυσμένο σχολείο, είμαστε, μπορούμε να πούμε, στην άκρη της Ελλάδας, από κάτω είναι, αγναντεύουμε τη Γάβδο, προσπαθούμε να συμμετέχουμε κι εμείς με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και όλα αυτά. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία φέτος με την ελληνογερμανική αγωγή, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το καινούριο ευρωπαϊκό.
1: Μαρία,
0: ναι, πολλά. Σωστά είναι, ναι, αυτό.
2: Να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις
0: τις γνώσεις. Μια χαρά, μια χαρά.
1: Και όλοι να έχω καλεσμένα.
0: Πρέπει να τις υποδεχτείς.
1: Ευχαριστώ.
3: Πολλά,
1: τι κάνετε,
3: πολλά,
1: ευχαριστώ πολύ.
3: Πολλά.
1: Δεν το περίμενα αυτό, Βάσο. Έχω καλεσμένη. Είναι μια δασκάλα.
0: Να υποδεχτείς όπως πρέπει. Μαρία μου, χρόνια σου πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους μου.
0: Πολύχρονη.
1: Ευχαριστώ πολύ και σένα και τους συναδέλφους μου. Δεν το περίμενα, καλέ.
0: Το καλύτερο.
4: Δεν δάκρυσες όμως.
5: Αν το περίμενες,
1: δεν δακρύζουν οι δίδυμοι, Βάσο μου. Δεν δακρύζουν. Ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν πειράζει. Ιανός. Μπράβο, ρε Μαρία, διπλό. Έχεις λοιπόν.
1: Ναι, ναι. Θα σας βρω σε λίγο, ναι, να κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Βάσο μου.
0: Έχεις λοιπόν και τα χρόνια πολλά εδώ. Καλή, από τον νότο, Μαρία.
1: Ευχαριστώ πολύ,
0: Βάσο. Από τον νότιο κριτικό πέλαγος. Να είστε πολύ χρονή.
1: Ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη τώρα αυτή των συναδέλφων. Δεν το περίμενα. Βλέπω ξαφνικά να μπαίνουν και λέω τι έγινε τώρα.
0: Σε όλα τα επαγγέλματα, όταν υπάρχει αυτή η γλυκύτητα τελικά, αυτό είναι που μένει.
1: Ευχαριστώ, Χρυσό. Ευχαριστώ. Και τι ωραία που είναι και η τούρτα. Λοιπόν, για πες για να κλείσουμε την κουβέντα μας.
0: Λοιπόν, είναι λοιπόν το New European Bauhaus, το οποίο είναι ένα καλλιτεχνικό ρεύμα, το οποίο προσπαθούν να το συνδυάσουν με την πράσινη οικονομία, το οποίο γεννήθηκε περίπου το 1919 στη Γερμανία. Έχει ως βασική του αρχή να συνδυαστεί η τέχνη με την τεχνολογία. Απλές, σταθερές γεωμετρικές γραμμές, χρώματα κόκκινο, κίτρινο, μπλε ή άσπρο και μαύρο, και η λειτουργικότητα, η άμεση χρήση, συνδυάζοντας βέβαια και τη δημιουργική ανακύκλωση πλέον. Όλο αυτό λοιπόν συνδυάζεται σε χώρες όπως η Ισπανία, η Σλοβακία, η Νότια Γαλλία, η Ιταλία και στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα και εγώ προσπαθώ μέσα από το σχολείο, φαντάζομαι και άλλα σχολεία στην Ελλάδα, να προσπαθήσεις όμορα περιβάλλοντας το σχολείο σου, να τα αναβαθμίσεις τόσο αισθητικά, αλλά αν μπορείς και να τα αναπαλαιώσεις, με στόχο να μην εγκρεμιστούν, για παράδειγμα να μην κατεδαφιστούν, αλλά να συνεχίσουν να προσφέρουν κάτι στην κοινωνία. Εμείς λοιπόν με τους γονείς μας εδώ, όπως έκανες πριν και το σύνδεσμο, συνένεσαν, ήρθαν, βοήθησαν και με το Δήμο Σφακίων σε συνεννόηση. Καθαρίσαμε το παλιό κοινοτικό χώρο του χωριού. Βρήκαμε και ένα υπέροχο μεγάφωνο, το οποίο ένας άνθρωπος από εδώ μας είπε ότι ήταν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μας εξήγησε την ιστορία του που το συνέδεαν και άκουγαν σε όλο το χωριό κάποιες ειδήσεις. Και θα θέλουμε τώρα να προσπαθήσουμε, εφόσον έρθουμε σε συνεννόηση με κάποιον αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό, έχουμε κάνει κάποια τέτοια βήματα, ώστε να δούμε αν μπορέσει να ενισχυθεί κτηριακά αυτό το παλιό κτίριο, το καταπονημένο, και μια ιδέα, είπαν κάποιοι γονείς, να γίνουν κάποια άλλα δωμάτια για τους δασκάλους, τους καθηγητές, να προσφέρουμε στην κοινωνία, εφόσον αυτοί δίνουν την εκπαίδευση στα παιδιά.
1: Πολύ ωραία. Να υπάρχει και το κίνητρο για να μείνει και ένας δάσκαλος και να έρχεται και εκεί.
0: Σωστά.
1: Στην περιοχή. Λοιπόν,
0: σωστά.
1: Να σε ευχαριστήσω
0: πάρα πολύ. Βαρία μου, χρόνια σου πολλά.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Ξεκινήσαμε τη χρονιά, τελειώνουμε πάλι με σένα. Να είσαι καλά και πάντα έτσι με δύναμη και ωραίες ειδήσεις. Σε ευχαριστούμε
1: καλά.
0: Πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ
0: πάρα
1: πολύ, Βάσο μου. Να ξεκουραστείς τώρα το καλοκαίρι και καλή επιστροφή.
0: Βέβαια.
1: Και πάλι στα Θρανία.
0: Μακάρι. Για όλους τους δασκάλους και τους μαθητές. Ευχαριστούμε. Γεια σου Μαρία.
1: Γεια σου, γεια σου. Η Βάσο Σταθοπούλου, δασκάλα στην Ανώπολη Σφακίων. Πραγματικά δηλαδή αυτό βρήκες τώρα να προκαλώ με το γλυκό γι' αυτό. Πολύ ωραία έκπληξη και ωραίο γλυκό φαίνεται. Να αρχίσει να δοκιμάσει λοιπόν. Ευχαριστώ και εσάς για την παρέα, για την ακρόαση. Θα είμαστε εδώ το επόμενο Σαββατοκύριακο κανονικά στις 4 μας, το Σάββατο στις 3. Μια εβδομάδα θα μεσολαβήσει. Μην ανησυχείς Βαγγέλη μου, εδώ θα είμαι πάλι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
0: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Αχελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Σε κίνδυνο τίθεται η υπογραφή σήμερα μνημονίου κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως είχαν προαναγγείλει Τραμπ και Πακιστάν, μετά τη σημερινή επίθεση του Ισραήλ κατά των νοτίων προαστίων της Βηρυτού. Σε ανάρτησή του, ο Ιρανός διαπραγματευτής Γκαλιμπάφ επισημαίνει πως η επίθεση έδειξε ότι οι ΗΠΑ είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν. Ο Γκαλιμπάφ πρόσθεσε ότι η συνέχιση της τρέχουσας πορείας θα είναι αδύνατη αν δεν μπορούν να τηρηθούν οι δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί. Όπως είχε αναφέρει νωρίτερα, το Ιρανικό ειδησιογραφικό πρακτορείο Φάρς, η Τεχεράνη εξετάζει ακόμα τις πολιτικές, νομικές και τεχνικές διαστάσεις των προτάσεων που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συμφωνίας. Μήνυμα ότι η σημερινή επίθεση του Ισραήλ κατά των νοτίων προαστίων της Βηρυτού δεν θα μείνει αναπάντητη, έστειλε ο υπαρχηγός της ανώτερης κοινής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα. Από την Ισραηλινή επιδρομή, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και 4 τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Άξιους, λίγο πριν το πλήγμα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ενημέρωσαν σχετικά την κεντρική στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ. Σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ΑΔΕ με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς όσο ισχυρός και αν είναι, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός, όσο και αν προσπαθούν να κρυφτούν, θα αναγκαστούν σύντομα να απολογηθούν για ακόμα ένα σκάνδαλο διαφθοράς, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Αν υπήρχε πολιτικό βάρο, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε αποβληθεί εδώ και χρόνια για τις αθέμητες πρακτικές και τις παραβιάσεις σε όλα τα επίπεδα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην ταυτοποίηση 5 επιπλέον ατόμων προχώρησαν οι αρχές, τα οποία μεταξύ άλλων επιτέθηκαν σε βάρος αστυνομικών κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα που διεξήχθη το Φεβρουάριο σε γήπεδο της Αττικής. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση είχαν συλληφθεί αρχικά 3 άτομα, τα οποία μεταξύ άλλων είχαν προχωρήσει σε μαζική ρήψη αντικειμένων σε βάρος αστυνομικών. Η ταυτοποίηση των 5 ατόμων πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση και ενδελεχή ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού. 25χρονος Τούρκος, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα το 2024 και φαίνεται πως δεν είχε απασχολήσει τις αρχές, ήταν ο άνδρας που έπεσε χθες νεκρός στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα είχε προσαχθεί 2 φορές τυχαία στο παρελθόν σε Βόλο και Αθήνα. Στο περιστατικό της δολοφονίας δεν φαίνεται να εμπλέκεται τρίτο άτομο. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι το θύμα να σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και ο θάνατός του να αποτελεί ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Στη ρωσική πόλη Οριόλ, νότια της Μόσχας, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 9 τραυματίστηκαν μετά από μια επίθεση ουκρανικών ντρόουν σε μια πολυκατοικία διαμερισμάτων. Νωρίτερα σήμερα, σε ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε πως η χώρα του έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη διάρκεια της νύχτας στη ρωσική περιφέρεια Γιάροσλαβ και το εργοστάσιο χημικών Αζότ στην περιφέρεια Τούλα. Στις Φιλιππίνες, τους 61 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών που έπληξε την περιοχή την περασμένη εβδομάδα. Αγνοείται η τύχη άλλων 40 ανθρώπων, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.400. Στην Ελβετία, οι ψηφοφόροι απέρριψαν την πρόταση για την επιβολή ανώτατου ορίου 10 εκατομμυρίων κατοίκων στον πληθυσμό της χώρας, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που διεξήχθη σήμερα. Αν και η καταμέτρηση των ψήφων δεν έχει ολοκληρωθεί, η τάση δείχνει ότι το όχι συγκεντρώνει το 55% έναντι 45% του ναι. Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης, στο οποίο νοσηλευόταν, πήρε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο οποίος είχε υποστεί εγκεφαλικό ανέβρισμα. Υπενθυμίζεται ότι ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου στις 15 Απριλίου και όπως διαπιστώθηκε υπέστη ανέβρισμα. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στις 8 η Γερμανία αντιμετωπίζει το Κουρασάο, στις 11 η Ολλανδία κοντράρεται με την Ιαπωνία, στις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας θα παίξουν ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ, και στις 5 το πρωί Σουηδία, Τινησία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Αραίες νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νότι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός, με αραίες νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα υπηρωτικά. Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
3: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα εδώ στο Sky 100,3. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχω ακούσει να μου αποδίδεται ο χαρακτηρισμός του εγωιστή. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ντύσει τη λέξη εγωισμός με μια αρνητική χρειά. Σκέφτομαι ότι αυτό έχει συμβεί γιατί μεγαλώνοντας ακούμε από παντού, το σχολείο, την εκκλησία, τους γονείς μας, ότι θα πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε και τους άλλους και δευτερευέντως τον εαυτό μας. Προφανώς και αυτό προάγει τις κοινωνικές μας σχέσεις και είναι σωστό. Όμως η άποψη ότι στις σχέσεις πρώτα πρέπει να μπαίνουν οι άλλοι και μετά εμείς, μας οδηγεί αργά και σταδιακά, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, στο να μικραίνουμε εμείς και να χωρέσουν πάντα οι άλλοι. Κάθε φορά λοιπόν που μου λένε ότι είμαι εγωιστής, αναζητώ τα κίνητρα που υπάρχουν πίσω από αυτόν που το λέει. Γιατί υπήρξαν ορισμένες φορές στη ζωή μου που κάθισα όντως και σκέφτηκα αν οι άνθρωποι που μου το λένε έχουν δίκιο ή είναι απλώς μια απαραίτητη διαδικασία για την αυτοβελτίωσή μου. Όμως φοβάμαι ότι σε αρκετές περιπτώσεις, όπως έχω διαπιστώσει με τα χρόνια, στο χαρακτηρισμό είσαι αυτούλης, είσαι εγωιστής ή σκέφτεσαι μόνο την πάρτη σου, όχι μόνο υπάρχει υπερβολή, αλλά και μια λανθασμένη αντίληψη από πολλούς ανθρώπους για το τι σημαίνει πραγματικά εγωισμός. Γιατί άλλο είναι να φροντίζω και να αγαπώ τον εαυτό μου, να θέλω να εξελιχθώ στη ζωή μου και να κάνω βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, και άλλο να πιστεύω ότι εγώ είμαι κι άλλος δεν είναι, και ότι θα πρέπει να μου χαρίζονται οι νίκες στη ζωή μου, ας πούμε. Ο δρόμος από τον υγιή εγωισμό που περιέχει τη φροντίδα για την ψυχή και το σώμα, την πίστη και την αγάπη στον εαυτό, στον αρρωστημένο εγωισμό, είναι μακρύς. Ένας άνθρωπος που εμφανίζει ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά θεωρεί ότι είναι όλος ο κόσμος, μάλλον περιστρέφεται γύρω από αυτόν και θεωρεί ότι είναι ο εκλεκτός και ότι θα πρέπει όλοι να στέκονται σούζα, να το πω πολύ απλά, μπροστά του. Είναι μια στάση ζωής όμως που φαίνεται να κερδίζει μεγαλύτερο έδαφος όσο προχωρούν τα χρόνια και είναι ένας άνθρωπος, ο ναρκισσιστής, που παρενοχλεί, τολμώ να πω, και παραβιάζει τις ζωές των άλλων. Είναι δηλαδή ένας τοξικός εγωιστής. Όπως οι μεγάλες δόσεις εγωισμού μπορεί να γίνουν επικίνδυνες σε κάθε είδους σχέση, έτσι και οι μικρές δόσεις του, αυτό που συνηθίζουμε να ονομάζουμε υγιή ανταγωνισμό ή εγωισμό, μπορεί τελικά να λειτουργήσει ευεργετικά στη ζωή μας και στον τρόπο που συνδεόμαστε με τους άλλους γύρω μας. Ο υγιής εγωισμός σε καμία περίπτωση δεν μεταφράζεται ως αδιαφορία για τους άλλους, αλλά σίγουρα έχει να κάνει με το πόσο φροντιστικός είμαι εγώ πρώτα με τον εαυτό μου και μετά με τους άλλους. Πόσο εύκολα μπορώ να πω όχι, να φροντίσω τον εαυτό μου και να κάνω πράγματα για αυτόν χωρίς να αισθανθώ ενοχές. Όμως αυτό που διαχωρίζει τον υγιή εγωισμό από τον τοξικό είναι το γεγονός ότι στον υγιή εξακολουθούν να μετράνε και οι άλλοι γύρω μου. Τους σέβομαι και ενδιαφέρομαι για αυτούς. Δυστυχώς ο τοξικός εγωισμός σβήνει σαν σφουγγάρι, θα έλεγα, με το χρόνο τον αξιακό μου κώδικα, με αποτέλεσμα να φθάνω ενδεχομένως και χωρίς να το καταλάβω πολλές φορές, πατώντας επιπτωμάτων για να κερδίσω, για να κάνω πράγματα περισσότερα, για το εγώ μου. Η λέξη εγωιστής χρησιμοποιείται με μεγάλη ευκολία από πολλούς ανθρώπους για να βγουν συχνά από τη δύσκολη θέση, να επικοινωνήσουν ουσιαστικά με αυτόν που έχουν απέναντί τους και να τον κατανοήσουν. Η κρίση μας ότι κάποιος είναι εγωιστής, φοβάμαι ότι τις περισσότερες φορές είναι υποκειμενική και έχει να κάνει με τον κακώς νοούμενο δικό μας εγωισμό, τον οποίο ουσιαστικά προβάλλουμε ή καθρεφτίζουμε στους άλλους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο εγωισμός, στην αρνητική του μορφή, δεν μας βοηθά να κάνουμε βαθιές και ουσιαστικές σχέσεις. Είτε αυτές είναι ερωτικές, είτε επαγγελματικές, είτε φιλικές, είτε και οικογενειακές σχέσεις. Το πρόβλημα στις μέρες μας είναι ότι συνήθως ανάμεσά μας βλέπουμε περισσότερους ανθρώπους με τοξικό εγωισμό και λιγότερους με υγιή. Όσον αφορά τον πρώτο, είτε έχουμε γίνει φορείς του είτε τον έχουμε βιώσει, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτός που τον εκφράζει έχει σίγουρα πολλά δικά του άλυτα θέματα. Σε πρώτη ανάγνωση θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ένας άνθρωπος είναι εγωιστής με την κακή έννοια, έχει δηλαδή αιμονή με τον εαυτό του γιατί απλά είναι ανασφαλής. Ζει μονίμως με τον φόβο της αποτυχίας, δεν μπορεί να μπει στα παπούτσια του άλλου ή εξαιτίας κάποιων παλιών τραυμάτων ενδεχομένως. Αναπτύσσει αμυντικό μηχανισμό για να μην συνδεθεί με τους ανθρώπους. Έτσι αισθάνεται ασφαλής το εγώ του. Πολύ συχνά οι άνθρωποι με υπέρμετρο εγωισμό κρύβουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και προσπαθούν με τη συμπεριφορά τους να δείξουν στους άλλους ότι αξίζουν. Υπερπροβάλλοντας το εγώ τους, ουσιαστικά τι κάνουν, προσπαθούν να κρύψουν τις αδυναμίες τους και να αντιμετωπίσουν κάποιο παλιό τραύμα. Όμως, αυτός που βρίσκεται απέναντι τι εισπράττει, έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να συνδεθεί συναισθηματικά. Τολμώ να πω τη λέξη ανέστητο, ματαιόδοξο ή και νάρκισο σε ορισμένες περιπτώσεις. Συχνά οι άνθρωποι, με υπερεγώ, αισθάνονται ότι απειλούνται και ότι θα πρέπει να διατηρήσουν τη θέση στη δουλειά, στην οικογένεια ή στη σχέση. Και για τις δύο αυτές μορφές του εγωισμού θα μιλήσω με την ψυχολόγο Σοφία Αντίπα. Καλησπέρα, κυρία Αντίπα.
4: Καλησπέρα, κύριε Κεφαλογιάννη.
3: Δεν ξέρετε από πού να αρχίσετε.
4: Από πού να ξεκινήσω, δεν ξέρω. Τα καλύψατε πολύ. Καταρχήν, να σας πω το πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι που αναφέρετε στον εαυτό σας και μπράβο, γιατί σημαίνει ότι έχετε συναισθηματική νοημοσύνη αναπτύξει. Είναι αυτός ο εσωτερικός διάλογος που είπατε ότι κάνετε, ότι κάποιος θα σας πει ότι είναι εγωιστική η συμπεριφορά σου και αναρωτιέστε αν υπάρχει κάποια αλήθεια μέσα σε αυτό.
3: Ναι, θα κάτσω να το σκεφτώ.
4: Αυτό είναι το βασικό κομμάτι ενός ανθρώπου που δεν είναι εγωιστής. Από τη στιγμή.
3: Οπότε είμαι καλά, γιατρέ.
4: Ναι, ναι. Έχουμε την απάντηση λοιπόν στην ερώτηση. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος πραγματικά μπαίνει και αναρωτιέται, κάτσε ένα λεπτό τώρα, γιατί μου το είπε αυτό. Μήπως έχει κάποια δόση αλήθειας. Μήπως όντως δεν τον σκέφτομαι. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή κανείς καταλαβαίνει ότι δεν έχει αυτό τον υπέρμετρο εγωισμό που εσείς αναφέρεστε, ο οποίος σχεδόν αγγίζει τα αναρκιστικά στοιχεία.
3: Ναι.
4: Για να μην πούμε για την αρκιστική διαταραχή, γιατί αυτό είναι ένα, ξέρετε, πιο ακραίο κομμάτι.
3: Πιο ακραίο και πολύ σοβαρό.
4: Και πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό.
3: Ανεξάρτητα.
4: Οπότε ας μιλήσουμε για το αναρκιστικά στοιχεία, όπως τα λέμε στην καθημερινή στην καθημερινότητα.
3: Θέλω να σας δώσω, κυρία Αντίπα, ανεξάρτητα από την προσωπικότητα ενός ανθρώπου και το πώς αυτή διαμορφώνεται από τα βιώματά του, έχω την αίσθηση ότι η κοινωνία μας παράγει τοξικά εγωιστικούς ανθρώπους σήμερα. Δηλαδή υπάρχει πολύ αυτό το εγώ, εαυτούλης, υπάρτη, και δεν είναι μόνο εκφράσεις που ακούμε πολύ συχνά και πρακτικές που χρησιμοποιούν πλέον οι άνθρωποι με τη δικαιολογία ότι θέλω να επιβιώσω, να πάω μπροστά όπως λένε. Ευνοεί ο σύγχρονος τρόπος εγωιστικές συμπεριφορές τελικά, και αν ναι, με ποιο τρόπο το κάνει? Πόσο έχει συμβάλει η τεχνολογία, ας πούμε, σε αυτό?
4: Ναι, συμβάλλει πολύ η τεχνολογία, γιατί ενισχύει πάρα πολύ τον εγωισμό. Και είναι σχεδόν.
3: Πώς το κάνει αυτό, με παραδείγματα να καταλάβουμε.
4: Ναι, ναι, μέσω όλων αυτών των κοινωνικών δικτύων που υπάρχουν, είναι σαν να μας ανταμείβει για την αυτοπροβολή μας συνεχώς. Ξέρετε, μέσα από τα likes, μέσα από το προχώρα ο εαυτό σου ή εσύ να πας μπροστά, ουσιαστικά ενισχύει τον ατομικισμό πάρα πολύ. Έχει χαθεί, ξέρετε, τα παλαιότερα χρόνια, αν επιτρέπετε να πάω λίγο πίσω, ζούσαμε πιο πολύ μέσω της κοινότητας. Υπήρχε η οικογένεια, υπήρχε η γειτονιά, υπήρχε η κοινότητα, υπήρχε μια συλλογικότητα. Αυτό έχει χαθεί. Έχει χαθεί η συλλογικότητα στη σύγχρονη κοινωνία. Ζουν οι άνθρωποι πολύ μόνοι. Και η τεχνολογία, τα κινητά, αυτό που κάνουν είναι ότι απομονώνουν πάρα πολύ. Βρίσκεται κανείς με τον εαυτό του συνεχώς. Και μέσα.
3: Μα εσείς δεν λέτε να βρισκόμαστε με τον εαυτό μας.
4: Μας βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, στο να βγαίνουν συνεχώς αυτά που μας ενδιαφέρουν και να ενισχύουν τη δική μας γνώμη και τη δική μας άποψη συνέχεια. Οπότε τι γίνεται, ενισχύεται κατά αυτόν τον τρόπο το εγωιστικό μας κομμάτι και χάνεται το αυθεντικό μας κομμάτι, ο αυθεντικός μας εαυτός.
3: Ναι, δηλαδή ουσιαστικά ο αλγόριθμος μας εκπαιδεύει στο να γινόμαστε εγωιστές.
4: Δεν μας εκπαιδεύει, γιατί ξέρετε, υπάρχει το υπόβαθρο. Το ενισχύει το υπόβαθρο. Όταν υπάρχει μια άμεση πρόσβαση συνεχώς και μια αυτοεπιβεβαίωση συνεχώς μέσα από την τεχνολογία, αυτό που μας δυσκολεύει πάρα πολύ είναι ότι μας δυσκολεύει τις σχέσεις, γιατί έχουμε. Πώς να σας το πω, σαν να μην μπορούμε να περιμένουμε.
3: Δηλαδή, τα θέλουμε
4: να
3: όλα γρήγορα.
4: Σαν να ματαιωνόμαστε πολύ γρήγορα. Σαν να μην μπορούμε, να μην αντέχουμε την αναμονή. Αυτά όλα δυσκολεύουν τρομερά τις σχέσεις. Γιατί τι γίνεται? Δεν μπορούμε μετά να μπούμε και να συνδιαλλαγούμε στην πραγματικότητα, στη φυσική μορφή με έναν άνθρωπο. Και χάνουμε και την ενσυναίσθησή μας. Όταν είναι όλα ψηφιακά, δεν υπάρχει επαφή.
3: Όχι, είναι ξεκάθαρο με ποιο τρόπο γινόμαστε πιο εγωιστές. Ανεξάρτητα όμως από την τεχνολογία, φαίνεται ότι και οι ρυθμοί της ζωής γενικότερα. Δεν ξέρω, τι έχει συμβάλει σε αυτό και οι άνθρωποι είναι πιο πολύ ο εαυτός τους στις μέρες μας?
4: Θα έλεγα δεν είναι μόνο οι ρυθμοί. Νομίζω ότι είναι η υπερπληροφόρηση. Υπάρχουμε μια συνεχή υπερπληροφόρηση μέσω της τεχνολογίας στη ζωή μας. Οπότε τι γίνεται? Είναι οι ρυθμοί, ξέρετε, είναι γρήγορη η ζωή. Έχω και αυτή την υπερπληροφόρηση. Χτυπάει συνέχεια μπλί, μπλί, μπλί, το κινητό. Μπαίνω, απαντάω κτλ. Γίνομαι πάρα πολύ παρορμητικός. κάνω αυτή τη συναισθηματική νοημοσύνη στην οποία αναφέρθηκα στην αρχή. Δεν υπάρχει συναισθηματική νοημοσύνη, δεν υπάρχει εσωτερικός διάλογος. Mm-hmm. Δεν έχω το χρόνο εκείνη τη στιγμή να σκεφτώ γιατί απάντησε έτσι, μήπως, γιατί αυτός φέρθηκε έτσι, γιατί είμαι τόσο επιθετικός, γιατί. Αυτό το γιατί έχει χαθεί. Βγαίνει μια παρορμητικότητα και τις περισσότερες φορές υπάρχει επιθετικότητα μέσα σε αυτό. Ξέρετε, να απαντάω πολύ γρήγορα, σαν να μην έχω χρόνο να αισθανθώ. Όχι ναι. Απλά να σκεφτώ, αλλά και να αισθανθώ.
3: Ναι, σωστά. Θέλω να σας ρωτήσω τι κάνει ή τι διαχωρίζει έναν άνθρωπο με υπέρμετρο ανταγωνισμό από έναν άνθρωπο που έχει υγιή ανταγωνισμό. Δηλαδή, να κάνουμε ένα ορατό διαχωρισμό για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
4: Ο ορατός διαχωρισμός, το πολύ ορατός, είναι ότι στον υγιή εγωισμό μπορώ να βάλω τα όρια στους άλλους. Δεν με ενδιαφέρει το συμφέρον μου. Mm-hmm. Στον τοξικό εγωισμό που λέμε, είναι το συμφέρον. Προσπαθώ να ελέγξω τους άλλους για να κερδίζω συνεχώς.
3: Να τους χειριστώ. Δεν,
4: να τους χειρίζομαι. Δεν με ενδιαφέρουν οι ανάγκες των άλλων. Στον υγιή εγωισμό, προφανώς με ενδιαφέρουν οι ανάγκες μου. Σέβομαι τον εαυτό μου, σέβομαι τους άλλους και σέβομαι και τις ανάγκες μου. Φροντίζω τον εαυτό μου, η λεγόμενη αυτοφροντίδα. Δεν εκμεταλλεύομαι, δεν υπάρχει αλαζονία, υπάρχει αυθεντικότητα, δεν υπάρχουν ναρκιστικά στοιχεία, υπάρχει σεβασμός προς τον εαυτό.
3: Σωστά. Τι χάνει από τη ζωή του ένας άνθρωπος που υιοθετεί μια εγωιστική στάση απέναντι στην κοινωνία? Είναι ένας άνθρωπος που δυσκολεύεται να κάνει σχέσεις και τελικά μένει μόνος του? Και αναφέρομαι σε κάθε μορφή σχέσεις. Μήπως η υπερβολική αυτοεκτίμηση, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, δημιουργεί στις μέρες μας περισσότερους νάρκισσους? Τι κρύβεται πίσω από τον υπέρμετρο εγωισμό? Είναι ένα κακομαθημένο παιδί που έγινε ένας αλαζονικός και κακομαθημένος ενήλικας, ας πούμε?
4: Τι κρύβεται. Πολλά κρύβονται. Ξέρετε, είναι ο τρόπος που έχουμε μεγαλώσει, είναι οι γονείς μας, οι εμπειρίες, η οικογένεια σίγουρα, οι πρώτες σχέσεις δηλαδή. Και μετά είναι όλο το υπόλοιπο, το περιβάλλον. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει υγιή σχέση με τον εαυτό του και μιλάμε για τον τοξικό εγωισμό, γιατί ένας άνθρωπος με τοξικό εγωισμό δεν έχει υγιή σχέση με τον εαυτό του. Η αυτοεκτίμησή του είναι πάρα πολύ χαμηλή και γι' αυτό υπάρχει αυτός ο υπέρμετρος εγωισμός. Εγώ θα τον πω και υπέρμετρο, διότι χρειάζεται να καλύψει όλη την ανασφάλεια που είπατε, όλα τα τραύματα που υπάρχουν, τη μη ανοχή στην απόρριψη, τη μη ανοχή στην κριτική.
3: Το πρόβλημα είναι ότι την πληρώνουν γύρω του, το περιβάλλον του. Αν το τίμημα, ίσως θα το πληρώνει και αυτός αυτό το τίμημα προφανώς, είναι αυτό που σας ρώτησα στην αρχή αυτής της ερώτησης.
4: Αν τελικά
3: απομονώνεται από την κοινωνία.
4: Αυτό έχει συμβεί, είτε αυτό που είπατε για την κακομάθηση, τη βάζω σε εισαγωγικά, γιατί έχει μεγαλώσει με το εσύ αξίζεις, εσύ είσαι ο καλύτερος, εσένα σου τα δίνουμε όλα, δεν χρειάζεται να παλέψεις για τίποτα. Οπότε στην ενήλικη σου τη ζωή περιμένει ακριβώς την αντίστοιχη συμπεριφορά, είτε έχει δεχτεί πάρα πολύ μεγάλη απόρριψη, την άλλη μεριά του νομίσματος δηλαδή που λέμε. Πάρα πολύ μεγάλη απόρριψη, πάρα πολύ μεγάλη ακύρωση. Οπότε χρειάζεται να δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο εγώ για να καλύψει όλη αυτή την ανασφάλεια. Οπότε ένας άνθρωπος με έναν υπέρμετρο εγωισμό, επειδή δεν μπορεί να παραδεχτεί τα λάθη του, δεν μπορεί να παραδεχτεί το τραύμα του, δεν αντέχει αυτό που είπαμε την κριτική και χρειάζεται συνεχώς να δίνει αξία στον εαυτό του και ζητά το θαυμασμό των άλλων και την επιβεβαίωσή τους, προφανώς όπως καταλαβαίνετε δυσκολεύεται πάρα πολύ στις σχέσεις, γιατί ο άλλος πρέπει συνεχώς να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον ανεβάζει.
3: Θα ταΐζει το εγώ του, ναι.
4: Τα ταΐζει δηλαδή αυτό που λένε, ταΐζει, πολύ ωραία το είπατε, ταΐζει συνεχώς το ναρκισσιστικό του κομμάτι.
3: Άρα τελικά αυτός ο άνθρωπος συνήθως μένει μόνος, μόνος ακόμα και αν είναι μέσα σε μία σχέση, δηλαδή το πληρώνει αυτό τελικά ο άνθρωπος που είναι έτσι.
4: Μπορεί να έχει σχέσεις, αλλά οι σχέσεις, ξέρετε, θα είναι πολύ επιφανειακές. Θα είναι επιφανειακές σχέσεις, θα είναι ανταγωνιστικές σχέσεις, θα είναι εξαρτητικές σχέσεις, θα είναι όλες αυτές τις σχέσεις που φτάνει κανείς, ξέρετε, στο γραφείο μου και να ζητάει λύσεις. Όταν μπαίνουμε σε μια σχέση με έναν τέτοιον άνθρωπο, χρειάζεται συνεχώς να χάνουμε τον εαυτό μας. Επειδή δεν υπάρχει συνέστηση, δεν υπάρχει ευαλωτότητα, δεν υπάρχει ο αυθεντικός εαυτός, συνεχώς εμείς χρειάζεται να χάνουμε τον εαυτό μας για να τρέφουμε, ξέρετε, τον υπέρμετρο εγωιστή συνέχεια.
3: Ναι, για να, να ζει ο άλλος και να μην ζούμε εμείς. Δηλαδή
4: δεν
3: αυτό
4: μπορεί,
3: μου λέτε.
4: Ναι, αυτοί οι άνθρωποι μας καταβροχθίζουν, αν μπορούμε να πούμε. Mm-hmm. Καταλάβατε.
3: Σχεδόν μόνο.
4: Διότι συνεχώς ναι. Χρειάζεται να νιώθουν ότι είναι ανώτεροι από τους άλλους. Συνέχεια.
3: Ναι.
4: Κοιτάξτε, επειδή δεν αντέχουν το κομμάτι μας.
3: Ναι, επειδή είπατε κάτι πολύ ενδιαφέρον για την παιδική ηλικία, θέλω να μείνω εκεί. Το λέω γιατί σχεδόν μονότονα ακούω στις μέρες μας για τα παιδιά που πρέπει να μεγαλώσουν με αυτοπεποίθηση, να πιστέψουν στον εαυτό τους και να πετύχουν. Είναι κάτι που, επειδή οι προηγούμενες γενιές ενδεχομένως δεν το τόνιζαν ιδιαίτερα στα παιδιά τους και όλη αυτή η υπερπληροφόρηση από το διαδίκτυο, οι νέοι γονείς, λέει πρέπει το παιδί μου να έχει αυτοπεποίθηση, πρέπει να πιστέψει στον εαυτό του. Δεν ξέρω, μήπως γίνεται μια υπερβολή εδώ.
4: Όχι, νομίζω ότι κάπως λάθος μεταφέρεται. Ξέρετε, είναι αυτό που σκέφτομαι μερικές φορές, έρχονται στο γραφείο και μου λένε οι θεραπευόμενοι ότι τώρα που έχω μπει σε θεραπεία, όλοι μου λένε ότι είμαι εγωίστρια. Ότι σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου.
3: Ξέρετε, υπάρχει και αυτό.
4: Ναι, υπάρχει αυτό.
3: Υπάρχει
4: κομμάτι,
3: και αυτό.
4: Γιατί, ξέρετε,
3: γιατί
4: η αυτοπροστασία πολλές φορές μπερδεύεται με την αδιαφορία.
3: Άρα δηλαδή.
4: Αλλά για να σας απαντήσω σε αυτό που λέτε εσείς, γιατί μην ξεφύγω. Αυτό που λέμε είναι τι, ότι το παιδί χρειάζεται να μάθει να σχετίζεται με τους άλλους. Χρειάζεται να μάθει τι σημαίνει συναισθηματική νοημοσύνη. Είναι το πιο βασικό μας κομμάτι για να μπορέσουμε να πορευτούμε στη ζωή μας προς την επιτυχία και την ευτυχία. Θα γνωρίζω την επιτυχία ως ευτυχία, έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτό σημαίνει η αυτοεκτίμηση, η αυτοπεποίθηση του παιδιού. Σημαίνει αναγνωρίζω τα συναισθήματά μου και μπορώ και τα χειρίζομαι. Mm-hmm. Άρα μπορώ και υπάρχομαι και σχετίζομαι με τους ανθρώπους, είτε είναι σε φιλικό επίπεδο είτε είναι σε επαγγελματικό επίπεδο. Μπορώ και καταλαβαίνω τι μου συμβαίνει. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι μάθετε στα παιδιά σας να στέκονται στα πόδια τους, τι σημαίνει αυτοεκτίμηση, τι σημαίνει ενσυναίσθηση, τι σημαίνουν όρια. Βάζω συνεχώς όρια στο παιδί, του μαθαίνω τι σημαίνει να είσαι ασφαλής, πώς μπορείς να διαχειρίζεσαι τις καταστάσεις. Δεν μιλάμε για υπερβολική εξειδανίκευση.
3: Ναι, προφανώς.
4: Γιατί αυτό που εσείς αναφέρεστε, φαντάζομαι, στην υπερβολική εξειδανίκευση του παιδιού, έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Το επιχειρούν
3: πολύ.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, είπατε όμως κάτι που δεν μπορώ να τα αφήσω να πέσει κάτω προηγουμένως για την ψυχαναλυτική, ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Πρέπει να σας πω ότι και εγώ έχω δει ανθρώπους, ή τουλάχιστον και εγώ ίδιος, μετά που ξεκίνησα ψυχανάλυση, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είμαι πιο εγωιστής. Γιατί όμως? Γιατί εγώ έβαλα όρια που δεν έβαζα όρια. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά?
4: Και όλοι γιατί, νομίζω,
3: γιατί άλλαξα. Γιατί τους είχα συνηθίσει να κάνω τα πάντα και όταν έβαλα όρια, αυτοί θεώρησαν αυτό ότι είναι εγωιστικό. Όταν όμως αυτοί, ας πούμε, με χρησιμοποιούσαν μια ζωή χωρίς όρια, θεωρούσαν πολύ φυσιολογικό αυτό που συνέβαινε για να τρέφουν το εγώ τους.
4: Ακριβώς.
3: Ένας
4: άνθρωπος όταν αρχίζει και καταλαβαίνει ότι κάτσε ένα λεπτό. Εγώ είμαι κουρασμένος αυτή τη στιγμή. Σας λέω το πιο απλό παράδειγμα. Είμαι κουρασμένος. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να βγω. Και πώς το φίλο μου να σου πω, δεν έχω όρεξη σήμερα. Είμαι κουρασμένος. Τον εαυτό σου σκέφτεται. Μόνο τον εαυτό του σκέφτεται συνέχεια.
3: Ναι.
4: Την κούρασή του αυτό. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα, το οποίο όμως είναι πάρα πολύ καθημερινό παράδειγμα. Ότι πρέπει συνεχώς εμείς να καταπατάμε τις δικές μας βασικές ανάγκες για το όφελος των αλλωνών. Αν η ερώτηση πάλι είναι, εγώ το κάνω γιατί φοβάμαι ότι δεν θα είμαι αρρωστός, γιατί δεν αντέχω την απόρριψη και θέλω να είμαι καλός σε όλους γύρω μου και να λένε τι καλός και τι φανταστικός είναι. Αν το κάνω γι' αυτό, σίγουρα δεν φροντίζω τον εαυτό μου.
3: Να κλείσουμε με αυτό πολύ σύντομα. Ναι. Θέλω να μου πείτε πώς στέκομαι απέναντι στον αρρωστημένο εγωισμό.
4: Με όριο. Με πάρα πολύ όριο. Προσέξτε. Κατανοώ και δέχομαι ότι υπάρχει από πίσω ανασφάλεια, τραύμα και όλα τα λοιπά, αλλά δεν έχω ανοχή, δεν αποδέχομαι την κακοποιητική συμπεριφορά. Του μιλάω, μιλάω με όρια. Πώς να σας το πω, δεν αφήνω τον άλλον να πάρει το χώρο, δεν υποχωρώ, δεν τον αφήνω να με ελέγχει. Προσπαθώ όσο γίνεται, με μια σταθερότητα, με μια ηρεμία και του μιλάω χωρίς επίθεση. Ξέρετε, η επίθεση βάζει τον άλλον, τροφοδοτεί την επιθετικότητα. Του μιλάω όχι επιθετικά, σαν να λέμε ότι κοίταξε να δεις, ακούω αυτό που λες, αλλά δεν συμφωνώ, δεν το δέχομαι, δεν δέχομαι να μου μιλάς κατά αυτόν τον τρόπο, να είσαι τόσο επιθετικός.
3: Έχω την αίσθηση, όπως το λέτε, λίγο τον ταρακουνάμε. Αν και εντάξει, οι άνθρωποι δεν αλλάζουν πολύ εύκολα, αλλά έχω την αίσθηση ότι με αυτά που λέτε.
4: Ναι, οι άνθρωποι δεν αλλάζουν εύκολα.
3: Αλλά
4: τουλάχιστον
3: τον ταρακουνάμε. Λίγο μπορεί να σκεφτεί ακριβώς πώς πράττει και πώς λειτουργεί ένας εγωιστής.
4: Πολύ βασικό είναι να μην σκεφτούμε ότι αν μπούμε σε μια σχέση με αυτόν τον άνθρωπο και τον αγαπήσουμε πάρα πολύ, θα τον βοηθήσουμε να αλλάξει. Αυτή είναι μια παγίδα, ξέρετε. Αυτή είναι η ανάγκη μας να σώσουμε κάποιον. Και αυτό δεν το θέλουμε, γιατί πραγματικά.
3: Καλά, να σας πω κάτι. Ας σωθεί και κάποιος μόνος. Δεν πάνε να τους σώσουμε όλους, δηλαδή πραγματικά.
4: Ακριβώς. Αυτοί οι σωτήρες καταντούν να εξαντλούνται.
3: Ωραία, ευχαριστώ.
4: Και συναισθηματικά να φτύρονται. Οπότε να μην το κάνουμε αυτό.
3: Κυρία Ντύπ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα.
4: Εγώ ευχαριστώ.
3: Καταλαβαίνω ότι σε όλες τις σχέσεις δεν θέλουμε τον τοξικό εγωισμό, αλλά χρειάζονται κάποιες σταγόνες υγιούς εγωισμού για να είναι επιτυχημένες και να μακροημερεύουν κιόλας. Σίγουρα δεν είναι καλό σε οποιοδήποτε σχέση να ξεχνάμε ποιοι είμαστε και να προσπαθούμε να χωρέσουμε, όπως είπα και στην αρχή, στις ανάγκες του άλλου. Έτσι χάνουμε την προσωπικότητά μας. Πόσους ανθρώπους έχετε ακούσει να λένε ότι έχασαν τον εαυτό τους μέσα σε μία σχέση, είτε γιατί ξέκοψαν από τους φίλους τους, τα ενδιαφέροντά τους και προσπάθησαν όχι μόνο να μπουν συναισθηματικά στα παπούτσια του άλλου, αλλά στην κυριολεξία να φορέσουν τα παπούτσια αυτά. Άρα, ορισμένα στοιχεία εγωισμού χρειαζόμαστε. Αυτό που σίγουρα δεν χρειαζόμαστε είναι ο υπέρμετρος εγωισμός που αργά ή γρήγορα μας φέρνει αντιμέτωπους με αυτό που υπηρετεί, το εγώ μας δηλαδή, και εκεί έρχονται και οι μεγάλες απογοητεύσεις. Δεν μας αρέσει ο εαυτός μας, έχουμε μείνει μόνοι και το κυριότερο, ξεχνάμε πώς είναι να αλληλεπιδράς με ανθρώπους που έχουν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε και το τηλεοπτικό μας ραντεβού με την εκπομπή «Ζω καλά» κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα.

0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
1: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
1: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
5: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11:59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Η σημερινή επίθεση του Ισραήλ κατά των νοτίων προαστίων της Βηρητού θέτει σε κίνδυνο την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Σε ανάρτησή του, ο Ιρανός διαπραγματευτής Γκαλιμπάφ επισημαίνει πως η επίθεση έδειξε ότι οι ΗΠΑ είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν. Όπως είχε αναφέρει νωρίτερα, το Ιρανικό ειδησιογραφικό πρακτορείο Φάρς, η Τεχεράνη εξετάζει ακόμα τις πολιτικές, νομικές και τεχνικές διαστάσεις των προτάσεων που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο. Την ίδια ώρα, στρατιωτικός αξιωματούχος του Ιράν προειδοποίησε ότι τα εγκλήματα των Ισραηλινών στα νότια προάστια της Βηρητού δεν θα μείνουν αναπάντητα. Από την πλευρά τους, οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως προετοιμάζονται για πιθανά πειρά προς το έδαφος του Ισραήλ τις επόμενες ώρες. Το κοινό καλείται να παραμείνει σε εγρήγορση. 25χρονος Τούρκος, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα το 2024 και φαίνεται πως δεν είχε απασχολήσει τις αρχές, ήταν ο άνδρας που έπεσε νεκρός χθες στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα δέχθηκε ταπειρά στο πρόσωπο, στο σημείο οι αρχές εντόπισαν 5 κάλικες. Στην ταυτοποίηση 5 επιπλέον ατόμων προχώρησαν οι αρχές, τα οποία μεταξύ άλλων επιτέθηκαν σε βάρος αστυνομικών κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα που διεξήχθη το Φεβρουάριο του 26 σε γήπεδο της Αττικής. Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης, το οποίο νοσηλευόταν, πήρε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο οποίος είχε υποστεί εγκεφαλικό ανέβρισμα. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
12: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Ακολουθούν είναι... Μινά Τσαμόπουλος, Νίκος Σταματέλος, πρόλαβα.
7: Ο Νότης είναι... είναι ηλικία πλέον.
13: Γεια σου ρε άσπα!

0: Αρχίζει η εκπομπή, δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Νικόλα Σταματέλος, το αλάνι από τη Λευκάδα.
1: Μινό.
0: Ο ηγούμενος του αθλητικού τμήματος του ομίλου Sky. Στη ρύθμιση του ήχου. Στη ρύθμιση του ήχου. Στη ρύθμιση του ήχου. Νότης Παπαγιαννάκος.

0: τηλεφωνικό κέντρο, η Αργυρό μας η Γεμελιάρη στο 210-48-00-170-174. Αντώνη, άλλος τρόπος επικοινωνίας.
1: Πες το, Αντώνη.
0: Θα πρέπει να μπείτε όμως στο skyradio.gr. Δώσε, δώσε! Radio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν είστε κορόιδα. Δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε.
1: Πού τη γράφουν, Αντώνη?
0: Στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, Αντώνη. Πώς φαίνεται το Μουντιάλ, Αντώνη?

0: Από πού να αρχίσουμε, από πού να αρχίσουμε. Να αρχίσουμε από την επέτειο που έχουμε σήμερα, 39 χρόνια από το έπος της Εθνικής Μπάσκετ, 14 Σεπτέμβρη 1987. Πού ήσασταν τότε? Εύχομαι οι περισσότερες απαντήσεις να θυμώσετε που είσαστε και άλλοι να μην θυμώσετε που είσαστε.
1: Κλείστε τηλέφωνο.
0: Γιατί να το κλείσω, ρε. Το έχω για να ξυπνάω, να πετάγουμε. Τιριρίρι! 39 χρόνια πριν από το έπος της Εθνικής Μπάσκετ, ο άθλος του 1987 από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στον αθλητισμό, με όλη την Ελλάδα να ξεχύνεται στους δρόμους για μια πορτοκαλί μπάλα με τη σημαία στους ώμους και στα χέρια. Πού το λέω να τριχιάζω, φίλε, ειλικρινά. Εγώ ήμουν Θεσσαλονίκη τότε.
1: Καλά, εγώ Λουτράκι ήμουν, σχολείο πήγαινα.
0: Εγώ Θεσσαλονίκη.
1: Γυμνάσιο.
0: Με τον αείμνηστο Κώστα Πολίτη στον πάγκο, με οδηγούς τον Νίκ Γκάλης, Παναγιώτη Γιαννάκη, Φάνη Χριστοδούλου,
1: Παναγιώτης Φασούλας. Χτύπησε ο Φιλίππου.
0: Ναι, στο δεύτερο παιχνίδι.
1: Στο δεύτερο παιχνίδι. Όχι, με την Ιουγκοσλαβία ήταν το δεύτερο. Το τρίτο ήταν με την Ισπανία.
0: Που δεν τον είχαμε. Που θέλαμε να παίξουμε γρήγορα.
1: Καλά, εκεί
0: ήταν ευέλος ο
1: Φιλίππου. Όπως έλεγε και ο αείμνηστος Ιωαννίδης, λευκός με κορμί μαύρο.
0: Τον θέλαμε απέναντι στους Ισπανούς που παίζανε γρήγορα τον μπάσκετ.
1: Ναι, αλλά και όταν τον είχαμε πάλι χάναμε από τους Ισπανούς. Ήταν ο κακός μας δαίμονας.
0: Together!

0: Άντε για να σε φτιάξω.
1: Ναι.
0: Είναι ο τελικός, ήταν το πρώτο και μοναδικό παιχνίδι που βρέθηκε στο γήπεδο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Κορόιτο είναι.
0: Σε όλα τα αθλήματα.

0: είναι το τουρνουά που είπε μια ιστορική φράση ο Νίκος Γκάλης, την οποία χρησιμοποιούν από τότε αρκετοί συνάδελφοι και όχι μόνο. Που με την Ιουγκοσλαβία ήταν, που το είπανε, είναι το σημαντικότερο.
1: Με την Ιταλία.
0: Ήταν το σημαντικότερο παιχνίδι. Αλλά να, μέχρι.
1: Η σημαντικότερη νίκη.
0: Να,
1: μέχρι.
0: Μέχρι την επόμενη. Ναι, τι λέει αυτό, τρελάθηκε.
1: Και μετά παίζαμε με τους Ιουγκοσλάβους, τότε ενωμένη Ιουγκοσλαβία, τους οποίους είχαμε νικές και λέμε σιγά μην ξανανικήσουμε. Και
0: δύο φορές.
1: Ναι, δύο φορές.
0: Και στο τέλος με Σοβιετική Ένωση, ρε φίλε. Όχι Ρωσία, Σοβιετική Ένωση και Ενωμένη Ιουγκοσλαβία. Όλοι μέσα.
1: Εντάξει, πιτσιρικάδες μεν τότε η Ιουγκοσλαβία, αλλά είχε Κούκοτς, Ράτζα.
0: Τι φίλε τώρα, ήταν φουλ ταλέντο.
1: Το συγχωρεμένο τον Πέτροβιτς. Είχε. Ομαδάρα είχε. Πιτσιρικάδες ο Κούκοτς και ο Ράτζα, αυτό λέω.
0: Εκεί.
1: Ναι, όχι, ομαδάρα είχαν.
0: Δύο φορές.
1: Δύο φορές. Δεύτερη αγωνιστική και στον τελικό. Και
0: μιλάμε για κολοσσούς τώρα, όχι ιστορίες.
1: Βέβαια, μεγαλύτερη νίκη είναι από τη Σοβιετική Ένωση δύο χρόνια μετά στην Ιουγκοσλαβία. Στον τελικό. Στην Ιουγκοσλαβία
0: που χάσαμε. Στον τελικό.
1: Που χάσαμε
0: στον
1: τελικό.
0: Με μετάλλιο.
1: Καλά, εντάξει. Ναι, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρθηκε κανένας για τον τελικό. Γιατί παίζαμε με τη Ιουγκοσλαβία, ήταν καλύτερη ομάδα, ήταν στην έδρα τους. Αδειάσαμε
0: μετά.
1: Πήραμε σημαίνιο. Αλλά νικήσαμε τη Σοβιετική Ένωση της Σαμπόνης.
0: Ναι, δεν έχει σημασία. Όμως και η Σοβιετική Ένωση που κατέβηκε εδώ μια χαρά ήταν.
1: Καλά, δεν σου λέω ότι δεν ήταν καλή ομάδα.
0: Πόπα, ακόμα σκέφτομαι την αγωνία που έφαγε από τον Τζαντσέκο για να έχει το κεφάλι. Δικό μου είναι αυτό.
1: Δικό είναι αυτό.
0: Αρνείται να σιγήσει, αρνείται το κινητό μου. Έχει τεχνητή νοημοσύνη. Αλγόριθμο, ορίστε, το κλείνω και αυτό βαράει.
1: Ωραία, γράψε την τεχνητή νοημοσύνη ότι είσαι σε ραδιοθάλαμο, οπότε θα κλείσει μόνο του.
0: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Νίκ Γκάλης, ο πιο επιδραστικός αθλητής στον ελληνικό αθλητισμό. Τέλος.

0: Έτσι, Ολιβέρια Γρίτσο να βάζει δύο βολές και να στέλνει το παιχνίδι στην παράταση. Και εκεί να εμφανίζεται ο Αργύρης Καμπούρης στο τέλος. 4 δευτερόλεπτα, φίλε, πριν τη λήξη.
1: Με το φάουλ του Κομπόροφ.
0: 101-101.
1: Ήδη δύο ακροατές λένε στη μέση των Πανελλαδικών. Που ρώτησες που ήσασταν.
0: Α.
1: Ναι, στη μέση των Πανελλαδικών.
0: Ήταν ακριβώς στη μέση των Πανελλαδικών την επόμενη δύναμη έκθεση. Πού να κοιμηθείς μετά από αυτό που έγινε, Δημήτρης. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Βάλτε ένα πω, λέει, αν πρέπει να κατοικήσει μόνιμα ο Τάιρικ Τζονς, λέει, σε γνωστό.
1: Στρατόπεδο εντός εισαγωγικών, άρα δεν πρέπει να λέει το κεβό.
0: Που εδρεύει στο Χαϊδάρι.
1: Δεν πρέπει να λέει το κεβό.
0: Θυμάμαι την επόμενη έδινα Πανελλήνες και φυσικά κατέληξα στο συντριβάνι της Ομόνιας ο Μπουρδολόγιος.
1: Όλοι, δεν πρέπει να μείνει κανένα σπίτι το εκείνο το βράδυ.
0: Όχι. 57 GBU. Εγώ ήμουν 7 χρονών τότε, ίσα ίσα το θυμάμαι. Καλησπέρα. Μας νταούνιασε ο Δόκτωρ Κέφι, γι' αυτό βάλτε λίγο πολύ. Λίγο Κέφι να συνέλθουμε. Γιατί έλεγε τον εγωισμό.
1: Εγώ εμπιστεύω με τον GBU.
0: Χθες έπρεπε να σου να πω, έλεγε για την κετονική διατροφή που τρως κρέατα και τέτοια και έλεγε ότι εγώ τότε που έδωσα μεγάλη βαρύτητα στη γυμναστική και γυμναζόμουν φοβερά και τρομερά έτρωγα κρέας, αλλά φρόντιζα να μαθαίνω πώς έχει μεγαλώσει, τι έτρωγε και τέτοια.
1: Μισό. Μπαίνω στη θέση του. Είσαι ο Κρεοπόλης. Έρχομαι να ψωνίσω.
0: Είσαι μωά.
1: Έρχομαι να ψωνίσω.
0: Και εσύ, Βουλή, μεσχύ.
1: Ναι, ας τα γαλλικά τώρα, να συνεννοηθούμε. Ναι. Έρχομαι να ψωνίσω. Mm. Και σου λέω, θέλω.
0: Καλώ το λουλί, το λουλάκι.
1: Καλώ το λουλί, το λουλάκι. Θέλω δύο μπριζόλες μοσχαρίσκες.
0: Ναι.
1: Κατεβάζεις εσύ το κομμάτι από το μοσχάρι. Όχι, κατεβάζεις, θα τις κόψω εκείνη την ώρα. Και εγώ τι σου λέω, δώσε μου ταυτότητα από πού είναι, τι έτρωγε, αν έκανε τα εμβόλια του, τους γονείς του και αυτά.
0: Όχι εμβόλια, όχι εμβόλια. Δεν ξέρω, ρε φίλε, εγώ ότι μου δώσει το τρώω. Δε. Ο Δόκτωρ
1: Κέφ. Δεν ρωτάω εσένα, τον Δόκτωρ Κέφ ρωτάω.
0: Ξέρω, μπορεί να του έχει φέρει ολόκληρο το ερωτηματολόγιο.
1: Ναι.
0: Βρεοπόλε και θα του λέει: θα μου φέρνει δύο μπριζόλε κάθε εβδομάδα
1: ναι.
0: και ένα κιλό κιμάρα, θα μου συμπληρώνει αυτό το ερωτηματολόγιο. Άντε. Από πού πήρε το κρέα.
1: Ωραία, και εγώ συμπληρώνω ότι το κρέα το πήρα από την Ήπειρο. Από το Τάδε Μαντρί.
0: Ναι.
1: Εσύ μπορεί να το αποδείξει.
0: Ναι, μεταφορά, το τιμολόγιο.
1: Α, τι εφορία είναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πήγαινε σε Κρεοπόλιο στην πόλη. Θα είχε σημαδέψει 2-3 ακροπολία στην περιφέρεια, στην επαρχία. Δεν έχω καταλάβει γιατί δεν λέμε επαρχία και λέμε περιφέρεια. Τι είναι αυτό.
1: Επαρχία.
0: Εδώ οι Ρωμαίοι είχαν έπαρχο.
1: Ναι.
0: Άκουγα κομπλεξισμό, ρε φίλε.
1: Καλά, πάμε παρακάτω. Ναι. Πάμε παρακάτω, ναι.
0: Λε και είναι ντροπή. Τρελαθούμε τώρα. Ρε φίλε. Έχω αδικό.
1: Πε μου, θέλω αλήθεια από του ακροατέ. Αν ψωνίζει ένα και ζητάει ταυτότητα κρέατο. Ένα.
0: Εγώ πιστεύω.
1: Δεν θα ξαναπώ κουβέντα, αλήθεια σου λέω.
0: Έχει σημαδέψει κρεοπολία.
1: Ναι.
0: Που ξέρει και τον κρεοπόλη και έχουν και δικά του ζα.
1: Ναι.
0: Τα οποία ξέρει πότε τα σφάζουν. Υπάρχουν σε χωριά,
1: σε
0: εδώ,
1: χωριά.
0: Αττική,
1: σε χωριά. Σε χωριά και σε περιφέρεια και σε
0: εδώ,
1: κομμάτια.
0: Και εδώ στην Αττική.
1: Και εδώ
0: έξω.
1: Στην Αττική έξω όμω, όπω λέει και ο Νότη. Στο Μαρκόπουλο σίγουρα. Μπορεί να το κάνει. Στο Μαρκόπουλο ναι. Μένει στο Μαρκόπουλο ο Dr. Death.
0: Πάει με το αυτοκίνητο, τι ανάγκη έχει.
1: Δεν είπα αν πάει ή δεν πάει.
0: Τα βεβαινοχώρια πάνω.
1: Ναι.
0: Πάνω και από την Ελευσίνα που είναι βιωτεία εκεί. Από το φίλο μου τον Τάσο εκεί.
1: Εγώ ψάχνω έναν ακροατή, έναν. Έναν να πει ότι. Ζητάω ταυτότητα κρέατος όταν πάω να ψωνίσω. Ταυτότητα όμως.
0: Γεια σου, ρε Νανά. Εμείς κοροϊδά. Ο Νικόλας είναι κοροϊδό που αντί να είναι αραχτός αυτή την ώρα στο Πόρτο Κατσίκι κάθεται κλεισμένο στο ραδιοθάλαμο και μας λέει σαν χλαμαρίτσες για να μας φτιάξει το κέφι κυριακάτικα την αγάπη μου σε εσάς και στη λατρεμένη μου Λευκάδα. Τι κάνεις νόημα. Διαφημίσεις.

0: έχει βάλει πιστόλι στον κρόταφο. Τα λέω σωστά?
1: Γεια σου Κρίστο, το βόλεϊ εντελώς άτυχο, διότι το 87 πήρε η εθνική βόλεϊ το χάλκινο μετάλλιο στη Γάνδη, σωστός. Αλλά το μπάσκετ το καθάρισε, το βόλεϊ, μέρες τεράστιου καύσωνα τότε, σαραντάρια.
0: Ναι, ναι, ναι, ήτανε, είχε πολλούς νεκρούς τότε με τον καύσωνα.
1: Η εθνική μπάσκετ, να επηρεάζει από τον Dr. Kiff.
0: Όχι, το θυμάμαι.
1: Είπε καύσωνα και ζεσταίνεται το αγόρι. Λοιπόν, η εθνική μπάσκετ άλλαξε επίπεδο με τον ορχομό του Φάνη. Του Φάνη χαιρετίσματα από το τρισάθλιο και τις επόμενες μέρες ακόμα πιο τρισάθλιο Λονδίνο, λέει ο Κρίστο. Γεια σου ρε Κρίς, να σε καλά. Εντάξει, να σου πω, όλοι βοηθήσανε, δεν γίνεται. Και ο Τζόρνταν είχε, Πίπεν είχε.
0: Όλοι βοήθησαν. Ε? Όλοι βοήθησαν.
1: Όλοι βοήθησαν. Αλλά αυτός που άλλαξε τον μπάσκετ, φίλε μου.
0: Άλλαξε τον αθλητισμό.
1: Τον έκανε επαγγελματικό, ναι. Είναι ο Νίκος Γκάλης. Τάλος.
0: GPU επανέρχεται. Δηλαδή, αν φάω χοιρινό κοντοσούβλι, πρέπει να ζητήσω βιογραφικό από το χοιρινό, πώς μεγάλωσε και τι έφαγε και τι σπούδασε.
1: Ναι!
0: Συμφωνώ με Δημήτρη Παπαδόπουλο. Πας σε χασάπι της επαρχίας, πήγαινε σε χασάπι της επαρχίας και ζήτα πληροφορίες για το κρέας. Θα βγει με τον μπαλτά έξω.
1: Όχι, είναι άλλοι που διαφημίζουν ότι έχουν ζάδικα του.
0: Ναι. Συμφωνώ σε αυτό.
1: Και γουρουνάκια και κατσικάκια και αρνάκια. Τελευταία φορά, λέει, από το Λονδίνο έρχεται αυτό από τον Κρίστο, που ζήτησα ταυτότητα για κρέας που αγόρασε ο Κροπόλης, μου είπε γιατί ψάχνει να σε αντικαταστήσει η γυναίκα σου. Πώς το λέει ο Ρεβέντης? Τώρα θα με πιστέψουνε και τα ζώα!

0: Πώς ήταν χτες το μπάσκετ? Ο Φουρνιέ έσπασε το ρεκόρ πόντων σε τελικούς της Basket League, φίλε, που το κρατούσε από το 1994 ο Roy Tarpley. Έβαλε στους 5 τελικούς 114 πόντους και ο Roy Tarpley είχε βάλει το 94-109. Στην τρίτη θέση είναι ο Eddie Johnson.
1: By the way, μιας και λέμε για Tarpley.
0: By the way.
1: Που λένε και μορφωμένοι. Εμείς απλά αντιγράφουμε τους μορφωμένους. Ο Tarpley, αν δεν είχε μπλέξει με όλα αυτά που έμπλεξε και να κάνει τη ζωή που έκανε, θα ήταν μέλος της Dream Deep 1. Κόπηκε, της original αυτή που πήγε στη Βαρκελόνη το 92, κόπηκε για τα εξαγωνιστικά. Εντάξει.
0: Ο Eddie Johnson είχε 103 πόντους στη σειρά τελικών του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό του 1995. Κορυφαίος επιδόσεις από τον Παναθηναϊκό είναι ο Kendrick Nunn πριν 2 χρόνια με 93 πόντους σε 5 μάτς.
1: Όταν το πήρε ο Παναθηναϊκός.
0: Σε περνώντας την επίδοση των 92 που είχε ο Mike James στους τελικούς του 18. Το είχε πάρει τότε και με ανατροπή.
1: Ο Παναθηναϊκός. Ναι, από 2-0-3-2.
0: Πάντως ωραίο παιχνίδι, δυνατό παιχνίδι. Θες, εγώ το έλειπα εδώ πέρα όσο μπορούσα. Μετά έφυγα με τις καθυστερήσεις και τους τσακωμούς. Το πρόλαβα. Το...
1: Πρόλαβες το φινάλε σπίτι.
0: Πρόλαβα σε 1,5 δεκάλεπτο.
1: Τόσο πολύ πρόλαβες σπίτι.
0: Ναι, ρε φιλέ. Και ήθελα να πάω και κάπου σε μια εκδήλωση και από τη μία χαιρόμουν που προλάβαινα να το δω.
1: Και από την άλλη.
0: Και από την άλλη αγχωνόμουν από ότι θα φύγω να πάω στην εκδήλωση. Φίλε, χτες 1,5 ώρα, γι' αυτό δεν βγαίνω εγώ. 1,5 ώρα το βράδυ, 2 παρά. Ναι. 2 παρά, φλαράκι, 2 παρά. Και σκάω μύτη από γλυφάδα. Κάνω έτσι. Όλα κόκκινα φούτα. Φίλε, κίνηση μου φύγε το τσερβέλο. Ξενύχτης πάλι εγώ, ξέρεις τώρα πώς είναι. Λέω, Θεέ μου, τι ώρα θα φτάσω στο σπίτι.
1: Τι ώρα φτάσω στο σπίτι.
0: 2 παρά, 2,5.
1: 2,5. Εντάξει, καλά είναι.
0: Γιατί έκοψα, πήγα από τα βουνά. Όλη παραλιακή. Χαμός!
1: Ναι.
0: Χαμός!
1: Καλά κάνω και κοιμάμαι νωρίς.
0: Χαμός σου λέω, κι εγώ το ίδιο. Όλο πάνε για συμφωνία ρε φίλε και δεν φτάνουνε πουθενά. Πήγε το Ισραήλ, βοβάρτισε τώρα. Πάνω να πλησιάσουνε, δεν μπορεί να ελέξει το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί. Τον Νετανιάχου με τίποτα.
1: Τον Ντίντι.
0: Με τίποτα. Και σου λένε και άλλοι θα τα αποδώσουμε.
1: Και θα κάτσουμε και τα προμένα τα χέρια. Θα
0: κάτσουμε. Έχουμε και τους Χούθη που περιμένουν στην Ερυθρά να χτυπήσουν. Πλοία Ισραηλινά, ό,τι σχετίζεται με το Ισραήλ, φορτώματα, ξεφορτώματα σε Ισραηλίτικα λιμάνια και εταιρείες και ποιος και

0: Δεν μπορεί, δεν του κάθεται με τίποτα. Δεν είχε πάρει στη Βουλή του Ισραήλ και λέει στον πρόεδρο, δεν δώσει του μια χάρη να τελειώνουμε.
1: Δεν κάθεται τίποτα.
0: Για τον Νετανιάχου.
1: Ναι, και άλλαξε.
0: Προσπαθεί
1: τίποτα
0: να παραμείνει στην εξέγουν και εκλογές τον Οκτώβριο. Για να μην το πάνε μέσα. Και θέλει να ακούγεται το Τραμπ τώρα. Τίποτα. Όχι τώρα.
1: Εδώ και καιρό.
0: Πάμε να τα βρουν εκεί τελευταία στιγμή. Πάρε, βομβάρδισε. Σας έχω πει, βγάζουν πολύ πολλά λεφτά, δισεκατομμύρια. Κανείς δεν μας δίνει μας σημασία.

0: Αν λέω, αν υπογραφεί αυτή η συμφωνία που δεν θα είναι συμφωνία,
1: ναι.
0: Θα είναι MOU
1: που λένε και μεμοράδου,
0: ναι. Στα, πώς τα είπε, στα Ελληνο... Θα το θυμηθώ. Αυτή θα είναι η συμφωνία νούμερο 33 του Τραμπ, φιλέ.
1: Η νούμερο 33 που δεν στηρείται ή γενικά 33.
0: 33, συμφωνεί 33. Σύμφωνα με καταγραφή του CNN. Λοιπόν, έχει ανακοινώσει... Α, για τη συμφωνία. Έχει ανακοινώσει 39 φορές ότι συμφωνεί με τους ουρανούς.
1: Και το αποτέλεσμα?
0: Πετάγεται ο Ντίτι.
1: Μηδέν στο πηλικό.
0: Θα κάνει ρημαδιό. Ρε, στραγγαλίζεται οικονομικά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Που δάξει όλο αυτό το στρατό, δισεκατομμύρια, πάνω από 30 δις και βάλε. Να έχει τόσο στρατό εκεί κάτω.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Ναι, υπάρχουν. Έχει σηκωθεί και ο κόσμος στην Αμερική. Ήταν 3,5 δολάρια το γαλόνι που είναι περίπου 4 λίτρα. Έχει πάει σχεδόν 5,5. Του φάνε ζωντανού. Έχει και εκλογές στο Κογκρέσο τον Νοέμβριο. Η πίπα του Ποπάη, που λέει και ένας φίλος μου. Σφυρίζει η πίπα του Ποπάη.

0: Αλλά έχω να σου πω ότι το... Wow, το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί έχει γενέθλια, γίνεται 80 ετών.
1: Κορακοζόητος.
0: 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα έχει τα γενέθλια του.
1: Θα μπήκε αυτό στο κλουβί έξω από το Λευκό Οίκο.
0: Όχι.
1: Για αγώνες πάλης, πυγμαχίας.
0: Εγώ είχα διαβάσει ότι είναι για τα γενέθλια του. Ναι, MMA.
1: MMA, ναι.
0: Άλλοι μου λένε είναι για το 4th of July. Κοιμάται μόλις 3 ώρες. Δεν θα γίνω ποτέ πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Εμπέζει.
0: Τρώει fast food για να αποφύγει τα μικρόβια. Πώς το διάτανο αποφεύγεις τα μικρόβια, μα τρως.
1: Τι κάνει.
0: Τρώει fast food για να αποφύγει τα μικρόβια. Φανταστείτε, στα fast food ούτε τα μικρόβια δεν πάνε.
1: Το έχει χάσει τελείως, έχει χάσει. Άμα μου λες τρώει fast food για να αποφύγει τα μικρόβια.
0: Που γράφουμε.
1: Το έχει χαμένο εντελώς.
0: Καταναλώνει 12 diet coke. Δεν σου λέω ότι κουκ.
1: Ναι.
0: Την ημέρα.
1: Ναι.
0: Και αρνείται.
1: Για να χωνέψει αυτά που τρώει.
0: Και αρνείται. Ζωάρα κάνει, ρε φίλε. Και αρνείται πεισματικά να μην είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Θέλει να είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
1: Αυτό το έχουμε καταλάβει.
0: Ναι. Σήμερα 80 χρονών. Άντε. Ακόμα περισσότερα χρόνια.
1: Και του χρόνου σπίτι.
0: Όχι στην Προεδρία. Λέμε γενικά. Δεν παίρνουμε εμείς θέση. Οι Δημοκρατικοί λένε κάτι υπομονή. Σε 3 χρόνια θα φύγει. Περισσότερο ντόνατο να επιστρέψουμε. Έρχεται η Άσπα Παναγωπούλου. Νωρίς, ε. Πάμε για διαφημίσεις.
1: 4 λεπτά διαφημίσεις.
0: Για το δελτίο ειδήσεων. Και όλα αυτά το αφήνουμε στον Dr. Kef, έτσι.
1: Στον Dr. Death. Ναι, στέλνει μια ακροατές εδώ. Με κατεβασμένη ψυχολογία στα τάρταρα.
0: Θα τα διαβάσουμε όλα τα μηνύματά σας. Σε λίγα λεπτά θα επιστρέψουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής.

0: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
1: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
0: Τρελόσερι.
2: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
4: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
2: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει και η δική του ιστορία.
11: Ο γέρο νεκροτζίμ. Ολοκλήρω το Χάρλεμ.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
14: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
13: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
14: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
13: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Σε κίνδυνο τίθεται η υπογραφή σήμερα μνημονίου κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως είχαν προαναγγείλει Τραμπ και Πακιστάν μετά τη σημερινή επίθεση του Ισραήλ κατά των νοτίων προαστίων της Βηρητού. Σε ανάρτησή του, ο Ιρανός διαπραγματευτής Γκαλιμπάφ επισημαίνει πως η επίθεση έδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν. Ο Γκαλιμπάφ πρόσθεσε ότι η συνέχιση της τρέχουσας πορείας θα είναι αδύνατη αν δεν μπορούν να τηρηθούν οι δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί. Όπως είχε αναφέρει νωρίτερα, το Ιρανικό Ειδησιογραφικό Πρακτορείο Φάρση, η Τεχεράν εξετάζει ακόμα τις πολιτικές, νομικές και τεχνικές διαστάσεις των προτάσεων που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συμφωνίας. Το πρωί έφτασαν διαπραγματευτές από το Κατάρ στην Τεχεράνη. Μήνυμα ότι η σημερινή επίθεση του Ισραήλ κατά των νοτίων προαστίων της Βηρητού δεν θα μείνει αναπάντητη, έστειλε ο υπαρχηγός της ανώτερης κοινής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Από την Ισραηλινή επιδρομή, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και 4 τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Άξιος, λίγο πριν το πλήγμα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ενημέρωσαν σχετικά την κεντρική στρατιωτική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την πλευρά τους, οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως προετοιμάζονται πλέον για πιθανά πυρά από το έδαφος του Ισραήλ τις επόμενες ώρες. Το κοινό καλείται να παραμείνει σε εγρήγορση. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πήρε επισήμως θέση για το χτύπημα στα περίχωρα της Βηρητού. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το χτύπημα στη Βηρητό δεν έπρεπε να συμβεί. Παράλληλα κάλεσε Ισραήλ και Χεσμπολάχ να σταματήσουν τις επιθέσεις. Σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ΑΔΕ με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφοράς, όσο ισχυρός και αν θεωρεί ότι είναι, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός, όσο και αν προσπαθούν να κρυφτούν, θα αναγκαστούν σύντομα να απολογηθούν για ακόμα ένα σκάνδαλο διαφθοράς, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Αν υπήρχε πολιτικό βάρο, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε αποβληθεί εδώ και χρόνια για τις αθέμητες πρακτικές και τις παραβιάσεις σε όλα τα επίπεδα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην ταυτοποίηση 5 επιπλέον ατόμων προχώρησαν οι αρχές, τα οποία μεταξύ άλλων επιτέθηκαν σε βάρος αστυνομικών κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα που διεξήχθη το Φεβρουάριο του 26 σε γήπεδο της Αττικής. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση είχαν συλληφθεί αρχικά 3 άτομα, τα οποία μεταξύ άλλων είχαν προχωρήσει σε μαζική ρήψη αντικειμένων σε βάρος αστυνομικών δυνάμεων. Η ταυτοποίηση των 5 ατόμων πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιολόγηση και εντελεχή ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού. Στην ρωσική πόλη Οριόλ, νότια της Μόσχας, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 9 τραυματίστηκαν μετά από μια επίθεση ουκρανικών ντρόουν σε μια πολυκατοικία διαμερισμάτων. Νωρίτερα σήμερα, σε ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε πως η χώρα του έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη διάρκεια της νύχτας στη ρωσική περιφέρεια Γιάροσλαβ και το εργοστάσιο χημικών Αζότ στην περιφέρεια Τούλα. Στις Φιλιππίνες, τους 61 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών που έπληξε την περιοχή την περασμένη εβδομάδα. Αγνοείται η τύχη άλλων 40 ανθρώπων, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.400. Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης, το οποίο νοσηλευόταν, πήρε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο οποίος είχε υποστεί εγκεφαλικό ανέβρισμα. Υπενθυμίζεται ότι ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου στις 15 Απριλίου και όπως διαπιστώθηκε υπέστη ανέβρισμα.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε ρυθμούς Βασίλης Πανούλη κινείται στο ΟΑΡΙΣ. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός φτάνει αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των κυτρινόμαυρων. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στις 8 η Γερμανία αντιμετωπίζει το Κουρασάο, στις 11 η Ολλανδία κοντράρεται με την Ιαπωνία. Στις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας θα παίξουν ακτή ελεφαντος του Εκουαδόρ και στις 5 το πρωί Σουηδία την Ισία. Την παραμονή του στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ ζήτησε από τον Ιβάν Σαββίδη ο Ρασβάν Λουτσέσκου σύμφωνα με τον τύπο της Ρουμανίας.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αραιές νεφώσεις κατά περίοδους πιο πυκνές αύριο. Στην Αττική άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα υπηρωτικά. Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλο.
5: Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Άσπα, κρύο δεν έκανε ποτέ.
6: Πού κάνει την Μινάο?

Είναι το συγκρότημα που περιγράφει εμένα και το Σταματέλο, το Σταματέλο και εμένα. Men at Work. Who can it be now? Νότης Παπαγιαννάκος. Who can it be now? Θανάσης Καραγιάννης. Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Την πόρτα μας χτυπάει η Αργυρό μας η Γεμελιάρη. Χτύπα όλη μέρα. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου. Αλλά είπαμε μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο επεμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Δεν τη λέτε, τη γράφετε. 80 χρονών ο Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί είναι, λέει ο Τραμπ, ένας ακούραστος σόουμαν που πέρασε πάνω από μισή ώρα χτίζοντας ένα μύθο από δολάρια, χρυσά πόμολα, πρωτοσέλιδα στα κάθε λογής, ταμπλόιτς και κοντάρια υπερβολής. Πάμε τώρα, σόλο Νίκος Σταματέλος. Παιχταρά μου, εσύ και ο Κλίντον.

0: πρόλαβα να δω το πρώτο μου αγώνα. Όχι ολόκληρο βέβαια, στο Μουντιάλ, γιατί με τα ξενήθια είδα το Βραζιλία-Μαρόκο. Πιο πολύ μ' άρεσε το Μαρόκο. Η Βραζιλία το δε.
1: Λοιπόν, όχι.
0: Η Βραζιλία, φίλε,
1: τα highlights έχω
0: δεν ξέρει πού πατάει και πού πηγαίνει, που λέει και ο Σαββόπουλος.
1: Να στείλω την καλησπέρα μου στον Δημήτρη.
0: Το Θεοχάρη.
1: Άσε με να μιλήσω. Τετατάκι.
0: Λέει,
1: πείτε τα αποτελέσματα των αγώνων του Μουντιάλ. Εδώ στη Λευκάδα δεν τα μαθαίνουν. Δηλαδή, τι θες να πεις, ότι στη Λευκάδα δεν φτάνει η τεχνολογία.
0: Πώς τον λένε,
1: Δημήτρης Θεοχάρης.
0: Ρε Δημήτρη, πώς τον πετσόκοψες έτσι το σταματέλο, ρε. Να στείλουμε καλησπέρα στον λογιστή του Αιγαίου, το σταμάτη το Μουστάκα. Πάω για να άξω με τον Blue Star 1. Δουλεύει εκεί. Δεν πάει, ξαναπάει βόλτες.
1: Α, δουλεύει στο Blue Star.
0: Ναι. Και επανέρχομαι να σας ακούσω φουνταριστή για πάντα. Παιχταρά μου.
1: Παλιός.
0: Παλιός, πολύ παλιός. Το κακό είναι ότι τον γνώρισε ο Θαναϊλάκης. Το κακό για το Θαναϊλάκη, για το σταμάτη. Γιώργος, GZ. Ποιο τιμολόγιο, ρε άνθρωπε, λέει. Φρέσκο πράγμα, αρνάκι, παϊδάκια, βουλάκια, από φιλιάτες. Αυγά έχεις δοκιμάσει άλλωστε, παιχταρά μου. Φυσικά και έχω δοκιμάσει. Να σε καλά. Το είχα πει με αυτήν την εκπομπή. Το μόνο σίγουρο θα πεινώσουμε ποτέ. Κάποιοι θα βρεθούν να φέρουν κάτι αυτό.
1: Παράπονο δεν υπάρχει.
0: Οι Φιλιάτες είναι μια κομμόπολη της Θεσπρωτείας, στην Ήπειρο, κοντά στα σύνορα με Αλβανία. Έδρα του Δήμου Φιλιάτες και βρίσκονται σε στρατηγική θέση ανάμεσα στην Ιγουμενίτσα και τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Είναι σε υψόμετρο 220 μέτρων. Γνωστή για το φυσικό της περιβάλλον και τα ορεινά χωριά της Μουργκάνας.
1: Ούτε ο Ευτύχης Μπλέτσας δεν μας δίνει τόσες πληροφορίες.
0: Κοίταξε, είπα να αλλάξουμε λίγο. Με έχεις εμπνεύσει από χθες, δηλαδή, που σ' άκουγα στην περιοχή. Ναι. Η οικονομία της περιοχής βασίζεται κυρίως στη γεωργία, την κτηνοτροφία και τις τοπικές υπηρεσίες. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα. Κάτσε να κάνουν άλλη.
1: Κάνε ένα ρεφρέν να διαβάσουμε, μην αδικήσουμε κανένα.
0: Μινά! Δεν μας είπες με το Creeping Death ξεκίνησε τη συναυλία στο ΑΚΑ. Κωνσταντής Φιλοπάπου. Δεν το είπα και έχεις δίκιο. Είδες που φτάνουν περισσότερες λεπτομέρειες σε κροτές. Φτάνουν περισσότερες λεπτομέρειες. Καλησπέρα παιδιά, άκουσα την ειδική εκπομπή στο Sport FM λίγο πριν το κλείσιμο. Άκουσα, λέει, τον Τζουβέρα να λέει πήρα πολλά.
1: Πολλά.
0: Α, πολλά, πολλά εδώ πέρα. Και έχουμε και πολλά στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Γεια σου, ρε, πολλά. Πολλά πράγματα από τα παιδιά, από εμάς, από τον Γιώργο και εμένα. Είμαστε μαζί στο
1: δάσκαλοι.
0: Sport 24.
1: Έκανα δάσκαλοι.
0: 6-8 με τον Αέμνη στο Δημήτρη Μαχαίρα. Και... τώρα γελάω γιατί στο Σπόρ 24 θέλουν να βγάλουν νέα παιδιά. Τότε.
1: Ναι.
0: Σφεντόνα πήγαινε, απορώ γιατί έκλεισε αυτούς τους σταθμούς. Και είχαν πει αυτά και να δοκιμάσουν και αυτά. Και φεύγει ο Μαχαίρας ένα πρωί, κατά τις 8 και του λέει γραμματέας. Του λέει, κύριε Μαχαίρα, σας θέλουν να κάνετε δοκιμαστικά. Πώς μπερδεύτηκε αυτό, δεν το καταλάβει.
1: Ναι.
0: Οπότε φρενάρει ο Μαχαίρας. Ο Μαχαίρας είναι αγαπημένος, έχει φύγει από τη ζωή. Έτσι στρογγυλό πρόσωπο.
1: Μεγάλη μορφή.
0: Μου θύμισε τον Γκάρφιλ με γυαλιά.
1: Μεγάλη μορφή.
0: Οπότε φρενάρει ο Μαχαίρας, γυρίζει με αυτές τις βερμούδες που φοράγε και τη λέει: για να σε ρωτήσω, κοπελιά μου, εμένα, ποιος μπορεί να με κρίνει. Η 40 χρόνια στο ραδιόφωνο. Τέλος πάντων, Τσουβέλας, φοβερός. Έχει και την παράσταση στο ΟΑΚΑ το Σεπτέμβρη. Πάει πάρα πολύ καλά στις κρατήσεις. Το αξίζει. Με το σπαθί του. Φοβερός τύπος. Τι ωραία πρωινά. Ερχόταν, πέταγε κάτι, έκανε κάποιον, πεθαίναμε στο γέλιο.
1: Και μετά το πέραντε.
0: Πέντε δεύτερα, έξι. Ναι. Όχι. Χαλαρώναμε και μπαίναμε.
1: Δυσκολευόσασταν.
0: Γεια σου Κωνσταντίνα, αγαπητοί μου φίλοι. Μπείτε στη θέση του Ισραήλ που οι μουλάδες έχουν ορκιστεί να το εξαφανίσουν και με τα πυρηνικά τους απειλούν Αμερική και Ευρώπη. Δεν το βλέπετε? Εάν δεν κλείσει αυτή η πληγή, δεν θα τελειώσουν οι πόλεμοι και οι τρομοκράτες της Χαμάς, της Χεσμολάχ, των Χούθη κλπ. Θα αναγεννιούνται μέσα από τις τάχτες τους. Το Ισραήλ αγωνίζεται για την ύπαρξή του, αλλά για τη Δύση, δηλαδή για εμάς. Ναι, αλλά θέλω να σου πω αυτό, ρε Κωνσταντίνο. Άλλος προσπαθεί να υπογράψει μια συμφωνία ειρήνευσης, γιατί έχει φτάσει το αυτό μέχρι την κάλτσα. Και αιμορραγεί οικονομικά και δεν ομαλοποιείται ποτέ η κατάσταση.
1: Γιατί
0: αυτό.
1: Ο Μπίμπι το κάνει ό,τι θέλει.
0: Μπέντζαμιν. Αυτό. Είναι πολύπλοκα τα πράγματα, Κωνσταντίνε. Τα βλέπεις και εσύ, τα γράφεις και εσύ, δεν είναι έτσι απλά. Είναι αυτό που πας να κλείσεις μια τρύπα και αν είναι για αλλού.
1: Σωστό, ναι.
0: Αυτό. Γεια σου, Αλέξανδρα από Πειραιά. Αλάνια, καλησπέρα. Ρε Νίκο, δεν έδωσε ατμόσφαιρα από το χθεσινό. Κανένα σκηνικό που δεν το έδειξαν οι κάμερες.
1: Αλέξανδρα, δεν ξέρω τι έχουν δείξει οι κάμερες.
0: Αγαπημένη Μανιάνα, το έπος του 87 το θυμάμαι σαν τώρα, παιδιά. Χοροπήδαγα στον καραπέ μόνη μου. Να στείλω τα φιλιά μου, να είστε καλά που μας συντροφεύετε στα μοναχικά μας σουκού. Επιμένω πάντως, Κιουρασάο λέγεται το νησί. Είναι τόσο δύσκολο να μάθουμε λίγη γεωγραφία.
1: Κρατάω αυτό που στέλνει Μανιάνα, παντού Κουρασάο το βλέπω.
0: Ναι, Κουρασάο, ναι. Αυτό έλεγα χθες. Έχει επικρατήσει στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Όπως αλλάζουμε τα ονόματα. Κιουρασάο είναι, όπως είναι το λικέρ που το θυμήθηκαν ναι. Σε ακροατίστες. Και η Μανιάνα με την πολυμάθειά της και την ευρυγλωσία της, γιατί ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών και αυτά, όταν το ακούει Κουρασάο.
1: Τη γυρνάει λίγο το μυαλό.
0: Πάει άσχημα. Ναι. Κιουρασάο είναι στα αγγλικά, καταλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Απλά Κουρασάο το μάθαμε, Κουρασάο θα συνεχίσουμε να το λέμε. Και αν δεν πήγαινε και παγκόσμιο κύπελλο, δεν το ξέραμε και καν.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε κιόλα.
0: Απόψε λέει το πορτοκαλί αγόρι, όχι το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί. Έχει αγώνα πάλι στο Λευκό Οίκο για να γιορτάσει τα γενέθλιά του. Δεν είναι για την 4th of July, αυτό έλεγα χτες. Αλλά πετάχτηκε από το Far West ο Γιώργος και μου λένε για την 4th of July. Του λέω από τώρα για την 4th of July.
1: Ναι, και μέρα μου φαίνεται μακρύ.
0: Όχι, γι' αυτό. Μεγάλη απόσταση. Γιατί είχα πει ότι είναι για τα γενέθλιά του.
1: Ναι. Μάλλον για τα γενέθλιά του.
0: Ναι. MMA. Ρε 57, άκου τι λέω. Άκου τι λέω.
1: Μη μου μαλώνει τον 57, τι είπε.
0: Αυτό που σου είπα.
1: Α, εντάξει.
0: Λέγατε, λέει χθες. Δεν το έλεγα εγώ. Δημήτρη Θεοχάρη, πείτε μας, ρε παιδιά. Α, είναι αυτό που.
1: Ναι.
0: Που σε πετσόκοψε. Ναι.
1: Ότι δεν έχει, δεν φτάνει τεχνολογία στη Λευκάδα. Τα ακούσαμε και αυτό. Πού στη Λευκάδα.
0: Πώς το πες έτσι, ρε μεγάλη. Κρύος υδρότας με κούψε.

0: Ο Γεράσιμος από Μάλτα λέει: δύο φορές ήρθαν οι άντρες στη Μάλτα, δεν ήπιανε νερό.
1: Πώς.
0: Δύο φορές ήρθαν οι άντρες στη Μάλτα, δεν ήπιανε νερό για το πόλο του Ολυμπιακού.
1: Α.
0: Μια φορά ήρθαν οι Γοργόνες και το σήκωσαν. Δίκιο έχει.
1: Την Ολλανδέζα, ρε φίλε. Είναι εδώ από το Σεπτέμβριο και μιλάει ελληνικά.
0: Άκουσες πώς μιλάει.
1: Σε 8 μήνες μέσα. Ελληνικά.
0: Μιλάει καλύτερα από πολλούς που είναι χρόνια εδώ.
1: Τι εννοείται, κύριε. Τι εννοείται, κύριε.
0: Που έξω μπήκαν από την Αεκάρα, ξέχασες το σημαντικότερο αξιοθέατο στη Θεσπρωτεία, την Πεθερά.
1: Πεχταρά μου! Χάρης Νέας μείνει, ό,τι και να πείτε, πρώτος ο Λούις Χάμιλτον με Φεράρι.
0: Σωστός.
1: Ναι, το δείχνει σε επανάληψη η αντένα.
0: Όχι, με καθυστέρηση το
1: δείχνει.
0: Ναι, εγκατέλειψε ο Αντωνέλη.
1: Γι' αυτό.
0: Όχι, ήταν πρώτος. Άστο, όχι, μην μου υποτιμάς τώρα την νίκη.
1: Εγώ είμαι της γενιάς Μίκαελ Σουμάχερ. Συγγνώμη.
0: Εγώ ήμουν με Άιτον Σένα και μετά το Σένα ο μόνος που συμπαθώ είναι ο Λιούις Χάμιλτον.
1: Άιτον Σένα, ρε. Είχα πάει στα 10 χρόνια από το θάνατό του στη στροφή Ταμπουρέλο, στην Ήμολα. Έχουν εκεί και ένα άγαλο, μια πρωτομή δηλαδή. Είχε χαθεί και άλλο στην προηγούμενη.
0: Στα δοκιμαστικά, ναι.
1: Αχ, τον ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, δυστυχώς τον ξεχνάμε. Έχεις
1: δύο θάνατοι, δύο χαμένοι αθλητές.
0: Και επειδή ο πρώτος που πέθανε χρονικά, ο πρώτος που πέθανε, δεν ήταν επίπεδου Σένα.
1: Καλά, ο Σένα ήταν.
0: Θυμάσαι τι έγινε. Ναι, δεν ασχολήθηκε άνθρωπος. Ναι, λυπηρό, αλλά δεν ασχολήθηκε άνθρωπος.
1: Σε αυτή τη στροφή τότε, σας λέω, παιδιά, είχα πάει το 2004, 94, σκοτώσει τα 10 χρόνια. Είχαν σε. Πώς τον λένε, χτύπα τον Σένα, το βρούμε. Κρίμα είναι. Είχαν το βιογραφικό του τυπωμένο σε μια Α4. Κουρ.
0: Ναι.
1: Σε μια ζελατίνα μέσα, την οποία είχαν δέσει με. Πες το.
0: Αλυσίδα, σπαγκό. Τι.
1: Όχι, με σύρμα. Αυτά τα σύρματα.
0: Ο Ράντζεμπεργκ.
1: Ο Ράντζεμπεργκ. Το είχαν δέσει το.
0: Ναι.
1: Τη ζελατίνα με το βιογραφικό του μέσα, πάνω στο φράχτη εκεί που είχε σκοτωθεί. Αυτό. Ο Σένα πρωτομέσα, αυτά, λουλούδια, χαμός. Αν δεν έχετε πάει φορμούλα, καλά τώρα έχει εξελιχθεί βέβαια, έτσι. Κάντε ένα ταξίδι μας σας αρέσει. Εγώ δεν ήμουν φανατικός, αλλά πήγα σε 4 Grand Prix.
0: Φαντάζομαι ότι είναι ωραία εμπειρία.
1: Δεν υπάρχει. Εμείς επειδή είμαστε αντροπαρέα, δεν κάναμε 3 άτομα πηγαίναμε, δεν κάναμε λάθος να μπλέξουμε τα πράγματα. Κάναμε και τουρισμό, δηλαδή είχαμε εισιτήριο για 3 μέρες, τα ελεύθερα, τα αποκριματικά και τους τελικούς, και πηγαίναμε πάντα στους τελικούς. Οι δύο πρώτες μέρες ήταν βόλτες, αξιοθέατα, και τα συνδυάζαμε και με ποδόσφαιρο. Κούζε.
0: Ακούω, εννοείται τι ακούω.
1: Τα συνδυάζαμε και με ποδόσφαιρο. Και πήγαμε, είχαμε δει και την Άντερλεχ με την Γκένκ, που έπαιρνε ο Κακλαμάνος, έπαιζε την Γκένκ. Είχαν χάσει 2-0. Ήταν η πρώτη φορά τότε που είδα το Μέλι. Με ήττα. Όλοι οι Μέλι. Πάω να βγάλουμε εισιτήριο, λέει, και 10 ευρώ λέει, για να γραφτείτε για 2 χρόνια. Λέει, τι να γραφτούμε. Μέλι, λέει. Άμα δεν γραφτείτε Μέλι,
0: δεν μπορείς να πάρεις εισιτήριο.
1: Τότε σου λέω. Μας φάνηκε τι τρελό λέω είναι αυτό. Και βγάλαμε 10 ευρώ. Και το άλλο με το. Πήγαμε να δούμε Μπαρσελόνα. Είχε, όταν είχε τον Grand Prix της Βαρκελόνης, καλή ώρα, είχε παίζει και Μπαρσελόνα. Ήταν Μάιο, Πρωτομαγιά. Και επειδή είχαμε κλείσει, ρε φίλε, τα εισιτήρια απ' έξω, ναι. Πάμε στο ξενοδοχείο και μας περίμενε στα κατωπόδια του κρεβατιού, στον καθένα, ένα κουτί έτσι αλουμινένιο, με τα χρώματα της Μπάρτσα και όλα αυτά. Και μέσα είχε φουλάρια με το σήμα της Μπάρτσα, είχε μαντήλι, είχε αυτά, γιατί είχαμε κλείσει να έρθουμε από το εξωτερικό να δούμε παιχνίδι της Βαρκελόνης, ρε φίλε. Άντε, εσύ παίχτους αυτούς. Επειδή είδαμε ότι είχαμε κάνει κράτηση από το εξωτερικό.
0: Ναι. Και σου λέει κάτι παραπάνω από ένα κλαμπ. Ναι.
1: Είναι αυτό που δεν θα ξεχάσω. Τελειώνει η φόρμουλα. Πίσω όλοι. Με αυτοκίνητο, μετά μετρό για να πάμε. Και ρε φίλε, μπαίνουμε στο γήπεδο. Και δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι. Δεν θυμάμαι την ομάδα. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Με το που μπαίνουμε μέσα, σχεδόν από το κέντρο, πάμε αριστερά. Στη στροφή να καθίσουμε.
0: Ναι.
1: Στο κόρνερ. Ναι. Και ρε φίλε, γυρνάω και ήτανε, πρέπει να ήτανε 3.000 κόσμους, 4.000 κόσμους. Όλοι είχαν την ίδια σκέψη. Μετά τη Φόρμουλα 1 να πάνε να δουν Μπαρτσελόνα. Και ήτανε, φίλε, μέσα με σημαίες της Φεράρι, της Μακλάρεν.
0: Για να δουν Μπαρτσελόνα.
1: Ναι, και ήτανε και οι Άγγλοι πιο πολύ. Και αρχίζαν και τραγουδάγαν. Και σηκωνόταν όλο το γήπεδο, ρε φίλε, και χειροκροτούσε. Ήτανε ένα κομμάτι, είχαν βάλει όλους όσοι είχαν έρθει από το εξωτερικό. Και έκανε μπαμ, δηλαδή. Ναι. Να πάνε στη Φόρμουλα και να πάνε.
0: Και να πάνε και στο
1: ποδόσφαιρο. Είχαν μεταφέρει όλο το κλίμα της Φόρμουλα 1 μέσα στο Camp Nou. Ωραίος. Τι, μόλις μπήκα εγώ μέσα. Να, γι' αυτό έτσι υπερβάλλοντας λένε ότι τα ταξίδια δεν αποτιμώνται σε χρήμα. Οι εμπειρίες που μαζεύεις.
0: Συμφωνώ.
1: Καταλαβαίνεις πως.
0: Και οι αναμνήσεις που σημαίνουν.
1: Δεν υπάρχει. Καλό απόγευμα, Κυριακής από Λευκάδα, πατρίδα. Ορίστε, έχεις ξεμαζέψει όλους τους λευκαδίτες εδώ. Ο Αλέξανδρος, πρώτη μέρα σήμερα στην παραλία Αλικές, Καριωτών με κόσμο. Α, ήταν εκείνος που σαλικές καριωτών. Τις άλλες μέρες μόνος με εγώ και το κύμα. Και δεν είμαι γέρος. Ευχαριστώ θερμά. Ο γέρος και η θάλασσα, ε. Hemingway. Καλησπέρα, μια και λέτε για Άιρτο Σένα, τώρα έχει ντοκιμαντέ Διέρτ 2. Ναι, το έχει βάλει ο Σταματέλ. Μεγάλος. Ο Άλεν Πρόστ, από εκεί που ήταν φανατικοί εχθροί, φτιάξανε μαζί και ίδρυμα. Είχε φτιάξει ο Πρόστ. Σφαζόντουσαν φίλοι αυτοί οι δύο.
0: Και μάλιστα δεν θυμάμαι ποιος κατηγορούσε ποιον ότι ήταν οι δυο τους και όλοι οι υπόλοιποι έτσι φωτός πίσω. Οπότε ναι, σου λένε μη ζοριστούμε σε όλο τον αγώνα.
1: Καθηγητής.
0: Ναι, ποιος θα πάρει τον πρώτο γύρο και όποιος πάρει τον πρώτο γύρο τώρα φαίνει και ο άλλος να τελειώσει. Και κάποιος λέει δεν τηρούσε τα συμφωνηθέντα και συνέχιζαν
1: δεν
0: και την κόντρα τους.
1: Ένα αστικός μύθος μου φαίνεται με τον πρώτο γύρο. Αλλά πλακωνόντουσαν πολύ, ήταν κόντρα, μπιφ, κανονικά.
0: Μιλάμε για δύο από τους κορυφαίους. Οπότε λογικό είναι να έχουν
1: και την κόντρα. Δεν πεζόταν στη βροχή ως σήμερα. Έτρεχε λες και ήταν στεγνό το οδόστρωμα.
0: Σαν να μην έχει σταγόνα κάτω στην πίστα.
1: Κρίμα, ρε φίλε. Τι μας χαιρετάς, ρε φίλε. Χαιρέτα μου τον πλάτανο. Έχω κι άλλα να σας πω, αλλά μου κουνάει το μαντίλι. Καλησπέρα, ναι. Ο Χρήστος λέει: για ελάτε, Άγγλια, λέει, που σφάζουν όλες τις ελληνικές λέξεις. Που χου ακούς Ζέους ο Δίας. Γράφεται Ζεύς και το μετέφερα Ναυτούσιο. Οπότε κουρασάω, ρε, και όλα καλά. Βασίλης από Σαντορίνη, καλησπέρα στα ματέλε, συνάδελφε. Πες το Μινά ότι δεν βγάζουμε πολλά εμείς οι ξενοδόχοι. 25 εκατομμύρια ανοιχτά δάνεια έχω. Δεν είμαστε σαν τους φίλους τους εφοπλιστές. Πλάκα κάνω, εννοείται. Γεια σου Στέλλα μου, Μινά, καλησπέρα. Καλά που υπάρχει και μας έχεις το κέφι εδώ μαζί με το Σταματέλο. Με αγάπη Στέλλα, με δύο λάμβα που έγινα. Ωραία και έγινα. Για πείτε Βαλένθια ή Βαλένσια. Ο GE. Εγώ Βαλένθια το λέω.
0: Και αν
1: Βαλένθια, γιατί η Μπαρσελόνα και γιατί η Σεβίγια. Γιατί όχι η Μπαρσελόνα και γιατί όχι η Σεβίγια. Για πήγαινε στη Βαρκελόνη και πες τους...
0: Μπαρσελόνα.
1: Όχι, Μπαρσελόνα. Μπαρσελόνα, ναι. Μπαρσελόνα το λένε. Ναι. Καταλανή.
0: Καμιά σχέση με την υπόλοιπη.
1: Όπως έλεγε και ο αείμνηστος Νίκος Αλέφαντος, πες το κι έτσι.
2: ...12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
4: Μπήκα σωστά.
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
10: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
9: Κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
10: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
9: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
11: Είσαι ξύπνιος.
12: Είσαι ξύπνιος.
11: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Σειρά αντιδράσεων έχει προκαλέσει η Ισραηλινή επίθεση το πρωί κατά των νοτίων προαστίων της Βηρυτού, από την οποία σκοτώθηκε ένα άτομο και τραυματίστηκαν 4. Σε ανάρτησή του, ο Ιρανός διαπραγματευτής Γκαλιμπάφ επισημαίνει πως η επίθεση έδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν. Την ίδια ώρα, στρατιωτικός αξιωματούχος του Ιράν προειδοποίησε ότι τα εγκλήματα των Ισραηλινών στα νότια προάστια της Βηρυτού δεν θα μείνουν αναπάντητα. Από την πλευρά τους, οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως προετοιμάζονται πλέον για πιθανά πειρά προς το έδαφος του Ισραήλ τις επόμενες ώρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του ανέφερε ότι το χτύπημα στη Βηρυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Παράλληλα, κάλεσε Ισραήλ και Χεζμπολάχ να σταματήσουν τις επιθέσεις. Πρόσθεσε πως η συμφωνία με το Ιράν είναι κοντά και θα φέρει ειρήνη στην περιοχή συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή του Ασπροπύργου συνελήφθησαν 4 άτομα, εκ των οποίων ένας κούριερ, ο οποίος εκμεταλλευόταν την εργασία του ως διανομέας. Οι συλληφθέντες είναι από 19 έως και 30 ετών. Κλοπές εργαλείων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και οικοδομικών υλικών από εργοτάξια και υποανέγερση οικοδομές σε περιοχές των βορείων και νοτίων προαστίων της Αττικής διέπραται συμμορία που εξαρθρώθηκε. Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί. Στην ταυτοποίηση 5 επιπλέον ατόμων προχώρησαν οι αρχές, τα οποία μεταξύ άλλων επιτέθηκαν σε βάρος αστυνομικών κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα που διεξήχθη το Φεβρουάριο του 26 σε γήπεδο της Αττικής. Και ο καιρός, σαραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο τη εκπομπή που είναι στο Φουνταριστό. Ένα υπέροχο κυριακάτικο απόγευμα με ζέστη έξω. Αλλά εμεί εδώ πέρα εντάξει, έχουμε μια ωραία θερμοκρασία γιατί πάνω απ' όλα τα μηχανήματα. Γιατί άμα έχει ζέστη εδώ μέσα, θα λιώσουν όλα.
1: Ακριβώς. Κατεβάζουμε γιατί λοιπόν.
0: Παίζουν 24 ώρες, το 24ωρο, το 24ωρο, 24/7.
1: Κατεβάζουμε λοιπόν το air condition.
0: Εσύ.
1: Ναι, εγώ ζεσταίνομαι.
0: Θα μπει ο άλλος μετά μέσα και θα κρυώνει.
1: Είναι Arsenal, καλά να πάθει.
0: Ο λογιστής του Αιγαίου, Σταμάτης ο Μουστάκας, μου λέει Ολλανδικές αντίλες,
1: ναι,
0: για το κουρασάο.
1: Ναι, Ολλανδικές αντίλες.
0: Μαζί με την Αρούμπα και Σεν Μάρτεν. Λοιπόν, πολύ κοντά η Αρούμπα με το κουρασάο, στα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας, στην Νότια Καραϊβική, μέρος των πρώην Ολλανδικών αντιλών, με δύο λάμδα. Σήμερα αποτελούν ξεχωριστές αυτόνομες χώρες, μέσα στο βασίλειο των κάτω χωρών, όπως και το Σεντ Μάρτεν.
1: Επίσημες γλώσσες του κουρασάου, ξέρεις.
0: Έχουν κοινή Ολλανδική κληρονομιά, Ολλανδικά σίγουρα.
1: Σίγουρα και άλλη μία.
0: Τα κουρουσανιά.
1: Παπιαμέντο.
0: Μια πάπια μα τι πάπια. Μια πάπια μα τι πάπια. Μια πάπια μα τι πάπια. Παπιαμέντο.
1: Παπιαμέντο.
0: Δεν υπάρχει.

0: Και πλάκα πλάκα, φίλε, τα παπιαμέντο,
1: ναι,
0: είναι πιο διαδεδομένη γλώσσα στην καθημερινή του ζωή. Εκεί.
1: Στο Κουρασάο.
0: Στο Κουρασάο.
1: Ναι.
0: Τα ολλανδικά χρησιμοποιούνται στη διοίκηση, την νομοθεσία και την εκπαίδευση.
1: Ναι.
0: Άρα ουσιαστικά μιλάνε ολλανδικά στα επίσημα δύο γλώσσες. Μιλάνε ολλανδικά και μεταξύ τους μιλάνε.
1: Παπιαμέντο.
0: Παπιαμέντο.
1: Καλά, το παπιαμέντο, έτσι όπως το λέμε και τραγουδιστά, δεν είναι σαν να βγαίνει.
0: Παπιαμέντο.
1: Η Βλαχοπούλου εκεί στα καντρίνια της Κέρκυρας.
0: Κάργυρο, Κέρκυρα. Πάρα κανένα τραγούδι της προκοπής. Τον πειράζω τώρα, φοβερά είναι. Παπιαμέντο λοιπόν, ναι. Επίσημα τα ολλανδικά και φυσικά επειδή έχουν τουρισμό, σφρεχάρουν πολύ και τα αγγλίζικα. Άκου ρε φίλε, το παπιαμέντο,
1: ναι,
0: είναι μια κρεολική γλώσσα με επιρροές από πορτογαλικά, ισπανικά, ολλανδικά, αγγλικά και αφρικανικές γλώσσες. Για παράδειγμα λέει καλημέρα, μποντία, πώς είσαι, κόντα μπάι, ευχαριστώ, ντάνκι. Θα το ντάνκιν στο γερμανικό,
1: ναι.
0: Τα έχουν όλα μέσα. Οι περισσότεροι κάτοικοι του Κουρασάο είναι πολύγλωσσοι και συχνά μιλούν 3-4 γλώσσες. Ρε φίλε, Χάμιλτον, πρώτη του νίκη με τη Φεράρι. Ever! Πόσα χρόνια είναι εκεί, 2-3?
1: Δεύτερος χρόνος πρέπει να είναι. Πέρσι πρέπει να πήγε. Που είχε και τα προβλήματά της η Φεράρι και φέτος πάει πάρα πολύ καλά.
0: Φεβρουαρίου του 24, φίλε. Τρίτος χρόνος είναι, καλά θυμάμαι.
1: Το 24 συμφώνησε και πήγε το 24-25.
0: Ναι. Αγωνιστικές τουρνίες.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι, από 1η Ιανουαρίου του 25, δεύτερη χρονιά. 1η Φεβρουαρίου του 24 ανακοινώθηκε. Από τις πιο χειρές μεταγραφές, φίλε, έτσι.
1: Εντάξει, μιλάμε, έχει πάρει 7 παγκόσμια πρωταθλήματα.
0: Άφησε τη Μερσέντες μετά από 12 χρόνια. Α, δεν σου είπα χθες, έλπα Βραζιλία-Μαρόκο, φίλε. Μια κλάση πάνω το Μαρόκο.
1: Δεν τα καταφέρω.
0: Αλλάζανε τις μπαλιές. Έβλεπες, ας πούμε, στην τηλεόραση, έβλεπες ξεμαρκάρι στο παίχτη πάνω. Αριστερά, όπως κατέβαινε, τον βλέπανε. Μπαπ εκεί η μπάλα. Έβλεπες μετά άλλον πιο πίσω. Η Βραζιλία, φίλε, άχρωμη. Άοσμη. Πιστεύω, επειδή είναι το πρώτο παιχνίδι να δω. Δεν έχει, ρε φίλε, ένα παίχτη σύμβολο. Εντάξει, έχει το Βινίσιους, το Βίνι Τζούνιορ.
1: Όχι, αλλά καταλαβαίνεις. Συμφωνώ ότι έτσι όπως ήταν παλιότερα δεν
0: χρόνια
1: έχει.
0: Χρόνια έχουμε να δούμε έτσι Βραζιλιάνο που να αφήνει. Δηλαδή, ένα από τους που θα θες να πας δίπλα να βγάλει μια φωτογραφία. Πού να σου το πω.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ένα icon.
1: Τον Ρονάλντο, το φαινόμενο.
0: Ένα icon.
1: Το Ροναλντίνιο.
0: Άικον. Να πας πει και να πεις, παιδιά, βγάλω μια φωτογραφία με το Σταματέλο. Ρε. Τι λες, πού τον πέτυχε, στην παραλία. Να πας να βγάλεις εδώ, βγάλω. Παθαίνω άδωνη, όπως
1: ξέρω. Να πούμε, μιας και λέγαμε για το Χάμιλτον, ότι με αυτή την νίκη του είναι στη δεύτερη θέση στη βαθμολογία των οδηγών. Έχει 156 ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος μέχρι τώρα ήταν σε ρήτρενο. Ναι, εγκατέλειψε. Ο Χάμιλτον έχει 115. Τρίτος ο Ράσελ με Mercedes 106. Λεκλέρ με 75. Λάντο Νόρις 73. Όσκαρ Πιάστρι 68. Έβδομη θέση ο Μαξ Φερστάπεν με 55 βαθμούς. Είναι πολύ χαμηλά.
0: Αυτός, κάνει τον κύκλο του.
1: Και στους κατασκευαστές Mercedes 262. Η πρώτη φορά που δεν νίξε η Mercedes φέτος. Και η Ferrari έχει 190. Νομίζω ότι θα έχουμε ωραίο πρωτάθλημα και στους οδηγούς και στους κατασκευαστές. Για μένα στους κατασκευαστές δεν λέει κάτι.
0: Ναι,
1: στους οδηγούς.
0: Ναι. Αγορά για να πουλάνε αυτοκίνητα.
1: Ναι, και για τη διαφήμισή τους.
0: Ήθελα να ξέρω αυτός που βρήκε το Στεφάνι, το Χάλο, πάνω από τους οδηγούς. Τι έμπνευση είχε ο άνθρωπος. Όλοι αυτοί μπορεί να είναι και ομαδική δουλειά.
1: Ναι.
0: Όσοι έχουν σωθεί από αυτό το Στεφάνι γύρω από το. Πόπο, ρε φίλε. Θυμάμαι μια φορά με το Verstappen ήταν που κόλλησε με το Hamilton. Και έφυγε η ρόδα, δηλαδή σηκώθηκε το αυτοκίνητο και σκάει πίσω δεξιά ρόδα πάνω στο Φωτοστέφανο, το λένε.
1: Ναι, Φωτοστέφανο.
0: Θα τον έχει σκοτώσει.
1: Ακριβώς. Μπορεί να κρατήσει, λέει, όσο και αν ακούγεται υπερβολικό, μέχρι ένα πούλμαν. Το βάρος.
0: Στην αρχή λέγανε ότι πού βλέπουμε, δεν βλέπουμε, μας δημιουργεί πρόβλημα αυτό, εκείνο. Και έχει σώσει ζωές, φίλε. Γεια σου, Μίνα από Καλυθέα. Αξέχαστη μέρα, όπως είπε και ο Μινάς, 14 Σέκτου 87, Κυριακή των Αγίων Πάντων τότε. Ακόμα βλέπω τον Καμπούρη μπροστά στην μπασκέτα, σαν να σήκωνε την υδρόγειο στους ώμους του. Κόντευε να γκρεμιστεί το σπίτι από τα χοροπηδήματα των παιδιών και του συζύγου. Μετά μπήκαν στο αυτοκίνητο και έκαναν γύρω-γύρω κορνάροντας όπως οι περισσότεροι Έλληνες. Καλή συνέχεια, παιδιά μου, και καλή εβδομάδα από αύριο. Συγχαρητήρια στους Ολυμπιακούς για τις επιτυχίες τους. Να σε καλά, Μίνα, ευχαριστούμε πάντα για τη θετική σου ενέργεια.
1: Είναι η πρώτη μεγάλη διοργάνωση που θυμούνται οι Έλληνες.
0: Αυτή που την πήραμε.
1: Ναι. Οι πιο παλιοί, ξέρω εγώ, μπορεί να θυμούνται το Euro του 80 που πήγαμε στην τελική φάση και τότε ήταν 8 ομάδες όλες και όλες.
0: Στο Euro του 80. Παναγούλια, αρκετά.
1: Παναγούλια, ναι. Ή ξέρω εγώ το Στίβο του 82 που τότε έχει φτιαχτεί το Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Έχω πάει εκεί. Ναι. Ήταν το ΕΠΑ, οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες. ΕΠΑ 82, ναι. Σεπτέμβριο.
1: Μέσα κοράφα, Βερούλη που είχαν πάρει τα μετάλλια.
0: Είχα πάρει εισιτήρια για 3-4 μέρες. Έφευγα από Πειραιά, έπαιρνα το λεωφορείο, κατέβαινα στο τρένο στο Φάληρο, το Πασαλιμάνι, έβαινα το τρενάκι μου, ανέβαινα πάνω.
1: Σταθμό Ειρήνης.
0: Έβλεπα τα παιχνίδια, ξαναγύραγα πίσω.
1: Αλλά να είδε την πρώτη μεγάλη διοργάνωση που μας έμεινε στο μυαλό.
0: Ναι, έρση. Γεια σου, Μανιάνα, και οι Ολλανδοί φίλοι μου έλεγαν Κιουρασάο το νησί, καθότι πρώην Ολλανδική απικία. Ναι, δεν σε αμφισβητούμε.
1: Προς Θεού, το πιο πιθανό ότι λέγεται έτσι.
0: Ισπανικά δεν ξέρω, παιδιά, αλλά ισπανόφωνοι φίλοι μου, ναι, στη σχολή έκαναν διαχωρισμούς. Κάποιοι μιλούσαν καστιγιάνο, ισπανικά δηλαδή, άλλοι μιλούσαν καταλάν, από Βαρκελόνη προερχόμενοι, και άλλοι μιλούσαν βάσκικα, από το Σαν Σεμπαστιάν οι περισσότεροι. Δεν είναι ότι οι Αμερικανοί καμία σχέση. Έτσι έμαθα να καταλαβαίνω ισπανικά. Είπαμε, είσαι πολύγλωσσο. Και μπράβο σου. Γεια σου, Τζόρτζια. Καλησπέρα, παιδιά. Ακούσατε αυτό που έγινε η Βραζιλία. Πήγε να κάνει. Ναι, κοπέλα. Μπάτσε, τζάπ, μια κοπέλα. Και ξέχασαν να τη δέσουν, ρε φίλε.
1: Τραγικό. Τι ξέχασαν να τη δέσουν. Αυτή είναι η δουλειά τους.
0: Ελεύθερα, απίστευτο. Λέει φιλιά, Γεωργία. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μα τι θέλω να σου πω.
1: Τι θέλεις να μου πεις και το ξέρεις.
0: Άκου, λέει, τι έγινε στη κυβέρνηση της Αργεντινής. Έκοψε, λέει, το Μουντιάλ σε 13.000 πατεράδες επειδή χρωστούσανε διατροφή.
1: Τι εννοείς έκοψε το Μουντιάλ?
0: Σύμφωνα με τα μέσα της, ναι, Αργεντινής, η κυβέρνηση έχει παραδώσει στις ΗΠΑ μια λίστα με 13.000 άντρες από την Αργεντινή οι οποίοι δεν έχουν καταβάλει τη διατροφή στα παιδιά
1: τους. Σωστό.
0: Ναι, σου λέει δεν έχεις να πληρώσεις,
1: ναι, παιδί, αλλά
0: να μου κάνεις ταξίδια.
1: Πολύ καλά κάνανε.
0: Να μην τους επιτραπεί είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες και όσοι πρόλαβαν και μπήκαν, να μην τους επιτραπεί είσοδο στα γήπεδα. Λέει, πέρασες πριν έρθει το
1: ραπόρτο. Ναι.
0: Το σκεπτικό της απόφασης είναι ότι όλοι τους επικαλούνται οικονομικά προβλήματα για να μην πληρώνουν διατροφή, κάτι που δεν δικαιολογεί το ταξίδι σε άλλο
1: κράτος
0: και την αγορά των πανάκριβων εισιτηρίων για να δουν αγώνες του Μουντιάλ.
1: Πολύ σωστά έπραξαν στην Αργεντινή.
0: Αυτοί που αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν σε μια τόση θεμελιώδη ευθύνη όσο η τροφοδοσία των παιδιών τους, πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Αν δεν παρέχουν όσα πρέπει στα παιδιά τους, δεν θα τους επιτραπήσω στο γήπεδο, δήλωσε ο δήμαρχος του Μπένος Άιρες, Χόρχε Μάκρι. Αυτό, να θυμηθείς, είναι από τη Νέα Μάκρη, Έλληνας είναι. Ένα και δυο είναι τέτοιοι.
1: Συμφωνώ μέχρι τελείας με την απόφαση αυτή. Μέχρι τελείας.
0: Ένα και δυο.
1: Δηλαδή δεν έχεις να δώσεις 10 δραχμές,
0: ναι,
1: αλλά έχεις να δώσεις 100 για να πας, ναι, ταξίδι, να δεις Μουντιάλ,
0: ναι,
1: να πας σε γήπεδο που τα εισιτήρια είναι και πανάκριβα.
0: Ναι.
1: Πολύ καλά κάνανε.
0: Καλησπέρα. Σκληρά μέτρα, φίλε. Ο Γιώργος ο Μεγαλιός. Για πού πάει αυτό, τι ώρα ήρθε? 7 παρά 20. Τι λέγαμε 7 παρά 20. Γεια σου, Γιώργο, ήχο και φως.
1: Αυτό λέγαμε για την Αργεντινή. Πριν από 3 λεπτά ήταν αυτό.
0: Τώρα είναι, ναι. Ναι. Μπαμ, το έτυχε να πέσει το μάτι μου κατευθείαν απάνω, κατάλαβες. Επειδή συνήθως είναι καθυστερημένα όλα. Τα μηνύματα, δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε γιατί είναι πανηγύρι και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη θετική σας ενέργεια. Πάρτε και Art Monkeys. Άρα, Κωνσταντίνα.

0: Και έχουμε και πρωταθλήτρια ομάδα στο NBA, New York Knicks, Μοναμί, 4-1 τους Σαν Αντώνιο
1: Spurs, που ήταν και το μεγάλο φαβορί θεωρητικά.
0: Τέξας, πήγαν εκεί στην αρχή οι Νεοϊκέζοι, οι New Yorkers, κάναν το 0-2, τους κάνανε ένα σπάσιμο μέσα, 1-2.
1: 1-2, 4, 1-2, 1-4.
0: 1-2, πήραν το άλλο παιχνίδι εντός έδρας στην έδρα τους, οι New Knicks. 1-3 και πήγαν εκεί και κάναν break και αυτοί. 1-4.
1: 1-4. Δεν ξέρω πώς το περιμένουν.
0: Μετά από 53 χρόνια μοναμή.
1: Ότι θα πάρει η Νέα Υόρκη το πρωτάθλημα.
0: Κανένας.
1: Απέναντι στους Spurs.
0: Κανένας. Εγώ το ένα από τους χορηγούς σκέφτομαι.
1: Θα τον φωνάξουμε για ποδαρικό.
0: Σίγουρα.
1: Το Τσάκο. Όπου πήγε.
0: Αρένα στον Ολυμπιακό, σήκωσε χθες πρωτάθλημα.
1: Πρωτάθλημα και πάνω και Ευρωλίγκα.
0: Και Ευρωλίγκα. Court seat στους New York Knicks.
1: Πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια.
0: Court seat στους, ναι. Γύρω-γύρω.
1: Crystal Palace.
0: Crystal Palace πήρε το conference. Οι γυναίκες
1: ανέβηκαν κατηγορία.
0: Ανέβηκαν κατηγορία.
1: Τι άλλο να γίνει.
0: Σε λίγο θα τον πληρώνουν για να μπαίνει χορηγός. Για σκέψου κούπα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.
1: Με ό,τι ασχολήθηκε και στο ποδόσφαιρο. Με ό,τι ασχολήθηκε και κούπα.
0: Να θα σου πω, ναι. Ειδικά στο μπάσκετ.
1: Καλά, στο μπάσκετ, ναι. Και Ευρωλίγκα και NBA. Λοιπόν, δώσε μου μισό λεπτό. Έχει μποτιλιάρισμα στην Αθηνών Κορίνθου. Στην κακιά σκάλα μέχρι...
0: Γυρνάνε.
1: Ναι, γυρνάνε. Στην ευθεία των Μεγάρων. Εκεί έχει... θέλει αρκετή υπομονή. Από την κακιά σκάλα... μέχρι, σου λέω, να τελειώσει η ευθεία των Μεγάρων είναι κόκκινο και βλέπω και ατύχημα εκεί, μάλιστα. Οπότε υπομονή και στα διόδια της Ελευσίνας στην είσοδο. Επίσης, στο ποτάμι, στην κάθοδο, από Κηφισιά μέχρι Νέα Ιωνία, από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Ιωνία, με αυξημένη κίνηση λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό, και στην Αττική Οδό από Σπάτα προς Ανθούσα, από

0: Ηγούμενε, σήμερα έχεις... να πούμε τα παιχνίδια σήμερα, Μουναμί.
1: Να δούμε αν ήρθε ο Σπανούλης, γιατί έχει μαζευτεί κόσμο στο
0: Μακεδονία. Πολλά λεφτά, φίλε.
1: Πολλά λεφτά και ο Σπανούλης και το μπάτζετ της ομάδας.
0: Ναι, πολλά λεφτά ο Σπανούλης.
1: Κοίταξε, λογικά τώρα έχουμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρη, ΠΑΟΚ. Σίγουρα τέσσερις ομάδες
0: και ΑΕΚ. Και με Αγγελόπουλο και
1: το... Και η ΑΕΚ φαντάζομαι θα είναι.
0: Αλλά με τον Κινέζο και τον Μιστακίδη εκεί με τρελά λεφτά.
1: Λεφτά που είχαμε ξεχάσει να υπάρχουν.
0: Εδώ άκουγα συναδέλφους που κάνουν ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ ρεπορτάζ εις βάθος στο μπάσκετ, Αντώνη, δεν κάνω ασχέτως αν έχω επαφές.
1: Ναι, Αντώνη.
0: Δεν μπορώ να το παίζω ξέρω, αλλά σαν και ξέρω. Λοιπόν. Μιλάμε τώρα το συμβόλαιο που του κλείσανε. Αλλά πολύ, πολύ πάνω από 10 εκατομμύρια που γράφεται το budget.
1: Το budget, δηλαδή, ναι, θα είναι παραπάνω.
0: Και αρκετά εκατομμύρια στο Σπανούλι τον χρόνο. Και άκουσα που λέγανε και ιδιωτικό σκάφος, αεροπλάνο. Είδες για να κάνουν ναυτιλιακό. Αεροσκάφος, όχι σκάφος και εδώ. Τόσο για να μετακινείται οι ομάδες σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και αυτά, ώστε να μετακινείται και ο Σπανούλης.
1: Είναι ακριβό το τσάρτερ. Ενοικίας ενός τσάρτερ για το πήγαινε έλα.
0: Ναι, ιδιωτικό σκάφος. Ναι. Και για να κανεβοκατεβαίνει ο Σπανούλης.
1: Πέρα από το Σπανούλη και το.
0: Αστικός μύθος. Τι να σου πω. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Σπανούλης έμεινε στην Ελλάδα λόγω της οικογένειας. Για φαντάσου. Έξι παιδιά ζωή να έχουν. Καλό τι χανάνε. Για φαντάσου έξι παιδιά. Για φαντάσου και τη γυναίκα μόνη της. Εδώ ένα-δύο έξι και σε περνάνε από πάνω. Όχι να έχει έξι.
1: Ναι, έχει ένα δίκιο σε αυτό. Αλλά δεν το ξέρω αν έμεινε μόνο για την
0: οικογένεια. Πάνω στην ναι. Ο ψωνίδι δηλαδή δεν θα υπάρχει στο σπίτι. Πού το θυμήθηκε αυτό το τραγούδι. Μου επιτρέπεις λίγο Νίκο να ταξιδέψω, μου επιτρέπεις.
1: Πολύ πίσω.

0: Αδελφούλη, 1987 μαζί με το Euro. 39 χρόνια αυτό το τραγούδι. Τον Fleetwood Mac.
1: Θα δεις κανέναν αγώνα απόψε. Θα δεις κανέναν αγώνα απόψε.
0: Έχει 8 η ώρα Γερμανία Κουρασάο.
1: Έχει.
0: Έχει.
1: Τι έχει... προβλέψεις εδώ. Ας στείλουμε τον κόσμο ταμείο.
0: Βασόθηκες.
1: Λέγε.
0: Γερμανία.
1: Περίμενε. Θα δίνει 1-0-5, φαντάζομαι. Μισό λεπτό. Να το δούμε.

0: μην κάνουμε τον Τζουνό. Α, λέμε στοιχήματα του 1-0-5.
1: Κριστίν Μακβί ερμηνεύεται το τραγούδι που ακούτε τώρα για να καλύψει το κενό.
0: Η Γερμανία, 1-0-4.
1: Ένα αισιόδοξο ερωτικό τραγούδι για να εκφράζει την επιθυμία να είναι κοντά στον άλλον. I want to be with you everywhere. Πόσο καιρό έχει να το πείτε αυτό? Όχι να το πείτε, να το νιώσετε. Ε, να σου λείπει ο άλλος, να δες μαζί σου παντού.
0: Παντού, ε. Ωραίο πράγμα.
1: Να το
0: νιώθεις. Ναι, να το νιώθεις, όχι να το λες για να το πεις. Αυτό είναι κάτι που
1: συλλήκει. Να φτερουγίζει η καρδούλα σου.
0: Να το λες και να βγαίνει μέσα από την ψυχή σου.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Να τη σκέφτεσαι, να το σκέφτεσαι συνέχεια. Ε. Να με περιμένει, γελάει ο άλλος. Ο παππούς από εκεί. Θυμήθηκε στα νιάτα σου, Νότι, ε. Για πες, ένα.
0: Τι ένα, λέμε, δεν είναι τέσσερα δίνει.
1: Και τι να το παίξω.
0: Ε, αφού βρούμε κανένα over τέτοια προτείνουμε στον κόσμο.
1: Ο, τώρα σώθηκε. Δε,
0: ναι, θα μπουν γκολ. Over 3,5 ή over 4,5. Εκεί πέρα θα το παίξω.
1: Over.
0: Over σίγουρα. 3,5 ή 4,5.
1: Τι, όχι, 3,5. 4,5.
0: 3,5 ή 1,52.
1: Αμφιβάλλω αν ήταν και over. Άντερ το δίνω.
0: Θα σκοράρει και το κουρασάω.
1: Γκολ, γκολ.
0: Ναι, γκολ, γκολ εγώ το. 3,15. Εγώ πιστεύω θα σκοράρουμε εμείς οι κουρασανοί. Θα σκοράρουμε.

0: Αυτό πώς θα το γράψεις τώρα, με παπιαμέντο.
1: Παπιαμέντο.
0: Παπιαμέντο, δεν είναι ιταλικό, είναι κουρασιανό. Κιούρα που λέει και η φίλη μου Μανιανά.
1: Για πάμε και στο Ολλανδία, Ιαπωνία.
0: Ου, ματσάρα αυτή.
1: Ματσάρα.
0: Χι.
1: Χι εσύ, γκολ-γκολ βλέπω εγώ. Και εδώ γκολ-γκολ.
0: Καλά, εγώ τα απαλά. Ακτή ελεφαντοστού η σημερινός, δεν έχω ιδέα, φίλε. Δεν τις έχω δει τις ομάδες.
1: Καλά, τι θα σου πω εγώ, τι έκατσα και τις μελέτησα.
0: Δεν ξέρω.
1: Χι δύο.
0: Πάρ' τηλέφωνο τον Τζούνο. Αυτό με το Γκούτρα τώρα που το θυμήθηκα, φοβερό.
1: Ποιο?
0: Είναι στο ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ και στο μπάσκετ είναι Παναθηναϊκός. Και έρχεται στο μυαλό μου Τσουκαλά.
1: Τον έχεις τον Τάκη. Με ανώμαλους δεν μιλάω. Άντε γεια.
0: Τρατάκι. Είμαι Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο και Παναθηναϊκός στο μπάσκετ.

0: Έλα.
1: Σουηδία, Τινησία. Να πούμε 8 η ώρα είναι το Γερμανία, Κουρασάο. 11 το Ολλανδία, Ιαπωνία. 2 τα ξημερώματα, Ακτή Ελεφαντοστού.
0: Ακτή Εκουαδόρ.
1: Ναι, σημερινό. Και, στις... και Σουηδία, Τινησία στι 5 το πρωί.
0: Ωραία, εσύ που θα έχει ξυπνήσει στι 6 θα δει το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι, σωστό.
0: Εκεί στο καφεδάκι σου.
1: Ναι, σωστό. Δευτέρα αύριο. Δευτέρα.
0: Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω.
1: Τετάρτη πως βαριέμαι, την Πέμπτη δεν κρατιέμαι.
0: Παράσκευη πρωί.
1: Λα. Μα από όλες τις ημέρες η Κυριακή μ' αρέσει. Θα ακούνε από τη διοίκηση του Sky και θα νομίζουν ότι κάνει παρεμβολές.
0: Λοιπόν.
1: Radio Αγριολούλουδο. Εμείς είμαστε, μας πληρώνετε.
0: Ακτή Ελεφαντοστού, σημερινός γκολ-γκολ. Όλα γκολ-γκολ τα βλέπω εγώ. 0-0 θα έρθουν. Και Σουηδία, Τινησία.
1: Τινησία. Ένα χ βλέπω.
0: Χ, ε. Εγώ θα το ρίξω στον Άσο. Καλή απόδοση την το 2.
1: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι. Υπομονή για όλους όσοι βρίσκεστε στο αυτοκίνητό σας. Σας καταλαβαίνω, εγώ χθες το βράδυ το ζήσα. Μια μισή ώρα στην παραλιακή. Φίλε, πολλά αλκοτέστ.
0: Καλά κάνουν.
1: Και μπράβο σας. Και μπράβο σας. Πολλά αλκοτέστ και δεν παίρνεις και τίποτα πίσω, δεν σβήνει τίποτα.
0: Καλά κάνουν.
1: Βάρα στο ψαχνό, χρυσοχοίδη, μόνο έτσι καταλαβαίνουμε.
0: Για είναι φίλος,
1: 0,25 λέει, τον ευρύ και 0,26. Και για 0,26 και αυτά.
0: Και πώς είναι το όριο?
1: 0,25.
0: Και για 0,...
1: Πέρασε, τέλος, χρυσοχοίδης, μπαπ, τέλος, γεια.
0: Περίμενε, και αν κάνει λάθος το μηχάνημα?
1: Πάνω δεύτερη.
0: Α, κάνει και στη δεύτερη...
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ.
1: Γιατρός κιόλας.
0: Άντε, γεια. Στην παραλιακή έχει πρόβλημα από το ύψος του Ελληνικού μέχρι τον Άλυμο. Μέχρι την Αμφιθέας, στο ρεύμα προς Πειραιά. Και εκεί θέλει προσοχή και υπομονή.
1: Γεια σου ρε Μιχάλη Καρά. Σε ακούω, γυρίζω από την Κώστα Ναβαρίνο. Έτσι λέγεται το Κώστα Ναβαρίνο, κάτω να ξέρεις. Καλή επιστροφή Μιχάλη. Ο Μιχάλης ένας ακόμη άνθρωπος της
0: ναυτιλίας, τι ρωτάς.
1: Έτσι αγορίνες μου. Λοιπόν, άστε όλοι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιστροφή σε όσους βρίσκεται στο δρόμο. Αύριο Δευτέρα είναι, μην κάνετε έτσι. Κάτι θα βρείτε να κάνετε. Νότης Παπαγιαννάκος, Θανάσης Καραγιάννης, Κωνσταντίνα Βαρσάμε, Αργυρό και Μελιάρη. Από τον Νικόλα
0: και από τον Μινό.
1: Καλή συνέχεια, Άσπε Παναγοπούλου και Πετράν.
0: Πετράν Κυρκυλής και με μαγκαζίνο και με εκπομπή και με μαγκαζίνο.
1: Σαρωτικός.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate.
3: Κομπανιέρο, Κομπανιέιρο, Μιτ Σπίλερ, Νακάμα, Κόκκιπε, Κομπάνιο, Τιμ Κολέγγι,
4: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
15: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Πες μου πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
18: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Σειρά αντιδράσεων έχει προκαλέσει η Ισραηλινή επίθεση το πρωί κατά των νοτίων προαστίων της Βηρητού, από την οποία σκοτώθηκε ένα άτομο και τραυματίστηκαν 4. Σε ανάρτησή του, ο Ιρανός διαπραγματευτής Γκαλιμπάφ επισημαίνει πως η επίθεση έδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν. Την ίδια ώρα, στρατιωτικός αξιωματούχος του Ιράν προειδοποίησε ότι τα εγκλήματα των Ισραηλινών στα νότια προάστια της Βηρητού δεν θα μείνουν αναπάντητα. Από την πλευρά τους, οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως προετοιμάζονται για πιθανά πυρά προς το έδαφος του Ισραήλ τις επόμενες ώρες και κάλεσαν τους Ισραηλινούς πολίτες να είναι σε εγρήγορση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του ανέφερε ότι το χτύπημα στη Βηρητό δεν έπρεπε να συμβεί. Παράλληλα, κάλεσε Ισραήλ και Χεζμπολάχ να σταματήσουν τις επιθέσεις. Πρόσθεσε πως η συμφωνία με το Ιράν είναι κοντά και θα φέρει ειρήνη στην περιοχή συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Ποινικό παρελθόν στην Τουρκία είχε ο 25χρονος Τούρκος, ο οποίος βρέθηκε χθες νεκρός με 5 σφαίρες στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα ήταν γνωστός στις τουρκικές αρχές, καθώς είχε απασχολήσει επανειλημμένα την τουρκική αστυνομία για μια σειρά από σοβαρά και βαριά αδικήματα, όπως παραβάσεις του νόμου περί όπλων, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, βιοπραγίες, κλοπές και ένοπλες ληστείες σε σπίτια, ψηφιακές απάτες μέσω τραπεζικών συστημάτων. Ο 25χρονος ήρθε στην Ελλάδα το 2024 και φαίνεται πως δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές, παρά το γεγονός πως είχε προσαχθεί 2 φορές τυχαία σε Βόλο και Αθήνα. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι το θύμα να σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και ο θάνατός του να είναι αποτέλεσμα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης, το αστυνομικό τμήμα και της καταβολής κρεματικής εγγύησης 50.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Γαλάνδρι ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Ο φαρμακοποιός φέρεται να υποστήριξε ότι η διαδικασία παραγωγής φαρμάκων ήταν καθόλου ανώμημη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι. Ο ένας εξ αυτών καλείται να καταβάλει και χρηματική εγγύηση 1.000 ευρώ. Για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή του Ασπροπύργου συνελήφθησαν 4 άτομα, εκ των οποίων ένας κούριερ, ο οποίος εκμεταλλευόταν την εργασία του ως διανομέας. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν ως καβάντζες πάρκο κοντά σε σχολικό κτίριο και περιστερώνα. Σε έρευνες στα σπίτια τους κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 11 δενδρύλια κάναβης, 37 φυσίγκια, 234 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, κυνηγετική καραμπίνα και πάνω από 2.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες είναι από 19 έως και 30 ετών. Κλοπές εργαλείων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και οικοδομικών υλικών από εργοτάξια και υποανέγερση οικοδομές σε περιοχές των βορείων και νοτίων προαστίων της Αττικής διέπρατε συμμορία που εξαρθρώθηκε. Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί 43 και 51 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο που έχει ταυτοποιηθεί. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κατηγορίες για σύσταση συμμορίας και διακεκριμένες κλοπές κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 13 περιπτώσεις κλοπών σε βάρη βούλα, βουλιαγμένη γλυφάδα, παλαιό φάλιρο, φιλοθέη και μαρούσι. Στη γλυφάδα, αυτοκίνητο που οδηγούσε 18χρονος, το οποίο επέβαινε και η μητέρα του, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε 17χρονος. Ο ανήλικος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο ΚΑΤ. Και στους 2 οδηγούς έγινε αλκοτέστ με αρνητικό αποτέλεσμα. Στη Φόρμουλα 1, ο Λούις Χάμιλτον πανηγύρισε την πρώτη του νίκη με τη Φεράρι στο Grand Prix της Βαρκελόνης. Δεύτερος τερμάτισε ο Τζορτζ Ράσελ και τρίτος ο Λάντο Νόρις. Εγκατέλειψε ο πρωτοπόρος Κίμι Αντωνέλη. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στις 8 η Γερμανία αντιμετωπίζει το Κουρασάο, στις 11 η Ολλανδία κοντράρεται με την Ιαπωνία. Στις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας θα παίξουν ακτή ελεφαντοστό Εκουαδόρ και στις 5 το πρωί Σουηδία την Ισία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νότι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα υπηρωτικά. Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ήρθε επιτέλους η ώρα, ε.
3: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
4: Είπατε!
0: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα κανένας δυσμός, δεν γίνεται.
5: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
6: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
7: Που χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
8: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε.
9: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα αγκελάτε.
10: Τι λέει ρε, τι θέλει να πει, τι λέει, τι λέει, τι λέει.
11: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
12: Τα λόγια είναι πεντά, αλήθεια.
13: Θεωρείται πιθανό να κερδίσει το Πασόκ.
14: Θεωρώ να.
15: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
16: Δεν τι ακούμε απόψε.
17: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε. Αυτή είναι η Ελλάδα.
18: Γελάει ο κύριος Παπαγιαννάκος με τα ηχητικά μας. Γιατί γελάτε, κύριε Παπαγιαννάκο, γιατί γελάτε, κύριε. Σε καλό να μας γίνει ό,τι μας. Γεια σας, γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλό απόγευμα σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινά ευθύς αμέσως η εκπομπή χωρίς περιστροφές. Ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος θα αντέξει. Η κυρία Αργύρο Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0-172-4. Τι βομβαρδίζεται με σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις αυτό το απόγευμα Κυριακής. Θανάσης Καραγιάννης, Φον Κάραγιαν στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Πέτρος Κυρκυλής θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 9. Γιατί μέχρι τις 9 Νότη μου? Διότι ως γνωστόν ακολουθεί μετά τις 8 το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. skyradio.gr, ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας εδώ και χρόνια. Πατάτε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου και που βουνάτε τα σχόλιά σας. Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Γεια, ελάτε!

0: Έχουμε κάποια χρωστούμενα από χθες με τον τελικό του μπάσκετ. Εμείς οι Παναθηναϊκοί, χθες τον τελικό εδώ στο ΣΕΦ, είπαγαμε νερό από τη θάλασσα, κύριε Παπαγιαννάκο. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πολλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα. Πήρε και την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Καταπληκτική χρονιά για τους Ερυθρόλευκους. Δεν το συζητάμε αυτό. Εγώ προσωπικά υποκλίνομαι στον Φουρνιέ. Ασύλληπτη παιχτάρα ο Γάλλος. Ασύλληπτη παιχτάρα. Και στο Final Four και στους τελικούς της Basket League πήρε τον Ολυμπιακό από το χεράκι και τον οδήγησε στην κατάκτηση και των δύο τροπέων σχεδόν μόνος του. Και όλη αυτή η απόδοση και εμφάνιση του Ιβάν Φουρνιέ σε απάντηση πολλών που θεωρούν πως το Μπαρτζόκας Μπολ είναι και τίποτα άλλο δεν είναι. Παιδιά, όταν έρχονται τα δύσκολα, σφίγγουν λιγάκι οι άμυνες, εκείνη η στιγμή που περιμένεις κάποιος να βγει μπροστά, δεν παίζουν και πολύ ρόλο τα συστήματα, να ξέρετε. Παίζει ρόλο αν θα έχεις την ομάδα σου και έναν παιχταρά που θα σηκωθεί από τα 8-9 μέτρα και θα το καρφώσει το τρίποντο. Λοιπόν, τέτοιος παιχταράς είναι ο Ιβάν Φουρνιέ. Νομίζω πως θα είναι από τους μπασκετμπολίστες εκείνους που όταν θα αποσυρθεί θα έχουμε να λέμε ότι βρέθηκε στη χώρα μας και τον απολαύσαμε για 4-5-6 χρόνια, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχει μπροστά του άνθρωπος, δεν είναι και πολύ μεγάλος, οπότε 2-3 χρόνια τα έχει σίγουρα. Θα λέμε ότι πέρασε και αυτός και τον είδαμε και τον απολαύσαμε και μπράβο του δηλαδή, και μπράβο στον Ολυμπιακό που έχει τέτοιους παίχτες στην ομάδα. Ήταν η καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός όλη τη σεζόν, παρότι στους τελικούς η απόδοσή του δεν ήταν ιδιαίτερος καλή. Για τη διαιτησία, επειδή ακούω πολλά από τους φίλους μου τους Παναθηναϊκούς και τώρα που τελείωσε το μπασκετάκι, το οποίο πολύ το αγαπάμε και το παρακολουθούμε κάθε χρόνο και πηγαίνουμε και στο γήπεδο όποτε μπορούμε, όποτε ευκαιρίσουμε, η διαιτησία πράγματι μας αδίκησε στους τελικούς. Σε αρκετά μάτς γίναν περίεργα πράγματα. Ήταν τραγική η διαιτησία και χθες στον πέμπτο τελικό. Όμως αυτό δεν αναιρεί κάτι, παιδιά, πως φέτος ο Ολυμπιακός είχε καλύτερη ομάδα. Είχε πλάνο, είχε σχέδιο μέσα στο γήπεδο. Με τον Αταμάν φέτος δεν είδαμε μπάσκετ. Εμείς οι Παναθηναϊκοί, δεν είναι μόνο οι τίτλοι. Διότι προσέξτε, οι τίτλοι πολλές φορές έρχονται και μέσα από τις συγκυρίες και μέσα από εξαγωνιστικούς παράγοντες οι οποίοι παίζουν εννοείται ρόλο. Ολυμπιακός άλλες χρονιές, να θυμίσω, έχει παίξει καλύτερο μπάσκετ από αυτό που έπαιξε φέτος και δεν έχει πάρει την Ευρωλίγκα. Αυτά συμβαίνουν στον αθλητισμό. Όμως Ολυμπιακός και φέτος είχε ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό σχέδιο, ένα πλάνο. Η πηξίδα του είναι ο Μπαρτζόκας όλα αυτά τα χρόνια, είναι η σταθερά του. Στον Παναθηναϊκό εδώ τώρα δεν ξέρουμε ποιος θα είναι προπονητής την επόμενη σεζόν. Και που ήταν ο Εργκίν Αταμάν, σε πολλά μας δεν πολύ καταλάβαμε ότι υπήρχε προπονητής στο τιμόνι της ομάδας. Και παρότι είχε ένα πολύ καλό ρόστερ στα χέρια του, ξαναλέω, μπάσκετ δεν είδα. Δεν είδαμε μπάσκετ φέτος από τον Παναθηναϊκό. Ας ελπίσουμε να γίνουν σωστές κινήσεις το καλοκαίρι, διότι αν γίνουν σωστές κινήσεις, όχι πολλές, 3-4 παίχτες να έρθουν, ο Παναθηναϊκός έχει εξαιρετικό ρόστερ. Δεν θέλει πολλές αλλαγές. Αλλά το βασικό είναι να βρει τον προπονητή. Ποιος θα είναι αυτός που θα διαδεχθεί τον Εργκίν Αταμάν. Εκεί είναι τα δύσκολα και από ό,τι καταλαβαίνω, άλλος υποψήφιος πέραν του ο Μπράντοβιτς δεν φαίνεται πως υπάρχει. Με κάποιος που να έχει και την εμπειρία και τις ικανότητες και την προσωπικότητα να διαδεχθεί τον Εργκίν Αταμάν. Πάντως ο Παναθηναϊκός, για να κρατήσουμε και τα καλά για την ομάδα μου, έδειξε χαρακτήρα σε αυτούς τους τελικούς, παρά τα προβλήματα, τις αντιξότητες. Την έφτασε τη σειρά μέχρι και τον πέμπτο τελικό. Τον κόντραρε τον Ολυμπιακό περισσότερο από ό,τι περιμέναμε. Και αυτό είναι μια μαγιά, πολύ καλή μαγιά για την επόμενη σεζόν. Και καλό θα είναι του χρόνου στους τελικούς της Basket League να μην έχουμε αυτή την τοξικότητα, θα την έχουμε. Εγώ κάνω μια ευχή τώρα και ας πάει και στον κουβά, ας πέσει στο πηγάδι, να μην έχουμε αυτή την τοξικότητα που είχαμε και στους φετινούς τελικούς της Basket League, να μην έχουμε περιστατικά όπως αυτά που είχαμε στον πέμπτο τελικό με τον Tyreek Jones που έγινε πυγμάχος για λίγα δευτερόλεπτα. Αλήθεια, η ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία θέλει να πιστεύει ότι είναι το κάτι το διαφορετικό σε σχέση με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και με τις υπόλοιπες ομάδες και με το πώς έχουμε μάθει να βλέπουμε να ενεργούν οι διοικήσεις των ομάδων. Δεν θα έπρεπε να έχει εκδώσει μια ανακοίνωση και να έχει καταδικάσει τη συμπεριφορά του αθλητή της ομάδας. Ό,τι και αν έγινε, ακόμη και αν προκλήθηκε από τον Κέντρικ Νάν, που εγώ να δεχθώ ότι προκλήθηκε, διότι και σε κάποιες περιπτώσεις ο Κέντρικ Νάν είναι εριστικός, παιδί μου, σε τσιγκλάει. Τι είναι η εικόνα αυτή τώρα, επαγγελματία αθλητή βασικού μέλους της ομάδας να ρίχνει μπουκέτα σε συναθλητή του? Είναι τώρα εικόνα αυτή? Θα έπρεπε ήδη να έχει καταδικαστεί δημοσίως η συμπεριφορά του. Καλά, εμένα η γνώμη μου είναι πως θα έπρεπε να τον έχουν στείλει. Δηλαδή του χρόνου δεν θα πρέπει να βρίσκεται στο ρόστερ του Ολυμπιακού ο παίκτης αυτός, ο Tyreek Jones, διότι είναι ικανός του χρόνου να διαλύσει ολόκληρη την ομάδα. Εδώ μέσα σε 3 μήνες, 4 πόσους είναι στον Ολυμπιακό, έχει πρωταγωνιστήσει σε 4 επεισόδια ήδη. Φανταστείτε τι έχει να γίνει την επόμενη χρονιά. Και τέλος πάντων, αυτό αφορά εννοείται και τον Παναθηναϊκό και όλες τις ομάδες. Δεν γίνεται να περιμένουμε κάθε φορά τον αθλητικό δικαστή να επιβάλλει την τάξη ή τα όργανα του ΕΣΑΚΕ ή δεν ξέρω εγώ ποιου άλλου. Υπάρχει και εσωτερικός κανονισμός στις ομάδες. Τα του οίκου τους θα πρέπει από μόνες τους να τα βάζουν σε μια τάξη. Δηλαδή, στον Tyreek Jones ήδη, δεν ξέρω, ελπίζω να έχει γίνει, θα πρέπει να του έχουν τραβήξει το αυτή και να του πούν, αδερφέ, είσαι στον Ολυμπιακό. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να συμπεριφέρεσαι έτσι. Μαζέψου. Και το ίδιο θα έπρεπε να πει ΚΑΕ Παναθηναϊκός και στο Κέντρικ Νάν, ο οποίος το έχει χάσει το μυαλό του, το έχει χάσει, νομίζω το είδαμε και στους φετινούς τελικούς αυτό. Κάποιος πρέπει να μιλήσει σε αυτό το παιδί, διότι δεν είναι ο Κέντρικ Νάν που γνωρίσαμε όταν ήρθε την πρώτη χρονιά και οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση της EuroLeague. Πολλά μπράβο και στους New York Knicks που κατέκτησαν μετά από 53 χρόνια το πρωτάθλημα στο NBA. Παιδιά, αυτό είναι τρελό, είναι πραγματικά τρελό να είσαι 53 ετών και να μην έχεις δει την ομάδα σου, τους Knicks, έτσι, να κατακτούν πρωτάθλημα. Είναι πραγματικά τρελό. Αλλά αυτό δείχνει και πόσο ανταγωνιστικό είναι το NBA, εν αντιθέσει προφανώς με το ελληνικό πρωτάθλημα ή ακόμη και με τη EuroLeague. Είναι όμως τρελό. Jalen Brunson, εκπληκτικός μπασκετμπολίστας και αυτός, απίστευτος, έκανε παπάδες στους τελικούς. 4-1 κέρδισε η Νέα Υόρκη το Σαν Αντώνιο, η Νίξ του Σπέρς και βεβαίως ατελείωτα πανηγύρια στο μεγάλο μήλο τη Νέα Υόρκη. Διαβάζω πως την Πέμπτη θα έχουμε την παρέλαση στην πόλη της Νέας Υόρκης με τους πρωταθλητές, ανοιχτό λεωφορείο, το δήμαρχο να τους υποδέχεται στο δημαρχείο. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει να γίνει εκεί. Ο κακός χαμός! Και έχει και γενέθλια σήμερα ο πρόεδρος Ρώτη, ο Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, κλείνει τα 80 χρόνια ζωής και σε αυτά τα 80 χρόνια έχει βαρθεί να μας ταλαιπωρήσει ακόμη περισσότερο. Τέλος πάντων, έξαλλος ο Αμερικανός πρόεδρος για το γεγονός πως οι Ισραηλινοί, οι φίλοι του, οι συμμαχοί του πάνε να τεινάξουν στον αέρα τη συμφωνία την οποία, αν είναι η αλήθεια, με κόπο πάει να οικοδομήσει με τους Ιρανούς, που δεν είναι και οι πιο εύκολοι συνομιλητές. Αλλά αυτά θα έπρεπε να τα γνωρίζει ο κύριος Τραμπ, αλλά το έχω ξαναπεί και σε άλλη εκπομπή, σε προηγούμενη εκπομπή, κάτι ανιστόρητοι τύποι βρίσκονται στο Λευκό τον Οίκο. Στη Μέση Ανατολή, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση, έτσι ώστε να κάνεις business στο μέλλον, διότι η μεγάλη εικόνα αυτή είναι, δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να τελειώσει εκεί με τις αιματοχυσίες και τους πολέμους, να αλλάξει δυνατόν, που δεν είναι εφικτό και δυνατόν, στο Ιράν και σε άλλες τέτοιες χώρες με αυταρχικά καθεστώτα τη διοίκηση, να βάλει κάποιον που θα είναι στη δική του σφαίρα επιρροής και να κάνει δουλίτσες, να κάνει business, να αναπτυχθούν οι χώρες, να βγάλει αυτός πολλά λεφτά, πολλά εκατομμύρια και για τα τρισέγγωνά του. Όμως, όπως πολύ εύστοχα το γράφει σήμερα στην Καθημερινή της Κυριακής ο Κωνσταντίνος Φίλης στο άρθρο του, αναλύοντας το τι ακριβώς συμβαίνει στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες, είναι σαν να πηγαίνεις να τετραγωνίσεις τον κύκλο στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι εύκολες διαδικασίες αυτές. Μιλάμε για μια περιοχή, η Μέση Ανατολή, με πολύ μεγάλες γεωπολιτικές αντιθέσεις, με ένα πολύ περίπλοκο πλέγμα συγκρούσεων που πηγάζουν από ιστορικές διαφορές, από θρησκευτικές, εθνοτικές. Είναι πρακτικά αδύνατο να υπάρξει για πολλά χρόνια σταθερότητα εκεί. Λοιπόν, είναι η περιοχή των καταραμένων. Δεν είναι. Τώρα η Μέση Ανατολή θα τη βάλει σε τάξη ο Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, αυτά και για τον Αμερικανό πρόεδρο που έχει προγραμματίσει MMA, έξω από το Λευκό Οίκο και άλλες τέτοιες αηδίες. Τι να πεις. Φύγαμε για να δούμε πρώτα τι γίνεται στους δρόμους. Νότικα που έχουμε κάποια προβλήματα και μετά θα συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη. Πρώτα στους δρόμους, να δούμε αν έχει κίνηση εκεί έξω. Βλέπω αρκετή κίνηση αυτήν την ώρα στην κάθοδο της Αθηνών Λαμίας από Μεταμόρφωση μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα, σε ποιο ρεύμα, σας πω τώρα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από τα Σπάτα μέχρι και την Παλίνη, από τα Σπάτα μέχρι και την Παλίνη στο ρεύμα προς Αθήνα, πολλή κίνηση στην Αττική Οδό αυτήν την ώρα και στο κέντρο. Νωρίτερα είχε κίνηση, κάτι έχει και τώρα, αλλά είναι κάπως καλύτερη κατάσταση. Εκεί έξω από το Παναθηναϊκό στάδιο δηλαδή βλέπω να υπάρχει πυκνή ροή των οχημάτων, όχι όμως κάτι το φοβερά ανησυχητικό. Η παραλιακή επίσης έχει κίνηση, θα είχε σήμερα την τιμητική της φαντάζομαι, καλοκαιράκι παιδιά, μύρισε καλοκαιράκι. Έχει κίνηση στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα μέχρι και Άλυμο, στο ρεύμα προς Πειραιά. Γυρίζετε κάποιοι, γυρίζετε, ελπίζω να τα περάσατε όμορφα. Α, και στη Βουλιαγμένη κίνηση βλέπω. Εκεί στο Καβούρι, ναι. Υπομονή παιδιά, υπομονή, θα επιστρέψετε στη βάση σας όλοι. Αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο από πλευράς κίνησης. Αν υπάρχει κάποιο σημείο που εμένα μου έχει διαφύγει, 210-48-0-170 έως και 4 ή skyradio.gr, όπου θέλετε μας λέτε κυκλοφοριακά ζητήματα που έχουν προκύψει και εμείς δεν τα έχουμε εντοπίσει. Φύγαμε για να συναντήσουμε τον κύριο Στέφανο Νικολαίδη.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα haul. Haul το λένε.
0: Haul το λένε, πρόεδρε, και Στέφανο Νικολαίδη τον λένε τον άνθρωπό μας. Γεια σου φίλε, τι κάνεις, καλησπέρα, εσύ καλά?
2: Γεια σου Πέτρο μου, καλό απόγευμα. Είμαι καλά, εντάξει, και εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με τις χθεσινές εικόνες που είδαμε με το ξύλο.
0: Και με τα ΜΑΤ, μετά, αμέλησα να το αναφέρω κι αυτό, και με τα ΜΑΤ που κάποιοι από τους ξένους του Παναθηναϊκού ήθελαν να πάνε και να παρακολουθήσουν κανονικά την απονομή στον Ολυμπιακό του πρωταθλήματος, αλλά δεν τους επετράπει από τις δυνάμεις των ΜΑΤ, ναι. Αυτός ο αθλητικός πολιτισμός δεν επιτρέπεται στη χώρα μας. Στο Καφριλίκι όμως έχει περίοπτη θέση, περίοπτη θέση.
2: Κάθε χρόνο, να σου πω, κάθε χρόνο τέτοιες μέρες την ίδια κουβέντα κάνουμε.
0: Αλήθεια
2: και, μαζί και όλοι μας και προκοπή δεν βλέπουμε. Αλλά ελπίζουμε κάπως να αλλάξουν τα πράγματα, γιατί σε λίγο καιρό μπαίνουμε και στο 2030, δηλαδή δεν έχουν τέτοιες εικόνες.
0: Πριν μας πεις στα tousky.gr, την καλησπέρα στη φίλη μου την Κάτια. Μου λέει, είδαμε και τον Hayes Davis σε πόσα παιχνίδια έπαιξε, 2-3 το πολύ. Παιδιά, επειδή τα ακούω από πολλούς Παναθηναϊκούς, τι να σου κάνει και ο Hayes Davis. Ο άνθρωπος έπαιζε 38-40 λεπτά, έπαιξε 48 λεπτά στο τέταρτο μάτς. Τον έχουμε λιώσει. Δεν είναι ο Σούπερμαν. Δηλαδή τι να κάνει, και πρόσεξε, έχει την απέτηση από τον Hayes Davis να παίζει και φανταστική άμυνα που την παίζει. Είναι εκπληκτικό στην άμυνα ο Hayes Davis.
2: Είναι και πολύ έξυπνο στην
0: ασφάλεια. Ναι. Και μετά να τα βάζει και όλα μπροστά. Δεν γίνεται. Και να πέφτουν και δύο από τον Ολυμπιακό πάνω του. Διότι έπεφταν δύο και τρεις να τον κλείσουν. Ειδικά όταν δεν έπαιζε ο Νάν, όταν δεν ήταν στην πεντάδα ο Νάν. Αλλά για αυτό που μου λέει η Κάτια, ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει σούπερ μεταγραφές, ναι. Και αυτός που πήρε από τη Βαλένθια, ο Μοντέρο, είναι εκπληκτικός μπασκετμπολίστας.
2: Και ο Μακιντάρ.
0: Έχει κάνει φοβερή χρονιά και είναι και πιτσιρικάς και έχει και όλο το μέλλον μπροστά του. Και ο Μακιντάρ θα βοηθήσει πολύ. Ναι, έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις ο Ολυμπιακός. Αλλά είναι λογικό να ψαχνόμαστε, γιατί δεν ξέραμε τι θα γίνει με τον Αταμάν. Δεν μπορείς να παίρνεις παίκτες χωρίς να έχεις βρει τη διάδοχη κατάσταση. Έτσι δεν είναι. Στις κανονικές ομάδες προσλαμβάνεις τον προπονητή και του λες, coach, ποιους παίρνουμε τώρα, τι κάνουμε, θα μείνουν όλοι, θα φύγει κάποιος, τι γίνεται? Έτσι γίνεται στις σοβαρές ομάδες. Άντε να πάρουμε κουτουρού παίχτες.
2: Οι οποίοι μπορεί να φύγουν επειδή δεν ταιριάζουν στη φιλοσοφία του coach. Είναι ένα θέμα, ακριβώς. Τέλος πάντων, τώρα, στα δικά μας, Πέτρο,
0: για πάμε στα δικά μας.
2: Ναι, έχουμε Μεσανατολικό το οποίο φιγουράρει στις πρώτες θέσεις. Είχαμε εκείνο το χτύπημα των IDF σε προάστια της Πειραιού. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό απειλεί, με ερωτηματικό το απειλεί, να τορπιλήσει τη συμφωνία που επίκειται τις επόμενες ημέρες. Δεν θα μείνει αναπάντητη η επίθεση του Ισραήλ για μηνύ Τεχεράνη. Βεβαίως, και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι αυτό το χτύπημα δεν έπρεπε να έχει συμβεί, καθώς βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία με το Ιράν. η οποία θα φέρει ειρήνη στην περιοχή συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, όπως λέει, ανήμερα των γενεθλίων του Αμερικανός Πρόεδρος, που όπως θες και εσύ ετοιμάζεται στους ρυθμούς του UFC, έχει κάτι κλουβιά στους λευκούς οίκους, στο λευκό οίκο, περιμένουμε πώς και πώς να δούμε τι θα γίνει, όλο και κάποιες εκπλήξεις θα μας επιφυλάσσει, δεν γίνεται. Πάντως ο Γκαλιμπάφ από την πλευρά του Ιράν λέει ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στην Νταχίγια δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν ή δεν θέλουν να τηρήσουν τη συμφωνία. Και ο Ομπάμα, μίλησε και ο Μπαράκ Ομπάμα, αμφιβάλλω ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν θα είναι ουσιαστικά διαφορετική από αυτήν του 2015.
0: Ναι.
2: Κοινώς όλα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, Πέτρο, είναι ρευστά από, όχι από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα, να σου πω. Τώρα,
0: και πάντα ήταν ρευστά στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Πάντα ρευστά ήταν δηλαδή.
2: Πάντα
0: αν
2: ρευστά,
0: έχει
2: πάντα.
0: Στην ελάχιστη ιστορική γνώση τι έχει συμβεί εκεί στις περιοχές αυτές, το γνωρίζεις αυτό, το ξέρεις.
2: Ακριβώς. Τώρα, σε άλλα νέα, να σου πω, να πάμε λίγο. Βασικά, πριν πάμε στα τη εγχώρια επικαιρότητα, να σου πω ότι έχουμε και μια είδηση από την Ελβετία και το δημοψήφισμα στην Ελβετία. Οι πολίτες είπαν όχι στο όριο των 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Δηλαδή, υπήρχε μια πρόταση για πλαφόν πληθυσμού στα 10 εκατομμύρια.
0: Ναι, το διάβασα. Και το όχι επικρατεί τελικά, ε.
2: Ναι. Δείχνει πως το 55% του πληθυσμού ψήφισε όχι. Δηλαδή, μιλάμε για ασφαλές αποτέλεσμα. Αυτές είναι οι πρώτες προβλέψεις. Ελπίζουμε να τηρηθεί το όχι εκεί. Λοιπόν, τώρα.
0: Εντάξει, έτσι όπως είναι η κατάσταση πάντως και στην Ευρώπη, όπου όλοι, ξέρεις, ψάχνουν τρόπους να βρουν, να βάλουν φραγμό στα αυξημένα μεταναστευτικά κύματα που καταγράφονται παγκοσμίως, είναι πολύ πιθανό να επανέλθει το δημοψήφισμα. Και ξέρεις, αν επανέλθει, δεν ξέρω πώς να πούνε και πάλι όχι οι Ελβετοί που έχουν ένα βιωτικό επίπεδο πολύ υψηλό και καταλαβαίνω πως θέλουν να το διατηρήσουν.
2: Ακριβώς, να έχεις δίκιο. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα μας, Πέτρο, να πάμε σε μια ευχάριστη είδηση. Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης πήρε ο Γιώργος Μιλωνάκης, ο υπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Χρειάστηκε να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης, θυμίζουμε, στη Γερμανία μετά την πολύμερη νοσηλεία του στον Ευαγγελισμό, έχοντας υποστεί εγκεφαλικό. Πάντως, φαίνεται ότι πήρε εξιτήριο, η κατάστασή του ήταν σταθερή, βελτιώνεται όπως φαίνεται μετά το εγκεφαλικό ανέβρισμα. Η είδηση γνωστοποιήθηκε με συγκινητική ανάρτηση από τον στενό συνεργάτη του, τον Πέτρο Αρβανιτάκη. Και τι να πούμε τώρα, σιδερένιος, όλα τα καλά, ας είναι περαστικά. Υπάρχει πάντως αυτή η είδηση στο sky.gr, είναι ευχάριστη σε κάθε περίπτωση και επίσης ελευθερώθηκαν υπό όρους βεβαίως οι κατηγορούμενοι για το παράνομο εργαστήριο ντόπινγκ στο Χαλάνδρι που μας είχε γνωστοποιηθεί πριν από λίγες μέρες. Μιλάω για τον φαρμακοποιό, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με όρους, που κατηγορείται για το παράνομο εργαστήριο ντόπινγκ και άλλοι 8 κατηγορούμενοι κιόλας.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά. Και βλέπω πως ο Χάμιλτον έκανε επίδειξη δύναμη στη Βαρκελόνη και κατέκτησε εκεί τον Grand Prix.
2: Με τη Ferrari. Πρώτη του νίκη με τη Ferrari. Έχουμε σχετικό βίντεο στο sky.gr. Μάλιστα συγκινήθηκε μετά ο Βρετανός άνσος της Φόρμουλα 1.
0: Επτάκης παγκόσμιος πρωταθλητής, για να μην τα ξεχνάμε και αυτά.
2: Και συνεχίζει.
0: Είναι πόσο έχει πάει ρεσί. Έχει γέρασε και αυτός μεγάλος. Πόσο είναι για να δω ρεσί.
2: Για τα κυβικά της Φόρμουλα 1, εντάξει. Ναι,
0: γιατί τώρα για να τρέξει τη Φόρμουλα 1 πρέπει.
2: Είναι το 85 από ό,τι βλέπω. Ο Χάμιλτον.
0: Συνομιλεί κόσμο 41 ετών. Το λέει η καρδούλα του. Μπράβο στο Λουίς Χάμιλτον. Μάλιστα. Φαντάζομαι θα έγινε και ο γυρεότερος νικητής μετά και τη σημερινή του νίκη. Δηλαδή στα 41 κάποιος άλλος να έχει κερδίσει.
2: Κομματάκι δύσκολο. Τους ρυθμούς του Μουντιάλ, έτσι να το θυμίσουμε. Είχαμε και ένα masterclass εχθές από τον 18χρονο από το Μαρόκο, τον Αγιού Μπουαντί, απέναντι στη Βραζιλία, έτσι.
0: Έχουμε
2: απόλυτος πρωταγωνιστής.
0: Πεκταράς. Ήδη τον γλυκοκοιτάζουν αρκετές ομάδες, να ξέρεις.
2: Βέβαια.
0: Και αρκετοί ψάχνουν να δουν πού πέφτει το κουρασά στο χάρτη, το οποίο αντιμετωπίζει σε μισή ώρα από τώρα τη Γερμανία.
2: Ναι, 8 η ώρα στο Energy Stadium.
0: Ναι. Νομίζω πως θα δούνε πολύ Γερμανία κουρασάου, όχι τόσο για τη Γερμανία, αλλά για το κουρασάου. Σου λέει τι εθνική έχει το κουρασάου, για να δούμε. Λοιπόν. Μου έχουν πει πάντως οι αθλητικοί εδώ στον Σκάτι ότι δεν τελείωσε καφενείο, έχει κανονική ομάδα. Δεν είναι ότι θα δούμε κανένα 10-0.
2: Κάτσε να δούμε, μην πέσει στην παγίδα. Η Γερμανία που θέλει να σε χτυπήσει.
0: Ευχαριστούμε.
2: Εγώ.
0: Διαφημίστε τη λυδίσεων, επανερχόμεθα.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
7: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
8: Γιατί το λες αυτό?
7: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
8: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
7: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Νέες δηλώσεις στο Fox News έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με τις οποίες επιμένει ότι μια συμφωνία με το Ιράν αναμένεται τις επόμενες λίγες ώρες. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το Ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό το πρωί δεν έπρεπε να συμβεί. Παράλληλα, κάλεσε Ισραήλ και Χεσμπολάχ να σταματήσουν τις επιθέσεις. Πρόσθεσε πως η συμφωνία με το Ιράν είναι κοντά και θα φέρει ειρήνη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Την Ισραηλινή επίθεση το πρωί κατά των νοτίων προαστίων της Βηρυτού καταδίκασε η Τεχεράνη. Σε ανάρτησή του, ο Ιρανός διαπραγματευτής Γκαλιμπάφ επισημαίνει πως η επίθεση έδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν. Με αντίπεινα προειδοποίησε Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος. Από την πλευρά τους, οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως προετοιμάζονται για πιθανά πυρά προς το έδαφος του Ισραήλ τις επόμενες ώρες. Ποινικό παρελθόν στην Τουρκία είχε ο 25χρονος Τούρκος, ο οποίος βρέθηκε χθες νεκρός με 5 σφαίρες στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα είχε απασχολήσει επανειλημμένα την τουρκική αστυνομία για μια σειρά αποδικήματα, όπως παραβάσεις του νόμου περί όπλων, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, βιοπραγίες. Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης, αφέθηκε μετά την απολογία του ο φαρμακοποιός που φέρεται να έχει εστίσει στο Χαλάνδρι εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης ουσιών ντόπινγκ. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν και οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι. Για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή του Ασπροπύργου συνέλευσαν 4 άτομα, εκ των οποίων ένας κούριερ, ο οποίος εκμεταλλευόταν την εργασία του ως διανομέας. Οι συλληφθέντες είναι από 19 έως και 30 ετών. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
12: Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για τα ελληνικά νοικοκυριά.
13: Εσείς κάθε εβδομάδα κάνετε ψώνια?
14: Τώρα τι να σας πω, όπου την μπορούμε.
13: Προβληματίζεστε?
12: Αρκετά, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε?
15: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
14: Μετράμε τα κέρματα να πάρουμε ένα κιλό ντομάτες.
16: Αριστερή! Αριστερή!
17: Εσένα πώς φαίνεται?
12: Προχτέ το Σάββατο πήρα ένα από την Αγιά με 2 ευρώ και ράσα, τζάμπα.
16: Τι είπατε!
12: Και τώρα του λέω 4 ευρώ τι λες και τσόρπονται και ακριβά.
18: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
13: Γενικά δυσκολεύεστε για τα ψώνια τη εβδομάδα?
12: Δεν δυσκολεύω καθόλου. Πάρουμε τις
17: εκπτώσεις που έχουν το τυρί κάτω του Bee Park και παίρνω.
18: Συνέχεια κάνουν εκπτώσεις. Συνέχεια εκπτώσεις.
17: Πω, τα μακαρόνια μια ζωή την ίδια τιμή έχει. Εγώ δεν βλέπω καμιά ακρίβεια.
18: Εγώ δεν βρίσκω κάτι που ξεφεύγει από τα όρια.
19: They're the same picture.
17: Και έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ. Αλλά προσέχω την οικονομία μου. Δεν κοιτάνε οικονομία μερικοί, γι' αυτό καλά.
20: Πολλοί όμως δυσκολεύονται πάρα πολύ. Δεν
17: ξέρω αν δυσκολεύονται. Να έχουν δουλέψει, να έχουν κάνει το κομμάτι τους.
21: Καλά να πάθετε!
17: Γιατί έχουν μάθει την καλοπέραση. Λένε ότι δεν έχουν λεφτά και όλοι πάνε διακοπές και όλοι γυρίζουν. Έχουν κλείσει από τώρα δωμάτια.
22: Μιλάμε για ζωάρα με ωμέγα τεράστιο.
17: Δεν θέλουν να τους δώσουν εκατομμύρια. Πάνε στη Βουλγαρία με 100 ευρώ μισθό.
22: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.

Αυτό το τραγούδι της Αλυσιακής και του Jay Z τραγουδούν από χθες το βράδυ οι Νεορκέζοι και οι Νεορκέζες. Empire State of Mind, ένα τραγούδι ύμνος για τη Νέα Υόρκη, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2009.

0: στίχοι του τραγουδιού περιγράφουν τη Νέα Υόρκη ως μια πόλη γεμάτη ευκαιρίες και όνειρα. Την εξυμνούν επί της ουσίας. Για τη Φόρμουλα 1 που λέγαμε εδώ με τον κύριο Παπαγιαννάκο, ποιος είναι ο γυρεότερος νικητής σε Grand Prix, είναι μεγάλη λίστα, να ξέρετε. Βέβαια, εντάξει, τώρα οι συνθήκες του αθλήματος έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Εδώ τώρα τρέχουν αυτοί με 200-300 χιλιόμετρα την ώρα, οπότε είναι τόσο μεγάλη η καταπώνηση των οδηγών που δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος ο οποίος είναι 53 ετών, όπως ήταν για παράδειγμα ο Λίτζι Φατζιόλι, και είναι ο γυρεότερος νικητής στην ιστορία της Φόρμουλα 1. Είχε τρέξει, είχε τερματίσει πρώτος το 1951. Πάντως ο Λιούις Χάμιλτον με την νίκη του στη Βαρκελόνη σε ηλικία 41 ετών είναι ο γυρεότερος νικητής του 21ου αιώνα και ο γυρεότερος από το 1970 και μετά. Και πολλά μπασκετικά μηνύματα μου έχουν έρθει, κύριε Παπαγιαννάκο και αγαπητοί ακροατές. Ο Κωνσταντίνος: κύριε, δεν σημαίνει επειδή ο Ολυμπιακός είχε καλύτερη ομάδα στο μπάσκετ ότι οι διαιτητές δεν μπορούν να ανατρέψουν παιχνίδια ή μια χειρότερη ομάδα δεν μπορεί να κερδίσει μια καλύτερη και να παίρνει πρωτάθλημα. Ναι, δίκιο έχεις. Εγώ αναφέρομαι στη γεύση που μας άφησαν οι δύο ομάδες όλη τη χρονιά. Σε αυτό αναφέρομαι, γιατί τελείωσε η σεζόν. Δεν πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό. Για τους τελικούς έχω γνώμη ότι αν η διαιτησία ήταν 50-50, θα το έπαιρνε λογικά το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Θα το έπαιρνε. Ήταν σε καλύτερη πνευματική κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο για μια ομάδα που έχει πετύχει το νούμερο ένα στόχο της να κάνει reset και να μπορέσει να πει ότι τώρα παιδιά πάμε για το πρωτάθλημα. Είναι πολύ δύσκολο, το είδαμε αυτό. Ότι ήταν δύσκολο για τον Ολυμπιακό να μπει στο πνεύμα των αγώνων. Ο Κώστας: καλησπέρα, τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, φίλε, τι θα έπρεπε να τον κάνουν? Να τον τιμωρήσουν πάρα πολύ αυστηρά, ενδεχομένως να του επιβάλλουν και ισόβιο αποκλεισμό του κύριου Γιαννακόπουλου με αυτά που έχει κάνει κατά καιρούς. Ο οποίος με αυτά που κάνει δεν καταλαβαίνει ότι κάνει ζημιά στην ίδια του την ομάδα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν έχει βγει κερδισμένος από αυτά που έχει κάνει ο κύριος Γιαννακόπουλος τον τελευταίο καιρό. Ζημιωμένος έχει βγει, τέλος πάντων. Τον αντίπαλο έχει βοηθήσει σε αρκετές περιπτώσεις. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα για μια άλλη συζήτηση. Η Σμαράγδα: καλησπέρα, χαίρομαι που σας ακούω, καλή συνέχεια. Και εγώ που μου έστειλες μήνυμα, Σμαράγδα μου, και που είσαι βεβαίως στην ακρόαση. Ο Γιάννης: καλό απόγευμα, μας ενημερώνει πως και φέτος θα έχουμε το πανηγύρι στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας, 18 Ιουλίου. Να τα περάσετε όμορφα και να έχετε και πολλούς νέους εκεί, νέα παιδιά. Μου λέει ο Γιάννης ότι έχουν νέα παιδιά, εθελοντικά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Πολύ ευχάριστο. Πολύ ευχάριστο, μακάρι να ζωντανέψει και πάλι η ελληνική ύπαιθρος. Το θέλουμε πολύ αυτό, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Ο Άγγελος μας ενημερώνει πως η κάθοδος της Μεσογείων κοντά στους Αμπελόκηπους από Κατεχάκη προς Αθήνα έχει πάρα πολύ κίνηση. Ένα περιπολικό εκεί και ένα όχημα της περιφέρειας. Ήμουν στο αντίθετο ρεύμα, δεν ξέρω τι γίνεται. Μάλιστα, κάτι έχει συμβεί εκεί. Αν κάποιος γνωρίζει, παιδιά, να μας ενημερώσει, διότι και από την τροχέα εμείς που ζητήσαμε να μάθουμε αν έχει ενημέρωση για κάποιο συμβάν γενικότερα στην Αττική, μας είπαν ότι δεν έχει συμβεί κάτι. Οπότε αυτό είναι κάτι το καινούργιο. Άγγελε, ευχαριστούμε πολύ για την πληροφορία πάντως. Ούτε στους χάρτες της Google είδα κίνηση εγώ στη Μεσογείο. Δεν ξέρω αν τώρα, για να μπορώ, παιδιά. Μήπως εγώ δεν είδα καλά. Όχι, δεν φαίνεται εδώ κάτι στη Μεσογείο δηλαδή να υπάρχει. Άρα και τους χάρτες της Google με φιδό να τους χρησιμοποιούμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά: μην ξεχνάς, Πέτρο, ότι το πρώτο ατόπιμα ξεκίνησε από τον Νάνο όταν έριξε την μπάλα στο κεφάλι του Σάσα. Ναι, ναι. Μα εγώ είπα ότι ο Ναν δεν έχει τη συμπεριφορά που θα έπρεπε να έχει ως ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας που αγωνίζεται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Είναι ο κορυφαίος. Είναι ο πιο ταλαντούχος, είναι ο καλύτερος. Το μυαλό του φέτος όμως ήταν αλλού. Λοιπόν, και έχει κυκλοφορήσει και ένα βίντεο το οποίο πράγματι δείχνει τον Ναν να πηγαίνει και να του ρίχνει μία στην κοιλιά του Tyreek Jones, να τον σπρώχνει, κάτι του κάνει εκεί. Έχει βγει σε κάποια site, έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι είχε το όποιο δικαίωμα άλλος να πάει να τους κάσει μπουκέτο. Που αν τον έβρισκε με τη δύναμη που πάει να τον χτυπήσει, παιδιά, θα είχαμε σοβαρά θέματα μετά. Δεν είναι έτσι απλό. Μιλάμε για ντερέκι τώρα τα Eric Jones. Δεν είναι να ρίξω εγώ μπουνιά. Να ρίξω εγώ μπουνιά στον Παπαγιαννάκο δεν θα πάθει ενδεχομένως και τίποτα. Δηλαδή και όλη μου τη δύναμη. να βάλω. Τα Eric Jones όμως, πολύ επικίνδυνο αυτό που έκανε. Πολύ επικίνδυνο και από τα περιστατικά αυτό, το οποίο ξέρεις, επειδή είμαστε, Αλέξανδρέ μου, στην Ελλάδα, το προσπερνάμε ότι εντάξει, έγινε και αυτό. Έπαιξαν μπουνιές στα ποδητήρια. Δεν είναι έτσι. Και η ΚΑΕ το προσπερνάνε και η αθλητική δικαιοσύνη το προσπερνάει. Ερωτηματικό εδώ. Περιμένω να δω αν θα υπάρξει ποινές για τους, αν θα υπάρξει κάποια ποινή για τους αθλητές. Πρέπει να υπάρξει ποινή και αυστηρή και για τους δύο. Διότι όντως υπάρχει μερίδιο ευθύνης και για τον Kendrick Nunn. Ο Σάββας από τις Σέρες, Πέτρο, ποιος Χέις Ντέιβις, πιο χάλια δεν γίνεται. Διαφωνώ, φίλε μου, διαφωνώ. Διαφωνώ. Παιχταράς είναι ο Χέις Ντέιβις. Παιχταράς. Αλλά είναι λογικό όταν τον βάζεις να αγωνιστεί σε μια ομάδα που δεν έχει όλη τη χρονιά αρχή, μέση και τέλος. Δεν είναι ο Θεός. Δεν είναι ο Θεός, αλλά έχει κάνει και κάποια πολύ καλά μάτσα ο Χέις Ντέιβις. Και με τη Βαλένθια σε κάποια μάτσα ήταν εξαιρετικός. Θυμίζω πως το δεύτερο παιχνίδι στη Βαλένθια το κερδίσαμε χάρη στο Χέις Ντέιβις που έκανε παπάδες. Και στη σειρά με τον Ολυμπιακό βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά οι εντοχές του είναι συγκεκριμένες. Εδώ έπαιζε 40 λεπτά, ρε παιδιά. Ανά δύο μέρες. Πόσο να αντέξει. Αυτά. Και ο Γιώργος μου λέει πως στη Μεσόγειο είμαστε όμοιροι στις ωρέξεις των Ισραηλών. Ναι, με πας εκεί. Στα γεωπολιτικά. Αν θέλουν, θα σταματήσει ο πόλεμος. Αν δεν σαμποτάρουν κάθε συμφωνία, θα επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα. Ναι. Δεν ξέρω. Αμφιβάλλω αν θα θέλει ο κύριος Νετανιάχου συμφωνία. Νομίζω πως δεν θέλει συμφωνία. Και για λόγους που έχουν να κάνουν με την προσωπική του πολιτική επιβίωση. Έχει κάθε λόγο να τη σαμποτάρει αυτή τη συμφωνία ο κύριος Νετανιάχου. Μίλησα με τον Νετανιάχου και του είπα τι στο διάλο κάνεις. Αυτή είναι η νεότερη πληροφόρηση που έχουμε για την οργισμένη αντίδραση του Ντόναλτ Τραμπ για τις επιθέσεις που είχαμε των Ισραηλινών σήμερα το πρωί στο Λίβανο. Επιθέσεις για τις οποίες εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του. Με αυτόν τον τρόπο ο Ντόναλτ Τραμπ, είναι δηλώσεις που έχει κάνει αυτές στα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, κυρίες και κύριοι, ο Ντόναλτ Τραμπ. Τα έχει πάρει σβάρνα τώρα, έχει και τα γενέθλιά του και του τα έχει χαλάσει τα γενέθλιά του που θέλει να τα γιορτάσει με κάθε δόξα και με κάθε τιμή ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο κύριος Νετανιάχου. Φύγαμε, κύριε Παπαγιαννάκο, να δούμε μαζί, παιδιά, το βάρ με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας. Έχει ψωμί, λέμε.
1: Βίντεο τώρα, το βίντεο ρίξτε. Το βίντεο.

0: Παγωθήκατε ρε παιδιά, όχι δεν έρχονται εκλογές. Εκλογές το 2027. Το επανέλαβε και αυτή την εβδομάδα ο Πρωθυπουργός. Πιστέψτε τον.
1: Ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει.
0: Ναι, αλλά αν είναι να γίνουν οι εκλογές την άνοιξη του 2027, γιατί ξεκινάει από τώρα περιοδίες ο Πρωθυπουργός? Κύριε Πρόεδρε, με μέτρο τα ταξίδια, αν είναι να γίνουν τότε οι εκλογές, δεν είναι τόσο μεγάλη χώρα?
1: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα, από μία άκρη στην άλλη. Προσωπικά θα ξεκινήσω από τη Ρόδο το Σάββατο που μας έρχεται.
0: Το βλέπεις, το διαπιστώνεις ότι έχει μυρίσει εκλογές, παιδιά, ότι έρχονται εκλογές, και από κάποια μέτρα τα οποία ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός. Για παράδειγμα, μάθαμε αυτή την εβδομάδα πως θα αυξηθεί κατά πολύ ο μισθός κάποιου που είναι Μητροπολίτης στην Εκκλησία, κληρική. Μάλιστα, μια χαρά, ωραίες αυξήσεις.
2: Δυσκολεύομαι να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη που διοικεί εμπασχετώσει μια μεγάλη Μητρόπολη θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Και θα σταματήσω εδώ. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό ήταν το αίτημα της ιεραρχίας εν συνόλο της Εκκλησίας της Ελλάδος και κρίναμε ότι έχει έρθει η ώρα να το ικανοποιήσουμε. Και προσέξτε, πάμε στο 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα. Γιατί ο εμπασχετώσει ο Μητροπολίτης διοικεί μια Μητρόπολη και πιστεύω ότι είναι και μια ένδειξη και μια κίνηση αξιοπρέπειας προς την Εκκλησία.
0: Και οι συνάδελφοι στην ΕΡΤ θα πάρουν αυξήσεις, θα πάρουν λεφτά. Παιδιά, μοιράζει χρήμα ο πρόεδρος, μοιράζει χρήμα.
3: Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση, με νόμο που ψήφισε δυστυχώς μόνο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όταν η ΕΡΤ ασκεί χρηστή διοίκηση και παράγει πλεονάσματα, σεβόμενη κάθε ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου, επιστρέφει στους εργαζόμενους της ΕΡΤ 1,5 μισθό πίσω.
0: Σε εμάς θα δώσει τίποτα ο πρόεδρος, κύριε Παπαγιαννάκο, ή θα βάλει το πορτοφόλι μέσα στη τσέπη, ή για μας υπάρχουν συγκεκριμένες δημοσιονομικές δυνατότητες?
1: Κινούμαστε, και θα το ξαναπώ, στα όρια των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων. Καθένας θα ήθελε να μπορεί να κάνει περισσότερα από αυτό το οποίο κάνουμε. Αλλά θέλω να κάνω

0: Χωρίς στην ακρίβεια, δεν είναι πάνω ακριβά όλα έξω, όχι τόσο ακριβά. Στο κοινωνικό κράτος, έξω υπάρχει κοινωνικό κράτος της προκοπής, εδώ ακόμη το φτιάχνουμε. Τέλος πάντων, ο πρόεδρος, γιατί θέλει τρίτη τετραετία, την έδωσε την απάντηση αυτή την εβδομάδα στον Νίκο το Χατζηνικολάου.
1: Μέχρι το 2030 τα κρυφιά μια Ελλάδα θα είναι με την πλευρά των νικητών των ηττημένων. Και πιστεύω ότι έχω την εμπειρία, τη διάθεση, τη γνώση να είμαι κατάλληλος. Δεν λέω ότι είμαι ο πιο κατάλληλος. Το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Ότι είμαι κατάλληλος να μπορέσω αυτήν την κρίσιμη περίοδο να ηγηθώ μια προσπάθεια να κάνει η χώρα ένα ακόμα μεγάλο άλμα. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα. Και νομίζω ότι και εμφανώς απαλλαγμένος από οποιοδήποτε περαιτέρω άγχος, γιατί σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει. Να μπορώ να κινηθώ με μεγαλύτερη άνεση, πιο έμπειρος και πιο αποφασισμένος να κάνω τα πράγματα που πιστεύω ότι ακόμα πρέπει να γίνουν και να εξασφαλίσω κυρίως ότι θα ξαναπάμε πίσω. Που ξέρω εγώ αν την επόμενη μέρα δεν ξαναέρθει κάποιος και δεν τεινάξει την μπάνκα στον αέρα. Αν έγινε μια φορά, μπορεί να ξαναγίνει. Και θέλω να είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου και με συνταγματική κατοχήρωση αυτό να μην συμβεί.
0: Μάλιστα. Δεν θα είναι για τέταρτη φορά υποψήφιος, τουλάχιστον μάθαμε αυτό. Πάλι καλά κύριε Πρόεδρε, διότι και ο κότς Μπαρτζόκας κάποια στιγμή θα αποσύρθει, δεν θα είναι για πάντα στον πάγκο του Ολυμπιακού. Καταλάβατε, για το κόμμα Τσίπρα είχε να πει κάτι καλό ο Πρόεδρος.
1: Έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφταξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά.
2: Ο τίτλος Ελλάς πάντως ήταν έξυπνος, πρέπει να το παραδεχτείτε.
1: Σίγουρα όχι. Συζητήθηκε, αλλά όπως είπα το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα, δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα εντυμόμετρο, αυτό το μείγμα, το αφόρητο μείγμα ασχετοσύνης και εμπάθειας και αλαζονίας που πήγε να οδηγήσει τη χώρα στον κρεμό και η τεράστια εξαπάτηση τελικά. Άρα όταν μιλάμε για εντυμότητα, για πολιτική εντυμότητα, συγγνώμη, ο κύριος Τσίπρας θα τα πει αυτά.
0: Αρχίσαν να μιλάνε και για τα διπλώματα οδήγησης, αφήστε τα. Σοβαρεύει η πολιτική αντιπαράθεση, σοβαρεύει.
3: Αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί. Είναι ο κύριος Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνά 7 χρόνια. Οι εκλογικές μάχες, όπως και στη ζωή, δεν κερδίζονται όλες. Σημασία έχει να μαθαίνεις από τις ήττες.
0: Έμαθε από τις ήττες του ο πρόεδρος, παιδιά, και τώρα επιστρέφει, για τις οποίες ήττες του ήταν και κάπως προσγειωμένος, δηλαδή θα έλεγε κανείς πως τις ανέμενε από ό,τι φαίνεται, ήταν σαν να είχε μια βεβαιότητα πως θα ιτηθεί από το σημερινό πρωθυπουργό.
4: Με παίρνει ο Θανάσης Καρτερός.
5: Μάλιστα.
4: Και μου λέει πέρα σε γνωρίσει. Mm-hmm. Και πηγαίνω εκεί πέρα και μου κάνει μια τρομερή ξενάγηση ο Καρτερός στο Μαξίμ και μου λέει να εδώ είναι που κάνουν το Υπουργικό Συμβούλιο, εδώ είναι που τρώνε τα αυτά
5: τα γεύματα με τους όταν έχουν τους επισήμους
4: και εδώ είναι που θα παραδώσει το Μητσοτάκη.
5: Ωραίο.
4: Το οποίο ήταν
5: αριστονίδιο. Είχε το γνώθι σε αυτόν τουλάχιστον.
0: Το είχε Γιώργο μου, το είχε Γιώργος Ευγενίδης κυρίες και κύριοι, πήρε συνέντευξη από τον Νίκο Μωραΐτη για το πρώτο θέμα GR. Και εξαγγελίες είχαμε από τον πρόεδρο της Ελλάς. Δεν μπορώ να το συνηθίσω αυτό το Ελλάς, παιδιά. Πάω να πω πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αφήστε τα. Θέλουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι το χρόνο μας. Δωρεάν μέσα μεταφοράς για όλους από τον Αλέξη μας.
3: Δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπηδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Σε όλους. Πλην των τουριστών. Αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος γύρω στα 200-250 εκατομμύρια Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είναι χαμηλό. Είναι σχεδόν το 1 τέταρτο των διάφορων πας που δίνει ο κ. Μητσοτάκης.
0: 200 εκατομμύρια ψίχουλα, σαν να σου λέει τι είναι αυτά λεφτά, είναι αυτά τώρα. Βάλε και κάτι παραπάνω, πρόεδρε. Σαν να τ' άκουσα και από κάποιον άλλον αυτό το μέτρο να το εξαγγέλει αυτή την εβδομάδα. Ποιος θα ήταν άραγε, ρε παιδιά.
6: Αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει και θα γίνει από εμάς. Καθολική λοιπόν πρόσβαση δωρεάν για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: Και ο πρόεδρος Νίκος, παιδιά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Δραπετσόνα. Πρωτοτυπία εκεί στην αντιπολίτευση. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτρα. Πρωτοτυπία μεγάλη. Σαν να το έχει καβαλήσει το Πασόκ ο κύριος Τσίπρας τον τελευταίο καιρό. Και

0: δημοσκοπικός και το Πασόκ τι κάνει, κοιμάται!
1: Τσίπρας θέλει να σας τσουβαλιάσει.
2: Στο πάνελ εδώ δεν υπάρχει, από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει εκπρόσωπος της Ελλάς. Άρα λοιπόν ρωτήστε το Πασόκ, κυρία Βούλτεψη, και το Πασόκ έχει πει
1: τι
2: ξεκάθαρα.
1: Τι να ρωτήσω το Πασόκ.
2: Έχει πει ξεκάθαρα.
1: Το Πασόκ κοιμάται όρθιο.
2: Για να έρθει, κυρία Βούλτεψη.
1: Κοιμάται στο παγκάκι και πληρώνει ξενοδοχείο. Τι λέτε τώρα. Εδώ ήσασταν αξιωματική αντιπολίτευση και κοντεύει να σας περάσει κάποιος που είναι εκτός Πασόκ.
0: Ό,τι και να σέβεται ο κύριος του Πασόκ, ο οποίος δεν ξέρω ποιος ήταν, ένα δίκιο το είχε η κυρία Βούλτεψη. 10 points από μένα στην κυρία Βούλτεψη. 10 points για αυτή την παρέμβαση στο Action 24, νομίζω, αυτή την εβδομάδα. Ωραία χρόνια τα χρόνια του Πασόκ, κύριε Παπαγιαννάκο. Τι κρίμα που δεν θα επιστρέψουν ποτέ.
3: Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσαν παιδιά, παντρέψαν κορίτσια, τα πάντα λοιπόν με το Πασόκ. Τώρα, του κόβω αυτά είναι άλλα. Λοιπόν, ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω πήρε σπίτι μετά το 81. Ναι. Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ.
4: Μάλιστα.
3: Από το 81 μέχρι το 90 αποκτήσαν σπίτια, φτιάχτηκαν τα άλλα κτλ. Λοιπόν,
4: μπουζούκια θα πω εγώ.
3: Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
0: Και εσύ από δύο γυναίκες είχες νότι τότε επί Πασόκ, από δύο γυναίκες και εσύ. Δεν ήξερες που να τις βάλεις, τι να τις κάνεις, πώς θα το διαχειριστείς αυτό. Στο ΣΥΡΙΖΑ όλα καλά παιδιά, ζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ζει, μάλλον όχι, μάλλον έχει πεθάνει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι ένα πτώμα, νομίζω ότι...
6: Είναι ένα πτώμα.
5: Πτώμα είναι.
6: Ναι.
5: Αντικειμενικά.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα πτώμα. Ναι.
5: Δεν είναι μόνο δημοσκοπικά πτώμα. Είναι
6: πολύ... Άρα εκτός από παιδική χαρά που ήταν, εκτός το ότι αυτοκτόνησε,
1: εκτός
6: τώρα
1: το πτώμα αυτοκτόνησε.
5: Όταν αυτοκτονείς, πτώμα γίνεσαι.
6: Αλλά... Άρα μετά την αυτοκτονία έχει μείνει το πτώμα του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Το τσάκωμα γίνεται λοιπόν πάνω σε ένα πτώμα για το οποίο και οι δύο πλευρές έχουν συμπράξει για τη δολοφονία. Δηλαδή, ο εκφυλισμός αυτός έχει ξεκινήσει από χρόνια που ήταν ακόμα πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας. Αν σας λέει κάτι και τελεία
6: εκεί.
0: Και οι εξηγήσεις που άρεσαν του κυρίου Γιώργου Τσίπρα, τι γίνεται μετά την αυτοκτονία, το πτώμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ευθύνες του Αλέξη μας, ναι. Πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά ο Παύλος ο Πολάκης έχει δώσει ένα τελεσίγραφο στον κύριο Φάμελ. Και το τελεσίγραφο αυτό λύγει την επόμενη εβδομάδα. Οπότε τι κάνουμε εμείς παιδιά, ετοιμάζουμε ποκπον και περιμένουμε.
7: Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να βγαίνει ένα κόμμα και ο πρόεδρος του και να λέει πως στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει λοιπόν ο Φάμελος να φέρει σε πολύ ορατό χρονικό ορίζοντα και εννοώ μέσα στις επόμενες 10 μέρες βέβαια να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση και με και το πολλά. Κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν φέρει κάτι τέτοιο,
6: ναι.
7: Δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση. Βγαίνει και η Κουβονικολάκου σαν εκπρόσωπος της Ελλάς και λέει: εμείς δεν γουστάρουμε συνεργασίες, δεν θέλουμε τίποτα κτλ. Δηλαδή, αυτοί δεν θέλουν συνεργασίες. Εμείς στηρίζουμε άλλο κόμμα και θέλουν να μου πούνε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
8: Η κυρία Κουβονικολάκου, ο κύριος Τσίπρας, μπορεί να λέει ότι παραιτηθείτε και αυτό και ελάτε. Λοιπόν, δεν γίνονται τώρα έτσι τα πράγματα, επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Με ψυχραιμία διαχειρίζεται αυτές τις παρεμβάσεις ο κύριος Φάμελος. Με ψυχραιμία, διότι δεν τον νοιάζει, παιδιά, δεν τον νοιάζει τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, τον νοιάζει να βρει θέση στο κόμμα του Αλέξη.
9: Είναι στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση μαζί του. Καλό θα κάνουν οι σύντροφοί μου, οι οποίοι υπέβαλαν κάποιες άλλες τροπολογίες στην Κεντρική Επιτροπή, να σεβαστούν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Πάλι καλά που ξεκίνησε το Μουντιάλ, παιδιά. Θα δούμε κανένα ματσάκι το βράδυ, τα ξημερώματα και θα ξεχαστούμε. Προβλέψεις έχουμε, θα το πάρει κάποια ευρωπαϊκή χώρα, να χαρούμε κι εμείς.
10: Με τις ώρες που είναι τα παιχνίδια, τουλάχιστον κατά τις 10-11 το βράδυ, κάτι θα δούμε.
11: Πρόβλεψη Ευρώπη ή Λατινική Αμερική?
10: Ευρώπη.
11: Ευρώπη ποιος, Γαλλία, Ισπανία?
10: Σταματώ εδώ.
11: Α,
10: δεν έχω τέτοιες δυνατότητες.
0: Σταμάτησε εκεί ο πρόεδρος για καλή τύχη της Ισπανίας και της Γαλλίας και δεν τις έκαψε. Πάλι καλά. Έχουν πιθανότητες, παιδιά. Παίξτε στις δύο χώρες το στοίχημα. Φύγαμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε τόσο λίγων λεπτών με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μην κουνηθεί κανείς.
12: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
13: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
14: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
16: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
18: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς.
17: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
19: Η ώρα είναι 8. Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
20: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
19: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
20: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
19: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky στους 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργύρο Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Οι ειδήσεις σε τίτλους ευθύς αμέσως και στη συνέχεια θα δούμε τα θέματα αναλυτικά. Νέες δηλώσεις Τραμπ πριν από λίγο στο Fox News, με τις οποίες επιμένει ότι μια συμφωνία με το Ιράν αναμένεται τις επόμενες ώρες. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε πως το Ισραηλινό χτύπημα το πρωί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Κάλεσε μάλιστα Ισραήλ και Χεζμπολάχ να σταματήσουν τις επιθέσεις. Την Ισραηλινή επίθεση το πρωί κατά των νοτίων προαστίων της Βηρυτού, από την οποία σκοτώθηκε ένα άτομο και τραυματίστηκαν τέσσερα, καταδίκασε η Τεχεράνη. Σε ανάρτησή του, ο Ιρανός διαπραγματευτής Γκαλιμπάφ επισήμανε πως η επίθεση έδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητάς τους να το πράξουν. Σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την Κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ΑΔΕ με τα πάσης φύσεως κυκλώματα, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά να δηλώνει πως η κυβέρνηση θα αναγκαστεί σύντομα να απολογηθεί για ακόμη ένα σκάνδαλο διαφθοράς. Αν υπήρχε πολιτικό βάρο, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε αποβληθεί, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποινικό παρελθόν στην Τουρκία είχε ο 25χρονος Τούρκος, ο οποίος βρέθηκε χθες νεκρός με 5 σφαίρες στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα ήταν γνωστό στις τουρκικές αρχές, καθώς είχε απασχολήσει επανειλημμένα την τουρκική αστυνομία για σοβαρά αδικήματα. Ο 25χρονος ήρθε στην Ελλάδα το 2024 και φαίνεται πως δεν είχε απασχολήσει όμως τις ελληνικές αρχές. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι το θύμα να σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και ο θάνατός του είναι αποτέλεσμα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Χρυσαφικά και κοσμήματα αξίας μεγαλύτερης των 3.000 ευρώ άρπαξαν δύο γυναίκες από κοσμηματοπωλείο του Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης 50.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του ο φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρη ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν και οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι. Η σύγκρουση Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, με επιθέσεις με ντρόνς και πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέβασε στα social media βίντεο όπου καταγράφονται ουκρανικά ντρόουν να πλήττουν ρωσικές πετρελαϊκές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Την ίδια ώρα η Ρωσία εκτόξευσε επίθεση εναντίον της Ουκρανίας με 98 ντρόουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στο Λονδίνο, οι Βρετανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανέκοψαν κατά τις πρωινές ώρες σήμερα την πορεία ενός δεξαμενόπλου του ρωσικού σκιώδου στόλου στη μάχη, ηγούμενες για πρώτη φορά μιας επιχείρησης διακοπής των πετρελαϊκών εσόδων που βοηθούν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στη γαλλική πόλη Εβιάν, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στη Γενέβη της Ελβετίας μία μέρα πριν την έναρξη της συνόδου του G7. Με καρικατούρες του Τραμπ και των άλλων 6 ισχυρών ηγετών, 7.000 άνθρωποι έκαναν πορεία στη Γενέβη για να εκφράσουν τη δυσαρεσκιά τους κατά της ομάδας των 7 πιο πλούσιων χωρών του κόσμου που αναμένεται να συγκεντρωθούν στη συγκεκριμένη πόλη τις επόμενες μέρες. Για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή του Ασπροπύργου συνελήφθησαν 4 άτομα, εκ των οποίων ένα κούριερ, ο οποίος εκμεταλλευόταν την εργασία του ως διανομέας. Κλοπές εργαλείων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και οικοδομικών υλικών από εργοτάξια κήπο ανέργερση οικοδομές σε περιοχές των βορείων και νοτιών προαστίων της Αττικής διέπρατε συμμορία που εξαρθρώθηκε. Στην Γλυφάδα, αυτοκίνητο που οδηγούσε 18χρονος, στο οποίο επέβαινε και η μητέρα του, συγκρούστηκε πλάγιο με τοπικά με ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε 17χρονος. Ο ανήλικος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο ΚΑΤ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Πριν από λίγο είχαμε σέντρα στην αναμέτρηση της Γερμανίας με το Κουρασάο. με τους Γερμανούς μάλιστα μόλις τώρα να ανοίγουν το σκορ. Γερμανία Κουρασάο 1-0. Είμαστε μόλις στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Στις 11 το βράδυ η Ολλανδία κοντράρεται με την Ιαπωνία και στις 2 τα ξημερώματα η Ακτή Ελεφαντοστού αντιμετωπίζει το Εκουαδόρ. Όσο για τον καιρό, εξόχως καλοκαιρινός θα είναι από αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Πάρτε για παράδειγμα την περίπτωση της Αθήνας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τη Μέση Ανατολή. Το Μνημόνιο Συμφωνίας που από χθες είχε προαναγγείλει μονομερός ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη υπογραφεί από το Ιράν, καθώς εξετάζει και τις πολιτικές και τις νομικές και τις τεχνικές διαστάσεις του. Αυτά διαρρέει η Τεχεράνη, βεβαίως με τον χρόνο που περνά να είναι πολύτιμος, και τον χρόνο αυτό τον εκμεταλλεύεται το Ισραήλ, το οποίο το πρωί εξαπέλυσε μια σφοδρότατη επίθεση κατά της Βηρυτού, ένα γεγονός το οποίο έχει εξοργήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε να ακούσουμε πρώτα το ρεπορτάζ της Κορίνας Γεωργίου και εννοείται πως θα επανέλθουμε στο θέμα να δούμε όλες τις προεκτάσεις του και όλα τα νεότερα τα οποία έχουμε μέχρι και αυτή την ώρα. Ο πρόεδρος Τραμπ και ο διαμεσολαβητής του Πακιστάν είπαν ότι μια αρχική συμφωνία θα υπογραφεί την Κυριακή.
1: Η πιο κρίσιμη ώρα για τη Μέση Ανατολή πλησιάζει και τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Χθες, παραμονή των γενεθλίων του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωνε πως η υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν θα γίνει σήμερα.
2: Η συμφωνία έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο και αμέσως μετά την υπογραφή της, το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό σε όλους. Την κατάλληλη στιγμή, όταν όλα ηρεμήσουν, θα πάμε και θα πάρουμε την πυρηνική σκόνη. Θα μένει βαθιά κάτω από τα ισχυρά, βυθισμένα γρανιτένια βουνά, χάρη στα όμορφα βομβαρδιστικά B2 μας και τους λαμπρούς πιλότους τους, και θα την καταστρέψουμε είτε στο Ιράν είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Άφηνε παράλληλα ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία.
2: Ας ελπίσουμε ότι αυτή η διαδικασία θα εξελιχθεί γρήγορα, εύκολα και ομαλά. Αν δεν συμβεί αυτό, έχουμε την απόλυτη εναλλακτική. Ελπίζουμε να μην χρησιμοποιηθεί ποτέ ξανά.
1: Τις προαναγγελίες Τραμπ για ηλεκτρονική υπογραφή σήμερα δεν επιβεβαιώνει η Τεχεράνη.
3: Δεν θα είναι την Κυριακή, αλλά θα μπορούσε να συμβεί τις επόμενες ημέρες.
1: Ενώ οι φρουροί της Επανάστασης επικρίνουν την ασυνήθιστη επιμονή του Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία τη συγκεκριμένη ημέρα.
4: Η ανακοίνωση του Τραμπ έρχεται παρά το γεγονός ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές δήλωσαν ρητά ότι το μνημόνιο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Ορισμένοι παρατηρητές πιστεύουν ότι η επιμονή του μπορεί να οφείλεται στην επιθυμία να χρησιμοποιήσει την περίσταση συμβολικά και να τη μετατρέψει σε μια προσωπική εκδήλωση δημοσιότητας.
1: Την ώρα που ομάδα καταριανών διαμεσολαβητών βρίσκεται στην Ιρανική πρωτεύουσα για να συμβάλλει στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας, ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος αποκαλύπτει στο Reuters τι προβλέπει το προσχέδιο μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρώτον, η Τεχεράνη συμφωνεί ότι δεν θα παράξει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δεύτερον, οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται η Τεχεράνη να αραιώσει το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου εντός του Ιράν. Τρίτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να άρουν τις κυρώσεις εναντίον του Ιράν για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, επιτρέποντας τη χώρα να πουλά πετρέλαιο, ενώ η Ουάσιγκτον συμφωνεί να αποδεσμεύσει 25 δισεκατομμύρια δολάρια από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν. Η Τεχεράνη θα ανοίξει αμέσως τα στενά του Ορμούς, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό τους αποκλεισμό. Στην Τεχεράνη, σκληροπυρηνικοί διαδηλωτές βγαίνουν στους δρόμους και φωνάζουν συνθήματα κατά της Ιρανικής ηγεσίας και ζητούν εκδίκηση για το αίμα του εκλειπώντος Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ. Ενώ στην πόλη Μασχάντ, οι Ιρανοί συγκεντρώνονται έξω από κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών, ζητώντας την παρέτηση του Αμπάς Αραχτσί. Την ώρα που οι φωνές κατά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου πληθαίνουν στο Ισραήλ, οι IDF ανακοινώνουν πλήγματα ακριβίας κατά της Χεσμπολά στα νότια προάστια της Βηρυτού. Το Ισραήλ κατηγόρησε νωρίτερα τη Χεσμπολά ότι εξαπέλυσε επίθεση στο βορρά, παραβιάζοντας την εκεχηρία.
0: Τις τελευταίες ώρες έχουμε μπαράζ δημόσιων τοποθετήσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο αυτού του πρωινού χτυπήματος των Ισραηλινών στο Λίβανο. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως είναι μια βόμβα στα θεμέλια αυτής της συμφωνίας, την οποία προσπαθεί να οικοδομήσει με πολύ κόπο και πολύ υδρότα. Η αλήθεια είναι η Αμερικανική διοίκηση εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Φελίδη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στον Sky, στη Χριστίνα Βίδου, για τα όσα έχει πει δημοσίως, ξαναλέω, τις τελευταίες ώρες σε συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει σε τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης της Αμερικής ο Αμερικανός Πρόεδρος.
5: Όπως λέει ο Πρόεδρος, η επίθεση σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να έχει συμβεί. Ειδικά σε μια ξεχωριστή μέρα που είμαστε τόσο κοντά σε μια συμφωνία ειρήνης με το Ιράν. Αυτό σημειώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί ενάντια σε απειλές, αλλά η επίθεση στην οποία απαντούσε ήταν πολύ μικρή και χωρίς νόημα. Κανείς δεν σκοτώθηκε ή δεν τραυματίστηκε και δεν πρέπει να διαταράξει αυτή τη σημαντική διαδικασία. Προσθέτει και συνεχίζει. Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή και στο Λίβανο και όλες οι πλευρές πρέπει να υποχωρήσουν. Δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ πουθενά στο Λίβανο, αλλά δεν πρέπει επίσης να υπάρξουν άλλες επιθέσεις από οποιοδήποτε άλλο μέρος συμπεριλαμβανομένες της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ. Αυτή θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας μακράς και όμορφης ειρήνης. Ας μην τη χαλάσουμε, καταλήγει το προεδρικό μήνυμα.
6: Στις συνομιλίες τώρα Αμερικανών μέσω Κατάρ, εδώ που είναι σε εξέλιξη, τι έχουμε, Γιώργο?
5: Οι μεσολαβητές είναι αισιόδοξοι πως η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έχει σχεδόν τελειώσει και πως οι διαβουλεύσεις προχωρούν καλά. Αυτό μεταφέρει αξιωματούχος που εμπλέκεται στις συνομιλίες στο πρακτορείο Reuters. Στο μεταξύ, το Ιράν μεταφέρει μήνυμα προς τις ΗΠΑ μέσω διαμεσολαβητή του Κατάρ. Ένα μήνυμα που περιέχει τις επιθυμητές από την Τεχεράνη ρήτρες στη συμφωνία. Πριν συμβούν όμως όλες αυτές οι Ισραηλινές επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Fars στην Τεχεράνη, επικαλούμενο πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Ενώ ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής καταγγέλει το Ισραηλινό πλήγμα στη Συνική Ανταχία, που όπως λέει δείχνει για άλλη μια φορά ότι η Αμερική είτε δεν έχει τη θέληση να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της, είτε δεν έχει την ικανότητα να το πράξει. Δίνοντας το πράσινο φως στο Ισραήλ για επιθέσεις, δεν μπορείς να κερδίσεις παραχωρήσεις, προσθέτει ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην συνεχιστεί η πορεία προς την υπογραφή συμφωνίας.
0: Ακούσαμε τον Γιώργο Φελίδη, τι ανέφερε πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου. Πάμε στην Ουάσιγκτον, πάμε να συναντήσουμε για μια ακόμη μέρα τον Μιχάλη Ιγναντίου. Έχει κάνει δηλώσεις στο Fox News πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέλει εδώ και τώρα συμφωνία με το Ιράν. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα από τον Μιχάλη Ιγναντίου.
7: Ο πρόεδρος Τραμπ επιμένει να υποστηρίζει ότι η συμφωνία με το Ιράν θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Ξεκίνησε εδώ και μία ώρα περίπου να επικοινωνεί με συναδέλφους του ανταποκριτές του Λευκού Οίκου και να τους λέει την ίδια φράση, ότι αναμένεται συμφωνία με το Ιράν τις επόμενες ώρες. Ο κύριος Τραμπ είπε και κάτι άλλο στο κανάλι Fox. Επειδή αναμένεται ιρανική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, αποκάλυψε ότι θα επικοινωνήσει με την Τεχεράνη για να σταματήσουν κάθε χτύπημα εναντίον του εβραϊκού κράτους. Ο πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι υπό άλλες συνθήκες η τελετή για την υπογραφή θα διεξαγόταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Χριστίνα. Αλλά λόγω της απάντησης του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου αναβλήθηκε για μερικές ώρες. Ο κύριος Τραμπ φέρεται να είπε βαριά λόγια πάλι στον ιστότοπο Άξιος για τον Νετανιάχου. Ρωτά γιατί ο Μπίμπι έπρεπε να κάνει μία τριστελείες επίθεση. Χρησιμοποιεί σε λέξη που δεν μπορώ να την πω στο δελτίο μας.
6: Καταλαβαίνω.
7: Ήμουν τόσο τσαντισμένος, είπε, του το είπα, δεν έχει καμία κρίση, του το είπα αυτό. Ισχυρίστηκε λοιπόν ότι επρόκειτο να υπογράψει η συμφωνία σήμερα το πρωί, αλλά η Ισραηλινή Επιτροπή στην Βηρυτό την καθυστέρησε. Νομίζω ότι η υπογραφή, λέει, θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα σε λίγες ώρες, αλλά η Ισραηλινή Επιτροπή ταρακούνησε τα πάντα. Και επίσης, Χριστίνα, είπε ο πρόεδρος ότι τον πήραν τηλέφωνο και του είπαν, κύριε, το Ισραήλ επιτίθεται στην Βηρυτό μία ώρα πριν να υπογράψουμε τη συμφωνία. Δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι συνέβαινε, είπε ο πρόεδρος Χριστίνα.
6: Αυτή η εξέλιξη ταρακούνησε και τη σχέση του την προσωπική με τον Νετανιάχου.
7: Κοιτάξτε, αυτοί οι δύο βρίζονται και ύστερα τα ξεχνάνε. Ό,τι και να λέγεται λοιπόν, ό,τι και να ακούγεται, η αλήθεια είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ και ο Νετανιάχου έχουν μία φιλία πολλών ετών, που φαίνεται να είναι ακλόνητη ακόμα και σήμερα. που λόγω του πολέμου εναντίον του Ιράν εμφανίστηκαν δημόσια οι διαφορές τους. Οι διαφορές φυσικά δεν αφορούν την προσωπική τους σχέση, αλλά τα στρατηγικά και εθνικά συμφέροντα των χωρών τους. Ενώ ξεκίνησαν μαζί τον πόλεμο, στην πορεία ο κύριος Τραμπ θέτησε τη συμφωνία τους για τη συνέχιση του πολέμου μέχρι την αλλαγή της Ιρανικής ηγεσίας. Αυτή ήταν η συμφωνία τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πιστεί και από το αντιϊσραηλινό λόμπι που δρά μέσα στην κυβέρνησή του. Μιλάμε για ένα χαμός γίνεται, Χριστίνα. Ότι ο Νετανιάχου θα του προκαλέσει ζημιά σε διάμεσες εκλογές. Οπότε άλλαξε ρότα με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χάσει τις εκλογές έτσι κι αλλιώς, διότι οι Αμερικανοεβραίοι ψηφίζουν με βάση τα συμφέροντα του Ισραήλ. Ακόμα και σήμερα, ρωτήσει κανείς τον κύριο Τραμπ για τη σχέση του με τον Νετανιάχου, θα απαντήσει ότι ο Μπίπι, έτσι το λέει, είναι ένας από τους πιο στενούς του φίλους, ο οποίος τον έχει σώσει, πρέπει να πούμε, σε πολλές περιπτώσεις και πριν εκλεγεί πρόεδρος και όταν είχε νομικά προβλήματα. Είναι βέβαιο ότι συνομιλούν και τώρα καθημερινά, ακόμα και όταν φωνάζουν και βρίζονται, και πρέπει να μίλησαν και σήμερα για την επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο. Άλλωστε, ο Νετανιάχου, μην ξεχνάμε, έπρεπε να του ευχηθεί για τα γενέθλιά του, Χριστίνα.
6: Όμως αυτή η επίθεση μπορεί να ανατρέψει τους σχεδιασμούς του Λευκού Οίκου για την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν, σωστά?
7: Πιστεύω ότι σωστά τα λες. Αν και ο πρόεδρος ισχυρίστηκε, όπως είπαμε πριν από λίγο, ότι θα υπογράψει σήμερα.
6: Θα προσπαθήσει να προλάβει.
7: Ναι. Βέβαια, ο πρόεδρος γνωρίζει ότι, ότι το Ισραήλ απάντησε στην πρόκληση της Χεζμπολάχ. Δεν χτύπησε το Ισραήλ πρώτο. Ακόμα και ο κύριος Τραμπ μίλησε σήμερα για το δικαίωμα του Εβραϊκού κράτους να αμήνεται, όπως είδαμε στην πρωινή δήλωσή του. Αυτό που βασικά τους χωρίζει, Χριστίνα, είναι η συγκρούση των ακροδεξιών μέσα στο κίνημα Μάνκα. Η μισή είναι με το Ισραήλ, η άλλη εναντίον του Ισραήλ και υπέρ των μουσουλμάνων, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος να βρεθεί ανάμεσά τους.
0: Όπως καταλαβαίνετε, όλα κρέμονται από μία κλωστή, με το Ιράν να λέει ότι δεν πρόκειται να αφήσει αναπάτητη την επίθεση των Ισραηλινών και τις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις να ανακοινώνουν πως προετοιμάζονται για πιθανά πυρά και να καλούν τον κόσμο τους, τους Ισραηλινούς πολίτες, να είναι σε εγρήγορση για το ενδεχόμενο να υπάρξει μία επίθεση κατά των Ισραηλινών, κατά Ισραηλινών στόχων. Όλα αυτά την ημέρα που ελπίζαμε και ήταν αυτό το οποίο έχει προαναγγείλει εδώ και μέρος ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα έχουμε μια επικυρωμένη συμφωνία. Ο Μιχάλης Ιγναντίου μας ενημερώνει πως ο Λευκός Οίκος διαρρέει τώρα, πως εντός των επόμενων 2-3 ώρων θα υπάρξει η ηλεκτρονική υπογραφή της συμφωνίας. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Κωνσταντίνου Φίλη, πως εκτιμά ο ίδιος την κατάσταση. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, να θυμίσω, είναι ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΣΚΑΙ και καθηγητής διεθνών σχέσεων, βεβαίως.
8: Οποιαδήποτε εκτίμηση, Χριστίνα, μη γελιόμαστε, είναι εξαιρετικά εξαλής όπως η κατάσταση εξελίσσεται. Βλέπεις ότι υπάρχουν ανατροπές από τη μια στιγμή στην άλλη. Θεωρώ ότι η συμφωνία αυτή, που είναι μια συμφωνία γέφυρα, που είναι ουσιαστικά ένας οδικός χάρτης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, θα υπογραφεί. Τώρα, αν δεν γίνει σήμερα, που για τον πρόεδρο Τραμπ θα ήταν ένα δώρο γενεθλίων, και γίνει αύριο, πιθανότατα αυτός είναι και ο λόγος που βιάζεται, έτσι, να το εμφανίσει ως μια δική του προσωπική νίκη τη μέρα των 80ών του γενεθλίων.
6: Ο Αμερικανός πρόεδρος
8: αρέσκεται στους συμβολισμούς.
6: Και να την εντάξει στους εορτασμούς που έχει προγραμματίσει για σήμερα και θα δούμε και στην πορεία του δελτίου μας.
8: Ακριβώς. Τώρα, όποιος είναι αυτός ο οποίος χαλάσει το πάρτι εντός ή εκτός αγωγικών που ο πρόεδρος Τραμπ πρόκειται να στήσει μπροστά στο Λευκό Οίκο, σίγουρα θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη μήνη του Αμερικανού Προέδρου. Από ό,τι φαίνεται, ο πρώτος είναι ο Νετανιάχου. Δεν μπορώ να εκτιμήσω κατά πόσο οι Ισραηλινοί θα εκμεταλλευτούν το λάθος αυτό, κατά πόσο οι Ιρανοί, συγγνώμη, θα εκμεταλλευτούν το λάθος των Ισραηλινών όπως το Τραμπ το έχει στο μυαλό του για να ανταποδώσουν ή θα προσπαθήσουν να δείξουν στον Τραμπ ότι έχουν καλή διάθεση απέναντί του. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πρέπει να πούμε, Χριστίνα, ότι με βάση τη διαρροή στο Reuters που έχει γίνει από τους Ιρανούς, το επισημαίνω αυτό, η συμφωνία αυτή που δεν είναι οριστική, δεν είναι καθολική, δεν αφορά στα ακαθόδη ζητήματα, δεν επιλύει τις αιτίες των προβλημάτων, προσπαθεί να επιλύσει τις συνέπειες του πολέμου. Γιατί περί αυτού πρόκειται.
6: Ναι.
8: Είναι αρκετά ισορροπημένη.
6: Ναι. Ποιος χάλασε το πάρτι? Το χάλασε το Ισραήλ ή επειδή δέχτηκε από τη Χεζμπολάχ την επίθεση, ενδεχομένως κάποιοι αναλυτές να ρίχνουν την ευθύνη τελικά στο ίδιο το Ιράν για να αξιοποιήσει, να εκμεταλλευτεί αυτό το χρόνο Είναι πολλά που ακούμε και διαβάζουμε.
8: Έχεις δίκιο. Στο τέλος μέρας όμως αυτό που μετράει είναι η εκδοχή που ο Τραμπ έχει ήδη δώσει. Και η εκδοχή του Τραμπ είναι ότι την ευθύνη τη φέρει το Ισραήλ. Μάλιστα, χαρακτήρισε, όπως είπε πριν ο Γιώργος Φελίδης, την επίθεση αυτή του Χεζμπολάχ, μια επίθεση η οποία δεν έχριζε τέτοια αντιμετώπιση από πλευρά Ισραηλινών. Τώρα, αν μιλήσει με τον Νετανιάχου εκ νέου και του αλλάξει αυτό άποψη, αυτός άποψη δεν μπορώ να το ξέρω. Είναι ευμετάβλητη η άποψη, η άποψη του Αμερικανού Προέδρου. Πάντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η συμφωνία φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά. Δεν πιστεύω ότι το Ισραήλ ή το Ιράν μπορούν να τη χαλάσουν. Το Ισραήλ θέλει αλλά δεν μπορεί. Το Ιράν πιθανότατα και δεν μπορεί παρότι θέλει. Και όλα βέβαια εξαρτώνται από το τι θα γίνει τις επόμενες ώρες και από το πόσο ο Αμερικανός πρόεδρος θα αντιμετωπίσει ενδεχόμενη απάντηση του Ιράν ή κατά πόσο η Τεχεράνη θα επιλέξει την φρονιμότητα και την, θα έλεγα, μια έτσι στάση η οποία, θα το ξαναλέω, φέρει λίγο πιο κοντά με τους Αμερικανούς σε μια μέρα που για τον Τραμπ είναι πολύ σημαντική. Να πει ότι η συμφωνία έγινε την μέρα των γενεθλίων του. Στην Αμερική είναι 7-8 ώρες πίσω. Έχει ακόμα χρόνο μέχρι το τέλος της μέρας. Θα το δούμε.
0: Αλλάζουμε θέμα, περνάμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Όλα θυμίζουν προεκλογική περίοδο. Κυριαρχούν οι πολιτικές κόντρες, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν πειρά σε καθημερινή βάση. Σήμερα στο επίκεντρο βρέθηκαν η συνταγματική αναθεώρηση και η κατάσταση στον χώρο της υγείας, όπως θα διαπιστώσετε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει επιμεληθεί ο Γιάννης Καντέλης.
9: Βέλη προς το Πασόκ εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός την Κυριακάτικη ανάρτησή του με αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση. Αφορμή η απόφαση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην ψηφίσει κανένα άρθρο στην πρώτη φάση της διαδικασίας, για να μην μπορεί η επόμενη Βουλή να το αναθεωρήσει με απλή πλειοψηφία 150 βουλευτών.
10: Η αξιωματική αντιπολίτευση δήλωσε ότι ακόμη και αν η Νέα Δημοκρατία θέσει προς αναθεώρηση άρθρο που έχει προτείνει το Πασόκ, οι βουλευτές του Πασόκ δεν θα ψηφίσουν την πρότασή τους. Ομολογώ ότι δυσκολεύομαι να κατανοήσω αυτήν τη λογική που επιπλέον προδίδει και ανασφάλεια παρά τα αντιθέτως λεγόμενα για τη θέση που θα καταλάβει το Πασόκ στις επόμενες εκλογές.
11: Το Πασόκ έχει ξεκάθαρη θέση. Έχει καταθέσει τις προτάσεις του ως θεσμικό κόμμα για να γνωρίζουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες τη στάση του στην αναθεωρητική Βουλή. Προφανώς και μια κυβέρνηση που ευτέλισε τους θεσμούς και παραβίασε το Σύνταγμα Πολάκης δεν έχει κεφάλαιο αξιοπιστίας. Το έδειξε η ίδια με τις προτάσεις της.
9: Κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση υπήρξε και για την υγεία.
10: Μια ακόμα σημαντική μεταρρύθμιση είναι και το βραχιολάκι στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Τα αποτελέσματα στους χρόνους αναμονής στα ΤΕΠ να είναι πολύ ενθαρρυντικά. Μόνο το Μάιο, πάνω από 280.000 περιστατικά στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία είχαν μέσο χρόνο εξυπηρέτησης κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο.
12: Οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία κυμαίνονται στο 5,8% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 7,2%. Τα έργα βιτρίνας του κυρίου Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την γύμνια και την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών μιας κυβέρνησης που βλάπτει σοβαρά τη δημόσια υγεία.
9: Έχοντας εισέλθει σε προεκλογική περίοδο, στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται τα προγράμματα των κομμάτων και η αξιοπιστία τους.
13: Επανερχόμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένο κοστολόγιο. Μιλάμε για μέτρα τα οποία έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Έχουν ως στόχο την οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών της τάξης των 80 έως και 100 ευρώ.
14: Ξέρουμε πολύ καλά οι Έλληνες το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2012. Το 2014, με το οποίο πήρατε την ψήφο των Ελλήνων το 2015, ξέραμε τι κάνατε. Άρα, ό,τι και να πείτε, έχετε μηδενική αξιοπιστία στην πρόταση.
6: Είδατε λοιπόν πόσο πολύ βολεύει τη Νέα Δημοκρατία.
14: Μας βολεύει πάρα πολύ. Πραγματικά μας βολεύει.
6: Προκειμένου να πηγαίνουν πίσω στο 19, στο 15. Το μεγάλο ζήτημα είναι ένα. Τα προβλήματα της καθημερινότητας και κυρίως η ακρίβεια. Και αυτή η κυβέρνηση έχει αποτύχει.
15: Η σούπα του πολιτικού συστήματος, βλέπετε, ανακατεύεται πολύ με σκοπό να εγκλωβιστεί πάλι η λαϊκή δυσαρέσκεια σε γνωστές, σε αδιέξοδες λύσεις.
9: Ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
0: Στην υπόθεση με το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες για τη συνέχεια, έχουμε νέους διαλόγους να έρχονται στο φως της δημοσιότητας και νέα στοιχεία από τη δικογραφία που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετούνταν υποθέσεις αδειοδοτήσεων και κατεδαφίσεων. Μια πολύ σοβαρή υπόθεση, στην οποία αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με όλες αυτές τις αποκαλύψεις, όπως αυτό το έχει επιμεληθεί η Μέρη Σκανδάλη.
16: Στην έκθεση ανάλυσης, στις υπηρεσίες εσωτερικών υποθέσεων συνεχίζουν να βρίσκονται φυσικές παρακολουθήσεις και οι κοργοί των συνομιλιών που έχουν φέρει στην επιφάνεια το ευρύ δίκτυο διαφθοράς χρηματισμών, τις προσπάθειες δωροδοκιών και επιρροής σε όλη την αλυσίδα διδοτήσεων. Τον περασμένο Δεκέμβρη, 50χρονο αρχηγός μεσολάβησε προκειμένου να εγκριθεί από την Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής κατεδάφιση ακίνητο στα Πετράλωνα. Την έγκριση θα έδινε υπάλληλος της συγκεκριμένης υπηρεσίας, μεσολαβητής, ένας μηχανικός που παρέδωσε άγνωστο χρηματικό ποσό σε δύο πακέτα. Ο διάλογός της με τον γαμπρό του ιδιοκτήτη του ακινήτου είναι χαρακτηριστικός.
17: Για να μπορώ να σου βρω εγώ, να δω τι μπορώ να κάνω.
18: Εντάξει, okay, εντάξει ρε.
17: Γιατί αυτή είναι η πιο δύσκολη υπηρεσία γενικά. Έχουν όλοι πρόβλημα εκεί πέρα.
18: Πιστεύω ότι όταν περάσουν αυτό το σκόπελο είναι κόμπλε. Αλλά πρέπει να περάσει αυτό το σκόπελο από την νεότερον.
16: Σε άλλο σημείο του διαλόγου γίνεται αναφορά στα χρήματα.
18: Από την εμπειρία σου εσένα σε τέτοιες καταστάσεις, αυτά τα λεφτά ποιος τα πληρώνει? Λέμε και καλά, όταν γίνεται κάτι τέτοιο ποιος τα παίρνει?
17: Πού να ξέρω, δεν ξέρω καθόλου.
18: Δηλαδή τα μοιραζόμαστε π.χ. Κατάλαβες τι λέω? Με τον κατασκευαστή αυτό λέω.
17: Ο κατασκευαστής δεν έχει σχέση. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση. Του ιδιοκτήτη είναι τα λεφτά.
16: Ενώ στη συνέχεια η αρχηγός επικοινωνεί με τον γαμπρό του ιδιοκτήτη για να του πει πως ο σκοπός επετεύχθη.
18: Πέρασε.
17: Πέρασε. Πέρασε οριακά. Δηλαδή δεν θα το περνάγανε, αλλά έβαλε πολύ πλάτη ο Γενικός Γραμματέας και οι άλλοι που είχα μιλήσει.
16: Στην εβδομαδιαία ανάρτησή του με την ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, ο Πρωθυπουργός στέλνει μήνυμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
19: Το μήνυμα είναι σαφές. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης πλέον ΑΔΕ με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες.
16: Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, επιτέθηκε εκ νέου στην κυβέρνηση.
20: Όσο και αν προσπαθεί να κρυφτεί, σύντομα θα κληθεί να απολογηθεί για ένα νέο σκάνδαλο.
16: Αυτή τη στιγμή εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις δωροληψίας, κατάχρησης αρμοδιοτήτων και παραβίασης υπηρεσιακών παραγόντων.
0: Στο αστυνομικό δελτίο τώρα και την εμψυχρό δολοφονία ενός 25χρονου Τούρκου χθες το βράδυ στα Εξάρχεια, με τις αρχές να αναζητούν τον δράστη, τον δολοφόνο, εξετάζοντας καρέ-καρέ το υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν στη διάθεσή τους. Το ρεπορτάζ είναι της Κατιάς Νιάκαρη.
21: Έχουν περάσει μόλις λίγα λεπτά από την δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα σκαλάκια της Καλλιδρομίου στην καρδιά των Εξαρχείων. Το σημείο είχε αποκλειστεί από πάνωπλους αστυνομικούς. Πολίτες έσπευσαν προκειμένου να δουν τι είχε συμβεί, καθώς επικράτησε μεγάλη αναστάτωση από τους πυροβολισμούς.
22: Ήμουν γύρω στις 9 στο καφενείο, εδώ πιο πάνω από τα σκαλάκια, όταν άκουσα ξαφνικά δυνατούς κρότους. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν μηχανάκι ή κάποιο πυροτέχνημα, αλλά ήταν τελικά πυροβολισμοί. Αμέσως είδα κόσμο να τρέχει πανικόβλητος προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε αναστάτωση. Κάποιοι φώναζαν να καλέσουν ασθενοφόρο, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από το σημείο. Μετά είδα το σώμα ενός άνδρα στη μέση των σκαλιών και τον κάλυψαν με κάτι.
21: Τις έρευνες έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τους αξιωματικούς να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο δράστης και θύμα να είχαν κάποιο ραντεβού ή ο δράστης να του είχε στήσει καρτέρι. Μάλιστα, το γεγονός ότι ο 25χρονος είχε μαζί του το σκυλί του ενισχύει την εκδοχή ότι ίσως μένει κάπου κοντά εκεί όπου δολοφονήθηκε. Όπως προέκυψε, το θύμα είχε δελτίο ετούντος ασύλου και είχε περάσει στη χώρα μας τον Νοέμβριο του 2024. Αν και δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, είχε προσαχθεί ωστόσο δύο φορές σε Αθήνα και Βόλο κατά τη διάρκεια τυπικών ελέγχων. Από κάμερα ασφαλείας, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους υλικό, στο οποίο έχει καταγραφεί μια φιγούρα, πιθανόν ανδρική, να απομακρύνεται από το σημείο της δολοφονίας. Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τις αρχές της Τουρκίας, προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες για το εάν το θύμα ήταν μέλος κάποιας εγκληματικής οργάνωσης στη γείτονα χώρα, αν είχε απασχολήσει με κάποιον τρόπο τις αρχές και αν είχε ανοιχτούς λογαριασμούς.
0: Φαίνεται λοιπόν πως το θύμα ήταν γνωστό στις τουρκικές αρχές, τις είχε απασχολήσει επανειλημμένα για σοβαρές υποθέσεις. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος έχει όλο το προφίλ του θύματος και βεβαίως καλή γνώση των ερευνών που έχουν στραφεί από πλευράς ελληνικής αστυνομίας.
23: Ντάλτονς, Γεράκια, Ρέντγκιτ, Μπαγιακαλαράρ,
2: Ο 25χρονος Τούρκος Χριστίνα, το θύμα της δολοφονίας στα σκαλιά των εξαρχείων, είχε ελεγχθεί στη γείτονα χώρα για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλα, ένοπλη ληστεία, πάτη και κλοπή, στο πλαίσιο όμως μιας πιθανής συμμετοχής του σε κάποια από τις συγκεκριμένες εγκληματικές ομάδες της τουρκικής μαφίας που προαναφέραμε. Η δολοφονία του με 7 σφαίρες στο πρόσωπο, το κεφάλι, το στήθος και τα πόδια, κάποιες από τις οποίες μάλιστα, Χριστίνα, χαριστικές βολές, δεν αποκλείεται σύμφωνα με αξιωματικούς του τμήματος 2 εξεγγελμάτων καταζωής να ήταν μια ενέδρα θανάτου που εντάσσεται στον πόλεμο αλληλεξόντωσης αντίπαλων εγκληματικών ομάδων. Τα αρμόδια στελέχη μάλιστα αναμένουν απαντήσεις σχετικά με το παρελθόν του θύματος από τις τουρκικές αρχές, αν και σε μια αρχική προφορική ενημέρωση δεν φέρεται, όπως υποστήριξαν τουλάχιστον, να ανήκει σε κάποια συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα. Σημειώνεται παρόλα αυτά ότι 14 ανθρωποκτονίες και 12 απόπειρες ανθρωποκτονιών έχουν καταγραφεί τα τελευταία 4 χρόνια με πρωταγωνιστές Τούρκους υπηκόους εδώ στη χώρα μας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν επίσης και την πιθανότητα το κίνητρο να κρύβεται σε μια πιθανή δραστηριοποίηση του θύματος διακίνησης ναρκωτικών στη χώρα μας, η οποία ενδεχομένως να οδήγησε σε ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών και στη δολοφονία. Τα αρμόδια στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας δεν αποκλείουν δράσεις και θύμα να είχαν μια προγραμματισμένη συνάντηση, η οποία ενδεχομένως να ήταν και στημένη για την δολοφονία του. Από βιντεοληπτικό υλικό διαπίστωσαν ότι ο δράστης που φορούσε μαύρο μπλουζάκι, τζιν παντελόνι και καπέλο τύπου τζόκεϊ μετά την δολοφονία κατέβηκε τα σκαλιά, έφυγε από την οδό Καλλιδρομίου και κινήθηκε προς δρόμους των εξαρχείων. Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναφέρουν πως στη χώρα μας βρίσκονται τουλάχιστον 400 Τούρκοι υπήκοοι, Χριστίνα, που φέρεται να ανήκουν σε εγκληματικές οργανώσεις της Τουρκίας και ένα μεγάλο ποσοστό τους έχει πάρει άσυλο ή έχει υποβάλει αίτημα.
0: Μένουμε στις αστυνομικές ειδήσεις. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε μια ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στο Λαγκαδά για την οποία ληστεία θα μας ενημερώσει η Βάστια Γκανάρα. Έχει όλο το ρεπορτάζ.
3: Χρυσαφικά και κοσμήματα, Χριστίνα, αξίας μεγαλύτερης των 3.000 ευρώ άρπαξαν δύο γυναίκες από κοσμηματοπωλείο του Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη με τη λεγόμενη μέθοδο της απασχόλησης. Στα βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται οι δύο γυναίκες να εκμεταλλεύονται την παρουσία κόσμου στο κατάστημα και προσποιούμενες τις πελάτησες να αφαιρούν με ταχυδακτυλουργικές κινήσεις από τις προθήκες τα κοσμήματα χωρίς να γίνουν αντιληπτές από την υπεύθυνη. Στη συνέχεια παρέμειναν στο κατάστημα ώστε να μην κινήσουν άμεσα υποψίες, ρωτώντας δήθεν για διάφορα χρυσαφικά που τους ενδιέφεραν. Λίγο αργότερα έφυγαν από το κατάστημα, επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και απομακρύνθηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Όταν η υπεύθυνη αντελήφθη την κλοπή, οι δύο γυναίκες ήταν ήδη μακριά. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό τους.
0: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 9 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ στο Χαλάνδρι. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένα εργαστήριο το οποίο λειτουργούσε σε υπόγειο φαρμακείου στη συγκεκριμένη περιοχή. Το ρεπορτάζ είναι της Κάτιας Νιάκαρη.
4: Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκαν σήμερα 9 ακόμα μέλη της συμμορίας που προέβαινε στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Ανάμεσά τους και ο 51 ετών φερόμενος αρχηγός, ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρι, στο υπόγειο του οποίου είχε εγκαταστήσει ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο.
23: Όλη η διαδικασία που ακολουθείται είναι νόμιμη. Οι αστυνομικές αρχές παραπλανήθηκαν από τις λανθασμένες αναφορές του ΕΟΦ, οι υπάλληλοι του οποίου ενήργησαν πέραν των αρμοδιοτήτων τους και υποστήριξαν ότι εφαρμόζεται βιομηχανική παραγωγή φαρμάκων, ενώ πρόκειται για γαλλινικά φάρμακα τα οποία είναι προσωποποιημένα. Τα γαλλινικά φάρμακα παρασκευάζονται πάντοτε κατόπιν συνταγής.
4: Κατά τη διάρκεια της συντονισμένης επιχείρησης των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικού εγκλήματος της ΔΑΟΕ στο εργαστήριο, εκεί όπου εργάζονταν τουλάχιστον 10 άτομα, ανάμεσα τους και βιολόγοι, εντοπίστηκαν δεκάδες χιλιάδες παράνομα σκευάσματα. Πρόκειται για αναβολικά, φάρμακα για αδυνάτισμα και ουσίες για καταπολέμηση της θητικής δυσλειτουργίας.
24: Αρνούμε τις κατηγορίες. Είμαι υπάλληλος στην εταιρεία. Το μόνο που έκανα ήταν να ακολουθώ εντολές. Δεν είχα γνώση ότι μπορεί να μην ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες.
4: Η πώληση των παράνομων σκευασμάτων γινόταν μέσα από αυτήν την ιστοσελίδα, με περισσότερες από 15.000 αποστολές δεμάτων στην Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού.
25: Μέχρι στιγμής παρουσιάζεται μια εικόνα ενός κυκλώματος το οποίο συμμετέχει στην παραγωγή παράνομων ουσιών, ενώ επί της ουσίας δεν πρόκειται περί αυτού.
4: Τα έσοδα που αποκόμισαν τα μέλη της συμμορίας εκτιμάται ότι ξεπερνάνε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Πριν από λίγο και οι 9 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
0: Εκτός το σύνορο και πάλι για να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, με τις επιθέσεις να διεξάγονται κυρίως μέσω drones όλο αυτό το χρονικό διάστημα και τις δύο χώρες να εστιάζουν την προσοχή τους σε πλήγματα τα οποία μπορούν να επιφέρουν η μία στην άλλη σε κρίσιμες υποδομές. Η Λουίζα Κροντήρη με τις νεότερες εξελίξεις γύρω από αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος και μένεται πριν από λίγο στον Sky.
1: Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανήρτησε βίντεο στα social media όπου καταγράφονται ουκρανικά drones να πλήττουν ρωσικές, πετρελαϊκές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, στη διάρκεια της νύχτας έγινε επίθεση σε απόσταση άνω των 700 χιλιόμετρων από τα σύνορα στη ρωσική περιφέρεια Τούλα με στόχο το χημικό εργοστάσιο Αζότ, το οποίο, όπως υποστήριξε, είναι κρίσιμο για την παραγωγή εκρηκτικών στη Ρωσία. Παράλληλα, έκανε λόγο και για επιθέσεις εγκαταστάσεις στρατιωτικού ανεφοδιασμού σε κατεχόμενες από τους Ρώσους ουκρανικές περιοχές. Την ίδια ώρα, η Ρωσία εκτόξευσε εναντίον της Ουκρανίας 98 μη επανδρομένα αεροσκάφη στη διάρκεια της νύχτας. Από τις επιδρομές ρωσικών ντρόνς, τραυματίστηκαν 7 άνθρωποι στην πόλη Ντνίπρο.
0: Και είχαμε σήμερα και ένα σαφέστατο μήνυμα προς τη Μόσχα από την Βρετανία, εντείνοντας τον έλεγχο στις κινήσεις του λεγόμενου σκιώδου στόλου. Πάμε να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Ο ανταποκριτής μας, ο Γιάννης Χανιωτάκης, στο Λονδίνο θα μας βοηθήσει.
5: Μια εντυπωσιακή επιχείρηση, Χριστίνα, με τη συμμετοχή 40 Βρετανών πεζοναυτών, οι οποίοι σε συνεργασία με στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος και με την υποστήριξη από φρεγάτες, ελικόπτερα και αεροσκάφους της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, προχώρησαν στην αναχέτηση πετρελαιοφόρου του ρωσικού σκιώδου στόλου στο στενό της Μάγχης. Στο πλοίο επέβαιναν 25 μέλη πληρώματος διαφόρων εθνικοτήτων, τα οποία δεν προέβαλαν καμία αντίσταση και βρίσκονται πλέον υπό την εποπτεία των Βρετανικών αρχών, οι οποίες ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ελέγχου. Οι έρευνες στο πλοίο συνεχίζονται, ενώ όπως τόνισε το Υπουργείο Άμυνας, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συμμόρφωση τόσο με τη Βρετανική όσο και με τη διεθνή νομοθεσία. Σύμφωνα με Βρετανικά μέσα, πάντως, Χριστίνα, στον απόϊχο της επιχείρησης αυτής, άλλα πλοία του ρωσικού σκιώδου στόλου καταγράφηκαν να αλλάζουν πορεία κατά τη διάρκεια της ημέρας, προφανώς σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τα βρετανικά χωρικά ύδατα.
0: Πάμε να συναντήσουμε και πάλι τη Λουίζα Κροντήρη. Θα μας ενημερώσει για τις διαδηλώσεις που είχαμε σήμερα στη Γενέβη της Ελβετίας. Μία ημέρα πριν την έναρξη της συνόδου G7 θα διεξαχθεί, όχι στη Γενέβη, σε μία γειτονική πόλη, την πόλη Εβιάν της Γαλλίας.
1: Με καρικατούρες του Τραμπ και των άλλων 6 ισχυρών ηγετών, 7.000 άνθρωποι έκαναν πορεία στη Γενέβη για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για την ομάδα των 7 πιο πλούσιων χωρών του κόσμου. Αν και η πορεία ήταν κατά βάση ειρηνική, κάποιοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε πολυτελές αυτοκίνητο και έσπασαν την τζαμαρία τράπεζας. Τα μέτρα ασφαλείας στη Γενέβη είναι δρακόντια, καθώς η Γαλλία αρνήθηκε να δώσει άδεια για διαδηλώσεις κοντά στο χώρο διεξαγωγής της Συνόδου. Στην τριήμερη Σύνοδο Κορυφής θα κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, με την οικοδέσποινα Γαλλία να διαμορφώνει μια ατζέντα που στοχεύει στην προβολή της ενότητας και στην αποφυγή της αντιπαράθεσης με τον Τραμπ.
0: Σε οικονομικές ειδήσεις για τη συνέχεια και ειδήσεις που σας αφορούν, με στόχο να δώσει ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά και επαγγελματίες, το Υπουργείο Οικονομικών διευρύνει σημαντικά την πρόσβαση των πολιτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Οι αλλαγές θα φέρουν ένα χαμηλότερο όριο υπαγωγής, βεβαίως και μεγαλύτερες δυνατότητες ρύθμισης για όσους έχασαν τις προηγούμενες ρυθμίσεις. Επίσης θα υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία. Ο Χρυσόστομος Τσούφης με λεπτομέρειες αναφορικά με αυτές τις αλλαγές που θα τρέξουν το επόμενο χρονικό διάστημα πριν από λίγο στον Sky.
7: Πρόσβαση σε επιπλέον 1 εκατομμύριο οφειλέτες δίνουν οι αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό που προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών, με ναυαρχίδα τους τη μείωση του ορίου χρεών υπαγωγής από τις 10.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ. Με το νέο πλαίσιο, ο οφειλέτης που έχει περισσότερα από ένα ακίνητα θα μπορεί να διασώσει την κύρια κατοικία του και να ρευστοποιήσει την υπόλοιπη περιουσία του. Στην περίπτωση αυτή, μάλιστα, θα προβλέπεται μεγαλύτερο κούρεμα στην οφειλή του, που οδηγεί και σε μικρότερες δόσεις.
8: Όταν ένας πολίτης θέλει να πληρώσει αλλά δεν μπορεί, όταν μια οικογένεια αγωνιά για το σπίτι της ή μια επιχείρηση δυσκολεύεται να σταθεί στα πόδια της, τότε έχουμε υποχρέωση να παρέμβουμε. Το πρόβλημά τους είναι πρόβλημά μας.
7: Οι αλλαγές αυτές που θα ισχύσουν από το Σεπτέμβριο αναμένεται να δώσουν νέα όθηση στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος στους τελευταίους μήνες έχει ανεβάσει ταχύτητες, ώστε να έχουν ρυθμιστεί οφειλές ύψους 19,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερους από 62.500 ωφελούμενους.
10: Έχουμε 65% αύξηση στις ρυθμίσεις.
6: Έχουμε αυτή τη στιγμή διαρκώς νέα σχήματα ιδιώτες κτλ. Οι οποίοι μπαίνουν διαρκώς.
7: Εκτός όμως από τους νέους ωφελούμενους, το Υπουργείο Οικονομικών έχει αποφασίσει να δώσει δεύτερη ευκαιρία και σε όσους είχαν υπαχθεί στον εξοδικαστικό, αλλά έχασαν τελικά τη ρύθμιση. Για ένα εξάμηνο, από το Σεπτέμβριο φέτος έως το Μάρτιο του 2027, χιλιάδες οφειλέτες, μόνο για χρέη στον ΕΦΚΑ έχουν χαθεί 30.000 ρυθμίσεις, μπορούν να ξανακάνουν αίτηση και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως 240 δόσεις.
0: Στη μάχη κατά των πυρκαγιών μπαίνει δυναμικά η τεχνητή νοημοσύνη. Μιλάμε για κάμερες και αισθητήρες που έχουν ήδη τοποθετηθεί στην Αττική και στη Σαλαμίνα και αυτό το οποίο θα κάνουν είναι ότι θα παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο δασικές εκτάσεις. Θα βοηθήσουν πάρα πολύ τις αρχές έτσι ώστε να εντοπίζουν έγκαιρα πιθανές αισθήσεις φωτιάς. Το ρεπορτάζ είναι της Μέρης Κανδάλη.
10: Η άγρυπνη φρουρή του Κέντρου Επιχειρήσεων του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Αθήνας Πειραιά για ακόμα μια ημέρα επιβλέπουν μέσω καμερών τεχνητής νοημοσύνης όλη την έκταση του όρου σε γάλα ώστε να προλάβουν οποιαδήποτε πυρκαγιά.
11: Ακριβώς πίσω μου βρίσκεται μια μεγάλη οθόνη η οποία είναι χωρισμένη σε 6 σημεία, δηλαδή σε 6 κάμερες που παρακολουθούν όλο το 24ωρο το όρο σε γάλλιο με σκοπό την πρόληψη των πυρκαγιών για φέτος το καλοκαίρι.
12: Αξιολογεί το υλικό που παίρνει από τις 3 κάμερες που βρίσκονται σε πυλώνες και εντοπίζει με βάση τον αλγόριθμο που έχει αν πρόκειται για ένα επικίνδυνο ή περίεργο αν θέλετε περιστατικό. Αμέσως μετά γίνεται εστίαση στην τοποθεσία από τις κάμερες που χειριζόμαστε εμείς και έτσι ταυτοποιείται το γεγονός και δίνεται σήμα στην πυροσβεστική υπηρεσία και στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας των Δήμων που είναι γύρω από το όρο σε γάλλιο.
10: Ταυτόχρονα ενημερώνουν για την ποσότητα του νερού που υπάρχει στις μεγάλες δεξαμενές.
13: Είναι 3 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, 3 κάμερες που δουλεύει ο χειριστής. Και έχουμε και τις αισθητήρες στα βουνά για να μπορούμε να ελέγχουμε πυρκαγιές και οτιδήποτε θερμοκρασίες, υγρασίες, τα πάντα.
10: Την ίδια διαδικασία ακολουθούν και στο νησί της Σαλαμίνας.
14: Εν τω μεταξύ αυτή η εικόνα στέλνεται κατευθείαν προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης.
26: Αυτό ναι, και η εικόνα από τους αισθητήρες που έχουμε και από τις κάμερες που έχουμε στην πυροσβεστική αλλά και στο κέντρο επιχειρήσεων της πολιτικής προστασίας του Δήμου μας. Η κίνδυνη είναι μεγάλη, το νησί έχει πολύ κόσμο το καλοκαίρι πάνω από 200.000 κόσμο, οπότε πρέπει να κάνουμε το αδύνατο δυνατό για να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας αλλά και το περιβάλλον.
10: Σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό του πυροσβεστικού σώματος, φέτος ξεπερνά τους 18.000 πυροσβέστες, ενώ έχει πραγματοποιηθεί διασπορά 21 ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια με σκοπό την έγκαιρη επέμβαση ακόμα και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία.
0: Σε ένα θέμα τώρα το οποίο ο Sky το έχει αναδείξει πολλές φορές μέσα από τη συχνότητά του, αναφερόμαστε στην αυθαιρεσία που υπάρχει στις παραλίες με επιχειρηματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διάφορες παραθαλάσσιες περιοχές και εδώ στην Αττική να καταλαμβάνουν αυθαιρέτως ένα μεγάλο κομμάτι του Αιγιαλού και με ξαπλώστρες και με τραπεζοκαθίσματα. Σήμερα στην Ανάβησο είχαμε έναν έλεγχο των αρχών, ο οποίος οδήγησε σε συλλήψεις και προσαγωγές και αυτό γιατί διαπιστώθηκαν από συγκεκριμένη επιχείρηση σοβαρές παραβάσεις. Ο Sky ήταν εκεί, το ρεπορτάζ είναι της Έλληνας Χερβατσόγλου.
27: Αποκλειστικό ντοκουμέντο του Sky καταγράφει τη στιγμή που αστυνομικοί προχωρούν σε μία ακόμη προσαγωγή σε επιχείρηση με παράνομες ομπρέλες και ξαπλώστρες στην Ανάβησο. Πρόκειται για τον προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος. Στελέχη του αστυνομικού τμήματος Σαρονικού πραγματοποίησαν έλεγχο το πρωί της Παρασκευής στο συγκεκριμένο κατάστημα και διαπίστωσαν παράνομα τραπεζοκαθίσματα, ηχητικό εξοπλισμό αλλά και 200 ομπρέλες με 400 ξαπλώστρες.
28: Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο κατάστημα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια καθώς είχε σφραγιστεί πριν από λίγες ημέρες από τις αρμόδιες αρχές.
29: Όταν κάποιος πηγαίνει σε ένα χώρο και θέλει να πληρώνει και τα λοιπά, πρέπει να είναι και το μαγαζί ανάλογα νόμο προς την παρουσία των ανθρώπων που έρχονται και κάθονται.
27: Οι αρχές είχαν προχωρήσει στη σύλληψη ενός 72χρονου υπευθύνου, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και για τον ιδιοκτήτη, για παράνομη κατάληψη αγιαλού και για παραβίαση σφράγισης, καθώς η επιχείρηση συνέχισε να λειτουργεί και να εξυπηρετεί λουόμενους.
30: Να υπάρχει έλεγχος, δηλαδή να έρχεται να βλέπει ας πούμε, τα μέτρα.
31: Και παράλληλα να δοθεί περισσότερος χώρος σε όλους εμάς, στους πολίτες. Ελεύθερος χώρος.
32: Να δουλεύουν και τα μαγαζιά, να είμαστε κι εμείς όμως ελεύθεροι να πάμε στις παραλίες.
33: Έρχονται οι υπηρεσίες της κτηματικής ή της ΕΤΑΔ ανάλογα για να μετρήσουν τα τετραγωνικά σε όλους τους χώρους πλέον.
2: έρχονται ανατακτά διαστήματα.
4: Η εικόνα στις παραλίες της Αττικής δείχνει και την επόμενη μέρα για όσους δεν συμμορφώθηκαν.
28: Βρισκόμαστε στις Αλικές Αναβίσσου. Στο συγκεκριμένο σημείο λειτουργούσε ένα beach bar, το οποίο όμως πέρσι έκλεισε κατόπιν ελέγχων. Σήμερα, έναν χρόνο μετά, ο χώρος παραμένει κλειστός.
4: Αν και διέθετε άδεια για τροχήλατη καντίνα, είχε αναπτύξει δεκάδες ομπρέλες και καταστάσεις. Αυτό που απαιτούνταν ήταν η ανανέωση της άδειας. Όμως δεν έγινε, επικαλούμενοι το υψηλό κόστος.
28: Τον είχαν εκμεταλλευτεί αρκετά το χώρο. Τώρα το να έρχεσαι για μπάνιο στην Ανάβυσσο και να σε χρεώνει εξωφρενικά ποσά. Είναι, δηλαδή, τι να σου πω τώρα.
3: Προτιμώ το free, να σου πω αλήθεια. Δηλαδή, χίλιες φορές καλύτερα που την κλείσαν παρά έτσι.
4: Και δεν ήταν η μοναδική περίπτωση, καθώς τουλάχιστον δύο ακόμη επιχειρήσεις στην περιοχή έκλεισαν μετά από διαπιστωμένες παραβάσεις.
9: Ότι δεν είχαν νόμιμη άδεια. Κλείσανε λόγω κάποιων φορολογικών απατών που είχαν γίνει.
4: Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για εγκατάλειψη μετά το κλείσιμο των επιχειρήσεων.
15: Έχει κάτι σκουπίδια από εκεί πέρα, έτσι δεν είναι και ωραία εικόνα εκεί πέρα που είναι όλα μαζί.
16: Ο Δήμος δεν έχει μεριμνήσει να υπάρχουν καν κάδοι. Πιστεύω ότι πάει ο χώρος να γίνει να απαξιωθεί ακόμα περισσότερο.
4: Οι έλεγχοι σε όλο το παραλιακό μέτωπο της Αττικής συνεχίζονται.
0: Σήμερα το πρωί είχαμε ένα σοβαρό ατύχημα στον αγώνα Ράλι Δοδόνης, όταν ένα από τα αγωνιστικά οχήματα βγήκε από την πορεία του, εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε θεατές. Τραυματίστηκε ένα μικρό παιδί, ένα αγοράκι. Η Βάσια Γκανάρα έχει όλο το ρεπορτάζ.
1: Σκηνές τρόμου, Χριστίνα, έζησαν για λίγα λεπτά οι θεατές του αγώνα Ράλι Δοδόνης στην πρώτη ειδική διαδρομή Μανουλιάσα, όταν είδαν ένα αγωνιστικό να βγαίνει από την πορεία του και να

0: χιλιόμετρων, ενώ νωρίτερα είχε σημειωθεί ένα ακόμη ατύχημα με το αυτοκίνητο 00, χωρίς ευτυχώς τραυματισμό στη δεύτερη ειδική διαδρομή των Μαρμάρων, παρά μόνο υλικές ζημιές.
1: Και από την Βάσια Κανάρα στην Κάτια Νιάκαρη και πάλι, η οποία θα μας ενημερώσει για μία ακόμη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, η οποία και εξάρθρωσε νέο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, ένα ακόμη, αυτή τη φορά με έδρα τον Ασπρόπυργο.
2: Οι αρχικές πληροφορίες που έφτασαν στους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Ασπροπύργο αφορούσαν στον 30χρονο διανομέα καφετέριας της περιοχής, καθώς και σε ακόμα ένα άτομο ηλικίας 26 ετών. Οι αστυνομικοί μάλιστα εντόπισαν τον 30χρονο διανομέα κατά την εργασία του, τον ακινητοποίησαν και του έβαλαν χειροπέδες. Σε έρευνα στο σπίτι του, εκεί όπου φιλοξενούσε τον 26χρονο, βρέθηκαν 10 γραμμάρια κάναβης και καραμπίνα, η οποία, όπως είπαν, ανήκε στον πατέρα του 26χρονου που είχε φύγει από τη ζωή. Παράλληλα, βρέθηκε και μια πινακίδα μοτοσυκλέτας που είχε κλαπεί τον Φεβρουάριο του 2025, αλλά και ένα τέιζερ. Μέσα στο σπίτι ήταν ο 26χρονος, ο οποίος και συνελήφθη μαζί με έναν 19χρονο. Ο 19χρονος ανέφερε ότι έκρυβε ναρκωτικά πίσω από γυμνάσιο της περιοχής σε εγκαταλελειμμένα κτίρια. Με τη συνδρομή σκύλου βρέθηκαν ποσότητες κάναβης, τρίφτες και σουγιάς. Ο 30χρονος γενομέας έδειξε ως προμηθευτή των ναρκωτικών ένα συνομήλικό του, όπου στο σπίτι του οι αστυνομικοί εντόπισαν ναρκωτικά, πτυσσόμενο μεταλλικό γκλοπ και πάνω από 1.800 ευρώ. Μάλιστα, τον είχαν θέσει υπό παρακολούθηση και είχαν διαπιστώσει ότι επισκεπτόταν Περιστερών, εκεί όπου τελικά εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων 11 δεντρίλια κάναβης, καθώς και πάνω από 35 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων. Σημειώνεται πως μετά τις απολογίες τους, οι 4 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
1: Στην Ελβετία, τώρα το αντιμεταναστευτικό δημοψήφισμα που πρότεινε να τεθεί ένα ανώτατο όριο πληθυσμού στα 10 εκατομμύρια κατοίκους δεν πέρασε τελικά, το όχι επικράτησε. Βεβαίως πρόλαβε να διχάσει τη χώρα των Αλπαίων ο Γιώργος Φελίδης με το ρεπορτάζ.
3: Σύμφωνα με την πρόβλεψη της δημόσιας τηλεόρασης μετά το κλείσιμο της κάλπης, το πληθυσμιακό πλαφόν απορρίφθηκε με ποσοστό λίγο κάτω από το 55% έναντι 45% που ήταν υπέρ. Η πλειοψηφία απέρριψε την πρόταση που προωθήθηκε από το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο υποστήριξε ότι η χώρα πλησιάζει τα φυσικά και οικονομικά της όρια. Κυβέρνηση, κοινοβούλιο, εργοδοτικές οργανώσεις και μεγάλες επιχειρήσεις προειδοποιούσαν ότι η τυχόν έκκληση του μέτρου θα στερούσε από την ελβετική οικονομία την πρόσβαση στο ξένο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που χρειάζεται. Ωστόσο, το γεγονός ότι περίπου το 45% των ψηφοφόρων στήριξε το μέτρο αυτό αναδεικνύει τη διωγγούμενη ανησυχία για τη μετανάστευση, την έλλειψη κατοικιών και την πίεση στις υποδομές της Ελβετίας.
1: Σήμερα έχει τα γενέθλια του ο Ντόναλντ Τραμπ, γιορτάζει τα 80 του γενέθλια και θα το γιορτάσει με φαντασμαγορικές εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί να λάβουν χώρα ακόμη και έξω από το Λευκό Οίκο. Ένα υπερθέαμα πολεμικών τεχνών έχει διοργανώσει ο Λευκός Οίκος μέσα σε ένα οκτάγωνο κλουβί. Είναι το περίφημο MMA. Ο Γιώργος Φελίδης με το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
3: Από όλες τις κατηγορίες βαρών θα αναμετρηθούν μέσα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο οκτάγωνο κλουβί. Ο εορτάζων πρόεδρος είναι λάτρης αυτού του βίαιου αθλήματος που συνδυάζει πολεμικές τέχνες όπως το τζούντο και το ταϊλανδέζικο μπόξ. Οι συμμετέχοντες είναι οι πιο σκληροί που θα έχετε δει, υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στην New York Post. Όλα είναι έτοιμα για τους αγώνες πάλης της διοργάνωσης UFC Freedom 250, που έτσι τιμούνται τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας της χώρας και αρχίζουν σε λίγες ώρες μπροστά σε χιλιάδες θεατές που ήδη έχουν συρρεύσει στην περιοχή. Παράλληλα, σε κεντρικό σημείο της Ουάσιγκτον, στο National Mall, θα τοποθετηθούν γιγαντοοθόνες για το κοινό. Στο ερωταστικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνονται επίσης στρατιωτικές μπάντες, πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών, επίδειξη αλεξιπτωτιστών και ένα μεγάλο φινάλε με πυροτεχνήματα. Το κόστος αυτής της μεγάλης διοργάνωσης ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια δολάρια, με το Λευκό Οίκο να διαβεβαιώνει πως δεν θα επιβαρύνουν τους φορολογουμένους.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια και στο μπάσκετ, πριν από λίγο έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη ο Βασίλης Πανούλης. Ο Βασίλης Πανούλης είναι ο νέος προπονητής του συλλόγου και υπήρξε πανσουλισμός στο αεροδρόμιο Μακεδονία, καθώς έγινε δεκτός από σχεδόν 5.000 φίλους της ομάδας του Άρη. Αύριο θα πραγματοποιηθεί και η επίσημη παρουσίασή του, θα είναι ο νέος τεχνικός της ομάδας, με την παρουσία του προφανώς να αλλάζει τη σύγχρονη.

0: στην ιστορία του Άρη. Τώρα, η χθεσινή τελική της Basket League για τη φετινή σεζόν ανήκουν πλέον στην ιστορία, με τον Ολυμπιακό να αναδεικνύεται χθες πρωταθλητής Ελλάδος, επικρατώντας 89-85 του Παναθηναϊκού στον 5ο μεταξύ τους τελικό. Βεβαίως, την επικράτηση του Ολυμπιακού και την κατάκτηση του τίτλου επισκίασε ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο που είχαμε στα αποδυτήρια του ΣΕΦ ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Ταϊρίκ Τζόνς. Αυτό δεν χάλασε βέβαια το κέφι στις τάξεις των Ερυθρόλευκων, οι οποίοι γιόρτασαν αυτή τη μεγάλη τους επιτυχία. Μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες επισκέφθηκαν και γνωστό Μπουζουξίδικο. Το ρεπορτάζ είναι του Βασίλη Χατζηδάκη.
1: Ο Κώστας Παπανικολάου επιδεικνύει μεγαθυμία και ατρουισμό και παραδίδει το τρόπαιο στα χέρια του Φουρνιέβε Ζεύκοφ Μουόκαπ και Μιλουτίνοφ. Μετά το 4ο Ευρωπαϊκό, ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει για το 18ο πρωτάθλημα σε μια ονειρεμένη σεζόν.
2: Ενδεχομένως να είμαστε και η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη τα τελευταία 15 χρόνια. Οπότε είμαστε τρομακτικά περήφανοι. Δεν έχουμε χορτάσει τίτλους με τον Γιώργο και θα συνεχίσουμε.
1: Ο Βεζένκοφ αγκαλιάζει το Μιλουτίνοφ. Ο Γόκαπ απολαμβάνει το φιλί της σύζυγου του και ο Γιώργος Μπαρτζόκας αποκαλύπτει το παρασκήνιο της συνάντησης με τους αδελφούς Αγγελόπουλους για τη μετεγραφή του Εβάν Φουρνιέ.
3: Πάντα ό,τι παίκτες παίρνουμε, προφανώς το συζητάμε όλοι μαζί. Είχαν κλείσει το Φουρνιέ χωρίς να με ρωτήσουν. Το ήξερα εγώ. Μπήκαμε, λέω, παραδίδομαι, λέω.
4: Ο Εβάν Φουρνιέ.
1: MVP στο παρκέ ο Φουρνιέ και στη διασκέδαση ο Σάσα Βεζένκοφ.
5: Όταν μου είπες να μην έρχομαι εδώ, εγώ ερχόμουν και κρυβόμουν εκεί πίσω. Τώρα βεβαίως ανέβω και πάνω στη σκηνή.
1: Ο Βουλγαρός λυκνίζεται στους ρυθμούς του Μπαγκαράγκα. Οργανώνει την εξέδρα.
5: Τι είπε ο κόουτς, να το πάμε λίγο αλλιώς. Για πάμε. Εκδοθέσεις, συγκεκριά.
1: Και απολαμβάνει μουσικές επιτυχίες.
6: Νομίζω το αξίζαμε και ευχαριστώ και τους συμπαίκτες μου και όλους. Ήταν μια χρονιά που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό.
1: Στο επεισοδιακό τρίτο ημίχρονο, ο Ταϊρικ Τζόνς γροθοκοπεί τον Κέντρικ Ναν και ακολουθεί ένταση ανάμεσα στους πράσινους και την αστυνομία.
7: Ο Ταϊρικ Τζόνς came to the locker room and he hit Kendrick Nunn on the locker room. Okay, now our white players are waiting to him. Is that fair? What happened in the Greek basketball now? Is that fair?
1: Η σπίθα της έντασης ανάβει στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Τζόνς αποθεί τον Ναν, οι δύο Αμερικανοί αποβάλλονται και ο Ολυμπιακός με κορυφαίο το Φουρνιέ επικρατεί με 89-85 και στέφεται back-to-back πρωταθλητής.
0: Να δούμε και την αγωνιστική δράση στο Μουντιάλ, το οποίο συνεχίζεται. Αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη την αναμέτρηση της Γερμανίας με το Κουρασάο. Στο ημίχρονο η Γερμανία προηγείται με 3-1. Χθες Βραζιλία-Μαρόκο 1-1. Και Αυστραλία-Τουρκία σήμερα το πρωί 2-0. Η έκπληξη μέχρι τώρα στο τουρνουά είναι αυτή. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε με τα όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ώρες στο Μουντιάλ είναι το Θανάση Κρητικού.
8: Η 5 φορές πρωταθλήτρια κόσμου έκανε πρεμιέρα στη διοργάνωση και το Νιου Τζέρσι χόρεψε σάμπα. Στον αγωνιστικό χώρο του MetLife όμως το Μαρόκο ήταν ανώτερο και προηγήθηκε μετά από 21 λεπτά αγώνα. Ο Σαϊμπάρη έσκαψε την μπάλα πάνω από τον Άλισον και ξεσήκωσε τους συμπατριώτες τους στις εξέδρες. Το εντυπωσιακό γκολ του επιθετικού της Αϊτχόφεν αφύπνισε τη Σελεσάου και τον Βινίσιους που ισοφάρισε με το δικό του μοναδικό τρόπο στο 32. Το 1-1 έμεινε μέχρι το τέλος και έδωσε την ευκαιρία στην Σκωτία να ανέβει στην κορυφή του ομίλου. Οι Βρετανοί επικράτησαν 1-0 της Αϊτής με τον γκολ του Μαγκίν και έκαναν αποφασιστικό βήμα πρόκρισης. Απογοητευτική η Τουρκία, εντυπωσιακή η Αυστραλία στο Βανκούβερ. Ο βραχύσομος Ιραν Κούντα έφυγε στην αντεπίθεση και νίκησε την τουρκική άμυνα στο 27ο λεπτό. Το ίδιο ακριβώς έκανε και ο Μέτκαλφ στο 75 για το 2-0 και σφράγισε το τρίποντο για τα καγκουρό.
9: Απίστευτα πράγματα στο BC Place.
8: Στη Σάντα Κλάρα ο Εμπολό ευστόχησε από την άσπρη βούλα και έβαλε μπροστά στο σκορ την Ελβετία.
10: στο 17ο λεπτό του.
8: Δεν ήταν όμως αρκετό για τη νίκη, αφού οι μαχητικοί Καταριανοί σοφάρισαν στις καθυστερήσεις με το αυτογκόλ του Μουχέιν και πανηγύρισαν ιστορικό πρώτο βαθμό σε Μουντιάλ.
10: Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθει από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 φτάσει στο τέλος του. Γρήγορα σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με την Άση Παπαναγωπούλου και αμέσως μετά θα ακούσετε σε επανάληψη την εκπομπή Μια Κυριακή από τη Ζωή σου με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Καλό σας βράδυ.
14: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
16: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
17: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
18: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
19: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
17: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
18: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
19: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
16: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
20: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Επιμένει ο Αμερικανός Πρόεδρος με δηλώσεις του στο Άξιος πως η υπογραφή μιας συμφωνίας με το Ιράν θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ώρες αφού η διαδικασία καθυστέρησε, όπως είπε, λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στη Βηρυτό. Σε τηλεφωνική συνέντευξη, χωρίς να κρύβει τη δυσφορία του για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ανέφερε πως ο Νετανιάχου τα ανακάτεψε όλα. Καθυστέρησε την υπογραφή κατά λίγες ώρες. Υποτίθεται ότι θα γινόταν τώρα. Τώρα έχει προγραμματιστεί να γίνει σε λίγες ώρες, είπε. Στο ίδιο μήκος κύματος και δηλώσει του Αμερικανού Προέδρου στο Fox News, ενώ είχε προηγηθεί ανάρτηση, στην οποία ανέφερε ότι το Ισραηλινό χτύπημα το πρωί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Εν τω μεταξύ, ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν ανέφερε ότι έρχεται η αντίδραση των Ισλαμιστών πολεμιστών για τη σημερινή Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ανακοίνωσαν το απόγευμα πως προετοιμάζονται για πιθανά πυρά προς το έδαφος του Ισραήλ τις επόμενες ώρες και κάλεσαν τους Ισραηλινούς πολίτες να είναι σε εγρήγορση. Ποινικό παρελθόν στην Τουρκία είχε ο 25χρονος Τούρκος, ο οποίος βρέθηκε χθες νεκρός με 7 σφαίρες στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα ήταν γνωστό στις τουρκικές αρχές, καθώς είχε απασχολήσει επανειλημμένα την τουρκική αστυνομία για μια σειρά από σοβαρά και βαριά αδικήματα, όπως παραβάσεις του νόμου περί όπλων, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, βιοπραγίες, κλοπές και ένοπλες ληστείες σε σπίτι, ψηφιακές απάτες μέσω τραπεζικών συστημάτων. Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης 50.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του ο φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρη ένα απλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν και οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι. Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα το απόγευμα κοντά στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενέβη της Ελβετίας μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομία σε μια πορεία κατά της G7 παραμονή της Συνόδου Κορυφής στο Εβιάν της Γαλλίας. Διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια, πέτρες, κομμάτια τσιμέντου και κροτίδες προς την αστυνομία, η οποία απάντησε με δακρυγόνα. Άλλοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ένα αυτοκίνητο Τέσλα και έσπασαν παράθυρα σε γραφεία των ΗΕ. Στόχος επιθέσεων έγιναν και άλλα κτίρια. Στην τριήμερη σύνοδο κορυφής που αρχίζει αύριο θα κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του είχε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν με αφορμή τα 80 γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν, καθώς και μια επικείμενη επίσκεψη απεσταλμένων της Ουάσιγκτον στη Ρωσία. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Ουκρανό ομολογό του, με τον Ζελένσκι να λέει ότι θα έχει επιπλέον συζητήσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας στη σύνοδο της κορυφής της G7 στη Γαλλία. Για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή του Ασπροπύργου συνελήφθησαν 4 άτομα, εκ των οποίων ένας κούριερ, ο οποίος εκμεταλλευόταν την εργασία του ως διανομέας. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν ως καβάντζες πάρκο κοντά σε σχολικό κτίριο και περιστερώνα. Σε έρευνες στα σπίτια τους κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων και 11 μενρίλια κάναβης. Κλοπές εργαλείων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και οικοδομικών υλικών από εργοτάξια και υποανέγερση οικοδομές σε περιοχές των βορείων και νοτιών προαστίων της Αττικής διέπρατε συμμορία που εξαρθρώθηκε. Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο που έχει ταυτοποιηθεί. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 13 περιπτώσεις κλοπών σε βάρη, βούλα, βουλιαγμένη, γλυφάδα, παλαιοφάλιρο, φιλοθέη και μαρούση. Στη Γλυφάδα, αυτοκίνητο που οδηγούσε 18χρονο, στο οποίο επέβαινε και η μητέρα του, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε 17χρονο. Ο ανήλικος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο ΚΑΤ και στους 2 οδηγούς έγινε αλκοτέστ με αρνητικά αποτελέσματα. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου η Γερμανία προηγείται του Κορασάο με 3-1 στο ημίχρονο. Στις 11 το βράδυ η Ολλανδία κοντράρεται με την Ιαπωνία, στις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας θα παίξουν ακτή ελεφαντος του Εκουαδόρ και στις 5 το πρωί Σουηδία-Τινησία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές, προβλέπονται αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα υπηρωτικά. Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνούν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Ροϊλού. Είναι ακαδημαϊκός, καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας και νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, κάτοχος της έγκριτης έδρας Γιώργος Εφαίρης και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Έχετε πολλούς τίτλους. Αν πρέπει να συστηθείτε και να πείτε αυτή είναι η δουλειά μου, τι θα πείτε?
3: Θα έλεγα ότι είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και ασχολούμαι από συγκριτική και διαχρονική άποψη με την πολιτιστική ιστορία της Ευρώπης με έμφαση στον ελληνισμό, αλλά επίσης και με τις τομές μεταξύ φιλοσοφίας και ιστορίας του πολιτισμού.
2: Χωράνε όλα αυτά στον σύγχρονο κόσμο?
3: Βεβαίως χωρούν, γιατί αυτοί οι χώροι είναι αυτοί που μας επιτρέπουν μία εις βάθος προσέγγιση και οπτική σε όλα αυτά τα φαινόμενα που βιώνουμε σήμερα, τα οποία είναι κοσμογονικά, είναι κοσμοϊστορικά.

0: γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στην Αρκαδία, αλλά έζησα ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου εδώ στην Αθήνα και έφυγα για σπουδές, για το διδακτορικό, στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, αφότου τελείωσα τις σπουδές μου εδώ.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που μπορεί με έναν τρόπο να σας ακολουθεί, να είναι ίσως λίγο ποιητική, αφού εμπλέκεστε τόσο πολύ με τη λογοτεχνία?
1: Όχι μια πολύ συγκεκριμένη, αλλά η επαφή με τη φύση. Η επαφή με τη φύση είναι κάτι το οποίο το βιώνω ακόμα και σήμερα παντού και στο αστικό τοπίο. Δηλαδή εδώ στην Αθήνα για παράδειγμα, πάντοτε ερχόμουν εδώ και έβλεπα τις τζακαράντες με αυτά τα πανέμορφα μοβ λουλούδια. Είναι κάτι που με γοητεύει, η επαφή με τη φύση. Έλεγε ο Όσκαρ Ουάιλντ ότι η παιδική ηλικία, ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά βλέπουν τον κόσμο, είναι ο πιο δημιουργικός και ο πιο αυθεντικός. Ο Όσκαρ Ουάιλντ, όπως γνωρίζετε, ήταν φιέστατος και έλεγε ότι δυστυχώς μεγαλώνοντας οι άνθρωποι φορτώνονται με όλες αυτές τις προκαταλήψεις και συμβάσεις, με αποτέλεσμα η οπτική τους να λιώνεται.
0: Ο Όσκαρ Ουάιλντ, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο αγαπημένος του Καβάφη.
1: Ήταν ένας από τους αγαπημένους του Καβάφη.
0: Άρα και δικό σας.
1: Και δικός μου, όχι επειδή ήταν αγαπημένος του Καβάφη, γιατί ήταν ένας εφιέστατος άνθρωπος, ο οποίος είχε γράψει, πέρα από τα λογοτεχνικά του έργα, έχει γράψει πολύ σημαντικά δοκίμια, θα λέγαμε, στα οποία έχει διαγνώσει, έχει προβλέψει ίσως πολύ σημαντικές πτυχές του κόσμου που αρχίσαμε να βιώνουμε από τα μέσα ίσως του 20ου αιώνα και εφ' εξής.

0: Πώς μπορεί να συμβεί αυτό σε έναν άνθρωπο να προβλέψει με έναν τρόπο το μέλλον? Έχει διέστηση?
1: Διέστηση. Εγώ θα έλεγα, μπορούμε να το πούμε έτσι, έχει αυτό που λέει ένας πολύ σημαντικός Γάλλος φιλόσοφος, ο Αγρί Μπεξόν, έχει ενόραση. Τι σημαίνει ενόραση? Ενόραση έχει να κάνει με την ικανότητα, ίσως με το χάρισμα, με την εμπειρία του να συλλαμβάνει κανείς κάποιες πτυχές της αλήθειας, βαθύτερες, όχι επιφανειακές, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητα ή μόνο αποτέλεσμα μιας ορθολογικής ή λογοκρατικής διαδικασίας.
0: Ο Σέξπιρ λέει ότι είμαστε όλοι φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό ονείρων. Mm-hmm. Διαπιστώσατε ότι εσείς μπορεί να είστε λίγο διαφορετικό σε σχέση με τους άλλους κάποια στιγμή, παιδί, αργότερα?
1: Στο βαθμό που ο καθένας από εμάς στον κόσμο των ονείρων είναι μόνος του και βιώνει μόνος του τα όνειρά του, τον κόσμο των ονείρων, νομίζω ναι, όλοι μας είμαστε διαφορετικοί. Έλεγε ο Ηράκλητος ότι ο καθένας όταν, καθεμία, όταν πηγαίνει για ύπνο και ονειρεύεται, ζει στον δικό του τον μοναδικό κόσμο.
0: Πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας, γιατί αυτές οι σπουδές, γιατί αυτή η διαδρομή?
1: Θα ήθελα να σας ομολογήσω ότι ποτέ δεν αφιταλαντεύτηκα. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, δηλαδή από τότε που άρχισα να διαβάζω, να κατανοώ τον κόσμο, ήταν αυτό που ήθελα πάντα να κάνω. Παρόλο που ήμουν αρκετά καλός μαθητής, κάποιοι με παρότριναν να σπουδάσω, ας πούμε, επαγγέλματα, επιστήμες άλλες, οι οποίες θα ήταν πιο επικερδείς, νομική, ιατρική, άλλα επαγγέλματα. Ποτέ δεν αφιταλαντεύτηκα, όπως σας είπα, ποτέ δεν είχα κάποιο δίλημα. Δηλαδή ήδη από το δημοτικό, αυτό που θεωρούσα εγώ τότε, ας πούμε, λογοτεχνία, τέχνη κτλ, ήταν αυτό που με ήλκυε.
0: Και υπάρχει κάποιος που επηρέασε αυτή σας την απόφαση ή κάτι που δημιούργησε μέσα σας αυτή την ίντριγκα με τη λογοτεχνία? Δεν είναι απλό πράγμα να συνομιλεί κανείς με τη λογοτεχνία.
1: Η αλήθεια είναι όχι. Δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Εμένα από μικρό παιδί μου άρεσε να προσπαθώ να βλέπω τον κόσμο από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ίσως αυτό να με οδήγησε σε αυτή την επιλογή, δηλαδή στην μελέτη του πολιτισμού, της πολιτιστικής ιστορίας και της φιλοσοφίας. Γιατί ξέρετε, η μελέτη αυτή, όταν είσαι ανοιχτός, τέλος πάντων, σε οδηγεί στο να προσεγγίζεις τα πράγματα από μία, κατά το δυνατόν τέλος πάντων, σύνθετη οπτική. Γιατί καταλαβαίνεις ότι τα φαινόμενα που μελετάς δεν είναι ένα αποτέλεσμα απόλυτων, τέλος πάντων, αντιθέσεων ή συγκρούσεων ή κατηγοριοποιήσεων, ταξινομήσεων, αλλά πάντα έχεις να κάνεις με γκρίζες ζώνες, και αυτές οι γκρίζες ζώνες πρέπει να τις βλέπεις ή καλείσαι να τις βλέπεις από διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές οπτικές.
0: Βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων η λογοτεχνία?
1: Λέει κάπου ο Σεφέρης, άλλους ευφιέστατους άνθρωπους των γραμμάτων και όχι μόνο, ότι η τέχνη γενικά δεν μπορεί να γίνει η μαμή της κοινωνίας. Το ίδιο και η λογοτεχνία δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε, από μόνη της η μαμή ενός καλού εαυτού. Ωστόσο συμβάλλει, πιστεύω, στο να καλλιεργήσει την φαντασία. Και τι σημαίνει καλλιέργεια της φαντασίας? Σημαίνει ακριβώς η δυνατότητα να κατανοεί κανείς ότι υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες και διαφορετικοί κόσμοι, διαφορετικές οπτικές, και επομένως αν αυτή η γνώση τέλος πάντων συνοδεύεται από μια αντίστοιχη ηθική καλλιέργεια, οδηγεί, πρέπει να οδηγεί και στον σεβασμό του άλλου, του εταίρου, του διαφορετικού.

0: μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Ροήλου. Είναι ακαδημαϊκός, καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας και νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Άνθρωπος που αγαπά τη λογοτεχνία με έναν τρόπο είναι πιο ευγενής, πιο καλοσυνάτος, θα μπορούσε.
1: Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Γιατί κανείς συναντά και τέβατα, που με επιτρέψετε, και σε αυτούς τους χώρους. Όχι, αλλά νομίζω ότι συμβάλλει σε αυτό που σας είπα, στο να καλλιεργείς διαφορετικές οπτικές.
0: Οι Ναζί αγαπούσαν πολύ τον Βάγκνερ και ταυτόχρονα την αρχαία λογοτεχνία μας, και αυτό δεν τους εμπόδιζε να είναι φρικτοί. Πώς μπορεί όμως ο άνθρωπος να παρακάμπτει την ευγένεια του αναγνώσματος, ειδικά όταν αυτό είναι τόσο ισχυρό?
1: Παρεπιπτόντως, το επόμενο εξάμηνο θα διδάξω ένα μάθημα στο Χάρβαρντ. Το έχω διδάξει άλλες δύο φορές και ήταν πραγματικά πολύ επιτυχημένο. Ο τίτλος είναι The Nazis and the Greeks. Οι Ναζί και οι αρχαίοι Έλληνες. Οι Έλληνες και οι αρχαίοι και οι νεότεροι. Στο πρώτο μισό αυτού του μαθήματος δίδω έμφαση στους τρόπους με τους οποίους ιδεολόγοι και ψευδοεπιστήμονες των Ναζί πήραν στοιχεία και αλλίωσαν στοιχεία της ελληνικής αρχαιότητας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Συγκεκριμένη περίπτωση είχε να κάνει με την προπαγάνδα. Η αρχαία Ελλάδα ήταν πάντοτε ήδη από την εποχή του Βίνκελμαν στα τέλη του 18ου αιώνα και πιο πριν, την περίοδο του ουμανισμού, μετά την αναγέννηση κτλ., το πιο σημαντικό πολιτιστικό κεφάλαιο της Δυτικής Ευρώπης. Άρα η πολιτική προπαγάνδα και εκμετάλλευση αυτού του πολιτιστικού κεφαλαίου έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τους Ναζί. Είχαν διαστρεβλώσει πάρα πολύ την αρχαία Ελλάδα. Και η προσέγγιση τους απέναντι και στον ίδιο, ας πούμε, συγγραφέα ή στοχαστή, κάποιες φορές ήταν εντελώς αντιφατική ή μάλλον αντιθετική και εξαρτώταν από τα συγκεκριμένα στοιχεία της σκέψης που ήθελαν να προβάλλουν ή να υποσκελίσουν. Για παράδειγμα, ο Πλάτων. Στον Πλάτωνα, από τη μία έβλεπαν οι Ναζί ιδεολόγοι το πρότυπο της, θα λέγαμε, αυστηρά ταξινομημένης πολιτείας στην πολιτεία του, από την άλλη όμως ήταν λάβρα ενάντια και αντίθετη στη μεταφυσική του. Αυτό τι σας δείχνει? Σας δείχνει ότι η προσέγγιση τους σε αυτά τα θέματα στην αρχαία Ελλάδα και σε άλλους πολιτισμούς τέλος πάντων δεν ήταν ορμόμενη από μια αντικειμενική, ας πούμε, επιστημονική οπτική, αλλά είχε να κάνει με μια πολιτική προπαγάνδα.

0: Κάπως έτσι στείνονται τα fake news.
1: Ναι, βέβαια. Και σήμερα μάλιστα το πρόβλημα, όπως όλοι μας γνωρίζουμε, είναι πολύ πιο σύνθετο. Είναι πολύ πιο σύνθετο γιατί δεν είναι πάντα εύκολο να γνωρίσει κανείς ποια είναι η πηγή του εκάστοτε fake news. Και επίσης δεν είναι πάντα εύκολο να αναγνωριστεί μία κύβδηλη ψευδής είδηση ως τέτοια. Αυτό έχει να κάνει με ένα άλλο φαινόμενο για το οποίο γράφω και για το οποίο διδάσκω στο Harvard, ένα άλλο σεμινάριο. Έχει να κάνει με την έννοια της hyper-reality, της υπερπραγματικότητας. Τι σημαίνει υπερπραγματικότητα? Έχει να κάνει στη σύγχρονη εποχή εν πολλής με την κατασκευή, την τεχνολογικά κατασκευασμένη εκδοχή μίας πραγματικότητας η οποία ομοιάζει τόσο πολύ προς την αντικειμενική πραγματικότητα σε βαθμό που την υποσκελίζει και την υποκαθιστά.
0: Λίγο πολύπλοκο ως διατύπωση.
1: Να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Τα φρούτα, τα λαχανικά που είναι μεταλλαγμένα συνιστούν μία άλλη εκδοχή, τεχνολογικά επεξεργασμένη, του φυσικού τέλος πάντων φυόμενου και αναπαραγόμενου φρούτου, λαχανικού κτλ. Του αντικειμενικού παπαγματικού. Άρα το πρώτο, δηλαδή το μεταλλαγμένο, ειδικά σε κοινωνίες όπως η Αμερική, πραγματικά έχει σχεδόν υποσκελίσει το όντως παπαγματικό.
0: Και τι κάνει ένας άνθρωπος, πώς μπορεί να διακρίνει το μεταλλαγμένο από το αληθινό, γιατί τις περισσότερες φορές το μεταλλαγμένο είναι και πιο ωραίο αισθητικά.
1: Ναι, βέβαια. Είναι δηλαδή πιο παραγματικό φαίνεται, είναι πιο επιπραγματικό από το παραγματικό. Αυτό ήταν μια από τις πρώτες εντυπώσεις που ήταν πολύ έντονες όταν πήγα στην Αμερική για πρώτη φορά να σπουδάσω στις αρχές της δεκαετίας του 90. Είναι πολύ δύσκολο να το διακρίνεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εντάξει, υπάρχουν, ξέρετε, σου λένε μεταλλαγμένα, κάνει και τα λοιπά μπορείς. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις, όπως τα fake news, είναι πολύ δύσκολο. Επομένως, ζούμε σε αυτήν την περίοδο, την περίοδο της ανθρωποπόκαινου εποχής, την οποία εγώ ονομάζω σε ένα άλλο βιβλίο που γράφω και έχω βεβαίως δημοσιεύσει αρκετά και μιλήσει για αυτό το θέμα, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2010. Για την εποχή που βιώνουμε, την οποία έχω ορίσει ως νεομεσαιωνικό μετακαπιταλισμό. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ζούμε σε μια περίοδο όπου δομές σκέψης ή μάλλον θα έλεγα συστήματα σκέψης ή μηχανισμοί πρόσληψης και ερμηνείας της πραγματικότητας που καλώς ή κακώς γενικά τείνουμε να συνδέουμε με την προνεωτερικότητα, προνεωτερικές δομές σκέψης, επιβιώνουν ή αναπαράγονται χωρίς όμως να αναφέρονται σε μία μεταφυσική, θρησκευτική ή άλλη. Τέλος πάντων, αυτό ακούγεται πολύ φιλοσοφικό και αφηρημένο, δεν είναι. Από τη μία υποτίθεται ότι η λογοκρατούμενη, οπτολογιστική, παπακτική, τεχνοκρατική αντιμετώπιση των παπαγμάτων μας έχει πάει πολύ πέρα από την προνεωτερικότητα. Από την άλλη όμως βλέπουμε, για παράδειγμα στην Αμερική, σε άλλες κοινωνίες, μία έξαρση φονταμενταλισμού. Φονταμενταλισμού και πολιτικού, που έχει να κάνει με εντελώς παράλογες καταστάσεις, συνωμοσιολογίες, fake news και επίσης το φαινόμενο του λεγόμενου New Age, που λίγο
0: ένα
1: πολύ όλοι γνωρίζουμε.
0: Ένα τοπίο λίγο αδιεξοδικό όμως.
1: Είναι. Όμως δεν πρέπει να μένουμε εκεί.
0: Αλλά
1: πρέπει κυρίως εμείς που ασχολούμαστε με τις κοινωνικές επιστήμες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, πρέπει να καλλιεργούμε την κριτική σκέψη. Πρέπει να καλλιεργούμε την δυνατότητα του ανθρώπου να αποστασιοποιείται από όλα αυτά και να βλέπει τα πράγματα από μια κριτική απόσταση. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο σήμερα. Γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι μας, εσείς οι ακροατές μας, η εποχή μας υποσκελίζει, μάλλον υπονομεύει την κριτική σκέψη και την αποστασιοποίηση. Δεχόμαστε τόσες πολλές πληροφορίες ανά δευτερόλεπτο. Τα πράγματα αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη και αν δεν έχουμε την ευκαιρία, τη δυνατότητα ή μάλλον την επιθυμία να αποστασιοποιηθούμε από αυτά και να τα δούμε όσο γίνεται από μια απόσταση και από μια κριτική απόσταση, τότε θα είμαστε δέσμοι όλων αυτών των καταστάσεων. Και αυτό είναι που προσπαθώ με τα γραπτά μου, με τις διαλέξεις μου, με αυτά που διοργανώνουμε στους Δελφούς και Δελφικοί Διάλογοι, με τη διδασκαλία μου στο Harvard, αλλά προσπαθώ να προωθήσω τέλος πάντων. Θεωρώ ότι αν πούμε ότι όλα έχουν τελειώσει, τότε οδηγούμαστε σε έναν φαταλισμό, σε μια μυρολατρεία. Και αυτό θα ήταν το τέλος.

0: Μπορούμε να πούμε ότι όλα αρχίζουν κάπου εδώ.
1: Τι εννοείται, όλα αρχίζουν κάπου εδώ.
0: Ότι εδώ είναι το τέλος μιας τεράστιας εποχής και θα ξεκινήσει μια καινούργια που η κριτική σκέψη θα αποκατασταθεί ή θα την εφεύρουμε με ένα καινούριο τρόπο.
1: Ναι,
0: και
1: πρέπει
0: θα
1: να τη διατηρήσουμε και να την αναπτύξουμε. Δεν πρέπει να απεμπολίσουμε όλες αυτές τις κατακτήσεις του στοχασμού, της κριτικής σκέψης. Να σας πω και κάτι άλλο. Στο Harvard, ένα άλλο σεμινάριο που διδάσκω, στο τμήμα συγκριτικής γραμματολογίας και κριτικής σκέψης, όπου είμαι καθηγητής, έχει να κάνει με την έννοια της φαντασίας. Από την αρχαιότητα, από τον Πλάτωνα μέχρι τον Καστοριάδη. Και ξεκινώ αυτό το σεμινάριο λέγοντας στους φοιτητές, στα παιδιά, προσπαθώντας να τους πω γιατί είναι σημαντικό να το μελετούμε αυτό το φαινόμενο. Γιατί μέχρι σήμερα και στο διαφαινόμενο μέλλον, η λεγόμενη τεχνητή νοημοσύνη, ένας όρος ο οποίος είναι περίεργος, νοημοσύνη τέλος πάντων, δεν μπορεί να υποκαταστήσει, ούτε διαφαίνεται ότι θα αποκαταστήσει σύντομα, τη δυνατότητα του ανθρώπου να φαντάζεται, δηλαδή να επιθυμεί και να δημιουργεί πρότυπα διαφορετικών κόσμων.
0: Μπορεί όμως να στήσει ένα καβαφικό ποίημα.
1: Ως ένα βαθμό, ναι, αν του δώσει συγκεκριμένες εντολές. Αλλά από μόνο του δεν μπορεί να το φανταστεί. Χρειάζεται ο ανθρώπινος παράγοντας. Τι θέλω να πω με αυτό, και μπορεί να ακουστεί και παράδοξο. Δεν είναι όμως. Πρέπει να διασφαλίσουμε και να προάγουμε από τη μια την κριτική σκέψη και από την άλλη τη φαντασία.
0: Αυτό θα το κάνουμε μόνοι, ο καθένας στον κύκλο του, στον περίγυρό του, στην οικογένειά του, θα το κάνει η πολιτεία, είναι υποχρέωση του σχολείου.
1: Ο καθένας πρέπει να το κάνει μόνος του. Γιατί αν αφαιθούμε στην πολιτεία ή αν αφαιθούμε, και η πολιτεία βεβαίως έχει υποχρέωση να τα κάνει όλα αυτά, αλλά βλέπετε ότι πολύ συχνά οι διάφορες πολιτείες ανά τον κόσμο υποτιμούν τις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες, οι οποίες είναι αυτές που κατεξοχήν προάγουν αυτά τα πράγματα.
0: Ένας λόγος που το κάνουν δηλαδή είναι και αυτός.
1: Ξέρετε επίσης τι συμβαίνει, και είναι ένα τεράστιο λάθος. Πολύ συχνά οι ασκούντες την όποια εξουσία, πολιτική, οικονομική, τεχνολογική, τεχνοκρατική, υποτιμούν χώρους γνώσης οι οποίοι κατά τη γνώμη τους δεν μετέχουν άμεσα στην παραγωγική διαδικασία. Δηλαδή ό,τι είναι μη παραγωγικό, με την έννοια που αυτοί έχουν στο μυαλό τους περί παραγωγής, ή δεν είναι ωφέλιμο ή άμεσα ωφελημιστικό, είναι κάτι το οποίο το θεωρούν ότι είναι περιττό, και άρα καλό είναι να μην το χρηματοδοτούμε, να το μειώνουμε επίσης και στο επίπεδο του αξιακού κώδικα κτλ. Είναι ένα τεράστιο λάθος, γιατί οι πολύ μεγάλες κοσμοϊστορικές κοινωνικές αλλαγές μέχρι τώρα έχουν να κάνουν ακριβώς με τη συμβολή των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και του αντίστοιχου στοχασμού πάνω στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σεισμική δόνηση 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9 και 4 στη θαλάσσια περιοχή 15 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης στη Μεσσηνία. Το εστιακό βάθος ήταν στα 10 χιλιόμετρα. Επιμένει ο Αμερικανός Πρόεδρος με δηλώσεις του στο Άξιος πως η υπογραφή μιας συμφωνίας με το Ιράν θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ώρες, αφού η διαδικασία καθυστέρησε λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στη Βηρυτό. Σε τηλεφωνική συνέντευξη ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να κρύβει τη δυσφορία του για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, ανέφερε «τα ανακάτεψε όλα». Την ίδια ώρα, ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποιεί ότι έρχεται η αντίδραση των Ισλαμιστών πολεμιστών για την Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ανακοίνωσαν το απόγευμα πως προετοιμάζονται για πιθανά πειρά τις επόμενες ώρες και κάλεσαν τους Ισραηλινούς πολίτες να είναι σε εγρήγορση. Ποινικό παρελθόν στην Τουρκία είχε ο 25χρονος Τούρκος, ο οποίος βρέθηκε χθες νεκρός με 7 σφαίρες στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα είχε απασχολήσει επανειλημμένα την τουρκική αστυνομία για μια σειρά από αδικήματα, όπως παραβάσεις του νόμου περί όπλων, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης, το αστυνομικό τμήμα και της καταβολής κρηματικής εγγύησης, αφέθηκε μετά την απολογία του φαρμακοποιός που φέρεται να έχει εστίσει στο Χαλάνδριο εργαστήριο παραγωγής ουσιών ντόπινγκ. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν και οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι. Συγκρούσεις ξέσπασαν το απόγευμα κοντά στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενέβη της Ελβετίας μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομία σε μια πορεία κατά τη G7, παραμονή της Συνόδου Κορυφής στο Εβιάν της Γαλλίας. Στην τριήμερη Σύνοδο Κορυφής που αρχίζει αύριο θα κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Και ο καιρός αρέσει νεφώς αύριο στην Αττική έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Ροήλου. Είναι ακαδημαϊκός, καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας και νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, κάτοχος της έγκριτης έδρας Γεωργίου Σεφέρης και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Οι Δελφοί έχουν, εκτός από αυτή την μυσταγωγική εικόνα για όλους μας, και μία φοβερή ίντριγκα. Αναρωτιέται κανείς αν υπάρχει κάποιος ακόμη εκεί μέσα που μας άφηλα δάφνης και μπορεί να προβλέψει τα επόμενα. Συμβαίνει έτσι?
5: Δεν ξέρω, να σας πω, δεν έχω μαζίσει ποτέ φύλλα δάφνης. Ίσως να πρέπει να κάνουμε ένα πείραμα. Λοιπόν, δεν έχω μαζίσει δάφνη και δεν ξέρω τι αποτελέσματα έχει. Αν και ένας φίλος μου ψυχίατρος, καθηγητής εδώ ομότιμος στην Ελλάδα, μου έχει πει ότι έχουν γίνει... Βέβαια, πάντοτε γνωρίζαμε ότι η δάφνη έχει αυτό το αποτέλεσμα, το εκστατικό τέλος πάντων, αλλά μου έχει πει ότι έχουν γίνει και πολύ πρόσφατα έρευνες που το στοιχειοθετούν, το αποδεικνύουν αυτό, και έχουν υπάρξει κάποια άλλα ευρήματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, ωστόσο, πολύ πρόσφατα έχω ιδρύσει έναν καινούριο διεθνή θεσμό στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, το οποίο το ονομάζω το σύγχρονο μαντίο των Δελφών, το μέλλον της ανθρωποπότητας, ή όπως τα ονομάζω σε νεογιαπικό ελληνικά, The New Delphic Project, The Future of Humanity.
4: Ακούγεται και αυτό εξίσου συναρπαστικό πάντως.
5: Ναι, τι σημαίνει αυτό? Κάθε χρόνο θα συναντώνται στους Δελφούς, στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, εκπρόσωποι όχι μόνο των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών, όπως συμβαίνει κυρίως με τους δελφικούς διαλόγους, αλλά και των θετικών επιστημών. Και θα συζητούν ο καθένας, βασιζόμενος στις εξελίξεις στον ερευνητικό του χώρο, πώς διαφαίνεται ότι διαγράφεται το μέλλον της ανθρωπότητας.
4: Αυτό που ορίζεται μετανθρώπινο.
5: Και το μετανθρώπινο. Χαίρομαι που αναφέρετε, ναι, ότι έχω μιλήσει και για το μετα-ανθρώπινο. Ναι.
4: Μα
5: το...
4: ήδη έχετε, ναι, κάνει συναντήσεις στους διαλόγους με τους πιο επιδραστικούς στοχαστές του πλανήτη.
5: Ναι, και μάλιστα χαίρομαι που μία από τις ομιλήτριες εκεί ήταν η Κάθριν Χέιλς, πριν δύο χρόνια νομίζω, η οποία ήταν αυτή που είχε εισαγάγει την έννοια του post-human. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά που την είχαμε πάνω στους Δελφούς. Μία πολύ πολύ αξιόλογη, επιδραστική συνάδελφος. Ήταν η πρώτη φορά που ερχόταν στην Ελλάδα και στους Δελφούς. Τέλος πάντων ήταν πολύ αξιόλογη όλη η συζήτηση εκεί. Το προανάκρουσμα αυτού του καινούριου θεσμού θα είναι η φετινή Δελφική Διάλογη, η τέταρτη Δελφική Διάλογη. Πριν το ξεχάσω να σας πω ότι τους τρεις πρώτους Δελφικούς Διαλόγους διαδικτυακά τους έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια επιτυχία όχι μόνο σημαντική, μοναδική για την Ελλάδα, αλλά εγώ πιστεύω ίσως για ολόκληρη την Ευρώπη. Τέτοιου πολύ υψηλού επίπεδου, αλλά ταυτόχρονα προσβάσιμου σε όλους, να τους έχουν παρακολουθήσει τόσοι πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

0: Ξέρετε, πριν συναντηθούμε, αναρωτιόμουν ένας άνθρωπος με τη διαδρομή σας, με τις παργαμηνές σας, με ένα συγκεκριμένο όραμα και για τη χώρα, δεν είναι ευρύτατα γνωστός, σε αντίθεση με έναν τηλεοπτικό παρουσιαστή που ενδεχομένως βγαίνει στον δρόμο και τον αναγνωρίζουν κάποιοι και δίνει και ο ίδιος ένα credit στον εαυτό του πως έχει κατακτήσει κάτι. Είναι κάτι που σας ενοχλεί, σας ματαιώνει ίσως καμιά φορά να ρωτιέστε γιατί να κάνω μια δουλειά η οποία δεν έχει μια ευρύτερη αναγνωρισιμότητα?
1: Καθόλου. Αυτό είναι κάτι που δεν με απασχολεί καθόλου. Εγώ κάνω κάτι το οποίο το αγαπώ, γνωρίζω ότι έχει μεγάλη επιβεβαστικότητα σε αρκετούς ανθρώπους, σε όλους τους φοιτητές μου. Ξέρετε, στο Harvard διδάσκω από το 2000. Έχω βγάλει ένα πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητών, οι οποίοι τώρα είτε είναι συνάδελφοι καθηγητές ή δουλεύουν σε άλλους χώρους, και μάλιστα φοιτητές σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο που μετά και σε άλλους χώρους να μπορούν, δηλαδή όταν γίνουν, ας πούμε, στελέχη κάποιας επιχείρησης ή αν γίνουν δικηγόροι ή γιατροί, τους έχει μείνει κάτι από αυτό. Και μάλιστα πολύ συχνά λαμβάνω μηνύματα out of the blue, όπως λέμε πάλι σε νεογιαπικό ελληνικά, εντελώς δηλαδή ξαφνικά, από παιδιά που είχα φοιτητές πριν 10-15 χρόνια και έχουν ακολουθήσει μια εντελώς διαφορετική σταδιοδρομία και μου λένε ότι αυτό θυμάμαι να πριν κάποιες εβδομάδες. Κάποιος μου είχε γράψει, ξαναδιάβαζα για την έννοια της ηρωνίας των Kierkegaard. Αυτός είναι δικηγόρος. Παρ' όλα αυτά όμως, κάτι του έχει μείνει. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το είναι αγνωρισιμότητα, δηλαδή το να βγαίνει στον δρόμο και κάποιο να ξέρει ποιο είσαι, αυτό μάλιστα εμένα θα με ενοχλούσε. Δεν είναι κάτι που το επιθυμώ.

0: Κύριε Ροϊλέ, υπάρχουν γεγονότα που καθόρισαν τη διαδρομή σας?
1: Όχι ιδιαίτερα, έτσι όπως έχουν σηματοδοτήσει τις ζωές λίγο πολύ όλων μας. Βέβαια, η 11η Σεπτεμβρίου ήταν ένα πολύ τραυματικό γεγονός. Και μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά ήμουν στο λεγόμενο Faculty Club του Χάβρου, δηλαδή στην λέσχη των καθηγητών, και είχα γεύμα με έναν υποψήφιο διδάκτορα, φοιτητή μου, και βλέπουμε ξαφνικά υπήρχε εκεί η οθόνη, αυτά τα αεροπλάνα, τέλος πάντων, μέχρι να συνειδητοποιήσουμε τι είχε γίνει, υπήρχε όλη αυτή έτσι η ένταση, η ανησυχία. Ήταν ένα πολύ έντονα τραυματικό γεγονός, και βέβαια ό,τι επακολούθησε σε επίπεδο πολιτικής και παγκόσμιας γεωπολιτικής. Αλλά δεν θα έλεγα ότι εμένα προσωπικά με επηρέασε πολύ περισσότερο.
0: Τη λογοτεχνία την επηρέασε. Από εκεί και ύστερα, τι διαπιστώνετε? Γράφουν οι λογοτέχνες διαφορετικά?
1: Διαφορετικά. Έχει επηρεάσει βεβαίως τη θεματική τους. Όχι απαραίτητα όμως τον τρόπο γραφής. Όπως και η περίοδος της κρίσης. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ τη θεματική. Έχουν βγει πολλά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικονομική και πολιτική κρίση και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Να σας πω, εγώ κάποιες φορές έχω και μια καχυποψία απέναντι σε οποιοδήποτε έργο τέχνης προσπαθεί ή θέλει ή νιώθει την ανάγκη απαραίτητα σ' και καλά να τα αποκρίνεται σε άμεσα γεγονότα.
0: Εννοείται να καταγράψει την εποχή του.
1: Υπάρχει ένας ψυχαναγκασμός κάποιες φορές που νιώθουν κάποιοι καλλιτέχνες ότι πρέπει οπωσδήποτε να σχολιάσουν ένα γεγονός. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά το θέμα, η θεματική, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι και το πιο σημαντικό κριτήριο της καλλιτεχνικότητας ενός καλλιτεχνικού έργου.
0: Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα? Δεν πήγατε σε ένα μάθημα μια μέρα? Στήσατε τους φοιτητές σας? Κάνατε μια τρέλα?
1: Μπορεί να έχω στήσει κάποιους συναδέλφους.
0: Α, το κάνατε λοιπόν. Ο έρωτας μπορεί να ακυρώσει τον καπιταλισμό έτσι όπως αντιλαμβάνομαι ότι θα ήθελε ο Καβάφης. Εκτός αν είναι πολύ τραβηγμένο αυτό που σκέφτομαι.
1: Όχι να τον ακυρώσει. Να σταθεί κριτικά απέναντί του. Το να το ακυρώσει.
0: Αδύνατο.
1: Είναι πολύ μεγάλη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και χαίρομαι που αναφέρεστε στον Καβάφη και προφανώς στο βιβλίο μου «Η οικονομία της μετωνυμίας», «The Economy Metonymy». Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ο Καβάφης, όπως και άλλοι λεγόμενοι αισθητιστές, ο Oscar Wilde ήταν ένας από αυτούς, αλλά ο Καβάφης με ένα μοναδικό εκφραστικά και ποιητικό τρόπο προήγαγε την έννοια της τέχνης και ειδικότερα της ποίησης ως ένα είδος, θα λέγαμε, αυτοανάλωσης, σχεδόν αυτοθυσίας. Και επίσης έδινε έμφαση στην σημασία, όχι θα λέγαμε στην επένδυση στο μέλλον, αλλά στην βίωση της στιγμής. Και όσον αφορά την οικονομία πήγαινε, θα λέγαμε, ενάντια σε βασικές αρχές του καπιταλισμού όπως το κέρδος, ο τόκος, το όφελος. Προήγαγε δηλαδή την ανάλωση, την κατανάλωση έναντι της παραγωγής και της επένδυσης στο όφελος και στο κέρδος.
0: Τι είναι αυτό που τον καθιστά ακόμη και σήμερα τόσο γοητευτικό, τόσο ελκυστικό, τόσο σημαντικό? Είναι σημείο αναφοράς, ναι, για την παγκόσμια λογοτεχνία.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, και να σας πω κάτι. Το 2013, με αφορμή την επέτειο Καβάφη, τον χρονιά Καβάφη, στο Harvard είχα διοργανώσει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση για τον Καβάφη. Είχα καλέσει 20 καθηγητές, συναδέλφους και 7 φοιτητές να μεταφράσουν την Ιθάκη του Καβάφη σε 27 διαφορετικές γλώσσες. Γλώσσες δηλαδή τις οποίες μελετούσαν. Και έγινε εκεί στο Harvard, σε μια πολύ μεγάλη αίθουσα, τεράστια, μια από τις πιο συγκινητικές εκδηλώσεις. Όλοι αυτοί διάβαζαν την Ιθάκη του Καβάφη σε όλες αυτές τις διαφορετικές γλώσσες, τα φιλανδικά, στα περσικά, στα εβραϊκά, στα αραβικά, στην διάλεκτο επίσης της Σαρδινίας, νορβηγικά. Αυτό γιατί το λέω? Γιατί είναι βεβαίως ενδεικτικό του γεγονότος ότι ο Καβάφης είναι εξαιρετικά δημοφιλής, είναι ο πιο γνωστός Έλληνας λογοτέχνης, και τι τον κάνει μοναδικό. Και έχετε δίκιο ότι είναι μοναδικός. Κανείς δεν μπορεί να μιμηθεί τον Καβάφη. Όπως ο Καβάφης δεν ανήκε σε καμία σχολή. Ήταν μια σχολή από μόνος του. Έχω την αίσθηση ότι ίσως δύο μπορεί να είναι από τα πολλά κριτήρια αυτής της μοναδικότητας ή μάλλον λόγους της μοναδικότητάς του. Μία συγκινησιακή εγκεφαλικότητα ή εγκεφαλική συγκινησιακότητα από τη μια, και επίσης αυτή η αίσθηση απόστασης, αποστασιοποίησης από το αντικείμενο, το θέμα του εκάστοτε ποίηματος. Αυτό.
0: Με το χέρι στην καρδιά, αν έπρεπε να διαλέξετε τον σπουδαιότερο λογοτέχνη, θα τον βάζατε δίπλα στον Έλιοτ?
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ποιος θα κέρδιζε, αν έπρεπε να διαλέξουμε έναν από τους δύο?
1: Τώρα, γιατί με βάζετε σε τέτοιους σε τέτοιες αντιπαραθέσεις? Εγώ αγαπώ πάρα πολύ και τον Έλιοτ, όπως από Έλληνας και τον Σεφέρη και τον Ελίτη και τον Ρίτσο, είναι πολύ σημαντικοί ποιητές.
0: Πιο σημαντικός για την παγκόσμια λογοτεχνία ποιος μπορούμε να πούμε ότι είναι?
1: Εξαρτάται από το τι κριτήρια χρησιμοποιεί κανείς. Πάντοτε στη μελέτη ενός πολιτισμικού φαινομένου, όπως είναι η λογοτεχνία, η μελέτη της λογοτεχνίας δεν είναι μορφοκρατική ή φορμαλιστική, δηλαδή δεν αναλύουμε ένα ποιηματάκι, στίχους, όπως καταλαβαίνετε. Έχει να κάνει με ολόκληρο το δίκτυο σχέσεων οικονομικών, πολιτικών, ιστορικών που οδήγησαν στην παραγωγή μιας συγκεκριμένης λογοτεχνίας. Και επίσης, όταν μελετούμε αυτό που λέτε, την αξία, τη σημασία, κυρίως θα έλεγα το κριτήριο, το πιο σημαντικό, είναι η επίδραση που είχε. Από αυτή την άποψη, και εξαιτίας βεβαίως και της γλώσσας, ο Έλιοτ είχε πολύ μεγάλη επίδραση. Έτσι δεν είναι? Ο Καβάφης είναι πολύ γνωστός, εξαιρετικά γνωστός, αλλά δεν έχει ασκήσει την επίδραση που έχει ασκήσει ο Έλιοτ. Έχει επηρεάσει πολλούς, ακόμα και σήμερα. Έχει επηρεάσει. Αλλά όχι στο εύρος που επηρέασε ο Έλιοτ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Έλιοτ είναι πιο σημαντικός ποιητής από τον Καβάφη.
0: Αν ο Καβάφης έγραφε στα αγγλικά,
1: θα ήταν βεβαίως. Ναι, η επίδρασή του θα ήταν διαφορετική. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Ροήλου. Είναι ακαδημαϊκός, καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας και νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Στη κεντρική επιταγή των Δελφών υπάρχει αυτή η ωραία επιγραφή «Το γνώθις αυτόν». Και οι Δελφικοί Διάλογοι, αν κατάλαβα σωστά, προσπαθούν να αναβιώσουν αυτή την ιδέα και σήμερα, σε μια εποχή που η κοινωνία, σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν κοιτάξει κανείς, είναι καθαρά τεχνοκρατική, είναι ψυχρά λογική. Πώς θα τα καταφέρετε, πιστεύετε?
1: Να σας πω, το γεγονός ότι τους έχουν παρακολουθήσει 1 εκατομμύριο άνθρωποι μέχρι τώρα σημαίνει ότι κάτι γίνεται. Δεν είναι έτσι? Να σας μιλήσω και εγώ τεχνοκρατικά με αριθμούς. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος σε όλες τις ηλικίες, από παιδιά που μπορούν να αρχίζουν να σκέφτονται τέλος πάντων με έναν κριτικό τρόπο, παιδιά του γυμνασίου ας πούμε, μέχρι ανθρώπους 100 ετών, διψούν για τέτοια πράγματα. Το θέμα είναι ότι δεν τους τα προσφέρουμε. Δεν τους τα προσφέρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγώ έχω καταλάβει και από διαλέξεις που δίνω, όχι μόνο σε πανεπιστήμια, αλλά

0: Λοιπόν, διαχρονικά και μέσα από τη μελέτη σας, ποια είναι? Να εξελιχθούμε οι ίδιοι, να κάνουμε κάτι για τον εαυτό μας ή να συνδεθούμε με τους άλλους?
1: Εγώ θα έλεγα ότι η βασική επιθυμία του ανθρώπου είναι να μετρηθεί με τον θάνατο. Αυτό είναι που όλοι οι στοχαστές, όλοι οι καλλιτέχνες, όλοι οι άνθρωποι σε όλους τους πολιτισμούς, ήδη από τους πολύ πολύ παλιούς προϊστορικούς πολιτισμούς μέχρι και σήμερα, σήμερα που τεχνοκράτες, τεχνολόγοι προσπαθούν να βρουν, ας πούμε, κάποιους τρόπους υπέρβασης του φαινομένου του θανάτου, γιατί ξέρετε γίνονται διάφοροι πειραματισμοί κτλ. Αυτό νομίζω είναι η βασική επιθυμία του ανθρώπου, η οποία έχει οδηγήσει στη δημιουργία της τέχνης, στη δημιουργία της φιλοσοφίας, στη δημιουργία των θρησκειών. Αυτό είναι το πιο θεμελιώδες, όσο και να ακούγεται αυτό βεβαίως τετριμένο, το πιο θεμελιώδες ερώτημα και η πιο σημαντική
0: αναζήτηση
1: και δύναμη που οθεί και προωθεί τον άνθρωπο.
0: Πότε θα λέγατε ότι οι άνθρωποι ανακαλύπτουν κάτι καινούριο και το προσθέτουν στο βιβλίο της ιστορίας της λογοτεχνίας?
1: Εγώ έχω κάποιες κατηγοριοποιήσεις σε σχέση, ας πούμε, στο μυαλό μου με το τι συνιστά συμβολή στην επιστήμη στο δικό μας χώρο. Έχουμε μελετητές οι οποίοι κάνουν αξιοπρεπή δουλειά, έχουμε μελετητές που κάνουν καλή δουλειά, καλύτερη δουλειά, και μετά μελετητές που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα. Νομίζω οι τελευταίοι είναι αυτοί που συμβάλλουν ουσιαστικά. Δεν είναι μόνο η ανακάλυψη, επειδή με ρωτάτε για τη λογοτεχνία ή για την τέχνη, ενός μόνο κειμένου που δεν ξέραμε πριν, ή ίσως, ξέρω εγώ, κάποιος στη μουσική μπορεί να ανακαλύψει μια παρτιτούρα του Μπαχ. Είναι πολύ σημαντική ανακάλυψη. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό στη μελέτη φαινομένων που έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες είναι η αλλαγή του τρόπου προσέγγισης, της μεθοδολογίας. Δηλαδή η δημιουργία καινούριων μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Αυτές είναι που πάνε μπροστά την επιστήμη, γιατί θέτουν καινούρια ερωτήματα ή προσεγγίζουν παλαιά ερωτήματα από καινούριες οπτικές. Και στους δικούς μας τους χώρους ίσως είναι πιο σημαντικό το να θέτει κανείς ερωτήματα καινούρια παρά να απαντά ήδη υπάρχοντα ερωτήματα.

0: Τα τελευταία 20 χρόνια νομίζω οι περισσότεροι μιλούν για μια κοσμογονία που έχει συμβεί σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής μας. Αυτά τα τελευταία 20 χρόνια τι ανακαλύπτει ο κλάδος σας, ποια ερωτήματα θέτει?
1: Αυτά που λίγο πολύ διερευνούμε και στο πλαίσιο, εγώ στο πλαίσιο δημοσιευμάτων ας πούμε δικών μου, τα οποία επίσης σχετίζονται και με τους δελφικούς διαλόγους. Δηλαδή AI και δημοκρατία, βιοπολιτική, η εποχή του μεταανθρώπινου. Όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία άπτονται της εποχής που ζούμε, αλλά αντλούν ταυτόχρονα από μια ανθρωπιστική παράδοση, η οποία βεβαίως έχει μεταξελιχθεί.
0: Στο μέλλον μπορούμε να πούμε ότι η αγωνία μας, οι αναζητήσεις μας, οι ερωτήσεις μας θα συνδέονται περισσότερο με την ηθική. Μπορεί να ξεπεράσουμε κάποια στιγμή τον αλγόριθμο, την αγωνία για την τεχνητή νοημοσύνη και επιτέλους να θέσουμε κάποια ηθικά ζητήματα.
1: Αυτά τα ηθικά ζητήματα πρέπει να τα θέσουμε τώρα. Γιατί αν δεν τεθούν τώρα, μετά οι αλγόριθμοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα καθορίζουν το μέλλον μας και τον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε. Και ξέρετε ποιος είναι ο κίνδυνος. Υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι σε σχέση με τεχνητή νοημοσύνη. Βεβαίως εδώ να διευκρινίσω ότι η όποια κριτική έχω δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη κάνει θαύματα σε πολλούς τομείς. Στην ιατρική, στη βιοιατρική, δηλαδή σώζει ζωές. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό, σπουδαίο εργαλείο και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες αυτούς που συμβάλλουν σε αυτό. Εμένα η ένστασή μου και η όποια κριτική μου έχει να κάνει μεταξύ άλλων με το γεγονός ότι η δύναμη αυτή είναι περιορισμένη σε πολύ συγκεκριμένα κέντρα τεχνοκρατικής ή οικονομικής εξουσίας, με το γεγονός επίσης

0: ότι οι ίδιοι οι πολίτες δεν έχουν κανένα λόγο για αυτό που ονομάζω την τελεολογία, δηλαδή τους στόχους, τους απότερους στόχους όλων αυτών των εξελίξεων, των ανακαλύψεων. Ποιος είναι ο απότερος στόχος? Και επίσης με πολλά άλλα θέματα, για παράδειγμα, αν κάνετε συγκεκριμένες ερωτήσεις στο ChatGPT κτλ, θα δείτε ότι οι απαντήσεις που σας δίνει έχει να κάνει με συγκεκριμένους αλγόριθμους, οι οποίοι είναι βασισμένες μόνο σε ένα πολύ συγκεκριμένο, ας πούμε, πολιτισμό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εις βάθος χρόνου αυτό θα οδηγήσει και οδηγεί σε μια περαιτέρω, όπως την ονομάζω, ομογενοποίηση τρόπων σκέψης και συμπεριφοράς. Αυτό είναι εξωφρενικό και είναι και επικίνδυνο. Επομένως, οι αλγόριθμοι, μην νομίζει ο κόσμος ότι έχουν μια αντικειμενικότητα επειδή ονομάζονται αλγόριθμοι και επειδή στηρίζονται εν πολύ σε μαθηματικά μοντέλα. Γιατί σε αυτούς τους αλγόριθμους εισάγονται δεδομένα τα οποία στηρίζονται σε συγκεκριμένες προσεγγίσεις στον κόσμο, στην πραγματικότητα, στην πολιτική, και έχουν και αυτοί τις προκαταλήψεις τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να καταπολεμήσουμε.
1: Και επίσης, αν δεν κάνω λάθος, αντλούν υλικό από τις ήδη υπάρχουσες πληροφορίες. Δεν γκομίζουν κάτι καινούργιο.
0: Πληροφορίες οι οποίες παράγονται λίγο πολύ σε μια συγκεκριμένη χώρα. Επομένως, αυτό είναι εν δυνάμει επικίνδυνο. Για να μην μιλήσουμε για το μεγάλο ποσοστό ενέργειας που καταναλώνουν τα κέντρα δεδομένων της AI. Έχει γίνει μια έρευνα, τη διάβαζα πριν λίγες ημέρες, ότι μέχρι το 2028 τα data centers, τα κέντρα πληροφοριών της AI στην Αμερική, θα καταναλώνουν τόση ενέργεια όσοι το 1/5 περίπου της κατανάλωσης γενικά ηλεκτρικής ενέργειας στην Αμερική. Αυτό καταλαβαίνετε τι καταστροφικές συνέπειες έχει για τον πλανήτη, για το περιβάλλον.
1: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας? Θέλετε να σώσετε τον κόσμο?
0: Όχι, δεν θέλω να σώσω τον κόσμο. Ξέρετε, εγώ είμαι καχύποπτος απέναντι σε όσους θέλουν να σώσουν τον κόσμο. Και κυρίως σε αυτούς που εξαργυρώνουν την προβολή της θέλησής τους να σώσουν τον κόσμο. Είμαι αρκετά καχύποπτος σε οποιοδήποτε ιεραποστολικό όραμα ή μεσιανικό όραμα. Εδώ δεν μπορούμε να σώσουμε τον εαυτό μας. Αυτό που με εμένα με παρακινεί είναι η αγάπη μου για αυτά που κάνω. Και στο βαθμό που μπορεί να επηρεάσω αν αυτά που εγώ εκπροσωπώ έχουν κάποια σημασία ή αξία, αυτό για μένα μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Αλλά μακριά από μένα η επιθυμία να σώσω τον κόσμο, να γίνω καινούριος μεσσίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί μεσσίες οι οποίοι έχουν φέρει τον κόσμο μας σε αυτό το σημείο.
1: Υπάρχει κάποιο επίτευγμα στη ζωή σας για το οποίο νιώθετε περήφανος? Ή τέλος πάντων κοιμάστε ήσυχος τα βράδια?
0: Όσο κοιμάμαι τα βράδια, κοιμάμαι γενικά ήσυχος. Τώρα επίτευγμα.
1: Δεν είναι κάπως μοναδικό αυτό που κάνετε? Το πιστώνετε στον εαυτό σας, δίνετε ένα credit?
0: Ναι, κοιτάξτε, και η τύχη έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, ο παράγοντας τύχη ή της συγχρονικότητας που λέει ο Γιούγκ, το timing, και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, εγώ δεν απεμπολώ την σημασία της τύχης. Θα ήταν πολύ αλαζονικό να πω ότι ό,τι ελάχιστο μπορεί να έχει καταφέρει κανείς ή εγώ συγκεκριμένα είναι μόνο αποτέλεσμα, ας πούμε, δικών μου επιλογών. Η αλήθεια είναι ότι έχω δουλέψει πάρα πολύ και δουλεύω πάρα πολύ. Αλλά έχω υπάρξει, ας πούμε, και τυχερός, γιατί αυτό έχει αναγνωριστεί από αυτούς που έπρεπε να το αναγνωρίσουν τη στιγμή που θα έπρεπε να το αναγνωρίσουν.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Ροηλού. Είναι καθηγητής νεοελληνικών σπουδών και συγκριτικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Ηχογράφηση, επεξεργασία, μοντάζ, Νίκος Χατζιωαννίδης. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζέννη Ποπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Σε αναθεώρηση προχώρησε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο για το σεισμό στις 9 και 4 απόψε ανοιχτά της Μεθόνης στη Μεσσηνία. Τον αναθεώρησε στους 5,3 βαθμούς της κλίμακας Ρίκτερ στη θαλάσσια περιοχή 18 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Μεθόνης και με εστιακό βάθος στα 9 χιλιόμετρα. Μιλώντας στον Sky, ο δήμαρχος Πύλου, Παναγιώτης Καρβέλας, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, αναφέροντας πως δεν υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για ζημιές. Σε ανάρτησή του, ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης έγραψε «Μάλλον ήταν ο κύριος σεισμός». Κλείνει απόψε ο εναέριος χώρος του Ιράν εν αναμονή μιας επίθεσης κατά του Ισραήλ ως αντίπεινα στην πρωινή Ισραηλινή επιδρομή στα νότια περίχωρα της Βηρυτού. Το πρακτορείο Τασνίμ του Ιράν μεταδίδει ότι ακυρώθηκαν οι πτήσεις μέχρι νεωτέρα στα αεροδρόμια δυτικά της χώρας. Το Ισραηλινό κανάλι 12 μετέδωσε νωρίτερα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσφερε κίνητρα στο Ιράν για να μην επιτεθεί απόψε στο Ισραήλ και να προχωρήσει με την υπογραφή του Μνημονίου Συμφωνίας. Ωστόσο, η Τεχεράνη τα απέρριψε και αναμένεται να επιτεθεί σύντομα. Νωρίς το βράδυ, ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν ανέφερε ότι έρχεται η αντίδραση των Ισλαμιστών πολεμιστών για τη σημερινή Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο. Το απόγευμα, οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως προετοιμάζονται για πιθανά πυρά προς το έδαφος του Ισραήλ τις επόμενες ώρες και κάλεσαν τους Ισραηλινούς πολίτες να είναι σε εγρήγορση. Ποινικό παρελθόν στην Τουρκία είχε ο 25χρονος Τούρκος, ο οποίος βρέθηκε χθες νεκρός με 7 σφαίρες στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα είχε απασχολήσει επανειλημμένα την τουρκική αστυνομία για μια σειρά από σοβαρά και βαριά αδικήματα, όπως παραβάσεις του νόμου περί όπλων, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, βιοπραγίες, κλοπές, ένοπλες ληστείες και ψηφιακές απάτες μέσω τραπεζικών συστημάτων. Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης 50.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του ο φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρι ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν και οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι. Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα το απόγευμα κοντά στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενέβη της Ελβετίας μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σε μια πορεία κατά της G7, παραμονή της Συνόδου Κορυφής στο Εβιάν της Γαλλίας. Διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια, πέτρες, κομμάτια τσιμέντου και κροτίδες προς την αστυνομία, η οποία απάντησε με δακρυγόνα. Άλλοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ένα αυτοκίνητο Τέσλα και έσπασαν παράθυρα σε γραφεία των ΗΠΑ. Στόχος επιθέσεων έγιναν και άλλα κτίρια. Στην τριήμερη σύνοδο κορυφής θα κυριαρχήσουν οι συζητήσεις για τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομολογό του είχε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν με αφορμή τα 80 γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν, καθώς και μια επικείμενη επίσκεψη απεσταλμένων της Ουάσιγκτον στη Ρωσία. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομολογό του, με τον Ζελένσκι να λέει ότι θα έχει επιπλέον συζητήσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ για το πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία. 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε συντριβή αεροσκάφου στο Μπάτλερ του Μιζούρι, σύμφωνα με την τροχιά αυτοκινητοδρόμων αυτής της πολιτείας των ΗΠΑ. Το δυστύχημα συνέβη κοντά στο αεροδρόμιο Battle Memorial. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία. Ο δήμαρχος του Ρίο δήλωσε ότι οι ξένοι υπήκοοι επέβαιναν σε ένα από τα 2 ελικόπτερα χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μια πηγή της αστυνομίας ανέφερε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι. Μετά τη σύγκρουσή τους, τα ελικόπτερα συνετρίβησαν σε ένα χώρο στάθμευσης μιας αντιπροσωπείας ηλεκτρικών οχημάτων, προκαλώντας πυρκαγιά που κατέστρεψε τουλάχιστον 20 οχήματα. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, η Γερμανία επικράτησε με 7-1 του Κουρασάο. Στις 11 το βράδυ, η Ολλανδία κοντράρεται με την Ιαπωνία. Στις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας θα παίξουν ακτή ελεφαντός του Εκουαδόρ και στις 5 το πρωί Σουηδία την Ισία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νότι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα υπηρωτικά. Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, ξέρω να σου πω γιατί χάρηκαν πολλά στελέχη και βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας τώρα που ο Μητσοτάκης επιμένει για εκλογές του 27. Τι είχαν κανονίσει για τις 27 Σεπτεμβρίου.
1: 27 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Εγώ ξέρω να σου πω πού θα γίνει η μεγάλη μάχη της αριστεράς στις εκλογές. Θα πέσουν κεφάλια.
0: Ξέρω να σου πω γιατί διακόπηκε από τα χειροκροτήματα των νεοδημοκρατών που συμμετείχαν στην Πολιτική Ακαδημία η ομιλία του Άκη Σκέρτσου. Δεν ήταν... το πίστευες άμα το έλεγα άλλη στιγμή.
1: Όχι, θα ήταν πάρα πολύ καλή, εντάξει. Εγώ θα σου πω για τη σκιώδη κυβέρνηση που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Οχ, οχ, οχ. Αυτό που λέει ερχόμαστε.
1: Αυτό που λέει ήρθαμε.
0: Η Πρόεδρε, έλαμε φορά. Μαζί με τη σκιώδη κυβέρνηση.

0: Είναι η εκπομπή, ξέρω να σου πω, και αυτή την Κυριακή με τον κύριο Γιάννη Καντέλη.
1: Και τον κύριο Αντώνη Ατζολέτο.
0: Στον ήχο είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης. Στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ο Πέτρος Κυρκυλής. Στην επιμέλεια των τραγουδιών η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία το μεσημέρι.

0: και ξεκινάμε μουντιαλικά, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ρεσί, το καλύτερο καλοκαίρι είναι όταν έχει μουντιάλ. Τελείωσε.
0: Υπάρχει μουντιάλ χωρίς τη Σακύρα στο soundtrack?
1: Όχι, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι.
0: Το παίξει σε τρία, σε τέσσερα.
1: Πρέπει να είναι μόνιμη, νομίζω. Έχει συμβόλαιο.
0: Ναι,
1: μουντιάλ Σακύρα.
0: Λόγω τη σχέση με τον Πικέ. Χωρίσανε, ρε παιδιά.
1: Χωρίσανε.
0: Αυτό λέω, χωρίσανε. Α, πάει κάποιο άλλο να τραγουδίσει μουντιάλ.
1: Όχι, Σακύρα μουντιάλ, τελείωσε. Ποιο είναι το πρώτο μουντιάλ που θυμάσαι?
0: Αμυδρά του 86.
1: Αμυδρά.
0: Αμυδρά, ήμουν πολύ μικρό.
1: Ήσουν πάρα πολύ μικρό.
0: Πάρα πολύ.
1: Εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
0: Γιατί είσαι μεγαλύτερο, τα έχουμε πει αυτά.
1: Αυτό, ναι. Πολύ μεγάλο απέναντι Νίκος Χατζιωαννίδης, θυμάται και το 82, που εμείς δεν είχαμε γεννηθεί.
0: Ρε Συνίκο. Ρε Συνίκο.
1: Του 94 δεν θέλω να θυμάμαι, γιατί θυμάμαι έδινα πανελλήνιες και δεν μπορούσα να δω.
0: Όχι, εγώ εντάξει. Είχα τελειώσει σχολείο, ξενυχτούσα λίγο, τα βλέπα, αλλά καλύτερα μην τα βλέπες. Τεσσάρες πέφτανε.
1: 4-4-2.
0: 4-4-2. Το είχαμε κάνει αλλά Γκρέκα. Δηλαδή είχαν πάει εκεί πέρα και κάνανε τους ομογενείς.
1: Και έχει, ναι ρε, τι ήταν αυτό? Και έχει ξαναπέζει τώρα το βιντεάκι με τον Μακαρίτη, τον Αρκέτα Παναγούλια, που τους έβαζε γκάδια στα ποδητήρια, το θυμάσαι?
0: Την γκάζια τους βάλει. Παίζανε πάνω στο Μαραντόνα. Βέβαια ο Μαραντόνα τα πλήρωσε τα κόλπη μας έβαλε. Το πιάσανε μετά το
1: πέρα. Τα πλήρωσε, ρε. Μόνο με εμάς έπαιξε,
0: με την Ελλάδα.
1: Άλλο. Δεν θυμάμαι πρώτα.
0: Ή άλλο ένα. Μάξιμουμ άλλο ένα. Τα βάλαμε την Ελλάδα τώρα. Πήγε τη Βαλεκό.
1: Πήγε μπροστά στην κάμερα. Θυμάσαι.
0: Ορίστε τα αποτελέσματα. Έχει βγάλει τηλεόραση στο μπαλκόνι?
1: Όχι. Αυτά ρε, εσύ τα κάναμε τη δεκαετία του 80. Ποια τηλεόραση στο μπαλκόνι?
0: Γι' αυτό επειδή θυμόσουν το 86 πολύ καλά, σου δημιουργώ εικόνες.
1: 86, φίλε, να σου πω κάτι.
0: Τι ήταν μέσα και εργοντήσιον.
1: Τι πήγαινα Τρίτη, Τετάρτη Δημοτικού, όλη τη μέρα έξω ποδόσφαιρο, μπάλα και το βράδυ σπίτι μουντιάλ. Ήταν ονειρικές στιγμές.
0: Έχεις προλάβει να δεις τώρα κανένα παιχνίδι? Εγώ δεν έχω προλάβει.
1: Είδα την πρεμιέρα της Παρασκευής.
0: Α, είδες και πρεμιέρα.
1: Είδα πρεμιέρα. Ναι, ήταν απογοητευτικό το Μεξικό. Και νομίζω έφταιγε ο προπονητής, γιατί το κρατούσε πολύ πίσω. Δηλαδή η Νότια Αφρική ήταν να φάει πεντάρα, να δούμε γκολ. Αλλά δεν είδαμε.
0: Έχει κάνει κανάλι, ένα είδε, αλλά το έχει σε βάθος.
1: Εντάξει, δεν έχω προλάβει να δω, αλλά από αύριο πρέπει να.
0: Νομίζω θα έχουν πολλή δουλειά, δεν μπορούμε να δούμε.
1: Τι δουλειά θα έχει τα πολιτικά?
0: Εσύ,
1: το αθλητικό θα
0: πρέπει
1: έχει.
0: Πρέπει να κοιμόμαστε νωρίς το βράδυ, να ερχόμαστε ξεκούραστοι.
1: Αλλά χαλάρωσε.
0: Αφού είναι ξημερώματα.
1: Χαλάρωσε λίγο. Δεν έχει μόνο ξημερώματα.
0: Και αν στις 10,
1: εντάξει, μια χαρά.
0: Πάντως, εμείς και άλλα 5,8 δισεκατομμύρια θεατές. Εκεί υπολογίζονται αυτοί που θα δουν Μουντιάλ φέτος.
1: Εντάξει, διαφήμιση λέει 1-3. Εντάξει. Εδώ θα έχει.
0: Ινφαντίνο τρίβει τα χεράκια του εκεί μαζί με τον Τραμπ, του δίνει βραβεία.
1: Στον τελικό είπαν ότι θα έχει μισή ώρα. Θα είναι το διάλειμμα του τελικού, δεν θα είναι ένα τέταρτο.
0: Αλήθεια,
1: ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: Το ήξερα.
1: Γιατί θα τραγουδήσουν και όλα συνδιάμεσα και θα βλέπεις εσύ διαφημίσεις τα πάντα.
0: American football.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Rugby, show κανονικό.
1: Θέσεις εργασίας 825.000.
0: Σε τρεις χώρες.
1: Ψωμάκι.
0: Ναι, δαπάνη τουρισμού λέει 6,9 δισεκατομμύρια.
1: Και το καλύτερο είναι οι τιμές των ξενοδοχείων. Εντάξει, Βοστόνης είναι 135%. Φυσιολογικό. Φαντάζω να γινόταν εδώ.
0: Εδώ θα σπάγαμε ρεκόρ.
1: Δεν θα βρίσκεις τίποτα και θα ήταν στο 500%.
0: Για πλάκα. Να σου πω κάτι, εγώ θα νίκαζε κανένα δωμάτιο στο σπίτι.
1: Είναι πολύ καλή ιδέα.
0: Είσαι τρελός.
1: Airbnb, όλα τα σπίτια.
0: Ναι,
1: όλοι καλά. Έξω. Όλοι στα χωριά.
0: Σιγά. Ναι, πάμε στο χωριό εμείς. Γιατί. Και εκεί τηλεόραση τα βλέπαμε.
1: Vancouver 300% οι αυξήσεις και Guadalajara γύρω στο 500%.
0: Και η FIFA τι θα βγάλει, μόρα εξειδής.
1: Τίποτα, τίποτα. Και έχουμε και τους star, έτσι. Εντάξει, όλοι περιμένουν να δουν. Μέση Ρονάλντο, υπάρχει περίπτωση να διασταυρωθούν πουθενά, Πορτογαλία, Αργεντινή.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι.
1: Όλοι λένε την Πορτογαλία για φαβορή, έτσι.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Φαβορή.
1: Φαβορή, γιατί έχει καλά χαφ.
0: Έχει καλά χαφ, αλλά είναι το last dance του Μέση, ρεσί.
1: Πρόσεξε, έχει καλά χαφ, του τραβάει πίσω ο Ρονάλντο. Άμα ειδικά απαιτήσει να ξεκινάει κιόλα, θα έχουν πρόβλημα.
0: Τελευταίο και του Ρονάλντο και του Μέση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν του ξαναδούμε σε Μουντιάλ.
1: Όχι, δεν του ξαναδούμε. Εντάξει, 6 έχουν κάνει. Έλεος.
0: 24 χρόνια.
1: 24 χρόνια. Τους λυπάμαι. Τους λυπάται η καρδιά μου.
0: σύνταξη. Έχουν συμπληρώσει τα ένσημα, Αντώνη. Ήρθε η ώρα τους.
1: Τι ωραία είναι να κάνεις το χόμπι σου και να βγάζεις δισεκατομμύρια.
0: Ναι, ωραία. Ας πούμε κάτι άλλο, Αντώνη.
1: Ας πούμε κάτι άλλο. Ας πάμε στα δικά μας, γιατί εδώ πέρα θα
0: μελαγχολήσουμε.
1: Στην κατάθλιψη.
0: Ενώ με τα δικά μας θα γελάσουμε.
1: Ναι, πολύ.

Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Θέλει να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.

Αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κύριος Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνά τα 7 χρόνια. Οι εκλογικές μάχες, όπως και στη ζωή, δεν κερδίζονται όλες. Σημασία έχει να μαθαίνεις από τις ήττες.

0: Τώρα με το τραγούδι αυτό τέριαζε και ενός Γιώργου Παπανδρέου που είχε προσπαθήσει να αλλάξει εν κινήσει την αλυσίδα.
1: Ναι, αλλά δεν βοηθάει το ραδιόφωνο, ρε γαμώτο.
0: Ίσα-ίσα, έτσι όπως ακούτε, κάντε το εικόνα. Το Γιώργο Παπανδρέου να προσπαθεί εν κινήσει να αλλάξει την αλυσίδα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Το κακομοίρης.
1: Με το Μουντιάλ να τρέχει, ταιριάζει και ο Καραμαλής με την κλασιά που είχε ρίξει.
0: Με την μπάλα χιαστό και πάρτε.
1: Ταιριάζουν πάρα πολλά τώρα. Τι να λέμε, κάντε εικόνες. Έπρεπε να το προχωρήσει πιο πολύ ο Μητσοτάκης. Έπρεπε να πει, του αφαιρέσαν το δίπλωμα, του βάλαν και πρόστιμο. Έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ και ήρθε ο Κασελάκης.
0: Του έχουν πάρει και το όχημα του πήρανε.
1: Τις πινακίδες του πήραν, το όχημα του πήραν, όλα τα πήρανε.
0: Και πήγε να φτιάξει και ένα. Σε εισαγωγικά αγοράσει καινούριο όχημα για να μπορεί να κατέβει σε εκλογές.
1: Αυτές όμως είναι ωραίες ατάκες, επειδή μου κάνουν. Δημιουργούν στην πολιτική κάτι το.
0: Γίνεται τζόγος,
1: ναι,
0: εσύ.
1: Γιατί απαντάει κι ο άλλος με το πατίνι μετά που το έχει κι αυτός αυτό και γίνεται δουλειά.
0: Ωραίος τζόγος.
1: Ναι. Όπως με τον Ελλάς και τον ΕΑΜ και τον Πολάκη. Άφησε τον ΕΑΜ στον Πολάκη. Ήταν και αυτό κορυφαίο.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Με τα οχήματα εκεί θα βγάλουν άκρη.
1: Ποιο οχήματα?
0: Το όχημα της Κουμουνδούρου, το όχημα της Αμαλίας. Μην τρακάρουν αυτοί που δεν άρεσε. Άμα κυκλοφορεί και χωρίς δίπλωμα και τρακάρουν, είναι μεγαλύτερο το πρόστιμο.
1: Εν τω μεταξύ, για αυτό που είπες τώρα για τους δύο, λέγαμε τις προάλλες στο Δελτίο Ειδήσεων ότι θα βρεθούν Τσίπρας Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ και θα υπάρχει σύγκρουση. Τσίπρας Φάμελο στη ΔΕΘ, το φαντάζεσαι αυτό? Δεν είναι η πλέον αμήχανη στιγμή.
0: Δεν θα πάει ο Φάμελος στην Τσίπρα.
1: Αν δεν έχει διαλυθεί ακόμα ΣΥΡΙΖΑ ή αν δεν διαλυθεί. Αν υπάρχει ακόμα ΣΥΡΙΖΑ κάποιο λόγο, να βρεθούν και οι δύο στη ΔΕΘ και την ίδια μέρα, φαντάζομαι ο Τσίπρας λέει θα πάω στη ΔΕΘ. Πότε θα πας στη ΔΕΘ? Το διήμερο της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορείς. Πρέπει να βρεις κάποια φόρμουλα, κάπως να διεισδύσεις.
0: Μήπως ο Φάμελος λέει θα πάω στη ΔΕΘ, αλλά εννοεί θα πάει στο συνομιλία Τσίπρα.
1: Αυτό λες.
0: Θα μπορούσε.
1: Θυμάσαι πέρυσι ο Τσίπρας είχε βρεθεί μέσω του Economist στη ΔΕΘ.
0: Σωστά.
1: Και φέτος πρέπει να βρεθεί.
0: Και ήταν μια από τις πρώτες εμφανίσεις του.
1: Ναι,
0: τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Η
1: ναι.
0: Πρώτη, νομίζω.
1: Ήταν και πολλά στελέχη από αυτά που είναι τώρα κοντά του. Όσοι ήταν δηλαδή παρατηρητικοί, τα είδανε.
0: Και αυτές οι συγκρούσεις είναι πολύ πιθανό να γίνουν όσο ο Μητσοτάκης πηγαίνει στο να μην κάνει εκλογές το φθινόπωρο και να τις πάει για τον χρόνο του την άνοιξη, το 27.
1: Ναι. Αν γίνει
0: γιατί επιμένεις αυτό.
1: Θα έχει πολύ πλάκα αυτό. Γιατί όλοι λίγο πολύ κινούμαστε με ρυθμούς εκλογών, έτσι. Περιμένουμε τέλη Αυγούστου, γυρνάμε από διακοπές και πιο νωρίς ίσως.
0: Ξέρεις τι μας είπε.
1: Το μπουμπούνι σου.
0: Ξέρεις τι μας είπε μετά την Πολιτική Επιτροπή που του λέω εκεί με το μαραθώνιο, αν το κάνεις μαραθώνιο όλη αυτή τη διαδρομή, τι θα γίνει με το θα αντέξουν όλοι, δεν θα αντέξουν. Μου λέει μπορούν να πάρουν ηλεκτρολίτες όσοι δεν αντέχουν στο μαραθώνιο.
1: Εκεί είπε το βουνό και τη θάλασσα επίσης.
0: Όχι, όχι. Πάλι. Το έχει πει στην εκδήλωση του AF Μερίδα.
1: Α, το AF
0: Μερίδα.
1: Εν τω μεταξύ είπε ψέματα. Είπε δεν θα πάει στο βουνό. Είπε θα πάει Κρήτη και θα πάει και δύο μέρες στην Τίνο.
0: Ναι, αλλά η Κρήτη έχει και βουνό.
1: Έχει και βουνό.
0: Δηλαδή στο Ψιλορίτη πήγαινε με τον πατέρα του, ξέρει.
1: Σωστά.
0: Μια χαρά ξέρει.
1: Δηλαδή δεν είναι ότι θα πάει στον Όλυμπο, ούτε στο Έβερεστ.
0: Να, το Ψιλορίτη
1: μια χαρά είναι.
0: Ναι, δεν κατάλαβα. Κρήτη και βουνό και θάλασσα. Θα συνδυάζει και τα δύο, Αντώνη μου.
1: Λοιπόν, έτσι όπως το βλέπω, Απρίλιος. Μας κοροϊδεύει κανονικά.
0: Εγώ σου ξαναπεί, το θέλει πάρα πολύ να φτάσει Απρίλιο. Και να τις κάνει και τις εκλογές.
1: Πρέπει να
0: φοβάται ένα βασικό στόχο.
1: Βαρύ οικονομικό χειμώνα.
0: Ναι, πρέπει να γίνει κάτι που να τον λίγο ταράξει τον τέλη Αυγούστου, αρχές Νευρίου, να πει θα τις κάνω τώρα τις εκλογές. Ή να βλέπει ότι εκτοξεύτηκε η Νέα Δημοκρατία, γύρισαν από τα μπάνια τους οι Έλληνες και είναι φόρτσα.
1: Και θέλουν να πάνε να ψηφίσουν.
0: Άρα σου λέει εδώ που θα βρούμε αλλού.
1: Δίνονται όλοι στα γαλάζια.
0: Ναι, πάμε παιδιά, τώρα παιδιά προλαβαίνουμε. Αλλιώς. Ναι, γιατί να μην τις κάνει. Έχει να γενιάσει έργα. Έχει να κάνει γεωτρήσεις. Έχει το ένα, έχει το άλλο.
1: Και όχι μόνο αυτό. Αν
0: έχει
1: πιστεύει,
0: να δώσει.
1: Αν πιστεύει και ο Τσίπρας θα ξεφουσκώσει την πορεία, δηλαδή μπορεί και με την ΔΕΘ το Σεπτέμβριο να πάρει άλλη μια όθηση.
0: Σωστό.
1: Το αφήνεις να πάει Απρίλιο. Για το Πασόκ δεν συζητάμε.
0: Α, που σου λέγα για το γάμο. Άκου το αστείο. 26 Σεπτεμβρίου
1: ναι.
0: Είναι ένα γάμο στην Πάρο.
1: Ναι.
0: Παντρεύεται ένα δικηγόρο, δεν έχει σημασία. Όμως καλεσμένοι. Είναι διάφοροι και νυν υπουργοί και κάποιοι υποψήφοι βουλευτές και από τη Νέα Δημοκρατία πάρα πολύ.
1: Είναι Σάββατο.
0: Είναι Σάββατο. Και από τη Νέα Δημοκρατία πάρα πολύ και κάποιοι από το Πασόκ. Όταν κυκλοφόρησε πολύ έντονα το σενάριο για 27 Σεπτεμβρίου, όλοι ήταν κάποιοι.
1: Φτιαχτήκανε.
0: Οι μισοί λέγανε, επειδή είναι και από περιφέρειες επαρχίας, δεν μπορέσουμε να έρθουμε. Κάποιοι άλλοι από την Αθήνα ψάχναν να βρουν εισιτήρια να πάνε Παρασκευή, να γυρίσουν Σάββατο βράδυ, Κυριακή πρωί. Τι παίζει με τα εισιτήρια, ήταν όλοι ο γάμος ήταν στον αέρα. από καλεσμένους δηλαδή, άντε να φτιάξει τραπέζια μετά. Καταλαβαίνεις τις δυσκολίες που έχει ο άνθρωπος.
1: Δεν ήξερε ο Μητσοτάκης να παίρνει έναν τους βουλευτές, να τους ρωτάει πότε σε βολεύει, να έχεις κανένα γάμο.
0: Τώρα
1: να
0: κάνει εκλογές. Μήπως έγινε. Γιατί μήπως τώρα έγινε. Που το γύρισε, ξέρεις τι ανακούφιση έχουν πάρει όλοι αυτοί και το σύνθημα είναι πάμε πάρω.
1: Πάμε πάρω, αλλά παίζει Οκτώβριος μετά από ό,τι κατάλαβα. Αν κάνει και το 27 Σεπτεμβρίου.
0: Για ένα γάμο, ένα Σαββατοκύριακο μπορούν να λείψουν.
1: Τον Οκτώβριο δεν παντρεύεται πολύ ο κόσμος.
0: Εντάξει. Αυτός ο γάμος πάντως θα γίνει με καλεσμένους, αν δεν ισχύει στο 27 Σεπτεμβρίου. Όταν βγήκε αυτό το πρωτοσέλιδο τότε, ήταν όλοι τους.
1: Κηδεία.
0: Ναι, κηδεία.
1: Έχει 4 Κυριακές ο Οκτώβριος πάντως.

0: ψάχνει την ημερομηνία και ο Σαμαράς. Να δει σου λέει πότε θα γίνουν εκλογές, να κάνω εγώ το κόμμα.
1: Λίγο πριν, στο τσακ.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Λογικό να το κάνει στο τσακ.
0: Δεν νομίζω να το αργεί και πάρα πολύ. Αλλά δεν θα είναι πολύ.
1: Τελικά θα το κάνει έτσι.
0: Όλο αυτό δείχνουν. Και οι επαφές που θα τα πούμε αναλυτικά βέβαια και στο επόμενο μισάωρο.
1: Μήπως και αυτός μας κοροϊδεύει όπως μας κοροϊδεύει και ο Μητσοτάκης με τις εκλογές.
0: Και να μην κάνει κόμμα.
1: Ναι. Και απλώς λίγο θέλει να τους ανακατέψει τη Νέα Δημοκρατία, όπως καταλαβαίνεις. Χαίρεται με αυτό όλο που γίνεται.
0: Δεν κοροϊδεύει μόνο εμάς όμως, θα κοροϊδεύει και πολλούς άλλους που έχουν αρχίσει ήδη και τρέχουν.
1: Εντάξει.
0: Για λογαριασμό του.
1: Μπορεί οι πολύ κοντινοί να ξέρουν. Τρέξτε λίγο, δεν παθαίνουμε και τίποτα. Γυμναστική κάνουμε.
0: Σε κρατήσω σε φόρμα.
1: Λοιπόν, θα τα δούμε αναλυτικά το επόμενο μισό.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλείνει απόψε ο ενέργειος χώρος του Ιράν εν αναμονή μιας επίθεσης κατά του Ισραήλ ως αντίπεινα στην πρωινή Ισραηλινή επιδρομή στα νότια περίχωρα της Βηρητού. Το πρακτορείο Τασνίμ του Ιράν μεταδίδει ότι ακυρώθηκαν οι πτήσεις μέχρι νεωτέρα στα αεροδρόμια δυτικά της χώρας. Το Ισραηλινό κανάλι μετέδωσε νωρίτερα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσφερε κίνητρα στο Ιράν για να μην επιτεθεί απόψε στο Ισραήλ και να προχωρήσει με την υπογραφή του Μνημονίου Συμφωνίας. Ωστόσο, η Τεχεράνη τα απέρριψε και αναμένεται να επιτεθεί σύντομα. Αναθεώρησε προς τα πάνω τους 5,3 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ το γεωδυναμικό των σεισμών στις 9 και 4 απόψε νότια ανοιχτά της Μεθόνης στη Μεσσηνία. Μιλώντας στον Sky, ο δήμαρχος Πύλου Παναγιώτης Καρβέλας εμφανίστηκε καθησυχαστικός, αναφέροντας πως δεν υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για ζημιές. Σε ανάρτηση, το σεισμολόγος Άκης Τσελέντης έγραψε: μάλλον ήταν ο κύριος σεισμός. Ποινικό παρελθόν στην Τουρκία. Ηχείο 25χρονος Τούρκος, ο οποίος βρέθηκε χθες νεκρός με 7 σφαίρες στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα έχει απασχολήσει επανειλημμένα την τουρκική αστυνομία για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών και βιοπραγίες. Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης, αφέθηκε μετά την απολογία του ο φαρμακοποιός, που φέρεται να είχε στήσει στο Χαλάνδρη εργαστήριο παραγωγής ουσιών ντόμπινγκ. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν και οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι. Συγκρούσεις ξέσπασαν το απόγευμα κοντά στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενέβη της Ελβετίας μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σε μια πορεία κατά της G7, παραμονή της Συνόδου Κορυφής στο Εβιάν της Γαλλίας. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι Κυριακής. Επανερχόμαστε. Αντώνης Ατζολέτος στα ραδιοφωνά σας. Και Αντώνη, θα σου πω κάτι ωραίο που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, είχε Πολιτική Ακαδημία την Πέμπτη Νέα Δημοκρατία.
1: Τι είναι η Πολιτική Ακαδημία?
0: Μαζεύουν τα στελέχη του κόμματος.
1: Ακούγεται πολύ γκράντε, καταλαβαίνεις.
0: Μαζεύουν τα στελέχη του κόμματος τώρα εν ώψη εκλογών σε όλη αυτή τη μακρά προεκλογική περίοδο. Και σε κάθε περιφέρεια μαζεύουν όλα τοπικά στελέχη, βουλευτές κτλ. Και πάνε κάποιοι υπουργοί, αλλά και κάποιοι επαγγελματίες επικοινωνίας κτλ. Και τους υπουργοί μεταφέρουν το έργο της κυβέρνησης, το οποίο πρέπει να επικοινωνηθεί στους πολίτες. Κάποιοι άλλοι πιο ειδικοί τους λένε πώς να μιλάνε δημόσια, πώς να στέκονται κτλ.
1: Αυτό το ονομάζουν ακαδημία.
0: Ναι, στελεχών.
1: Το Fame Story Ακαδημία το λέγανε.
0: Εντάξει. Πόσοι γίνανε τραγουδιστές από το Fame Story, δεν κατάλαβα. Το ανέβεσαι.
1: Άρα λοιπόν μιλάμε για reality εκεί μέσα, κανονικό. Έχουν και κάμερες παντού.
0: Είναι στο Βήμα ο Άκης Κέρτσος.
1: Αλλά αυτό που έλεγες πριν.
0: Και μιλάει για το τι έχει κάνει η κυβέρνηση. Τέλος πάντων, κάνει μια τοποθέτηση. Η ώρα είναι 5.30 το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Όπως μιλάει ο κύριος Κέρτσος, ο νέος γραμματέας του κόμματος, που έχει εκλεγεί την προηγούμενη ημέρα, ο κύριος Κυρανάκης, φτάνει λίγο καθυστερημένα στην αίθουσα. Και την ώρα που ανοίγουν η πόρτα και μπαίνει μέσα στην αίθουσα, το αντιλαμβάνονται όλοι και ως νέο γραμματέα αρχίζουν να τον καταχειροκροτούν. Τέτοιο χειροκρότημα σε ομιλία ο κύριος Κέρτσος δεν πρέπει να έχει πάρει ποτέ. Ειδικά από νεοδημοκράτες.
1: Και έψαχνε, σου λέει, τι είπα τώρα εγώ.
0: Να το πω και στις επόμενες, γιατί θα είναι σε όλες. Αλλά πήγαινε για τον νέο γραμματέα του κόμματος.
1: Ρε, εσύ, είπαμε πριν για το Μουντιάλ και δεν είπαμε τη ματσάρα που έχει το βράδυ.
0: Δεν είπαμε την ομάδα που υποστηρίζουμε, να ξέρεις. Όλη τη βδομάδα.
1: Γιατί σηκώνει τα χέρια ο Νίκος, για τη Γερμανία? Όχι, εμείς δεν είμαστε με τη Γερμανία.
0: Δεν είμαστε με τη Γερμανία, Νίκο, δεν είμαστε με τα φαβορί. Εδώ είμαστε με αυτούς που πρωτοεμφανίζονται στο Μουντιάλ.
1: Και θα κάνουν και την έκπληξη.
0: Και πήγανε με σχολικό. Να ξέρεις. Η εμφάνιση της ομάδας έγινε με σχολικό.
1: Γερμανία, Κουρασάο. Ε?
0: Κουρασάο.
1: Αυτό είναι.
0: Στηρίζουμε Κουρασάο.
1: Θα αδειάσουν οι δρόμοι το βράδυ.
0: Θυμάσαι όταν είχε πάει η Τζαμάικα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Την Τόρος είχε γίνει.
1: Ναι, ναι, ρε, εσύ.
0: Και ήμασταν όλοι με την Τζαμάικα τότε.
1: Τώρα Κουρασάο το έψαξα, βέβαια, δεν το ήξερα. Με ένα νησάκι στα νότια της Καραϊβικής, 155.000 κατοίκων.
0: Και από αυτούς βρήκε 11, 22 μάλλον, για να πάνε στο Μουντιάλ. Να καταφέρει να περάσει και να πάει στο Μουντιάλ.
1: Ναι, και φαντάζομαι δεν θα είναι και πολλοί επαγγελματίες.
0: Αντώνη.
1: Κάτσε να το δούμε.
0: Αντώνη, σε παρακαλώ.
1: Πρόσεξε να δεις. 29 δίνει το στοίχημα. Βάζει ένα 20 ρικάκι, 580. Όχι,
0: εντάξει. Βάλε ένα ευρώ για το καλό. Βάλε κάτι για το
1: στην
0: καλό.
1: Στην ισοπαλία που δίνει 17, ούτε
0: βάλε
1: εκεί.
0: Βάλε ένα ευρουδάκι για το καλό.
1: Καλά, παίξε το 1-0-4, δεν σε βλέπω. Κιμπάρι.
0: Συγγνώμη, θα χαμογελάσει και ο φίλος μας ο Νίκος.
1: Θα νικήσετε, ρε Νίκο, για όνομα του Θεού, εντάξει. Πασόκ.
0: Ωραία χρόνια.
1: Ωραία χρόνια.
0: Δεν το λέω εγώ δηλαδή.
1: Όχι,
0: έχει υποθεί, θα τα ακούσουμε συνέχεια.
1: Το λένε αυτοί που ξέρουν.
0: Κοίτα, δεις, γιατί, συγγνώμη. Εσύ που θυμάσαι το Μουντιάλ του 86, δεν θυμάσαι το Πασόκ δηλαδή. Θυμάσαι... Τι θες να μου πεις.
1: Κατσαρχάσεις τώρα, αν
0: θυμάσαι το χέρι του Θεού του Μαραντόνα και δεν θυμάσαι τον Παπανδρέο στο μπαλκόνι.
1: Θα μου πεις ότι δεν θυμάσαι ούτε το Ευρωμπάσκετ του 87 τώρα και θα τρελαθούμε.
0: Όχι, το θυμάμαι καλύτερα από το Μουντιάλ του 86.
1: Πάλι, παρένθεση ήταν αυτό τώρα. Ναι, λοιπόν, το χέρι του Θεού το θυμάμαι. Πώς δεν το θυμάμαι. Το είδα εκεί με μαυρομάτι.
0: Τα χρόνια του Πασόκ δεν τα θυμάσαι?
1: Και βέβαια τα θυμάμαι.
0: Δεν τα έχει ζήσει?
1: Τα έχω ζήσει και ακούω αυτούς που τα αναπολούν.
0: Θα μπορούσα να τα περιγράψεις καλύτερα.
2: Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσαν παιδιά, παντρέψαν κορίτσια, τα πάντα λοιπόν με το Πασόκ. Τώρα του κόβω αυτά είναι άλλα. Λοιπόν, ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω πήρε σπίτι μετά το 81.
3: Ναι.
2: Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81.
3: Εδώ...
2: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ.
3: Μάλιστα.
2: Από το 81 μέχρι το 90 αποκτήσα σπίτια, φτιάχτηκα τα ανάγκητα. Λοιπόν,
3: μπουζούκια θα πω εγώ.
2: Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
0: Με νόμο. Με νόμο το Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Με ένα νόμο και ένα άνθρωπο.
0: Δύο γυναίκες καθένα.
1: Θα σου πω, μόνο, δηλαδή αυτό έπαιξε μόνο 81-89 έτσι. 93-2004, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Έπαιξε.
1: Είναι μόνο εκείνο το Πασόκ.
0: Έγινε ένα διάλειμμα, σου λέει. 90-93. Τότε που έβγαινε ο Σαμαράς και έφτιαξε την πολιτική. Πώς συνδέονται τα θέματα.
1: Έτσι.
0: Ασχοληθούμε συνέχεια. Μετά λίγο Παπανδρέου.
1: Ναι. τρία χρόνια μέχρι το 96.
0: Μετά Σιμίτης. Τώρα.
1: Λογιστικά πιο πολύ εκεί πέρα, εντάξει. Είναι
0: καλά.
1: Με τους αριθμούς.
0: Και εκεί. Α, εντάξει. Δύο τετραετίες έκανε.
1: Και μετά ήρθε.
0: Άρα.
1: Η κατηφόρα.
0: Ποιο είναι, Αντώνη, το απόσταγμα όλων αυτών.
3: Πασόκ ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε.
4: Ναι.
3: Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι λόγω για ευημερίας, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
0: Μα αυτά τα ξενέρωτα δεν είναι. Πρέπει Πασόκ ωραία χρόνια και να παίζει ο κύριος που βάλαμε πριν.
1: Βεβαίως, και ας κατηγορηθούμε ότι εμείς τώρα εδώ πέρα κάνουμε προπαγάνδα για να ανεβάσει τα νούμερα του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ας κατηγορηθούμε. Λέμε την αλήθεια.
0: Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Γιατί θα τα ανεβάσει, άμα κατηγορηθούμε.
1: Όχι, ας κατηγορηθούμε, λέω. Αλλά εντάξει. Ό,τι μπορούμε, κάνουμε κι εμείς.
0: Να βοηθήσει και το ίδιο, δηλαδή. Γίνεται αλλιώς.
1: Δεν βοηθάει, δεν βοηθάει.

0: Πόσο έδινε το κουρασάο η νίκη?
1: 29.
0: Να σου πω κάτι. Θα βάζες 10 ευρώ νίκη κουρασάο με 29 απόδοση ή 10 ευρώ όταν έρθει η ώρα των εκλογών θα ανοίξουν στοιχηματικές νίκη Πασόκ με μία ψήφο?
1: 20 ευρώ νίκη κουρασάο.
0: 20 ευρώ. Να, το Πασόκ ξέρεις θα δίνει παραπάνω.
1: Το Πασόκ όσο πάει και ανεβαίνει. Όσο πάει και ανεβαίνει. Όσο πάει και ανεβαίνει. Μα δεν τους αφήνει να γιάσουν ρε. Πριν από ένα χρόνο συζητούσαμε, είναι τρίτο από την πλεύση. Άντε κούτσα κούτσα κούτσα κούτσα, την πήρε τη δεύτερη θέση. Και έρχεται τώρα ο Τσίπρας, όλα άνω κάτω πάλι.
0: Ναι, να σου πω όμως κάτι. Και αν την πάθει ο Τσίπρας όπως θα πάθει η ζωή και πάλι το Πασόκ τσουκ,
1: Επτάψυχο θα λέμε μετά.
0: Άλλο Σεπτέμβριο.
1: Και δεν είναι, δεν το αποκλείω. Ξέρεις, ο ενθουσιασμός καμιά φορά φουντώνει.
0: Και μετά
1: ξεφουσκώνει.
0: Δεν ξέρεις.

0: απλά παραπέμπει σε κουρασάο πάντως, έτσι.
1: Ενέρεση.
0: Δεν το έβαλε τυχαία ο Νίκος ο καλλιτέχνης.
1: Κουρασάω τώρα, κοκτέιλάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Είσαι καλά.
0: Εντάξει, εύχομαι να είναι.
1: Ταξιδεύεις, Μουντιάλ, και...
0: Έτσι οι ακροατές μας τουλάχιστον.

0: Και με τις ώρες που είναι τα παιχνίδια, προλαβαίνεις. Πηγαίνεις θάλασσα. Εντάξει, Σαββατοκύριακο για όσους δουλεύουν, δεν λέμε καθημερινές. Προλαβαίνεις, πηγαίνεις θάλασσα. Πίνεις τα τσιπουράκια σου, παραλία, τρως το κάτι σου και γυρίζεις.
1: Κύριος.
0: Και βλέπεις και μουντιάλ.
1: Και όποιος θέλει να το πάει και πιο αργά, έχει και Ολλανδία ή Ιαπωνία. Πιο ξενέρωτος αγώνας, εντάξει. 11 η ώρα. Αλλά όποιος θέλει να κάτσει να δει λίγο μουντιάλ.
0: Άμα δεν θα δεις Κουρασάο.
1: Εν τω μεταξύ, στον όμιλο της Γερμανίας, Κουρασάο, εκεί επιμένουμε εμείς, η Γερμανία έχει να αντιμετωπίσει ακόμα ακτή ελεφαντοστού και η σημερινό.
0: Επίσης εύκολο.
1: Ναι. Ο σημερινός είναι πιο δυνατός, λίγο νομίζω.
0: Ναι.
1: Νομίζω, ναι.
0: Εντάξει, δεν θα δυσκολευτεί, πιστεύω, η Γερμανία.
1: Όχι.
0: Νίκο, περνάτε στην επόμενη φάση. Σας βλέπω.
2: Νομίζω, ναι.
0: Και εμείς νομίζουμε, ναι.
1: Άντε να πάμε πάλι στα βαριά της πολιτικής. Τι θα γίνει, ρε Σιγιάννη, με τον Αντώνη Σαμαρά? Τι θα γίνει?
0: Σας ψήνει το ψάρι στα χείλη.
1: Κανονικά.
0: Παλιά καραβάλα, δεν τα πάμε αυτά. Και βιάζεται.
1: Και πότε? Ανακοινώνει ο Μητσοτάκης εκλογές, ανακοινώνει για αυτό κόμμα, στο καπάκι.
0: Κάποια στιγμή θα το ρίξει στη σκάλα το ψάρι, δεν γίνεται.
1: Έχει έτοιμη την ανακοίνωση. Με το που προκυρήσονται εκλογές, πάρε κάρτα, Σαμαρά.
0: Ότι ετοιμάζεται, κάτσε ακούσουμε πώς το πω ίδιος.
3: Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
0: Άκουσες, όταν και όπως πρέπει.
1: Αυτά ακούνε και στο Μαξίμου. Και σου λέει, μας κόψει αυτός 4-5, πάει μετά.
0: Να σου πω κάτι, και ένα δύο να τους κόψει. Δεν χρειάζεται να τους κόψει 4-5.
1: Ναι, γιατί θα τους κόψει τους από συσπειρωμένους που δεν θα γυρίσουν ποτέ. Που είναι
0: ακριβώς,
1: το πιο δύσκολο.
0: Και όταν κυνηγάς την αυτοδυναμία, αυτό είπε ο Πρωθυπουργός, αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ κυνηγάω την αυτοδυναμία σου.
1: Εντάξει, ναι.
0: Γιατί τίποτα άλλο δεν μπορεί να δώσει κυβέρνηση.
1: Και
0: δεν,
1: το Πασόκ
0: δεν
1: κυνηγάει
0: πρόβλημα.
1: Την νίκη με μία ψήφο.
0: Ναι,
1: έτσι κάπως αρχίζει να ακούγεται και αυτό πλέον.
0: Εντάξει, αλλά έχει μία βάση, σου λέει η ίδια ποσοστά. Είχατε 23, εγώ θα το
1: δεν είχε
0: πιστεύω ότι
1: 23,
0: μπορώ.
1: Ήταν πιο κάτω.
0: Πιστεύω ότι μπορώ. Α, ο Σαμαράς, όταν ρίξει αυτό το στόχο, αν σου κόψει μία μονάδα, δύο, σου διαλύει όλη την πολιτική σου στρατηγική. Πώς θα κάνεις αυτό την αμέσως κόψεις και μια-δύο μονάδες.
1: Εμείς την κοινοβουλευτική ομάδα έχει δύναμη. Είναι 5-6 άνθρωποι που μετά τις εκλογές θα πάνε μαζί του.
0: 5-6 δεν ξέρω αν είναι. Μπορεί να είναι κάποιοι που να θεωρούν, και εκεί παίζει ρόλο και στην ψυχολογία τώρα της Νέας Δημοκρατίας αυτό, περί αυτοδυναμίας, ότι μπορούμε κτλ. Γιατί πώς θα μπορούσε να πάρει 4-5 που είναι τώρα βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, λέω εγώ. Και να τους προσεγγίσει για να τους πει, αφού όταν έρθουν οι εκλογές, κατεβείτε μαζί μου. Γιατί μπορούσε να τους πει, η Νέα Δημοκρατία πάρει 27-28. 30 από εσάς.
1: Μαζί μου θα πάρω 5.
0: 30 από εσάς.
1: Πολύ πιστικό.
0: Και όμως, 30 από εσάς θα είστε έξω.
1: Ναι.
0: Σε κάποιες περιφέρειες που το γελάς, ειδικά τετραεδρικές, τριεδρικές, εκεί από το πρώτο κόμμα, αν χάσει τόσες μονάδες, θα μείνουν 2 και 3 βουλευτές εκτός. Πιο εύκολα. Με ένα κόμμα από τα μικρά που θα πάρει ένα

0: τους προσεγγίσει. Mm-hmm. Όταν όμως καλλιεργείται και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ότι όχι, μπορούμε να εκλεγούμε, να βγάλουμε πάλι τους ίδιους βουλευτές, να έχουμε αυτοδυναμία κτλ. Ο άλλος θα και βλέπει και τις δημοσκοπήσεις. Α δούμε πώς θα εξελιχθούν, βέβαια. Δηλαδή, είναι υποθετική συζήτηση. Κοντά στις εκλογές, ότι μπορεί να κυνηγήσει η Νέα Δημοκρατία σε μία σε δύο αναμετρήσεις αυτό το ποσοστό. Σου λέει, εντάξει, θα μείνω σαν σίγουρα.
1: Ωραία. Να σου πω κάτι. Κοίτα, ο Μητσοτάκης την Πέμπτη στον Αντένα, τι προσπάθησε να κάνει, να μιλήσει το φιλότιμο του Σαμαρά?
0: Όχι. Του εξήγησε εμέσως πώς θα τον αντιμετωπίσει αν κάνει το κόμμα. Θα του θυμίζει ότι αυτά τα έχει ξανακάνει κατά της παράταξης. Η παράταξη του δώσε δεύτερη ευκαιρία. Τον ξαναγκάλιασε, όπως είπε. Σε κάναμε πρόεδρος. Η παράταξη έκανε πρόεδρος, έκανε πρωθυπουργό. Θα κάνει τα ίδια. Τι θα μείνει τελικά από το όνομα, στο όνομά σου στο τέλος, στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, στο όνομα του οποίου λες ότι θα κάνεις αυτή την κίνηση, γιατί πλέον δεν εκφράζουμε εμείς την ψυχή της παράταξης? Αυτό νομίζω είναι το μήνυμα όσον ακούμε τώρα.
2: Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
1: Ναι, εντάξει. Και βέβαια διαχώρησε Καραμαλή, ήταν, είναι άλλο το εντελώς πράγμα.
0: Στην άλλη πολυκατοικία τι γίνεται, Αντώνη μου?
1: Στην άλλη πολυκατοικία πάρα πολύ ευχάριστα τα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,5%, πλησιάζει την Νέα Αριστερά, δεν την έχει φτάσει ακόμα, αλλά έχει μπει πολύ δυναμικά στο παιχνίδι. Και υπάρχουν κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ που πιστεύουν ότι αυτό το 1,5% πρέπει να διατηρηθεί και ότι το κόμμα δεν έχει κλείσει τον κύκλο του. Συγχαρητήρια.
0: Εντάξει. Κοίτα να σου πω κάτι. Όσο έχει ένα κτίριο 10 ορόφων, έχεις και την κρατική επιχορήγηση, γιατί δεν το κλείσει το μαγάζι?
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια λογική. Υπάρχει για Αυγή, υπάρχει το Κόκκινο, υπάρχει και το Ινστιτούτο, υπάρχουν πολλά. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα. Θα μου πεις, εδώ δεν βγήκε ξεκάθαρα μια απόφαση από την Κεντρική Επιτροπή. Δεν ξέρει κανείς τι σημαίνει. Άρα λοιπόν, τι απόφαση να βρεθεί?
0: Τι γίνεται με τα κουδούνια και στην Αμαλία?
1: Τα κουδούνια πάνε,
0: τα χτυπάνε ακόμα οι βουλευτές.
1: Τα χτυπάνε, δεν έχει ρεύμα μάλλον. Το θέμα είναι ότι. Είναι αλήθεια ότι δεν τους έχουν πάρει τηλέφωνο. Και μιλώντας με μερικούς, ουσιαστικά αυτό που μου έλεγαν είναι ότι τι να κάνουμε, να περιμένουμε, να ανεξαρτητοποιηθούμε, να παραιτηθούμε. Η Αξιόγλου έδειξε το δρόμο, είναι αλήθεια, τους πίεσε. Αλλά δεν έχουν εικόνα ούτε σε ποια
0: εκλογή. Συγγνώμη, τους μπερδεύει και ο Μητσοτάκης. Άμα να κάνει εκλογές στο Σεπτέμβριο, σου λέει να παραιτηθούμε. Άλλο. Δύο μήνες μείνανε. Άμα να το πάει ο άλλος μέχρι το Μάρτιο-Απρίλιο, τι θα κάνουμε 10 μήνες?
1: Αυτό είναι το βασικό που είπες. Αυτό είναι το βασικό. Και από εκεί και πέρα. Από τη στιγμή που δεν έχουν εικόνα σε ποια εκλογική περιφέρεια θα πάνε, ποιους θα έχουν αντιπάλους τους, μπορεί να έχουν ένα δυνατό όνομα από την άλλη πλευρά, ή ακόμα και ότι μπορεί να δημιουργηθούν στελέχη και βουλευτές δύο ταχυτήτων, οι νέοι και οι παλιοί, και οι νέοι να είναι σε καλύτερη θέση, προβληματίζονται. Θέλουν να πάνε όμως. Εντάξει, καταλαβαίνουν οι περισσότεροι ότι μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα τα πάει και πολύ καλά στις επόμενες εκλογές.
0: Άρα η μόνη επιλογή είναι να πάνε να γραφτούν στην πλατφόρμα. Μήπως πάνε τζεκάρβο στην πλατφόρμα κάθε λίγο και λιγάκι να δούμε πώς έχει γραφτεί κανένας μέσα?
1: Εντάξει, αυτό
0: θα μπορούμε να το δούμε εμείς ποιοι έχουν γραφτεί ή όχι?
1: Όχι, δεν μπορούμε.
0: Α, δεν μπορούμε, κρίμα.
1: Είναι μυστικό.
0: Εσύ θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Μήπως έχει γραφτεί και ο Δούκας, το έχω απορία τόσο καιρό. Δύο τρεις εκπομπές τώρα.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα, πιστεύεις?
1: Όχι ακόμα.
0: Εσύ μήπως έχει γραφτεί και δεν το λέει?
1: Δεν ξέρω. Μακάρι να μπορούσα να το τσεκάρω, αλλά δεν το έχω τσεκάρει. Τέλος πάντων, αυτό που μου λέγανε και λέγαμε στην αρχή είναι ότι θα έχει ενδιαφέρον η μάχη στην αριστερά. Στα Χανιά. Γιατί όπως και να έχει, ο Πολάκης ή θα επιδιώξει να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιοι εκτιμούν ότι θα κάνει νέο κόμμα. Αν κάνει νέο κόμμα.
0: Το ΕΑΜ που λέει ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, εκεί η Ελλάς πρέπει να είναι πιο δυνατή από το ΕΑΜ. Καταλαβαίνεις τώρα η σύγκριση. Η ενδοπαραταξιακή.
0: Η έδρα των Χανίων.
1: Ναι, η έδρα των Χανίων.
0: Είχε βγάλει δύο, δεν είχε βγάλει δύο?
1: Είχε βγάλει τον Μπολάκη, είχε 11.000 σταυρούς και δεύτερος Σταθάκης με 5.000 σταυρούς.
0: Αν δεν είχε βγει ο Σταθάκης.
1: Όχι, δεν είχε βγει. Ένας είχε βγει, ο Μπολάκης. Αυτά παλιά, το 19, το 15, τότε, τις παλιές εποχές.
0: Α, οι δύο, ε. Εντάξει. Εντάξει, μπορεί να ξανάρθουν αυτές τις καλές εποχές, Αντώνη, δεν ξέρεις ποτέ.
1: Είπαμε με τη συνένωση, τα σενάρια που έκανε εσύ την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη εβδομάδα τι έχουμε?
0: Καταρχάς έχει σύνοδο κορυφής την Πέμπτη.
1: Α. Ωραία.
0: Έχει μια περιοδία Μητσοτάκη στην Δυτική Αττική.
1: Έχει Τσίπρα στην Νίκη αύριο.
0: Βγήκαν στο Σεριάνι τα παιδιά.
1: Όχι μόνο αυτό, έχεις δει πως το κάνουν.

0: πια συζητησούλα γύρω-γύρω κόσμος. Αμερικανιές. Πάνε τα παλιά και να μιλήσω στον μπαλκόνι.
1: Εμάς έρχεσαι να δείτε αυτά. Άνοιξε το δρόμο ο Μητσοτάκης με τα άχυρα.
0: Τα άχυρα, πώ.
1: Θυμάσαι το Μητσοτάκη αντιπολίτευση που πάει να μιλήσει σε αγρότες και είναι σε ένα χωράφι και έχουν βάλει κάτι μπάλες από σανό.
0: Και τους κέρδισε τους αγρότες.
1: Και κάθονται πάνω στις μπάλες από το σανό και συζητάνε για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής. Καλά πήγε αυτό, αλλά τις
0: μάζεψε. Θα βάλουν και τρακτέρ τώρα μέσα, περίμενε.
1: Καλά, ο Τσίπρας πρέπει να μπει με τρακτέρ, έχει δείξει το δρόμο πώς γίνεται. Συγγνώμη.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, κάπου εδώ να χαιρετήσουμε.
0: Να χαιρετήσουμε.
1: Με τη νίκη του Κουρασάο. Το βράδυ. Όλοι στηρίζουμε. Νίκο, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, την επόμενη Κυριακή θα μιλήσουμε για το αποτέλεσμα. Μην είναι κανένα 10-0, να τους λυπηθούν τους ανθρώπους. Λοιπόν, καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή.

14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Κλείνει απόψε ο ενέργειος χώρος του Ιράν εν αναμονή μιας επίθεσης κατά του Ισραήλου αντίπεινα στην πρωινή Ισραηλινή επιδρομή στα νότια περίχωρα της Βηρητού. Το πρακτορείο Τασνίμ του Ιράν μεταδίδει ότι ακυρώθηκαν οι πτήσεις μέχρι νεωτέρα στα αεροδρόμια δυτικά της χώρας. Το Ισραηλινό κανάλι 12 μετέδωσε νωρίτερα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προσέφερε κίνητρο στο Ιράν για να μην επιτεθεί απόψε στο Ισραήλ και να προχωρήσει με την υπογραφή του Μνημονίου Συμφωνίας, ωστόσο η Τεχεράνη τα απέρριψε. Σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, η Τεχεράνη κατηγόρησε ευθέως τις ΗΠΑ ότι φέρουν άμεση ευθύνη για τις παραβιάσεις της εκεχηρίας από το Ισραήλ στο Λίβανο. Υποστήριξε επίσης ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ φέρουν την ευθύνη για τις συνέπειες της ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης. Το απόγευμα ο Αμερικανός Πρόεδρος με τηλεφωνικές συνεντεύξεις στο Axios και το Fox επέμεινε πως η υπογραφή μιας συμφωνίας με το Ιράν θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ώρες, αφού η διαδικασία καθυστέρησε, όπως είπε, λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στη Βηρητό. Χωρίς να κρύβει τη δυσφορία του για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ανέφερε πως ο Νετανιάχου τα ανακάτεψε όλα. Καθυστέρησε την υπογραφή κατά λίγες ώρες. Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 17 λεπτά μετά τις 9 απόψε ανοιχτά της Μεθόνης. Ο σεισμός σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή και είχε εστιακό βάθος 9 χιλιόμετρων. Σύμφωνα με αναφορές, η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Σε ανάρτηση, το σεισμολόγος Άκη Τσελέντης έγραψε ότι μάλλον ήταν ο κύριος σεισμός. Ποινικό παρελθόν στην Τουρκία είχε ο 25χρονος Τούρκος που εχθές βρέθηκε νεκρός με 7 σφαίρες στα Σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα είχε απασχολήσει επανειλημμένα την τουρκική αστυνομία για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, βιοπραγίες, ένοπλες ληστείες και ψηφιακές απάτες. Συγκρούσεις ξέσπασαν το απόγευμα κοντά στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενέβη της Ελβετίας μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομία σε μια πορεία κατά της G7. Παραμονή της Συνόδου Κορυφής του Εβιάν της Γαλλίας. Διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια, πέτρες, κομμάτια τσιμέντου και κροτίδες προς την αστυνομία, η οποία απάντησε με δακρυγόνα. Άλλοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητο και σπάσαν παράθυρα σε γραφεία των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος επιθέσεων έγιναν και άλλα κτίρια. Στην τριήμερη Σύνοδο Κορυφής θα κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομολογό του είχε σήμερα ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν με αφορμή τα 80 γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν, καθώς και για μια επικείμενη επίσκεψη απεσταλμένων της Ουάσιγκτον στη Ρωσία. Νωρίτερα ο Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομολογό του, με τον Ζελένσκι, να λέει ότι θα έχει επιπλέον συζητήσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας στη Σύνοδο Κορυφής της G7 στη Γαλλία. 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε συντριβή αεροσκάφου στο Butler του Μιζούρι. Το δυστύχημα συνέβη κοντά στο αεροδρόμιο Butler Memorial. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντετζανέιρο στη Βραζιλία. Ο δήμαρχος του Ρίο δήλωσε ότι ξένοι υπήκοοι επέβαιναν σε ένα από τα 2 ελικόπτερα χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Πηγή της αστυνομίας ανέφερε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι. Μετά την σύγκρουσή τους, τα ελικόπτερα συνετρέφησαν σε χώρο στάθμευσης αντιπροσωπείας ηλεκτρικών οχημάτων, προκαλώντας πυρκαγιά που κατέστρεψε τουλάχιστον 20 οχήματα. Τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν από σημερινούς βομβαρδισμούς και πυρά των Ισραηλινών στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας. Στα αθλητικά για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, η Γερμανία επικράτησε με 7-1 του Κουρασάο. Αυτή την ώρα η Ολλανδία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Στις 2 τα ξημερώματα θα αναμετρηθούν ακτή ελεφάντος του Εκουαδόρ και στις 5 το πρωί Σουηδία την Ισία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν με ταυλιτή 2 με 3 μποφόρ και πρόσχερα το μεσημέρι και το απόγευμα, νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο βόρειο με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
3: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Προηγήθηκαν τρεις συναντήσεις, τρεις Κυριακές με τον οικονομολόγο εκπαιδευτικό Ζήνο Ναζαμπακίδη. Πήραμε μια γεύση από την οικονομική ιστορία του Ελλάδος του 19ου αιώνα, βασισμένη κυρίως στα δάνεια και στις χρεοκοπίες. Προφανώς μπορεί να αναλυθεί περαιτέρω αυτή η περίοδος, αλλά το αφήνω το οικονομικό θέμα να το διαχειριστούμε διεξοδικότερα όταν θα πιάσουμε τον 20ο αιώνα. Ως συνέχεια όμως στον κύριο Ζαμπακίδη, προτείνω κυρίες και κύριοι να σας παρουσιάσω έναν άλλον καθηγητή, ο οποίος ασχολήθηκε και ασχολείται διεξοδικός ως καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου με την αγροτική οικονομική ιστορία. Θα μάθουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, θα μπούμε στα τρέχοντα της ζωής των ανθρώπων, των Ελλήνων, κατά τον 19ο αιώνα, από τη στιγμή που οι αγρότες επαναστατούν και είναι ο στρατός στον πόλεμο της ανεξαρτησίας, και στη συνέχεια αυτοί οι ίδιοι αγρότες, κατεστραμμένοι σε ό,τι αφορά στην εργασία τους, μπαίνουν στη φάση της διεκδίκησης γεών, και εδώ αρχίζει μια μεγάλη ιστορία που θα γεννήσουμε όλο τον αιώνα για να καταλήξουμε κάπου, αλλά θα μας τα πει ο συνομιλητής μας. Μέσα από αυτή την ιστορία εμείς θα δούμε πώς διαμορφώνεται η γη, ο εθνικός κλήρος, το ζήτημα των καλλιεργειών, αυτό που ονομάζεται αγροτική οικονομία, σε μια εξόχως αγροτική χώρα όπως είναι τότε τον 19ο αιώνα η Ελλάδα. Μαζί θα προσπαθήσουμε να δούμε και να καταλάβουμε γιατί σήμερα, ας πούμε, έχουμε μια τάση για τις πυρκαγιές στα δάση. Πού ξεκινάει αυτή η ιστορία, γιατί έμπαιναν φωτιές στα δάση. Θα μάθουμε πολλά για τον ρόλο, ας πούμε, των τραπεζών, και κυρίως είναι η Εθνική Τράπεζα τότε, στην παραγωγική διαδικασία. Θα μάθουμε για το καθεστώς της τοκογλυφίας, θα γνωρίσουμε δεδομένα τα οποία θα μας είναι χρήσιμα για να καταλάβουμε την σημερινή μας εικόνα της χώρας, κυρίες και κύριοι, και από πού έρχονται αυτά τα εγγενή ζητήματα κτηματολογίου ή ακόμη μεταρρυθμίσεων. Θα γνωρίσουμε τις αντιλήψεις των πολιτικών της εποχής εκείνης και πολλά ακόμα. Αρχίζω με την παράθεση από τον συγγραφέα, θα σας πω ποιος είναι, είναι ο συμπολιτής μας, θα ακούσετε και για το βιβλίο του, μπορείτε να τρέξετε όπως κάνουμε πάντα στον προφορικό λόγο, εμείς εδώ συνδυάζουμε τον γραπτό λόγο. Αρχίζω όμως με κάτι το οποίο παραθέτει ο συγγραφέας από το βιβλίο του Edmond Abou. Ποιος είναι αυτός? Είναι ένας Γάλλος περιηγητής, ο οποίος στα μέσα του 19ου αιώνα έρχεται και ζει στην Ελλάδα για ένα χρονικό διάστημα. Πηγαίνει παντού και γράφει τις εντυπώσεις του. Όπως σημειώνει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος στον πρόλογο του βιβλίου του Edmond Abou με τον τίτλο «Η Ελλάδα του Όθωνα», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, αν δεν το έχετε διαβάσει είναι στα υποχρεωτικά βιβλία για την αυτογνωσία μας, κυρίες και κύριοι. Ο Τάκης Θεοδωρόπουλος λοιπόν σημειώνει ότι το εμβληματικότερο έργο του Edmond Abou για την Ελλάδα του 19ου αιώνα κυκλοφόρησε το 1855, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Η κοινωνία, η οικονομία, η θρησκεία, η διοίκηση, η πολιτική, τίποτα δεν μένει στο απειρόβλητο από την οξυδερκή ματιά και την καυστική πένα του Γάλλου περιηγητή. Αλλά και ο ίδιος ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, που είναι ο φιλοξενούμενός μας, γράφει για τον Edmond Abou ότι με το γνωστό πνεύμα συμπάθειας και συγκατάβασης που χαρακτήριζε γενικότερα τους ξένους περιηγητές και παρατηρητές που περιέρχονται το νέο βασίλειο, περιγράφεται η κατάσταση που αντίκρισε στο αγροκήπιο της Τύρινθας, το μοναδικό γεωργικό ίδρυμα που λειτουργούσε στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Το κείμενο αποπνέει το πνεύμα της εποχής και περιστρέφεται γύρω από τα ζητήματα που απασχολούν τους ηθήνοντες και αφορούν την ακολουθητέα γεωργική πολιτική του νεοσύστατου κράτους. Από τη μία, η καθυστέρηση που παρουσίαζε η γεωργία της χώρας τις πρώτες δεκαετίες μετά την απελευθέρωση και από την άλλη η αδυναμία διάδοσης και εφαρμογής των νέων τεχνικών δεξιοτήτων στη γεωργία που προσέκρουε στη συγκεκριμένη περίπτωση στην απροθυμία των νέων να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της πρώτης και μοναδικής γεωργικής σχολής από την οποία προσδοκούσαν πολλά για την ανασύνταξη της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Κυρίες και κύριοι, στην παράθεση λοιπόν της αγροτικής οικονομίας, της ιστορίας της αγροτικής οικονομίας, ρόλο θα παίξουν φυσικά οι συνθήκες κατά τις οποίες εργάζονται οι γεωργοί της εποχής. Θα δούμε το πλέγμα της γεωκτημοσύνης, της διανομής εθνικών γεών και της διαχείρισης από την γη την οποία διαχειρίζονταν για 4 αιώνες οι Οθωμανοί και από την αποχώρησή τους από την Ελλάδα. Αυτά περνούν στα χέρια του κράτους και πώς θα γίνει η διαχείριση θα αναλυθεί στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής. Για 2 συνέχειες θα είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ.
3: Το βιβλίο το οποίο μας δίνει την αφορμή να κάνουμε αυτή τη συζήτηση είναι του κυρίου Παναγιωτόπουλου με τον τίτλο «Οι αγρότες στην ελληνική οικονομία από την επανάσταση στην παγκοσμιοποίηση, εκδόσεις Πατάκη». Ο κύριος Παναγιωτόπουλος διδάσκει ιστορία του αγροτικού κόσμου και ιστορία της γεωπονικής επιστήμης. Είναι υπεύθυνος του Κέντρου Τεκμηρίωσης της Ιστορίας Ελληνικής Γεωργίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ας αρχίσουμε από τους όρους πρώτα απ' όλα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Γεωργός ή αγρότης. Γεωργική εκμετάλλευση ή αγροτική οικονομία.
4: Πήγατε κατευθείαν στο κέντρο, χτυπήσατε. Εδώ θα μας βοηθούσε ενδεχομένως μία ανάλυση που κάνει ο μεγάλος ο Στάθης Δαμιανάκος στο περίφημο βιβλίο του «Από το χωρικό στον αγρότη». Εκεί λίγο πολύ οι όροι αυτοί ξεκαθαρίζουν, αλλά ας το πάρουμε λίγο να σας πω τι ακριβώς γίνεται και ποια είναι η διαφορά. Υπάρχουν 3 όροι. Στα ελληνικά, το λέω και στο βιβλίο κάνοντας την παράθεση για το πώς λέγονται στα αγγλικά, στα γαλλικά, είναι ο χωρικός, ο αγρότης, ο γεωργός. Θα λέγαμε ότι είναι 3 διαφορετικές βαθμίδες, 3 διαφορετικά σκαλοπάτια. Ο χωρικός είναι περίπου αυτό που βλέπουμε στους περιηγητές, αυτούς τους πίνακες που αφήσαν όταν κάνουν τις περιηγήσεις, ξέρετε, που ζωγραφίζαν και είχαν έναν χωρικό, ο οποίος με κάποια προβατάκια ή πολλές φορές.
3: Βοσκό, ας πούμε, βοσκό, με μια
4: ανάμεσα σε κάποιες πέτρες, τα αρχαία κτλ. Αυτό περίπου είναι ο χωρικός, αυτό που ήταν
3: με
4: οι Έλληνες.
3: Μια κάπα σκεπασμένος κάπου, εν πάση περιπτώσει. Και μια φλογέρα, έτσι, είναι το ιδηλιακό. Η ιδηλιακή εικόνα της Ελλάδος. Της γραφικής Ελλάδος.
4: Ακριβώς. Αγρότης είναι ο μετασχηματισμός, ας το πούμε, αυτής της ταυτότητας. Είναι αυτός που λίγο πολύ ξέρουμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυτός ο πολυμήχανος, ο πολυδραστήριος, ο πολυσθενής, όπως θα έλεγε καλλιεργητής που θα έλεγε ο Τσουκαλάς. Τι είναι αυτό? Κάνει ό,τι βρει μπροστά του. Αυτός είναι ο Έλληνας αγρότης από τότε σχεδόν, από την Επανάσταση και μετά, όχι ακριβώς, θα το αναλύσουμε πότε αρχίζει, μέχρι και σήμερα.
3: 200 χρόνια είναι η ίδια ιστορία, δηλαδή.
4: Περίπου η ίδια ιστορία, θα το πούμε πώς γίνεται. Γεωργός τώρα είναι αυτός ο οποίος λίγο πολύ, πάλι απλοποιώντας, έτσι, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, γιατί αυτό είναι βασικό κομμάτι για να μπορέσουμε να αναλύσουμε, να πάμε παραπέρα. Γεωργός λοιπόν είναι αυτός ο οποίος είναι αυτό που θα λέγαμε λίγο πολύ κατ' επάγγελμα. Κάποιος που ασχολείται κατ' επάγγελμα με τη γεωργία. Και είναι αυτός ο οποίος είναι συνειδητοποιημένος και ως προς τι καλλιεργεί, πώς το καλλιεργεί περισσότερο από τον χωρικό ή τον αγρότη, και φυσικά έχει μαζί με όλα τα άλλα αποκτήσει λίγο πολύ και μία, θα λέγαμε έτσι, αν όχι ταξική, κοινωνική συνείδηση. Ναι. Και αυτό, αν θέλετε, το βλέπουμε στην πορεία.
3: Και είναι επιχειρηματίας αυτός? Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά ή όχι?
4: Λογικά συν το χρόνο αυτό, ναι, είναι.
3: Γι' αυτό,
4: ενδεχομένως θα έπρεπε να τα έχει περισσότερο. Μάλιστα. Σίγουρα περισσότερο από κάποιον ο οποίος είναι περισσότερο πολυσχεδής, πολυδραστήριος δηλαδή, που κάνει. Αλλά αυτό είναι ένα ζητούμενο στην Ελλάδα από τότε μέχρι σήμερα. Ναι. Πολύ χοντρικά, ναι, αυτό μόνο να συμπληρώσω, ανάμεσα στο agriculture και το rural, που είναι 2 όροι που χρησιμοποιώ. Το rural είναι κάτι πιο γενικό, όταν θέλουμε να πούμε τον αγροτικό χώρο γενικά, που έχει τα μέσα τα πάντα. Ναι. Το agriculture είναι πιο συγκεκριμένο. Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ διαβάζοντας το βιβλίο σας, είμαι στη φάση του 19ου αιώνα. Αντιλαμβάνομαι ότι το δεύτερο σημείο πάνω στο οποίο πρέπει να ξετυλίξουμε τον καμβά μας, αλλά είναι κεντρικό, είναι το ότι εμείς στην Ελλάδα, σε σχέση με την Δυτική Ευρώπη, Βόρεια και Δυτική για την ακρίβεια, δεν έχουμε αριστοκρατία, υπάρχουν οι προύχοντες, θα ξεκινήσουμε από εκεί έτσι κι αλλιώς, από τα προεπαναστατικά χρόνια, για να καταλάβουμε την εξέλιξή μας. Αλλά μετά την Επανάσταση δεν έχουμε αριστοκρατία γεωκτημόνων, άρα και τιτλούχους. Έτσι δεν είναι. Δεν έχουμε ευγενείς δηλαδή. Έχουμε μια ενδιάμεση κατάσταση ή τίποτα από όλα αυτά σε σύγκριση με την Ευρώπη.
4: Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε τα δικά μας. Σίγουρα όμως εδώ αυτό που πρέπει να εξ αρχής να πούμε, και το λέμε πολλές φορές προσπαθώντας να εξηγήσω και στα παιδιά ποια είναι η διαφορά, γιατί πολλοί κάνουμε μια λάθος χρήση του όρου φεουδάρχης στην Ελλάδα. Λέμε ότι υπάρχει φεουδαρχία και τα λοιπά, και το βρίσκουν και τα παιδιά και το λένε, και είναι βασικό πράγμα για να μπορέσουμε να το ξεκαθαρίσουμε. Προφανώς αριστοκρατία της γης σημαίνει αυτό. Ευγενείς, τάξεις και φεουδαρχία, μεγάλη γη κτλ. Ποια είναι η βασική διαφορά που δεν έχουμε εμείς εδώ? Ότι αυτή η αριστοκρατία της γης πάει πίσω γενναίες δεν ξέρω τι. Και φυσικά έχουν τους αντίστοιχους τίτλους και, εν πάση περιπτώσει, και το αντίστοιχο κεφάλαιο που θα λέγαμε κοινωνιολογικά μιλώντας. Δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί η αριστοκρατία μαζί με την αριστοκρατία της γης δημιούργησε όλο αυτό το πράγμα που ξέρουμε στη Δύση. Έτσι, είναι εντελώς διακριτό. Εμείς, αν μην πάμε τώρα πίσω πολύ, ας το πάρουμε στα επί Τουρκοκρατίας. Επί Τουρκοκρατίας, ο Σουλτάνος μάλλον ήταν ο μόνος κάτοχος όλης της περιουσίας. Όλων δηλαδή των κατεκτημένων χωρών και των ανθρώπων. Άρα λοιπόν αριστοκρατία της γης δεν μπορούσε να υπάρχει. Αυτή που θα μπορούσαμε να πούμε αριστοκρατία της γης που δημιουργείται σύν το χρόνο είναι στην ουσία ποιοι. Πάλι λίγο απλοποιώντας για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να μπορέσουμε να το συνδέσουμε τη συνέχεια, γιατί πάει αυτό και στο 19ο αιώνα και στον 20ο. Ο Σουλτάνος παραχωρεί όταν τελειώνουν οι κατακτήσεις. Εκεί το 17ο αιώνα και μετά που τελειώνει πια να επεκτείνεται, αρχίζει και παραχωρεί μεγάλες εκτάσεις αξιωματούχους του. Μεγάλες εκτάσεις γης. Οι αξιωματούχοι αυτοί είναι υποχρεωμένοι να επιτηρούν την περιοχή και τους κατοίκους, να εισπράττουν και να αποδίδουν στο Σουλτάνο, ο οποίος ήταν ο τελικός αποδέκτης και ο κύριος όλων αυτών. Όπως ξέρουμε πολύ καλά, για παράδειγμα, το παράδειγμα και του Αλί Πασά, αλλά και του Μεχμέτ Αλί στην Αίγυπτο κτλ., αυτοί σιγά σιγά μαζεύαν πολύ περισσότερο και γη και εξουσία και κεφάλαιο, τα λέμε όλα. Και είχαν τάσεις ανεξαρτητοποίησης. Εν πάση περιπτώσει, αυτές οι τάσεις ανεξαρτητοποίησης, αυτό το στοιχείο το οποίο διαμορφώνεται σύν τον χρόνο, είναι αυτό που λέμε τσιφλίκια. Δηλαδή, αυτοί αυτονομούνται σε τέτοιο βαθμό που αποκτούν τσιφλίκια και μετά σιγά σιγά ζητάνε και την, να αποστασιοποιηθούν, ας πούμε, και από την πύλη και την κεντρική διοίκηση. Άρα λοιπόν, το κρίσιμο σε εμάς είναι αυτό. Δημιουργούνται μια ενδιάμεση ιστορία μεταξύ αυτών. Και πριν απελευθερωθεί η Ελλάδα, προφανώς οι τοπικοί προύχοντες που λέμε προϊστοί, δημογέροντες κτλ. Συγκεντρώνουν και εξουσία και γη.
3: Αργότερα, παραχωρώντας. Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, λέτε ότι θα μπουν οι πολιτικοί μέσα, ο αγρότης θα είναι και ένα πολιτικό εργαλείο και αυτά τα τσιφλίκια θα βρεθούν σε χέρια πολιτικών παραγόντων, ακόμη και εκτάσεις με 300 χωριά, ας πούμε.
4: Ναι, βέβαια.
3: Όπου εντάξει. Μέσα εκεί, τώρα να βάλουμε την άλλη κατηγορία, είναι οι ακτήμονες και οι κολύγοι.
4: Κοιτάξτε,
3: ήδη είπαμε τις τρεις κατηγορίες, χωρικός, αγρότης, γεωργός, αλλά ακριβώς. Πάμε να δούμε λίγο και τους ακτήμονες και τους κολύγους τώρα στον πρόλογο.
4: Ακριβώς. Δεν είναι ανεξάρτητο από αυτό που ήδη έχουμε πει μέχρι τώρα. Αρκεί να κάνουμε ένα διαχωρισμό βασικό, ο οποίος είναι κέριος. Όταν απελευθερώνεται η χώρα, φτάνει η χώρα μέχρι τη γραμμή που λέμε βραχικός παγασιτικός, για να συνεννοούμαστε χοντρικά. Εκεί πέρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι πλούσιοι προϊστοί και τα λοιπά, μαζί με τους νησιώτες, τους πλειοκτήτες και τα λοιπά, και τους οπλαρχηγούς και μια απέραντη θάλασσα ποιών, των χωρικών, οι οποίοι αποτέλεσαν μέσα σε πολλά εισαγωγικά και το στρατό της Επανάστασης. Όλοι μα όλοι αυτοί είναι κατεστραμμένοι. Η εικόνα δηλαδή που αντικρίζει κανένας μετά την Επανάσταση είναι μιας απόλυτης καταστροφής. Το ξέρουμε, προφανώς έχετε κάνει και κουμπές, το ξέρετε και εσείς, το έχετε αναλύσει πολλές φορές. Τι υπάρχει σαν περιουσιακό στοιχείο που έγινε και μεγάλος χαμός και μέσα στην Επανάσταση, τα λέω και στο βιβλίο. Τι υπάρχει, είναι μόνο η γη. Δεν υπάρχει ούτε βιομηχανία, είναι κατεστραμμένοι έμποροι, είναι κατεστραμμένη η ναυτοσύνη, δεν υφίσταται καν, ας πούμε, μετά από τόσο πόλεμο. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί ζητάνε γη. Το μόνο στοιχείο που είναι. Μαζί φυσικά και όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος αποτελεί αυτό που λέμε τους χωρικούς. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι δεν έχουν κανέναν προσανατολισμό, εντάξει, δεν έχουν καμιά συνείδηση, δεν έχουν. Ήταν όμως κάτοικοι αυτής της περιοχής και καλλιεργητές. Γιατί ήταν απλοί καλλιεργητές χωρικοί? Γιατί κανένας και επί Οθωμανών και που δεν τους έδινε το κίνητρο να γίνουν κάτι άλλο. δεν είχε κανένα νόημα να δουλέψει κάποιος παραπάνω, αφού ήξερε ότι όλος αυτός ο ενδιάμεσος, δυστυχώς ξεκινώντας και ενδεχομένως και από τους δικούς μας, τους τοπικούς προύχοντες κτλ., θα του παίρναν αυτό το οποίο ήταν το αποτέλεσμα της παραπάνω δουλειάς του.
5: Ναι. Οπότε, με τα συνεργάτευμα ήταν εργάτες γης αυτοί.
4: Ας το πούμε κάπως έτσι. Ήταν ελεύθεροι. Γιατί στην ουσία αυτό το καθεστώς επίσης μεταβιβάζεται στο ελληνικό κράτος. Και πρέπει να το πούμε αυτό. Είχαν τη γη, ο Σουλτάνος ακριβώς για να μπορεί να μακροημερεύει κτλ.
5: Δεν ήταν ιδιοκτήτες της γης, βέβαια.
4: Ναι, ακριβώς. Δεν έδιωχνε κανέναν από τη γη. Άρα είχαν το κληρονομικό δικαίωμα να καλλιεργούν τη γη αυτή και τα παιδιά τους όσο θέλαν, στο διενεικές. Προσέξτε, όταν έρχεται η Ελληνική Επανάσταση λοιπόν, όλοι αυτοί ζητάνε γη, όλοι αυτοί αρχίζουν και καλλιεργούν τη γη που σχεδόν καλλιεργούσαν και πριν. Απλά δεν έχουν δικαιώματα επί της γης. Αυτό γίνεται μέχρι αυτή τη γραμμή που λέμε Αμβρακικού Παγασιτικού και μέχρι το 1881. Πριν ελαχίστων εξαιρέσεων.
5: Όταν ενσωματώνει τη Θεσσαλία, θα πείτε.
4: Πριν ελαχίστων εξαιρέσεων. Ποιες είναι αυτές οι ελάχιστες εξαιρέσεις? Οι περιοχές αυτές, δηλαδή η Αττική, η Εύβοια, που δεν απελευθερωθήκαν αμέσως, εκεί υπάρχουν τσιφλίκια. Και δυνατά τσιφλίκια. Και στην Αττική, που ξέρουμε, το Χασάνι εδώ πέρα.
5: Και η Φθιώτιδα, λέτε.
4: Και η Φθιώτιδα, Αττικοβιωτία που λέγανε, ας πούμε, μετά στις αυτές. Και η Εύβοια, βέβαια. Η Εύβοια ήταν απέραντο τσιφλίκι. Γινόταν χαμός. Και η Ελία λίγο υπήρχαν. Αυτό όμως στην ουσία που κάνει το ελληνικό κράτος, ακόμα κι αν δεν τους δίνει τη γη, δεν τους δίνει τα δικαιώματα της γης, και αν θέλετε το αναλύουμε αυτό στη συνέχεια, είναι ένα πράγμα. Δεν φυσικά τους διώχνει από τη γη. Συνεχίζουν και καλλιεργούν κανονικά, γιατί ακριβώς από πού θα είχε να παίρνει. Έπρεπε να αρχίσει να μπαίνει μπροστά η φορολογία κτλ. Αν θέλετε, θα το αναλύσουμε
5: φυσικά,
4: αυτό
5: φυσικά, γιατί
4: είναι ολόκληρο ζήτημα
5: μια σχέση
4: των εθνικών γιών. Προσέχτε τώρα να δείτε. Έχουμε τρεις βασικές επεκτάσεις συνόρων. 1864 Επτάνησα, είναι άλλο καθεστώς. Το ξέρουμε, είναι λίγο διαφορετικό το καθεστώς, ημιφεουδαρχικό εκεί. Εντάξει, με μεγάλες εκτάσεις, τίτλους και δεν ξέρω τι. Αυτό όμως που κυρίως μας απασχολεί είναι η δεύτερη επέκταση, το 1881. Εκεί δεν προλαβαίνει το ελληνικό κράτος τι να κάνει, να ασκήσει ας πούμε τα νόμια δικαιώματα. Μπορεί και να μην μπορεί, μπορεί και να μην θέλει. Έρχεται με συνθήκες στο ελληνικό κράτος το 1881, όχι με πόλεμο η Θεσσαλία, οπότε προλαβαίνουν και ντόπιοι και κυρίως ξένοι να προβούν σε εκτεταμένες αγοροποβλησίες. Οι Οθωμανοί ξέραν ότι φεύγουν, άρα έχουν τίτλους
5: ιδιοκτησίας.
4: Το ελληνικό κράτος, ήδη από τότε που είναι ελληνικό κράτος και ανήκει σε αυτό που λέμε στη Δύση, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο πλέον, γιατί ακολουθεί αυτό που λέμε το αστικό δίκαιο, το ρωμαϊκό που λέμε, το δίκαιο, εν πάση περιπτώσει, το οποίο έχει ως βάση του την ιδιοκτησία. Ό,τι τίτλους και να φέρουν, από τότε, ξέρετε, μέχρι τα τελευταία που ζήσαμε στο Άγιο Όρος, ό,τι τίτλους και να φέραν, φιρμάνια, αυτά θεωρούνταν ότι ήταν αποδεκτά. Έτσι λοιπόν δημιουργείται εκεί το ζήτημα ποιο, των τσιφλικιών. Εκεί δεν έχουμε ακριβώς ελεύθερους γεωργούς. Οι καλλιεργητές εκεί περνάνε σε εντελώς άλλο καθεστώς.
5: Είναι μέρος της ιδιοκτησίας του γεωκτήμονα.
4: Ακριβώς.
5: Και οι άνθρωποι είναι μέρος της περιουσίας.
4: Εν πάση περιπτώσει, έχει τη δυνατότητα που δεν την είχαν ξαναγνωρίσει ποτέ. Επιδοθούν να τους διώξει από τη γη. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Δεν είναι ότι δεν κατέχουν μόνο τη γη, δεν έχουν δικαιώματα αφού ανήκουν στον άλλον, αφού η ιδιοκτησία του είναι αυτού που την αγόρασε ή που
5: άρα
4: την κατέχει.
5: Μπορεί να τους καταστρέψει αφήνοντάς τους στον δρόμο.
4: Ανά πάσα στιγμή. Άρα, ναι. Και μπορούσε να το κάνει εκεί. Εκεί υποτίθεται ότι είχε κατά κάποιο τρόπο υπογραφεί ένα συμβόλαιο κοινωνικό μεταξύ του κράτους ή ξέρω εγώ του Τρικούπη που λέμε και αυτόν, γιατί ο Τρικούπης πίστευε ότι θα μπορούσαν, δεν θα φτάναν σε τέτοια σημεία και ότι θα μπορούσαν ενδεχομένως να υπάρξει ένα είδος κοινωνική ειρήνης προς το κοινό καλό. Ήταν μια από τις αυταπάτες του ενδεχομένως, μια από τις πολλές ίσως αυταπάτες που είχε, ότι θα μπορούσε ενδεχομένως αυτό το κοινό καλό να είναι αυτό που νομίζουμε, που ξέρουμε κι εμείς ότι είναι. Δηλαδή να ανέβει η παραγωγή και κυρίως στο παραγωγή εκεί να λυθεί αυτό το τεράστιο έλλειμμα, το οποίο ήταν το βασικό έλλειμμα το 19ο αιώνα. Η αγορά σιτηρών απ' έξω. Δεν έφταναν τα σιτηρά ούτε για ζήτο. Τα δημητριακά γενικά και κυρίως τα σιτηρά, το ψωμάκι που λέμε. Ο κόσμος δεν το χόρτενε με τίποτα και κράτος, τα λέω μέσα και αναλυτικά, σπαταλούσε απίστευτα ποσά.
5: Και η έλλειψη οδικού δικτύου σημειώνεται, καθιστούσε την ανάγκη να γίνονται εισαγωγές από το να διακινούνται με δυσκολία τα προϊόντα, δηλαδή τα δημητριακά που καλλιεργούνται εντός της χώρας. Όσοι ήταν αυτή η χώρα.
4: Φυσικά.
5: Όσο
4: φυσικά,
5: ήταν αυτός ο τόπος.
4: Προς το τέλος του 19ου αιώνα που μπαίνει μέσα πια η Αμερική μου όλο αυτό με το, αυτό που λέμε το plantation κόμπι, τις φυτίες στην ουσία, με τους μαύρους που τους φέρουν την Αφρική και κάνουν και τα λοιπά, είναι πιο εύκολο να πάρει και πολύ πιο φτηνό το 1 τρίτο ή το 1 τέταρτο της τιμής, να πάρει ένα τσουβάλι αλεύρι από τον Πειραιά που έρχεται απευθείας από την Αμερική. Αυτό να τα φέρει από τη Λιβαδιά.
3: Γιατί δεν υπάρχει δρόμος που ενώνει την αντικοβιωτία.
4: Και πολλά άλλα πράγματα. Χωρίς να βάλει κανένα το κόστος παραγωγής, έτσι. Γιατί εκεί ήταν μηδενικό προφανώς, το ξέρουμε, ενώ εδώ πέρα. Είναι πολλά τα ζητήματα. Ο 19ος αιώνας είναι ένας αιώνας από μόνος του, ο οποίος θα έπρεπε να διδάσκεται πάρα πολύ για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τις απαρχές όλων αυτών που είπατε.
3: Των ζητημάτων που μας απασχολούν σήμερα.
4: Αυτό το κτηματολόγιο που λέμε.
3: Ακριβώς.
4: Να ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι.
3: Λοιπόν, κάνουμε διάλειμμα εδώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, κυρίες και κύριοι. Η αγροτική ιστορία θα εξιστορείται σε αυτές τις συναντήσεις μας με τον κύριο Δημήτρη Παναγιωτόπουλο. Υπενθυμίζω ότι από τις εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορεί το βιβλίο του «Οι αγρότες στην ελληνική ιστορία, από την επανάσταση στην παγκοσμιοποίηση». Ερχόμαστε πολύ σύντομα μετά το διάλειμμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σήμερα στα νότια προάστια της Βηρητού απειλούν να τορπιλήσουν μια επικείμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει πως οι Ισραηλινές επιθέσεις στη Λιβανική πρωτεύουσα δεν έπρεπε να έχουν συμβεί. Το Ιράν προειδοποίησε ότι η επίθεση του Ισραήλ δεν θα μείνει ατιμόρυτη, ενώ κλείνει απόψε τον εναέριο χώρο του. Η καθοριστική στιγμή έχει φτάσει, εκτοξευτές τίθενται σε ετοιμότητα, δήλωσε σε ανάρτηση στο X ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεϊ. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται για μια πιθανή επίθεση στην Ισραηλινή επικράτεια. Σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, η Τεχεράνη κατηγόρησε ευθέως τις ΗΠΑ ότι φέρουν την ευθύνη για τις συνέπειες της ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης. Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 17 λεπτά μετά τις 9 απόψε ανοιχτά της Μεθόνης. Ο σεισμός σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή και είχε εστιακό βάθος 9 χιλιόμετρων. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Ποινικό παρελθόν στην Τουρκία είχε ο 25χρονος Τούρκος, ο οποίος εχθές βρέθηκε νεκρός με 7 σφαίρες στα σκαλιά του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα είχε απασχολήσει επανειλημμένα την τουρκική αστυνομία για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών και βιοπραγίες. Συγκρούσεις ξέσπασαν το απόγευμα κοντά στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενέβη της Ελβετίας μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σε μια πορεία κατά της G7, παραμονή της Συνόδου Κορυφής στο Εβιάν της Γαλλίας. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εάν ανοίξετε τώρα το ραδιόφωνο σας, σας αναγγέλω λοιπόν ότι στη σημερινή μας συζήτηση εξιστορείται η αγροτική ιστορία του 19ου αιώνα, προσκεκλημένος καθηγητής ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος. Καλημέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε. Πάμε λοιπόν στην απαρχή των δεδομένων μας. Να δούμε στα εισαγωγικά. Είπαμε από τη μια πλευρά έχουμε τους αγρότες, τους γεωργούς, καλλιεργητές αργότερα, αλλά υπάρχει και μια άλλη κατηγορία που είναι οι κτηνοτρόφοι. Και στην Ελλάδα της εποχής αλλά και στην προνεωτερική, ενώ προ της επαναστάσεως περίοδο, το ζωικό κεφάλαιο είναι σημαντικό. Είναι κάποια εκατομμύρια ζώα, τα οποία τα διαφεντεύουν οι περίφημοι τσελιγκάδες.
4: Ακριβώς.
3: Που μαζί με τους προύχοντες, δηλαδή τους κατόχους της γης, συναποτελούν αυτό που λέμε τους κοτζαμπάσιδες, τους προεστούς.
4: Ναι, θα μπορούσα να πούμε και έτσι. Είναι διακριτό βέβαια, διακριτή η ρόλη και τα λοιπά. Ο κόσμος ούτως ή άλλως αυτός της κτηνοτροφίας είναι ένας πάρα πολύ και μεγάλος και ισχυρός. Τρομερά μεγάλος ο όγκος του ζωικού κεφαλαίου που τους έδινε πολύ μεγάλη δύναμη και φυσικά αυτή η δύναμη και αυτονομία συμπληρώνονταν από τις ίδιες τις συνθήκες. Έτσι, αυτοί ήταν κυρίως αυτές που λέμε οι ομάδες οι εθνοφυλετικές, οι βλάχοι, οι κουτσόβλαχοι, οι σαρκατσανέοι κτλ. Οι οποίοι ακριβώς είχαν υπό τον έλεγχό τους εκατοντάδες, εκατομμύρια ενδεχομένως ζώα. Και οι οποίοι διαφέρονταν, κινούνταν σε αυτό τον ορεινό όγκο που φτάνε και έμπαινε, δεν γνώριζε σύνορα. Και φυσικά ήταν ένα πάρα πολύ ισχυρό.
3: Το καλοκαίρι στα ορεινά της Σπίνδου, το χειμώνα στα παιδινά του Κάμπου, ας πούμε.
4: Του Κάμπου, της Θεσσαλίας. Εξού και η συμπληρωματικότητα. Τα τσιφλίκια παίζανε ένα τέτοιο ρόλο πάντοτε, το οποίο, αν θέλετε, το συζητάμε αργότερα και μας απασχολεί και τον 20ο αιώνα, βέβαια, που λύνεται όλο αυτό. Γιατί ακριβώς λειτουργούσε συμπληρωματικά. Αυτοί ήταν πολύ ισχυροί, διαφεντεύαν όλο αυτό τον ορεινό όγκο κτλ. Αλλά είχαν ανάγκη και να, αυτό που λέμε, να ξεχυμάζουν. Εκεί τα τσιφλίκια τους βοηθούσαν και τους παρήχαν διευκολύνσεις σε δύο βασικά πράγματα. Και να ξεχυμάζουν και τροφές κτλ. Για τα ζώα, αλλά να πουλάνε μεγάλο μέρος επίσης των προϊόντων τους.
3: Ταυτοχρόνως όμως δίπλα σε αυτές τις δύο κατηγορίες επαγγελματιών βλέπουμε ότι αναπτύσσεται και μια κάποια οικοτεχνία της εποχής, τεχνίτες οι οποίοι παράγουν προϊόντα όσο έχοντας πρώτη ύλη είτε το νήμα είτε τα παράγωγα του ζώου, και αυτά τα προϊόντα διακινούνται μέσω καραβανιών στην κεντρική Ευρώπη.
4: Υπάρχουν δύο οι δρόμοι. Υπάρχουν και οι ναυτικοί, οι δρόμοι που λέμε οι θαλάσσιοι κτλ. Και φυσικά υπάρχουν και οι χερσαίοι δρόμοι. Και οι δύο αυτοί πολλές φορές αντλούν τα προϊόντα ή τον πλούτο τους και από τις δύο, αλλά ενδεχομένως από ξεχωριστές, ας το πούμε έτσι, πηγές, αλλά καμιά φορά συνδέονται και τα δύο. Δηλαδή, μπορεί να πει κανένας ότι οι ναυτικοί δρόμοι είναι περισσότερο πιο κοντά στη Γεωργία, ενδεχομένως η Χερσαία πιο κοντά στην κτηνοτροφία και όλο αυτό τον κόσμο που λέμε της ορεινής Ελλάδος. Αλλά υπάρχει και αρκετά σημαντική χειροτεχνία. Ναι, βέβαια. Υπάρχει μια βιοτεχνική παραγωγή, η οποία εντάξει, είναι και γεωγραφικά και χωρικά κατανεμημένη και αρκετά εξειδικευμένη. Το ξέρουμε. Πέρα εγώ, οι τεχνίτες, μεταλλοτεχνίτες ενδεχομένως στα Γιάννενα, άλλοι που είναι περισσότερο, ξέρω, στην Παρνασσό, στην αυτή που βγάζουν τα υφαντά και πάει λέγοντας. Δηλαδή, περίπου αυτά που βλέπουμε και θαυμάζουμε κι εμείς όταν πηγαίνουμε σε αυτές τις περιοχές. Εντάξει, δεν περνάει όμως ποτέ σε ένα άλλο επίπεδο όλη αυτή η χειροτεχνία, ας το πούμε, παρά μόνο μένει σε ένα επίπεδο, έτσι θα λέγαμε, βιοτεχνικής παραγωγής και κυρίως παραγωγής η οποία είχε περισσότερο ένα προσανατολισμό προς το εσωτερικό, λιγότερο προς το εξωτερικό, δεν ήταν εξωστρεφής δηλαδή.
3: Εδώ παραθέτεται, κύριε Πανετόπουλε, στο βιβλίο σας μια σημείωση, ας πούμε, που λέει: μια δεκαετία πριν από την Επανάσταση, από το 1811, θα αρχίσει η σταδιακή παρακμή του μοναδικού αυτού βιοτεχνικού κέντρου, αναφέρεστε στα Μπελάκια. Mm-hmm. Εν τούτης αψευδής μάρτυρας της επιτυχίας του εγχειρήματος αποτελεί η καταγραφή του Χένρι Χόλαντ, ο οποίος επισκέπτεται τα Μπελάκια στις 24 Νοεμβρίου αυτού του έτους. Ένα μεγάλο μέρος της βαμβακοπαραγωγής της Θεσσαλίας, γράφει ο περιήγητης, έρχεται σε αυτήν την περιφέρεια για να μεταποιηθεί. Έχει εκτιμηθεί ότι η αμφιλοχία, δηλαδή τα αμπελάκια, παράγει ετησίως περί τις 3.000 μπάλες βαμμένου βαμβακονήματος, όπου κάθε μπάλα υπολογίζεται στις 250 λίβρες, μια λίβρα αντιστοιχεί σε 453 γραμμάρια περίπου. Σχεδόν το σύνολο αυτής της παραγωγής αποστέλλεται διαξηρά στη Γερμανία, διακίνηση που είναι καλά ρυθμισμένη και γίνεται γρήγορα από τους δραστήριους εμπόρους της αμφιλοχίας. Τα αμπελάκια με την δραστηριότητά τους μοιάζουν μάλλον με κομμόπολη της Ολλανδίας παρά με χωριό της Τουρκίας. Mm-hmm. Γράφει αυτός ο περιηγητής και του κάνει εντύπωση.
4: Λοιπόν, ναι. Υπήρχαν τέτοιοι θυλάκια, ας πούμε, οι οποίοι προφανώς είχαν αναπτύξει ένα από τα αμπελάκια, είναι ούτως ή άλλως ξεχωριστό παράδειγμα για πάρα πολλά. Μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Για πολλούς είναι και αρχή του συνεταιρίζεται και. Αλλά δεν ήταν πολλοί αυτοί οι τόποι στην Ελλάδα. Ήταν αρκετοί, δεν ήταν όμως τόσοι πολλοί ώστε να στείλουν κάτι, ένα υπόδειγμα το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε να ακολουθηθεί μετά και να βγάλει τη χώρα από αυτό που ήταν στο 19ο αιώνα. Μια φτωχή γεωργική αγροτική χώρα.
3: Ωραία. Έχοντας λοιπόν αυτό ως εικόνα.
4: Σίγουρα όμως συμβάλλει σε αυτό το πλούτο, έτσι. Γιατί προφανώς το έχουν πει και άλλοι και το έχουν αναλύσει και καλύτερα από μένα. Αγράμματοι άνθρωποι, αμόρφωτοι, λαοθάλασσα χωρικών δεν κάνει τέτοια επανάσταση όπως το 21.
3: Α, εκεί θα φτάσουμε τώρα. Αυτό είναι. Ένα από τα ενδιαφέροντα προσωπικά, κύριε Πανετόπουλε, κυρίες και κύριοι, για μένα είναι πώς έρχεται η στιγμή της επαναστάσεως. Μ' αρέσει πολύ να το μελετώ αυτό και να το συζητώ. Και εμείς τώρα μαζί θα συζητήσουμε το οικονομικό σκέλος. Είναι προφανές ότι προηγείται ο διαφωτισμός. Είναι προφανές ότι προηγείται η Γαλλική Επανάσταση. Τα έχουμε εξηγήσει αυτά με τον μέντορά σας, τον συνονόματος, το επώνυμο Βασίλη Πανιωτόπουλο, που είναι προεξάρχουσα περίπτωση ιστορικού της νεότερης ελληνικής ιστοριογραφίας. Αλλά έχουν εξηγηθεί λοιπόν πώς διαχέεται η ιδέα του ξεσηκωμού. Όμως μαζί θέλω τώρα να συζητήσουμε, να μας δώσετε τις λεπτομέρειες για την οικονομική κατάσταση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή πώς τελειώνει ο 18ος αιώνας, πώς αρχίζει ο 19ος και τι σημαίνει αυτό για την οικονομία, αυτή την οικονομία όπως την περιγράψαμε, την αγροτοκτηνοτροφική, με λίγη πρόσμιξη μιας οικοτεχνίας, ας πούμε, μιας βιοτεχνίας δηλαδή που είναι στο περιβάλλον της κατοικίας, δεδομένου ότι στην Ευρώπη ήδη ξεκινά η βιομηχανική επανάσταση. Εμείς είμαστε μια καθυστέρηση, εννοείται, αλλά τι βιώνουν οι άνθρωποι, οι ραγιάδες της εποχής που θα τους οθήσει μαζί με τον διαφωτισμό, τις ιδέες και τη Γαλλική Επανάσταση να ξεσηκωθούν. Κάτι τους πρόχνει.
4: Σίγουρα αυτό που τους πρόχνει είναι ότι όλα αυτά που λέμε τώρα και αναλύουμε δείχνουν ότι μέσα υπήρχε μια αρκετά σημαντική διαφοροποίηση. Δηλαδή δεν ήταν ένα έθνος χωρικών η Ελλάδα. Προφανώς όλες μα όλες αυτές οι κοινωνικές ομάδες παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ακόμα και αυτό που λέμε, που έχουμε συνηθίσει να λέμε οι προύχοντες, οι δημογέροντες κτλ., παίζαν ένα σημαντικό ρόλο και κοινωνικό αλλά και οικονομικό. Πολύ σημαντικό. Το βασικό όμως είναι ότι οι Οθωμανοί Αν δεν γινόταν κάποια επανάσταση, και αυτό είναι πολλές φορές το έχουμε πει και είναι αρκετά παρεξηγημένο, αν δεν γινόταν κάποια τοπική εξέγερση κτλ., δεν επεμβαίναν καθόλου. Δηλαδή σχεδόν σε τίποτα.
3: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν καταπιεσμένοι οι άνθρωποι.
4: Φυσικά.
3: Αυτό παρερμηνεύεται, γιατί τέτοιου τύπου προσεγγίσεις δημιουργούν κατάρρευση σε εκείνους που ζουν σε ένα περιβάλλον με μύθους.
4: Ναι, προφανώς.
3: Η καταπίεση είναι καταπίεση, προφανώς είναι καθεστώς ανελευθερίας, προφανώς οι άνθρωποι είναι πολίτες β' κατηγορίας.
4: Μα το είπαμε και πριν, ότι όταν δεν δίνει σε κάποιον κίνητρο, αυτό στην ουσία έδωσε η μεγάλη αλλαγή που λέμε το εθνικό κράτος. Αυτό τους έδωσε κίνητρα. Να κάνουν κάτι άλλο, να παράξουν. Όταν δεν δίνεις κίνητρο, προφανώς κάποιος θα δίνει.
3: Γι' αυτό και το μεγάλο κίνητρο της Επανάστασης, όπως το εξηγεί ο κύριος Πανιωτόπουλος, συνονόματι Δημήτρη Πανιωτόπουλε, είναι ότι ο σκοπός τους είναι να συγκροτήσουν κράτος. Δεν γίνεται η Επανάσταση για την Επανάσταση, εννοώ για να απλώς για να ξεσηκωθούν. Είναι για να συγκροτήσουν κράτος και προς την κατεύθυνση.
4: Μα τα λέει και ο Βασίλης και άλλοι πολύ καλύτερα και από μένα. Προσπαθώ και εγώ στο βιβλίο να αναδείξω αυτές τις πτυχές κτλ. Προφανώς γίνονται πάρα πολλές διεργασίες, πάρα πολλές ζυμώσεις μέσα, οι οποίες είναι όλων των ειδών. Αλλά, και κοινωνικές και οικονομικές και ιδεολογικές.
3: Αλλά εγώ
4: και
3: θέλω να σταθώ λίγο στην οικονομία της πρώτης 20ετίας του 19ου αιώνα. Έχει πρόβλημα η οικονομία της αυτοκρατορίας. Έχει θέματα εκκρεμότητες, υψηλή πύλη. Δηλαδή αρχίζει η παρακμή.
4: Ίσα που ανθεί. Κυρίως στην πρώτη δεκαετία. Μετά το τέλος των Ναπολεοντίων, το εμπόριο κτλ. Ανθεί και εξαιτίας των Ναπολεοντίων πολέμων και όλη αυτή τη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Μετά το τέλος, βέβαια, υπάρχει μια κρίση και γι' αυτό πολλοί λένε ότι η Επανάσταση ενδεχομένως ήρθε και ως αποτέλεσμα αυτή τη κρίση, τη εμπορική, τη οικονομική κτλ. Και εκεί τονώθηκε ακόμα περισσότερο από τι οικονομικέ συνέπειε, α πούμε, τη παρακμή του εμπορίου κτλ. Τονώθηκε ακόμα περισσότερο το αίσθημα, α πούμε, ότι πρέπει να αποτινάξουμε το ζυγό, να αποκτήσουμε ένα έθνο κράτο για να μπορέσουμε κι εμεί να κάνουμε αυτά τα οποία λίγο πολύ μέσα στην κυριαρχία είχαμε εξασκηθεί. Εντάξει, και έμποροι υπήρχαν και βιοτέχνες και ναυτοσύνη υπήρχε, ναυτότοποι ήταν πάρα πολύ ισχυροί, αλλά και προφανώς οι γεωργοί, οι καλλιεργητές δεν ήταν αυτό που καμιά φορά θέλουμε να πιστεύουμε, μια άμορφη μάζα η οποία δεν είχε ποτέ ενδεχομένως, ήταν πολύ συντηρητική, οπισθοδρομική δεν είχε. Αν τους δινόταν και όταν τους δόθηκε, και θα το πούμε παρακάτω ενδεχομένως, η δυνατότητα πάντοτε μπορούσαν, πηγαίναν ένα βήμα παραπάνω.
3: Κηρύσσεται η Επανάσταση, έχουμε τους οπλαρχηγούς, έχουμε περιγράψει τώρα ότι είναι οι προεστοί, είναι οι οπλαρχηγοί, είναι τα τσελιγκάτα, αλλά η κύρια μάζα του στρατού που θα δώσει τους πολέμους και τις μάχες στον πόλεμο της ανεξαρτησίας είναι οι αγρότες. Αυτοί παρατούν, κατά κύριο λόγο παρατούν το χωράφι.
4: Ναι, στρατός μέσα σε πολλά εισαγωγικά, γιατί εντάξει, στρατός είναι προς
3: κατάσταση.
4: Συγκροτείται προς το τέλος το βόνο της Επανάστασης. Ναι.
3: Αλλά αυτοί θα πάνε. Αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε. Οι οποίοι και θα καταστραφούν επειδή δεν καλλιεργούν τα χωράφια.
4: Όλοι καταστρέφονται. Από τον πόλεμο
3: θα ζητήσουν να έχουν απαιτήσει. Ότι θα ζητήσουν αμοιβή. Ας το πούμε ανταμοιβή.
4: Ακριβώς.
3: Ανταμοιβή για τη συμμετοχή τους και είναι πολύ λογικό.
4: Λογικό είναι, ναι, βέβαια. Αυτό που λέει και ο Ken Loach, αυτό γίνεται σε κάθε τέτοια επανάσταση που το λέει γη και ελευθερία. Γι' αυτό παλεύαν. Δηλαδή την ελευθερία που γίνονται κοινωνοί και μεταφορείς, γιατί αυτό είναι το θαύμα, ας πούμε. Πώς όλοι αυτοί οι κατσαπλιάδες, θα τους λέγαμε, πώς αποκτούν αυτή την. Άρα ήταν ένα υποκείμενο αρκετά, ίσως το έχουμε υποεκτιμήσει αυτό το πράγμα. Τι τους μένει, αυτό που ξέραν. Δηλαδή τι, καλλιεργούμε. Έχουμε την ελευθερία, θέλουμε και τη γη.
3: Στα χρόνια της Επαναστάσεως, οι δύο εθνοσυνελεύσεις, οι πρώτες, δίνουν απάντηση στο πώς θα γίνει η διανομή γεών.
4: Γίνεται μέσα σε όλη την Επανάσταση και σε όλες αυτές τις εθνοσυνελεύσεις, γίνεται μια μάχη πραγματικά. Δηλαδή υπάρχουν.
3: Ανάμεσα σε ποιους διεξάγεται η μάχη?
4: Ανάμεσα σε όλες τις ομάδες, με κάποιες ίσως διαφοροποιήσεις. Το επίδικο είναι τι γίνεται με την περιουσία. Τι γίνεται δηλαδή με τη γη και τα οικοδομήματα, τα φθαρτά που λέγαν. Και την ακίνητη, ποιος θα την έχει κτλ. Εκεί πια, νομίζω, η Τρίτη Εθνοσυνέλευση παίρνει μια βασική απόφαση ότι αυτή η γη ανήκει σε όλο το λαό, δεν τον πειράζει κανένας, έτσι ώστε να μπορέσουν μετά ενδεχομένως να δει τι θα μπορέσει να γίνει. Δηλαδή, απαγορεύει οποιαδήποτε μεταφορά γης σε οποιοδήποτε διεκδικούσε ενδεχομένως προς όφελος του.
3: Ενδιαφέρθηκαν οι προύχοντες εποχής να πάρουν θέση και να πάρουν το μεγαλύτερο μέρος αυτής της γης
4: πάντοτε
3: και επιχειρήθηκε.
4: Ναι. Αλλά εκεί μπήκε φρένο, εν πάση περιπτώσει, που αρκετά νωρίς και λίγο αυτό το ζήτημα αποσοβήθηκε ακριβώς προς όφελος, ας το πούμε, των μελλοντικών μικροκαλλιεργητών. Αυτό που είπατε και πριν, του μεγάλου στρατού της Επανάστασης.
3: Λοιπόν, ο Κολοκοτρώνης γράφεται στο βιβλίο σας. Το βιβλίο του κ. Πανιωτόπουλου έχει τον τίτλο «Οι αγρότες», τίτλος «Στην ελληνική οικονομία», υπότιτλος από την Επανάσταση στην παγκοσμιοποίηση κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του αναφέρει χαρακτηριστικά, ανοίγουν εισαγωγικά: «Η αρχηγή ενός στρατεύματος ελληνικού ήταν μια τυραννία, διότι έκαμνε και τον αρχηγό και τον κριτή και τον φροντιστή, και να το φεύγουν κάθε ημέρα και πάλι να έρχονται», εννοεί τους στρατιώτες. «Να βαστάει ένα στρατόπεδο με ψέματα, με κολακίες, με παραμύθια, να του λείπουν και ζωοτροφίες και πολεμοφόδια και να μην ακούν και να φωνάζει ο αρχηγός. Κάθε Έλληνας είχε τα καπριτζία του, τον θεό του, και έπρεπε να κάνει κανείς δουλειά με αυτούς, άλλον να φοβερίζει, άλλον να κολακεύει κατά τους ανθρώπους». Πολύ ωραία η περιγραφή, έτσι για να ξέρουμε και τι ήταν στην καθημερινότητα αυτό που λέμε, ότι έμπαινε στο στρατόπεδο ο Κολοκοτρώνης να τους εμψυχώσει, αλλά και να τους κάνει να πειθαρχήσουν κιόλας.
4: Ακριβώς, όχι μόνο, ναι, εφαρμόζουν σε σκληρά μέτρα, έτσι τα ξέρουμε αυτά. Ο Κολοκοτρώνης δεν αστειεύονταν και κατάφερε με πολλά μέσα, και με το καλό και με το άγριο, να κρατήσει το στρατό και, εν πάση περιπτώσει, να πετύχει αυτά που πέτυχε.
3: Λοιπόν, σημειώνεται ακόμη ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης κρίθηκε από τους πρώτους μήνες επανάστασης με την περίφημη εγκύκλιο της Στεμνίτσας, η οποία εκδόθηκε από την Πελοποννησιακή Γερουσία. Είναι η εγκύκλιος της Στεμνίτζης, που σύμφωνα με τον Δημήτρη Ψυχογιού αποτελεί τη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως των εθνικών γεών. Η γερουσία της Πελοποννήσου, που συνήρθε στις 30 Μαΐου 1821 στην Στεμνίτσα της Γορτινίας, έστειλε προς πάντα στους εν Πελοποννήσο επαρχιακούς εφόρους εγκύκλιο που καθόριζε τον τρόπο διαχείρισης της γης, η οποία μέχρι τότε ανήκε στους Τούρκους. Και να περάσουμε σιγά σιγά και στην δεύτερη εθνοσυνέλευση του Άστρους το 1823. Εκεί επιχειρήθηκε ρύθμιση με την οποία το βουλευτικό μπορούσε να αποφασίσει για την εκποίηση εθνικών γεών ανάλογα με τις ανάγκες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δόθηκε η δυνατότητα στους καλλιεργητές να καλλιεργούν.
4: Ακριβώς, είναι μια συνεχής διαμάχη γύρω από αυτό.
3: Βέβαια,
4: η οποία προφανώς και ευτυχώς δεν δημιούργησε ζητήματα, άμα την απελευθερώσει, να υπάρχουν γεωκτήμονες μεγάλοι. Αποφεύχθη αυτό που ήταν το κρίσιμο.
3: Μπράβο. Εξηγείται, και εδώ είναι επίσης ένα σημείο που έχει το νόημά του, πώς διαμορφώθηκε ο μικροαστικός χαρακτήρας της κοινωνίας. Δηλαδή, ακριβώς γιατί η προσπάθεια του κράτους ήταν να μοιράσει μικροϊδιοκτησίες από το να κάνει αυτή την υπερσυγκέντρωση. Ήταν μια πολιτική επιλογή και αργότερα αυτή.
4: Η οποία ξεκινάει από την Επανάσταση. Θέλετε να το δούμε λίγο, να το αναλύσουμε.
3: Ναι.
4: Ξεκινάει από την Επανάσταση και διαμορφώνεται στην ουσία σε όλη την πορεία αυτή που φτάνει σε αυτή που λέμε την μεταρρύθμιση του Κουμουνδούρου, που προσπαθεί να δώσει λύση σε αυτό το ζήτημα. Έτσι, σε αδρές γραμμές, για να το δώσουμε το θέμα, είναι αυτό που είπαμε, ότι όλοι θέλαν γη μετά, οι πάντες. Γιατί κανένας δεν είχε, παρά μόνο κάποιοι ενδεχομένως είχαν αποκτήσει ελάχιστα. Αυτό που ζητάνε όμως, και είναι γύρω από μια κρίσιμη λέξη, διανομή της γης, αυτή δεν μπορούσε να γίνει για πολλούς και διάφορους λόγους. Το ένα που έχουμε συνηθίσει, υπάρχει βέβαια, υπάρχουν και κάποιες άλλες ιδέες, αλλά ισχύει και αυτό, ότι βάζαν φρένο οι μεγάλες δυνάμεις, κυρίως η Αγγλία. Γιατί η γη υποτίθεται ότι ήταν υποθηκευμένη για τα δάνεια του αγώνα, και άρα δεν μπορούσε να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση που θα ήθελε ενδεχομένως στην αρχή ο Καποδίστριας και όλοι, εάν δεν λέγονταν υπόψη και οι πιστωτές. Το βασικότερο όμως για μένα είναι το εξής δίπολο. Σε περίπτωση που το κράτος τι είχε να κάνει? Είχε δύο επιλογές. Ή να τη βγάλει σε πληστηριασμό τη γη, ή
3: εμπάσχεται. Και να την πάρουν οι ισχυροί που θα είχαν τα ποσά,
4: όμως ήταν
3: τα κεφάλαια.
4: Ποιοι όμως ήταν οι ισχυροί, κύριε Πορτοσάλτη, εκεί πέρα? Ποιοι ήταν οι ισχυροί?
3: Οι οπλαρχηγοί.
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Ήταν όλοι κατεστραμμένοι. Εκτός Ελλάδος.
3: Μάλιστα.
4: Πλούσιοι ομογενείς. Δηλαδή θα γινόταν ήδη από το 1828, θα γινόταν κάτι το οποίο έγινε το 1881 και οδήγησε αυτό που οδήγησε στη Θεσσαλία. Το σίγουρο είναι ότι αν έπαιρνε οποιοδήποτε μια τέτοια απόφαση, θα γινόταν εμφύλιος πάλι.
3: Όπως τα είδαμε αυτά αργότερα, δεν υπήρχε καν του να δοθεί θέση στη διοίκηση, αργότερα όταν θα συγκροτηθεί το κράτος, σε Έλληνα εκτός Ελλάδος.
4: Ακριβώς.
3: Εκτός όποιας τότε ελλαδικής επικράτησης.
4: Αυτό

0: το πούμε, μηχανισμού.
1: Επί τη ουσία, το περιγράφεται, δεν χρέωσε, όπως λέτε, και τη χρήση γης. Δηλαδή, έβαλε ένα αντίτιμο, αλλά επί τη ουσία αυτό το αντίτιμο δεν το εισέπρατε το κάτι.
0: Πολύ πάλι έτσι χοντρικά για τους ακροατές μας να πούμε ότι αυτό που καταργήθηκε, η αλήθεια είναι, είναι αυτό που λέει ο κεφαλικός φόρος. Δύο φόρους είχε το ελληνικό κράτος. Ένα είναι η δεκάτη την κράτησε, περίπου δηλαδή το 10% παραγωγής, και το άλλο ήταν ο φόρος επικαρπίας, που ήταν για τη γη που καλλιεργούσαν, αλλά δεν είχαν
1: κυριότητα.
0: Ακριβώς. Αυτό περίπου είναι το καθεστώς όλο. Όταν έρχεται ο Τρικούπης και καταργεί αργότερα την δεκάτη, την αντικαθιστά με έναν ακόμα πιο έτσι βαρύ, που ήταν των αρωτριώντων ζώων, που έχετε ακούσει. Δηλαδή, φορολογούσε τα κτίνη πια, που ήταν ακόμα πιο βαρύς ο φόρος. Αλλά σε όλο, και το περιγράφω και μέσα στο βιβλίο και το ξέρουμε από πηγές και τα λοιπά, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι Έλληνες, όπως και στη γη, που θα βρίσκαν γη, βρίσκουν τον τρόπο και χωρίς να έχουν τίτλους ιδιοκτησίας καταφέρουν και καλλιεργούν και εξοικονομούν, μπορούν και έχουν νέες γης και φρέσκες γης με τις φωτιές και άλλες γης που ξεχερσώνουν.
1: Είπατε το
0: γιατί ακριβώς εκεί, αν θέλετε, και αν θέλετε το συζητάμε. Γιατί εκεί, όταν επιχειρείται η πρώτη μεταρρύθμιση στην ουσία σε αυτό το καθεστώς της γης που γίνεται από τους αντιβασιλείς και τον Όθωνα, ένας νόμος που
1: όχι,
0: το λένε.
1: Το πάτε εκεί ακόμη. Θέλω να το βάλουμε σε μια σειρά, αφού κάνουμε τώρα
0: γιατί ουσίας, έχει...
1: τώρα βάζουμε τα δεδομένα για να σχηματιστεί μια γενική εντύπωση. Στην επόμενη μας συνάντηση θα το πάμε σταδιακά από τον Καποδίστρια και θα έρθει και η στιγμή. Αλλά είπατε τώρα τη λέξη με την οποία θα κλείσουμε σήμερα. Φωτιές, δασικές φωτιές, από τις οποίες προέκυπτε χέρσα γη για να βοσκήσουν τα πρόβατα. Δηλαδή και να τα δάση
0: και να καλλιεργήσουν.
1: Και να καλλιεργήσουν.
0: Ναι, γιατί από τη φωτιά ελείψη άλλων μέσων, δεν υπήρχαν αυτό που λέμε, οι ροές που λέμε σήμερα, πολλές φορές δεν υπήρχε καν νερό. Δεν υπήρχαν αρδευτικά έργα ή ήταν κατεστραμμένα κτλ. Πόσο μάλλον οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, λιπάσματα ή δεν ξέρω τι. Οπότε το καινούριο έδαφος που παραδίδονταν μετά τη φωτιά ήταν πιο γόνιμο. Και το ξέραν και πάνω σε αυτό βάζω φωτιά.
1: Δεδομένου ότι ακριβώς γιατί δεν υπήρχαν τότε και τα τεχνικά μέσα, δεν υπήρχαν και τα υποστηρικτικά, τα λοιπάσματα.
0: Και επιστήμονες, δεν υπήρχε τίποτα.
1: Δεν υπήρχε τεχνογνωσία.
0: Μια...
1: Άρα μετά από μια παραγωγή ερχόταν ένας ετήσιος κύκλος αγράπαυσης. Για να ξεκουραστεί το χώμα και να επανέλθει την μετεπόμενη χρονιά.
0: Αυτό ήταν το σύστημα.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Το 1855 λοιπόν ο Edmond Abou, ο οποίος περιδιαβαίνει την Ελλάδα του Όθωνα, γράφει στο βιβλίο αυτό το οποίο σας είπα ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Είναι αξίωμα, γράφει ο Γάλλος, με μεγάλη πέραση στην Ελλάδα, ότι ζημιώνοντας το κράτος δεν ζημιώνεις κανέναν. Οι χωρικοί δεν σέβονται καθόλου την εθνική ιδιοκτησία σαν να ανήκει στους Τούρκους. Δεν νομίζουν ότι κάνουν ούτε μία κακή πράξη ούτε κακό υπολογισμό όταν προξενούν στο κράτος μία ζημιά 1000 δραχμών που τους αποφέρει μία πεντάρα. Σύμφωνα με αυτήν την αρχή, οι βοσκοί καίνε κανονικά τις λόχμες των δασών για να εξασφαλίσουν ότι τα κοπάδια τους θα βρουν την άνοιξη νέα βλαστάρια για να βοσκήσουν. Αυτοί οι αφελείς εμπριστές δεν κρύβονται κάνοντας τέτοια πράγματα. Συναντά συχνά στην ύπαιθρο της Αθήνας μεγάλους μαύρους λεκέδες που καλύπτουν μισή τετραγωνική λεύγα και λες: δεν είναι τίποτα. Ένας βοσκός έφτιασε χορτάρι για τα αρνιά του. Οι καλλιεργητές διασκεδάζουν από καιρό σε καιρό απαλλάσσοντας το έδαφος από κάθε δέντρο που υπάρχει. Αυτοί δεν καταστρέφουν από συμφέρον, αλλά από λόγους υγιεινής. Είναι πεπισμένοι ότι το δέντρο είναι ένα ανθυγινό πλάσμα και ότι κανένας δεν θα είχε πυρετό αν ο τόπος καθαριζόταν από τα δέντρα μια για πάντα. Να γιατί ο αστόχαστος που κάνει φυτίες βρίσκει κάποτε τα φύτρα πατημένα ή ξεφλουτισμένα, γράφει ο Αμπού. Και έτσι αντιλαμβανόμαστε, κυρίες και κύριοι, πώς συνήθειες δεκαετιών ή ολόκληρο αιώνα ή ενάμιση αιώνα πέρασαν στα νεότερα, πολύ νεότερα χρόνια, ας πούμε τα δικά μας. Κύριε Βανετόπουλε, χάρηκα για την συνάντησή μας.
0: Και εγώ πάρα
1: πολύ.
0: Θα
1: συνεχίσουμε την επόμενη Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ο κύριος Παναγιωτόπουλος είναι καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, διδάσκει ιστορία του αγροτικού κόσμου. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας και τη συντροφιά σας. Την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί η συνέχεια του θέματος που αναπτύσσουμε με αφορμή την περιγραφή της ιστορίας του 19ου αιώνα και είναι το αγροτικό θέμα, η αγροτική οικονομία μιας αγροτικής χώρας όπως ήταν το κράτος το φρέσκο που συστάθηκε τότε το 1830, δηλαδή η Ελλάδα. Καλημέρα σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι Ηχολήπτες.

0: 1η Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο γέρο νεκροτζίμ, σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί σήμερα στα νότια προάστια της Βηρητού απειλούν να τορπιλήσουν μια επικείμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει πως οι Ισραηλινές επιθέσεις στη Λιβανική πρωτεύουσα δεν έπρεπε να είχαν συμβεί. Το Ιράν προειδοποίησε ότι η επίθεση του Ισραήλ δεν θα μείνει ατιμόρυτη, ενώ κλείνει απόψε τον εναέριο χώρο του. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, ακυρώθηκαν οι πτήσεις μέχρι νεοτέρα στα αεροδρόμια δυτικά της χώρας. Η καθοριστική στιγμή έχει φτάσει. Εκτοξευτές τίθεται σε ετοιμότητα, δήλωσε σε ανάρτηση στο X ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται για μια πιθανή επίθεση στην Ισραηλινή επικράτεια. Νωρίτερα, το Ισραηλινό κανάλι 12 μετέδωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προσέφερε κίνητρα στο Ιράν για να μην επιτεθεί απόψε στο Ισραήλ και να προχωρήσει με την υπογραφή του Μνημονίου Συμφωνίας. Ωστόσο, η Τεχεράνη τα απέρριψε. Σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, η Τεχεράνη κατηγόρησε ευθέως τις ΗΠΑ ότι φέρουν άμεση ευθύνη για τις παραβιάσεις της εκεχηρίας από το Ισραήλ στον Λίβανο. Υποστήριξε επίσης ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ φέρουν την ευθύνη για τις συνέπειες της ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης. Τώρα, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 12, που επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο, Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για την πρόοδο που έχει σημειωθεί σχετικά με την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν. Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 17 λεπτά μετά τις 9 απόψε ανοιχτά της Μεθόνης. Ο σεισμός σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή και είχε εστιακό βάθος 9 χιλιόμετρων. Σύμφωνα με αναφορές, η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η πρώτη ΕΜΑΚ. Επιποδός βρίσκονται και οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας στην ευρύτερη περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Παράλληλα, έχουν κινητοποιηθεί και οι δυνάμεις του λιμενικού σώματος. Ποινικό παρελθόν στην Τουρκία. Είχε ο 25χρονος Τούρκος που εχθές βρέθηκε νεκρός με 7 σφαίρες στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα είχε απασχολήσει επανειλημμένα την τουρκική αστυνομία για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, βιοπραγίες, ένοπλες ληστείες και ψηφιακές απάτες. Συγκρούσεις ξέσπασαν το απόγευμα κοντά στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενέβη της Ελβετίας μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομία σε μια πορεία κατά της G7. Παραμονή της Συνόδου Κορυφής στο Εβιάν της Γαλλίας. Διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια, πέτρες, κομμάτια τσιμέντου και κροτίδες προς την αστυνομία που απάντησε με δακρυγόνα. Στην τριήμερη Συνόδο Κορυφής θα κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και η Ουκρανία. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομολογό του είχε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν με αφορμή τα 80 γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν, καθώς και για μια επικείμενη επίσκεψη απεσταλμένων της Ουάσιγκτον στη Ρωσία. Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομολογό του, με τον Ζελένσκι, να λέει ότι θα έχει επιπλέον συζητήσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας στη Σύνοδο Κορυφής της G7 στη Γαλλία. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντετζανέιρο στη Βραζιλία. Ο δήμαρχος του Ρίο δήλωσε ότι ξένοι πίκοοι επέβαιναν σε ένα από τα 2 ελικόπτερα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Πηγή της αστυνομίας ανέφερε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι. Στα αθλητικά, για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, η Γερμανία επικράτησε με 7-1 του Κουρασάο. Σε εξέλιξη, αναμέτρηση της Ολλανδίας με την Ιαπωνία, χωρίς τέρματα ο αγώνας στο ημίχρονο. Στις 2 τα ξημερώματα θα αναμετρηθούν ακτή ελεφαντος του Εκουαδόρ και στις 5 το πρωί Σουηδία την Ισία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, πρόσχερα το μεσημέρι και το απόγευμα, νότι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και νότια, από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο Βόρειο με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12.30.

0: Ακούτε Sky 100,3.
1: Πα παρά του ρουρουρουρου.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ. Ανέφερε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί επίσημα στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Λίγο νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη Wall Street Journal ότι ετοιμάζεται να εκδώσει δήλωση με την οποία θα επιβεβαιώσει ότι ο Ουάσιγκτον έχει καταλήξει σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Το Ιράν προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση. Μάλιστα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών λίγο νωρίτερα κατηγόρησε ευθέως τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι φέρουν την ευθύνη για τις παραβιάσεις της εκεχηρίας από το Ισραήλ στον Λίβανο μετά τη χθεσινή επίθεση του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού, τονίζοντας ότι η κίνηση αυτή δεν θα μείνει ατιμόρυτη. Η καθοριστική στιγμή έχει φτάσει, εκτοξευτές στήθενται σε ετοιμότητα, δήλωσε σε ανάρτηση στο X ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 17 λεπτά μετά τις 9 απόψε ανοιχτά της Μεθόνης. Ο σεισμός σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή και είχε εστιακό βάθος 9 χιλιόμετρων. Η δόνηση έγινε στητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Ποινικό παρελθόν στην Τουρκία έχει ο 25χρονος Τούρκος, ο οποίος εχθές βρέθηκε νεκρός με 7 σφαίρες στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα έχει απασχολήσει επανειλημμένα την τουρκική αστυνομία για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών και βιοπραγίες. Συγκρούσεις ξέσπασαν το απόγευμα κοντά στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενέβη της Ελβετίας μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σε μια πορεία κατά της G7. Παραμονή της Συνόδου Κορυφής στο Εβιάν της Γαλλίας. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει άμεση και μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης πως ανοίγει το στενό του ορμούς για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. «Πλοία όλου του κόσμου βάλτε μπροστά τις μηχανές σας», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, προσθέτοντας «αφήστε το πετρέλαιο να τρέξει». Πάντως, μέχρι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση του Ιράν δεν έχει εκδώσει επίσημη επιβεβαίωση για την οριστικοποίηση της συμφωνίας, ενώ λίγο νωρίτερα είχε προειδοποιήσει ότι η χθεσινή επίθεση του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού δεν θα μείνει ατιμόρυτη, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι φέρουν την ευθύνη για τις συνέπειες της ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης. Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 17 λεπτά μετά τις 9 χθες το βράδυ, ανοιχτά της Μεθόνης. Ο σεισμός σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή και είχε εστιακό βάθος 9 χιλιόμετρων. Σύμφωνα με αναφορές, η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η πρώτη ΕΜΑΚ. Επιποδός βρίσκονται και οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας στην ευρύτερη περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Παράλληλα, έχουν κινητοποιηθεί και οι δυνάμεις του λιμενικού σώματος. Ποινικό παρελθόν στην Τουρκία είχε ο 25χρονος Τούρκος που το Σάββατο βρέθηκε νεκρός με 7 σφαίρες στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα είχε απασχολήσει επανειλημμένα την τουρκική αστυνομία για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, βιοπραγίες, ένοπλες ληστείες και ψηφιακές απάτες. Συγκρούσεις ξέσπασαν χθες το απόγευμα κοντά στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενέβη της Ελβετίας μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σε μια πορεία κατά της G7 παραμονή της Συνόδου Κορυφής στο Ιβιάν της Γαλλίας. Διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια, πέτρες, κομμάτια τσιμέντου και κροτίδες προς την αστυνομία, η οποία απάντησε με δακρυγόνα. Στην τριήμερη Σύνοδο Κορυφής θα κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομολογό του είχε χθες ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν με αφορμή τα 80 γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τους πολέμους σε Ουκρανία και Ιράν, καθώς και για μια επικείμενη επίσκεψη απεσταλμένων της Ουάσιγκτον στη Ρωσία. Νωρίτερα, εχθές, ο Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Ουκρανό ομολογό του, με τον Ζελένσκι, να λέει ότι θα έχει επιπλέον συζητήσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο στη Σύνοδο Κορυφής της G7 στη Γαλλία. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές Κυριακή, όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντετζανέιρο στη Βραζιλία. Ο δήμαρχος του Ρίο δήλωσε ότι ξένοι υπήκοοι επέβαιναν σε ένα από τα 2 ελικόπτερα, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Πηγή της αστυνομίας ανέφερε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι. Στα αθλητικά, για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η Γερμανία επικράτησε με 7-1 του Κουρασάο. Η αναμέτρηση της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Στις 2 τα ξημερώματα θα αναμετρηθούν ακτή ελεφαντος του Εκουαδόρ και στις 5 το πρωί Σουηδία, την Ισία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και πρόσχερα το μεσημέρι και το απόγευμα νότι 3 με 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με ρέες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο βόρειο με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει άμεση και μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως ανοίγει το στενό του ορμούς για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Την ίδια ώρα, οι Ιρανικές πηγές αναφέρουν ότι το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης θα δημοσιοποιηθεί μετά την επίσημη υπογραφή του, ενώ διευκρινίζεται πως η συμφωνία δεν σημαίνει εμπιστοσύνη στον εχθρό. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Fars, η Τεχεράνη ακύρωσε την προγραμματισμένη για απόψε επίθεση στο Ισραήλ ως αντίπεινα για τη χθεσινή επίθεση του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού, μετά την υπόσχεση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποχωρήσουν οι δυνάμεις του Ισραήλ από τον Λίβανο. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 Ρίχτερ 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ ανοιχτά της Μεθόνης. Η δόνηση έγινε στις περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Ποινικό παρελθόν στην Τουρκία είχε ο 25χρονος Τούρκος, ο οποίος το Σάββατο βρέθηκε νεκρός με 7 σφαίρες στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα είχε απασχολήσει επανειλημμένα την τουρκική αστυνομία για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών και βιοπραγίες. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε εμπορικό χώρο στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέου στο κέντρο της Αθήνας. Στο σημείο έχει αναπτυχθεί ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, η οποία επιχειρεί για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή επέκτασης της γειτονικά κτίρια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα ή τραυματισμούς. Τώρα στην υπόλοιπη επικαιρότητα, συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Ζαρίφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει άμεση και μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως ανοίγει το στενό του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοή, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε στην Ιρανική κρατική τηλεόραση ότι θα τεθεί σε ισχύ από απόψε άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου και των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε διάφορα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Προειδοποίησε παράλληλα ότι η Τεχεράνη θα προχωρήσει στις δικές της ενέργειες σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβιάσεις από την άλλη πλευρά. Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, μεταξύ των βασικών θεμάτων που θα τεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων περιλαμβάνονται η άρση των κυρώσεων, οι μηχανισμοί για την ανοικοδόμηση της χώρας, καθώς και η δημιουργία ενός συστήματος παρακολούθησης της στήρησης των δεσμεύσεων από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το αμερικανικό αργό έφτασε στα 81,46 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent υποχωρεί στα 84,41 δολάρια το βαρέλι. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 Ρίχτερ 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ ανοιχτά της Μεθόνης. Ο σεισμός σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή και είχε εστιακό βάθος 9 χιλιόμετρων. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι. Ποινικό παρελθόν στην Τουρκία είχε ο 25χρονος Τούρκος που το Σάββατο βρέθηκε νεκρός με 7 σφαίρες στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα είχε απασχολήσει επανειλημμένα την τουρκική αστυνομία για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, βιοπραγίες, άνοπλες ληστείες και ψηφιακές απάτες. Συγκρούσεις ξέσπασαν χθες το απόγευμα κοντά στην έδρα του ΙΕ στη Γενέβη της Ελβετίας μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομία σε μια πορεία κατά της G7, παραμονή της Συνόδου Κορυφής στο Εβιάν της Γαλλίας. Διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια, πέτρες, κομμάτια τσιμέντου και κροτίδες προς την αστυνομία, η οποία απάντησε με δακρυγόνα. Στην τριήμερη Συνόδο Κορυφής θα κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντετζανέιρο στη Βραζιλία. Ο δήμαρχος του Ρίου δήλωσε ότι ξένοι υπήκοοι επέβαιναν σε ένα από τα 2 ελικόπτερα χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Πηγή της αστυνομίας ανέφερε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν ο Αμερικανός τραγουδιστής Oliver Tree. Μεγάλο κύμα καύσων αναμένεται να πλήξει την Ιταλία τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από την Τρίτη το θερμόμετρο θα ανέβει, ενώ μέχρι την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς στην Φλωρεντία, τους 39 στην Μπολόνια και την Μάντοβα και τους 37 στη Σαρδινία και τη Ρώμη. Τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ιταλοί πρόκειται να ζήσουν τροπικές νύχτες εξαιτίας του κύματος καύσωνα, που σύντομα θα αρχίσει να μετατοπίζεται προς τη χώρα τους από τη Βόρεια Αφρική. Στα αθλητικά, για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η Γερμανία επικράτησε με 7-1 του Κουρασάο, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Αυτή την ώρα η αναμέτρηση της ακτής Ελεφαντοστού με το Εκουαδόρ στις 5 το πρωί, ο αγώνας Σουηδία-Τινησία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική, άνεμοι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, πρόσχερα το μεσημέρι και το απόγευμα, νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο Βόρη με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε εμπορικό χώρο στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέου στο κέντρο της Αθήνας. Ισχυρή πυροσβεστική δύναμη βρίσκεται στο σημείο, δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα ή τραυματισμούς. Συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Ζαρίφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως ανοίγει το στενό του ορμούς για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από απόψε άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου και των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε διάφορα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, ενώ προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί πυροσβεστικές υπηρεσίες στις περιφέρειες Πελοποννήσου μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 Ρίχτερ 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ ανοιχτά της Μεθόνης. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Ποινικό παρελθόν στην Τουρκία έχει ο 25χρονος Τούρκος, ο οποίος το Σάββατο βρέθηκε νεκρός με 7 σφαίρες στα σκαλιά του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα είχε απασχολήσει επανειλημμένα την τουρκική αστυνομία για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και διακίνηση ναρκωτικών. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει άμεση και μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως ανοίγει το στενό του ορμούς για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το στενό του Ορμούζ αναμένεται να ανοίξει την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, καθώς όπως εξήγησε χρειάζεται χρόνος ώστε να απομακρυνθούν οι νάρκες που έχουν τοποθετηθεί. Το Ιράν ανάγκασε τις ΗΠΑ να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η κρατική τηλεόραση.